somehow always known.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενος κιλού, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
3: Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Λευτεράκι, τα είδες?
12: Τι να δω ρε Ζωζό.
11: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
12: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
11: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
12: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
11: Τις κληρώσεις.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
2: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
5: Money.
3: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
10: Digital Markt.
9: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα

0: που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
1: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
0: Υπέροχα θαλασσινά.
1: Η γευστική πρόταση της Πειλέας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
0: Κάστρο Πειλέα.
1: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
0: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
1: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
0: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
1: Κάστρο Πειλέα. Στις γεύσεις Βασιλιάς.
2: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λογικό έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
4: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
5: Μεϊμάρις.
6: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Χριστός Ανέστη, έτσι είναι το σωστό. Χριστός Ανέστη λοιπόν, πρόδρομε Καπαδόκη. Είσαι ο μόνος που το στέλνεις έτσι ορθά και ορθόδοξα. Οπότε στείλε και τι ώρα είναι το, τι είναι το μάτς. Έχουμε και μηνύματα για Eurovision σήμερα. Καλά, ο αρκάς του Μάικ Μιχάλη από τους καλύτερους και to the point που συνηθίζουμε να λέμε. Το μάθαμε και αυτό. Τύπος, φαλακρίτσα, έτσι, γυαλάκια, υψωμένος δείκτης. Λίγο για σκέψη, λίγο για να δείξει. Και λέει, όλοι έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές και όλοι έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στη Eurovision. Σε κανέναν όμως δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να ψηφίζει και στα δύο. Έχεις όμως και σχόλιο πάνω σε αυτό ήδη. Εγώ το βρίσκω εκπληκτικό αυτό. Εν πάση περιπτώσει και ορθό λοιπόν, αφού λέγαμε για το σωστόν και το ορθόν. Και ο Θανάσης ο ταχυμεταφορέας σχολιάζει τη Eurovision σήμερα πρωί και εύχεται, λέει, τα καλύτερα για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στο διαγωνισμό της Eurovision, με ένα τραγούδι όμως που δεν έχει καμιά σχέση με την ελληνική μουσική. Δεν ακούγεται με τίποτα αυτό το κατεπίφαση τραγούδι. Κρίμα. Τότε γιατί να έχει καλή πτυχία, Θανάση? Δεν κατάλαβα. Αν είναι δηλαδή την Ελλάδα να τη διαφημίζει κάτι που θεωρούμε, ή θεωρείς, ή θεωρεί όλος ο κόσμος ή ο μισός, ότι αυτό το πράγμα δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στην εικόνα που θα θέλαμε να έχει, τη μουσική εικόνα που θα θέλαμε να έχει η Ελλάδα, γιατί δεν το υποστηρίξουμε? Άστο να πες το διάλογο. Καλά, για τα δεδομένα αυτού του πανηγυριού, μια χαρά είναι. Α, καλημέρα Άντζελο Αυγούστα, μου έχει υπενθυμίσει και ο Ανέστης καλημέρα. Ποιος μου έχει υπενθυμίσει, δεν διάβασα το μήνυμά σου χθες Άντζελο Αυγούστα, το διαβάσω τώρα που έχουμε λιγότερη κίνηση προς το παρόν. Αλλά πριν από αυτό και αφού καλημερίσω λοιπόν και τον Ανέστη, ο οποίος, τι να κάνουμε, ήθελα κι εγώ, όχι εσύ δεν με διέφερες, το χάπε όμως ήθελα να του μιλήσω. Να σου απαντήσω και σε ένα για χθεσινό σου μήνυμα στο Χάτζι. Μπα, δεν νομίζω ότι σου απαντάω εγώ για λογαριασμό του. Μπα. Βέβαια είχα τον παππού μου, έλεγε μπα. Αυτό το παρατσούκι ήταν ο μπα. Αριανάκη και είχα ρελιώτης ο παππούς μου. Του έλεγες, παππού θέλεις να φας? Μπα. Αυτό σημαίνει ναι, έτσι. Μόλις του βάζεις να φάει έτρωγε. Ο μπα. Μπα. Έτσι λοιπόν σου απαντάω και για το χθεσινό σου μήνυμα στο Χάτζι, Ανέστη. Μπα. Αφού είναι 5 η ώρα ο αγώνας σήμερα, προδρομάκο, ναι, καλή ώρα είναι.

0: Θα κρατήσουμε λοιπόν άλλη μία μέρα την ιστορία με τους Metallica για να διαβάσω το αδικημένο χτες, επειδή ήταν και καλό το μήνυμα, αλλά να, χαθήκαμε. Μπήκαμε μετά στα τουάρι και αφήσαμε πίσω τους Metallica και το μήνυμά σου Άντζελο Αυγούστο, το οποίο το διαβάζω με μια μέρα καθυστέρηση. Αυτοί, υπάρχουν άνθρωποι, Άντζελο, οι οποίοι είναι στημένοι εναντίον σου. Θα πω και καλημέρα στην Αντιγόνη, της σχεδόν καληνύχτα της είπαμε, είχε τελειώσει η εκπομπή. Καλημέρα, Αντιγόνη, με τα κίτρινο μαυρά σου. Και θα διαβάσω λοιπόν το μήνυμα του Άντζελο. Στους δρόμους, λέει, γύρω από το ΆΚΑ εμφανίστηκαν πανό του ΚΚΕ με μηνύματα εμπνευσμένα από τραγούδια των Metallica. Ένα πανό αναφερόταν στη σημερινή μέρα, τη μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών. Στις 9 Μαΐου ήταν η μεγάλη παρέλαση που γίνεται κάθε χρόνο στη Μόσχα και είναι τρομερή εμπειρία. Δηλαδή τώρα αν μιλάμε για όσοι άλλοι κάνουν παρελάσεις, αν δουν τις Μόσχας θα τις κλείσουν, θα τις σταματήσουν και θα πηγαίνουν κάθε χρόνο 9 Μαΐου να βλέπουν τις Μόσχας. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα, αυτή είναι παρελάση. Πραγματικά φοβερή εμπειρία. Πώς λέει ο Ξαβόπουλος τραγούδι του, «Στρατός περνούσε όλη τη νύχτα». Ακριβώς αυτό, το θυμάστε και το Κιλελέρ. «Στρατός περνούσε όλη τη νύχτα με τρένα και με φορτηγά». Έτσι στην μεγάλη παρέλαση της Μόσχας κάθε χρόνο 9 Μαΐου, που την ονομάζουν όπως και ο Άντζελο το αναφέρει, «Μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών». Περνάει όλη τη νύχτα άρματα με πυράβλους επάνω, πυράβλοι. Διασχίζουν τη Μόσχα για να πάνε να πάρουν θέση για την επόμενη παραγωγή καλντερίμια η Μόσχα. Όλη νύχτα τρέμουν τα κτίρια. Είχα την τύχη να παραβρεθώ σε αυτή την παρέλαση και από τότε έχουμε και εμείς ταλέπορη παρέλαση, πως έλεγαν οι παλιοί, έχει και ο Γιάννης Καΐκη. Λοιπόν, συνεχίζω το μήνυμα να τελειώσει επιτέλους του Άντζελο, που λέει με τη χαρακτηριστική φωτογραφία των σοβιετικών στρατιωτών στο Reichstag και το μήνυμα «The memory remains», η μνήμη παραμένει. Το δεύτερο πανό απεικόνιζε τον κόσμο που φλέγεται και γράφει «For whom the bell tolls», δηλαδή για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Καλώς, Μανώλη. Πρόκειται για τραγούδι που έχει εμπνευστεί το συγκρότημα από το έργο ορόσημο του Hemingway με τον ομώνυμο τίτλο. Θα τα λέμε και αυτά, Άντζελο, έστω και με μια μέρα καθυστέρηση. Τώρα βέβαια θα μιλήσω στη γραμμή, αλλά έχω και ένα θέμα που με καίει. Χθες, αφού μιλάμε για συγκρούσεις των λαών με τις δυνάμεις εξουσίας, είδατε τι έγινε στην Κολομβία, στο μάτς στο Μεντεγίν. Μεντεγίν, έδρα Πάμπλο Εσκομπάρ, έτσι. Ας μιλήσουμε στη γραμμή και θα δείτε τι σας θυμίζει αυτό που έγινε χτες στο Μεντεγίν. Independiente Μεντεγίν. Παρόν.
1: Έλα ρε. Καλά, λες τώρα για τον Εσκομπάρ.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι τα συμφέροντα, ήταν του Κάλι και του Μεντεγίν. Καλημέρα σε όλους.
0: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, έτσι χαιρετάς.
1: Να θυμίσουμε το Μουντιάλ του 94, έτσι.
0: Με όπου... το αυτογκόλ.
1: Ναι, και από τον άνθρωπο τον καθαρίσανε, γιατί είχαν παίξει τεράστια ποσά να προκριθεί η Κολομβία. Η Κολομβία τότε, του Ρινκόν, του Αριστινσάμπαλ, του Βαλτεράμα, του Σιγκίτα, του Ασπρίζια, που μετά ήταν και πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών. Φάουστον Ασπρίζια.
0: Α, μπράβο, σήμερα είσαι πολύ καλός. Έχεις ξεκινήσει πολύ καλά.
1: Ναι. Και είχε δώσει μια φοβερή συνέντευξη. Λέει, τι να κάνω, λέει, ο χρόνος μεγάλος, αυτά, λέει, τόσα λεφτά έχεις, τι να κάνω, περνάει ο χρόνος, λέει, ρε Βασίλη.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Μισό λεπτό να το πω αυτό. Είχε κερδίσει η Κολομβία μέσα στην Αργεντινή τότε 0-5. Νομίζω είχε πάρει μετά και το Κόπα Αμέρικα Κολομβία, αυτό δεν το θυμάμαι. Και λέγανε τότε την είχαν φαβορεί πολύ και να πάει και πολύ προς και τελικό ακόμα.
0: Ναι.
1: Και σε έναν όμιλο με ΗΠΑ.
0: Με ΗΠΑ.
1: Κολομβία, Ρουμανία, Ελβετία νομίζω. Είχε τέταρτη. Τότε περνούσαν και 4 από τις 6 καλύτερες τρίτες. Και αποκλείστηκε. Θεωρήθηκε πολύ ταπεινωτικό, ας πούμε.
0: Όχι, δεν θυμάσαι. Μάλλον όχι, μια χαρά τα θυμάσαι πολύ καλύτερα από μένα και νομίζω από όλους που ακούνε.
1: Ναι.
0: το αυτογκόλ αυτό που ναι, μπήκε κάπου στην αρχή, στο πέμπτο λεπτό, με την Αμερική.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, που το έβαλε ένας. Ήταν κανονικό πλασεδάκι στην εστία, έτσι.
1: Ναι, ο Εσκομπάρ. Εσκομπάρ, αλλά ήταν συνωνυμία.
0: Ναι, ήταν συνωνυμία. Και τον έφαγε ο Εσκομπάρ.
1: Γιάννης
0: πίνει, Γιάννης κερνάει. Σκομπάρ πίνει και Εσκομπάρ κερνάει. Έλα.
1: Είχαν γράψει τα κολομβιανά μέσα ότι όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές, πολύ γνωστοί ποδοσφαιριστές, είπαμε και κάποιοι, δεν πήγανε στην Κολομβία, φοβόντουσαν τη δράση. Ο μόνος μαζί με έναν άλλο που πήγανε ήταν ο Εσκομπάρ. Κατάλαβες. Και θεωρήθηκε από πολλούς αντρίο. Πήγε, δεν φοβήθηκε, ας πούμε. Και πήγε και είχε ξενυχτήσει ένα μπαρ με τους φίλους του και εκεί που ήταν έξω στο πάρτινγκ, νομίζω, και κάθε, του βάζαν, δεν θυμάμαι πόσες σφαίρες, και μετά από κάθε σφαίρα φώναζαν γκολ.
0: Ναι. Έτσι,
1: δηλαδή,
0: μπράβο.
1: Φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τώρα θα σε ρωτήσω. Ναι, και ναι, ξέρω που το γάζουν στις σφαίρες έξω σε ένα μπαρ,
1: ναι, ναι,
0: και φώναζε σε κάθε σφαίρα γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Έφαγε πολλά γκολ. Ένα αυτό γκολ έβαλε, αλλά έφαγε πολλά γκολ.
1: Ναι,
0: το παλικάρι. Ο Εσκομπάρ, όχι ο φέικ Εσκομπάρ. Αυτό ναι, δηλαδή που το σκότωσε ο Εσκομπάρ για να μην υπάρχει. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα σοβαρά.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι πάνω στο περιστατικό που αναφέρεις, αφού ναι, μιλάμε για κολομβιανό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Το γκολ αυτό, εσύ πιστεύεις ότι ήταν πράγματι ένα εκούσιο αυτό γκολ?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εσύ λες ότι έγινε κατά λάθος.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, και σίγουρος δεν είμαι, ρε Βασίλη, γιατί έπαιγε με την Αμερική που σίγουρα θέλει να περάσει πλάσιν ένα γύρο. Τόσα λεφτά έδωσε, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: το 90, στο παγκόσμιο της Αμερικής ήταν αυτό, για να θυμηθώ.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Το διοργάνωσε η Αμερική, ως τότε δεν είχε κάνει επιτυχία. Νομίζω ότι είχε πάει στο Μουντιάλ το 90 μόνο. Με τον Μιλουτίνοβιτς, τον θυμάσαι τον προπονητή?
0: Το θυμάμαι Μόρα πάρα πολύ καλά, ναι.
1: Ναι, με τον Τόνι Μέολα, με τον Γουινάλτα, τον
0: Λάλλας
1: και τα λοιπά, όλους αυτούς.
0: Αξιοθαύμαστος, έτσι, Ανέστη. Αξιοθαύμαστος,
1: είχε...
0: λέω, ρωτάω τώρα, Ανέστη, γιατί χθες γκρίνιαζε, λέει, διάβασε 100 σελίδες και ήρθες να μας μιλήσει για το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Για να σε... Εγώ έχω πάντα αυτή, ναι, την απορία, λοιπόν, για το συγκεκριμένο, ναι, περιστατικό. Αυτοί, ναι, για να το σκοτώσουν κάτι δεν ξέρανε. Δηλαδή πήγαν μόνο και μόνο επειδή χάσαν το στοίχημα, επειδή έβαλε ένα αυτογκόλ και τον καθαρίσαν, δηλαδή του τύπου πρόσεχε την άλλη φορά, μην ξαναβάλεις να παίζεις καλύτερα ως μπακ. Ορίστε.
1: Θα σου απαντήσω σε αυτό με άλλο υπόθεση, ναι, που ήταν στην ίδια εποχή, έχει σημασία. Το 90, θυμάσαι τον γκολ που βάζει ο Κανίγια στον Βάλτερ Ζέγκα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ισοφαρίζει την Αργεντινή στον ημιτελικό της Νάπολη, έτσι, που είχε ο κόσμος
0: δεχαστεί. Ισοφαρίζει την Ιταλία ο Κανίγια, ναι.
1: Ναι, ναι. Η Ιταλία δεν θυμάμαι που είχε βάλει τον γκολ τον Αντώνη, δεν θυμάμαι. Ο Σκυλάτσι.
0: Ο Σκυλάτσι, λέει, ο Σκυλάτσι. Ναι, ναι. Πέπε Σκυλάτσι. Ναι.
1: Ο Σκυλάτσι δείχνει κάτι, θα σου πω μετά. Τι μας δείχνει ο Σκυλάτσι. Πρόσεξε. Και εκεί μετά. Λέγανε ότι τον Μαραντόνα τον έφαγε η οργάνωση της Νάπολη, πώς λέγεται, όχι,
0: Καμόρα.
1: Η Καμόρα, γιατί αυτοί είχαν ποντάρει να το πάρει η Αργεντινή, η Ιταλία. Κατάλαβες, ή να πάει τελικό. Και δεν έγινε, και μετά τον εκδικήθηκαν και τον διώξαν από την ομάδα που την ελέγχανε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά ούτε το πρωτάθλημα δεν το.
1: Ναι.
0: Τους έδωσε και δεύτερο πρωτάθλημα, αλλά αυτή, ναι, τίποτα. Σήκω, φύγε. Μαραντόνα τον Μπούλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, αυτός λες είναι ο λόγος, μάλιστα.
1: Γιατί παίζουν τόσα λεφτά,
0: δηλαδή, ναι, εγώ ότι... πάλι λέω για το συγκεκριμένο, τον σκοτώσαν για να προσέχει απλά ή για τι, να προσέχει, όχι ο ίδιος βέβαια.
1: Είχα
0: πλέον
1: πολλά λεφτά, ρε,
0: να προσέχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα κάνουν το ίδιο λάθος ενδεχομένως στο μέλλον,
1: ναι,
0: ή επειδή ήταν ένα μάθημα για αυτούς που στείνονται και αλλάζουν τη ροή των στοιχημάτων, να το πω έτσι.
1: Κοίταξε, εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν αισθημένο το αυτοκόλ, αν θες τη γνώμη μου.
0: Κι εγώ.
1: Έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή δεν ήταν τόσο ηλίθιος.
1: Δεν
0: θα μπορούσε να κάνει ένα λάθος όμως, εκτός αν η συμφωνία με τους άλλους μαφιόζους ήταν θα το κάνεις πεντακάθαρο όμως, να καταλάβουμε, για να πάρεις τα λεφτά. Διότι...
1: μπορεί και αυτό, σου λέω, μετά το... και τον διαιτητή, μετά θυμάσαι με τον Κοντεσάλ του 90, που τον απειλούσαν τον διαιτητή, οι μυστικές είπε πάλι η μαφία. Τον είχαν πει θα βρεθείς αγκαλιά με ένα ψόφιο, άλλο κάτι τέτοιο. Λέθημα,
0: ναι,
1: κάτι
0: όπως έγινε
1: αυτό
0: στον ονό. Ναι,
1: ναι, κάτι τέτοιο. Δηλαδή,
0: πες τώρα και το τελευταίο, γιατί έχουμε κι άλλον άνθρωπο στη γραμμή, είναι, και λέει ο Ανέστης,
1: να πούμε ότι ο Σκοπάρ...
0: σε βλέπει ορεξάτο, λέει, θα ναι, φτάσεις ως την Κλαούντια να πει ειδήσεις. Ευτυχώς, Ανέστη, τη ρυθμίζουμε και την Κλαούντια πλέον, μπορούμε να την αφήσουμε, ναι, απ' έξω, όπως χθες. Έλα.
1: Ελπίζω η Κλαούντια τουλάχιστον να είναι αργιανάκι, γιατί από ό,τι κατάλαβα, Χριστίνα δεν είναι αργιανάκι.
0: Α, ναι.
1: Από το κατάλαβα.
0: Ωραίο. Έχεις πιάσει το
1: τότε. Τουλάχιστον τη μία της γιώτης πιάσουμε. Ναι. Βασίλη, τώρα κάτι άλλο θα πάρω. Μισό λεπτό. Κινούμενα λίγο πριν. Τώρα δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτή η οδός. 26 Οκτωβρίου, δεν ξέρω. Βαναστηρίου, δεν ξέρω. Πώς πάμε λίγο πριν την νίκη αρχίσει στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: 26 Οκτωβρίου.
1: Ναι. Και κοιτάω δεξιά και βλέπω Trimatis Group,
0: ναι, ναι,
1: ένα κτίριο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το GR Times.
0: Το GR Times, εκεί. Ναι.
1: Ο Trimatis
0: Group. Στον Ερυθρό Σταυρό, λίγο παραδό.
1: Τι δραστηριότητα έχει δηλαδή ο Trimatis, είναι Trimatis Group και καλό κτίριο.
0: Υποτίθεται κατασκευαστικά, ξέρω.
1: Α, ναι. Έχει λεφτά. Γιατί κάποτε θυμάμαι λέγανε ότι θα μας βοηθήσει λίγο στην αρχιτέχνη, αλλά μάλλον δεν το έκανε.
0: Είχε διαφερθεί, υποτίθεται αυτός δεν ήταν που ξεσήκωσε και τον κόσμο για το γήπεδο, για το. Ναι.
1: Τέλος πάντων. Για τον Εσκομπάρ και σ' αφήνω.
0: Πρόσεξε. Ναι.
1: Ήταν άνθρωπος που συνεργαζόταν πολύ με την Αμερική, έτσι. Mm-hmm. Τα ανακοτικά του δάσκαλα στην Αμερική, αλλά η Κολομβία ήταν σύμμαχος της Αμερικής, δεν τους πείραζε. Τώρα βέβαια για την Βενεζουέλα στάθηκα στα ναρκωτικά, ότι ο άλλος και καλά πουλούσε ναρκωτικά ο Βενεζουελάνος, έτσι. Mm. Και το μεταξύ, Βασίλη, ήταν σύμμαχος της Αμερικής η Κολομβία και η Αμερική για να έχει τη διόρυγα δικιά της είχε αποσπάσει μέρος της Κολομβίας και το έκανε κράτος. Κατάλαβες.
0: Γιατί δεν την είχε τη διόρυγα. Καταρχάς η διόρυγα είναι στον Παναμά και είναι τελείως αμερικανική.
1: Ναι.
0: Ο Παναμάς δεν έχει καν νόμισμα, δολάριο έχει.
1: Ναι, ο Παναμάς ήταν μέρος της Κολομβίας το 1907.
0: Να, α, με αυτή την έννοια λες, ναι, τότε. Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: Τόσο σύμμαχος, φαντάζομαι ότι ήταν εχθρός. Τα φιλιά.
0: Άντε φιλάκια, να σε καλά, καλημέρα, να σε καλά. Παρόν.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Σούντγκρεν.
0: Ναι, σε κατάλαβα, Σούντγκρεν, έλα.
2: Ήθελα από χθες να κάνω μια παρέμβαση στην εκπομπή σου, αλλά...
0: Λίγο πιο Κώστας... κοντά, κάπου στο μικρόφωνο.
2: Ήθελα
0: κάτι...
2: από χθες να κάνω μια παρέμβαση στην εκπομπή.
0: Μπράβο.
2: Σου, αλλά ο φίλος μου ο Κώστας Αμπελόγιβη έκανε κατάχρηση του χρόνου, δεν πειράζει βέβαια, γιατί...
0: Α, εντάξει, εγώ φταίω κι εγώ. Είμαι, του έδωσα την άδεια, μην το ρίξουμε στον άνθρωπο. Ναι, πάντα σέβεται το χρόνο.
2: Ναι, ναι, όχι, το είπα χαρίς.
0: Εγώ, γιατί λέω δεν έχω γραμμή, πες, εντάξει, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω σχετικά με αυτά που έλεγε, γιατί πραγματικά ήθελα να παρέμβω, είναι ότι και φυσικά μας νοιάζει για τον ΠΑΟΚ, το πασχετικό, για πολλούς λόγους. Πρώτον, θα πω κάτι το οποίο σχολίασε ο Κώστας και είπε ότι γίνονται αλλαγές για θετικό λόγο. Εγώ είδα στις δηλώσεις σχετικά του Μπουντούρη ότι είπε ότι δεν υπάρχει ομόνοια μέσα στην ομάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν έχουν εμφύλιο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους καλύπτουν, όταν γίνεται κάτι στον Άρη το βγάζουνε, όχι, δεν θα τους αφήσω να σχολιάσω τους, κύριε Κώστα. Θα βγω να τους ξεβράσω, γιατί εδώ και μισό χρόνο, ούτε μισό χρόνο, μας μιλάνε για Ευρωλίγκες, μας μιλάνε για παίκτες, μας μιλάνε για εκείνο, μας μιλάνε για τ' άλλο, και ούτε τον τελικό του Ανθόκη που κάπ δεν μπορέσανε να πάρουν. Των Αμπελώνων. Εγώ αυτούς, μια ομάδα που είναι πολύ μικρότερη από τον Άρη, ωραία, θα βγω στην πρώτη ευκαιρία και θα θέλω να τη ρίξω ακόμα πιο χαμηλά. Και θα ασχοληθώ. Θα ασχοληθώ γιατί κουνάει το δάχτυλο στον Άρη.
0: Ναι.
2: Φυσικά και θα ασχοληθώ. Και ό,τι γίνεται, γίνεται αρνητικά στην ομάδα τους αυτή τη στιγμή.
0: Και επιπλέον, Σούντγκρεν, ό,τι και να λέμε, ο αθλητισμός και η μπάλα και το μπάσκετ κατά βάση, που είναι τα λαοφιλή αθλήματα, στηρίζονται πάνω σε αυτήν την έντονη αντιπαλότητα δύο ομάδων, δύο πόλων που εκφράζουν διαφορετικές αντιλήψεις. Αυτή είναι όλη η ουσία. Δεν είναι ότι είναι δύο ομάδες, η μία κυτρινόμαυρα, η άλλη ξέρω τι έχει.
2: Ο μπασκετικός Άρης έχει δύο ομάδες που είναι αντίπαλοι του. Μπασκετικά αθλητικά είναι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τους υπόλοιπους δεν τους βλέπει.
0: Ναι. Ναι.
2: Εμείς οι τρεις είμαστε η δύναμη της Ελλάδας.
0: Ναι.
2: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης. Άρης, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Όπως θέλουμε να τα βάλουμε. Κακά τα ψέματα. Δεν γίνεται να δέχεται τόση αβάντα η ομάδα των δίπλα, να έχει γήπεδο να και ο αυτοκράτορος που έχει κάνει τόσα στο ελληνικό μπάσκετ, να κρύβονται όλοι κούκου. Εμείς, οι δημοσιογράφοι μας, πάμε το σταυρό στο χέρι και καλά κάνουν. Okay.
0: Ναι, είναι διαφορετικές αντιλήψεις για τις οποίες μιλάμε.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο δασκάλο που λέει, τους απατάει τους συναργιανούς μου και δεν καταλαβαίνουν. Ο Μιστακίδης θα κάνει καλό που ήρθε στον Άρη, στον ΠΑΟΚ. Θα κάνει καλό στον Άρη. Αλλά δεν καταλαβαίνουν γιατί το λέει. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα γιατί το λέει. Γιατί τις απαντήσεις τις παίρνουμε. Κανένας δεν μπορεί να κάτσει δίπλα του.
0: Για, ναι.
2: Κανένας δεν μπορεί να κάτσει δίπλα στο Μητσοτάκη.
0: Α, δεν
2: όλοι
0: το...
2: φεύγουν. Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο διαβάσαμε ως είδηση ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και πολύ γρήγορη ήταν μία ρήξη την οποία προσωπικά λες τόσο γρήγορα πια. Σκέψου τι γίνεται.
2: Και επικρατεί εμφύλιος. Εμένα αυτό μου αρέσει. Οπότε...
0: ναι.
2: Καλά κάνει και μένει. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Σουτγκρέν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λίγο πριν τη γραμμή την έχω ανοίξει μισό λεπτό. Επειδή θα φύγει το τέτοιο και μιλούσαμε για την παρέλαση της Μόσχας και μου γράφει ο... τη μεγαλύτερη παρέλαση θεωρώ που γίνεται στον κόσμο μετά την Κορέα βέβαια, έτσι, Δημήτρη Καλαμαριά, μετά τη Βόρειο Κορέα. Εκεί γίνονται τα μεγάλα, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε μέτοχοι. Οπότε κρατάμε αυτό που μπορούμε να δούμε, δηλαδή τη φοβερή κάθε χρόνο παρέλαση της Μόσχας στο Κρεμλίνο. Το Κρεμλίνο είναι το κέντρο, έτσι, δεν είναι... ξεκινάει, διασχίζει όλη τη Μόσχα της 9ης Μαΐου κάθε χρόνο για την μεγάλη αντιφασιστική νίκη και μου λέει άντε βάλε και την Κατιούσα τώρα και πού να ξέρω ότι την Κατιούσα εκεί λοιπόν στη Μόσχα έτυχε να την ακούσω στην αυθεντική της, ας το πω έτσι, εκτέλεση και να διαβάσω τους στίχους. Η Κατιούσα λοιπόν είναι μια κοπέλα η οποία στέκεται μπροστά στο ποτάμι, είναι λίγο σαν το του Κίτσου η μάνα κλαίει, που κλαίει η μάνα αυτό, επειδή το κοροϊδεύουμε και είναι ένα συγκινητικό δημοτικό τραγούδι στο οποίο κλαίει δίπλα στο ποτάμι που περιμένει να της κατεβάσει τον γιο της, τον αγωνιστή του 21. Κάπως αντίστοιχο είναι και η Κατιούσα, είναι μια γυναίκα η οποία κάθεται δίπλα στο ποτάμι και περιμένει να της φέρει το ποτάμι τον καλό της που είναι στο μέτωπο. Στο μέτωπο όπου σκοτώθηκαν 20 εκατομμύρια κόσμος, έτσι, και είναι και συγκινητικότατο πραγματικά τραγούδι. Πάμε τώρα στη γραμμή, παρών.
3: Καλημέρα κύριε και
0: παιδιά. Καλώς τον, γεια σου Λάζαρε.
3: Τι κάνετε?
0: Συγγνώμη. Μια χαρά, μια χαρά Λάζαρε.
3: Και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν,
0: ακόμη την είδηση για την Κολομβία δεν την είπαμε, αλλά θα την πούμε, πες.
3: Ναι, έχω να πω και για διάφορα πράγματα, ήθελα άλλο πράγμα να πω, αλλά...
0: κάνε ένα ξεκαθάρισμα.
3: Θα κάνω ένα ξεκαθάρισμα.
0: Μπράβο.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ από την Αθήνα, εδώ ζω, εδώ είναι η δουλειά μου, εδώ είναι τα πάντα μου. Δεν υπάρχει ο ΠΑΟΚ, αλήθεια το λέω αυτό, όχι επειδή είμαι Αριανός, δεν υπάρχει ο ΠΑΟΚ σαν δύναμη
0: στο μπάσκετ.
3: Η άξια του Άρη στην Αθήνα, στο μυαλό των οπαδών.
0: Mm.
3: Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, αλλά στο μυαλό των οπαδών δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
3: Όσο λοιπόν ασχολούμαστε μαζί τους, το τι κάνουμε, πρώτον μας αφαιρεί το γέλιο χωρίς σκέψη που θα ρίξουμε στο τέλος, και δεύτερον, δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε μαζί τους. Αν τρώγονται, αν κάνουν εμφύλιο, αν κάνουν οτιδήποτε. Κανένας λόγος, χάνουμε χρόνο.
0: Ναι, τώρα κοίταξε ρε Σιλάζαρε, μην το παίξουμε και πολύ ανωτερό της, διότι αυτή, ας το πω έτσι, η κόντρα έρχεται από πολύ παλιά. Δεν έχει να κάνει με το συμφωνώ ότι δεν υπάρχει στο μπάσκετ στη μέση φύλαθλη συνείδηση. Συμφωνώ. Αλλά κατά αντιστοιχεία, εάν στο πω αλλιώς, μπορεί κάποιος να πει ότι και στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ο Άρης στη μέση φύλαθλη συνείδηση του Αθηναίου, του Πελοποννήσου, του Τριπολίτη.
3: Ορίστε. Επειδή μου το έχουν πει, τι νομίζετε?
0: Α, είδες. Μα και εγώ μιλάω με Αθηναίους πολλούς και ξέρω.
3: Έχω απάντηση σε αυτό. Ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι που έχω γίνει Αριανός.
0: Άλλο αυτό.
3: Όχι,
0: δεν έχει σημασία.
3: Αυτό είναι.
0: Ένας...
3: το μπάσκετ, ναι. Το μπάσκετ είναι άλλο πράγμα. Τέλος πάντων θα χάσω από αλλού που θέλω.
0: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να ασχολιόμαστε με κάτι που δεν απασχολεί κανέναν. Κανέναν, μα κανέναν. Τώρα, εάν έφυγε η φάρσα του Μπουντούρη από εκεί, αν έφυγε ο πρώην αυτός ο γυραιός κύριος, αν φύγαν οποιοδήποτε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου όμως. Λοιπόν, οι Ρώσοι μοιάζουν τόσο πολύ με τους Αμερικάνους. Φτιάχνουν την ιστορία τους, κρατοδοκούν. το ξέρουμε όλοι, αυτή η μεγάλη γιορτή κατά του ναζισμού, οι Ρώσοι δεν πολεμήσαν σε τη χώρα τους. Μόνο αν θεωρήσεις πόλεμο το ότι είχαν τη Φιλανδία υποκατοχή. Έξω από τη χώρα τους δεν πολεμήσαν. Όταν οι Έλληνες, οι Άγγλοι, οι Καναδοί πολεμάγαν τα Africa Corps, περιμένανε αυτοί στη Ρωσία να μπει. Και οι Ρώσοι δεν ασχοληθήκαν από την αρχή με τον Χίτλερ.
0: Όντως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, ρε Σιλάζαρε.
3: Όχι, τίποτα. Και καλά κάνουμε.
0: Αυτό λέω. Και αυτοί κοίταζαν να οργανώσουν την άμυνά τους.
3: Όχι.
0: Και αυτό το περίφημο σύμφωνο Ρίμεντροπ-Μολότοφ.
3: Ιστορία, κύριε Βασίλη.
0: Ορίστε.
3: Ολοκληρώνω, την κάνω πιο στρογγυλή.
0: Ναι.
3: Αυτό κάνω. Τίποτα άλλο. Μαγιά τους.
0: Όχι, τώρα όταν έχεις 20 εκατομμύρια νεκροί είναι όσα.
3: Νομίζω παραπάνω.
0: Ορίστε.
3: Νομίζω παραπάνω.
0: Χοντρικά, είναι μια χοντρική αναφορά. Θα μου πεις τώρα 20 εκατομμύρια, λίγο πάνω, λίγο κάτω, είναι 20 εκατομμύρια. Είναι ένας αριθμός δυσθεώρητος.
3: 4 γενιές.
0: Ναι, ωραία το λες. 4 γενιές. Αλλά όταν έχεις 20 εκατομμύρια νεκρούς και όταν έχεις μια Ρωσία στην οποία κατά καιρούς όσοι έχουν αποπειραθεί κατακτητικούς πολέμους έχουν φάει τα μούτρα τους πάνω ακριβώς αυτή την έκταση που για να τη διασχίσεις πρέπει να διασχίσεις και 4 εποχές που λέει ο λόγος για να φτάσεις στο κέντρο της. Επόμενο είναι να κάτσεις στη μέση αυτού του τείχους, του φυσικού τείχους που έχεις και να περιμένεις τον αντίπαλο, ας πούμε. Δεν είναι μπορείς...
3: κύριε Βασίλη, υπήρχαν χώρες τότε που ακόμα και τότε ήταν πολύ πιο μικρές από τη Ρωσία και πολεμήσαμε σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Εμείς ήμασταν επικατοχή και συστήσαμε στρατό και πήγαμε στη Μέση Ανατολή και πολεμάγαμε.
0: Ναι.
3: Τι να πεις, δηλαδή η Ελλάδα τι πρέπει να
0: κάνει. Μα δεν είναι μειωμένη η Ελλάδα. Είναι επίσης η χώρα από τις υπόλοιπες, από την υπόλοιπη όλη η Ευρώπη που σήμερα καμώνεται την Ενωμένη. Η Ελλάδα και η Σερβία ήταν οι μόνες χώρες οι οποίες ύψωσαν το ανάστημά τους στο φασισμό.
3: Εγώ εκεί θέλω να πάω. Ότι καλά κάνει και το γιορτάζει και το έχει κάνει ένα παγκόσμιο γεγονός. Πράγμα που έπρεπε να κάνουμε και εμείς σε πολλά άλλα πράγματα και δεν κάναμε τίποτα. Εγώ ήθελα να πάω, όχι να αφαιρέσω κάτι από τους
0: Ρώσους. Ναι, ωραία.
3: Να υπενθυμίσω ότι εμείς δεν κάνουμε κάποια πράγματα που δικαιούμαστε να τα κάνουμε. Και θέλω να πω και κάτι άλλο που έχει να κάνει με το μπάσκετ. Συγγνώμη που δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο έχει τελειώσει πια. Περιμένουμε τις εξελίξεις και τα λοιπά και τα λοιπά που δεν τις ξέρει κανένας. Ζω, ειλικρινά σου μιλάω. Ζω με την ανάμνηση του περσινού καλοκαιριού που ξύπνησα ένα πρωί. Δεν είχα πολύ όρεξη για δουλειά και λέω στη γυναίκα μου, λέω άσε σήμερα να πάρουμε ρεπό. Δεν είχαμε και τίποτα σημαντικό.
0: Ωραία ιδέα. Ωραίο. Μ' αρέσει αυτό.
3: Γιατί δουλεύουμε σπίτι, εμείς έχουμε εταιρεία και δουλεύουμε σπίτι. Τέλος πάντων. Και ανοίγω το μεσημέρι και ακούω έναν Μίτσο Σαλή να κλαίει και να λέει ναι ρε, έλεγε κάτι άλλο, Σιτάνα. Ναι. Και εκεί λέω τι έγινε ρε παιδιά, σιάω στον Άρη. Ζω με αυτό, να με συγχωρέσουν άμα με θεωρέσουν λίγο φεδρό, ζω να ξυπνήσω ένα πρωί και σε αντίθεση με όλες τις πιθανότητες να ακούσω ότι ο Βασίλης Πανιούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Ξέρετε γιατί? Υπάρχει μία ίντρικα. Ο Σπανούλης δεν έχει υπογράψει ακόμα σε ομάδα.
0: Ναι, το ξέρω. Ο Σπανούλης είναι και το πιο ζεστό χαρτί, έτσι, αυτή τη στιγμή στο...
3: Μου, εσάς δεν σας αργαλάει λίγο αυτό.
0: Τέλος πάντων, προσωπικά έχω μία άποψη, την έχω καταθέσει εδώ. Θεωρώ ότι δεν μπορεί εύκολα ακόμη να βρεθεί σημείο συνάντησης Σπανούλη Άρη.
3: Ούτε ο... Ορίστε. Γι' αυτό είπα ότι το έχω σαν όνειρο.
0: Ναι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου αυτής της στιγμής. Σε μέλλοντα χρόνο...
3: Άμα το θεωρούσα εύκολο θα έλεγα άντε ρε μακάρι.
0: Όχι, απλά δεν το θεωρώ εύκολο. Το θεωρώ, προσπαθώ να μπω στην πλευρά του Σπανούλη και όχι, να διαβάσω το σκηνικό από αυτήν την πλευρά.
3: Εγώ θέλω να μπω στην πλευρά του Θεού που αγαπάει τον Άρη και να γίνει κάτι και να
0: Το Σπανούλη τον βρίζει όλος ο Σπανούλης, δηλαδή. Είναι ένα άτομο το οποίο ούτε το, για το χρήμα διαφορεί, ούτε για τη δόξα διαφορεί. Και αυτή τη στιγμή, όταν, δηλαδή, μπορεί να κάτσει εκτός εάν ο Άρης αυτό μπορεί να έρθει να δέσει, να κουμπώσει με το γεγονός αν ο Άρης πάρει wild card στην Ευρωλίγκα, εκεί ναι, το ξανασυζητάμε.
3: Καλά, δεν νομίζω θα γίνει αυτό.
0: Ναι, επειδή και εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό, το αναφέρω ως πιθανότητα για να ανοίξει και η πόρτα στο Σπανούλη.
3: Γιατί πάμε για πέντε τουρκικές ομάδες τώρα, έτσι.
0: Ναι.
3: Ναι. Πολύ ναι. Τουρκία, πολύ Τουρκία.
0: Ναι.
3: Εντάξει, εγώ απλώς σας το είπα έτσι, ένα έτσι...
0: Ένα εντάξει, όνει. Είναι ένας ευσεβής πόθος, αλλά από την άλλη... Ναι, δεν βγαίνει αυτό σενάριο.
3: Αλλά και για να είμαστε αριανοί, πιστεύουμε στο παραφυσικό. Δηλαδή, έτσι δεν είναι.
0: Αλήθεια. Να είσαι καλά, Λάζαρε, για να μην... Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Αντέρεση, Ανέστη, να πάμε και στην Κολομβία. Λοιπόν, στην Κολομβία, ο Μάικ Μιχάλης το πιάσε. Στην Κολομβία, λέει, το διαβάζω όπως το έγραψε ο Μάικ Μιχάλης, αυτή είναι η είδηση πάντως, οι χειρονομίες του Προέδρου της Γηπεδούχου Independiente απέναντι στους οργανωμένους οπαδούς έφεραν την έκρηξη των οπαδών της ομάδας του με απίστευτα επεισόδια. Βασικά δεν έγινε το μάτς. Με τη Φλαμέγκο παίζω, με τη Φλαμέγκο, τη Βραζιλιάνη και τη δική τους. Και σχολιάζει βέβαια, βάζει και την υποσημείωση, δίκαια και σωστή υποσημείωση. Εδώ η χειρονομία του Προέδρου πέρασε αβαβά. Αυτή λοιπόν είναι η είδηση, ότι πριν ξεκινήσει το μάτς και επειδή η Independiente Medellín, μιλάμε το πρώην κέντρο της σχόλας, τώρα έχει ηρεμήσει, δεν είναι τα πράγματα, είναι ανθρώπινα, βρήκαν διάφορους τρόπους να την ηρεμήσουν εκεί την περιοχή και αγριέψαν την Βενεζουέλα που λέει και ο Πέλας. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είχαν μία κόντρα οι οπαδοί της Independiente Medellín με τον πρόεδρο, αν θυμίζει κάτι αυτό, ξεκινήσανε, Θοδωρή, λέω εγώ τώρα, φωνάζανε εκεί τον πρόεδρό τους, ας πούμε, και ο Θοδωρής, ο τοπικός Θοδωρής εκεί, ο Medellín, που εκείνος θα είναι έτσι, τοπικός Θοδωρής στο Medellín, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, έτσι, real mafia. Και... τους έκανε την ίδια χειρονομία. Αλλά εκεί το μάτς δεν άρχισε ποτέ.

Ωρε, η ροκιά του 70 φοβερή. Τώρα την ακούω και μου μοιάζει σαν κάτι σέικ που χόρευε ο Ζανετάκο σε ελληνικές ταινίες με βάση την εξέλιξη της μουσικής. Τα βλέπει και Θανάσης. Μπαλάντα.

0: Ήταν και η ειδήσεις της Κλαούντια για να μην ανησυχεί ο Πέλλας. Στο 6936-512-099, εκεί όπου μπορείτε να στέλνετε τα Viber, στέλνει τις ειδήσεις και η Κλαούντια. Για τους διάφορους πολέμους αυτού του πλανήτη, μέσα στους οποίους και ο πόλεμος του Μεντεγίν. Κάποτε ήταν πραγματικά πόλεμος το Μεντεγίν, έτσι. Και γράφει ο τετρακτής, η Ελλάδα έχει τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και τον Ελλάς της αντίστασης μέσα στα σύνορά της, όχι στη θαλπορή της Μέσης Ανατολής. Εντάξει, ρε τετρακτή, τώρα μπορείς να λες ότι... Ο Άρης γράφει ένα ωραίο μήνα. Καλημέρα, Βασιλάκη, με το σεϊκ μην αποκαλύπτεις την ηλικία. Και κατάλαβα και ποιος Άρης είναι, για να αποκαλύπτω την ηλικία μας. Να είσαι καλά, καλημέρα Άρη. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορείς να πεις η θαλπορή της Μέσης Ανατολής, είναι λίγο βαρύ τώρα, γιατί δεν μιλούσε ο άνθρωπος για την κυβέρνηση της Μέσης Ανατολής εκεί Κάιρο και λοιπά. Μιλάει για μάχες που έγιναν στο Ελ Αλαμέιν, στο Τόμπρουκ ενδεχομένως, δεν ξέρω αν συμμετείχαμε στο Τόμπρουκ, δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει μιλάει ο άνθρωπος για τις μάχες οι οποίες γίναν στη Μέση Ανατολή και όχι όπως λες τη θαλπορή όπου ζεσταίνονταν οι κυβερνήσεις κατά βάση, έτσι, κυβερνήσεις, βασιλιάδες και λοιποί. Παρών! Όπα, ανάτος, ο Λευτέρης, μπήκε. Έλα προς την είσοδο της σπηλιάς.
1: Είμαι έξω στο μπαλκόνι,
0: Εντάξει, άμπραβο. Αυτό πώς το καταφέρνεις, ρε Άτη, με... Ορίστε. Λέω πώς το καταφέρνεις και ξεκινάς πάντα να ακούγεσαι στο πολύ βάθος της σπηλιάς και μετά έρχεσαι.
1: Γιατί ακούμε τα ακουστικά την εκπομπή, ακούω και μόλις ξεκινάσω βγάζω τα ακουστικά.
0: Γι' αυτό, ναι.
1: Τρίπλα. Λοιπόν, εχθές μιλήσατε για το αντίθετο δέος, μέος, πώς
0: το αντίπαλο δέος.
1: Δέος.
0: Έλα, μην τα κοροϊδεύεις και εσύ, μέος, δέος, το αντίπαλο δέος. Κάθε ομάδα έχει ανάγκη το αντίπαλο δέος, διότι στείνεται για να υπηρετήσει κάποιες καταστατικές αρχές και απέναντί της πάντα στείνονται κάποιοι άλλοι με διαφορετικές αρχές. Και αυτή είναι μετά μια πάγια κόντρα, διότι δεν συγκρούονται απλά δύο ομάδες, συγκρούονται δύο αντιλήψεις ζωής, πολιτισμού.
1: Σε αυτό που λες δεν διαφωνώ. Εκεί που διαφωνώ, ξέρεις που είναι, χθες είχατε πει ότι κάποιος φίλος είχε πει όταν ήταν να πέσει ο Παναθηναϊκός, τον καθίσανε Ολυμπιακό στην κατηγορία. Το θυμάσαι?
0: Αφού το λέγαμε χθες με τον Ανδριανόπουλο που ψήφισε την παραμονή του Παναθηναϊκού μετά την υπόθεση των λουλουδιών και την αποδεδειγμένη δωροδοκία.
1: Δύο φορές ο Παναθηναϊκός την κλείδωσε. Μία με τον ΠΑΟΚ, το Σαββίδι που δεν κατέβηκε να ψηφίσει.
0: Βεβαίως, το θυμήθηκα μετά, δεν σου κρύβω, Λευτέρη, έχεις δίκιο.
1: Εμείς όμως, εμείς που είμαστε ο αντίπαλο δέος, αυτονόητον στα κατεχόμενα, δύο φορές σώσαμε κατηγορία. Μία με το Ρέθυμνο και μία με τα ξεχασμένα διεντία με τον Ιωαννίδη.
0: Ναι, ισχύει.
1: Να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η μαύρη σελίδα στο βάρος μας.
0: Ισχύει. Και εγώ δεν το χάρηκα τίποτα από τα δύο.
1: Γιατί αυτοί άμα ήταν στη θέση δική μας θα μας είχαν ρίξει τα τάρταρα.
0: Θα είχαν κλέψει αυτοί τα δελτία.
1: Πώς?
0: Θα είχαν κλέψει αυτοί τα δελτία. Γιατί αυτόν τον αγώνα λίγοι τον θυμούνται και τον γνωρίζουν, στο παλέ που έπαιζαν για τη σωτηρία τους και ο Κυρμάκης τώρα από τα γατώνει.
1: Ποιος θα είχε κλέψει τα δελτία αυτή?
0: Λέω ρε παιδί μου ότι όχι απλά εμείς ξεχάσαμε τα δελτία μόνοι μας εκεί στο Παλέ ντε Σπορ. Ο Άρης μπήκε, το θυμάσαι το μάτς. Ο Άρης ξεκίνησε, ήταν και γεμάτο το παλέ. Εμείς ήμασταν σαφώς ανώτεροι τώρα, δεν υπήρχαν ποτέ σε αυτό το άθλημα
1: εκεί.
0: Και μπαίνουν οι ομάδες και ο Κυρμάκης έχει ξεχάσει τα δελτία στο φοριαμό και δεν έχουν το κλειδί να ανοίξουν το φοριαμό και καλά. Και έτσι ο Άρης είναι χωρίς δελτία και μηδενίζεται. Κάνουν ένα τυπικό τζάμπολ. Μπαίνει ο Κατσούλης, βάζει ένα καλάθι. 2-0, τελειώνει. Λέω το περιστατικό γιατί πολλοί δεν θα το γνωρίζουν. Αλλά λέω ότι αυτοί αν ήταν θα είχαν κλέψει. Εμείς τα ξεχάσαμε αβαβά τα δελτία. Σιγά τώρα μην μπορούσα να ανοίξω ένα φοριαμό. Με φωνάζανε εμένα να τον ανοίξω.
1: Ρε Βασίλη, σκόπιμα το κάνανε, ρε.
0: Αυτό λέω. Αλλά ναι, επειδή δεν γίναμε αντιληπτοί, λέω αυτοί θα τα κλέβαν κιόλα στα δελτία.
1: Ο Ιωαννίδης βγήκε και τον παραδείχθηκε και λέει: εγώ
0: ναι, βρε, το ξέρω. Ναι.
1: Στα 100 χρόνια του Άρη στον Παλέτες Σπορτ, άκουσα με τα αυτιά μου.
0: Ναι.
1: Ήσουνα και τη μέρα.
0: Εγώ την παρουσίαζα τη γιορτή.
1: Α, μπράβο. Θυμάσαι τι είχε πει, ε.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, τώρα πήγε και πέρα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αντίπαλο δεύτερος υπάρχει μόνο. Δηλαδή, εμείς του δώσαμε τον πρωτάθλημα το 1976 που μπορούσαμε να χάσουμε
0: με το Σταυρίδι, με την ΑΕΚ, με τον γκολ του Σταυρίδι.
1: Το 1-0.
0: Γιατί το 3-3 δεν του έδωσε πρωτάθλημα. Τώρα, βέβαια, πολύ πρόσφατα.
1: Βέβαια, ναι, πρόσφατο. Αυτή άμα ήταν όμως, θα μας γκρεμίζανε.
0: Είπαμε διαφορετικές αντιλήψεις ζωής και πολιτισμού. Αυτό. Γι' αυτό το επαναφέρω αυτό συνέχεια.
1: Κάτι άλλο θέλω να πω. Τώρα σήμερα έχει το ποδόσφαιρο, ε.
0: Ναι, 5 ώρα.
1: Το μπάσκετ πότε είναι, Βασίλη?
0: Το μπάσκετ, ξέρω ότι την Παρασκευή παίζουμε στις 6 ώρα στο Αγρίνιο, αυτό με Κέι, με τους απέναντι.
1: Ναι,
0: για τον τελικό του κυπέλου. Τώρα το μπάσκετ.
1: Μόνο με προσκλήσεις θα πάει ο κόσμος.
0: Μόνο με προσκλήσεις, ναι. Και σωστό είναι εδώ που τα λέμε.
1: Ναι. Σωστό, ρε Βασίλη. Τι σωστό.
0: Έτσι πως είναι τα πράγματα διαμορφωμένα, ρε Λευτέρη. Δεν είπα ότι είναι σωστό γενικά. Είπα ότι είναι σωστό σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση και φάση.
1: Αυτή η πολιτεία, ρε Βασίλη, δεν μπορεί να μοιράσει ένα τσουβάλι άχιο. Ένα τσουβάλι άχιο.
0: Μπράβο. Επειδή ξέρει την αδυναμία της να μοιράσει ένα τσουβάλι άχυρο, σωστά το λες, δυο γαϊδάρων άχυρα που λένε, γι' αυτό και λέει φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Γι' αυτό λέω στη συγκεκριμένη.
1: Δηλαδή, τον αγώνα τον πήγα στο Αγρίνιο. Και ας το κάνουν το καβαζόγλιο και ας λαμβάνουν μετά να βάζανε.
0: Να γίνει και ωραία γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή μέχρι και εκείς τις κατηγορίες δεν μπορούν, τόσο ανικανότητα μπορεί να υπάρχει.
0: Μην υποτιμάς την κατηγορία. Θέλω να πω ότι ξέρεις, εδώ έχουν γίνει σκοτωμό στη Λαμία σε αγώνα handball παίζαν αυτοί με την ΑΕΚ και χρησιμοποίησαν τον αγώνα ως αφορμή να γίνει αίμα και άμμου στη Λαμία.
1: Κύπελλο 19 είναι.
0: Δηλαδή αυτό λέω, ότι το handball είναι ακόμη πιο κάτω στην αξιολογική λίστα και έγινε χαμό στη Λαμία.
1: Αλλά αυτή, γιατί σε άλλες χώρες...
0: Το μπάσκετ είναι αύριο στις 7 ο Βασίλης Τόκμη και τον ευχαριστώ, ενημερώνει για να ξέρουμε. Ναι.
1: Πράγμα.
0: Το μπάσκετ είναι αύριο στις 7.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ αυτό το έχω σαν μαύρη σελίδα, δηλαδή παίζουν τα παιδιά κατηγορία... K19 και την πάμε στο Αγρίνιο να τη δουν εκεί που δεν τη δουν για αυτή μάλλον μέσω τηλεόραση αυτό το δουν το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Mm-hmm.
1: Από ό,τι με είπε ο Σαλής πρέπει να έχει να το δείχνει την τηλεοπτική κάλυψη.
0: Ναι, ναι, κάτι Νόβα, θα έχει. Στην Νόβα. Ναι. Στην Νόβα κιόλας μάλιστα.
1: Που στην Νόβα είμαστε και αυτή στην Νόβα είναι. Λογικά να το δείξει στην Νόβα.
0: Ναι, ναι.
1: Βασίλη, αυτά.
0: Να είσαι καλά, Λευτεράκο. Να είσαι καλά. Bonjour. Παρόν. Άλλαξε η ώρα, συγγνώμη, για τον μπάσκετ. Μισό λεπτό λίγο. Γιατί ο Σωτήρης Πατ Γκάρετ μου λέει 6 και 4 το μπάσκετ. Τώρα που γράφει. Έλα, ας μιλήσω με τη γραμμή και μετά θα το. Γιατί είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με αυτά που συζητούσαμε πριν. Παρόν. Έλα ρε.
2: Ποιος ασχολείται τώρα και με το μπάσκετ να πούμε και με το ποδόσφαιρο. Παιχνίδια δίχως νόημα να πούμε, δίχως ουσία να πούμε. Εγώ ήθελα να κάνω έτσι μια θλιβερή διατύπωση να μου πεις τώρα το κατάλαβες ότι σαν κοινωνία ας πούμε έχουμε αποτύχει πλήρως. Και φυσικά μιλάω για αυτό το θλιβερό περιστατικό εχθές. Όχι πως είναι πρωτοφανές, έτσι καθημερινά φεύγουν άνθρωποι από το μπαλκόνι για τις ταράτσες. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για δύο παιδιά, ας πούμε, ανήλικα, 217 χρονών που είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους και αφήνουν ένα σημείο που λένε ότι υπό το βάρος των πανελλήνων εξετάσεων, ας πούμε, και το φόβο της αποτυχίας και ότι, εν πάση περιπτώσει, θα είμαι, σε μια δουλειά που δεν θα έχω λευμένα με ένα πενιχρό μισθό κτλ. Και προτιμάω να φύγω σε ένα άλλο κόσμο καλύτερο. Καταλαβαίνεις ότι σαν κοινωνία είμαστε πλήρως αποτυχημένοι, να πούμε. Και γι' αυτό γίνεται και αυτή η εξαγωγή των influencers, ας πούμε, στο Ντουμπάι, που κάνουν εκεί τις φορητές σε τουαλέτες για τους εΐχηδες, ας πούμε, για να παίρνουν πολλά λεφτά. Και τώρα με τον πόλεμο τρέχανε να σωθούν σε κάποιο αεροπλάνο, να γυρίσουν πίσω. Δηλαδή είμαστε μια αποτυχημένη κοινωνία και βλέπεις, ας πούμε, ότι ο Κούλης Μητσοτάκης ουσιαστικά είπε και ένα σωστό αυτό βλαχαδερό πέος, ας πούμε, ότι θα κυβερνάει όσα χρόνια θέλει, ας πούμε. Είπε
0: κάτσε
2: και
0: τώρα για να μην τα μπλέκουμε. Στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο αποδεικνύει, ας το πω έτσι, έστω και εμέσως, γιατί δεν μπορείς να το χρεώσεις όπως και να το κάνουμε, αποδεικνύει πρώτον το πόσο αγχωγόνος είναι ο μηχανισμός των Πανελληνίων, και αυτό είναι δεδομένο, το έχουμε ζήσει, το έχουμε περάσει όλο, και απλώς εξαρτάται πόσες δυνάμεις, πόση αντοχή έχεις να αντέξεις αυτόν τον πολύ πιεστικό ψυχολογικά μηχανισμό. Αλλά το δεύτερο είναι, θα σου πει ο Μητσοτάκης, ότι εγώ ορίστε, γι' αυτό είπα μετά ως τα 15, μάλλον πάνω από τα 15 διαδίκτυα. Το διαδίκτυο έχει παίξει το ρόλο του στη διαμόρφωση όλης αυτής της κατάστασης. Κυρίως το διαδίκτυο τον έχει παίξει, που είναι ο πλέον επιδραστικός μηχανισμός, και πλέον φεύγει η εξουσία. Και ο Κώστας, ο Αμπελόκηπος, που το συζητάμε, φεύγει η εξουσία. Πιστεύει πολύ ο Κώστας στις δυνάμεις και δυνατότητα που έχει ο γονιός. Εγώ νομίζω ότι πια του φεύγει από τα χέρια η δύναμη και η δυνατότητα επιρροής στο παιδί. Έχει περάσει όλη στο διαδίκτυο. Γι' αυτό σου λέει ο Μητσοτάκης, εγώ το κατήργησα.
2: Λες εσύ το διαδίκτυο φταίει που αυτοκτονεί ο κόσμος, ας πούμε, και ακόμα και σε μικρές
0: ηλικίες. Για τέτοιες ηλικίες, ναι, για τέτοιες
2: ηλικίες.
0: Το μπάσκετ πήγε στις 7, το λέει και ο Λάζαρος, το λένε όλοι, όπως το έγραψε δηλαδή από την αρχή ο Βασίλης Τόκου.
2: Το μόνο μπάσκετ που έχει ενδιαφέρον σήμερα είναι το Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Αυτό έχει πραγματικά. Αυτό πραγματικά περιμένω πώς και πώς, δεν σου κρύβω, Γιώργο, να το δω.
2: Όχι, αυτό περιμένω. Δεν ξέρω άμα αληθεύει ότι λέει ότι άμα λέει τυχόν λέει αποκλειστούν, δεν θα δώσουν το γήπεδο το Άγκη για το Final Four, ας πούμε.
0: Δεν στο χέρι τους, ρε. Δεν
2: στο χέρι τους, γιατί έχουν υπογραφεί
0: συμβάσεις. Ναι, καλά έτσι. Αλλά είναι ένα μάτς που όχι τίποτα άλλο. Σκέψουν να χάσουν τις αντιδράσεις Γιαννακόπουλου, έτσι. Είναι μεγάλη η απώλεια εσόδων που θα έχει από αυτή την ιστορία ο Γιαννακόπουλος σε πολλά επίπεδα. Ήδη ακούγονται διάφορα ότι και εταιρείες, λίγο η Βιανέξ έχει κάτι προβλήματα, και θα πέσει και αυτός από το μπαλκόνι. Ορίστε.
2: Να τους πέσει το πέλι λίγο, και ίσως άμα αποκλειστούν πιο εύκολα θα πάρουμε και τον Τολιόπουλο πίσω, ας πούμε, ίσως. Δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτηκα αυτό, ρε Γιώργο, μη σου λέω ψέματα. Πάντως, ενώ γενικώς θα ήμουν θετικά, δεν πειράζει, ας δούμε ένα χαβαλέ Final Four να παίζουν και οι δυο, να τα κάνουν ρημαδιό εκεί. Αλλά σήμερα έτσι, ωραία, λέω άστους απ' έξω να δούμε. Γιατί εδώ που τα λέμε όλη τη χρονιά σέρνονταν. Δηλαδή τώρα πάτησαν γκάζι στην ευθεία λίγο και όχι.
2: Φέτος δηλαδή, εκτός από εμάς, χάσαν ακόμη και από τον Ηρακλή στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Γιατί χάσαν από τον Κολοσσό εντός έδρας.
2: Τον Κολοσσό, να πούμε, ναι. Αυτό που τα λέγαμε.
0: Είχα την εντύπωση. Τα λέγαμε, κοίταξε, ο Αχταρμάν που λες, για ένα μεγάλο διάστημα έδειχνε ότι δεν. Μάλλον το άφηνε έτσι να. Δηλαδή, παίξτε μόνοι σας σε κολόπεδα να δούμε τι θα κάνετε. Και παίζαν και χάναν. Και όπως το περίμενα, έσφιξε τα λουριά στο τέλος.
2: Ορίστε. Πρέπει να ήταν βοηθός προπονητής στο Τωρίνο. Δηλαδή, αυτόν μπορεί να τον έχω δώσει καμιά φάπα και να μην το θυμάμαι όταν μπήκαμε μέσα εκεί πέρα και σφαλιαρίζαμε τους Τούρκους. Ωχταρμάνα. Τώρα είπαμε και κάτι δεν σκεφτημήσαμε, παρόλο που δεν έχω καλή διάθεση. Δηλαδή, εντάξει. Γιατί και με το ποδόσφαιρο, φίλε, μας έχει πιάσει μια κατάθλιψη τώρα. Καταραμένη λέξη και αυτή τώρα, γιατί και τα κορίτσια είχαν κατάθλιψη. Δηλαδή πρέπει λίγο να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης, που για μένα είναι το μακράν το μεγαλύτερο σωματείο της Μακεδονίας, το μόνο σωματείο που θα μπορούσε πραγματικά να κοντάρει τους τρεις του ΠΟΚ, άλλωστε το ΠΟΚ έγινε για τον Άρη δηλαδή, να έχει τώρα, πρόσεξε λίγο, έναν ιδιοκτήτη, σύμφωνα αν ισχύουν και τα λεγόμενα του Θωμαίδη, ο οποίος είναι χρεοκοπημένος, ανεπάγγελτος. Πες μου τι δουλειά κάνει ο Καρυπίδης, ας βγει κάποιος να μου πει, ας πούνε κάποιος δημοσιογράφος να μου πει.
0: Η αλήθεια είναι ότι το ψάχνω κι εγώ.
2: Είναι χρεοκοπημένος ανεπάγγελος αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης του Άρη, που έχει βάλει μπροστά την αδερφή του την Ειρήνη, ας πούμε, που έχει επασπιπτώσει και λίγο μυαλό.
0: Σουίσα Μάνι, θα σου πει τώρα τι είναι η Σουίσα Μάνι. Σουίσα Μάνι
2: τρεγαγύρευε, να πούμε.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, άντε εντάξει.
0: Άντε, να είσαι καλά, Τζόρτζ. Καλημέρα, βάλουμε καμιά είδηση. Λίγο. λίγο ελάχιστα θα καθυστερήσουμε την είδηση για να ακούσουμε και λίγο έστω background αυτή τη χαλή που λένε αυτή την τραγουδάρα. Και διαβάζω και τα μηνύματα τσακατσακά, τα κατάκα που λέει και ο Πέλλας. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που γιορτάζει την έναρξη του πολέμου, λέει ο Άντζελος Αυγούστα, και όχι τη λήξη και την απελευθέρωση. Αυτό να αλλάξει πρώτα η Ελλάδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα, Άντζελο, που θέλει πολύ συζήτηση, γιατί εντάξει, κυκλοφορεί ως άποψη, το έχω ακούσει. Από την άλλη όμως, στην Ελλάδα υπάρχει η ιδιομορφία. Πρώτον, ότι είναι η μόνη χώρα που ξεκινάει και αντιστέκεται, δηλαδή δεν είναι ακριβώς η έναρξη του πολέμου, είναι μια θριαμβική αντίσταση, η πρώτη στην Ευρώπη απέναντι στον φασισμό. Από εκεί και πέρα μπήκαν πολλοί στο παιχνίδι, εξ ανάγκης, πιέστηκαν και μπήκαν. Η Ελλάδα όμως αυθόρμητα, εντός αγωγικών αυθόρμητα, τώρα δεν είναι λέξη αυτή, απαντάει, αντιστέκεται και δίνει και ένα σύνθημα νίκης, δυνατότητας νίκης στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή είναι ιδιόμορφη περίπτωση η Ελλάδα και δεν είναι να ακολουθούμε όλους τους άλλους, διότι αυτή η συγκεκριμένη ημερομηνία σηματοδοτεί για μένα την έναρξη αντίστασης όχι μόνο ολόκληρης της Ευρώπης, αλλά και αυτό που θα ακολουθήσει με την αντίσταση στο ελληνικό έδαφος. Καλημέρα Κυριάκο στο κιτρινό μαύρο Βούπερταλ και στην Φλάβη σου, τον

στο λιδωρίκι αυτό καφέ αυτό, κάτω στη Φωκίδα. Όποιος έχει, μαζεύει, γιατί δεν έχουν δικαιώματα οι ταινίες, προβάλλονται πλέον, χρειάζονται μπομπίνες και τέτοια. Ο Κώστας Αμπελόκηπος, καλημέρα Κώστα, συνέχεια τα λέμε για τους απέναντι. Το Γιώργο, να του πω ότι στον μπάσκετ παίρνει τα χρήματα με τη θέση που καταλαβαίνει. Εντάξει τώρα, ναι. Άρα έχει το θέμα το. Άρα έχει θέμα το μπάσκετ, υπάρχει και κίνητρο πέρα από το γόητρο. Ρε Λάζαρε, τώρα εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό πάντως είναι το κίνητρο σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι αυτό που είναι και το γνωρίζουμε όλοι. Ο Ζαχαρίας μου λέει, δηλαδή πριν 20-30 χρόνια που αυτοκτονούσαν, έφταιγε το διαδίκτυο. Μιλάμε για αυτοκτονία 16χρονων. Αυτοκτονούσε ο κόσμος και θα αυτοκτονεί πάντα ο άνθρωπος, γιατί τα ζώα ποτέ δεν αυτοκτονούν. Πάντα συνέβαιναν και πάντα δυστυχώς συμβαίνουν. Είναι τελείως διαφορετικό. Δύο παιδιά 16 χρονών και τελείως διαφορετικό ένας άνθρωπος 36 χρονών, λέω τώρα. Απλά τότε δεν υπήρχε δημοσιότητα. Είναι σάπια τα θεμέλια της κοινωνίας μας. Και αυτή τη σαπίλα λοιπόν, Ζαχαρία, εάν την δεχτούμε, την προβάλλει, μάλλον την καλλιεργεί, όχι μόνο την προβάλλει, το διαδίκτυο. Και γι' αυτό και αναφέρομαι στο διαδίκτυο σε σχέση με τους νέους. Δεν αναφέρομαι στο διαδίκτυο, δεν θα σμπρώξει έναν που έχει μια όσο είναι σχηματισμένη, διαμορφωμένη άποψη κάτω από το μπαλκόνι. Και ο Πουλατζάς αυτοκτόνησε πριν τώρα, γιατί δεν έβρισκε λύση στα υπαρξιακά του προβλήματα. Και υπάρχει σίγουρα και μια παθογένεια σε μια τέτοια πράξη και κίνηση, όσο και να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε. Αλλά σε δυο παιδιά 16 χρόνων που δεν έχουν προλάβει να αναπτύξουν αυτή την παθογένεια, έρχεται το διαδίκτυο και σου ρίχνει τη σμπροξιά. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου αντίληψη. Καλημέρα, Πούλιος the Great. Φίλος μου πρώην καντινιέρης ψάχνει για δουλειά και έχει αλλάξει και ομάδα. Να πάει στα γκουρμέ να δουλέψει στα γκουρμέ της Σεμπαστιάν, που παίζανε αυτή της Μπιλμπάου. Εκεί έχει τα τριάστερα, τριάστερα Μισλέν, πλάς είναι τα, εκεί στην τέτοια είναι πλάς, τρία είναι τα, το ανώτερο, αυτοί έχουν τρία πλάς εκεί στο Μπιλμπάου. Πάει εκεί ο φίλος στο αγαπημένο Μπιλμπάο με τα... Κάτσε να δω. Ρε, μπράβο, ρε. Λέει ο Ανέστης και θα το κάνω. Βάλε την Κλαούντια να δούμε τι έκανε ο Τραμπ σήμερα πραγματικά. Το κάνω λοιπόν. Σ' ακούω, Ανέστη, και έχεις και δίκιο, να δούμε τι έκανε ο Τραμπ σήμερα, γιατί έχουμε και αυτό. Σαν ποδόσφαιρο τον βλέπουμε και αυτόν. Ναι.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Συγκλονιστικά είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Αρχές εντόπισαν στο σπίτι της 17χρονης που νοσηλεύεται ένα ημερολόγιο που μαρτυρά πως η διπλή αυτοκτονία ήταν σχεδιασμένη εδώ και καιρό. Στις σημειώσεις της η κοπέλα περιέγραφε την μάχη της με την κατάθλιψη αλλά και τον φόβο της για το μέλλον και τις πανελλήνιες. Η κατάστασή της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της αποφασίστηκε η διακομιδή της από το Ασκληπείο Βούλα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σε τεντωμένο σκηνή διεθνής ισορροπίας, ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθετεί ξανά σκληρή ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν προειδοποιεί για δυσάρεστες εκπλήξεις στο πεδίο. Παράλληλα, συνεχίζεται το σφυροκόπημα στο Νότιο Λίβανο λίγο πριν τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Στο οικονομικό μέτωπο, οι τιμές του πετρελαίου Brent υποχωρούν ελαφρώς κάτω από τα 107 δολάρια εν μέσω της αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ, ενώ τα ξημερώματα ο Τραμπ διεμήνησε στον Xi Jinping ότι θα απαιτήσει το πλήρες άνοιγμα της κινέζικης οικονομίας. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τον τραυματισμό του 22χρονου Σταύρου Φλόρου στο Survivor. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ajun Media, ο παίκτης υπέστη μερικό ακροτηριασμό του αριστερού του ποδιού από προπέλα σκάφου στον Άγιο Δομήνικο. Ο νεαρός είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ εξετάζεται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Με λουκέτο στις δημόσιες υπηρεσίες ξημέρωσε σημερινή ημέρα λόγω της 24ωρης απεργίας της ΑΔΔΗ. Νοσοκομεία, σχολεία, εφορίες και δήμοι που λειτουργούν, ωστόσο η Συνομοσπονδία ξεκαθάρισε πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται κανονικά. Την ίδια ώρα στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές όλης της χώρας για τις πανεκπαιδευτικές εκλογές με φόντο την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την ασφάλεια στα πανεπιστήμια μετά και τα χθεσινά αιματηρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες βράδυ ο πρώτος ημιτελικός της φετινής Eurovision, όπου συμμετείχε και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Η Ελλάδα εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, με τον Ακύλα να ήταν ο πρώτος που ανακοινώθηκε, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του ευρωπαϊκού κοινού. Μαζί μας προκρίθηκαν επίσης μεταξύ άλλων η Φινλανδία, η Σουηδία αλλά και το Ισραήλ. Έθριος αναμένεται αρχικά ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, οι οποίες όμως τη νύχτα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στους 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο σήμερα.

Επάνωδος για λίγο ακόμη σε αυτή τη μια μισή ώρα που μας αναλογεί, 7 με 8.30. Good morning Αριανά με Βασίλη και Χαγιά. Και ο Ζαχαρίας συμφωνήσαμε εν τέλει. Ναι, λογικός άνθρωπος είναι. Το διαδίκτυο που στάρτηκα και ξαναλέω, Ζαχαρία, μιλάω για τα νέα παιδιά. Εκεί είναι κόλαση η επιδραστικότητα που έχει το διαδίκτυο, έτσι. Ουσιαστικά έχει ξεπεράσει κατά πολύ κάθε γονεϊκή δυνατότητα παρέμβασης. Και σκέφτομαι μετά, εντάξει, απαγορεύεται. Το απαγορευμένο αποκτάει και ένα χαρακτήρα κάπως γοητευτικό. Πάντα το απαγορευμένο έχει, κουβαλάει δόσεις γοητείας. Και αυτό είναι επίφοβο, αλλά και τι να κάνεις. Δηλαδή καθώς θα το βλέπουν έτσι να είναι δυσπρόσιτο. Ο καθένα μπήκα χθες διαδίκτυο. Τα 13χρονα δηλαδή θα το έχουν σαν πράξη αντίστασης. Έτσι. Μπήκα διαδίκτυο, δεν το πήρε χαμπάρι μάνα μου ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Και αυτό είναι πρόβλημα και είναι πάρα πολύ σκληρό και δύσκολο για έναν γονιό να βάλει τάξη σε κάτι το οποίο είναι τόσο ισχυρό, σε ένα ρεύμα το οποίο είναι τόσο ισχυρό, να προσπαθήσει να πει παιδί μου πάρε και μια λέμβο, μια βαρκούλα για να επιπλέψει σε αυτό το ρεύμα. Δεν το καταλαβαίνει το παιδί. Είναι τέτοια η δύναμη. Σκέψου, σκέφτομαι μάλλον, τι επίδραση και τι επιρροή είχε τότε στα χρόνια. Και είναι η τηλεόραση που είχε πρωτοέρθει, η τηλεόραση. Ήταν αντίστοιχα επιδραστική και σχεδόν πιεστική για τη διαμόρφωση του παιδικού και του εφηβικού ψυχισμού με το δικό της τρόπο και πραγματικά... ναι, εδώ το, θα γελάω με ένα μήνυμα του τετρακτή, θα το διαβάσω. Επειδή είναι πάνω στο θέμα, θα το διαβάσω ζεστό όπως ήρθε τώρα. Ο Βέρθερος του Γκέτε, λέει, που είναι και αγαπημένο μου βιβλίο και φοβερό βιβλίο, δεν αυτοκτόνησε λόγω διαδικτύου. Είναι η ευαίσθητη ισορροπία του εφήβου. Μα αυτά είναι γνωστά. Προφανώς, ούτε είπαμε ότι δεν έχει ξαναυτοκτονήσει έφηβος. Λέμε, όπως το είπε και ο Ζαχαρίας, τι μπουστάρει την κατάσταση, όπως λένε και οι έφηβοι. Που τη χειρίζεται έτσι θελικά ο έφηβος. Η αθλειότητα των κυρίαρχων της καθημερινότητας. Στο ίδιο ερχόμαστε. Και αν θες να το πάμε στο παράδειγμά σου, ρε εσύ τετρακτή, ο Βέρθερος του Γκέτε δεν είχε και αντίληψη της καθημερινότητας μέσω ειδησιογραφίας ή ό,τι άλλο. Ακόμη και τηλεόραση να μην υπήρχε. Όσο να είναι, η αυξημένη κοινωνικότητα των σύγχρονων ετών, γιατί είναι πιο εύκολη η επικοινωνία, εδώ και έναν αιώνα, όχι, δεν ανακαλύψαμε τώρα την επικοινωνία με το διαδίκτυο. Εδώ και έναν αιώνα λοιπόν η επικοινωνία γίνεται όλο ένα και πιο εύκολη, όλο ένα και πιο εύκολη. Σχεδόν αποκτάει χαρακτήρα υποχρεωτικότητας όπου εσύ, όπου εξαφανίζεται η προσωπικότητά σου. Και αν η προσωπικότητά σου έχει με βάση αυτή την ευαίσθητη ισορροπία του εφήβου τη διάθεση να αντιδράσει, δεν θα βρει συμμάχους. Να γι' αυτό αυτά τα δύο κορίτσια πήγαν μαζί, γιατί αισθάνονται, είναι και πολύ εύκολο για τον έφηβο να αισθάνεται αδικημένος, απομονωμένος. Αυτά τα κορίτσια ενδεχομένως να είναι και η αντίδραση, ούτε με διαφέρει, μάλλον δεν θα πάω στα κορίτσια για να μην κάνω καπηλεία ή δυσιογραφία, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, είναι ιερό ας πούμε η αυτοκτονία των δύο κοριτσιών, αλλά εν πάση περιπτώσει ψάχνει ο ένας που διαφέρει να κουμπίσει κάπου σε έναν άλλον που επίσης διαφέρει. Και έτσι προφανώς συστήθηκε και ένα δίδυμο, διότι όταν γύρω σου υπάρχει μια αυτό το ρεύμα που λέγαμε, η ορμητική ροή των πραγμάτων, των ειδήσεων, των εικόνων κυρίως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθείς απέναντι, να κρατηθείς από ένα κλαράκι κάπου. Όταν έχεις και αυτή την ευαίσθητη ισορροπία του εφήβου που θυμόμαστε πως είναι, τώρα... Ο έφηβος είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, φτιαγμένος από, είπαμε, οργή, ορμή και ορμόνες, τα τρία ορ. Αυτό είναι δικό μου, έτσι. Είναι από οργή, ορμή και ορμόνες. Δηλαδή το συναίσθημα παίζει σχεδόν μονότερμα στην ψυχολογία του εφήβου και το συναίσθημα είναι δύσκολο να ρυθμιστεί.
και είναι και δύσκολο να ρυθμιστεί όταν βλέπει απέναντί του κάτι το οποίο, με το οποίο δεν μπορεί να, στο οποίο δεν μπορεί να ενσωματωθεί, με το οποίο δεν μπορεί να συγχρονιστεί, ας πούμε. Όταν όλη η κοινότητα γύρω δρά με έναν συγκεκριμένο τρόπο και εσύ έχεις μια διάθεση αντίδρασης, και αυτή εκεί είναι που παίζει το ρόλο του το διαδίκτυο, δηλαδή σε καθιστά ακόμη πιο εκτεθειμένο αν δεν θέλεις να έχεις επικοινωνία και επαφή με αυτό το πράγμα, αισθάνεσαι ακόμη πιο εκτεθειμένος, ακόμη πιο έξω από τα νερά. Στέλνει και ένα ωραίο μήνυμα ο Λάζαρος που λέει ότι ο πιγκουίνος όταν χάσει το τέρι του απομακρύνεται από την κοινότητα και ζει μόνος του έως το τέλος του. Ο πελεκάνος και ο κύκνος όταν χάσουν το τέρι τους αυτοκτονούν. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το ήξερα και είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο πελεκάνος και ο κύκνος όταν χάσουν το τέρι τους αυτοκτονούν. Επίσης ο αρσενικός πελεκάνος όταν δεν έχει να ταΐσει τα μικρά του ανοίγει το στήθος του και τα ταΐζει με τα σπλάχνα του. Αυτό το ξέρω, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Κρατάω αυτό που λες για την αυτοκτονία του πελεκάνου και του κύκνου όταν χάσουν το τέρι τους. Είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι στις διαφορές του ανθρώπου από τα υπόλοιπα ζώα, γιατί ζώο είναι ο άνθρωπος, αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ, ποτέ, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ζώο είναι και με αυτούς τους κανόνες είναι ρυθμισμένος. Κάποια στιγμή μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώθηκαν αυτοί οι κανόνες, από πού έρχονται και πώς, εν πάση περιπτώσει, αναπτύχθηκαν οι διαφορές του ανθρώπου σε σχέση με τα υπόλοιπα ζώα. Αναφερόταν ότι τα ζώα δεν αυτοκτονούν. Δηλαδή έχουν αυτό το ένστικτο επιβίωσης που είναι πάρα πολύ αυτόματο, θα πω, σε όλες τις έμβιες υπάρξεις και προσπαθεί να γαντζωθεί από τη ζωή. Δεν έχει συνείδηση απελπισίας, αποτυχίας ή ό,τι άλλο για να αυτοκτονήσει ένα ζώο. Τώρα διαβάζω αυτό και είναι πολύ εντυπωσιακό, ότι ο πελεκάνος και ο κύκνος όταν χάσουν το τέρι τους αυτοκτονούν. Έχω κλειστές τις γραμμές γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος που περισσεύει, για να μην βάλω πάλι το Χάτζη να περιμένει, οπότε φλιαρώ και βεζελεύω, πως το είπαμε, Ανέστη. Και επειδή λέμε για τους νέους και λες και για το Βέρθερο του Γκέτε, που ο Βέρθερος, εντάξει, δεν είναι και εφηβάκι, εν πάση περιπτώσει, ναι, γιατί, για να το διευκρινίσουμε και αυτό, και εν πάση περιπτώσει ο έρωτας στην ψυχή, γιατί ο Βέρθερος είναι μια κορυφαία στιγμή της ερωτικής, ας το πω έτσι, μυθιστοριογραφίας, είναι και μικρό, μπορείτε να το διαβάσετε, αριστούργημα. Οπότε ο Βέρθερος είναι πληγωμένος από τον έρωτα, και ο έρωτας στην καρδιά του εφήβου έχει επίσης μια τεράστια διάσταση, και εκεί έρχονται πάλι πληθωριστικές εικόνες του διαδικτύου να σου επιδείξει ένα μοντέλο έρωτα από το οποίο εσύ δικαιούσε να απέχεις, πλην όμως εάν απέχεις από αυτό το μοντέλο, ενώ αν κρατάς αποστάσεις από αυτό το μοντέλο, είσαι εκτεθειμένος στην κοινότητά σου. Αυτό που λέει ο Λάζαρος για τον πιγκουίνο, είσαι εκτεθειμένος στην κοινότητά σου. Αισθάνεσαι ότι εσύ κάτι άλλο θες. Παίρνουν όλα μια πολύ δραματική κατάσταση. Δηλαδή ρωτάς ένα νέο, και εμείς περάσαμε από αυτά τα χρόνια, και ρωτούσε τότε ποιο σπίτι, ο Καριωτάκης. Και λες, ρε φίλε, ο Καριωτάκης που αυτοκτόνησε, δεν τον επηρέασε το διαδίκτυο, ξέρω. Ο Καριωτάκης που αυτοκτόνησε, που έγραφε αυτά που έγραφε, εκφράζει εσένα, που μπαίνεις τώρα στη ζωή, που βλέπεις, ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις φως στη ζωή. Ενώ εμείς εδώ που είμαστε, βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο σούρουπο, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, αυτός δεν μιλάει απλά σούρουπο. Βλέπει μαυρίλα, είπαμε. Ορμή, οργή και ορμόνες. Ναι, αυτό που λέει ο Κώστας ο Αμπελόκηπος, και δεν το γνώριζα, είναι πολύ σημαντικό. Μία κοπέλα έχει χάσει πρόσφατα τον πατέρα της. Η εφηβεία είναι περίοδος δύσκολη, καθώς ψάχνεις τα πατήματά σου και τη θέση σου στον κόσμο. Ναι, και πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, και ξέρω πόσο αγώνα δίνεις εσύ, τουλάχιστον Κώστα, να είσαι κοντά ακριβώς για να αποφευχθούν
όποιου τύπου παρεκτροπές, αλλά είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς θέλουν να είναι κοντά στα παιδιά τους, αλλά πολύ δύσκολος ο αγώνας, να είναι πραγματικά κοντά, διότι και οι γύρω συνθήκες σε απομακρύνουν όλο ένα και περισσότερο, ενώ οι απαιτήσεις οι βιωτικές προφανώς και σε στέλνουν να καλύψεις αυτές προς χάριν των παιδιών, τα οποία παιδιά όμως θέλουν τη φυσική σου παρουσία, και άντε να τα ισορροπήσεις αυτά. Και αυτή η απουσία της φυσικής παρουσίας του πατέρα, εντάξει, είναι πραγματικά αυτή καθοριστική, σε σμπρώχνει από το μπαλκόνι σε αυτή την ηλικία. Οι καλωδιώσεις είναι πάρα πολύ ευαίσθητες.

Καλημέρα Μανώλη, μου αρέσεις. Είναι τεστ αυτό, θα σου απαντήσω. Αλλά είναι τεστ. Είναι λοιπόν η φυσική τάση κάθε κλειστού συστήματος να ρέπει προς την αταξία, να το πω έτσι. Αυτή είναι η εντροπία λοιπόν, γιατί γι' αυτό ρωτήθηκα. Απαντάω γιατί γουστάρω το Μανώλη. Συμπέσαμε μια φορά και στην κερκίδα, γι' αυτό αλλιώς δεν θα απαντούσα. Θα το βλέπα σαν εξετάσεις, αλλά κάτι θέλει να πει που το έχει και με κεφαλαίο ο Μανώλης. Καλημέρα Τέο, καλημέρα Τέο, όπως το είπαμε, Τέο, αχαχαχα. Είπαμε είναι ο Κυριάκος Βλάβη Βούπερταλ. Εσύ ποιο είναι το, έχεις ένα ωραίο μότο, ανάλογο. Εν πάση περιπτώσει είναι κρίμα για τα κορίτσια, εννοείται. Ναι, ναι, ναι, αυτή και το πολύ κοντά, το κοντά έχει έναν χαρακτήρα. Ας το πω έτσι, ρε Στελάκο Πιλιορίτης, έχεις μεγαλώσει και ένα εξαιρετικό παιδί και το ξέρω, πότε έχεις περάσει ας πούμε τις σχετικές Beyond Logic, μπράβο, Beyond Logic, Άρης Beyond Logic. Και ξέρεις πολύ καλά ότι είναι το δύσκολο, είναι αυτό το κοντά. Προφανώς και ο Κώστας Αμπελόκη, πως δεν το αναφέρει την έννοια από πάνω, να είσαι υπερπροστοτευτικός, έχει ένα χαρακτήρα για να μιλήσουμε σε κυπατζίδικη γλώσσα διακριτικής παρακολούθησης. Δηλαδή να ξέρεις τι γίνεται με τα παιδιά σου, να ξέρεις. Πριν απ' όλα πρέπει να γνωρίζεις. Μετά θα δεις πώς πρέπει να δράσεις. Τα λέει αυτά τώρα ένας άνθρωπος που δεν έχει, είναι απλά θεωρίες, γι' αυτό θέλω κλείσω αυτή την κουβέντα, επειδή δεν γνωρίζω τι να κάνω τώρα. Στα λόγια μπορεί να λέω ό,τι θέλω. Αλλά όπως λένε και οι φίλοι μου, οι Αλβανοί, το λένε εκεί, είναι παροιμία τοπική, το έμαθα τις προάλλες που ήμουν εκεί. Μη βλέπεις αυτά που κάνω, να ακούς αυτά που λέω. Δηλαδή η θεωρία που λέει και ο Αβραάμ και χαγιά. Θεωρία από την πράξη, έτσι, εσείς ξέρετε που ακούτε συχνά Αβραάμ. Ποια είναι η απόσταση θεωρίας και πράξης και χαγιά. Ναι, ο Κώστας απαντάει, τα παιδιά θέλουν πράγματα να ιντριγκάρονται, έτσι, γεγονός είναι αυτό. Και να σου πω τώρα, βλέπεις, επειδή ρε εσύ Κώστα Μπελόκη πολλές τους πας στο γήπεδο, το πω, ξέρω τι αριανάκια είναι και έχω γνωρίσει και το φοβερό Χαράλαμπο, αλλά στην πραγματικότητα, αν δεν ανταποκρίνεται... Α, ναι, κοινωνικός αυτοματισμός. Από αυτές τις λέξεις που με τρελαίνουν, Μανώλη. Κοινωνικός αυτοματισμός. Όχι, το εντροπία είναι σοβαρό. Ο κοινωνικός αυτοματισμός, άντε μην το χαρακτηρίσω, είναι από αυτές τις λέξεις που κατά καιρούς λανσάρονται μέσω του δημοσιογραφικού λεξιλογίου στη πιάτσα. Το χρησιμοποιούν όλοι οι αβέρτα, ας πούμε, αρχίζουν... Ενσυναίσθηση, ξέρω, ενσυναίσθηση. Εδώ έχουν χαλάσει ρε εσύ με το να παράξω, να παράξω, να παράξω ρε Μανώλη, και έχουν ξεχάσει πως είναι η υποτακτική του παράγω. Είναι να παράξω, να παράξω, να παράξω. Να έχω ένα μακρύ χέρι και να το απλώνω και να σφαλιαρώνω. Όποτε ακούω να παράξω, μπαμ, πάρε μία. Έλεγα ότι αν έχω. Εμένα το όνειρό μου δεν ήταν να γίνω πρωθυπουργός, που λένε όλοι, αν ήμουν για μια μέρα πρωθυπουργός, αν ήμουν για μια μέρα διευθυντής καναλιού Μανώλη, θα κοιτούσα το κανάλι μου, ας πούμε, αυτό που διευθύνω, και μόλις έβγαινε κάποιος ή κάποια και έλεγε πώς αισθάνεστε ότι για οτιδήποτε, για καλό ή κακό, πώς αισθάνεστε που πήρατε το κύπελο. Δηλαδή πραγματικά είμαι στη φάση να απαντήσω του Φασούλα. Φασούλα σε έκανε κάτι τέτοιες εξυπνάδες. Ωραίος κάτι τέτοιες στιγμές. Πώς να αισθανθώ, χάλια, τι να το κάνω αυτό κύπελο. Το λέω το Φασούλα γιατί ήταν αυτή η γνωστή συνομιλία με τον Μαρθαίου πριν τον τελικό των ξυρισμένων κεφαλιών.
που Άρης Σωματθαίου προσπαθούσε να τους παθιάσει, τους πήγε και στην αποστολή στην Ικαράγουα να δουν, τους κούρεψε για να αποκτήσουν στρατιωτική συνείδηση, να ντρέπονται να κυκλοφορούν την άλλη μέρα αν χάσουν. Αυτό ήταν το πνεύμα των κουρεμένων κεφαλιών. Τους πόρωνε και λέει ο Φασούλας, κότς, τι να το κάνεις, άντε και πήραμε εμείς το κύπελο. Θα σταματήσουν αύριο οι εργάτες να πεινάνε, ήταν το τεκνίτης ο Φασούλας, να πέφτουν θύματα της εργοδοτικής εκμετάλλευσης. Τι θα αλλάξει αυτόν τον κόσμο. Ήταν φιλόσοφος ο Φασούλας. Ο Στεφανάτη λέει καλημέρα Βασίλη, η διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης είναι ότι στη θεωρία δεν έχουν διαφορά ενώ στην πράξη έχουν. Πολύ καλό.

Ο Αναστάκος λέει. Α, φοιτητικές εκλογές σήμερα. Πάντως έμαθες, Ανέστη, έτσι πήρες από τις ειδήσεις μια τι θα κάνει ο Τραμπ. Θα πάει στην Κίνα, Ανέστη, και θα τους ζητήσει να έχουν πιο φιλελεύθερη οικονομία. Δηλαδή θα πάει ο Τραμπ, θα πει στο Xi Jinping. Και ο Xi Jinping θα ακουστεί τότε από την πλευρά του Xi Jinping, χαρακτηριστικός ήχος χράτσα χρούτσα πάνω από παντελόνι βέβαια, εντάξει, δηλαδή θα τον κάνει κύμα το Xi Jinping, θα του πει σε παρακαλώ φρόντισε εδώ να έχεις φιλελεύθερη οικονομία γιατί δεν τα πάμε καλά εμείς, και άμα δεν τα πάμε καλά θα πει ο άλλος έχω όλα τα χρεόγραφά σου τα χέρια, δούμε ποιος θα πάει χειρότερα. Ο Μανώλης θα το βρω και τον κοινωνικό αυτό μυτσμό. Το κρατάω, εντάξει, δεν θα το κάνω τώρα γιατί τελειώνουμε κιόλας. Λέει για το φασούλα φιλόσοφος με πόρσε καρέρα και σβήσιμο το τσιγάρο με ανοιχτό παράθυρο στο έδαφος. Μαγκιάρε. Αλήθεια είναι αυτό. Το έκανε ο φασούλας και το καμάρωνε κιόλας. Μαγκιάρε. Και αν λέει στην Κίνα το μόνο σίγουρο είναι πως θα κάνει τον Κινέζο ο Τραμπ, εννοούμε. Α, τώρα είπε δήθεν, έβαλε και μια επιγραφή ο Τραμπ στο γιατί πηγαίνει. Καλά, φυσικά για άλλους λόγους πηγαίνει, αλλά έβαλε και πάω για να τους τραβήξω το αυτή. Τι κάνετε εσείς, δεν έχετε φιλελεύθερη οικονομία? Πως θα πάμε μπροστά έτσι? Πως θα τα βρούμε?

Σιγά σιγά θα οδεύουμε προς τα αποδυτήρια. Προηγουμένως θα θυμίσω το περιστατικό στην Κολομβία, έτσι, όπου το διαβάζω όπως το έγραψε ο Μάικ Μιχάλης, γιατί πάντα με Μάικ Μιχάλη κλείνουμε, ανοίγουμε και κλείνουμε, ανοίγουμε με Αρκά, κλείνουμε με Μητσοτάκη. Ο Αρκάς σήμερα ήταν λίγο πολύ, δεν ήταν αυτό, εν πάση περιπτώσει, οι χειρονομίες του Προέδρου της Γηπεδού. Καλημέρα Θανάση, θα το διαβάσω και αυτό. Θανάση, δεν τον αδικούμε. Σε αυτήν την εκπομπή, Θανάση δεν είναι κράτος. Καλημέρα φιλαράκι μου. Κάποτε ο μπαμπάς μου είπε: θα γίνεις γονιός και θα καταλάβεις. Δυστυχώς αυτό που κατάλαβα σαν γονιός είναι ότι δεν υπάρχει εγχειρίδιο καλού γονιού. Απλώς χρειάζεται πολύ προσοχή και συζήτηση με τα παιδιά. Ναι, ρε Θανάση. Και αυτό πάλι που είναι. Προφανώς είναι το ιδανικό και το ιδεατό. Κι αν το παιδί δεν ανταποκρίνεται στη συζήτηση, κι αν το ένα, κι αν πόσες παράμετρες, εγώ τρομάζω με την ιδέα. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς αισθάνομαι, δεν είχα ποτέ ιδιαίτερη, έτσι. Θεωρώ, όσο αγαπάω την παιδεία, τόσο δεν είχα ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά, ενώ όχι τα παιδιά στο πλαίσιο της παιδείας. Έχω υπάρξει προπονητής, καθηγητής, ξέρω εγώ, όλα αυτά που βοηθούν την ανάπτυξη της παιδείας. Αλλά με τα παιδιά, έτσι, σε προσωπικό επίπεδο δεν το έχω, και ίσως ευτυχώς που δεν έχω και παιδιά, γιατί δεν νομίζω ότι το έχω. Δηλαδή ήταν σοφή η ζωή που δεν μου χάρισε αυτό το προνόμιο, ας πούμε. Αλλά από την άλλη θα τρομάζω στην ιδέα ότι θα έπρεπε να συζητήσω με τα παιδιά μου στην εφηβεία. Όχι ότι δεν έπρεπε να το κάνω, πώς θα το έκανα? Είναι τόσο δύσκολο πράγμα η επικοινωνία με ένα παιδί. Θυμάμαι δηλαδή από τον εαυτό μου ως έφηβο πόσο δύσκολο ήταν να επικοινωνήσω με τον πατέρα μου, που κι αυτός κάποια δίκαια είχε, και εγώ κάποια δίκαια και πολλά, και αναδρομικά τώρα μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε. Γελάω με το μήνυμα του Γεώργιου. Καλημέρα Βασίλη, φέρτο μου, είπα φέρτο. Καλημέρα Θανάση Τρία, η μεγαλύτερη φιλοσοφία του. Συγγνώμη, καμιά φορά είναι αυθόρμητο το γέλιο και δεν είναι και καλό να γελάς έτσι τόσο έντονα στο μικρόφωνο και απομακρύνομαι, αλλά ήταν υπέροχο. Δεν το ήξερα, γι' αυτό η μεγαλύτερη φιλοσοφία του Φασούλα, λέει ο Θανάσης Τρία, ήταν στις βολές. Μπέστρε, ψέλιζε. Μπέστρε, φοβερή φιλοσοφία. Μπέστρε. Το ξέρατε εσείς αυτό ότι ο Φασούλας το είχε? Εγώ απορώ πάντως, για να είμαι ειλικρινής τώρα, επειδή το έγραψε ο Θανάσης Τρία, θα απορώ πραγματικά με το Σλούκα που φυλάει την μπάλα. Τι φυλάει, δηλαδή είναι δυνατόν να φυλάει την μπάλα πριν την έχεις φύγει από Θεέ μου? Και μετά να πας να φυλήσεις τα χείλη του Σλούκα που έχει φυλήσει την μπάλα. Πάλι τη φυλούσες αυτή τη βρωμιάρα. Καλημέρα, εκεί στο πετρέλαιο είναι η δουλειά όντως, και γραπτή η Λευτέρη, τα είπαμε προφορικά. Ο Τραμπ πάει στην Κίνα να πουλήσει πετρέλαιο. Η Κίνα δεν έχει ανάγκη, δηλαδή θέλει το ιρανικό πετρέλαιο, είναι σε καλύτερη τιμή, είναι πιο κοντά, έχει πολλές ευκολίες. Ναι, το φασούλα δώσε μια πασούλα, το θυμάμαι Κωστή, και το έχω τραγουδήσει πολύ ωραία στο μάτς εκείνο με το Sellers, το φάουλ μετράει, και το τελευταίο πρωτάθλημά μας, το ωραιότερο όμως. Ακριβώς γιατί τώρα που λέγαμε για τα παιδιά, ρε Κωστή, δεν σου κρύβω. Ναι, αυτό το λέει και ο Κυριάκος. Λέει, θα το έκανες όπως η μάνα σου. Εννοείται η ανατροφή των παιδιών. Έχω πάντως, εάν μου βγαίνει το παιδί από τους απέναντι, εκεί θα έφευγα από τον μπαλκόνι. Όλα, και το εννοώ και το υπογράφω, θα μπορούσα να τα δεχτώ, να τα ανοιχτώ σε συμπεριφορές, σε επιλογές. Αν μου βγαίνει από τους απέναντι και χαλούσε η οικογενειακή παράδοση τριών γενιών φανατικού αριανισμού, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα να το αντέξω, πραγματικά. Ίσως γι' αυτό δεν απέκτησα ποτέ παιδιά, ήταν ένα μήνυμα της ζωής. Εν πάση περιπτώσει, και εμείς όμως φοβεροί φιλόσοφοι, έτσι Θανάση Τρία. Καλημέρα σε όλους, διότι ήρθε ο Χάτζη. Θα το φωνάξουμε και με τη δική μας γλώσσα. Good morning, Αριανά, Γέλο Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα. 5 η μπάλα.

Yellow Radio 101,7. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 να πούμε ότι εσείς θέλετε. Πάμε παρέα μέχρι τις 10 να μιλήσουμε για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, για τον Άρη μας. Yellow Radio 101,7, Δημήτρης Καζαντανασίου στο μικρόφωνο. Καλημέρα στην πόλη του Θεού. Να πούμε και καλημέρα στις Τέντε Σταρ, κυτρινόμαυρη Πηλαία, 2-3-13-23-8-90, το τηλεφωνικό κέντρο της στη διάθεσή σας, να βρείτε τον Ηλία και τους συνεργάτες του, έτοιμος να σας εξυπηρετήσουν και να σας οδηγήσουν, να σας κάνουν μια βόλτα με ασφάλεια, στο χώρο της τέντας, στις πέργολες, των ανεμοθραστών, των ομπρελών, ό,τι εσείς θέλετε να προμηθευτείτε για τον χώρο της οικίας σας, τον επαγγελματικό σας χώρο.

καλημέρα και στον Εσπρέσο Τσελίνι. Χαμηλή παιχνιδιότητα, καφέινη, έντονα αρώματα. Είναι ο καφέ ο οποίο μα συνοδεύει σε κάθε μα βήμα. Είναι ο καφέ που έχει κερδίσει την εκτίμησή μα με το σπαθί του, με την ποιότητά του, με τη γεύση του, με του ανθρώπου του που είναι κοντά μα σε όλο το 24ωρο. Με την απόλυτη τεχνική υποστήριξη που παρέχει στον κάθε επαγγελματία. Φυσικά εννοείται με την γνώση του γύρω από την παραγωγή καφέ. Σήμερα έχουμε παιχνίδι του ποδοσφαιρικού Άρη στο Βόλο, ο οποίος λέει δίνει εισιτήρια. Ρε Αχιλέα, ένας δεν σε συμβούλεψε σήμερα να κάνεις το, να προσφέρεις μια viral στιγμή σε όλο το λίγο ποδόσφαιρο. Προφανώς φοβήθηκες για να μην δημιουργείς δεδικασμένο, αν το σκέφτηκες. Αλλά θα είχε, εγώ αν ήμουν στη θέση σου, θα έδινε εισιτήρια τώρα. Βέβαια, αν έδινε εισιτήρια, μπορεί να πηγαίναμε για καμιά 500 ξαφνικά. Πηγαίναμε και πιο πολύ από ό,τι πηγαίναμε στο Χαϊλάου. Τέλος πάντων, σήμερα στο Βόλο η ομάδα χωρίς την, πάλι την... Δεν επιτρέπεται πάλι παρουσία κόσμου του Άρη στο Βόλο, είναι αυτό. Το λέτε με το απαγορευτικό, όλοι πάνε παντού εκτός από τους από εμάς το Βόλο. Ενώ όλοι πάνε παντού στα παιχνίδια του, πώς το λένε, εκτός των πέντε μεγάλων. Anyway, τελευταία έξοδος της ομάδος, τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, δύο παιχνίδια μείνανε. Αν ο Άρης πάρει και τα δύο παιχνίδια που σύμφωνα και με την εικόνα του τελευταία, τη φορά του στα play-off και έκανα δύο παιχνίδια πριν τελειώσουν τα play-off. Σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα και με στο momentum στο οποίο βρίσκεται, άσχετα με το τι, πώς, γιατί, αφού κλπ. Και άσχετα όλες τις εξηγήσεις και άσχετα την αδιαφορία τη βαθμολογική που υπάρχει, πλέον στην αρχή η ομάδα είχε αλλάξει την εικόνα της και πριν την... πριν υπάρχει βαθμολογική αδιαφορία. Να είμαστε δίκοι, έτσι σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε πάντα. Η ομάδα όντως έκανε τα τέσσερα παιχνίδια τα play-off και έκανα δύο παιχνίδια πριν τελειώσουν τα play-off. Δύο-τρία παιχνίδια. Τρία νομίζω παιχνίδια. Η σύνολο έχει 6-7 παιχνίδια. Ας το ορίσουμε χρονολογικά από τότε που ήρθε το Γρηγορίου. Βέβαια δεν σημαίνει ότι. Γιατί κάποιος μπορεί να ακούσει αυτή την επισήμαση μας και να πει: α, και ο Χάτζη θέλει την παραμονή του Γρηγορίου στην ομάδα. Όχι, δεν είμαι σε αυτή το μούντα, αλλά θέλω να είμαι δίκαιος πάντα. Αυτό που βλέπουμε σε αυτά τα 6-7 παιχνίδια είναι προφανώς καλύτερο από αυτά που βλέπαμε 7-8 μήνες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα το τι, πώς, γιατί, όλα αυτά τα άλλα που θα γίνουν, μπορεί να λάβουν χώρα στις συζητήσεις, φυσικά και υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, αν έτσι ομά, στεγνά και δούμε αυτά τα 6-7 παιχνίδια τα τελευταία, τα τέσσερα τα συνολικά, το play-off και τα 2-3 πριν, στο φινάλι της σεζόν, η ομάδα σε σχέση με το 7-8 που βλέπαμε το καταθλιπτικό που προσέβαλε την ποδοσφαιρική νοημοσύνη, δείχνει κάποια πραγματάκια τα οποία αν τα βλέπαμε όλη τη χρονιά νομίζω ότι θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Θα μου πεις ούτως ή άλλως και πέμπτος και τη θέση και να την πάρεις πλέον λόγω της κατάκτησης κυπέλλου του Όφη, είναι ανώφελη. Εν πάση περιπτώσει, έτσι για την ιστορία, με δύο νίκες άμα κάνει η ομάδα στο Βόλο σήμερα και με τη Λεβαδιά στο Χαϊλάου την Κυριακή, θα κατακτήσει την πέμπτη θέση και στη σεζόν 25-26 και θα προσθέσει μία ακόμα χρονιά στην... σε αυτή την επισήμανση επειδή που κάνουμε συνέχεια η ομάδα συνεχόμενα μέσα στην πεντάδα. Δηλαδή και φέτος. Φέτος δεν θα έχει αντίκτυπο. Και άλλη μια χρονιά δεν είχε αντίκτυπο νομίζω όταν βγαίνανε τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά. Αντίκτυπο εννοώ με την έξοδο στην Ευρώπη της ομάδας. Όπως και να έχει, αυτό είναι το παιχνίδι. Βέβαια έχουμε παράλληλα και την προετοιμασία της μπασκετικής ομάδας για το παιχνίδι με την ΑΕΚ για τα play-off, τα σημαντικά play-off σε ένα κατάμεστο Αλεξάνδριο, θεωρώ την Κυριακή. Έτσι, τώρα πότε πάει την Πέμπτη στο,
στην Αθήνα να παίξει απέναντι στην ΑΕΚ. Ξεκινάει η σειρά με μειονέκτημα έδρας, είναι γνωστό αυτό. Ο Άρης, ο οποίος θα κάνει την τελευταία του μπηλιά, και αυτός να μπει στην τετράδα, να μην μείνει δηλαδή πέμπτος. Πράγμα που και επίσης δεν έχει κάποιο αντίκτυπο ουσιαστικό πέρα από το γόητρο. Προφίλ της ομάδας, παιδί μου, έτσι το ονόρε. Βέβαια, άμα μπει στην τετράδα, συνεχίζεις και τους αγώνες. Μπαίνεις και στον ημιτελικό του πρωταθλήματος, θα μου πει τι δεν έχει αντίκτυπο. Συνεχίζεις να κυνηγάς και το θαύμα των θαυμάτων. Να μπεις, να κάνεις και άλλες προκρίσεις και να πας, ας πούμε, στον τελικό. Είμαστε ρεαλιστές. Η ομάδα δεν έχει δείξει την εικόνα ότι μπορεί να κάνει τέτοια θαύματα. Μία πρόκληση με την ΑΕΚ και είσοδος του Άρη στην τετράδα σίγουρα θα είναι ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα εν ώψη της επόμενης χρονιάς. Μια χρονιά η οποία αναμένεται με τρομερό ενδιαφέρον από τον κόσμο της ομάδας για την σεζόν 26-27, τι θα γίνει με την τι χρονιά θα κάνει η μπασκετάρα. Το μπάσκετ, το οποίο θα δώσει και παρόν εκεί στην 20 Μαΐου στη συγκέντρωση, τέλος πάντων, τι θα γίνει εκεί πέρα, εκεί όπου θα συζητούν θέματα της EuroLink. Εκεί που ο Άρης θα δώσει το παρόν, νομίζω, να το πούμε σαν πρώτη φορά με διαφορετικό πλέον βλέμμα, να το πούμε έτσι, επίσημα, γιατί ανεπίσημα νομίζω ότι έχει ήδη δώσει το παρόν. Μην το ξέρουμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή η σειρά των αγώνων με την ΑΕΚ που χρωματίζει το φινάλι της χρονιάς, και κάποια και όλα τα παιχνίδια με την ΑΕΚ έχουν τη σημαντικότητά τους. Κάθε παιχνίδι με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με τα παιδιά, κάθε παιχνίδι με αυτούς έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα, και φυσικά θέλεις να κερδίσεις ακόμα και να παίζεις και σκάκι. Έχουμε βέβαια, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε μπάσκετ, έχουμε και τον αριστερόχνη. Βέβαια τη δράση εδώ εκεί πέρα που από ό,τι ακούω κάπου σε κανένα 20 ημεράκι θα έχουμε και εκεί γενική συνέλευση. Κάπου λίγο πριν, λίγο μετά θα έχουμε και κάποια συνέντευξη τύπου, φαντάζομαι. Στον αριστερόχνη, οι οποίοι έχουν αυτά που πρέπει να κάνουν για αυτά τα οποία μπήκαν να κάνουν και να συμμαζέψουν τον οργανισμό τους, να είναι βιώσιμος, να αντικατοπτρύνονται στον εξωδικαστικό, να πληρώνουν τα διάφορα τμήματα, να τα πληρώνουν με σκοπό να κάνουν καλές ομάδες, να πληρώνουν για να έχουμε πλέον όλα μας τα τμήματα σιγά σιγά να τα ανεβάσουμε όλα στην αλφαεθνική. Κάθε αθλήματο βέβαια έχουν πάρει και τα φώτα επάνω τους, γιατί έχουν στραφεί τα φώτα επάνω τους για τις κινήσεις που μπορεί να κάνει ως οργανισμός, ως σύλλογος, και το έχουν πάρει και αυτοί για να βρουν και λύση στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Σε περιπτώσει αυτοί οι άνθρωποι προφανώς και χρειάζονται την αρρωγή μας, τη βοήθειά μας, λάβει πραγματικά ένα φορτίο το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Προσωπικά τους εμπιστεύουμε ότι θα την δουν την άκρη τους, θα καταφέρουν να κάνουν πραγματάκια.

Να πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια. Έτσι, σιγά σιγά. Πολλά μηνυματάκια πάλι. Καλημέρα, να μιλήσουμε για τον Ακύλα. Ναι, σήμερα. Φέρτο, φέρτο. Καλά, αν μιλούσαμε για κάτι διαφορετικό, πάντως εκτός Άρη, δεν θα ήταν για τον Ακύλα. Ήταν κάτι το οποίο, εντάξει, τώρα θα κάνω μια παρένθεση, γιατί με πήγε σε κάτι εκτός Άρη και πήγε το μυαλό μου αλλού, σε πολύ πιο στενάχωρα πράγματα. Ο Ακύλας είναι και άξιο γεροβίζιο, τραγουδάκια, χαχά. Αυτό το οποίο πραγματικά με συγκλώνησε και πρέπει να το κοιτάξουν ως κοινωνία και οι γονείς και να το πάρουν το μήνυμα και γενικότερα. Είναι ιστορία με τα 2-17 χρόνια τα κοριτσάκια, τα οποία και το απίστευτο μήνυμα το οποίο αφήσανε πριν πηδήξουν στο κενό. Και πραγματικά δεν το χωράει ο νου σου αυτό που έγινε. Πιστεύω το έχετε μάθει όλοι στην Ηλιούπολη. Πέσανε τον έκτο όροφο τα 2-17 χρόνια παιδιά, 17 χρόνια κοριτσάκια, τα οποία θεώρησαν ότι δεν έχει νόημα να ζουν γιατί δεν θα πετύχουν στις εξετάσεις. Χθες μου καθήλωσε αυτή η είδηση. Αν κάτι διαφορετικό θα λέγαμε από τον Άρη, αυτό θα διάλεγα να συζητήσουμε. Και όχι για τον Ακύλα, Κώστα. Συμπάθησα, δεν ξέρω τι έκανε. Είδα το τραγούδι, το άκουσα το τραγούδι, δεν ξέρω πώς πήγε και τι έκανε. Φαντάζομαι προκρίθηκε ή όχι, δεν ξέρω. Δεν είδα. Πάντως η είδηση για τα δύο τα παιδιά, τα κοριτσάκια, τα 17 χρόνια είναι σοκαριστική. Και είναι και κοινωνικό, πολύ μεγάλο κοινωνικό μήνυμα. Προσοχή, προσοχή στα παιδιά, προσοχή στο πώς τα μεγαλώνουμε, πώς τα φορτώνουμε. Δεν λέω ότι παρεμηνευτώ, δεν λέω ότι υπεύθυνοι είναι οι γονείς των παιδιών. Έτσι, μπορεί τα παιδιά να το πήραν από μόνοι τους. Δεν είπα ότι υπάρχει ευθύνη των γονιών το συγκεκριμένο, πιστεύω. Δεν ξέρω πώς ζούσαν τα κορίτσια. Αλλά σημαίνει ότι στείλανε αυτό το μήνυμα που είναι πραγματικά σοβαριστικό. Κρίμα. Πραγματικά το διάβαζε και δεν το χωρούσε ο νέος. Μίλα της καρδιάς μας, μη το πεις στον αέρα, λέει. Γιατί να μην το πω στον αέρα, δεν είναι κάτι κακό. Γιατί να μην το πω. Η θετική ενέργεια και η θετική σκέψη γύρω από την ομάδα, άλλο είναι να βγαίνει προς τα έξω, γιατί η μέρα ρε Άρη. Λέει μοίρα της καρδιάς μας, μην το πεις στον αέρα, αλλά θέλω να σημειώσεις ότι ο Άρης του χρόνου θα παίζει το τελευταίο του παιχνίδι στο 1-4 και με νίκη θα παίρνουμε πρωτάθλημα. Το είδα λύση στον ύπνο μου και ξύπνησα και κατευθείαν άκουσα τη φωνή σου και ήταν αντιμεραστό. Συγγνώμη, θετική ενέργεια να. Δεν με διευκρίνησες βέβαια, αυτό θα γίνει με την παρούσα κατάσταση ή με κάτι διαφορετικό. Δεν το διευκρίνησες αυτό στο όνειρο. Είδες το Θοδωρή, δηλαδή να παίρνει το πρωτάθλημα. Να το σηκώνει και να παραλυρούμε από κάτω ή ένα πρόσωπο. Δεν το διευκρίνησες. Αλλά πολύ σωστά, δεν έχει σημασία ο Άρης να είναι σε πρώτο πλάνο και όχι ο πρόεδρος. Θα απαντούσα εγώ στον εαυτό μου τώρα. Αυτό μακάρι να γινότανε, να βάζαμε πάντα τον Άρη σε πρώτο πλάνο και στις χαρές και στις λύπες. Όχι τον πρόσωπο. Πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια στεναχωριόμουν τρομερά όταν κάποιες βραδιές αντί να πλημμυρίζει το διαδίκτυο με τη λέξη Άρης, πλημμυρίζει το διαδίκτυο με τη λέξη Κάρι Γλέντα τους. Και αντί να απευθυνόμαστε προς τους αντιπάλους οπαδούς, μερικοί επέλεγαν στα γκρουπάκια του που έτσι κουτσομπολεύουμε για τον Άρη
να θριαμβολογούν και να πανηγυρίζουν απέναντι σε ομοιοδιάτες τους και όχι απέναντι σε αντιπάλους οπαδούς. Εκεί έφτασε η προσωπολατρία, σε τέτοιες συμπεριφορές έφτασε η προσωπολατρία κάποιους. Και όλα αυτά να γινόντουσαν για κάποιον που άλλαξε το ρούχο της ιστορίας, κάποιο το καταλάβαινε, αλλά... Anyway, ο Γιώργος, αν είναι παοξής ο Ακύλας, θα το χάσει τον τελικό, λέει. Πέρασε δηλαδή στον τελικό, από ό,τι κατάλαβα, έτσι, για να λες θα χάσει τον τελικό, μάλλον πέρασε τον τελικό, δεν ήξερα καν αν πέρασε. Ο Ακύλας, με το φέρτο, φέρτο, φέρτο, κάπως έτσι δεν λέει τραγούδι. Η λέξη δεν είναι που επαναλαμβάνει συνέχεια. Το είδα, το άκουσα το τραγούδι. Συμπαθητική φυσιογνωμία πάντως. Και να σου πω κάτι, αν θέλεις να προβλέψω και κάτι έτσι, μια που το άκουσα, δεν θα πω άμα μ' άρεσε ή δεν μ' άρεσε το τραγούδι ή πώς θα πάει, αλλά αυτό που μπορώ να προβλέψω ότι θα, λόγω ρυθμού, θα γίνει, θα παιχτεί στα κλαμπάκια το τραγούδι αυτό. Γιατί έχει ρυθμό. Έχει ρυθμό και ένα είναι σαν μπιτάκι, ρε παιδί μου, και θα πιάσει έτσι στην, σε κάποιο, στα κλαμπάκια με την ολέα να το...

δύο παδικά. Δηλαδή, τι όνειρο έχετε δει, έχετε όλοι έχουμε δει, τώρα μην γελιόμαστε, ειδικά όλοι οπαδοί, όλες οι ομάδες έχουν ένα μήνυμα αριθμό κόσμου, έχουμε 3.000, 4.000, 5.000 εμείς, εγώ, ένα μήνυμα αριθμό κόσμου, αυτό που λέμε τα αρρωστάκια, λίγο τα πιο έντονα, ρε παιδί μου, ξέρετε, που το 24ωρό μας είναι πιο κίτρινο από το και πιο... Το βλέμμα μας και η ενασχόλησή μας είναι λίγο από κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι ας το πούμε ότι είναι λιγότερο έτσι, μέσα τους έχουν την τρέλα. Όχι ότι περισσότερο, εντάξει, δεν θέλω να πω ότι περισσότερο ή λιγότερο αριανοί, αλλά που και αυτό με το αριανόμετρο, να ξέρετε, λένε όλοι δεν θα βάλουμε αριανόμετρο. Εγώ δεν πιστεύω ότι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοια αριανόμετρα και παοκόμετρα και ολυμπιακόμετρα και πανεθνικόμετρα. Υπάρχουν. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτό που του κλισέ ότι δεν θα βάλουμε αριανόμετρο. Προφανώς και θα βάλουμε αριανόμετρο. Και δεν έχει να κάνει. Θα το εξηγήσω. Άρης είναι και έχετε στο μαγαζί ένα τρίτη απόγευμα και μου λέει Μίτσο, τι κάναμε την Κυριακή. Τρίτη απόγευμα. Τι κάναμε την Κυριακή. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να βάλω στην ίδια μοίρα. Δεν τον κακίζω, ούτε τον κατηγορώ, ούτε τον επιτίθομαι έτσι. Προς Θεού, αλίμονο. Έχει τόσα πράγματα άνθρωπο στη ζωή του που δεν ήταν υποχρεωμένο να ξέρει τι κάναμε την Κυριακή. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοιου είδους συζήτηση. Ναι, δεν είναι το ίδιο αυτός που ρωτάει το τρίτη απόγευμα τι κάναμε την Κυριακή και με τον άλλον που δεν κοιμήθηκε από το άγχος του το Σάββατο βράδυ τι θα κάνουμε την Κυριακή ή δεν κοιμήθηκε την Κυριακή το βράδυ γιατί στράβωσε και η μπάλα δεν μπήκε μέσα στο και δεν πήρε την νίκη η ομάδα. Δεν είναι το ίδιο, πώς θα γίνει τώρα. Ναι, φυσικά και θα βάλουμε αριανόμετρα. Εγώ ήμουν κάθετα αντίθετος σε αυτή την αγανάκτηση που όλοι λένε με πολλές φορές δεν θα βάλουμε αριανόμετρα. Τι θα βάλουμε, φυσικά θα βάλουμε. Δεν υπάρχουν αριανόμετρα ανάμεσα σε εμάς που συζητάμε εδώ. Ναι, γιατί είμαστε όλοι στο ίδιο μετερίζει. Έχουμε την τρέλα μας και την κάψα μας στο ίδιο βαθμό. Αλλά ανάμεσα συγκινόμενοι με κάποιους άλλους ανθρώπους. Δεν λέμε ότι, δεν λέω για να μην παρεμηνευτώ, δεν λέω ότι εμείς είμαστε σωστοί και αυτή είναι η λάθος. Μην νομίζει κανένας ότι αποθεώνω τους εαυτούς μας ή κράζω τους άλλους που δεν πολύ ασχολούνται. Όχι, προς Θεού, αλίμονο. Είναι δυνατόν. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και το να λέμε ότι έχουμε στον το ίδιο βαθμό σκέψεις για την ομάδα. Για βαθμό επηρεασμού. Άλλος επηρεάζεται η επικοινωνία του με την γυναίκα του, η επικοινωνία του με τα παιδιά του, η επικοινωνία του με το φίλο του, επηρεάζεται ο καθημερινός του καφές, ο ύπνος του, του κόβεται η όρεξη, δεν έχει διάθεση να μιλήσει. Και άλλος απλά βγαίνει για κάποιο και λέει το διασκεδάζει, το κάνει το τρολάρι, το χαβαλέ, δεν ξέρει καν πόσο έχει λήξει η ομάδα, το σκορ. Φυσικά και θα έχει αριανόμετρο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έτσι με μανία πολλές φορές λέμε δεν θα βάλουμε αριανόμετρο. Τι λες. Εννοείται ότι θα βάλουμε. Εν πάση περιπτώσει, χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε καλύτεροι εμείς που συγχωρούμαστε περισσότερο από κάποιους άλλους. Μπορεί να είμαστε και χειρότεροι, έτσι. Να είναι, δηλαδή, εμείς είμαστε η κακή εκδοχή και αυτή να είναι η καλή. Δεν λέω καλύτερο ή χειρότερο, το διευκρινίζω ακόμα μια φορά. Anyway, λοιπόν, ποιο όνειρο έχετε δει εσείς που στα όνειρά σας εμπλέκετε και τον Άρη, που σίγουρα είστε πολλοί, νομίζω όλοι σας, οι ακροατές σίγουρα, έχετε δει κάποιο όνειρο, άλλος έχει δει κάποιο, ξέρω, τίτλο, κάποιο μάτς, κάποιο σκορ, κάποιο παιχνίδι συγκεκριμένο, κάποιο, δεν ξέρω ρε παιδί μου, τι έχετε δει στον Άρη. Ξυπνήσατε και είπατε κάποια ήττα, κάποιο φιάλτη. Γιατί είναι και μέσα στα όνειρα είναι και οι φιάλτες, ξέρετε. Άλλος μπορεί να έχει δει. Δεν κάνω πλάκα, λάντι, να μην κάνω πλάκα. Μπορεί να μην δει αποτελέσματα, να δει εξελίξεις. Από όλο πως δεν το στείλετε ακόμα.

0: Εδώ το είχαν το πω, αλλά αντί να μην το πω τώρα, γιατί θα στενοχωρηθούν. Ή μάλλον, ξέρεις τι, καμιά φορά θες να κάνεις λίγο χιούμορ και να έτσι λίγο χαλαρώσεις την κατάσταση στην οποία βιώνεις. Και άλλος το παρερμηνεύει και κάνει και λέει, α, κάνει πλάκα. Τέλος πάντων, Δημήτρης, καλημέρα και καλή όμορφη Τετάρτη, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Μητσό. Ο Γιώργος, έχω δει να σηκώνει ο Καρυπίδης ο Τσάπης. Τώρα, το έχετε δει ή τώρα το λέτε έτσι? Να έχετε δει, πραγματικά. Έχω δει, λέει, να σηκώνει ο Καρυπίδης ο Τσάπης λίγο τον Άρη. Οκ. Άρα θέλω τώρα να είναι πραγματικό τώρα. Μην μιλάτε τώρα έτσι. Μην λέτε τώρα, μην ανακαλύπτετε σκηνικά τώρα που τα λέτε μόνοι σας. Να ισχύει. Έχεις δηλαδή ότι να σηκώνει ο Θόδωρος Καρυπίδης στο Champions League, να σηκώνει την κούπα τη στιγμή αυτή, την εικόνα αυτή, να σηκώνει τέτοια κούπα, τέτοιου είδους κούπα. Μα okay, το ακούω, αλλά να ισχύει τώρα, μην το κάνετε. Ο Κοσμάς λέει, Κοσμάς, πού είσαι, Κοσμά? Κοίτα, πώς γίνεται στο δικό σου μήνυμα να κολλάει το τέτοιο? Όχι. Καλημέρα, να σου πω την αλήθεια, τελευταία 10 χρόνια δεν βλέπω όνειρα, αλλά κάθε μέρα εφιάλτης. Στην ουσία, μια πενταετία είδα στον ποδοσφαιρικό Άρη όνειρα και το χειρότερο, εφιάλτες που γίνονται πραγματικότητα. Το πήγες σε άλλη, αλλού το θέμα. Οκ, okay, το ακούω γι' αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι... καλά, εδώ μπορούσα να σε κάνω και αντίλογο, η αλήθεια είναι, Κοσμά, για να είμαστε και δίκαιοι με όλους. Δεν θεωρώ ότι σε αγωνιστικό πάντα επίπεδο, σε αγωνιστικό επίπεδο, ομά αγωνιστικά, ψυχρά, απολογισμό. Δεν θεωρώ ότι η θητεία Καρυπίδη είναι καταστροφική για τον Άρη. Σε επίπεδο αγωνιστικών αποτελεσμάτων. Θα ήταν άδικο να πούμε κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να λεχθεί κάτι τέτοιο. Πάντα συγκρινόμενοι εννοείται με το παρελθόν σου. Δεν το συγκρίνεις με αυτό που θέλεις, με αυτό που την πορεία σου τόσα χρόνια. Έτσι. Σε επίπεδο στεγνά, ομά, αγωνιστικά αποτελέσματα, δεν μπορώ να πω ότι είναι καταστροφική η θητεία Θόδωρο Καρυπίδη. Έτσι, έχει στις τρεις διοργανώσεις, βέβαια τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές, στις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχει η ομάδα, στο πρωτάθλημα προφανώς και είναι μαζί του η σύγκριση. Είναι θετικό το πρόσημο στον brand fair της εποχής Καρυπίδη με την εποχή την προηγούμενη σε βαθμολογικές θέσεις. Πάντα ξαναλέω όμως ομά, στεγνά, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα άλλο από τα όλα, από την όλη λειτουργία του συλλόγου. Απλά ανοίγουμε τα μάτια στο τέλος της χρονιάς και βλέπουμε τι έχει κάνει, διαβάζουμε τι έχει κάνει χωρίς να έχουμε ιδέα την διαδρομή του. Στην σύγκριση αυτή σίγουρα δεν μπορεί να χάνει η εποχή Καρυπίδη από τις προηγούμενες εποχές σε επίπεδο βαθμολογικών θέσεων. Θέλω πάντα να είμαστε δίκαιοι και να μην χάνουμε την όποια διάθεσή μας για κριτική με βολές. Τώρα στο κύπελλο και στην Ευρώπη, εκεί το πρόσημο μάλλον είναι αρνητικό. Όχι μάλλον, σίγουρα είναι αρνητικό στην Ευρώπη, είναι αποκαρδιωτικός ο απολογισμός. Εκεί ο προηγούμενος Άρης ήταν, ας το πούμε, όχι το πούμε, είχε θετικότερες πορείες. Δίκαιοι να είμαστε με όλους ανεξαρτήτων προσώπων. Πάμε στο κύπελλο. Δεν ήρθε ποτέ το κύπελλο που δεν φέρανε ούτε οι προηγούμενοι. Άμα το πάμε τώρα και σε δεύτερη φάση το βλέμμα μας έτσι λίγο, την παρουσία μας στον τελικό, αν και μικρή σημασία έχει, και εκεί σε σύγκριση δεν υπερτερεί. Ένα τελικό στα 10 χρόνια. Η προηγούμενη δεκαετία, η αμέσως προηγούμενη δεκαετία είχε 4 τελικούς. Αλλά προσωπικά δεν με νοιάζει, δεν κάθομαι να ασχολούμαι με το πώς τελικός είχαμε. Ένα είναι το ζητούμενο σε αυτή τη συζήτηση, είναι η κατάκτηση του κυπέλου. Κανένας δεν το έφερε. Και να σας πω και την αλήθεια, το έχω πει 32 εκατομμύρια φορές, ότι για μένα από μόνη της η κατάκτηση ενός κυπέλου δεν αποτελεί κριτήριο για κανέναν προπονητή, για κανέναν πρόεδρο. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, όσο και να σας αγανακτεί, να σας βγάζει από τα ρούχα σας αυτή η ματιά μου. θα το πανηγυρίσω, θα το... Έκανα μπουκαλάκι έτσι αλκοόλ από τη χαρά μου, γιατί δεν το έχω δει. Αλλά δεν είναι λόγος για να αλλάξει η όποια εικόνα έχω για τον οποιοδήποτε προπονητή, πρόεδρο, ποδοσφαιριστή. Γιατί πήρε μια διοργάνωση 2, 3, 4 αγώνων. Βέβαια, αν έχω καλή εικόνα στην μεγάλη εικόνα και πάρει και το κύπελλο, τότε ακόμα καλύτερα, όλα καλά. Τότε είναι πιο σούπερ τα πράγματα. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές, να μην επαναλαμβανόμαστε. Από πιτσιρικάς βλέπω τον Αυτοκράτορα να σε... Ναι ρε φίλε, αυτό εδώ... Τώρα ξέρετε τι μπερδεύετε όμως τώρα. Δυστυχώς δεν το κατάφερε, ελπίζω να τον δω τώρα στα γεράματα. Ότι τώρα δεν σε τον μπερδεύουμε, γιατί και εγώ θα μπορούσα να μπερδευτώ τώρα στην ίδια την ερώτηση, τη δικιά μου, να απαντήσω κι εγώ έτσι σχέδιο. Μπερδεύομαστε τώρα, γιατί είναι λίγο κάπως. Εγώ λέω τι πραγματικά έχετε δει, να το έχετε ζήσει. Να το έχετε ζήσει. Όχι τι αποθυμένο έχετε. Τώρα αυτό που λέει Όντι, δεν ξέρω αν πραγματικά το έχεις δει, Όντι. Το έχεις δει πραγματικά. Να έχει συμβεί, δηλαδή να έχει ξυπνήσει το πρωί και να πει: είδα αυτό. Να είπε στην γυναίκα σου, είδα στον αδερφό σου, στους γονείς σου, ξέρω και εγώ, στην παρέα σου, και να πει: ρε, εσύ αυτό το βράδυ είδα να παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Αν το είδε. Εγώ πραγματικά το βλέπω, λέει, εδώ και χρόνια. Ένα, είδε το, τι το βλέπει. Το βλέπει συνεχόμενα, τι βλέπει, το γιόλιο, να βλέπει. Μου κοϊδεύει, ρε, Όντι. Επανεγιά. Είναι αποθυμένο σου, το θέλει τόσα χρόνια. Κι εγώ, η αλήθεια είναι. Τι το βλέπεις, εγώ πραγματικά το βλέπω εδώ και χρόνια. Τι το βλέπεις, το έχεις και... Το βάζεις, το προγραμματίζεις. Τι το έχεις δει παραπάνω από μία φορά, δηλαδή μία φορά. Το όνειρο για να το δεις παραπάνω από μία φορά δύσκολο. Έχετε δύο όνειρα δύο φορές, το ίδιο όνειρο γίνεται. Τι συμβαίνει αυτό. Δεν το έχω δει. Το ίδιο όνειρο δύο φορές αν δεις. Άμα το δεις και δύο και τρεις φορές το ίδιο όνειρο, κάτι σημαίνει. Δεν ξέρω να διαβάζω και τους. Θα γίνουμε και ονειροκρίτες. Λένε ότι αυτό που βλέπεις γίνεται το αντίθετο. Ισχύει αυτό. Τέλος πάντων. Μπορούμε να την παραφράσουμε και την ερώτηση. Τι έχετε αποθυμένο σαν Αριανή. Οπότε τι έχετε ως όνειρο, όχι τι έχετε δει. Τι έχετε ως όνειρο, Αριανή. Δηλαδή σίγουρα θα υπάρχει μια... Η απάντηση του ότι θα είναι πολύ σύχναστη η απάντηση. Δηλαδή, σίγουρα θα βρεθούν πολλοί που θα πούνε ρε μπρο, όπως λένε και οι πιτσιρικάδες τώρα, ρε μπρο, έχω το αποθυμένο να δω τον Άρη να ξεκώνει την Ευρωλίγκα. Εντάξει, πιθανολογώ ότι οι απαντήσεις που θα λάβουν χώρα περισσότερες είναι να δεις τον πασχετικό Άρη να παίρνει την Ευρωλίγκα και να δεις τον ποδοσφαιρικό Άρη να παίρνει πρωτάθλημα. Φαντάζομαι αυτά τα δύο είναι τα. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Σαν αποθυμένα του οπαδικά να δεις τον μπασκετικό Άρη να παίρνει την Ευρωλίγκα, αυτό είναι που μας έχει, που μας λείπει, και να δεις και τον ποδοσφαιρικό Άρη να παίρνει ένα πρωτάθλημα. Αν τα δούμε και αυτά τα δύο, νομίζω ότι θα είμαστε καλά. Θα είμαστε καλά όσον αφορά τις οπαδικές μας βλέψεις. Θα είμαστε. Όταν τα όνειρά μας παίρνουν εκδίκηση. Όταν τα όνειρά μας παίρνουν εκδίκηση στα όνειρά μας. Τι θέλει να πει ποιητής, Κωστή, τι ακριβώς θες να πεις. Εν τω μεταξύ, Κωστή, και λέγεσαι και Κώστας, στη φωτογραφία που έχεις στο Viber, μοιάζεις πάρα πολύ με ένα φίλο μου Κώστα επίσης, αλλά συνδεσμίτη του Γυραιού. Άρρωστο Ηρακλειδέα. Αλλά μοιάζεις πάρα πολύ με αυτόν. Και λέγεσαι και Κωστής. Η αλήθεια είναι... Λοιπόν, πολλές φορές έχει τύχει μέσα ένα διάστημα, π.χ. δημίω να βλέπω το ίδιο όνειρο πάνω από... Έχει τύχει τώρα, αλήθεια. Το ίδιο όνειρο. Ναι. Δεν έχει τύχει. Ακριβώς, μήπως το ίδιο θέμα να σε απασχολεί, που σε απασχολεί να το βλέπεις έτσι λίγο σαν θεματολογία. Το ίδιο όνειρο ακριβώς. Τι είναι, φίλε. Καλά, εδώ άλλοι λένε ότι βλέπουν ένα όνειρο, ξυπνάνε και μετά συνεχίζει το όνειρο. Αυτό δηλαδή στην ίδια τη νύχτα. Τώρα αυτό κάπου όπα. Τι έργο βλέπεις. Τι σταματάς το, λες, το κάνεις stop και πας το αέτα και ξαναγυρνάς και το ξανακάνεις. Σ' άρεσε τόσο πολύ και λες αυτή τη συνέχεια. Λοιπόν, Σαμίρ Γκούντα ρε φίλε. Τι είναι το Σαμίρ Γκούντα? Τι είναι αυτό το Σαμίρ Γκούντα? Κωστή βοήθησε με, τι εννοείς με Σαμίρ Γκούντα? Το ξέρω το Σαμίρ Γκούντα, αλλά τι εννοείς έτσι στο ξεκούδουνο Σαμίρ Γκούντα ρε φίλε? Τι είναι αυτό το Σαμίρ Γκούντα που γράφεις? Σοβαρά τώρα, έχω δει λέει ένα όνειρο, κερδίζω τον Τζόκερ για να αγοράσω τον Άρη. Ωραία. Είναι ένα όνειρο. Να αγοράσει τον Άρη και να σε λέει με το Χατζηδανασίου Γιώργο τον Μπούλο. Που εγώ δεν έχω πει ποτέ τέτοια πράγματα, βέβαια, για κανέναν. Όσο και αν θέλετε να μου το βάλετε στο στόμα, δεν έχω πει τέτοια πράγματα εγώ. Και εξάλλου, τι να. Ποτέ δεν λέω πράγματα. Είμαι ανθρώπος. Για κάποια. Κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να τα είχαν καταλάβει από μόνοι. Ντακουρί, με αυτό μοιάζω λέει. Μοιάζει Ντακουρί. Ντακουρί ήταν λίγο μελαμψός. Ο Σαμίρ Γκούντα τι που γολάει με τον Ντακουρί τώρα? Τι κάνει, τι είναι καταλάβω τώρα. Ντακουρί μοιάζει με αυτόν, είναι λίγο πιο μαυριτερός νομίζω, ή όχι. Καλημέρα Μητσό, πραγματικά όνειρο που έχω δει την πρώτη φορά που έπεσε ο Άρης, πραγματικό όνειρο που έχω δει, τέτοια θέλω. Πραγματικό το όνειρο, την πρώτη φορά που έπεσε ο Άρης, ξεκινάει το πρωτάθλημα με και πρώτη αγωνιστική παίζει με ΠΑΟΚ, παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ και εγώ παίζω στον ΠΑΟΚ. Απίσης εσύ στον ΠΑΟΚ. Που κάτσε φίλε, εδώ έχουμε δει ολόκληρο έργο. Λέει ο Ανέστης, την πρώτη φορά που έπεσε ο Άρης, ξεκινάει το πρωτάθλημα και πρώτη αγωνιστική. Εμείς πέσαμε, δεν ήμασταν στην Αφανική. Ξεκινάει το πρωτάθλημα και παίζει πρώτη αγωνιστική, παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και εγώ παίζω στον ΠΑΟΚ. Δεξί μπακ. Τι όνειρο έτσι. Βάζει και γκολ ο ΠΑΟΚ και εγώ είμαι μέσα στη στεναχώρια. Λέω στην Τούμπα, λέω στον Τζάρτα. Τον αντίπαλό σου δηλαδή έτσι. Στα μολοχτά, βάλε ρε εσύ ένα γκολ, θα σκάσω. Τι όνειρο έχει δει, τελικά το παστέλωσε και δεν μπορώ να δείξω την απέραντη χαρά μου. Ένεκα παίχτης του συμπολίτη και στο ημίχρονο βρίσκω τον Τζαρούχα, κλείνω μεταγραφή στον Άρη Τζαρούχα. Τι έχεις δει? Και την κάνω με ελαφριά εκείνη τη στιγμή και τους αφήνω με 10 παίχτες. Δεν κάνω πλάκα, πραγματικό όνειρο. Φυσικά και δηλαδή, αυτά είναι όνειρο. Αυτό το πιστεύω φυσικά. Αυτά τέτοια θέλω να ακούσω. Τι έχεις δει ρε φίλε? Πω ολόκληρο έργο είδες. Και τέτοια είναι αυτά τα περίεργα, τα μεταφυσικά, τα οποία λες ότι ξυπνάς και μετά πας στην παρέα σου και λες ρε μάκης, να σας πω να γελάσετε, ακούστε τι έχω δει τώρα και εξιστορείς όλο αυτό. Έπαιζες δεξί μπακ, Μαξί, εμείς δεν είμαστε, μ' αρέσει που διευκρινίζεις ότι εμείς δεν ήμασταν στην Super League, δεν παίζανε, εσείς είχαμε πέσει. Καλά, το συνηθίζουμε κιόλα στις πανάθεμά μας. Λοιπόν, και ότι έπαιζες δεξί μπακ εκεί στον συμπολίτη και ότι έβαλες και γκόλ εσύ, βάζει γκόλ. Όχι, βάζει γκολ οι άλλοι, δεν έβαλες εσύ. Έβαλε γκολ ο Πάοκ, δεν το έβαλες εσύ. Αυτό έλεγε να βάλεις και εσύ. Και εσύ είμαι στεναχώρια. Μάλιστα. Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Τέτοια θέλω να διαβάζω. Θεόφιλος, εγώ. Να διαβάζω έτσι, είναι. Έχει ενδιαφέρον. Εγώ πάλι βλέπω ότι. κοίταξε, ήμουν σίγουρος ότι θα στείλεις εσύ αυτό. Ήθελα, όταν πριν που είπα ότι δεν θα το πω και θα το κάνω και θα το κρατήθηκα και. Λέω εντάξει, δεν θα το πω εγώ, θα το στείλω. Λέω απορροπώ, θα το στείλω ακόμα. Θα το στείλω εσύ. Ποιο θα το στείλει άλλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήμουνα κάτι. Ένα 10 έπαιζε για να στείλει κάτι τέτοιο εσύ. Ένα 05. Ήταν φραγμένο από τι στοιχηματικέ. Δεν σε δεχόντουσαν αυτό. Σε ένα δικό σου ποντάρισμα δεν δεχόνταν. Ο Δημήτρης. Δημήτρη Χριστός Ανέστη. Δημήτρη Χριστός Ανέστη. Όταν ήταν η Λέσχη στον Άρη και κατηγορούταν ο Σαουρίδης, επειδή τον πήγαινα, λέει, και τον πηγαίνω πολύ, τον είδα παπά και είδα τον εαυτό μου στο βήμα της Λέσχης να ζητάω το λόγο για αυτόν τον άνθρωπο που είναι και παπάς. Άσε, λέει. Τι όνειρο έχεις δει, Δημήτρη? Πω, φανταστικά όνειρα, φοβερά όνειρα. Ξέρετε τα όνειρα, έτσι είναι. Αυτά ήταν αυτά που σηκώνεσαι και έχεις σοκαριστεί και εσύ ο ίδιος από αυτό που βλέπεις. Χριστός Ανέστη λέει, όταν ήταν η λέσχη στον Άρη και κατηγορούταν ο Γιάννης ο Σαουρίδης, επειδή τον πήγαινα λέει εγώ και τον πηγαίνω ακόμα λέει ο Δημήτρης, τον είδα παπά και είδα τον εαυτό μου στο βήμα της λέσχης να ζητάω τον λόγο για αυτό τον άνθρωπο να υπερασπίζεται, που είναι και παπάς. Μάλιστα. Άσε λέει, άσε, χαμός. Ένα ακραίο που θυμάμαι είναι τελευταία αγωνιστική Άρης Κέρκυρα, το θυμάμαι αυτό το μάτς, μετά το μάτς στο Χαϊδάρι που αν δεν κάνω λάθος θέλαμε νίκη. Δεν θέλαμε νίκη, είχαμε περάσει. Δεν θέλαμε νίκη. Θέλαμε νίκη για να βγούμε πρώτοι. Για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Έτσι για την ιστορία. Πάνω θέμά μας, θα βγάλουμε το πρωτάθλημα. Στην Βρετανική φυσικά. Λοιπόν, δεν θέλαμε την νίκη για κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Είχαμε ανεβεί. Έτσι. Είχαμε ανεβεί και απλά πεζόταν νομίζω η πρώτη θέση, ας το πούμε, στην Βρετανική. Και νομίζω κερδίσαμε 3-0, 2-0, 3-0, κάπου εκεί. Κερδίσαμε σχετικά εύκολα, αν θυμάμαι καλά, την Κέρκυρα. Ανεβήκαμε και οι δυο μας παρέα. Τα θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι καλά, περάσαν και κάποια χρόνια. Ένα ακραίο που θυμάμαι λέει: η δεύτερη αγωνιστική Άρης Κέρκυρα μετά το μάτς στο Χαϊδάρι, που αν δεν κάνω λάθος θέλαμε νίκη. Δεν θέλαμε νίκη για την άνοδο. Είχαμε ανέβει στο Χαϊδάρι. Αυτό το είμαι σίγουρος. Το προηγούμενο βράδυ είχα τόσο ένταση που είδα. Εφιάλτη, μπήκα στο γήπεδο και ο αγωνιστικός χώρος είχε μέσα 1,5 μέτρο νερό και ίσα ίσα φαινόταν το κεφάλι. 3-1 με τρομερό γκολ Κάσες, 3-1. Το προηγούμενο βράδυ είχα τόσο ένταση που είδα εφιάλτη ότι μπήκα στο γήπεδο και ο αγωνιστικός χώρος είχε μέσα 1,5 μέτρο νερό και ίσα ίσα φαινόταν το κεφάλι των παιχτών. Και λέγαμε, καλά, είναι δυνατόν να μην το ακυρώσει αυτό το παιχνίδι? Τι βλέπετε, ρε παλικάρια? Και όντως δεν το ακύρωσε και προφανώς δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ με τίποτα. Πολύ άγχος έβγαλες, δε φίλε, στο όνειρό σου. Πόπο. Σι έβγαλες άγχος, δε φίλε. Πώς την πνίγηκες κιόλας. 3-1 με τρομερό γκολ Κάσερις. Πάντως θυμάμαι ότι η πρωτιά πεζόταν. Θυμάμαι λάθος. Μα ανέβη στο Χαϊδάρι. Τι, τόσο λάθος θυμάμαι. Είπα Αλτσχάιμερ, εγώ, αλλά όχι. Είχαμε ανέβει. Τώρα θέλαμε νίκη. Νομίζω για την πρωτιά εννοείς, Νίκο, έτσι. Όχι, θέλαμε νίκη για να ανέβουμε. Δεν είχαμε άγχος ανόδου. Γεια σου, Θανάση, καλημέρα. Το πιο ακραίο όνειρο δεν είναι να δεις ότι πήραμε πρωτάθλημα. Ότι πήραμε εισιτήρια στο Βόλο, λέει ο Θανάση. Έχασε μεγάλη ευκαιρία, Θανάση ο Μπέος, να μας τρολάρει. Έχασε μεγάλη ευκαιρία. Εγώ αν ήμουν ακολλητός του, χτύπα ξύλο, αν ήμουν παιδί μου δίπλα του, παιδί μου, εκεί στον κύκλο του, θα του το πρότεινα. Θα το πρότεινα, τον έλεγα Αχιλέα. Δώσε στα Αριανά εισιτήριο. Εισιτήρια. Δώσε στα Αριανά εισιτήρια. Θα του το έλεγα. Αν ήμουν στο περίγυρό του, φυσικά δεν ήμουν Αριανός, έτσι. Το πιο ακραίο όνειρο είναι, δεν είναι ότι πήραμε πρωτάθλημα, ότι πήραμε εισιτήρια στο Βόλο. Καλημέρα, Μίτσο, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, παλικάράκι μου. Στο παιχνίδι με την Κέρκυρα, στον γκολ του Κάσερ, αν θυμάμαι καλά, έσπασα το πόδι μου στους πανηγυρισμούς στη Ραένα. Περίμενα τελειώσει το παιχνίδι και μετά πήγα νοσοκομείο. Χριστός, η Παναγία. Άμα είναι να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και για τα μάτια τα οποία, ας το πούμε, δεν έχουμε το άγχος του αποτελέσματος, γιατί δεν είχαμε άγχος αποτελέσματος εκείνη την ημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Θέλαμε ναι για να ανέβουμε, η Κέρκυρα έχει ανέβει, έτσι το θυμάμαι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Τώρα μην με μπερδεύεις, δεν θέλαμε νίκη για να ανέβουμε. Είχαμε ανέβει και με. Αλήθεια, θέλαμε νίκη για να ανέβουμε. Στο Χαϊδάρι είχαμε ανέβει. Ρε. Θέλαμε νίκη για να βγούμε πρώτοι. Όχι. Καλά, εγώ που μου και τόσα χρόνια. Τρίτη και κατεδρομένη ανεβήκαμε, λέει ο Γιάννης, με ένα βαθμό διαφορά από τον τέταρτο Θρασίβουλο. Μόνο νίκη θέλαμε με Κέρκυρα. Από τότε και εργοτέρηση ισοβαθμία. Αλήθεια. Θέλαμε νίκη. Δηλαδή, άμα δεν κερδίσαμε την Κέρκυρα, δεν ανεβαίναμε. Γιατί ήμουν άνετος τότε. Πόσα χρόνια πέρασαν αυτά, πότε γίνανε, το 98 δεν γίνανε αυτά. Καλά, πέρασαν 30 χρόνια, ρε φίλε. 98-2005 γίνανε αυτά. Έχω μπερδέψει τώρα τους ανόδους. Τρίτη και κατεδρομένη ανεβήκαμε. Στο Χαϊδάρι θέλαμε νίκη για να έχουμε την τύχη στα χέρια μας. Ναι, στο τελευταίο μάτσο με την ίδια ανεβασμένη Κέρκυρα. Έτσι έχει γίνει. Αλέξανδρος. Αλσχάιμερ έχω. Καλημέρα, για να ανέβουμε θέλαμε νίκη. Στο Χαϊδάρι διατηρήσαμε την ελπίδα. Ναι. Όπω. Πάει. Πρέπει να κάνω ένα φρεσκάρισμα στη μνήμη. Το παιχνίδι του Χαϊδάρι το θέλαμε για ναι. Αφού το λέτε όλοι, έτσι θα είναι. Τι να κάνω. Επιμένω εγώ για κάτι διαφορετικό. Ούτως ή άλλως δεν εμφημίζομαι και πολύ για τη μνήμη μου. Καλημέρα για να ανέβουμε, λέει, θέλουμε νίκη, λέει Γιώργος. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ και στα παιδιά. Το 2006 για να όλα αυτά. Ναι, για να ξεχωρίσουμε και τις χρονιές. Πότε γίνανε όλα αυτά. Το 6, το 6 μέχρι το 6 χρόνια περάσανε. Εγώ θυμάμαι τι φάγα χτες. Κάτσε ρε Μίτσολη. 98 δεν ήταν το τελευταίο με εθνικό. Ναι, το τελευταίο ήταν με εθνικό αστέρα το 98. Ή εγώ θυμάμαι λάθος, σωστά. Το 98 ήταν με εθνικό αστέρα που κερδίσαμε 2-0. Νομίζω. Ήταν ο τελευταίο, ναι, τελευταίο μάτσο Χαϊλάου. Λες να μπερδεύω εγώ εκείνο. Το 2006, 20 χρόνια περάσανε. Γιατί έβλεπα εγώ πλημμύρα, λέει ο Νίκος. Την τζάμπα την έβλεπα την πλημμύρα. Θέλαμε νίκη να ανεβούμε. Okay. Γιατί έβλεπα, ναι, το διάβασα αυτό. Λέω, Χάρης, εγώ είδα ότι είχαμε οργάνωση ή προπονητή. Αυτά τα περίμενα, θα τα διαβάσω. Εγώ είδα ότι είχαμε οργάνωση προπονητή 3 χρόνια και παίζαμε ποδόσφαιρο κάπου στη μέση του ονείρου. Ξύπνησα τον εαυτό μου. Γεια σου, ρε Χάρη, καλημέρα, παλικάρι μου. Ο Χρήστος, όνειρο είδα, να δίνει καλά. Αυτό το σύνθημα ήμουν σίγουρος ότι θα το δω γραμμένο. Όνειρο είδα, ήταν το σύστημα που είχε βγει, το που είχαμε βγάλει τότε. Να δίνει κύπελο παππούλια στον Κολτσίδα. Καλημέρα, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Ισχύει αυτό. Έχει γραφτεί τέτοιο, έχει τραγουδηθεί τέτοιο συνθηματάκι. Δημήτρη, εγώ είδα όνειρο να δίνει ο παππούλια στον Κολτσίδα. Αυτό έχει γίνει και σύνθημα. Όχι, τρελό είσαι να βάλω γκολ ούτε στα όνειρα, λέει. Ούτε στα όνειρα, λέει. Που είπα, μήπως το βάλεις εσύ στον Ανέστη. Ωραία, για να πάρουμε καμιά γραμμούλα. 2-3-10-3-28-8-28, μισή ωρίτσα. Να πούμε ό,τι εσείς θέλετε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για όνειρα, για... τώρα τι να σας πω, ότι μην αρχίσουμε να λέμε, μην το κάνετε αυτό τώρα, ποιον προπονητή θα πάρουμε, ποιον παίκτη θα πάρουμε, αυτά έχετε άλλες εκπομπές να τα κάνετε. Εξάλλου, έχουμε, άσε τελειώσει το πρωτάθλημα, να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την... κουβέντα που απασχολεί, νομίζω το πρώτο πράγμα που απασχολεί τον Αργιανό, τον Μέσο Αργιανό, είναι αυτή η κουβέντα και η εξέλιξη της ιστορίας με την αλλαγή τάξη πραγμάτων. Καλημέρα, εγώ είμαι, καλημέρα, εγώ είμαι, Δημήτρη, και σε όλο το λαό του Άρη μας. Φρέσκο όνειρο, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, με το που τελείωσε χθες η Όπαρε. Με το που τελείωσε χθες η Eurolink, η Eurovision, λέω, Eurolink, μου ήρθε όνειρο ότι αυτό το τραγούδι, ένα από τα πολλά, κέρδισε τον διαγωνισμό και όλο το στάδιο φώναζε Άρης, Άρης, Άρης. Αλήθεια τώρα, είδες τέτοιο όνειρο. Είδες τέτοιο όνειρο και μου έστειλε και το τραγούδι. Ότι ένα τραγούδι ήταν στο διαγωνισμό της Eurolink και κέρδισε και το διαγωνισμό και φώναζε όλη η αίθουσα Άρης, Άρης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλώς το παιδί.
1: Αυτό το γκολ του Βελόνι.
0: Ναι.
1: Τι ήτανε, μας είχε δώσει την άνοδο.
0: Έτσι το είχα εγώ στο μυαλό μου τώρα. Το είχαμε δάκρυα χαράς τότε.
1: Ναι, αλλά ήταν εδώ το... Πού είχε γίνει, στο Χαϊδάρι, πού ήταν.
0: Στο Χαϊδάρι είχε γίνει, με το Βελόνι, με το γκολ που στο 90 φεύγα.
1: Ναι.
0: Και που ουσιαστικά.
1: Ξαναπεράσαμε στην κατηγορία, ξαναπήγαμε.
0: Ναι, ξανανεβήκαμε με τη νίκη μας την επόμενη αγωνιστική με την Κέρκυρα.
1: Μάλιστα, καλά.
0: Χρειαζόμασταν και την νίκη μετά, την πήραμε.
1: Εντάξει, καλά. Λοιπόν, με τα μεγάλη μου θλίψεις διάβασα.
0: Ναι.
1: Ότι υπολοιπόμαστε στα εισιτήρια ακόμα και από τη Λάρισα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ερχόμαστε, ξέρω εγώ, έκτης, ας πούμε, στην κατάταξη.
0: Οκ.
1: Okay. Αυτό κάπως πρέπει
0: να... Εκεί η ομάδα έκτη, νομίζω, είναι στο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, άλλο τι είναι η ομάδα και άλλο τι είναι η οπαδή.
0: Okay.
1: Όταν λέμε εμείς ψάχνουμε επενδυτή και κάνουμε και φτιάχνουμε κλπ. Πρέπει να είμαστε και κάποια ποσότητα.
0: Στο μπάσκετ είχαμε γεμάτο παλαιό όταν ήταν Σιάο.
1: Τι?
0: Λέω, στο μπάσκετ, τη χρονιά που τελείωσε, είχαμε γεμάτο παλαιό όταν ήταν Σιάο.
1: Είχαμε, ναι.
0: Λάθος κάνεις.
1: Λάθος λέω.
0: Mm-hmm. Λάθος κάνεις. Δεν είχαμε γεμάτο παλαιό. Ο κόσμος της μιας ομάδος, κόσμος που ακολουθεί μια ομάδα, η δυναμική που εκφράζει μια ένας σύλλογος, είναι καταγεγραμμένο εδώ και 100 χρόνια. Και δεν κρίνεται από μια χρονιά, από ένα μήνα, από δύο μήνες, από τρεις μήνες.
1: Αλλά εντάξει, απλά μια σου κάνουμε μια.
0: Καλά κάνεις, συζήτηση κάνουμε. Απλά. Ωραίο πράγμα είναι η συζήτηση και ο διάλογος. Απλά η δική μου γνώμη είναι ότι καμία δυναμική δεν διαβάζεται μέσα σε 6 μήνες ή σε 5 μάτς ή σε 10 μάτς λόγω ειδικών συνθήκων. Η δυναμική που έχει ο κάθε σύλλογος είναι δεδομένη και ο Άρης έχει τεράστια δυναμική που δεν μπορεί να αφισβητηθεί ούτε από τον πλέον Αντιαριανό.
1: Μακάρι να
0: είσαι καλά, παλικάρι μου.
1: Χάρηκα
0: και εγώ που τα είπαμε. Σε ευχαριστώ
1: πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Με αφορμή και αυτή την αναφορά εδώ του φίλου που έρθει σε αυτόν τον προβληματισμό. Καλά έκανε. Και οι συζητησούλες έτσι είναι να γίνονται. Το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Μην μιλάμε για τον Άρη σαν να είμαστε αντιαριανοί. Μην κάνουμε σημαία κάποια πράγματα για να δείξουμε την αγάπη μας περισσότερη στα πρόσωπα παρά στην για την ομάδα. Εγώ π.χ. όταν βλέπω, κάθομαι ρε παιδί μου στην τηλεόραση και βλέπω την πηλαία άδεια το κρατικό. Κάθομαι στην τηλεόραση και βλέπω είμαστε σε ένα τραπέζι με παοξίδες. Είμαστε αλάμικτη παρέα. Είμαστε 4 άτομα, είμαστε 2 αριανοί και 2 παοξίδες π.χ. Και κάνει σύνδεση, μπροστά μας έχουμε μια τηλεόραση και κάνει σύνδεση με την πηλαία το κρατικό. Και έχει την εικόνα του. Μόνο οι αράχνες που δεν είναι εκεί. Λοιπόν. Και ένα λεπτάκι λίγο. Ένα λεπτάκι. Και ή την εικόνα από μια τούμπα άδεια, γιατί ξέρω κι εγώ κάναν αποχή με το Βουλινό. Ή για κάποιους λόγους, τέλος πάντων, δεν έχουν κόσμο στο γήπεδο. Το παίρνω εγώ αυτή την εικόνα, την μεγαλοποιώ και με σημαία αυτή τη δύναμη της φωτογραφίας. Τηλεόραση, παιδί μου, πέρα τη εικόνα. Κλείνω και το μάτι στον Αριανό, το φίλο μου, και του λέω του παοξίδε. Ωραίο, πολλά θάλασσα, ρε. Μην πάθετε τίποτα. Και το κοροϊδεύω. Το ηρωνεύομαι και του μικραίνω. Του μικραίνω και το διακομωδώ. Δηλαδή, ότι τι θα σου πει κάποιο, ότι τι. Αυτό είναι ο κόσμο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν μπορεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ να γεμίσει την πηλαία π.χ. Δεν έχει αυτή τη δυναμική. Δεν μπορεί να το κάνει. Προφανώς και μπορεί να το κάνει. Προφανώς μπορεί να γεμίσει και την Τούμπα και οποιοδήποτε άλλο γήπεδο μπορεί να παίξουν η ομάδα τους. Έχουν τη δυναμική αυτή. Όπως και εμείς την έχουμε. Όταν είσαι αντίπαλος οπαδός, ψάχνεις την στιγμή για να το διακομωδείς, να το χλεβάσεις, να τους μειώσεις, να τους κοντίνεις. Αλλά όταν είσαι αντίπαλος οπαδός, είναι μέσα στο συντακτική, ρε παιδί μου, δεν χάνεις ευκαιρία και λες. Τώρα που είναι ευκαιρία, μπορώ να του βλέπω εδώ πέρα. Επιχείρημα, να ορίστε, δεν υπάρχεται. Αρχίζει και κάτι πιασάρικα οπαδικά στραβοστόμικα. Δεν υπάρχετε εσείς, δεν σας βλέπουμε. Ηρωνεύεσαι και λίγο, χαβαλεδιάζεις και παρτάρεις πάνω στην άδεια τούμπα ή στην άδεια πηλαία. Μην το κάνετε αυτό όταν πρόκειται για την ίδια σας την ομάδα. Αγνοώντας τις συνθήκες, τις ειδικές συνθήκες και τι ακριβώς βιώνει αυτός ο κόσμος.

0: Για να πάρουμε γραμμούλα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
1: Άλεξ από Κατερίνη.
0: Κατερίνη. Ναι. Πρώτη φορά μιλάμε.
1: Δεύτερη, νομίζω.
0: Μπράβο.
1: Δεύτερη, αλλά έχει πολύ καιρό που μιλήσαμε. Στέλνω και μηνύματα στο Viber, παιδί μου, πολλές φορές. Συμφωνώ σχεδόν στα πάντα μαζί σου. Στο μόνο που διαφωνώ είναι αυτό που βάζει το μπάσκετ μπροστά από το ποδόσφαιρο ως δίκαιο άθλημα, ας πούμε. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ρε Αλέξ, δεν είναι πιο δίκαιο το άλλο το
1: μπάσκετ. Όχι, όχι. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι αυτός που σουτάρει στο δοκάρι δεν σουτάρει καλά.
0: Α.
1: Δεν είναι καλό το σουτ.
0: Α. Δεν έχεις. Ναι, okay, το ακούω και αυτό. Ότι θα με κάνω.
1: Το σουτ στο μπάσκετ, βέβαια, το που. Ξέρεις που μπαίνει και βγαίνει η μπάλα, πάλι
0: όχι, εγώ κατάλαβα τι λες, ναι. Το ακούω αυτή την ανάγνωση, απλά εγώ το λέω αυτό με επιχείρημα άλλο πράγμα.
1: Ότι έχει περισσότερες επιθέσεις στον μπάσκετ.
0: Λέω, ρε παιδί, ότι μια ομάδα μπορεί να φτάσει στη νίκη, mm-hmm. κακοποιώντας το άθλημα. Μπορεί να φτάσει στη νίκη.
1: Η καλή άμυνα δηλαδή είναι κακοποίηση του αθλήματος.
0: Η καλή άμυνα, άμα δεν κάνει, εξ' αυτό έχω απάντηση. Αν παίζουμε εμείς, ας πούμε, με την Μπαρτσελόνα και η Μπαρτσελόνα δεν κάνει καμία φάση και εμείς αμυνόμαστε mm-hmm. καλά, και mm-hmm. με μία επίθεση εμείς κερδίσουμε, δεν mm-hmm. είναι κακοποίηση. Αλλά yeah. αν η Μπαρτσελόνα κάνει 10 τετατέτ και χάνει το ένα γκολ μετά το άλλο χωρίς να έχει αμυντική συμμετοχή, απλά τα χάνουν, τα πετάνε out ή είναι η μέρα τέτοια που δεν μπορεί, παιδί μου, ο Μέση, ο Τσάβη, ο ξέρω και εγώ, ποιος είναι ο κεντρικός, ο Γιαμάλ, δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα εκείνη τη μέρα, δεν είναι κακός παίχτης, εκείνη τη μέρα δεν μπαίνει τίποτα. Και έχουν κάνει 15 τετατέτ χαμένα, δείχνουν τρία δοκάρια, δύο φορές έχει περάσει, έχουμε βγάλει πάνω τη γραμμή. Αυτό δεν είναι καλή άμυνα τώρα, ακριβώς.
1: Θυμάμαι μια πρόκριση της Γιουβέντους επί της Μπαρτσελώνα. Mm-hmm. Η Μπαρτσελώνα στα χάι της με Μέσιδες, δεν θυμάμαι και αν είχε την τριάδα μπροστά με Νεϊμάρ και mm-hmm. τέλος πάντων η Γιουβέντους προκρίθηκε. Η Μπαρτσελώνα είχε όντως, ξέρω εγώ, καμιά 20 τελικές.
0: Σόρια χαμένη.
1: Οι οποίες οι περισσότερες πήγαν out, όμως ήταν υποπίεση όλες.
0: Ναι.
1: Ήτανε, ναι,
0: οπότε έπαιξε το ρόλο και η αμυντική συμπεριφορά.
1: Ναι, υπήρχε άνθρωπο. Ας πούμε φέτος εγώ έχω εξοργιστεί με τους δικούς μας, γιατί τα γκολ που έχουμε φάει αποστημένα από κόρνερ, από φάουλ και τέτοια, ο σκόρερ έχει πηδήξει μόνος του.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Δηλαδή λες, ας πούμε, εντάξει, έπαιξε καλά, παίξαμε το ίδιο, ξέρω εγώ, άμα σε δύο-τρεις φάσεις
0: είναι και ικανότητα, φυσικά δεν είναι τύχη μόνο, εννοείται. Γιατί το πλασέ, στο τέτα-τέ, το εύστοχο πλασέ και το άστοχο πλασέ, ορίζεται και από την ικανότητα.
1: Άλλο εννοείται.
0: Να βγω εγώ τέτα-τέτ και να πλασάρω και άλλο να βγεις εσύ τέτα-τέτ και να πλασάρεις.
1: Έτσι. Μα δεν είναι τυχαίο. Μωρόν, ας πούμε, αυτά που έκανε τα προηγούμενα δύο χρόνια, δεν είναι τυχαία.
0: Έτσι.
1: Επίσης, ήθελα να πω ότι, ας πούμε, το διευθύνοντα σύμβουλο του Άρεος, mm-hmm. Κάποιοι το θεωρούν κομμάτι της οικογένειάς μας. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι. Και δεν εννοώ ότι δεν είναι ο παδός του Άρη, το ξέρουμε.
0: Καλά είναι.
1: Έχει δηλώσει, ας πούμε, ότι είναι. Άμα θέλουμε, το πιστεύουμε κιόλας ότι αυτή την ομάδα αγαπάει και όχι άλλη, ας πούμε. Πάντως ο Αριανός δεν είναι.
0: Δηλαδή,
1: σε εκδηλώσεις ορταστικές, σε γενέθλια.
0: Δεν το έχει αποδείξει δεκάδες φορές ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Άρη.
1: Δηλαδή, ας πούμε, δεν μπορείς. Και έχοντας δείγματα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ως διοίκηση.
0: Ναι, βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, Αλέξανδρε, αν ήταν σε όλα του σούπερ. Mm-hmm. Διοικητικά, σαν πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της θητείας του ήταν εντυπωσιακό. Δεν θα μας ένοιαζε με τον Αγιανός ή όχι.
1: Όχι, όχι, εννοείται. Δηλαδή,
0: δεν από μόνο του αυτό κριτήριο για να βγάλεις το συμπέρασμά σου.
1: Εκτός
0: από
1: το Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ, τώρα, ας πούμε, δεν ξέρω αν.
0: Ναι, ο Λιόπουλος μου κατηγορήθηκε ότι είναι Ολυμπιακός. Αλλά πλέον δεν ενοχλεί κανέναν. Αρχικά τους ενοχλούσε.
1: Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά απλά επειδή όλα μαζεύονται, όλα γίνονται κουβάρι και βλέπεις ας πούμε, χάσαμε ανθρώπους μας, τον Άλκη, ξέρω εγώ, τέτοια, από παντού, τίποτα.
0: Δεν είναι ένα και δύο, μην κουράσεις, δεν είναι
1: καμία επαφή, ας πούμε. Και βλέποντας ότι, εγώ λέω, ας πούμε, εγώ έχω και το θέμα με τα παιδιά από τις ακαδημίες.
0: Φυσικά λογικό να το έχεις το θέμα αυτό.
1: Δηλαδή βγαίνει ο άλλος, λέει, δεν έχουμε και τόσο καλές ακαδημίες όπως ο Ολυμπιακός. Χαίρο πολύ, εντάξει, το ξέρουμε ότι δεν
0: έχουμε. Αφού ο ίδιος ο πρόεδρος μας έχει κάνει δήλωση ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι ακαδημίες.
1: Το δήλωσε και όλος και το βλέπουμε επίσης. Έτσι, το βλέπουμε. Ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την νοοτροπία ότι παίζουν τελικό Under 19 και αυτό είναι πιο σημαντικό από το να ενταχθούν στην ομάδα. Αυτό το δεν ξέρω κιόλας, το έχω ρωτήσει, δεν με έχει απαντήσει κάποιος. Αυτός ο τελικός άντρα 19 που δίνει κυπέλου είναι εντωμεταξύ.
0: Κυπέλου, ναι.
1: Δίνει κάποια είσοδο σε πανεπιστήμιο ή κάτι τέτοιο και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό, γιατί ο τίτλος σαν τίτλος δεν μας νοιάζει. Το πιο σημαντικό είναι να δεις ένα-δύο παίκτες να
0: εγκληματίζονται. Η αλήθεια είναι ότι έχεις δίκιο σε αυτό τώρα. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι οι τίτλοι αυτοί καθ' αυτοί σε τέτοιο επίπεδο, K19, K21 κλπ. Δεν είναι και το πρώτο πράγμα που σε ενδιαφέρει σαν οπαδό. Το πρώτο πράγμα που σε ενδιαφέρει σαν οπαδό είναι να βγουν καλοί ποδοσφαιριστές και να στελεχώσουν την αντρική ομάδα.
1: Αυτό είναι ο σκοπός. Όχι μόνο αυτό. Ακόμα και να βγάλεις παίκτες για να τους πουλήσεις, ας πούμε, να πεις ότι εγώ θα βγάλω, δεν είναι για τον Άρη, ρε παιδί μου, είναι για τη Λάρισα, είναι για το τέτοιο. Αυτό, και αυτό είναι πιο σημαντικό από το να πάρεις τίτλο Under 19. Γιατί φτιάχνεις και την καριέρα του παιδιού, ας πούμε.
0: Και για το παιδί είναι σημαντικό το ίδιο.
1: Και για την ομάδα,
0: και για την ομάδα. Φυσικά. Τον άμα πάει άμα κερδίσει ένα μάτσο, ένα τελικό και πάρεις ένα κύπελο. Εντάξει, οκ, είπα. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Παλικάρι μου. Καλημέρα στον επόμενο. Ναι, όχι. Ναι, όχι. Ο Χρήστος, οι άδειες κερκίδες είναι άσχημη εικόνα. Πολύ άσχημη. Και όποιος συμβάλλει σε αυτό είναι συνυπεύθυνος. Ειδικά αν έχει δημόσιο λόγο. Φυσικά. Πόσο μάλλον όταν η ομάδα έχει την πιο σταθερή πορεία της ιστορίας. Μιλάνε οι αριθμοί γι' αυτό. Φυσικά και όποιος συμβάλλει σε αυτό είναι συνυπεύθυνος. Και ειδικά όταν έχει δημόσιο λόγο. Αλλά έχει μεγάλη πλάκα. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη πλάκα και πολύ ενδιαφέρον αυτό το μήνυμα. Όποιος συμβάλλει σε αυτόν έχει. Λες, οι άδειες κερκίδες είναι άσχημη εικόνα, πολύ άσχημα. Και όποιος συμβάλλει σε αυτό είναι συνυπεύθυνος. Ειδικά αν έχει δημόσιο λόγο. Και ειδικά αν διοικεί και τον Άρη να δεις πόσο συνυπεύθυνος είναι. Χρήστο μου. Ειδικά αν είναι ο απόλυτα υπεύθυνος του θεάματος που προσφέρει η ομάδα και διώχνει τον κόσμο. Εκεί να δεις, Χρήστο, τι συνυπευθυνότητα έχει. Εκεί να δεις πόσο τρέλα και παράνοια σε πιάνει, Χρήστο μου, παλικάρι μου. Εκεί να καταλάβεις ότι όταν το Χαριλάου είναι άδειο, ποιος έχει τη συνυπευθυνότητα ή την υπεύθυνη εντελώς χωρίς συνέ. Γιατί είναι ένας ο υπεύθυνος του άδειου γηπέδου, του Χαριλάου. Χρήστο, καλημέρα, παλικάρι μου. Που μάλλον ξέχασες να μας πεις ποιος είναι ο υπεύθυνος και πήγες στον συνυπεύθυνο. Πες μας λίγο ποιος είναι ο υπεύθυνος της πολύ άσχημης εικόνας του άδειου Χαριλάου. Της εικόνας που δεν είχε η ομάδα ούτε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τέτοια εικόνα στο Χαριλάου. Το μήνυμα δεν το διάβασες, Χρήστο, δεν ξέρεις το διαβάζεις. Και θεωρείς ότι υπάρχει άνθρωπος στη γη που μπορεί να επηρεάσει, όχι με δημόσιο λόγο, με 2 ώρες ή 3 ώρες ή 1 ώρα δημόσιου λόγου, μπορεί να επηρεάσει έστω και 24 ώρες δημόσιου λόγου. Όταν ισχύει αυτό, την πιο σταθερή πορεία της ιστορίας, ξέρεις, σταθερή σημαίνει, το σταθερή, όταν λες πιο σταθερή πορεία και άμα είσαι και κάθε χρόνο τερματίζεις κάτι, σταθερό είναι γι' αυτό. Είναι σταθερό. Το θέμα είναι αυτή η σταθερότητα στην ιστορία, Χρήστο, πόσο εντυπωσιακή είναι. Και οι αριθμοί μιλάνε γι' αυτό, επειδή εγώ ήμουν αυτός εδώ πριν λίγα λεπτά, γιατί πάντα έχω δικαιοσύνη στο λόγο μου, μίλησα για τις βαθμολογικές θέσεις του πρωταθλήματος που είναι θετικές σε σχέση με τις προηγούμενες. Αλλά μιλάνε οι αριθμοί γι' αυτό στις ευρωπαϊκές μας περιηγήσεις. Οι αριθμοί μιλάνε για αυτή τη σταθερότητα. Στις περιηγήσεις μας στο κύπελλο Ελλάδος μιλάνε οι αριθμοί για αυτή τη σταθερότητα. Οι περιηγήσεις μας στα μεταγραφικά πάρε δώσε μιλάνε οι αριθμοί για αυτή τη σταθερότητα. Χρήστο μου, πες μας προς ποιος είναι ο απόλυτα υπεύθυνος ενός γεμάτου ή άδειου Χαριλάου, βασικά του άδειου, γιατί του γεμάτου εκεί πολλές φορές ο κόσμος γεμίζει το Χαριλάου και χωρίς να έχει δει και τίποτα. Δηλαδή προσπερνάει και τον υπεύθυνο και το γεμίζει. Πες μας λοιπόν ποιος είναι ο υπεύθυνος για μετά να αναζητήσουμε και τους συνυπεύθυνους. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, παλικάρι μου. Που ξεχνάς να μας πεις τον υπεύθυνο, αλλά λες τον συνυπεύθυνο. Που άμα το διαβάσω καμιά 50 φορές ακόμα το μήνυμά σου, θα γεμίσεις το Viber της εκπομπτού τέτοιου με καμιά 150 μηνύματα. Αφήστε ρε τον κόσμο ήσυχο. Αφήστε τον κόσμο ήσυχο, μην τον τρελαίνετε άλλο. Με κάτι τέτοια μηνύματα τρελαίνει το κόσμος. Σταθερή είναι και η Τρίπολη και ο Βόλος, Χρήστο, στην Άλφα Εθνική. Σταθερότατη. Εκεί να δει σταθερότητα. Σταθερή πορεία. Ελπίζω να κερδίσουμε το Βόλο και το Λεβαδιακό για να μην παρεκκλίνουμε τη σταθερή μας πορεία. Για να αποκτήσουμε ένα ακόμα επιχείρημα στη φαρέτρα μας για την συνεχόμενη παρουσία μας στην πεντάδα. Με 35.000 βαθμούς πίσω από την τετράδα. Σταθερή πορεία. Είστε άδικος με τον φίλο Χάτζη. Σταθερά δεν βλέπετε η ομάδα φέτος, λέει Όντι. Σου το δίνω όμως, Άγγελε. Άγγελε, δεν είπαμε το όνομά σου, περίμενε. Χρήστο, συγγνώμη, Αγγελή, συγγνώμη. Σου το δίνω όμως, Χρήστο, γιατί μέσα σε, με ένα μηνυματάκι, ξέρω εγώ, 30 λέξεων, κατάφερες μια έτσι εκπομπή που είχε ένα άλλο υφάκι σήμερα, να την δώσεις το δικό σου χρώμα. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Χρήστο, και χτες υπήρχε ένας άνθρωπος, ο Παύλος. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί. Πάντα. Για να μας θυμίζουν για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ που είμαστε. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι για να μας φρεσκάρουν και τη μνήμη, για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ που είμαστε και έχουμε να δούμε ποδοσφαιρικό αγώνα με ενδιαφέρον. Δεν θυμόμαστε από πότε. Έχουμε να αποσχολήσουμε την ποδοσφαιρική κοινή γνώμη, δεν θυμόμαστε από πότε. Έχουμε να συμμετάσχουμε σαν οπαδοί σε ποδοσφαιρικές συζητήσεις με αντιπάλους οπαδούς, δεν ξέρω από πότε. Έχουμε πανηγυρίζουμε σταθερά, σταθερά, Χρήστο, πανηγυρίζουμε τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ και τα κύπελα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Σταθερά τα πανηγυρίζουμε αυτά, σταθερά. Πολύ σταθερά πανηγυρίζουμε. Είναι τόσο σταθερά πεθαίνεις. Σου το δίνω όμως, Χρήστο. Μπράβο. Μπράβο. Αν κάνεις ένα κόπο να μας πεις και τον υπεύθυνο για να αναζητήσουμε μετά τους συνυπεύθυνους. Σταθερός ήταν και ο Άρης τετράδα τέταρτο πέμπτο στο μπάσκετ, λέει ο Δημήτρης. Και σε καμιά κοσταριά και με καμιά κοσταριά τίτλος στην επανερθόν. Άρησε, αοπούλα, τι ακούμε, ρε, λέει, μην γυρνάτε με. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν μηνύματα που θα μας θυμίζουν το λόγο που βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Πάντα. Πάντα. Πάντα. Καλημέρα, Χατζή, πες στους συνοπαδούς μας ότι η εικόνα του γηπέδου δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα που βλέπουμε, αλλά είναι πιο βαθύ το πρόβλημα ακριβώς. Πού να το καταλάβουμε αυτό. Πού να το καταλάβουμε αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και έχω πει ότι αν καταλαβαίνουμε, γιατί ξέρετε τι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο όγκος ακροατήριο και το χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι πολύ περήφανος γιατί ότι η συγκεκριμένη εκπομπή έχει τρομερά πολύ κόσμο, τρομερά πολύ κόσμο, το οποίο δεν πίστευα και εγώ ότι έχει τόσο πολύ κόσμο, πραγματικά, και σε μια ώρα η οποία δεν είναι και πλέον εμπορική. Και είμαι πολύ ικανοποιημένος από το ότι οι περισσότεροι, σε δική πλειοψηφία των ακροατών, καταλαβαίνει ακριβώς τον λόγο που λέω κάποια πράγματα και δεν περιορίζεται στο να δει αν ο Άρης είναι πέμπτος ή έκτος ή τέταρτος. Ο λόγος που εγώ μπορεί να λέω πράγματα μπορεί να είναι ακόμα και αν ο Άρης είναι και όχι πέμπτος και τέταρτος, Χρήστο. Και τέταρτος, Χρήστο, έτσι για να σου φύγει η απορία. Εγώ μπορεί πάλι να λέω κάποια πράγματα, βέβαια τότε ίσως να μην έχω τη σύμφωνη γνώμη πολλών, όπως την έχω όταν η ομάδα είναι δυστυχώς έκτη. Είμαστε λίγο μακριά από τη σταθερότητα, θα την πιάσουμε όμως, να είσαι σίγουρος, Χρήστο, θα τα κερδίσουμε τα δύο τελευταία μάτς με το Βόλο και το Λεβαδιακό και θα προσθέσεις μία ακόμα χρονιά σταθερότητας. Μην ξεχάσεις να το βάλεις και στο οπαδικό σου ημερολόγιο και όταν θα κάνεις μια κουβέντα με τον φίλο σου τον Αριανό που θα βγεις για καφέ, να του το πεις αυτό για άλλη μια χρονιά σταθερά στην πεντάδα. Μόνο μην το πεις στην παρέα όταν είναι και παοξίδες, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, αεξίδες, γιατί θα μικρύνεις το σύλλογο. Πες το μόνο μεταξύ μας όταν είμαστε, να εκνευρίσεις μόνο τον ομοιοδιάτη σου, μην μικρύνεις τον Άρη και στους άλλους οπαδούς. Αυτό μου θα σε παρακαλούσα. Μετά τις δύο νίκες που θα κάνουμε με Βόλο και Λεβαδιακό και θα βγεις να πανηγυρίσεις, πρόσεξε στο τραπέζι που θα μιλήσεις να έχεις μόνο Αριανούς που θα τους εκνευρίσεις κι αυτούς, αλλά τουλάχιστον θα το πνίξουνε. Θα κάνετε εκεί την κουβέντα σας και τελείωσε. Μην το πεις σε αυτιά άλλων οπαδών, γιατί θα αρχίσουν να γελάνε. Αυτό μόνο θα σε παρακαλούσα, Χριστό, όταν θα κάνουμε αυτές τις δύο νίκες και θα πας γεμάτος περηφάνεια στο καφέ της γειτονιάς σου, να μην το αναφέρεις μπροστά σε οπαδούς άλλων ομάδων και αντιαριανούς. Μην το υπερθεματίσεις και πολύ. Μην το λες πάρα πολύ, γιατί είναι... βάζεις φραγίδα στη θέση που βλέπεις εσύ τον Άι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εσύ ο ίδιος, ο παδός του. Λεωνάρντο, άμα καταλαβαίναμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα στον Άρη, ότι δεν είναι αν θα βγει έκτος ή πέμπτος ή τέταρτος ακόμα. Αν το καταλαβαίναμε ποιο είναι το πρόβλημα στον Άρη, νομίζω ότι θα περνούσαμε πολύ λιγότερα πράγματα. Πάρα πολύ λιγότερα πράγματα. Πώς καταφέρνουν μερικοί άνθρωποι όμως έτσι. Πραγματικά είναι μεγάλη τέχνη αυτό. Ένα διωράκι, ένα μισή ωρίτσα από το οποίο πήγε αρκετά έτσι ήρεμα και ανάλαφρα. Πώς καταφέρνουν με 30 λεξούλες να σε θυμίσουν πράγματα τα οποία λες ότι δεν μπορεί να επαναληφθούν. Θα επαναληφθούν, θα ξαναεπαναληφθούν, θα τα ξαναζήσουμε, θα τα δούμε πάλι μπροστά μας και μετά θα αρχίζουμε και να αναρωτιόμαστε γιατί. Δημήτρη, μην παρεξηγείς τον φίλο. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη να μην πω την απόλυτη ευθύνη? Δημήτρη, μην παρεξηγείς τον φίλο, είναι ικανοποιημένος από την επιθέση. Επίσης βολεύεται να ζει με 800 ευρώ και να μένει με τη μητέρα του 40 χρόνια. Δεν ξέρω αυτό τώρα, Χρήστο, αυτό δεν είναι άλλη ιστορία. Εγώ κρίνω το μήνυμα που διάβασα τώρα εσύ το. Είναι φοβερό να μιλάμε για να ψάχνουμε συνυπευθυνότητες που πάλι βέβαια δεν υπάρχει καμία συνυπευθυνότητα από κανέναν και να αγνοούμε τους απόλυτους με ευθύνη. Μου θυμίζει πάλι ότι αυτό που είχα πει και χτες από χτες. Κάνει κάποιος κάτι, λέει κάτι, μην πάω μακριά, για τον πιο σταθερό πρόεδρο όλων των εποχών όταν μας έκανε τη χειρονομία. Και αν το ανέφερα εγώ και το σχολίαζα, θα ήμουν εμπαθής και αιμονικός που σχολιάζει αυτό. Ο συνυπεύθυνος μιας κατάστασης άσχημης, ότι δυναμητίζω το κλίμα, δεν ξέρω τι φάση, που αν έλεγα τι, αυτό που έγινε, αυτό που έκανε, αυτό που συνέβη, ο Χρήστος μπορεί να έστειλε μήνυμα και να έλεγε ντρέπεσαι την αυτό που λες και βάζεις τον κόσμο απέναντι σε κάποιους, ό,τι να είναι. Δεν θα έμενε δηλαδή στο τι έγινε, τι έκανε, την κίνηση που πήρε το φως της δημοσιότητας σε όλο τον πλανήτη, μας συζητάμε τώρα, άκουσα τον Βασίλη που έλεγε για τη Μεντεγή και την Κολομβία που έγινε κάτι ανάλογο και εκεί συζητάνε, βέβαια εκεί ήταν αλλιώς η δράση. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα εμείς εδώ, δεν είμαστε η Κολομβία, αλλά εν πάση περιπτώσει ευτυχώς δεν είμαστε η Κολομβία. Λοιπόν, δεν θα ασχολούταν ο Χρήστος, ο κάθε Χρήστος με το γεγονός, όχι, σαν να μην έγινε. Θα ασχολούταν με τον κάθε ένα συνυπεύθυνο που έλεγε τι έγινε. Γεια σου, Ρέγιστα, καλημέρα. Καλημέρα να έχεις. Κάποιοι δεν έχουμε μνήμη, λέει, κάποιοι δεν έχουμε μνήμη, Χρυσόψαρου. Ποιο, περίμενε. Μόνο περηφάνεια για τη σταθερότητα με τις επίσημες διαρροές τύπου δεν μας δίνει κανέναν Ματέο Γκαρσία δανεικό. Άστο. Γιάννη, άστο. Εκεί να δεις σταθερότητα. Εκεί να δεις σταθερότητα σε αυτά τα θέματα τα οποία, Γιάννη, είσαι, μάλλον είσαι αυτός που φωτογράφιζα πριν, ένας από αυτούς που φωτογράφιζα πριν, για το τι όταν ακούμε, πραγματικά τι καταλαβαίνουμε. Μερικοί δυστυχώς καταλαβαίνουν το πρόβλημά τους αν ο Άρης πάρει 5 βαθμούς παραπάνω ή 5 βαθμούς λιγότερους και άμα βγει έκτος ή πέμπτος ή είναι πιο κοντά στην τετράδα και μένουν σε αυτό με την ουσία και το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο. Δυστυχώς έπρεπε στον Άρη να κατρακυλήσει η ομάδα σε πολύ εξόφθαλμα αγωνιστικά άσχημα μονοπάτια και εικόνες ποδοσφαιρικές για να έχουμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση στην οποία, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια άποψη. Εγώ ξαναλέω ότι θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος αν έβλεπα έναν κόσμο με να πανηγυρίζει σαν τρελός την κατάκτηση του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, να την πανηγυρίζει σαν τρελός, να έχει 20.000 κόσμο στο Χαριλάου, να πλημμυρίζει Θεσσαλονίκη από τους χιλιάδες Αργιανούς που χαίρονται την κατάσταση του κυπέλλου, και την άλλη μέρα το πρωί στις συζητήσεις μας να γνωρίζουμε την αναγκαιότητα που υπάρχει να καταγράψουμε, να καταγράφουμε την αναγκαιότητα που υπάρχει να πάει ο Άρης σε άλλα διοικητικά λιμέρια. Αν αυτό το ζούσα ποτέ στον Άρη, θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Θα έλεγα, έχουν πολλή άποψη. Ναι, πήραμε το κύπελο, κάναμε 3 μάτς καλά, η μεγάλη εικόνα είναι συγκεκριμένη. Πάμε και στο γήπεδο γιατί το έχουμε μότο ζωής Χρήστο, το γήπεδο. Και θέλουμε να πηγαίνουμε στο Χαριλάου για να βλέπουμε την Αργιανάρα και να πανηγυρίζουμε τα όποια γκολ βάζει και να την βοηθάμε να κερδίσει καταρχάς. Και κάνουμε το πάνω ώστε να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Τη βοηθήσαμε να πάρει αυτά τα 3 μάτς, 2 με την ΑΕΚ, το 2 σοπαλίες που κάναμε και περάσαμε στα απέναντι με τον Κουέστα να το πιάνει. Πήραμε και το μάτς με τον Παναθηναϊκό, γράψαμε και ένα ρημάδι κύπελο που έχουμε μονή, κάναμε και 5 αργιανάκια και την άλλη μέρα το πρωί, γεμάτη ρεαλισμό, γεμάτη γνώση της κατάστασης που ζούμε, να καταγράφουμε την αναγκαιότητα της αλλαγής τάξης πραγμάτων στον Άρη και να μην μένουμε σε κάτι το οποίο δεν είναι λογικό να έχει καμία συνέχεια. Όπως δεν είναι λογικό να έχει καμία συνέχεια η κατάσταση του κυπέλλου του Όφη. Καμία συνέχεια δεν θα έχει. Καμία. Καμία συνέχεια δεν θα έχει η κατάσταση του κυπέλλου του Όφη. Τι να κάνουμε τώρα. Καμία. Βέβαια, μπορεί να. Εκεί τώρα δεν ξέρω και την κατάστασή του, γιατί εκεί δεν ξέρω τώρα αυτό ο Μπούση τι είναι και τι δεν είναι, δεν παρακολουθώ. Τώρα προχτές διάβαζα ένα τέτοιο ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει μια αλυσίδα καταστημάτων στην Αμερική, δεν ξέρω, έχει κεφάλι, δεν ξέρω. Πάντως δεν έχω δει και άμα έρχεται. Άσε το. Λέω, δεν έχω δει τίποτα φοβερό και τρομερό. Μια συγκυρία ήταν η κατάκτηση του κυπέλου. Συγκυρία, πραγματικά συγκυρία. Έκανε ένα καλό μάτς μέσα στη Φιλαδέλφια, το πήρανε, κάνανε μια πρόκριση, πήγαν σε ένα τελικό, ήταν τυχεροί με τον ΠΑΟΚ, πάρα πολύ τυχεροί ήταν. Το πήρανε, 2 μάτς κάνανε, εντάξει. Καμία συνέχεια. Καμία συνέχεια. Εγώ δεν θέλω να γίνω Όφη. Εγώ θέλω να είμαι ο Άρης της Ελλάδος. Αν θέλετε εσείς να γίνετε Όφη ή Πανετολικός ή Αστέρας, γίνετε και περιμένετε να πάρουμε το κύπελο. Και όταν πάρουμε το κύπελο, μην ξεχάσετε να κάνουμε και ένα άγαλμα στον προπονητή εκείνης της ημέρας. Πώς δεν κάναμε και άγαλμα στο Μαγκότσιο τότε, με τους απλήρωτους. Αλλά εκεί έχουμε άλλη φιλοσοφία, δόξα τω Θεώ. Ή στον πρόεδρο εκείνης της ημέρας ή οτιδήποτε. Εγώ δεν. Όχι ότι όταν λέω δεν θέλω να γίνω Όφη, γιατί παραμπινευτώ πάλι. Δεν λέω δεν θέλω να πάρουμε κύπελο. Προφανώς και θα θέλω και πάρω κύπελο και προφανώς θα το πανηγυρίσω τρελός. Τη στιγμή, τη νύχτα, θα βγάλω όλα τα ισόψυχά μου από τη χαρά. Αλλά γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνω για την επόμενη μέρα το πρωί. Και όχι κοροϊδεύοντας τον εαυτό μου. Ότι όπως τον Όφη που νομίζουν θα πάρουν τον ντάμπ του χρόνου. Που κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Δεν ξέρω βέβαια, δεν έχω μιλήσει και με κριτικούς. Προφανώς μπορεί να είναι αυτή να είναι πιο. Δεν ξέρω τι φάση είναι αυτή. 10 και 4 πήγε. Η εκπομπή πήγε 5 λεπτά παραπάνω λόγω του μηνύματος του Χρήστου. Είσαι Θεούλης Χριστό. Να είσαι καλά, γόρι μου, να μας στέλνεις κανένα δύο μηνύματα, να μας δίνεις και χρώμα στην εκπομπή. Που είχαμε μια έτσι ελαφριά εκπομπούλα, λίγο να σπάσει λίγο μέσα στον προβληματισμό των ημερών και στην αγωνία του μέσου Αριανού. Τι στο διάλογο θα γίνει με την συνέχεια της ποδοσφαιρικής ομάδος, πώς θα μπει η ομάδα τη σεζόν 26-27, θα μπει σαν Άρης με το μαχαίρι στα δόντια και με διαφορετικές συνθήκες από αυτές που ζούμε, ή θα μπει με τις ίδιες και λιγότερο καλές, όχι καν ίδιες, γιατί η κατά δήλωση του μεγαλομετόχου του αδερφού της μεγαλομετόχου, τέλος πάντων, του ισχυρού άντρα, εν πάση περιπτώσει, του Θόδωρου Γαρυπίδη, κατά δήλωσή του θα πάει η ομάδα σε μικρότερα οικονομικά μεγέθη να κινείται, με διαχείριση, κυριολεκτικά διαχείριση. Ο Άρης θα κάνει και επίσημα πλέον διαχείριση. Είπαμε ένα πράγμα που μας βοήθησε η δηλώση του Θόδωρου Γαρυπίδη, ένα πράγμα που μας βοήθησε με τις ίδιες σταθερές.

0: έχουμε και επίσημη τοποθέτηση. Οπότε σταματάνε και αυτές. Μια συζήτηση λιγότερο. Έτσι. Μια διχογνωμία, μια διαφωνία λιγότερη από εδώ και πέρα. Έδωσε απάντηση ο ίδιος ο άνθρωπος. Μη σκάτε, διαχείριση θα κάνουμε. Μην εκτίθεστε σε διαφωνίες. Για όσους δεν το ακούσανε, τους το λέω εγώ, για να μην εκτίθονται σε διαφωνίες με τους φίλους τους. Αυτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χαρά στο κουράγιο σου, Παναγιώτης. Climb mine. Άντε να πάμε να συνεχίσουμε τη μέρα μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την τραγωδία που συγκλονίζει την Ηλιούπολη και την Ελλάδα. Οι αρχές αναλύουν σπιθαμή προς σπιθαμή το σημείωμα της 17χρονης που έχασε τη ζωή της, καθώς και το ημερολόγιο της φίλης της, αναζητώντας τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τα δύο κορίτσια στη βουτιά θανάτου. Καθοριστικές αναμένονται οι καταθέσεις από το περιβάλλον τους για να χαρτογραφηθεί η ψυχολογική πίεση που ένιωθαν. Η κατάσταση της 17χρονης επιζήσασας παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη μετά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Χειρόφρενο τραβά σήμερα ο δημόσιος τομέας λόγω της 24ωρης απεργίας της ΑΔΔ. Νοσοκομεία, σχολεία και εφορίες παραμένουν κλειστά, ωστόσο η Συνομοσπονδία ξεκαθάρισε πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά. Παράλληλα στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές όλης της χώρας για τις εκλογές τους, με την ασφάλεια στα πανεπιστήμια να βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τα χθεσινά αιματηρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου ελεύθεροι αφέθηκαν τελικά οι 39 από τους 46 προσαχθέντες. Πολεμικό κλίμα στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τη δουλειά με την Τεχεράνη, να απαντά με προειδοποιήσεις για δυσάρεστες εκπλήξεις. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το σφυροκόπημα στο Νότιο Λίβανο, λίγο πριν τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Στο οικονομικό μέτωπο, οι τιμές του πετρελαίου Brent υποχωρούν ελαφρώς κάτω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω της αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Μια ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κρήτη. Ένα βρέφος μόλις 7 μηνών που βρισκόταν στο νησί για διακοπές με τους Ολλανδούς γονείς του άφησε την τελευταία του πνοή. Το παιδί παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς κατέληξε. Θωρακίζονται τα σύνορα και τα λιμάνια της χώρας με ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης. Συνολικά, 24 τελωνεία αποκτούν προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και ψηφιακές τεχνολογίες ελέγχου για επαγγελματικά οχήματα και κοντέινερ. Πρόκειται για ένα ψηφιακό παρατηρητήριο που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση εμπορευμάτων, ενισχύοντας τη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών και αλκοολούχων ποτών. Στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου πέρασε η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο στην φετινή Eurovision, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στον πρώτο ημιτελικό. Μαζί μας προκρίθηκαν μεταξύ άλλων η Φινλανδία, η Σουηδία αλλά και το Ισραήλ. Ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος αναμένεται σήμερα, όμως από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως τα ορεινά, οι οποίες τη νύχτα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας όμως στους 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone.

0: 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Έκτακτη είδηση.
9: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
8: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
9: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
8: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
9: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
8: www.ergopavlatel.gr.
9: Έργο τέλεια νέα.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Γιώργη.
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
14: Σοπαρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
22: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Lease Access.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Yellow Radio 107 είναι το 10ο καλό, ξεκινάμε. Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12, ακριβώς στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη 13 του Μάη. Σε μέρα αγώνα,

άλλους τους ενδιαφέρει. Άλλους ενδιαφέρει λιγότερο, άλλους ενδιαφέρει περισσότερο, άλλους δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά όπως και να έχει, ο Άρης παίζει στις 5 η ώρα στο Παθεσσαλικό, στη σκιά του Πηλίου, με τον Βόλο, για να κάνει ακόμα ένα βήμα προς το φινάλε αυτής της πολύ ψυχοφθόρα σεζόν, την οποία διανύουμε και επιτέλους φτάνει στο τέλος της σε μερικά 24 ώρα από σήμερα. Θα μιλήσουμε για αυτό το μάτς. Θα ανοίξω για γραμμούλες. Σήμερα θα τις ανοίξω, αλλά θα τις ανοίξω τη δεύτερη ώρα. Πάμε έτσι λίγο πιο χαλαρά, γιατί αύριο θα είναι πολύ γεμάτη η εκπομπή και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ. Γιατί έχουμε και. Ξεκινάει γενικότερα ένα πενθήμερο φουλ. Σήμερα με Βόλο, αύριο με ΑΕΚ. Παρασκευή Κάμπα 19. Κυριακή 2 παιχνίδια. Μακάρι βέβαια τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου να είχαν διαφορετική χρειά από αυτή που έχουν. Αλλά αυτό είναι, αυτό έχουν διαχειριστεί. Πάνω από το χυμένο γάλα δεν κλαίσει και πρέπει να προχωρήσουμε. Με την υποστήριξη της Digital Market πάντα, η οποία είναι εδώ για να δίνει λύσεις σε οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβλημα αντιμετωπίζουμε, με το κινητό μας, το tablet, το laptop, τον σταθερό υπολογιστή, την παιχνιδοκονσόλα, το πιο ποιοτικό και πιο γρήγορο service, το οποίο θα βρείτε σε όλη Θεσσαλονίκη, Ανδρέα Παπαδρέου 11, στο Ελευθέριο Κορδελιό, και www.digitalmarkt για να δείτε τι επιλογές έχετε από πλευράς αγορών, και είναι πολλές, να ξέρετε. Το μεζοδοπολείο Μόστρα χθες, όπως κάθε Τρίτη, ξεκουράστηκε και σήμερα επιστρέφει στις επάλξεις με πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Πιάτα ημέρας, κρεατικά, θαλασσινά, όλα από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα, η οποία πρέπει να μας κάνει ένα ταπεράκι για να πάρουμε μαζί μας στο Βόλο, για τον οποίο θα αναχωρήσουμε αργότερα. Και φυσικά οι αντλίες θερμότητας Midem Thermal. Για να έχουμε στο σπίτι μας ζεστασιά, θαλπορή, ζεστό νερό χρήσης όλο το χρόνο, ενεργειακή κλάση α3+, αθόρυβη λειτουργία, σύρματο έλεγχο Wi-Fi, νέα οικολογικά ψυκτικά υγρά R32, R290, πιστοποίηση Eurovent, εντάσσονται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ και όμιλος του Ρυνδιώτη είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6936 512 099 και στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101 και τώρα στο Facebook.

Θέλω να ξεκινήσω διαφορετικά σήμερα την εκπομπή. Θα μου επιτρέψετε να το κάνω. Ακόμα και τελικό να παίζαμε σήμερα, το ίδιο θα έκανα με αυτό το θέμα, στο οποίο θα σταθώ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μπορεί να ασχολιόμαστε και φυσιολογικά καθημερινά, το πρωί μέχρι το βράδυ, με το ποδόσφαιρο την επόμενη μέρα, αυτό το κάτι καλύτερο που όλοι προσδοκούμε και θέλουμε και περιμένουμε, να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, αλλά γίνονται πράγματα γύρω μας. Και το ποδόσφαιρο είναι, κάποιες φορές είναι και αυτό το οποίο μπαίνει πάνω απ' όλα και επισκιάζει ακόμα και τους ίδιους εαυτούς μας ή τις οικογένειές μας, αλλά κυρίως είναι το ένα από τα πιο ωραία δευτερεύοντα πράγματα τα οποία έχουμε στη ζωή μας. Γιατί τα πρώτα είναι η οικογένειά μας, το να είμαστε καλά, το να έχουμε την υγεία μας, εμείς, οι γυναίκες μας, τα παιδάκια μας, όλοι. Θέλω να σταθώ, και το κάνω πλέον, και όταν γίνεσαι γονιός αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα πολύ διαφορετικά και τα βλέπεις πάρα πολύ διαφορετικά. Όλοι είναι σοκαρισμένοι από χθες με αυτό το οποίο έγινε στην Ηλιούπολη της Αθήνας με τις δύο 17χρονες, οι οποίες πήδηξαν από τον έκτο όροφο στο κενό και η μία έχασε τη ζωή της κιόλας και η άλλη είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο άκουσμα σοκάρεσε. Στο άκουσμα σοκάρεσε. Όταν αρχίζουν και γίνονται γνωστοί οι λόγοι, σοκάρεσε ακόμα περισσότερο. Και ειδικά όταν βγήκε και είδε χθες το φως της δημοσιότητας το γράμμα το οποίο έγραψε 17χρονη που έχασε τη ζωή της στους γονείς της. Το οποίο θα το διαβάσω, γιατί είναι μια γροθιά στο στομάχι για πολλούς. Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα τα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικά. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Στα λόγια αυτά, αποτυπώνεται πολύ παραπάνω από ό,τι αποτυπώνεται στις υψηλές τιμές των καυσίμων, τις οποίες σχολιάζουμε όλοι καθημερινά, στις υψηλές τιμές των τροφίμων, που στην ακρίβεια γενικότερα την οποία υπάρχει και σχολιάζουμε και βιώνουμε και αντιμετωπίζουμε όλοι καθημερινά. Ο καθένας σε διαφορετικό βαθμό βέβαια. Αλλά αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στην ελπίδα που δεν έχει, που δεν έχουν πλέον πολλά νέα παιδιά, σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον τους. Και θυμήθηκα, δεν ξέρω πόσοι το βιώσατε έτσι, εγώ θυμήθηκα ας πούμε τη δικιά μου περίοδο που έδινα πανελλήνιες. Και δεν τα πήγα καλά στις πανελλήνιες, εγώ το λέω, δεν τα πήγα τρομερά. Οκ, για χύψη λόγους, τότε δεν τα πήγα καλά. Ήμουν τυχερός όμως γιατί είχα γονείς, και θα το ξεκινήσω πρώτα από εκεί και μετά θα πάω στα υπόλοιπα. Ήμουν τυχερός γιατί είχα γονείς οι οποίοι μου περάσαν από νωρίς το μήνυμα ότι δεν θα σε καθορίσουν οι εξετάσεις μίας χρονιάς. Και δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο έχει περάσει από πολλούς. Ακεί, άστο. Άκουσε με πρώτα. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή απευθύνομαι και ως γονείς και στα παιδιά. Γιατί και πολλά παιδιά ακούνε νεαρά παιδιά. Έχει τύχει να έχω συναντήσει κιόλας νεαρά παιδιά, τα οποία είναι σε φάση σχολείου, σε φάση εξετάσεων, σε φάση πανελλήνιες, που νιώθουν ότι κρίνεται το μέλλον τους. Δεν κρίνεται το μέλλον σας από 15 μέρες που θα δώσετε εξετάσεις. Δεν κρίνεται το μέλλον σας από την κορύφωση ενός κατ' εμέ λάθος εκπαιδευτικού συστήματος που
μαστίζει χρόνια την Ελλάδα. Και το είχα ζήσει και εγώ τότε. Γιατί είναι σαν μια εργασιακή γαλέρα αυτό το πράγμα. Και θα το ξεκινήσω από εκεί. Μην βιάζεστε να στέλνετε μηνύματα. Μην βιάζεστε. Ακούστε πρώτα. Ακούστε πρώτα. Άκου Γιώργο, περίμενε. Άκουσε με λίγο. Μην βιάζεστε. Βιάζεστε. Ακούστε πρώτα και μετά θα σχολιάσετε. Δεν με έχετε ακούσει καν. Εγώ απευθύνω πρώτα στα παιδιά. Δεν θα καθορίσει το μέλλον σας καμία ρημαδοεξέταση 15 ημερών. Καμία. Υπάρχουν λαμπρά μυαλά, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξεχωρίσει και στο σχολείο δεν ήταν αυτοί που έπρεπε να είναι. Ή αυτοί που θα περίμεναν οι άλλοι να είναι. Δεν πήγαιναν καλά, αδελφέ. Δεν σημαίνει όμως κάτι. Δεν σημαίνει ότι επειδή στο σχολείο δεν τα πας καλά, δεν τα πας και η ζωή σου καλά. Μην αρχίσω τώρα να αναφέρω παραδείγματα. Και εγώ στους Πανελλήνες μαντάρα τα έκανα. Κάτι θεωρώ ότι κατάφερα στη ζωή μου. Και ακόμα καταφέρνω, 36 είμαι και έχω χρόνια τώρα μπροστά μου. Υπάρχουν και υπάρχουν άλλοι, εγώ τώρα μπροστά σε άλλους δεν είμαι τίποτα. Άτομα τα παίρνουν ξεχωρίς κλάδους, μην μπαίνετε στη θεωρία, χαλαρώστε. Επειδή πλησιάζουν και οι Πανελλήνες τώρα, χαλαρώστε. Καθίστε, διαβάστε, ναι, μην τρελαίνεστε όμως. Η ζωή συνεχίζεται. Και δεν χάνεστε. Αν δεν πάτε καλά στις Πανελλήνιες. Και πολλοί γονείς, Γιώργο, επειδή μου λες φταίνει γονείς, δεν λέω ότι φταίνει γονείς αυτού του κοριτσιού. Εγώ λέω για κάποιους γονείς, οι οποίοι όντως, δεν λέω για όλους, που περνάνε στα παιδιά ότι πρέπει να κάνεις Πανελλήνιες, να πετύχεις. Άμα δεν πάρεις καλό βαθμό, τι θα κάνεις και οτιδήποτε άλλο. Αφήστε τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν. Με καθοδήγηση βέβαια, μην τα αφήνετε λάσκα. Αλλά περάστε τους το μήνυμα ότι η ζωή τους, ότι έχουν μια ολόκληρη ζωή μπροστά τους μετά το σχολείο και μετά τις Πανελλήνιες. Και θα έχουν πολλές ευκαιρίες. Και πρέπει να ζήσουν. Να ζήσουν δεν εννοώ να υπάρχουν απλά. Γιατί είναι άλλο υπάρχω και άλλο ζω. Πολύ απλά υπάρχουν. Να τους περάσει το μήνυμα ότι δεν κρίνεται η ζωή τους από αυτές τις ρημαδοεξετάσεις. Έτσι όπως έχουμε δομήσει τόσα χρόνια το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Και παλαιότερα αυτή η πίστη ήταν πολύ μεγαλύτερη. Πανελλήνιες, πώς θα πάει το παιδί, το ένα, το άλλο κτλ. Γιατί έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι για τα ανάθεμα. Το θυμάμαι, σας λέω και από μένα που εγώ ήμουν μέχρι το 2008 που τελείωσα το σχολείο. Να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνω από ένα βιβλίο. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάω στο σχολείο 6 ώρες. Και ανάθεμα τι κρατήσαμε από τότε. Να γυρίσεις σπίτι, να φας, να διαβάσεις, να πας στο απόγευμα φροντιστήριο, να τελειώσεις φροντιστήριο 11 ώρα το βράδυ. Να πας σπίτι και ξανά μανά από την αρχή όλο αυτό το πράγμα. Οι μαθητές είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Δεν παραδειγματιζόμαστε από άλλες χώρες και το δικό τους εκπαιδευτικό σύστημα. Πρώτα απ' όλα έχουμε φροντιστήρια, δηλαδή αυτό είναι επικό. Άμα είναι να έχουμε φροντιστήρια το σχολείο, γιατί υπάρχει. Θα κλείσουμε το σχολείο, έχουμε τα φροντιστήρια. Καταλαβαίνω το κόνσεπτ της ενίσχυσης της γνώσης. Αλλά αν τα σχολεία κάναν καλά τη δουλειά τους, δεν θα υπήρχαν φροντιστήρια. Το οποίο σημαίνει ότι τα σχολεία δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Η άλλη προέκταση του θέματος. Γιατί βιάζεστε ορισμένοι και σας είπα, περιμένετε να μ' ακούσετε, γιατί δεν είναι μόνο η μία προέκταση, δεν είναι μόνο οι γονείς, δεν είναι μόνο τα παιδιά, δεν είναι μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα. Η άλλη προέκταση της κατάστασης είναι η κοινωνία. Το ότι ζούμε σε μια κοινωνία όπου πολλά παιδιά, όχι όλα τα παιδιά, λένε πού πάμε, τι θα κάνουμε, πού θα δουλέψουμε, θα κάνουμε αυτό που θέλουμε, δεν θα κάνουμε αυτό που θέλουμε, σε τι εργοδότη θα πέσουμε. Και υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί οι συνθήκες είναι δύσκολες, γιατί η αγορά εργασίας έχει γίνει πάρα πολύ άγρια πλέον. Και η ζωή επίσης είναι πάρα πολύ άγρια με την ακρίβεια που υπάρχει. Και γι' αυτό άλλωστε πολλά παιδιά έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό για να βρουν μια καλύτερη μέρα. Γιατί στην Ελλάδα λένε τι θα κάνουν.

Εδώ είναι εκδελομπού, όπως λέει ο Γιώργος, ναι. Αν και λέει θέλεις να σπουδάσεις, λέει πάνε, λέει εξωτερικό. Μα να σου πω κάτι όμως, μέχρι να φτάσεις στη φάση να σπουδάσεις, τι γίνεται? Έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο φθείρει τα παιδιά. Άλλα το διαχειρίζονται καλύτερα, άλλα όχι. Και δεν περιμέναμε να γίνει αυτό που γίνει χθες για να αντιληφθούμε. Εγώ σας λέω, το έχω και φρέσκο. Σχετικά, εντάξει, έχουν περάσει 18 χρόνια από τότε που τελείωσα το σχολείο. Αλλά έχω ακόμα τις μνήμες πολύ έντονες μέσα μου. Μέσα όλη τη μέρα πάνω από ένα βιβλίο, όλη τη μέρα. Για να δώσεις 15 μέρες εξετάσεις, οι οποίες στο μυαλό αρκετών και προσπαθούν να το περάσουν, καθορίζει το μέλλον. Δεν καθορίζει τίποτα, παιδιά. Χαλαρώστε. Καθίστε, διαβάστε προφανώς. Πάντε δώστε, χωρίς άγχος. Και ό,τι γίνει. Αν τα πάτε καλά, μπράβο, τα πήγατε καλά. Αν δεν τα πάτε καλά, δεν σημαίνει ότι είστε κατώτεροι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχετε μέλλον. Δεν σημαίνει οτιδήποτε. Απλά είναι κρίμα, και το συζητάω αυτό και με ανθρώπους μεγαλύτερους ηλικία, που πάντα μου αρέσει να συζητάω, γιατί παίρνω πράγματα και με τους γείτονές μου και όλα στο σπίτι, που είναι, ας πούμε, και γύρω στα 65-70, ας πούμε. Και καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι από ένα σημείο και μετά βγαίνουν γενιές οι οποίες δεν ζουν πράγματα. Όχι μόνο δεν ζουν πράγματα. Δημένα η δικιά μου γενιά ήταν οριακά μια γενιά που μπορείς να πεις ότι είσαι λίγο ανέμελα και λίγο καλύτερα μέσα και από το οικογενειακό περιβάλλον. Γιατί εγώ θυμάμαι το 8, ας πούμε, τελείωσα το σχολείο και τότε έσκασαν όλα. Είναι το μπαμ, με την κρίση, δουλειές, χρωστάμε, capital controls, κορονοϊοί. Τα πάντα έχουμε ζήσει. Τα πάντα έχουμε ζήσει. Πόλεμοι να γίνονται αλλού και να επηρεάζουν εμάς εδώ πέρα, τα πάντα έχουμε ζήσει. Μόνο ένα πόλεμο δεν έχουμε ζήσει, να μπούμε εμείς ως χώρα. Δεν ζουν πλέον, όσο περνούν τα χρόνια, τα τελευταία 16 χρόνια, οι γενιές που έρχονται, δεν ζουν όπως ζούσαν π.χ. όχι οι πάντες από τις προηγούμενες, αλλά περισσότερα τις προηγούμενες. Είναι η κατάσταση έξω, άστα να πάνε, για να μην πω άλλη λέξη. Ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων δεν βγαίνουν τα χρήματα να βγάλει το μήνα. Αλλά κατά τα άλλα όλα είναι καλά. Και δεν τα έχουμε την τωρινή κυβέρνηση. Γιατί κάποιος να πει τα παίζει με δημοκρατία. Όχι. Εγώ τα βάζω με όλους. Γιατί στη δικιά μου λογική όλοι οι ίδιοι είναι. Όλες έχουν περάσει αυτά τα χρόνια. Δεν έχω δει κάτι. Κάποιον που πραγματικά να λέει, παιδιά, εδώ πέρα εμείς θα σκιστούμε για το λαό. Να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Αλλά η βενζίνη 2 ευρώ. Αλλά πας στο σούπερ μάρκετ και παίρνεις μερικές φορές 5 ευρώ το κιλό. Και πολλά παιδιά βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα, το βιώνουν και μέσα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα δικά τους τα σπίτια, βλέποντας τους γονείς τους, γιατί όσο μεγαλώνουν τα παιδιά αντιλαμβάνονται και λένε πού πάμε. Ποτέ όμως, και αναφέρομαι πάλι στα νέα παιδιά και το κλείνω, μην χάνετε την ελπίδα και μην χάνετε την πίστη και την αισιοδοξία. Και αν μπορείτε, φύγετε έξω από εδώ, φύγετε μακριά, να φύγετε. Μένα με ρωτούσαν κάποτε που είχα αυτή την κουβέντα για το δικό μου το γιο. Ας πούμε, μου λένε: αν σου φύγει μια μέρα, να φύγει. Να φύγει να πάει. Άμα βρει κάτι καλό, να φύγει. Το παιδί δανεικό είναι μέχρι τα 18. Μετά τα 18 ανοίγει τα φτερά του, φεύγει. Πρέπει να τα αφήσει. Προφανώς και η οικογένειά σου και θα είναι εκεί όπου το χρειάζεσαι. Ο γονιός είναι μέχρι το παιδί να πάει 50 γονιός και το βλέπει σαν να είναι παιδί σου. Όχι σαν να είναι παιδί σου, το βλέπει σαν μωρό. Να φύγει. Να πάει έξω, να δουλέψει, να διακριθεί, να είναι καλά, να φύγει μακριά από αυτό το πράγμα το οποίο βιώνουμε εδώ πέρα. Εάν μέχρι τότε τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι τώρα. Ποιος να βρεθεί ρε Τέο τώρα με δουλεύεις? Ποιος να βρεθεί? Αλλά να ξέρετε, και αναφέρω πάλι σε ένα παιδιά, η ζωή παιδιά έχει χάρες. Δεν είναι ότι δεν έχει. Και οι χαρές, να ξέρετε, είναι στα απλά πράγματα. Δεν είναι ούτε στο να πας να ταξίδια και να αρχίσεις να ανεβάζεις αυτές τις πίπες στο Instagram και στο TikTok και luxury life και μην πω τώρα άλλες τέτοιες μη καμαρωτές τώρα. Η ζωή είναι στα απλά πράγματα. Η ζωή είναι να μαζεύεστε με τις παρέες, να κάνετε μια βόλτα, να κάνετε ένα περπάτημα, να πάτε να κοιτάτε θάλασσα, να πάτε να ανάψετε μια φωτιά στην παραλία, να πάρετε μπύρες και να κάτσετε να πίνετε μέχρι να πέσετε κάτω και να σηκωθείτε την άλλη μέρα το πρωί και να πονάει το κεφάλι σας. Αυτό είναι η ζωή. Η ζωή είναι στα απλά πράγματα. Ούτε στα ταξίδια,
ούτε στα. Και αυτά αν έρθουν κάποια στιγμή, καλώς να έρθουν. Αλλά έχει ομορφιές και έχει χαρές η ζωή. Και αυτές οι ομορφιές και τις χαρές δεν θα τις χάσετε αν δεν πάτε καλά στις Πανελλήνιες. Θα τις ζήσετε πάλι. Γι' αυτό επειδή πλησιάζουμε σε αυτή την περίοδο. Αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Ο Κώστας λέει: πρέπει να μείνει στην Ελλάδα για να αλλάξει. Δεν αλλάζει, Κώστα, η Ελλάδα, όσοι και αν μείνουν εδώ πέρα. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, αδελφέ. Δυστυχώς δεν αλλάζει. Τόσα χρόνια δεν αλλάζει. Πολύ ρομαντικό είναι αυτό που λες. Να μείνει στην Ελλάδα για να την αλλάξει. Τι να αλλάξει. Σ' αφήνω να την αλλάξει. Βγαίνει ο κόσμος έξω στους δρόμους, διαμαρτύρεται. Αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει. Γιατί ο κόσμος αποφασίζει. Ο κόσμος βέβαια αποφασίζει. Με την αποχή του κάθε 4 χρόνια τις εκλογές, που είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό εκείνο που πηγαίνουν να ψηφίσουν. Εγώ πάντα θα ευλογώ και θα φέλω το χέρι του αδελφού μου, που όταν ήμουν 18-19 χρόνια και ήμουν ακόμα στη... Το μυαλό μου ήταν... Κάτσε το κάνω καλά. Έτσι. Σφυρίζαμε γιούχου. Και έλεγα, άμα πάω να ψηφίσω τώρα. Μου λέει, κάτι πεθάνει για να πας να ψηφίσεις. Τι δεν πας να ψηφίσεις, επειδή σε αρέσει κάτι θα βρεθεί, βρες κάτι ψήφισε. Μπορείς να απέχεις. Αλλά εμείς απέχουμε αντιδραστικά από τις εκλογές. Δεν πάω να τους ψηφίσω. Μα τι χάρη τους κάνεις, να ξέρεις. Που δεν δείχνεις τη δυσαρέσκειά σου. Που δεν δείχνεις την αντίδρασή σου. Κακό στον τόπο σου κάνεις όταν δεν πας να ψηφίσεις. Πού την αλλάξεις, που μου λέει ο Κώστας, να μείνουμε να αλλάξουμε εδώ πέρα, δεν πάνε να ψηφίσουνε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Και όπως λέει και ο Γιώργος, και μην ακούτε κανέναν. Εσείς που είστε τώρα αυτή τη στιγμή στη φάση των Πανελληνίων, ο καθένας κάνει κομμάτι τη ζωή του. Μην ακούτε κανέναν. Είστε πλέον αυτή τη στιγμή στο κατόφλι του να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας. Μην ακούτε κανέναν. Πιάστε τη γερά και σφίξτε τη. Σαν πέτρα. Μην ακούτε κανέναν. Δεν νιώθετε καλά? Βγείτε μια βόλτα, περπατήστε. Έχετε σκάσει το διάβασμα? Βάλτε να ακούσετε μουσική. Ανοίξτε λίγο την τηλεόραση. Στη ζωή δεν υπάρχει μία ευκαιρία που είναι το Πανελληνίο, να ξέρετε. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Οπότε για μία ευκαιρία μην κάτσετε να σκάσετε. Και μην κάτσετε να θεωρήσετε, ακόμα και αν στο περνάει το περιβάλλον σας, που μακάρι να μην έχετε τέτοιο περιβάλλον, ότι οι Πανελλήνιες θα κρίνουν το μέλλον σας και τη ζωή σας ολόκληρη μέχρι τα 70 με 75 χρονών.

Με 1000 εξωτερικό λέει και ο Κωνσταντίνος. Από COVID και μετά λέει έχουν όλα. Οικογένειες, ακρίβεια, βία, παράνοια κτλ. Καλά, και πριν υπήρχαν αυτά, αλλά υπήρχαν σε μικρότερο βαθμό, τώρα υπάρχουν σε μεγαλύτερο. Πρέπει κάποια στιγμή αυτή η ρημάδα ψαροκώστα να κάνει κάτι. Όσο οι πολιτικοί που την κυβερνάνε δεν κάνουν τίποτα, και όσο υπάρχει Κώστα τόσο μεγάλο ποσοστό αποχής από τις εκλογές, δεν θα γίνει τίποτα, αδελφέ. Δεν θα γίνει τίποτα. Πλέον στην Ελλάδα δεν είναι επιτυχία να βάζεις λεφτά στην άκρη. Πλέον στην Ελλάδα δεν είναι επιτυχία να βγαίνει ο μήνας και να μην χρωστάς. Εδώ φτάσαμε. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε. Δυστυχώς. Μιλάμε τώρα για μια χώρα που πολλές οικογένειες ζουν και μέσα από τους γονείς τους ακόμα. Τη σύνταξη. Για μην πει κανένας ισοπεδωτικός, ξέρω περιστατικά. Πολλοί είναι που ζουν έτσι. Γιατί δεν βγαίνει αλλιώς, τι να κάνουμε, συνεταιρικά βγαίνουν τα σπίτια. Και βάλε και πόλεμο από πάνω, που πήγε ο άλλος ο τερματισμένος, να πούμε, ο Τραμπ, και πήγε κάνει με το Ιράν και τάχει, μήπως τα έχει κάνει όλα. Και βάλε όλο αυτό το πράγμα. Καλή η μπάλα, καλά τα επενδυτικά, καλά τα διοκτησιακά που τα θέλουμε όλα, καλά τα αγωνιστικά, αλλά τα ουσιαστικά της ζωής αυτά είναι. Τα παιδιά που ακούτε τώρα, μην τρελαίνεστε με τις πανελλήνιες. Χαλαρά. Δεν λέω να κλείσετε τα βιβλία και να μην διαβάζετε τίποτα. Μην παρεξηγηθώ. Χαλαρά. Δεν έχει πολλές ευκαιρίες η ζωή, παιδιά. Αυτή είναι μία. Θα υπάρξουν μετά κι άλλες. Και σε πολλούς γονείς παράλληλα, μην τρελαίνε τα παιδιά. Με ηρεμία, με αγάπη, στήριξη, δίπλα τους. Και το μήνυμα ότι δεν τελειώνεις εδώ, ό,τι και να κάνεις. Ούτε αν βγάλεις Πανελλήνες 19 θα γίνεις πρωθυπουργός, ούτε αν βγάλεις 12 δεν θα είσαι τίποτα. Υπάρχουν παιδιά που έχουν αριστεύσει στις Πανελλήνες και δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Τη δουλειά την οποία θα θέλανε και πάνω στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει. Δεν είναι, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Και κάνουν άλλα πράγματα για να ζήσουν. Και καλά κάνουν, και είναι και μάγκες κιόλας που τα κάνουν. Γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο σπούδασες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί νιώθεις λίγο ότι βάζεις ένα φρένο στα όνειρά σου, αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις. Αλλά κοιτάς πάνω απ' όλα την επιβίωση. Γι' αυτό λοιπόν και οι Πανελλήνιες δεν εξασφαλίζουν ότι θα ζήσεις την ονειρική ζωή μετά, αν βγάλεις 19 και 9. Ούτε σημαίνει ότι αν βγάλεις 12, 11, 19, 8, 7, δεν θα καταφέρεις τίποτα στη ζωή σου.

Ο Άρης λέει ότι κατά το πρέπει, πάνω ότι κατά το πρέπει να πάω να ψηφίσω, πρέπει να πάω και στο γήπεδο. Αν η Ελλάδα δεν αλλάζει, άρα και ο Άρης σαν κομμάτι αυτής της χώρας δεν αλλάζει. Αυτό το τώρα το πάω σε μια άλλη κουβέντα. Την άποψή μου για το γήπεδο την ξέρετε. Εγώ δεν θα υποχρεώσω κανέναν. Το γήπεδο είναι κάτι διαφορετικό. Δεν υποχρεώσω κανέναν να πάει στο γήπεδο. Αλλά και η αποχή από το γήπεδο Άρης δεν βοηθάει κανέναν, να ξέρεις. Γιατί ορισμένοι έχουν στο μυαλό τους ότι με την αποχή από το γήπεδο αντιδρούν και στέλνουν ένα μήνυμα. Εις βάρος ομάδας είναι, εις βάρος του ερασιτέχνη είναι η αποχή από το γήπεδο. Εις βάρος της εικόνας της ομάδας. Το να μην πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν βγαίνει κερδισμένος κανένας. Και αν πας στο γήπεδο, δεν θα βγει κερδισμένος ο Καρυπίδης, όπως μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Άμα πας στο γήπεδο, κερδισμένη θα είναι η ομάδα, κερδισμένο θα είναι το κλαμπ, κερδισμένο σαν ΑΣ. Αυτή θα είναι κερδισμένη. Αφού θες να πάμε εκεί την κουβέντα, δεν ήθελα να τον μπλέξω τώρα με τον ποδόσφαιρο. Επειδή στέλνεις το μήνυμα. Απαντάω το σχετικό. Ο Κώστας λέει: πεθαίνει η Ελλάδα, δες τι γίνεται στα χωριά. Σβήνουν μαζί και οι δήμοι σας σβήσουν σαν έθνος. Κάνα τα χωριά. Μου θυμάμαι του σκορπιμένου τον πατέρα μου που μου το έλεγε όταν ήμουν εγώ μικρός και πηγαίνει πάνω στο χωριό μου. Και μου έλεγε ότι τα χωριά, να ξέρεις ότι δεν θα έχουν πολλά χρόνια ζωής. Βέβαια, παλαιότερα έλεγε ότι ο κόσμος κάποια στιγμή θα επιστρέψει στα χωριά, λέει. Έτσι, όπως είπε η κατάσταση. Μετά το γύρισε, γιατί αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα και να γυρίσει ο κόσμος εύκολα στα χωριά. Βέβαια, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί θα πει ο άλλος, θα γυρίσω πίσω στο χωριό και θα ζήσω απλά. Πλέον και πολλά παιδιά δεν ζουν χωριά. Γιατί χάνουν οι γονείς την επαφή τους με τα χωριά. Εγώ με το δικό μου την έχω χάσει την επαφή. Έχω πάει τα τελευταία 3 χρόνια, έχω πάει 2 φορές. Μία στην κηδεία του πατέρα μου και μέσα στον χρόνο. Και 43. Αυτό. Χάνεται και η επαφή με τα χωριά. Και μέσα στο δικό μου το χωριό πάνω, τι έχω, 60 άτομα έχουν μείνει. Για να σου αλήθεια, και ούτε εγώ θα μπορούσα να ζήσω εκεί πάνω. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι κάποια στιγμή θα γυρίσουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Δηλαδή πίσω στα χωριά. Γιατί από τα χωριά ξεκινήσαμε όλοι. Όλοι χωριάτες είμαστε. Όλοι είμαστε χωριάτες. Μπορεί όχι άμεσα, αλλά έμεσα. Δεν γίναμε ξαφνικά όλοι πρωτοβουσιάνοι και σαλονικιώτες και Αθηναίοι και οτιδήποτε άλλο. Όλοι από χωριά είμαστε. Από εκεί ξεκινήσαμε. Από εκεί είναι οι ρίζες μας. Και σε έχουμε μάθει τώρα να μην μπορούν ορισμένοι το Σαββατοκύριακο να φάνε μπουγάτσα με κακάο και να πρέπει να πάνε να φάνε μπραντς. Και να δώσουν 40 ευρώ. Αχ, καλέ. Τόσα χρόνια είναι την μπουγάτσα και το κακάο ήμασταν. Τον Παναγιώτη εκεί πέρα πάνω στη Λαμπράκη. Κοντά στο ένα και ένα το Γεράδικο. Και μετά μάθαμε τον μπραντς. Γιατί ξεβλαχέψαμε. Μιχαήλ, ελπίζω να μην ειρωνεύεσαι και να το εννοείς. Να σου πω την αλήθεια. Το ελπίζω. Κωνσταντίνος λέει: κολώνουμε, λέει, να γεμίσουμε το γήπεδο την Κυριακή με το Λεβαδιακό, να πανηγυρίσουμε και να αποθεώσουν τα βιβλία της ΚΑΠΑ 19. Τότε να είσαι καλά, ρε Μιχάλη. Να φέρουν τον τίτλο. Μακάρι να το φέρουν τον τίτλο. Τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19 την Παρασκευή και την Κυριακή να είναι στο Βικελίδης. Και να έχει κόσμο το Βικελίδης για αυτά τα παιδιά. Αν θέλετε έτσι να το δούμε, το δούμε έτσι για αυτά τα παιδιά, ναι. Εντάξει. Προφανώς το παλέ τραβάει το ενδιαφέρον, αλλά ο λαός του Άρη είναι τεράστιος. Δεν περιορίζεται μόνο στα 5-5,5 που θα πάνε στο παλέ. Ζαμπόν τυρί, λέει ο Δημήτρης. Ζαμπόν κασέρι, νομίζω ήταν το special. Δεν έχω φάει μπουγάτσα με ζαμπόν κασέρι, να σου πω την αλήθεια. Μόνο κρέμα. κρέμα και τυρί. Τίποτα. Εκεί πέρα πάνω τον Παναγιώτη, στη Λαμπράκη δίπλα στο Κοτοπουλάδικο, που νομίζω είναι ακόμα ανοιχτό μεταξύ με το Κοτοπουλάδικο, το θρυλικό. Πάρα πολύ δυνατό. Ήταν το 1-1 στη γωνία, Λαμπράκη με Περεβού, ο κύριο Παναγιώτης, δεκαετία 90 τώρα. Και παραδίπλα το Κοτοπουλάδικο. Και πιο κάτω τα Κούτσουρα, που πηγαίναμε και καθόμασταν και τρώγαμε. Και μάθαμε να τρώμε το πρωί μπουγάτσα κακάο. Και τώρα υπάρχουν, βλέπεις, τα νέα παιδιά πώς έχουν γίνει, που αν δεν μπορούν να πάνε να φάνε μπράτς, νιώθουν ότι δεν ανήκουν σε αυτή την κοινωνία. Και πρέπει να το ανεβάσουν, να το πάνε να το φάνε και να τα ανεβάζουν στο TikTok και στο Instagram. Δεν υπάρχει λόγος να δείχνετε στους άλλους τι τρώτε. Για σας τρώτε, δεν τρώτε για τους άλλους. Αυτό είναι μια άλλη μάστιγα το μεταξύ στα social media. Γιατί τώρα κάνουμε κουβέντα που αν την προεκτείνουμε, δεν θα μιλήσουμε καθόλου για αθλητικά σήμερα. Και ίσως τέτοιες κουβέντες είναι και πιο χρήσιμες κιόλας. Άλλη μάστιγα που ευτυχώς έστω και αργά η κυβέρνηση πήρε αυτή την απόφαση για τα social media από το 27
Κάτω από 15, γεια σας. Δεν υπάρχουν. Γιατί γίνονται τώρα απίστευτα πράγματα. TikTok και τέτοια, όλα τα παιδιά περνούσα. Έβγαλα το μικρό στο πάρκο της προάλλες βόλτα και ήταν όλα τα. Είδα μια παρέα αγόρια, 7 αγόρια πάνω από ένα κινητό. Πάνω από το ένα κινητό του ενός και τους κοιτούσα και λέω, μα τι κάνουν αυτοί τώρα. Θα τρελαθούμε τώρα. Και κάτι βλέπα και γελούσανε. Ρε βάλτε κάτω την μπάλα και παίξτε. Ρε βάλτε κάτω την μπάλα και παίξτε. Τι κάνετε, ρε. Ρε πάρτε τα ποδήλατα και γυρίστε όλη την περιοχή σας. Εμείς φεύγαμε το ποδήλατο και δικοί μας πήραν τηλέφωνο την αστυνομία. Και λέγανε που είναι το παιδί. Οριακά φτάσαν. Δεν το κάνανε. Πάντε πάρετε μπαλόνια και βάζετε τα στις βρύσεις και γεμίζετε με νερό και πετάτε το ένα στον άλλο. Ρε, κάντε τις βλακίες, ρε. Κάντε τέτοια πράγματα. Μου κάθεστε 7 άτομα πάνω από ένα κινητό και τώρα μιλάμε, ήταν πόσο, 12 να ήταν, 13 να ήταν. Και εγώ σκεφτόμουν να λέω 12-13, παίρνω ένα ποδήλατο και γυρνούσα όλη την Περαία. Χρονών πηγαίναμε, μαζεύαμε ξερόχορτα και κλαδιά και ανάβαμε φωτιά στην παραλίτσα για Στριάδας. Το βράδυ. Και εδώ πέραμε να πιούμε και κάτι, δεν γινόμασταν τύφλα. Και καθόμασταν και γουστάραμε. Και τώρα μου είστε όλοι, μου είστε πάνω από ένα κινητό. Και τι ανέβασε η Μαρίνα, και τι ανέβασε ο Κώστας, και τι ανέβασε ο Τάσος, τι σε νοιάζει. Αυτό είναι τώρα, δηλαδή η κατάσταση που θέλετε να ζείτε. Πάνω από ένα κινητό θα είστε. Εμείς το μόνο πράγμα το οποίο ήμασταν πάνω, βαριά αν ήμασταν πάνω, ήταν ένα Game Boy που είχαμε και παίζαμε κάτι καζάντες Pokémon. Και πέρα τέλη δεκαετίας 90, αρχές 2000. Έπεφε τηλέφωνο το απόγευμα και πηγαίναμε και γυρνούσαμε τα ποδήλατα. Κάναμε και εμείς βλακίες μας, βέβαια. Λέω τότε μια περίοδο με τα αεροβόλα που ήταν πολύ διάσημα. Και κάναμε τις βλακίες με τα αεροβόλα, οκ, τα κόψαμε ευτυχώς αυτά εκείνα. Να πάτε να βρωμιστείτε με λάσπες, να γίνετε χάλια, να σκιστεί το πόδι σας από το ποδήλατο, κάτι τέτοια πράγματα. Να έχετε να θυμάστε τέτοια πράγματα. Μην έχετε να θυμάστε ότι είστε πάνω από ένα κινητό. Γιατί και αυτό κατάθλιψη φέρνει και σας αποβλακώνει. Μην κοιτάτε κάτω, κοιτάτε πάνω. Κοιτάτε τον ουρανό, κοιτάτε τον ήλιο. Μυρίστε την άνοιξη. Σας τα λέω όπως τα έχω και εγώ βιώματα παιδικά εφηβικά. Πηγαίνετε, βουτήξτε να κάνετε ένα μπάνιο. Να πιστε μια φωτιά, βουτήξτε να κάνετε ένα μπάνιο στην παραλία με τους κολλητούς σας. Βράδυ, έτσι να γουστάρετε. Νυφάλι πάντα. Εντάξει. Πηγαίνετε να φλερτάρετε. Να φάτε, φλερτάρετε με τα κινητά. Πηγαίνετε να φλερτάρετε, δεν πάθετε τίποτα. Άμα δεν φας χιλόπιτα, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει φάει χιλόπιτα. Τολμήστε, μην είστε έτσι, ρε. Εγώ τα λέω αυτά περισσότερο πλέον και ως γονιός, γιατί μεγαλώνω και ένα παιδί, ένα αγόρι. Και λέω πώς να είμαι από πάνω του, που και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα της εποχής. Το ότι δουλεύουν πλέον και σε πολλά περισσότερα σπίτια και οι δύο γονείς. Και δεν μπορεί να είναι πάνω από τα παιδιά όσο πρέπει. Για να υπάρχει και καθοδήγηση. Καμιά φορά και ο γονιός το παιδί το χάνει. Και θα μου πει, αδελφέ, πρέπει να δουλέψω. Τι να κάνω, δεν είναι εύκολο. Γιατί τα έχουν κάνει έτσι. Γι' αυτό. Γιατί κάποτε ένα σπίτι, όχι όλα, αλλά πολλά περισσότερα είναι τα σπίτια που ζούσαν με τον ένα μισθό και δεν χρειάζονταν δύο. Τώρα, άμα δεν δουλεύουν και δύο, δουλειά δεν γίνεται. Και πάλι δουλεύουν και δύο και δεν φτάνουν.

Βαλβίδες από τα αμάξια, αυτό που λέει ο Κωστής. Έχω ψηλήσει βαλβίδες από αυτοκίνητα μέχρι εκεί που δεν πάει. Εννοείται. Κάτι μπεμβέ, κάτι τέτοια έχω κάνει. Και αυτά τα έχουμε κάνει, ναι. Πηγαίναμε και παίρναμε και κλέβαμε τέτοιο από δέντρα, από οικοδομές ή από μονοκατοικίες φρούτα. Χθες το απόγευμα, και αυτό κιόλας χθες το απόγευμα που ήμουνα με το μικρό και έκανα μια γύρα στη γειτονιά και είχε ένα δέντρο που είχε κάτι πορτοκάλια. Και απλώνω το χέρι και παίρνω το πορτοκάλι και του λέω τρέχα. Αυτά είναι, ρε φίλε. Αυτά είναι. Παπαδόπουλος κλέβει πορτοκάλια. Αυτά είναι, ρε φίλε. Πω, τι μου θύμισε με τις βάλβιδες τώρα, Κωστή. Τι μου θύμισε με τις βάλβιδες. Κάπου τις έχω εκείνες τις βάλβιδες. Έχω πάρει από Mercedes, έχω πάρει από BMW. Δηλαδή έχει κλάψει κόσμος. Μπουκάλι στη ρόδα του ποδηλάτου. Μπουγάτσα Μίλκο στο Γιάννη στη Μηχανιώνα. Μηχανιώνα δεν έχω φάει ποτέ μπουγάτσα. Μου έχω πει για ένα ωραίο μεζοτοπολίο στη Μηχανιώνα, εντάξει τώρα τελευταία, θέλω να πάω να το τσεκάρω. Μπουκάλι στη ρόδα του ποδηλάτου. Πώς το κάναμε αυτό, τώρα κόλλησα, ρε. Να σου πω κάτι, να θυμάμαι τώρα δηλαδή το ποδήλατο να παθαίνει φούιτ, να το γυρνάμε ανάποδα με τον πατέρα μου, να βγάζουμε, να έχουμε εκείνα τα σύνεργα να κολλάς για να μην φεύγει ο αέρας, να το φουσκώνεις πάλι, όλο αυτό το πράγμα. Στο πίσω το... Α, ναι ρε. Πορτοκάλι δύσκολο, είναι ράτζι. Μύριζε πορτοκάλι ρε Δημήτρη όμως εκείνο τώρα, τι να σου πω. Μύριζε πορτοκάλι. Ο Δημήτρης λέει: το ήξερα ότι ήσουν εσύ, αλλά ποτέ δεν με πίστεψαν. Είχε αθώα φάτσα. Για ποιο πράγμα, ρε Δημήτρη, σου είχα πάρει και σαν καμιά βαλβίδα. Για ποιο πράγμα. Λοιπόν, στο πίσω το φτερό. Στο πίσω το φτερό για να κάνει θόρυβο. Τι θυμάμαι να το είχα κάνει αυτό με το πω. Τώρα μου έρχεται βέβαια μια μνήμη, να σου πω την αλήθεια. Πλαστικό μπουκάλι, ο Άρτζη γάλατος αγνό. Πιασμένο με μανταλάκια για έχω σαν εξάτμιση. Α, ναι, τώρα αρχίζει και μου έρχεται. Το είχαν κάνει φίλοι μου από εκείνη την καμπουλιά, δεν είχαν ποτέ, ας πούμε, την αλήθεια. Εντάξει, το είχαν κάνει φίλοι μου όμως. Μη δίνεις, λέει, τέτοια παραδείγματα στα παιδιά και τον κάνεις, λέει, παλαιό Κώστα. Εντάξει, ένα τέτοιο πήρε, ρε. Έχω κλέψει κορόμιλα από δέντρο σε πολυκατοικία στην Περαία, όπου ήταν ο παλαιό Κώστας κρυβόταν και είχε διαμέρισμα γιάφκα. Εκεί στην Αμπελοκήπων. Δίπλα στον Αλέξανδρο, το φίλο μου με τα ψάρια. Που σου δώνα εκεί πέρα. Είχε ο παλαιό στο σπίτι. Ο Γιάννης λέει: έκλειψε τον νεράτζι, μου λέει. Μάλιστα. Ο Μιχάλης, μεγάλη κουβέντα άνοιξε. Δυστυχώς εποχές που δεν τις ξαναζήσουμε. Έχω κλείσει τα social εδώ και 1,5 χρόνο και ελκυστικά νιώθω ελεύθερος. Απεξαρτημένος, τα social. Είναι κίνδυνος, ρε. Και για τα νέα παιδιά και για μας είναι, μην νομίζετε. Και για μας είναι. Κάποτε ήμασταν ευτυχισμένοι που το κινητό είχε φιδάκι. Και πέσαμε φιδάκι και περνούσε η ώρα και λέγαμε δεν σε έχει φιδάκι το κινητό. Απίστευτο. Πιάναμε το Nokia το 3210, εκείνο το ωραίο ή το ασημί το μπλε, και νιώθαμε ότι είχαμε στα χέρια μας, μιλάμε τώρα κινητάρα. Ούτε TikTok, ούτε Instagram, ούτε βλακίες. Δεν είναι μόνο, δεν είναι δηλαδή, προφανώς και είναι ευθύνη και των γονιών, αλλά από ένα σημείο και μετά και το παιδί βλέπει και μπορεί να είναι γύρω του αλλιώς και να πιέζει και το γονιό. Και ο γονιός μετά έρχεται σε δύσκολη θέση.

Τώρα στο τόστρι λέει βάζουν αυγά από πάνω. Τι αυτά, τι αυγά από πάνω από το τόστρι. Πάρει ζακασέρι και βούτυρο. Βούτυρο από πάνω. Βούτυρο απ' έξω η γιαγιά. Και τώρα πάμε να φάμε μπραντς. Δηλαδή τώρα. Αναποδογυρισμένα φλάει στο Χαριλάου και κονκάρδες. Ε, ναι ρε φίλε. Πορτοκαλί. Καλτήλα αυτό.

Εκείνη ο Κορμιλιέ λέει: ο Παναγιώτη λέει στην Αμπελοκή που είναι τα λέμε στη Μελίγκρα. Λέει: πώς θα τρώγατε? Τα φάγαμε, ρε Παναγιώτη! Και ζούμε ακόμα. Τα φάγαμε. Καλημέρα και στο Μάθο που λέει: έχει δίκιο, αλλά έχει μπλεχτεί λίγο το πράγμα. Σου λέει: πιτσιρικά, σαν πάνω φλερτάρω και με πάνε λέει για σεξουαλική παρενόληση. Καλά, δεν είπα να πα να τη χουφτώσει κιόλα. Πάει και το φλερτ το ωραίο. Όλα αυτά που εμείς θεωρήσαμε φυσιολογικά σήμερα έχουν αλλάξει. Έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ σε όλα αυτά. Ο Αλέξανδρος λέει: άλλαξε τον τίτλο της εκπομπής σου. Η ώρα των, των μπαρμπάδων. Ναι, οι μπαρμπάδες όμως, να σου πω κάτι, Αλέξανδρε, έχουν να διδάξουν στις νεότερες γενιές. Έχουν να διδάξουν πολλά. Τι να πούμε, λέει πλέον, λέει, που δεν μπορεί να βρούμε μπουγάτσες προκοπής, λέει. Και το κινητό, λέει, έχει γίνει το Game Boy της εποχής μας. Ναι, ρε φίλε, αλλά εμείς στο Game Boy, τι παίζαμε? Παίζαμε Game Boy, παίζαμε κανένα Super Mario, παίζαμε κανένα τέτοια πράγματα. Τώρα στο κινητό μπαίνεις παντού. TikTok, έκανε αυτό στο TikTok, να το κάνουμε και εμείς στο TikTok. Και βλέπεις κάνουν challenge βλακίες, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάθονται και πορώνονται με την τραπ, με όπλα, με ναρκωτικά, μέσα τραγούδια και γκόμενες και λεφτά και μπαμ μπαμ και τέτοια. Τι είναι αυτά, ρε? Τι μαλακίες είναι αυτές, για να το πω και έτσι κιόλας, και συγχωρέστε με. Ένα τα πράγματα που τρέμω για το δικό μου εγώ είναι αυτό. Μη μου ακούει τέτοια. Και δεν βάζω και στο σπίτι τέτοια. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, ακούει φέρι μέχρι στιγμής. Οπότε είμαστε σε καλή κατάσταση. Και το έχει μάθει κιόλας ο άτιμος. Το είπες απ' έξω, το ξέρει. Λοιπόν. Μήπως σου έχει περισσέψει κανένα βαλβίδα Ρενό, λέει. Γιατί μου λείπει πίσω δεξιά. Δεν ξέρω πού τις έχω, ρε, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω πού τις έχω. Εγώ τώρα, και θα απευθυνθώ περισσότερο στους 90άριδες. Στους τωρινούς 36άριδες, που είναι δικιά μου βρουνιά. Βρήκα τις προάλλες στο πατρικό μου, κατά λάθος, μια τάπα Pokémon. Ξέρετε ότι με έπιασε ρίγο συγκίνηση. Γιατί θυμήθηκα όλα αυτά. Μπουγέλωσα διαλύματα στο σχολείο. Μακριές γαϊδούρες, αλογάκια που παίζαμε, κρυφτά, μήλα, όλα αυτά. Δεν βλέπεις, ρε φίλε, να γίνονται πλέον τέτοια πράγματα. Όπως γίνονταν παλιά. Και δεν βλέπεις και μια τάξη πλέον. Δηλαδή πηγαίνω στο πάρκο, πάλι πήγα στο πάρκο, αυτά που τραβούσα πέρυσι τραβάω φέτος. Και βλέπεις παιδιά τα οποία δεν έχουν αντίληψη πλέον. Εκεί που είναι τα μικρότερα παιδιά έρχονται τα άλλα και παίζουν μπάλα. Πού είναι ο γονιός, ρε φίλε, να του πει? Εδώ είναι για άλλα παιδάκια. Δεν είναι παίζει μπάλα, θα χτυπήσει μπάλα το παιδί, θα έχουν μπάλα. Ο Σπύρος λέει: μπουγελόφατσες είχες? 100%. Που παίρναμε τα κουτάκια από τα αυγά, τα Kinder, τα πορτοκαλί και τα γεμίζαμε με νερό και τα πετούσαμε κάτω τα μπαλκόνια. Εντάξει. Λέμε για αυτά τα πράγματα. Εσύ τώρα πήγες σε μπλε, εντάξει, είσαι πιο παλιός από εμάς, 90'ερδες. Οκ. Πανίνι, βρήκα τα άλμπουμ που είχαμε και θυμήθηκα που πήγαινα με χαρά. Έπαιρνα από τον πατέρα μου τα χρήματα, πόσες δραχμές ήταν. Νομίζω ήταν 100 δραχμές το φακελάκι. Τότε μπορεί. 10 φακελάκια, ένα χιλιάρικο. Νομίζω τόσο ήταν. Και έπαιρνα τα αυτοκόλλητα της Πανίνη για να γεμίζουμε τα άλμπουμ. Και είχαμε ένα Game Boy, είχαμε και ένα PlayStation 1 τότε. Αυτά δηλαδή. Και δεν είμαστε ακολλημένοι. Μόνο τον ηρέ μου λέει ο άλλος, ακούτε. Καρδιά μου πηγαίνει εμένα. Λοιπόν, δεν είμαστε ακολλημένοι σε αυτά. Ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Δεν θα πω άλλα γιατί πρέπει να πάω και στο διάλειμμα. Θα ανοίξω γραμμές μετά, αφού πρώτα πω και κάποια αγωνιστικά για το σημερινό παιχνίδι. Το έκανα για να θυμηθούν και οι παλαιότεροι, γιατί ξέρω ότι ακούτε και πολλά νεαρά παιδιά που μπορεί να είστε σε φάσεις διάφορες. Και το έκανα γιατί το ένιωθα, γιατί βλέπω πράγματα εδώ και πάρα πολύ καιρό που με ενοχλούν σε ό,τι έχει να κάνει με τις γενιές που έρχονται από πίσω. Με αφορμή αυτό το τραγικό που έγινε χθες στην Ηλιούπολη, αλλά είναι μια κουβέντα που μπορεί να την κάνουμε άλλες 3 ώρες εδώ. Και είναι κάτι που πλέον εμένα ως γονιά με τρώει συνέχεια. Το τι θα αντιμετωπίσω από ένα σημείο και μετά. Γιατί τώρα είναι ελεγχόμενο. Τώρα είναι, είμαι από πάνω του. Τώρα είναι σε μια άλλη φάση. Θα μπει το ψήριζε σήματα από αυτοκίνητα. Χοντρό, όχι. Χοντρό. Αυτό δεν ποτέ. Αυτό είναι ντροπή. Ρε, θα μπει το. Δηλαδή μια βαλβίδα παίρναμε, ρε φίλε. Μόνο το αμάξι δεν σήκωσες. Πού με παίρνεις το σήμα του αυτοκίνητου? Είσαι τρελός.
Σε λίγο θα στείλει κάποιος μήνυμα και θα λέει: εγώ έπαιρνα και τη Ζάντα μαζί.

Λοιπόν, πυλό στην εξάρτηση στο αυτοκίνητο. Αλητία είναι αυτό. Ο Χάιλγενχάους. Άστο. Κρίμα που έχει περαστεί ότι είναι αποτυχία να με γράψει καλά. Δεν είναι αποτυχία. Είναι μια χαμένη ευκαιρία. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα βρεθούν άλλε μπροστά σου. PS1 με τσιπάκι Σπύρο και το παιχνίδι τότε. Τα παιχνίδια τα αντιγραμμένα έχω δύο ντουλάπια γεμάτα. Πόσο τα παίρναμε τότε. Σε δραχμές δεν θυμάμαι. Πόσο τα παίρναμε. Σε δραχμές τα παίρναμε πολύ λίγα λεφτά. Και σε ευρώ τα παίρναμε λίγα λεφτά μετά. Με τσιπάκι ρε φίλε. Αυτά έκανες και έτρεχα εγώ που ήμουν περίπολο την ασφαλείας. Ρε τρελε, τι έκανα. Τίποτα δεν έκανα. Ο Κωστής λέει τώρα που είπες λέει για ψαράδικο, αυτό το ιστορικό παντοπολείο δίπλα έκλεισε και έγινε κουρίο. Είσαι από Περέα ρε μπρο. Πού τα ξέρεις όλα. Έγινε κουρίο όντως, ναι. Έγινε κουρίο εκείνος. Έχει κανένα 7μηνο, 8μηνο που έχει ανοίξει κουρίο στην Περέα. Στο οποίο κουρίο νομίζω κουρεύει το Ρέγγις, να ξέρεις. Εδώ δεν έχω πετύχει ποτέ. Εγώ δεν κουρεύομαι εκεί. Εγώ έχω το δικό μου τον Οδυσσέα στην Καλαμαριά. Από 5 χρονών αυτό επιμελείται το μαλλί μου. Μην ξέρεις τη φάση που το άφησα μακρύ. Αλλά σε εκείνο το κουρίο που λες Κωστή πηγαίνει ωραία η κουρεύεται. Για να κάνω τη γέφυρα. Τα καλύτερα 5.000 ρε φίλε. FIFA 2002 αντιγραμμένο πρώτη γυμνασίου. Ο Γκρέγκ Γκάνισον πρώτη γυμνασίου 2002. Μαζί είμαστε δηλαδή. 36 κι εσύ. Ωραία. Με αλάνι που έκανε ντύλια στο σχολείο 5.000. Τα καλύτερα 5.000 ever. Εγώ πήγαινα, θα σου πω. Είχε ένα στην Τούμπα. Λίγο πιο κάτω από το εικόνα και ήχο. Καλημέρα κύριε Δήμο, τα φιλιά μου. Αγάπη μου. Λοιπόν, και είχε και ένα στην Περέα, στο παλιό το εμπορικό, για όσους θυμούνται. Στο παλιό το εμπορικό που έχει στην Περέα, ένα χώρο εμπορικό, όχι εμπορικό κέντρο, που είναι εκεί λίγο πιο κάτω από τα Goodies. Ένα που έχει 2-3 μαγαζιά έτσι εγκαταλειμμένα. Που ήταν ο Ιντράσης. Όσοι είναι από Περέα τώρα και μένουν χρόνια στην Περέα, σίγουρα καταλαβαίνετε. Ήταν ο Ιντράσης, ο οποίος είχε αυτά τα παιχνίδια. Πιο πιθανό να πετύχει το Ρέγγις, λέει, στο κουρίο παρά στο γήπεδο. Όχι, εντάξει. Βρίσκαμε λάστιχα αυτοκινήτων, πιάναμε μια κατηφόρα και τα μολούσαμε. Πιανού θα φτάσει πιο μακριά. Στοιχήματα καλά για την εποχή. Λέει, μέχρι που βρήκαμε, λέει, κανένα δύο αυτοκίνητα. Τότε, λέει, τσαλακώσαμε δύο πόρτες, λέει, μας τσαλάκωσε ο πατέρας μας. Και την πληρώσαμε και σταματήσαμε. Δεν έχω πάρει ποτέ αμάξι. Εντεκάδα, λέει ο άλλος, θα πεις εντεκάδα. Θα πούμε, ρε φίλε. Το ότι κολούσε, λέει, και απλά βγάζαμε το CD και καθαρίζαμε την μπλούζα. Και υπήρχαν και ειδικά καθαριστικά για τα CD τότε. Το έβγαζε, το γύριζε στην μπλούζα πάνω. Είμαι χαρτομάντιλο και το έβαζε πάλι μέσα. Και φυσικά ο ήχος θάνατος για το PlayStation τότε, ποιος ήταν εκείνο το. Και στο PlayStation 2 μετά ήταν που έβγαζε αυτόν τον ήχο. Που ήταν ο ήχος του θανάτου, δηλαδή που έλεγε ότι η συσκευή τα έπαιξε. Και στο 1 είχε έναν αντίστοιχο και στο 2 είχε. Μετά. Σπασμένοι καθρέφτες. Ναι, έχει γίνει και αυτό. Έφαγα δύο μέρες αποβολή πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Λέει δεν με χάλασε γιατί φούσκωσαν λέει προφυλακτικά συντάξεις και τα έπαιζαν μπαλόνια. Εντάξει. Δεν λέω να γίνονται αυτά τα πράγματα στα σχολεία. Δεν θέλω να περάσω τέτοια μηνύματα. Να γίνονται έξω από τα σχολεία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Ξεφύγαμε για λίγο, αλλά ήταν ωραία η κουβέντα. Και μακάρι αυτά τα οποία είπαμε. Πανταζίδου Βαλβίδες. Ρε Δημήτρη, εκεί μένεις. Δεν έπαιρνα βαλβίδες από την Τούμπα εγώ. Βαλβίδες άρχισαν να ψηρίζουν στην Περέα μετά. Λοιπόν. Περιμένω τώρα, κάτσε ο Δημήτρης. Πες μου ρε Δημήτρη τώρα ότι μένεις εκεί, σε παρακαλώ. Τώρα τρελαθώ δηλαδή, εντάξει. Πες μου ότι μένεις εκεί. Και θα πάω μετά στο διάλειμμα. Στην παλιά μου τη γειτονιά δηλαδή. Πανταζίδου 44. Α, ναι, α, εσύ είσαι. Και γιατί ρε Μιτσάρα με τραβάς Μινελίκη δηλαδή το τελευταίο διάστημα, δηλαδή για το Θεό. Από μικρό παιδί με ξέρεις. Ο Δημήτρης έχει εικόνα από νεαρό Νίκο Παπαδόπουλο, άρα λοιπόν, νάτος. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Να βγάλω λίγο τα σπασμένα από τότε. Λοιπόν. Ο Δημήτρης ξέρει ότι ήσυχο παιδί δεν ήμουν μικρός. Άρα ο Δημήτρης μπορεί να έχει ακούσει

Για να το πω και αυτό που είπαμε στο διάλειμμα. Τον πατέρα μου ένα απόγευμα, ένα μεσημέρι, να φωνάζει και πέρα στην πανταζή του, γιατί είναι 90, φέρτε ένα σκηνή να τον κρεμάσω. Τότε που είχα πέσει εγώ με το ποδήλατο πάνω σε ένα ταξί, κατά λάθος. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ η 17χρονη που επέζησε από τη βουτιά θανάτου στην Ηλιούπολη. Η νεαρή κοπέλα υποβλήθηκε σε επίγουσα νευροχειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικού ειδήματος, ενώ φέρει πολλαπλά τραύματα σε θώρακα και λεκάνη. Την ίδια ώρα βαρύ είναι το κλίμα στα σχολεία των δύο κοριτσιών, όπου με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας έχει μεταβεί κλιμάκιο ψυχολόγων για την στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι αρχές συνεχίζουν να συνθέτουν το παζλ της τραγωδίας μέσα από το σημείωμα και το ημερολόγιο των δύο κοριτσιών. Χειρόφρενο τραβά σήμερα ο δημόσιος τομέας λόγω της 24ωρης απεργίας της ΑΔΔΗ. Νοσοκομεία, σχολεία και εφορίες παραμένουν κλειστά, ωστόσο τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα χθεσινά αιματηρά επεισόδια στα πανεπιστήμια, την ώρα που οι φοιτητές προσέρχονται σήμερα στις κάλπες. Ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, μιλώντας στο Sky, τόνισε πως η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας απαιτεί πλέον πανεπιστημιακή αστυνομία, κάμερες και ελεγχόμενη πρόσβαση, καλώντας όσους έχουν συμβιβαστεί με τη βία να πάρουν επιτέλους θέση. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ακροαριστερών μειοψηφικών παρατάξεων, περιγράφοντας μια οργανωμένη καταδρομική επιχείρηση στο Αριστοτέλειο αλλά και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου οι δράστες εισέβαλαν, χτύπησαν και αποχώρησαν πριν την άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην Χαλκιδική, όπου ένας 26χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του. Το δυστύχημα σημειώθηκε στα Νέα Μουδανιά, όταν η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονος. Το τμήμα τροχαίος Μουδανίων διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της σύγκρουσης. Πολεμικό κλίμα στην Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τη δουλειά, με την Τεχεράνη να απαντά με προειδοποιήσεις για δυσάρεστες εκπλήξεις. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το σφυροκόπημα στο Νότιο Λίβανο πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Στο οικονομικό μέτωπο, οι τιμές του πετρελαίου Brent υποχωρούν ελαφρώς κάτω από τα 107 δολάρια εν μέσω της αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 37χρονος στην Καλαμαριά, ο οποίος βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκες σε τουαλέτες και δημόσιους χώρους. Στην κατοχή του βρέθηκε πλήθος ψηφιακού υλικού, το οποίο εξετάζεται από την εγκληματολογική υπηρεσία. Θωρακίζονται τα σύνορα και τα λιμάνια της χώρας με έναν σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης. Συνολικά 24 ταλονία αποκτούν προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και ψηφιακές τεχνολογίες ελέγχου για επαγγελματικά οχήματα και κοντέινερ. Πρόκειται για έναν ψηφιακό παρατηρητήριο που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση εμπορευμάτων, ενισχύοντας τη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών αλλά και αλκοολούχων ποτών. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
3: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
12: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όροι.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
13: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
20: Smart Finance.
15: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
20: Smart Finance.
15: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
20: Smart Finance.
15: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και ejectionservice.gr.
2: Lease Access.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
25: Digital Markt.
24: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθόματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
26: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
27: Μεϊμάρης.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ μας επιστρέφουμε. Με μια μικρή καθυστέρηση γιατί πήγε λίγο παραπάνω η πρώτη ώρα της εκπομπής. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio στο Facebook. Με Digital Mark που είναι μαζί μας. Με μεσοδοπολείο Μόστρα.

0: Everybody jumping out of the mind.
1: Πολλά μηνύματα έχετε στείλει για, για όσα λέγαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και χαίρομαι γι' αυτό πραγματικά. Αυτό που λέει και ο Χαμπίτο, πίναμε νερό από το λάστιχο, τώρα βλέπεις τα παιδιά.
2: Να μην πει νερό από το λάστιχο.
1: Αχ, καλέ, τα παιδιά θα πάθουν τίποτα άμα πιει νερό από το λάστιχο. Δεν έχουμε πιει εμείς τώρα. Γαλόνια έχουμε πιει ολόκληρα από τα λάστιχα.
2: Τι θα

Σωτήρης λέει για να τρίξα CD με την οδοντόκρεμα, δεν το ήξερα αυτό. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από Ψάλα που λέει στην τηλεόραση βλέπαμε μουστάκα και ψάλτη. Ναι ρε φίλε, στο Alter, παλιό θρηλυκό. Και το κλασικό βίντεο κλαμπ μπροστά λέει ο Γρηγόρης. Και αντιγραφές πίσω λέει, του έλεγες ότι ήθελες και πήγαινε πίσω λέει, και τον έχανες λέει για κανένα δεκάλεπτο και ερχόταν με το υλικό. Ναι ρε φίλε, τώρα εντάξει, άστα. Αυτά ήταν ωραία πράγματα. 5 με 7 ευρώ παιχνίδι αντιγραφή για το PlayStation 1. Εγώ και δεκάρικο το έπαιρνα. Κάπου εκεί. 1500 δραχμές στο παιχνίδι λέει ο Αργύρης. Ο Παναγιώτης λέει: μια σκέπη για Περέμης, καθόμαστε κανένα δεκαριά άτομα στον παλιό αραβατινό στην παραλία με μπλούζες τότε εποχή Super 3 Fanatic. Και αντί να βλέπουμε YouTube, λέει: κάναμε όνειρα για δήλους και άλλα. Παλιός. Ο αραβατινός ποιος ήταν, ρε. Κατατόπισε με λίγο τώρα, χαθεί. Περίμενε. Σε ποιο σημείο δηλαδή.

Καλημέρα και στο Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε λίγο στα. Πού δεν κατάλαβα πολύ το μήνυμα, τέλος πάντων. Σήμερα έχουμε και Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ναι, άστο Βαλένθια Παναθηναϊκός. Τώρα δεν έχουμε. Δεν έχουμε Βόλος Άρης στις 5. Στο Πρικυπάτο του Αχιλέα Μπέου.

0: Λοιπόν, το παιχνίδι το σημερινό για τον Άρη είναι στο ίδιο πλαίσιο που ήταν και τα δύο τελευταία με τον Όφη. Δηλαδή, ακόμα ένα να τελειώνουμε. Να περάσει και αυτό, να περάσει και τις Κυριακές, να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Δευτέρα σταδιακά σε όλα τα μέτωπα, και αγωνιστικό και διοκτησιακό, αν θα προκύψει κάτι, αν θα μιλήσουν από τον ερασιτέχνη, αν θα μιλήσει ο Καρυπίδης, αν. Και το τι θα γίνει φυσικά σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή, με τους παίχτες και ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Ένα παιχνίδι που είναι απέναντι στην ομάδα που περισσότερο άκουσε του μπόξινγκ σε αυτά τα play-off, και αναμενόμενο ήταν για τον Βόλο βέβαια. Ένας Βόλος βέβαια ο οποίος, επειδή ο κ. Μπίος έχει τα δικά του θέματα με τον Άρη, γενικότερα βγάζει πάντα κίνητρο διάθεση στα παιχνίδια με τον Άρη. Δηλαδή δεν νομίζω, ας πούμε, να δω τον Βόλο που είδα σε δύο παιχνίδια με τον Λεβαδιακό. Θα δω μια καλύτερη ομάδα ξαφνικά. Ο Άρης, ο οποίος πάει με καλό momentum στο Βόλο, πάει ήδη από χθες βασικά. Και ο Γιάννης Δασκάλου ήταν από τους ανθρώπους που ήταν στις επάλξεις για το ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή που το πούλμαν της αποστολής αναχώρησε. Αλλά δεν θα τα πω εγώ, δεν θα οικειοποιηθώ το ρεπορτάζ του συναδέλφου, αφήνω να το μεταφέρει αυτός μετά στη δικιά του εκπομπή. Όχι, Γιάννη, Γιάννη, όχι, θέλω να τα αφήσω να το πεις εσύ. Όχι. Άμα θες, αλλά πες το εσύ εδώ πέρα.
1: Όχι, θέλω να τα ακούσω από σένα.
0: Θα το περιγράψω όμως ακριβώς όπως έγινε.
1: Όπως έγινε, πες εσύ.
0: Λοιπόν, είμαι στο σπίτι το απόγευμα και χτυπάει το κινητό και είναι ο Γιάννης Δασκάλου. Και εντωμεταξύ ο Γιάννης τώρα. Λέω, για να με παίρνει τώρα, λέω, δασκάλου με ένα τώρα, λέω, απόγευμα. Τι λέω, κάτι έγινε, λέω τώρα. Εγώ το συνδύασα λίγο και με την εκπομπή τη σημερινή. Λέω τώρα, τι θα φάμε, κανένα χώσιμο τώρα, πρέπει να φύγουμε για Βόλο. Μας πει, ακάζουμε κάμισε ώρα παραπάνω. Και μου λέει, είμαι, λέει, στο περιφερειακό, λέει. Και είναι κολλημένο, λέει, και το πούλμαν της αποστολής, λέει. Λέει, τι ώρα θα φτάσουν, λέει. Παρόλα αυτά, δηλαδή τώρα για να καταλάβετε ότι ο γέλο είναι παντού και ότι το ρεπορτάζ γίνεται σε όποιο σημείο χρειάζεται και απαιτείται. Παρόλα αυτά, ο φόβος του συναδέλφου και ο δικός μου για το τι ώρα θα φτάσει η ομάδα ήταν απλά ένας φόβος, διότι μετά που είχα μια επικοινωνία εγώ με την αποστολή, φτάσαν καλά, φτάσαν στην ώρα τους, στο φαγητό και όλα τους έπιασα. Οπότε αυτή η ταλαιπώρια με το flyover, την οποία θα συναντήσουμε και εμείς την ώρα που θα φύγουμε, δεν τους επηρέασε πάρα πολύ. Ο Άρης θέλει να πετύχει ακόμα μια νίκη, για τους λόγους που έχουμε εξειδικευτεί εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και καλά κάνει και έτσι πρέπει, γιατί Άρης είναι και πρέπει μέχρι τέλος να το πάει έτσι, άσχετα που δεν δίνει η Ευρώπη πέμπτη θέση. Άρης είσαι. Το θέμα είναι να διατηρήσει αυτό το momentum των τελευταίων αγώνων, που πιστεύω ότι θα δούμε πάλι ένα καλό Άρη. Βέβαια, η εικόνα της ομάδας πιθανόν να επηρεαστεί από αλλαγές που θα γίνουν στην 11η. Αυτό που δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο είναι ο βαθμός των αλλαγών που θα υπάρξουν στην 11η. Γιατί ο Γρηγορίου, καλά, τη Δευτέρα είχε από θεραπεία, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσε να δουλέψει κάτι άνθρωπος, ούτε χθες δούλεψε κάτι. Οπότε το τοπίο για πολλές θέσεις 11η, παιδιά, αυτή τη στιγμή, συγχωρέστε με, είναι θολό. Και πολλοί είναι οι παίκτες που διεκδικούν μια θέση στο αρχικό σχήμα. Στους σίγουρους, αν θέλουμε να πάμε, είναι ο Σούντμπεργκ και ο Ρόουζ. Γιατί ο Φαμπιάνο δεν πήγε στο Βόλο, ούτε ο Πέρεθ πήγε στο Βόλο, δεν τα κατάφεραν. Ο Πέρεθ έχει ελπίδες να προλάβει το μάτς με το Λεβαδιακό. Ο Φαμπιάνο, μάλλον η σεζόν τελείωσε για τον Φαμπιάνο στο παιχνίδι με τον Όφη την περασμένη Κυριακή. Μετά από 26 συμμετοχές, 3 γκολ, το ένα μάλιστα με απίστευτη ακρίβεια το είχε προβλέψει ο Γιάννης Δασκάλου πριν το Πανετολικό Άρης. Που εδώ πέρα την Παρασκευή, πριν τον αγώνα, είχε πει 0-1 με γκολ του Φαμπιάνο. Και δικαιώθηκε. Και οφείλαμε να τα θυμόμαστε αυτά και να τα σημειώνουμε. Λοιπόν, με 26 συμμετοχές, 3 γκολ μάλλον θα ολοκληρωθεί η σεζόν και τον Φαμπιάνο. Ένα με την Αράζ που είχε βάλει από ασίστ του Γιαννιώτα, ένα με το Βόλο στην Πρεμιέρα και το τρίτο με τον Πανετολικό στις 30 του Γενάρη, σε εκείνο το 0-1 στο Αγρίνιο. Μια χρονιά που θα μπορούσε ο Φαμπιάνο να παίξει και παραπάνω αν δεν είχε εκείνο τον κουρασμό που τον άφησε 2 μήνες έξω. Εντάξει, ήταν λίγο η κακή διαχείριση του παίχτη από τον Χιμένεθ. Γιατί ο Φαμπιάνο τόσα χρόνια από όλου του προπονητέ ήταν σε ένα ειδικό καθεστώ και ξαφνικά έρχεται ο Χιμένεθ και τον έβαλε στα κόκκινα. Εντάξει, κάποιε δεν γινόταν γι' αυτό. Τον προφυλάσσω νομίζω άρχισε και λίγο το Φαμπιάνο εδώ πέρα. Δηλαδή αν ήταν μαζί και θανάτου μπορεί και να παίζει, αλλά επειδή είχε ενοχλήσει και στο πόδι και στη μέση, σίγουρα χάνει το σημερινό παιχνίδι. Μάλλον πιστεύω ότι μάλλον θα χάσει και τις Κυριακές. Οπότε η σεζόν για τον Βραζιλιάνο ολοκληρώνεται και θα δούμε το Σούντμπεργκ στα τελευταία δύο παιχνίδια. Σήμερα και την Κυριακή με τον Λεβαδιακό. Ένα Σούντμπεργκ ο οποίος έχει να παίξει βασικό στο μάτι στη Λιβαδιά. Και εκεί έπαιξε γιατί ο Ρόουζ είχε γυρίσει τελευταία στιγμή με το Μαυρίκιο. Το γεγονός ότι ο Σούντμπεργκ είχε χάσει τη θέση του από το Ρόουζ δείχνει αρκετά στο τι έχει να κάνει νομίζω με το μέλλον του στην ομάδα. Αν συνυπολογίσουμε και το ότι πρέπει να δώσει 500 περίπου στη Λουντογκόρετς και άλλα 500 στον παίχτη, μιλάμε για 1 εκατομμύριο ευρώ. Δύσκολα νομίζω να τον κρατήσει ο Άρης τη νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα, ανοιχτό είναι και στο τέρμα, μήπως και δώσει μια ευκαιρία ο Γρηγορίου στο Μάικιτς και αφήσει τον πάγκο τον Αθανασιάδη. Ανοιχτά είναι και τα άκρα της άμυνας. Όπου είδαμε Φατιγκά και Φρίντεκ στα τελευταία παιχνίδια. Τώρα μπορεί να δούμε Τεχέρο ή Μεντίλ ή και τους δύο. Αν και νομίζω το πιο ορθολογικό να βάλει τον έναν από τους δύο και τον άλλο να το φέρει τον πάγκο ως αλλαγή. Να βάλει τον Τεχέρο δηλαδή του Φατιγκά και να φέρει τον Μεντίλ στη διάρκεια του αγώνα. Ο Γρηγόριου. Και στο κέντρο είναι θολό το οποίο μήπως αφήσει το Ράτσιτ στον πάγκο και τον φέρει στη διάρκεια του μάτζ για να του δώσει ανάσες. Βάλει το Χόγκλα με τον Γένσεν. Ή βάλει το Ράτσιτς με τον πάλι το Ράτσιτς με τον Γένσεν και αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσουμε. Η απουσία του Πέρατς στο 10 εκεί θα βάλει το Γένσεν ή θα βάλει τον Καρέ όπως έκανε στο δεύτερο μήχρονο που νομίζω είναι και το πιο ορθολογικό να τραβήξει τον Καρέ μέσα και να βάλει το Γιαννιώτα βασικό που το αξίζει κιόλας θεωρώ με τον Ντούντου στις πλευρές και Κουαμέ ή Καντεβέρε στην κορυφή. Βλέπετε ότι είναι αν εξαιρέσουμε τα στόπερ περισσότερες θέσεις είναι ανοιχτές. Γιατί υπάρχει αυτή η πρόθεση του Γρηγορίου να κάνει rotation, αλλά δεν έδειξε κάτι χθες, οπότε δεν είναι ξεκάθαρος και ο βαθμός στον οποίο θα κάνει rotation ο Έλληνας τεχνικός. Όχι, Βασίλη δεν θα δώσει ο Μπέζος εισιτήρια.

Ευχαριστώ τον Χρήστο για την πληροφορία που μου δίνει. Ευχαριστώ και τον Γιώργο για τα καλά του λόγια. Λέει μακάρι τα νέα παιδιά να σ' ακούσουνε. Τι να σου πω, μακάρι. Καλημέρα και στον Μπάρι και στον Μιχαήλ. Καλά, όχι σήμερα, όχι σου λέω. Παλιά ο συμμαχός σου είπα αυτά που κάνουμε τα ρομπότα βλακίες τώρα. Ήταν από τις δικές μας βλακίες. Ο Σάκης παραπέμπει τα νέα παιδιά να κάνουν κάτι άλλο. Εντάξει, και ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι. Γιατί πρέπει να κοπεί με τον έρωτα. Να κάνουν, φυσικά να κάνουν. Ζαμπόν κασέρι σουφλέ, τι λένε, να σου Καλαμάτα Άρης. Ωραία Καλαμάτα. Καλαμάτα, να πάμε φέτος. Βασικά όχι φέτος, την επόμενη σεζόν.

Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το μάτς. Δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο για το μάτς. Μακάρι η ομάδα να κερδίσει. Και όπως όλα δείχνουν, πάμε σε ένα μάτς την Κυριακή που θα κρίνει οριστικά την πέμπτη θέση, εάν δεν στραβοπατήσει ούτε ο Άρης ούτε ο Λεβαδιακός. Γιατί αν ο Άρης δεν κερδίσει και ο Λεβαδιακός κερδίσει, τότε τελειώνουμε. Ο Λεβαδιακός την ίδια ώρα υποδέχεται τον Όφη, θυμίζω. Είχε χάσει το Ηράκλειο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτός ο Όφη που βλέπουμε μπορεί να κόψει βαθμούς από τον Λεβαδιακό. Εκτός αν είναι, έχει πεισμώσει τόσο πολύ τον Γκόντι η εικόνα της ομάδας του στα τελευταία δύο μάτς, που θέλει έτσι για, για τον εγωισμό, αυτό που λέμε και για μας, να βγάλει μια αντίδραση λίγο με τη Λιβαδιά. Αν ο Άρης κερδίσει σήμερα και ο Λεβαδιακός χάσει, τότε ο Άρης θέλει μόνη σοπαλία την Κυριακή. Όχι ψέματα. Ναι, θέλει μόνο ισοπαλία, γιατί έχει τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Έχει και την νίκη στη Λιβαδιά. Όχι, δεν έχει την ισοπαλία, όχι. Δεν θέλει μόνο νίκη. Δεν θέλει μόνο ισοπαλία. Κάτσε, μην ισοβαθμία είναι το θέμα μετά. Γιατί όλα τα μάτσα Άρη και Λιβαδιακού είναι ισόπαλα φέτος. Άρα πάλι θα θες την νίκη. Νομίζω. Αυτό το δεχόμενο δεν το είχαμε δει. Καλά, σε έρθει πρώτα και μετά βλέπουμε. Όπως και να έχει, ο Άρης πρέπει να κάνει το 2-2 να τελειώνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για να πάρει την πέμπτη θέση. Βλέπω όμως ότι και ο Λεβαδιακός θα κερδίσει σήμερα και ο Άρης πιστεύω θα κερδίσει και θα πάμε την Κυριακή σε ένα μάτς που θα τα κρίνει όλα. Και αν ο Άρης κερδίσει, θα έχει την ισοβαθμία με το Λεβαδιακό τότε με νίκη, γιατί δεν έχουν καμία νίκη, δεν υπάρχει νίκη μεταξύ του παιχνίδια φέτος. Θα έχει την ισοβαθμία και θα είναι αυτός ο οποίος θα κατακτήσει την πέμπτη θέση. Στη μάχη της παραμονής που στέλνει και ο φίλος ο Γιώργος, λέει, αν οι δορυφόροι έπεσαν. Ο Αστέρας, έτσι όπως έρχεται να πάρουν τα χθεσινά αποτελέσματα, με νίκη το Σάββατο κόντρα στην Κηφισιά, μένει. Και πέφτει η Λάρισα με τον Πανσεραϊκό. Και δεν νομίζω ότι ειδικά ο Πανσεραϊκός θα λείψει και σε κανένα. Έκανε τεράστια προσπάθεια ο Πανσεραϊκός, είναι η αλήθεια. Το τελευταίο δίμηνο, δύο μήνες και κάτι. Εντυπωσιακή θα τη χαρακτήριζε την προσπάθειά του. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο το πώς το πας σε ένα εύρος δύο μηνών, θα είναι πως τελειώνεις. Το τέλος θα θυμούνται όλοι. Και οπότε φαίνεται ο Πανσεραϊκός θα το πει το ποίημα. Αυτή τη στιγμή η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός ποντάρουν στην Κηφισιά για να κόψει βαθμούς από τον Αστέρα και να κερδίσουν αυτοί τα δικά τους μάτς και να μπουν ξανά στο κόλπο της παραμονής. Δηλαδή είναι δύο, γιατί το θέμα είναι η μία θέση. Είναι τρεις και θα πέσουν οι δύο. Αλλά νομίζω ότι ο Αστέρας θα την κάνει τη δουλειά το Σάββατο, όπως την έκανε και χθες. Με τον Πανσεραϊκό θα το πάρει το παιχνίδι με την Κηφισιά και θα μείνει στην κατηγορία. Και έτσι η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός θα το πούνε το ποίημα για να πάρουν τη θέση τους στην πρώτη κατηγορία. Η Καλαμάτα και ο Ηρακλής με τον τελευταίο να ανακοινώνει χθες τελικά. Και είναι μπαμ σίγουρα ως όνομα. Ως ουσία θα το δούμε στην πράξη. Την συμφωνία του με τον Βάλτερ Ματσάρη. Αν και ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης έχει over 3,5 προπονητές κάθε σεζόν. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο μέσα από τους αριθμούς όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα δεν είναι ότι πήρε ο Μονεβασιώτης το Ματσάρη. Το θέμα είναι πόσο θα τον κρατήσει το Ματσάρη. Ναι, δεν. Ο Άρης πρέπει να κερδίσει ακόμα και αν το πιάσει από σήμερα το Λεβαδιακό. Δεν θα είναι σοπαλέ. Πρέπει να κερδίσει την Κυριακή. Γιατί έχει και την κατάταξη. Καλημέρα μου και στο Στράτο. Οπότε θες δύο νίκες για να τελειώνεις. Ρίχτε ένα τρίμπαλο στον Μπέο για να έρθει στα ίσια, του λέει ο Άρτζη. Περίλη, δεν ξέρω αν θα βγάλει καν προετοιμασία ο Ματσάρη. Θα τη βγάλει την προετοιμασία, πιστεύω ο Ματσάρη. Θα τη βγάλει. Τη χρονιά, εγώ λέω ότι δεν θα τη βγάλει ο Ματσάρη. Με Μονεβασιώτη πρόεδρο, δεν θα τη βγάλει τη χρονιά ο Ματσάρη. Ο Μονεβασιώτης αυτή τη στιγμή τι κάνει? Που ο Ματσάρη είναι ένας προπονητής που είναι πολύ καλός. Είναι καλός, πολύ καλός προπονητής. Δηλαδή έχει ένα background συγκεκριμένο. Δεν ξέρεις τώρα αν αυτό θα αποδώσει και εδώ, γιατί χθες κάναμε την κουβέντα προπονητές, ονόματα, θα πιάσει ή δεν θα πιάσει. Επειδή έκανε κάποτε κάποια πράγματα, δεν σημαίνει ότι θα τα κάνει και τώρα. Και εμείς το έχουμε βιώσει στο πετσί μας αυτό το πράγμα. Και φέτος, κιόλας με το Χιμένεθ. Το θέμα είναι, σε αυτή την περίπτωση,
με το μονοβασίο το εξής. Ο μονοβασίος προσπαθεί να κάνει κάποιες εντυπωσιακές κινήσεις για να κουνήσει λίγο τα διαλυκές του Ηρακλή. Όποιος δεν βλέπει την επιφάνεια και διαβάζει και από κάτω, αυτό είναι. Και όντως με το ματσάρι θα τα κουνήσει, πιστεύω. Αλλά. Και δεν θα πω τώρα σε αυτή τη διαδικασία που μπορεί να μπουν ορισμένοι. Να, ο Ηρακλής έφερε το ματσάρι, εμείς ποιον θα φέρουμε. Πρώτον, δεν ξέρει αν ο ματσάρι είναι πλέον προποντής που ήταν κάποτε. Δεύτερον, δεν ξέρει αν θα ταιριάξει. Και υπάρχει και ο Μονεβασιώτης. Εγώ λέω ότι ο ματσάρι σεζόν δεν θα βγάλει. Και δεν πιστεύω ότι θα βγω ψεύτης. Αφήνω ένα περιθώριο να βγω, αλλά δεν πιστεύω ότι θα βγω. Μας απασχολεί περισσότερο τι θα κάνουμε εμείς με το θέμα του προπονητή. Που είναι και αυτό ένα θέμα που θα μας απασχολήσει την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι ακόμα ανοιχτό του Παπαδόπουλου, υπάρχει το όνομα του Λέτο, υπάρχει πάντα συζήτηση, ως έκπληξη βέβαια θα συνεχίσουν να το χαρακτηρίζουν να μείνει ο Γρηγορίου ή να φέρει ωρίες κάποιον άλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή στον Άρη τίποτα μα τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, γιατί μπορεί να υπάρχουν προθέσεις, να υπάρχουν συζητήσεις, αλλά στον Άρη τα πάντα είναι απρόβλεπτα. Γενικότερα, πόσο μάλλον τώρα είμαστε ακόμα στο Μάιο και η προετοιμασία της ομάδας ξεκινάει τον Ιούλιο. Ο Θάνος, τα παιδιά είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Πάψτε να τα τρελαίνετε, επειδή κάποιοι λέει σας έπεισαν ότι αν πετύχουν θα είναι ευτυχισμένα. Με συγχωρείτε για το θυμό μου, αλλά ντρέπομαι που τόσα χρόνια έχουμε αφήσει τα παιδιά μας ανυπεράσπιστα. Συμφωνώ. Ο Λέτο για Παναθηναϊκό είπαν μακάρι να σε εμάς. Έχει εγκαταληφθεί νομίζω, έχει χάσει πολύ έδαφος του Λέτο στον Παναθηναϊκό. Εδώ διαβάζω ότι σκέφτονται μήπως κρατήσει τον Μπενίτεθ. Δεν νομίζω βέβαια να κάνει τέτοιο έγκλημα, αν και ποτέ δεν ξέρεις. Ο Βασίλης πιστεύει ότι αν μείνει ο Καρυπίδης, ο νεοφώτης της Ηρακλής θα είναι ανταγωνιστής μας του χρόνου. Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Και δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Στην αλήθεια δεν το πιστεύω. Θα πρέπει να κάνουμε εμείς, δηλαδή πρώτα πρόσεξε, σε μια χρονιά που είναι τίγκαπ, δεν μ' αρέσει, πίτα στο λάθος για τον Άρη, πίτα στο λάθος είμαστε φέτος, πίτα στο λάθος. Ακόμα μπορείς να βγεις πέμπτος, δεν θα πάρεις Ευρώπη, ναι, δεν θα παίξεις Ευρώπη, okay. Έχουν γίνει πράγματα και θάματα, μας έχουν φθείρει ψυχολογικά, αλλά ακόμα και στην κακή μου χρονιά, στη χειρότερη χρονιά των τελευταίων ετών, πάλι πέμπτος θα είμαι. Δεν θα είμαι δέκατος. Δεν νομίζω ότι λοιπόν. Πρώτον, ότι θα παρουσιάσω κάτι χειρότερο του χρόνου. Θέλω να το πιστεύω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι γίνεται χειρότερο από φέτος. Οπότε δεν νομίζω ότι ο Ηρακλής θα με ανησυχήσει και θα με αγχώσει την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι ο στόχος με τον οποίο θα μπει ο Ηρακλής, ο ρεαλιστικός στόχος του χρόνου, να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτοί έχουν over 3,5 και εμείς over 2,5. Καλά, και εσύ δεν πας πίσω. Εννοείται. Και εσύ ένα-δύο προπονητές τον χρόνο του αλλάζεις. Ο Μονεβασιάτης όμως το κάνει και πιο άχαρα και το κάνει και σε μεγαλύτερο βαθμό από σένα. Επειδή λες ότι δεν έχουμε φέρει τέτοιο προπονητή εμείς 10 χρόνια, θα σου θυμίσω ότι έχεις φέρει στον Άρη τα προηγούμενα χρόνια τον Άλαν Πάρντιου, ο οποίος είναι πολύ καλό όνομα στην Αγγλία. Όπως εξίσου πολύ καλό όνομα στην Ιταλία είναι και ο Ματσάρι. Ο Ματσάρι δεν είναι μεγάλο όνομα στην Ιταλία. Είναι πολύ καλό όνομα. Πολύ καλό όνομα ήταν και ο Πάρντιου στην Αγγλία. Βγήκε προπονητής στη Premier League μια χρονιά με την Newcastle. Οπότε θα σου πω ότι έχεις κάνει και εσύ κάτι αντίστοιχο.

Πάρντου η Λευτέρη δεν έχει έρθει από σχολιαστής. Στη Βουλγαρία δούλευε. Θα τον πει ο Ματσάρη, δεν δούλευε στη Βουλγαρία, ναι, όχι. Okay. Ήταν ενεργός τα τελευταία δύο χρόνια. Ματσάρη έχει ένα κοτσάρι ομάδα, ναι, δύο χρόνια. Δύο χρόνια και κάτι. Που είχε φύγει από την Νάπολη.

0: Έχουμε γραμμή. Εν τω μεταξύ δεν τις άνοιξα κιόλας. Ξέχασα να τις ανοίξω. Ας πάρουμε ένα φίλο, ναι. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Έλα, ρε Αβραμ, τι έγινε.
1: Τι λέει.
0: Τι να πει, καλά. Ετοιμαζόμαστε για Βόλο.
1: Ορίστε.
0: Ετοιμαζόμαστε για Βόλο.
1: Κάτσε. Πιστεύω το πιο σεξι και το.
0: Τι?
1: Το πιο σεξι αμερικανικό είπε.
0: Τι πιο?
1: Ο Σάκης Αρβαντάκη είπε.
0: Δεν τον άκουσα το Σάκη Αρβαντάκη, δεν ξέρω τι είπε.
1: Το βράδυ τον άκουσα.
0: Τι είπε.
1: Έδωσε το τέτοιο του χαρτί, λέει ο Καρπίδο, και από εβδομάδα λέει.
0: Δεν επιβεβαιώνεται τίποτα από κανέναν να βγει ο Εραστέχνης να το πει επίσημα. Έδωσε, είπα, μου είπανε να βγει ο Εραστέχνης να πει.
1: Είναι φυσικά ρωτή.
0: Να βγει ο Εραστέχνης να πει. Εγώ περιμένω τον Εραστέχνη να πάρει θέση.
1: Φυσικά είμαι ο Εραστέχνης. Δεν κάθεται.
0: Συνέντευξη τύπου. Νομίζω ίσως περιμένω να τελειώσει και το πρωτάθλημα.
1: Δεν κάθεται. Γιατί κράζε. Δεν βγάζει μια συνέντευξη. Πες στον κόσμο ότι.
0: Κοίτα. Οι άνθρωποι του Εραστέχνη δεν νομίζω ότι κάνουν κάτι χωρίς να έχουν. Παίρνουν αποφάσεις πάντα έχοντας κάτι στο μυαλό τους. Οπότε και το γεγονός ότι ακόμα δεν παίρνουν θέση. Νομίζω ότι το κάνουν γιατί έχουν κάτι στο μυαλό τους.
1: Ναι, είναι Νίκο, το κόσμο τον έχουν πελαγώσει.
0: Αβραάμ, δεν θα βγει ο Εραστέχνης να πει ότι βρέθηκε επενδυτής, να ξέρεις. Δεν θα βγει ο Εραστέχνης να πει ότι βρέθηκε επενδυτής, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αυτό μην το περιμένεις. Τώρα.
1: Όχι, το σε πρόσεξε, είναι αυτός, λέει. Τι αυτός, λέει, που το βρέθηκε και στο τέτοιο. Έτσι είναι αυτή, είναι.
0: Υπομονή, Αβραάμ, υπομονή, υπομονή.
1: Αφού βλέπεις ότι δεν σε δηλωκώνω, το γήπεδο άδειο είναι, χιλιάτμα είναι. Άδειο το γήπεδο του καταγώνα. Πώς είναι και η τσίπα πάντα δεν έχει καθόλου, ρε. Τσίπα. Τι να παίζει, Νίκο.
0: Θα δούμε, Αβραάμ. Κάτσε να περάσουν και τα μάτια και βλέπουμε. Πες με ένα τελευταίο, ναι.
1: Ο Μπέος θα πει παίξε να κάνεις το πέρα να μην γίνει. Παίξε τον Μπέος. Είναι... Ξέρεις.
0: Ας τον Μπέος να κάνει τι θέλει. Πήγαινε και κέρδισες, να τελειώνουμε.
1: Ναι. Πάντως Πασαρικός και Ελλάδας ανοίγω,
0: Έλα.
1: Πασαρικός και Ελλάδας, Μπρούμλο.
0: Πασαρικός, ναι, ενώ περίμενα θα τη σώσει την παρτίδα στο τέλος, είναι η αλήθεια. Δεν τα κατάφερε. Θα μπορούσε να πάρει χθες κάτι από το μάτς, αλλά του κάτσε κόκκινη στο 18 νωρίς και τον δυσκόλεψε πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Καλά, ρε Αβραάμ, να σε καλά. Σε φίλο, να σε καλά. Να σε καλά. Δηλαδή, ανοίγω γραμμές και βγαίνει, δηλαδή, πού είστε άλλοι, Αβραάμ, βγαίνει κατευθείαν. Είσαι σοβαρή. Νίκο, δεν. Γιατί ρωτάει ο Νίκος που πηγάζει αυτή η αισιοδοξία σου από ρόλο. Με ένα γήπεδο άδειο και με Καρυπίδη, λέει ότι θα πάμε καλύτερα. Γιατί θεωρώ ότι δύσκολα μπορείς να πας χειρότερα από φέτος. Γι' αυτό. Δεν σου πω ότι είμαι αισιόδοξος. Εγώ σου έχω πει ότι δεν μου έχει δώσει το ερέθισμα ότι μπορεί να μάθει από τα λάθη του εύκολα τα τελευταία χρόνια. Οπότε αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο εξωτερικεύει η αισιοδοξία. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα πάμε σε αυτό το οποίο έχετε ορισμένο στο μυαλό σας. Δεν ξέρω αν είσαι και εσύ ότι θα πάμε να σώσουμε την κατηγορία του χρόνου. Νομίζω θα πάμε εκεί. Όταν στη χειρότερη μου χρονιά την τελευταία οχταετία πάλι μπορώ να βγω πέμπτος. Που δεν θα μου δώσει τίποτα. Δεν θα μου προσφέρει τίποτα. Και δεν ανταποκρίνεται και σε αυτό που θέλουμε όλοι πλέον. Αλλά είναι άλλο να βγαίνεις πέμπτος και άλλο να βγαίνεις δωδέκατος. Έχει μια τεράστια απόσταση.

0: Τέσσερις, Νίκο μου, θα συμφωνήσουμε ότι απομακρύνεσαι πάρα πολύ. Γιατί έχουν ανοίξει και αυτοί το πορτοφόλι παραπάνω από ό,τι εσύ τα τελευταία χρόνια. Στη συνολική βαθμολογία, στα μεταξύ μας παιχνίδια, προφανώς και οι διαφορές δεν είναι τεράστιες, δηλαδή δεν είναι ότι σε ισοπεδώσαν. Κανένας δεν πέρασε το Βικελίδη, σκέψου. Αλλά για να φτάσεις στους άλλους τέσσερις, Νίκο μου, ξέρεις ότι με την τωρινή κατάσταση δεν μπορείς να το κάνεις. Να μπεις φίνα σταθερά, όχι μια χρονιά. Μια χρονιά μπορεί να γίνει. Και πρέπει, όπως έχουμε πολλές φορές, να φέρεις κάποιον άλλον. Λοιπόν, από εδώ θα σας αφήσω. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Πάμε να πάρουμε το δρόμο για Βόλο τώρα. Ευχαριστούμε πολύ Digital Markt. Ανδρέα Παδρόντικα, Σολευθέρω Κορδελιό, Τσαντλής Θερμότας, Μιντία Εμθέρμα, αλλά και τον Μίλου Τρινικιώτη. Και το μεσοδοπολείο Μόστρα, με στακίδι 22 στη Χαριλάου. Έπαιρνα το παρκάκι. Να απολαύσετε όλες τις ώρες μέρας πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα. Τίτλοι ειδήσεων από GR Times. Διαφημίσεις και ο Γιάννης Δασκάλου, έρθει μέχρι και τις 2 μαζί σας, μου και ο δάσκαλο καθίσεις. Καλή συνέχεια σε όλους. When his night came to an end, he tried to grasp for his last friend and pretend that he could wish himself. Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Τις θέσεις της Ελλάδας για την ενεργειακή ασφάλεια παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο των Financial Times. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να είναι έτοιμη για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και αύξηση του πληθωρισμού. Υπογράμμισε επιπλέον ότι αν και πιστεύει στην πράσινη μετάβαση, τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν κρίσιμα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, σημειώνοντας πως η Ελλάδα είναι αυτάρκης και εξάγει πετρελαϊκά προϊόντα χάρη στα 2 σύγχρονα δηληστήριά της. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα χθεσινά επεισόδια στα πανεπιστήμια, την ώρα που οι φοιτητές προσέρχονται σήμερα στις κάλπες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως η παραβατικότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, ενώ ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου υπογράμμισε πως η πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας απαιτεί πλέον κάμερες, τουρνικέ και πανεπιστημιακή αστυνομία. Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται στην Θεσσαλονίκη. Αύριο 5η από τις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της περιφερειακής οδού προς Καβάλα και Κατερίνη μεταξύ Μετεώρων και Ευκαρπίας για τις εργασίες του flyover. Απομακρύνονται παλιά βαγόνια που ήταν συσσωρευμένα και εγκαταλειμμένα για χρόνια στις ράγες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Δέλτα υπογράμμισε πως η απομάκρυνση του παλιού και ανενεργού τροχαίου υλικού από την δυτική πλευρά αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ η 17χρονη που επέζησε από τη βουτιά θανάτου στην Ηλιούπολη. Η νεαρή υποβλήθηκε σε κατεπίκουσα νευροχειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικού ειδήματος. Την ίδια ώρα κλιμάκιο ψυχολόγων βρίσκεται στα σχολεία των δύο κοριτσιών για να στηρίξει μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το πάζλ της τραγωδίας μέσα από το ημερολόγιο και το σημείωμα που άφησαν πίσω τους. Χειρόφρενο τραβά σήμερα ο δημόσιος τομέας λόγω της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΒΗ, νοσοκομεία, σχολεία και εφορίες παραμένουν κλειστά. Ωστόσο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χτες βράδυ στην Χαλκιδική, όπου ένας 26χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του. Το δυστύχημα σημειώθηκε στα Νέα Μουδανιά, όταν η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονος. Το τμήμα τροχαίος Μουδανιών διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της σύγκρουσης. Σταθερότητα αλλά και ακαθόδη ζητήματα στην συνάντηση Τραμπ και Σι. Οι ηγέτες Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας προετοιμάζονται για το κρίσιμο τετατέτ με τον ανταγωνισμό στην τεχνολογία και το ζήτημα της Ταϊβάν να κυριαρχούν. Στην ατζέντα προστίθεται και ο τερματισμός του πολέμου με το Ιράν, με το Πεκίνο να αναλαμβάνει ρόλο ανεπίσημου διαμεσολαβητή. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο geartimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. geartimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Με χαρά μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχερή ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Με το σώμα
14: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Έκτακτη είδηση.
17: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
16: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
17: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
16: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
17: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
16: www.ergopavlatel.gr.
17: Έργο τέλεια νέα.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λα Εντουάρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ.

0: 61-62.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φιλάκι, ρωτώματι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σοπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε! Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος, εγώ?
7: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ! Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
10: Digital Markt.
9: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
11: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
12: Μεϊμάρης.
13: Δάσκαλε, δάσκαλε.
14: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
15: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Νέο Σκάλ.
14: Νέο Σκάλ. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
16: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά μονοτικά,
14: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
16: λέβητες και σόμπες πέλε, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
14: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα πέλετ και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9,90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
16: Νέο Σκάλ. Προέκταση με Άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-767-900.
14: Νέο Σκάλ και όλα καλά.
17: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα φίλες και φίλοι στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, είναι η Επίδοσης, και είναι δίπλα σας με έδρα σε 3 χώρες, σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, για να υποστηρίξει και να κατευθύνει κάθε νέο επιχειρηματικό σας βήμα.

Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, φίλες και φίλοι. Μια πολύ πολύ γλυκιά συνήθεια εδώ και 50 χρόνια. 10 καταστήματα Μίλτος ζαχαροπλαστείες Θεσσαλονίκη. Σίγουρα είναι κοντά σας για να ικανοποιήσει τον ουρανίσκο σας για τις εκλεπτισμένες του απαιτήσεις. Επίσης, κοντά μας η Alloplast και η αδερφή Δερβής. Εδώ κατασκευάζονται τα κορυφαία κουφώματα σε αισθητική ασφάλεια, απόδοση, με την υπογραφή της Alloplast και των αδερφών Δερβής, που είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο, διαθέτοντας ένα τεράστιο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών. Επίσης κοντά μας είναι η Smart Finance στη Σόλωνος 88. Μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών είναι εκεί για να μπορέσει να σε εξυπηρετήσει, να αποφύγετε κακοτοπιές, να γνωρίσετε σε βάθος φοροτεχνικές και λογιστικές δυνατότητες. Η Smart Finance είναι κοντά μας και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Θέλω να πιστεύω ότι είστε όλες και όλοι καλά. Είπαμε να πάμε λίγο πιο καλοκαιρινά σήμερα, δεν ξέρω, έχω μια τέτοια διάθεση. Στα μέσα του Μαΐου έχουμε φτάσει σχεδόν, παιδιά. Ηλιόλουστη Τετάρτη, 13 Μαΐου. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλες και όλους καλά σε μια ημέρα που έχει αγωνιστική δραστηριότητα, έτσι. Ήδη καθοδόν για τον Βόλο είναι ο Δημήτρης ο Σαλής. Αν δεν έχει φτάσει ήδη στο Βόλο για να τηρηθούν κάποιες πολύ σημαντικές παραδόσεις στα Βολιώτικα τα Τσιπουράδικα πριν από τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός Βόλου, Ολυμπιακός Βόλος Άρης είναι το μας, να μην μπερδευτούμε κιόλας. Βόλος Μπέου. Το πρώτο τελευταίο μάτς της χρονιάς, το τελευταίο την Κυριακή, για να τελειώσει το φετινό αγωνιστικό μαρτύριο με όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα από τον Άρη. Για να επικοινωνείτε με την ταπεινή εκπομπή, τα μηνύματά σας μπορείτε να τα αποστέλλετε στο Viber του Γέλο, στο νούμερο του σταθμού, γνωστό σε εσάς. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα κάτω από το post της εκπομπής σελίδα του Γέλο στο Facebook. Μπορείτε να ακούτε και την εκπομπή μέσα από το κανάλι του Γέλο στο YouTube, ώστε να έχετε την δυνατότητα να κάνετε εγγραφή και να απολαμβάνετε και άλλο πρωτογενές υλικό που σας προσφέρει το δημοσιογραφικό επιτελείο του.

Σήμερα ποδόσφαιρο, αύριο μπάσκετ. Την Κυριακή αγωνιστικές υποχρεώσεις και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, και μάλιστα την ίδια ώρα. Να μην χαλάει και η παράδοση η φετινή.

Σε περίοδο αναμονής βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη για όλα τα ζητήματα που αφορούν κυρίως την επόμενη μέρα για την ΠΑΕ. Έχω την εντύπωση και έχω την αίσθηση ότι μετά την Κυριακή θα αρχίσουμε να γινόμαστε λίγο πιο σοφοί για αρκετά πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι σίγουρα θα υπάρξει μια δημόσια τοποθέτηση με τον τρόπο που θα επιλέξει ο ΑΣ Άρης σε σχέση με ό,τι του αναλογεί για το ποδοσφαιρικό τμήμα, και φυσικά ελπίζω και εύχομαι να έχουμε και μια τοποθέτηση από την πλευρά της ιδιοκτησίας της ΠΑΕ Άρης, της διοίκησης της ΠΑΕ Άρης, γιατί είναι καλό και πρέπον να μας πούν οι άνθρωποι τι προθέσεις έχουν, τι σκέψεις έχουν, για να ξέρουμε και εμείς που βαδίζουμε και κυρίως να ξέρουμε που βαδίζει η ομάδα. Ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος πριν από την εκπομπή μου τηλεφώνησε και μου λέει: Γιάννη, κάνε μια προσπάθεια να μιλήσεις με την κυρία Ειρήνη Καρυπίδου. Να σας πω ότι το έχω σκεφτεί. Αλήθεια είναι, το έχω σκεφτεί. Δεν πιστεύω όμως ότι για μια ομάδα, για έναν οργανισμό, για μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία σαν τον Άρη, η επικοινωνία της ιδιοκτησίας με τον κόσμο της, γιατί ο κόσμος πρέπει να είναι ο αποδέκτης και γι' αυτόν πρέπει να υπάρξει μια επικοινωνία και μια γνωστοποίηση προθέσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, αυτό πρέπει να γίνει με μια δημόσια τοποθέτηση απέναντι σε όλους. Τώρα, θα είναι κάποια συνέντευξη τύπου, θα είναι κάποια γραπτή δήλωση, την οποία εγώ τη θεωρώ όχι καλό τρόπο επικοινωνίας και πολύ ψυχρό, θα είναι κάποια δήλωση μέσω ενός βίντεο, δεν ξέρω πώς. Πρέπει όμως να μπορέσει να τοποθετηθεί επίσημα η ΠΑΕ Άρης και κυρίως η ιδιοκτησία για τις προθέσεις της, τις σκέψεις της και για το τι ακριβώς θέλει να κάνει την επόμενη χρονιά. Το καλό είναι ότι, και θα το λέω πάντα, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ευθύνη που βαραίνει κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι υπάρχουν εκεί, και αυτό είναι πολύ καλό για τον Άρη ότι υπάρχουν, γιατί ξέρετε, σκάλιζα λίγο το αρχείο μου και έβλεπα με αφορμή τη χθεσινή είδηση, ότι είδηση, το αυτονόητο είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει αδειοδοτήθηκαν όλες οι ομάδες στη Super League για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και για να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αλλά και σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Το οποίο σημαίνει ότι, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι, ο Άρης έχει χρέη, η ΠΑΕ Άρης έχει χρέη, εννοείται, όπως χρέη έχουν πάρα πολλές ανώνυμες εταιρείες, αλλά όταν τα χρέη είναι διακανονισμένα και οι διακανονισμοί τηρούνται, έχεις μία τάξη για να πάρεις αδειοδότηση. Σκεφτόμουν πόσες φορές είχε βρεθεί ο Άρης στο σημείο να είναι μετέωρος τέτοια εποχή. Θυμάμαι, λέγανε Μαρέπο, όσοι λέγανε κυρία Μαρούπα, που έβγαινε και έλεγε τους λόγους για μία αδειοδότηση του Άρη και τα προβλήματα τα παλαιότερα και όλο εκείνο το άγχος και την αγωνία, την οποία την έχουμε περάσει και την οποία δεν θέλουμε ούτε να τη θυμόμαστε ούτε να θεωρούμε ότι είναι καμιά τεράστια επιτυχία η αδειοδότηση της ομάδας, αλλά άλλο είναι το θέμα μου. Για πάρα πολλά παιδιά τα οποία συμφωνούμε ότι η εποχή Καρυπίδη έχει φτάσει στο τέλος της και ο κύκλος του συγκεκριμένου ανθρώπου, καλός κακός και της οικογένειάς του, έχει κλείσει ή φαίνεται να κλείνει στον Άρη. Γιατί δεν εξετάζω καν προθέσεις, αλλά οι δυνατότητες δεν υπάρχουν εκεί για να πάει ο Άρης στο επόμενο βήμα. Εντάξει, πήγε, ήταν μια ομάδα πεντάδα, σταθερή, με ευρωπαϊκές παρουσίες, αποτυχημένες μεν, αλλά παρουσίες δεν σταθερές. Το επόμενο βήμα δεν μπορεί να περιλαμβάνει κάτι λιγότερο από κάτι καλύτερο. Από την άλλη όμως, ξέρετε τι σκέφτομαι? Πόσο επικίνδυνο είναι να παρασυρθούμε σε
δύσκολους δρόμους και επικίνδυνα μονοπάτια τα οποία τα έχουμε περπατήσει παρέα στο παρελθόν, όχι στο πάρα πολύ μακρινό. Και σκέφτομαι πάντα ότι είναι καλό πριν κάνεις και πριν προχωρήσουμε και πριν θελήσουμε και πριν ζητήσουμε να πάμε καλό το καλοκαιρινό, φίλε, αλλά εδώ πέρα δεν έχουμε ούτε μαγιό ούτε παραλία, οπότε σε παρακαλώ πολύ, δεν μπορώ να πάω έτσι, θέλουμε να αλλάξουμε λίγο τη μουσική και να βάλουμε κάτι πιο up-tempo, ναι, άντε αγόρι μου γλυκό, άντε γιατί δεν είμαστε για μπάνια ακόμα, είμαστε ακόμα εδώ, παίξε λιγάκι κάτι λίγο διαφορετικό, άντε να σε χαρώ, άντε μανάρι μου, παραγγείλουμε σε λίγο, θα κάνουμε και βουτιά. Έλεγα λοιπόν ότι είναι 100% δεδομένο και βέβαιο ότι πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα και στην επόμενη εποχή της ΠΑΕ. Επιβεβλημένο. Δεν νομίζω να υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από κανέναν, πιστέψτε με. Μέχρι να συμβεί και ευχόμενος και ελπίζοντας ότι γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, είναι καλό το ότι υπάρχει κάποιος και κάποιοι εκεί και αναλαμβάνουν την ευθύνη για πολύ σημαντικά πράγματα, για την καθημερινότητα η οποία δεν σταματάει και η οποία είναι σκληρή σε ανώνυμες εταιρείες και ειδικά με τα μεγέθη που υπάρχουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Οφείλουμε λοιπόν να συμφωνήσουμε σε αυτό το κομμάτι και να πούμε ότι πρέπει να διεκδικούμε με πάθος καλύτερες μέρες και για το ποδόσφαιρο και για τον μπάσκετ και τον ΑΣ, αλλά πρέπει να βάζουμε και τη λογική να λειτουργεί και να έχουμε φρέσκα στο μυαλό μας, να μην ξεχνάμε τα λάθη που έχουμε κάνει αποδεδειγμένα και μας κόστησαν. Δεν θέλει δημόσια τοποθέτηση από τον ΑΣ. Ο ΑΣ οφείλει να κάνει γενική συνέλευση όπως οφείλει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Απλά τώρα έχει πέσει και το θέμα της ΠΑΕ, το οποίο θα μονοπολίσει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται ενημέρωση και απολογισμού των πεπραγμένων αγωνιστικών και μη σεβασμό. Εξωστρέφει ενημέρωση. Άρη, συμφωνώ απόλυτα. Απλά ξέρεις τι. Απόλυτα συμφωνώ με αυτό που λες. Και συντάσσομαι και εγώ, σαν μέλος του ΑΣ, έχω την απέτηση να ενημερωθώ για όλα και να μπορέσω να τοποθετηθώ εφόσον έχω κάτι να πω για όλα τα ζητήματα. Αλλά εκτιμώ, θεωρώ και πιστεύω, επειδή και εσύ είσαι έμπειρος από παλιότερες συναντήσεις θεσμικών οργάνων του Άρη, ότι μία συνέντευξη τύπου του ΑΣ και μία τοποθέτηση αποκλειστικά για το ποδόσφαιρο πρέπει να συμβεί, διότι αντιλαμβάνεσαι πως αν πάμε σε μια γενική συνέλευση ΑΣ με όλα τα θέματα τα ανοιχτά που είναι πολλά σημαντικά, έχοντας πλέον επαγγελματικές ομάδες, γυναικείο ποδόσφαιρο, γυναικείο βόλεϊ, ανδρικό βόλεϊ, γυναικείο μπάσκετ, με πολλές απαιτήσεις επαγγελματικά πλέον τμήματα, θεωρώ ότι επειδή και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη σοβαρότητα και πολύ μεγάλο περιθώριο και πολύ μεγάλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να δοθούν λύσεις και να αναλυθούν. Προσωπικά τι πιστεύω, επειδή όντως το ποδόσφαιρο είναι ένα θέμα που απασχολεί περισσότερο τον κόσμο και αν πάμε σε μια γενική συνέλευση του ΑΣ και με το ποδόσφαιρο μέσα, θεωρώ ότι δεν θα ασχοληθεί κανένας με τίποτα άλλο και θα πάρει πάρα πολλές ώρες και θα υπάρξει κόπωση και θα υπάρξει και λίγο οχλαγωγία και εδώ θέλουμε να ακούσουμε καθαρές απόψεις θεσμικά από αυτούς που πρέπει. Η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι πέραν της γενικής συνέλευσης του ΑΣ που οφείλει να την κάνει και πρέπει να την κάνει, για το κομμάτι το ποδοσφαιρικό, για το κομμάτι της ΠΑΕ, είναι καλό η ενημέρωση, τοποθέτηση, όπως θέλεις πες την, να γίνει σε ξεχωριστό χρόνο και με ξεχωριστό τρόπο, ακριβώς γιατί θεωρώ, όπως και εσύ πιστεύω ότι ξέρεις καλά, ότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που αφορούν τον ΑΣ και τα υπόλοιπα τμήματα, τα οποία δεν πρέπει να τα περνάμε καθόλου στα ψηλά. Για αυτό το λόγο λοιπόν έλεγα και πιστεύω ότι ανεξαρτήτως της γενικής συνέλευσης που είναι υποχρεωμένος ο ΑΣ και δεν είναι μόνο υποχρέωση που απορρέει από το καταστατικό, είναι και μια ανάγκη όλων και του οργανισμού
θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή τοποθέτηση, παύλα ενημέρωση, για όλα τα θέματα που αφορούν την Παϊάρης. Τώρα και ο Βασίλης εδώ ρωτά αν υπογράφηκε το χαρτί από την κυρία Καρυπίδου και στάλει στον Αλφα Σίγμα Άρης. Άκουσα και λίγο νωρίτερα τον, και χθες άκουσα τον Δημήτρη τον Σαλή που είπε ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία. Άκουσα και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο λέει ναι μεν, αλλά δεν το έχω τσεκάρει. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ, ότι επειδή Βασίλη αυτή η δήλωση παύλα τοποθέτηση μπορεί να διευκολύνει πολλά πράγματα, είναι καλό εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Συνολικά όμως με αυτό και με τα υπόλοιπα θέματα, γιατί πρέπει να μάθουμε και για την έκθεση βιωσιμότητας στην Deloitte, αν ήρθε και λοιπά, αν είναι έτοιμος ο ΑΣ και ο Φάκελος για να μπορέσει να συζητήσει και να διαπραγματευτεί με ενδιαφερόμενους και να πάει στο άλλο βήμα της επαφής του, που από ό,τι μας λένε έχουν ήδη ξεκινήσει. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια τοποθέτηση. Επιστρέφουμε σε αυτό που έλεγα και νωρίτερα. Εγώ δεν το λέω γιατί θέλω να βάλω ούτε το μαχαίρι στο κόκαλο, ούτε να φέρω σε δύσκολη θέση κανέναν. Ο ΑΣ Άρης τραβάει βαρύ κουπί. Είναι μια δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει εμπλακεί. Οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές. Δίνονται πολύ σοβαρά χρήματα και χρήματα που βγαίνουν από τσέπες ανθρώπων μέσα από τη διοίκηση του ΑΣ, κάτι που πρέπει να είναι σεβαστό. Αλλά δεν φτάνουν οι καλές προθέσεις και δεν φτάνει αυτό για να υπάρξει μια, όχι αν θέλεις, ηρεμία στον κόσμο, αλλά πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Και πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι άνθρωποι του ΑΣ, με όλη την αγάπη και το σεβασμό που έχω σε πολλούς από αυτούς, αν όχι στους περισσότερους, ακόμα και σε επικοινωνιακά κομμάτια. Δεν είμαστε πια εμείς οι δημοσιογράφοι του Άρη σε θέση να αντιπαρατάξουμε ή να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που καθημερινά θέτεται, τα θέτεται εύλογα και τα θέτεται σε εμάς, γιατί είμαστε δημόσιοι, λειτουργοί και κοινωνοί μιας πραγματικότητας. Το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη, το οποίο είναι αρκετά πολυσύνθετο και δεν είναι καθαρά αγωνιστικό, μάλλον το αγωνιστικό είναι σε δεύτερη μοίρα για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί να αποτελέσει πλέον από εμάς αντικείμενο διαχείρισης. Πρέπει να το διαχειριστούν θεσμικά αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το διαχειριστούν. Δηλαδή οι ερωτήσεις που γίνονται κάθε μέρα, ρε Γιάννη, θα πείτε τίποτα για την ΠΑΕ? Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Υπέγραψε ο Τάδε? Υπέγραψε ο Δίνα? Έγινε ο Φάκελος? Έγινε το επόμενο βήμα? Είναι πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε πλέον να τα πούμε και να τα απαντούμε με υπευθυνότητα, γιατί είναι θέματα που άπτονται θεσμικών πλαισίων και ρόλων. Γι' αυτό λοιπόν λέω, ας προαναγγείλει κάποιος θεσμικά, ΠΑΕ, ΑΣ, ακόμα καλύτερα θα ήταν και οι δυο μαζί από κοινού. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Δεν το περιμένω ότι θα γίνει, αλλά θα ήταν ιδανικό. Ας από κοινού λοιπόν, ή ο καθένας ξεχωριστά, ας τοποθετηθούν, να γνωρίζετε εσείς που βαδίζουμε από επίσημα χείλη, να γνωρίζουμε εμείς πώς και που βαδίζουμε από επίσημα χείλη, και όχι ούτε με διαρροές, ούτε με πληροφορίες, ούτε είπα, είπες, μάλλον έμαθα, άκουσα. Δεν είναι ρεπορτάζ αυτό υπεύθυνο. Ούτε μπορούμε να πάμε και με τη διαχείριση του στυλ κάντε υπομονή, δεν μιλάμε. Δεν μπορεί έτσι ο κόσμος να περνά τις ημέρες του μετά από μια δύσκολη αγωνιστική σεζόν στο ποδόσφαιρο. Και για να μην χάσει κανένα το δίκαιο του, γιατί υπάρχει και μεγάλο δίκαιο και από την πλευρά του ερασιτέχνη σε πολλά πράγματα για τα οποία νιώθει πίεση, ας βάλουν λοιπόν κάτω το πρόγραμμά τους, το σχεδιασμό τους, και ας επικοινωνήσουν με τον κόσμο του Άρη. Στο κάτω κάτω ο κόσμος του Άρη είναι αυτός που μπορεί πραγματικά και βοήθεια να δώσει και στήριξη να δώσει και υπομονή να κάνει και ένα κλίμα να διαμορφώσει καλύτερο από αυτό που υπάρχει τώρα. Συνήθως σε εμάς λόγω εσωστρέφειας το πρόβλημα ήταν πάντα πολύ μεγάλο και ήμασταν στο επίκεντρο αυτής της κατάστασης. Βέβαια διανύουμε ημέρες, φίλες και φίλοι, όπου η εσωστρέφεια, εντάξει, και τη δική μας πόρτα χτυπάει και θα χτυπάει για πάντα. Αυτό είναι συνηθισμένο σε μεγάλους οργανισμούς όπως ο Άρης. Αλλά χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες και να ασχοληθώ, βλέπω πόσο
πολύ μεγάλη εσωστρέφεια υπάρχει στο διπλανό στρατόπεδο. Και δεν έχει να κάνει μόνο με παρετήσεις και καταγγελίες και δημόσιες τοποθετήσεις που αφήνουν υπονοούμενα ή ανοιχτά μιλούν για διάσπαση και για έλλειψη ενότητας. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι είναι πολύ σημαντικό θεσμικά να υπάρχουν ισορροπίες. Και γι' αυτό και εγώ λέω ότι οι σχέσεις του ΑΣ και της ΠΑΕ δεν πρέπει να διαραγούν. Δεν πρέπει να καταστραφούν. Δεν πρέπει να κοπούν οι γέφυρες επικοινωνίας. Βλέπετε τι γίνεται δίπλα. Υπάρχουν πολύ ισχυροί οικονομικοί παράγοντες κι όμως υπάρχει ένας πόλεμος που μένεται και μάλιστα είναι πολύ σοβαρός. Και αν δεν υπήρχε η μαεστρία η επικοινωνιακή και αν δεν υπήρχαν οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί που έχουν χτιστεί χρόνια τώρα με πάρα πολλά χρήματα, σκασμό λεφτά έχουν δοθεί, τα πράγματα, να ξέρετε, θα ήταν ακόμα ακόμα πιο φανερά. Αν και πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί από κανένα χαλί οτιδήποτε. Θέλω να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Σας το λέω ξανά για μια ακόμα φορά. Θα το ξαναπώ. Θεσμικά ο Άρης πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά. Δείτε το παράδειγμα ΚΑΕ Άρης και ΑΣ Άρης. Ξέρετε πως ξεκίνησε αυτή η σχέση και η επικοινωνία της νέας διοίκησης της ΚΑΕ Άρης με τον ΑΣ? Να είμαι ειλικρινής, με τους χειρότερους ιονούς. Στην πρώτη επαφή που είχε γίνει των δύο πλευρών, πριν να έρθει στη συνάντηση ο κύριος Ιάο με το επιτελείο του, το οικονομικό, και τους συνεργάτες του να βάλουν κάποια πράγματα σε μία σειρά και να γνωρίσουν τους ανθρώπους του ΑΣ, ήταν πάρα πολύ άσχημη η επικοινωνία. Δεν υπήρχε καθόλου καλή χημεία, δεν υπήρχαν σημεία επαφής και επικοινωνίας. Απ' τη μία υπήρχε ένας τεχνοκρατισμός και μία αντίληψη Α, και απ' την άλλη κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά υπήρξε επιθυμία και διάθεση και κοινή λογική να βρεθεί μια χρυσή τομή. Υπήρξαν επαφές, κανονίστηκε και έγινε το ραντεβού με τον κύριο Σιάο και την κυρία Γουάνγκ, την ουσιαστικά το δεξί του χέρι, σε ό,τι οικονομική κίνηση γίνεται από το φαν του. Πήγανε και ο κύριος Τσουνίδης, πήγανε ο κύριος, ο πρόεδρος του ΑΣ, ο κύριος Άι Βαζίδης. Βρέθηκαν με τους ανθρώπους, μίλησαν επιχειρηματικά, κατάφεραν και στρογγυλοποιήθηκαν κάποια πράγματα, κάποιες γωνίες. Βρέθηκε κοινή το χρυσή τομή, μπήκε ένα πλαίσιο συζήτησης και επικοινωνίας. Διαφώνησαν αρχικά σε πράγματα τα οποία πρότειναν ο ένας και αποδεχόταν ο άλλος. Έγιναν εκατέρωθεν συζητήσεις. Και πού καταλήξαμε? Φτάσαμε σε ένα μνημόνιο συνεργασίας του ΑΣ Άρης και της ΚΑΕ Άρης, το οποίο συστάθηκε με νομική αλλά και οικονομική, αν θέλετε, επιστασία, υπογράφηκε από όλους και μπήκε μία σχέση σε ένα επαγγελματικό θεσμικό πλαίσιο, από το οποίο δεν έχει δικαίωμα και δεν μπορεί και δεν θα παρεκκλίνει ούτε η ΚΑΕ Άρης ούτε ο ΑΣ. Και σε επίπεδο οικονομικών υποχρεώσεων και πώς θα πληρωθούν χρήματα και πώς θα γίνουν τα οικονομικά ζητήματα και τα παρεδώσεις που έχουν οι δύο πλευρές. Και σε θέματα άλλα θεσμικά και λειτουργίας, τρανό παράδειγμα η συμφωνία που υπήρξε για την εκχώρηση των δικαιωμάτων των Ακαδημιών του ΑΣ Άρης από την ηλικία των 12 ετών και πάνω στην ΚΑΕ. Γενικώς έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα και έτσι πρέπει να γίνει και με την ΠΑΕ. Τώρα θα μου πείτε, είναι επανδρομένη η ΠΑΕ με τον ίδιο τρόπο που είναι η ΚΑΕ? Υπάρχει οργάνωση, τεχνογνωσία και, αν θέλετε, αυτό το... η πιο ανοιχτή διάθεση για επικοινωνία. Εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο, ότι ισχύει. Πρέπει όμως να γίνει. Πρέπει να γίνει. Και για μένα η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και να είναι έντονη από την πλευρά του ΑΣ Άρης ως θεματοφύλακας του συλλόγου, και πρέπει να βρει τρόπο επικοινωνίας με την ΠΑΕ. Να υπάρξει και εκεί, μέχρι την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος,
ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο θα τηρείται, θα συμφωνηθεί και θα προχωρά απαρέγκλιτα. Ειδικά η ΠΑΕ και ειδικά για την ΠΑΕ, λόγω χρήσης από την ΠΑΕ του γηπέδου στο Χαριλάου, που είναι η ιδιοκτησία του ΑΣ Άρης, και από αυτό το γήπεδο απορρέουν πολλές υποχρεώσεις της ΠΑΕ προς τον ΑΣ, που τις περιμένει ο ΑΣ για να μπορεί να είναι βιώσιμος. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρξει πολύ καλή επαφή, πολύ καλή θεσμική επαφή, να υπάρξει ένα πλαίσιο συνεργασίας, να συμφωνηθούν κάποια πράγματα και οι δύο πλευρές να προχωρήσουν. Αυτό θα διασφαλίσει κατά μεγάλο ποσοστό, δεν λέω να αγαπηθούν εντε και καλά, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει επικοινωνία, διάβλος επικοινωνία σωστός, και να μην υπάρχουν σπασμένα τηλέφωνα, δεξιά και αριστερά κατηγορίες και χαρακτηρισμοί, γιατί αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του συλλόγου. Το έχω πει και άλλες φορές, το επαναλαμβάνω. Πρέπει θεσμικά ο Άρης τουλάχιστον να είναι δυνατός, να είναι ένα πράγμα με τις διαφωνίες, αλλά να είναι ένα πράγμα, να είναι όλοι στην ίδια γραμμή. Εννοείται δε ότι αυτό εδώ θα βοηθήσει πάρα πολύ και στην ομοιογένεια του κόσμου του Άρη, που η αλήθεια είναι ότι δοκιμάζεται πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες, αντέχει ακόμη, αλλά δεν πρέπει το σκηνί να το τεντώνεις, να το πιέζεις, και δεν πρέπει να κοπεί. Όποιες εξελίξεις υπάρξουν την επόμενη μέρα, όποια πραγματικότητα και αν υπάρξει για την ΠΑΕ Άρης την επόμενη μέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ένα, ομόνοια και ενότητα στις τάξεις του κόσμου και του οργανωμένου και του ανοργάνωτου, αλλά κυρίως του οργανωμένου κόσμου του Άρη, και να υπάρξει και μια θεσμική συνεννόηση σε βασικά πράγματα. Αυτά τα δύο θα μας γλιτώσουν από πολύ σοβαρές περιπέτειες. Δεν λέω ότι θα εξασφαλίσουν μια καλύτερη μέρα που ονειρευόμαστε. Δεν λέω ότι με αυτά θα δούμε έναν Άρη πρωταγωνιστή. Τουλάχιστον όμως δεν θα αναβιώσουν στιγμές έκτακτων συνελεύσεων, επιτροπών, σωτηρίας και άλλων πραγμάτων τα οποία τα βιώσαμε στο πετσί μας και έχουν αφήσει πάρα πολύ άσχημα σημάδια. Νωρίτερα είχα ένα μήνυμα από τον Θεοδόση για τον Νίκολιτς που υπέγραψε στη Γαλατά Σαράι από την Τζεντεβίτα. Αληθές είναι. Ήταν στο στόχο των πάρα πολλών ομάδων ο συγκεκριμένος παίκτης. Η Γαλατά Σαράι, η οποία άλλαξε και αρκετά κομμάτια της περιφέρειάς της, γιατί δεν είχε μια καλή χρονιά φέτος, τον είχε πολύ ψηλά στη λίστα της και τον απέκτησε. Αποζημιώθηκε και η Τσεντεβίτα και πρέπει να πήρε και πάρα πολύ καλά χρήματα ο ίδιος. Δεν είναι ο μόνος. Ο Αλεξέη Νίκολιτς, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες εκεί έξω. Κάποιος από αυτούς θα καταλήξει και στον Άρη. Την αγάπη μου στο βιομηχανικό πάρκο Σχιστού στην Αθήνα και στον φίλο μου τον Αργύρη. Την αγάπη μου και στη Ρόδο, στο φίλο μου τον Γιώργο. Να σε καλά, παλικάρι μου γλυκό. Χαιρετώ το φίλο τον Βασίλη από την κιτρινόμαυρη Καλαμαριά. Ο Βασίλης λέει: πείτε κάτι να γουστάρουμε, ρε παιδιά. Καμιά ανακοίνωση, λες και κυνηγάμε κάτι πλέον. Δεν κυνηγάς μεγάλο επίβολους στόχους στο μπάσκετ, Βασίλη, αλλά είπαμε ότι οι ανακοινώσεις θα έρθουν με την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περίοδου, γιατί πολύ πιθανόν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή εργάζονται και δουλεύουν για την ομάδα δεν θα είναι του χρόνου σε αυτήν, και δεν είναι κάτι όμορφο. Ακούσατε και δεν ξέρω αν ακούσατε διάφορες δηλώσεις ανθρώπων που απαρετήθηκαν από μια διοίκηση και μια προσπάθεια. Λέει: κάθε μέρα ακούγαμε και ένα καινούριο πρόσωπο ότι έρχεται στην ομάδα. Δεν είναι ωραίο για μια ομάδα να ακούει ότι έρχεται ο τάδε προπονητής, ο δίνα παίκτης, φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος. Τελειώσει η χρονιά, όλοι έχουν καταλάβει τι περίπου θα γίνει, αλλά ο Άρης πρέπει να είναι εντάξει απέναντί τους.
μόλις τελειώσει η φετινή χρονιά. Σήμερα, αύριο παίζει με την ΑΕΚ. Την Κυριακή έχει το δεύτερο μάτς. Αν χρειαστεί, θα πας τρίτο την άλλη εβδομάδα. Μετά είναι την ημιτελική με τον Ολυμπιακό. Αν περάσεις, είτε η χρονιά σου τελειώνει την άλλη εβδομάδα, είτε τελειώνει σε δύο εβδομάδες από τώρα. Δεν είναι κάτι φοβερό. Αν πιστεύω ότι θα έχουμε θετικά νέα για την ΠΑΕ μέσα στο Μάιο. Θετικά όμως. Θετικά προφανώς για σένα, Γιώργο, είναι η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορώ να σου στηρίξω ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Δεν μου προκύπτει από κάπου. Για μένα θετικό νέο για την ΠΑΕ αρχικά θα είναι να μάθω να ακούσω κάτι θεσμικά που θα με κάνει σοφότερο. Και δεν θα ηρεμήσει εσάς, δεν θα ηρεμήσει τον κόσμο. Θα τον κάνει τουλάχιστον να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή.

0: Θανάση μου, όπως πολύ σωστά λες, ο καθένας όπως αντιλαμβάνεται το θέμα της παρουσίας του στο γήπεδο ή όχι, πράττει. Κάποιοι πάνε στο γήπεδο από ανάγκη, από εσωτερική ανάγκη και επιθυμία. Κάποιοι πάνε στο γήπεδο για να ξεχαστούν από τα προβλήματά τους. Κάποιοι πάνε στο γήπεδο γιατί τους αρέσει ο τζέρτζελος. Κάποιοι πάνε στο γήπεδο αποκλειστικά γιατί βλέπουν ότι υπάρχει όραμα και ότι κάτι αλλάζει και ότι έρχονται μεγάλες και ωραίες μέρες. Είναι πολύ προσωπική υπόθεση αυτή. Κάποιοι δεν πάνε στο γήπεδο γιατί δεν μπορούν οικονομικά. Κάποιοι πηγαίνουν για να κράξουν. Κάποιοι δεν πηγαίνουν για να μην κράξουν επειδή δεν θέλουν. Τι θέλω να σου πω? Όπως νιώθει ο καθένας μέσα του, πράττει. Εδώ δεν υπάρχουν σταθερές. Ό,τι αντέχει ο καθένας και ό,τι νιώθει ο καθένας. Ναι, φιλαδά, με αυτό πιστεύω, ότι η μεθοδικότητα, επικοινωνία και ειλικρίνεια είναι τα στοιχεία που πρέπει να επιδείξουν οι θεσμοί για να μπορέσει ο κόσμος να ηρεμήσει και να καταλάβουμε πού είμαστε και πού βαδίζουμε. Φυσικά και επικοινωνία, μεθοδικότητα και ειλικρίνεια αυτή τη στιγμή υπάρχει στο μπάσκετ και το μπάσκετ έχει πέρασει σε μια άλλη διαφορετική φάση. Καλό είναι να μην συγκρίνουμε καταστάσεις, δεν είναι καλό για κανέναν. Και γι' αυτό και εκεί υπάρχει μια ανυπομονησία μεν. Πες κανένα νέο ρε Γιάννη, άντε φαγωθήκαμε. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει ηρεμία ότι βαδίζουμε κάπου με ένα σχέδιο και ξέρουμε ότι πάμε κάπου σωστά. Μπόλη και αγάπη στο φίλο το Θεόφιλο. Let the stillness hold and I learn to love. Άλλος ένας καλός φίλος εδώ της εκπομπής έχει inside info που εμπιστεύεται και λέει ότι ο Άρης μιλάει με Σπανούλη, ο οποίος ζητάει μεγαλύτερο budget. Και λέει ότι μπορεί φέτος να μην γίνουν οι αλλαγές στο παλέ λόγω Σπανούλη και τα χρήματα να πάνε στο budget. Να μην γίνουν χρονοβόρες και κοστοβόρες αλλαγές. Γιατί λέει αντί να πέσουν κάποια λεφτά στο μπάσκετ, να πάνε στο μπάτζετ να έρθει ο Σπανούλης. Έχω άποψη, φίλε Δημήτρη. Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς διαφορετικό το κονδύλι και το πορτοφόλι από το οποίο θα βγουν τα χρήματα για τα έργα που θα γίνουν στο παλέ. Και εντελώς διαφορετικό το πορτοφόλι, η τσέπη είναι ίδια, που θα βγουν τα χρήματα για το αγωνιστικό μπάτζετ. Ένα το κρατούμενο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση κανένας Σπανούλης, ο Μπράντοβιτς ή οποιοσδήποτε προπονητής να φρενάρει τα έργα στο παλέ για να έρθει αυτός. Τα επενδυτικά φάντα όπως αυτό του κυρίου Σιάο διαχωρίζουν τι χρήματα πρέπει να πληρωθούν σε οικονομικές υποχρεώσεις. Αυτό καθάρισε το θέμα, δεν υπάρχουν οικονομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με όσα είχαν συμφωνηθεί με την ανάληψη του πακέτου των μετοχών από τον κύριο Σιάο. Υπάρχουν άλλα χρήματα που μπαίνουν για τεχνικά, για έργα, για βελτιώσεις, για επενδύσεις, για οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Και υπάρχουν και τα χρήματα του αγωνιστικού. Δεν εμπλέκονται, δεν είναι δηλαδή 10 εκατομμύρια για όλα, πώς θα πάνε εκεί και αναλογικά και βρείτε τι θα κάνετε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Βασίλη Σπανούλη. Άνθρωπος που εμπιστεύομαι πάρα πολύ, μου είπε, Γιάννη, βγάλ' το από το μυαλό σου, δεν είναι δυνατό να συμβεί φέτος. Σας το μεταφέρω όπως μου το είπε. Ωστόσο, εγώ προσωπικά σαν Γιάννης εξακολουθώ να διατηρώ μικρές, πάρα πολύ μικρές ελπίδες, γνωρίζοντας ότι υπάρχει και μία μικρή λίστα πολύ αξιόλογων προπονητών με τους οποίους θα μπει ο Άρης σε μία διαφορετική κουβέντα εφόσον ναυαγίσει οριστικά η υπόθεση Σπανούλη, που επαναλαμβάνω είναι πάρα πολύ μικρές πιθανότητες να συμβεί. Άνθρωπος που εμπιστεύω πολύ μου το ξεκαθάρισε. Μου λέει βγάλω το μυαλό σου, είναι αδύνατο να συμβεί φέτος. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή πιθανότητα εκεί έξω να συμβεί. Βλέπω δηλαδή κάποιες κινήσεις ομάδων Ευρωλίγκας, τους προπονητές που αποκτούν, τις κινήσεις που γίνονται. Βλέπω ομάδες της Ευρωλίγκα να κάνουν μεταγραφές χωρίς να έχουν κλείσει προπονητή, κάτι που δεν μου φαίνεται και δεν πρέπει να μας φαίνεται πλέον περίεργο, γιατί όπως ακούσατε, ο general manager είναι αυτός ο οποίος καθορίζει το μπάσκετ που θα παίξει η ομάδα και επιλέγεται ένας προπονητής που θα μπορέσει να το υπηρετήσει αυτό. Άρα έχει μεγάλο βάρος και ευθύνη στο νέο Άρη ο Νίκος ο Ζήσης. Τώρα, όσο μένουν ανοιχτές θέσεις ομάδων Ευρωλίγκας προπονητικές, αντιλαμβάνεστε ότι με το τέλος των υποχρεώσεων θα χτυπήσουν και αυτές την πόρτα του Σπανούλη. Από αυτές που κυκλοφορούν, κατά την πολύ ταπεινή μου άποψη, η μοναδική ομάδα η οποία σήμερα θα μπορούσε να πάρει τον Σπανούλη και θα μπορούσε ο Σπανούλης να αποτελέσει μέρος ενός τέτοιου project είναι η Μπαρτσελόνα. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες φαίνεται ότι έχουν καταλήξει σε προπονητές. Κάποιες ομάδες σε προπονητές που ήταν δεύτερη τους επιλογή και πρώτη τους επιλογή ήταν ο Σπανούλης και δεν ενέδωσε συνεργασία μαζί τους. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σκέφτεται αυτός εδώ ο άνθρωπος, αλλά είτε με Σπανούλη που είναι το ιδανικό για μένα, είτε χωρίς αυτόν, με κάποιον άλλον έμπειρο και καλό προπονητή που θα είναι από άλλο level και θα αλλάξει την ομάδα σημαντικά, νομίζω πως ο Άρης της νέας χρονιάς θα είναι μια πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Salt on my skin, wind in my head. Ο φίλος ο Χρήστος ρωτά για την κατάσταση της ομάδας. Είμαι στην Αθήνα για μια υποχρέωση και αύριο θα είμαι στα Λιώσια για το μάτς. Πάμε για το break. Σε τι κατάσταση είναι η ομάδα, είναι όλοι διαθέσιμοι? Άπαντες παρόντες, άπαντες διαθέσιμοι. Σε λίγη ώρα νομίζω θα έχουμε και κάποιες γραπτές δηλώσεις για το αυριανό μάτς. Η ομάδα αναχωρεί 4:20 από το αεροδρόμιο για Αθήνα. Θα ολοκληρώσει σε λίγο την προπόνησή της. Θα φάει η ομάδα στο παλέ και από εκεί κατευθείαν θα φύγει για το αεροδρόμιο. No sign ahead. Only a feeling pulling me instead. Κούραση κατά συλλέγη, Γιάννη, με τον Καρυπίδη. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το ρεπορτάζ γιατί κάνουμε το αγωνιστικό στην ΠΑΕ παρά μόνο εάν θα αλλάξει κατάσταση. Αν όλη αυτή η αδράνεια και από την ΠΑΕ και από τον ΑΣ δίνει τροφή για σκέψη και κάνει τον κόσμο ευκολόπιστο στις φήμες που παίζουν. Ας πούμε, χθες ακούστηκε ότι ο Καρυπίδης υπέγραψε το χαρτί. Γι' αυτό ακριβώς λέω, φίλε Πάρη, ότι επειδή γενικά έχει κουράσει η κατάσταση, όχι μόνο τον κόσμο και όλους όσους ασχολούνται καθημερινά με την ομάδα επαγγελματικά. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι ας πούνε αυτοί που πρέπει αν και τι έχει υπογραφεί και αν και πού βρισκόμαστε. 100% φίλε Βασίλη. Συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμά σου ότι η εσωστρέφεια δημιουργείται από την έλλειψη ενημέρωσης. Όταν ο κόσμος είναι στο σκοτάδι, φαντάζεται ότι θέλετε. Πολύ συμφωνώ και φυσικά πρέπει να υπάρξει επίσημη ενημέρωση χωρίς διαρροές κουτσομπολιά. 100% θεσμικά και υπεύθυνα. Είμαι, συντάσσομαι απόλυτα μαζί σου και με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξουν να το κάνουν οι θεσμοί. Δεν με ενδιαφέρει, αρκεί να το κάνουν. Γιάννη, μήπως γνωρίζει αν μπορούμε να γίνουμε μέλη διαδικτυακά? Πολλά ακόμα όχι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απαντηθεί επιτέλους από τον ΑΣ, γιατί περάσανε 5 μήνες, 4 μήνες, 6 μήνες. Κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποιος το Σουνίδης, αν δεν κάνω λάθος, μας είχε πει ότι υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα. Μάλλον δεν ξεπεράστηκε, αλλά ρε παιδιά, ας ασχοληθεί κάποιος και ας ξεπεραστεί. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να εγγραφεί στον ΑΣ από το εξωτερικό. Πολλοί κόσμος, και όχι μόνο από το εξωτερικό, και από την Ελλάδα εκτός Θεσσαλονίκης. Και για αυτό το θέμα δεν έχω φρέσκια ενημέρωση. Πόσο πιθανό θεωρείς είναι η χρονιά που έρχεται να έχει διαφορετικό μεγαλομέτωχο, όχι απαραίτητο το μάλλον, αλλά γενικά μέσα στην επόμενη χρονιά? Πόσο πιθανό λες, με πιθανότητες πάνω? Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα για μένα. Να έρθει μεγαλομέτωχος και να εμφανιστεί και να τα αλλάξει όλα κατευθείαν και να υπάρξει παράδοση παραλαβή, και να εμφανιστεί μεγάλο μέτοχος να συμφωνήσει, να συνεχίσει η κατάσταση όσο έχει την καινούργια, την επόμενη χρονιά, μέχρι να αλλάξει και να γίνουν κάποιες κινήσεις, προετοιμασία και λοιπά, οργανωτική και οργανόγραμμα σε πρόσωπα και πράγματα. Εμένα δεν θα με χαλούσε αυτό. Δηλαδή, δεν θα με χαλούσε να υπάρξει μια καινούργια ιδιοκτησιακή κατάσταση στην ΠΑΕ, η οποία να συμβεί μέσα στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, που θα ξεκινήσει με τον Καρυπίδη, κάτι που είναι το πιο πιθανό, αν όχι το βέβαιο, και μέσα στη χρονιά να ανακοινωθεί κάτι και να πούν ότι προχωράμε έτσι ως το τέλος της χρονιάς και θα τα ανακοινώσουμε όλα μόλις τελειώσει η επόμενη χρονιά. Αυτό το θεωρώ πιο πιθανό, να σου πω την αλήθεια. Και δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδι στα σχέδια που υπάρχουν, και θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν, όλων αυτών που επιθυμούν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ακόμα και να μην αλλάξει του χρόνου η ιδιοκτησιακή κατάσταση, να έχει βρεθεί ο επόμενος μεγαλομέτοχος και να τα αλλάξει όλα με το τέλος της επόμενης χρονιάς. Πιστεύω ότι ούτε εσύ, εγώ τουλάχιστον σίγουρα όχι, αλλά και κανένας νοήμων δεν θα είχε πρόβλημα γι' αυτό. Καλησπέρα Γιάννη, υπάρχει άνθρωπος συνάδελφός σου ότι ο Σπανούλης και ο Τζέιμς βρέθηκαν στην Αθήνα. Γνωρίζεις κάτι? Όχι, δεν γνωρίζω κάτι και δεν μου φαίνεται και καθόλου περίεργο, γιατί υπήρχε συνεργασία και αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των δύο πλευρών. Όταν κατέβηκε η Μονακό δηλαδή να παίξει στην Αθήνα τα μάτς με τον Ολυμπιακό, για μένα είναι πολύ πιθανό να πέρασε ο Σπανούλης και να πιει ένα καφέ με τον Τζέιμς. Ο Σπύρος λέει να πάρουν παράδειγμα από τον τρόπο που έγιναν κάποια πράγματα στο μπάσκετ και έτσι πρέπει να δουλέψουν τα πράγματα για να υπάρχει υγεία και στην ΠΑΕ. Επιβάλλεται να του δώσουν το μπάτζετ και να φτιάξουν το γήπεδο, το οποίο θα τους φέρει περισσότερα έσοδα, λέει ο Χάρης. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι είναι τελείως διαφορετικό το κομμάτι της επένδυσης στο θέμα του γηπέδου που φέρνει έσοδα και τελείως διαφορετικό το κομμάτι μπάτζετ, προπονητής κλπ. Έχουμε κανένα νέο με τη μάρκα ένδυσης της νέας σεζόν και γενικά την boutique? Γιώργο, πέραν το ότι έχω ακούσει για αναμενόμενες αλλαγές που θα γίνουν και που έρχονται, δεν έχω ακούσει κάτι παραπάνω. Θα δημιουργηθούν και νέες περισσότερες ανάγκες φέτος για το κομμάτι ένδυσης, γιατί νομίζω πως στο κομμάτι ένδυσης δεν θα ενταχθεί μόνο η ανδρική ομάδα, αλλά και όλα τα τμήματα υποδομών τα οποία θα περιέλθουν στην ΚΑΕ. Οπότε περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Ο Δημήτρης το θέτει διαφορετικά. Αφήστε λέει το Σπανούλη. Φωνάζει τη Χοψονίδου να δει ένα μεγάλο σπίτι, ένα καλό σχολείο για τα πολλά παιδιά τους και οι γυναίκες αποφασίζουν. Καθαρίζει ο Δημήτρης την πουγάδα. Άρα Δημήτρη, έχει πολύ μεγάλη δόση αλήθεια σε αυτό που λες, αλλά δεν είναι αυτό που θα ξεκλειδώσει το θέμα Σπανούλη. Αν η Αρμάνη παίζει για τον Σπανούλη, με λιγότερες πιθανότητες πιστεύω. Φωνάζει Λάκοβιτς ο φίλος ο Βασίλης. Μια πολύ ρεαλιστική και λογική επιλογή θα μπορούσε να είναι ο Γιάκα Λάκοβιτς. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιάννη από την Κιτρινόμαυρη Δράμα. Εγώ και αδερφός την Κυριακή είμαστε στο γήπεδο με τον Όφη, όπως και την Κυριακή θα είμαστε στο γήπεδο με τον Λεβαδιακό, γιατί μας τάρεις ούτε καρυπηδική ούτε αντί, λέει ο φίλος. Πολλοί θα επιλέξουν τον μπάσκετ, φίλε Γιάννη. Όπως όμως χαίρομαι για εσάς που επιλέγετε το ποδόσφαιρο. Το είπα κιόλας ότι θα ήθελα πραγματικά να σφίξω το χέρι του καθένα και της καθεμιάς που βρέθηκαν στο Άρη Σόφι την περασμένη Κυριακή. Ακριβώς αυτό που λες Θάνο, συμφωνώ. Είναι πολύ θετικό ότι ήδη ο Σπανούλης ξέρει και του δείξαμε πόσο πολύ τον θέλουμε σαν προπονητή. Δουλεύουμε για το μέλλον, σε 2-3 χρόνια σας γίνει το deal. Θυμάσαι ότι το είχα πει αυτό και πριν κάποιους μήνες. Ας μην έρθει. Ας του δείξουμε πόσο πολύ τον θέλουμε. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Πέφτει σπόρος και κάποια στιγμή θερίζεις. Έχω πάρα πολλά μηνύματα από εσάς, όμως έχω και άλλη μια ώρα εκπομπής μπροστά μου. Έχουμε άλλη μια ώρα εκπομπής μπροστά μας. Και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος βιασύνης. Και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην είμαστε συνεπείς στις συμβατικές μας χορηγικές υποχρεώσεις σαν ραδιόφωνο, σε εταιρείες και ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν τον γέλο με πολύ αγάπη, με πολύ θάρρος και θέλω να πιστεύω με ανταπόδοση και ανταπόκριση. Την εκπομπή σας την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία Η Επίδοσης, τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση, τα κορυφαία κουφώματα στην Ελλάδα και την Κύπρο και η Smart Finance. Η ομάδα των λογιστών που στις Σόλων 88 περιμένει για να λύσει όλα σας τα μικρά και μεγαλύτερα προβλήματα. Υπάρχουν οι τίτλοι ειδήσεων που περιμένουν από την Claudia Skira και το GR Times. Θα πάμε να τους ακούσουμε. Ταυτόχρονα θα ακούσουμε και διαφημιστικά μηνύματα μετά το χορηγό της ώρας και θα επιστρέψουμε με την δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, έχουμε άλλη μια ωρίτσα και σκοπεύουμε να την εκμεταλλευτούμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break λοιπόν, να είμαστε όλοι ωραίοι, καθαροί και επιστρέφουμε, ελπίζω και εύχομαι, αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, να μείνετε στην τροφιά μας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Claudia Skira. Ένταση σημειώθηκε πριν από λίγο στο Αιγαίο, 7 μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε φραστικά το πλοίο Ocean Link, το οποίο προχωρά σε πόντιση οπτικής ίνας, υποστηρίζοντας πως βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας. Η απάντηση από την ελληνική φρεγάτα Δρίας που έπλεε στην περιοχή ήταν άμεση, ξεκαθαρίζοντας πως το σκάφος βρίσκεται εντός ελληνικής δικαιοδοσίας. Παρά την πρόκληση, το Ocean Link συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του υπό την επιτήρηση του πολεμικού ναυτικού. Τις θέσεις της Ελλάδας για την ενεργειακή ασφάλεια παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο των Financial Times. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να είναι έτοιμη για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και αύξηση του πληθωρισμού. Υπογράμμισε επιπλέον ότι αν και πιστεύει στην πράσινη μετάβαση, τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν κρίσιμα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, σημειώνοντας πως η Ελλάδα είναι αυτάρκης και εξάγει πετρελαϊκά προϊόντα χάρη στα δύο σύγχρονα διυλιστήριά της. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα χθεσινά επεισόδια στα πανεπιστήμια, την ώρα που οι φοιτητές προσέρχονται στις κάλπες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως η παραβατικότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, ενώ ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου υπογράμμισε πως η πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας απαιτεί πλέον κάμερες, τουρνικέ και πανεπιστημιακή αστυνομία. Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται στην Θεσσαλονίκη. Αύριο 5η από τις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της περιφερειακής οδού προς Καβάλα και Κατερίνη μεταξύ Μετεώρων και Ευκαρπίας για τις εργασίες του flyover. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που επέζησε από τη βουτιά θανάτου στην Ηλιούπολη. Η νεαρή υποβλήθηκε σε κατεπίγουσα νευροχειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικού ειδήματος. Την ίδια ώρα κλιμάκιο ψυχολόγων βρίσκεται στα σχολεία των δύο κοριτσιών για να στηρίξει μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ οι αρχές προσπαθούν να συνδέσουν τον παζλ της τραγωδίας μέσα από το ημερολόγιο και το σημείωμα που άφησαν πίσω τους. Σταθερότητα αλλά και ακαθόδη ζητήματα στην σημερινή συνάντηση Τραμπ και Σι. Οι ηγέτες Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας προετοιμάζονται για το κρίσιμο τετατέτ με τον ανταγωνισμό στην τεχνολογία και το ζήτημα της Ταϊβάν να κυριαρχούν. Στην ατζέντα προστίθεται ο τερματισμός του πολέμου με το Ιράν, με το Πεκίνο να αναλαμβάνει ρόλο ανεπίσημου διαμεσολαβητή. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
5: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία.

0: Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
0: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
11: Και injectionservice.gr.
10: Lease Access.
12: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
14: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
15: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη.

0: Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 525 585.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Με Below the Surface Rhythm επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7, φίλες και φίλοι. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία λέγεται Επίδοσης. Κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη, 50 χρόνια κοντά μας, γλυκαίνουν όλες μας τις μικρές και μεγαλύτερες στιγμές. Κοντά μας εννοείται η Άλλοπλας και η αδερφή Δερβίση. Με ένα εκπληκτικό showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά να σας περιμένει. Να διαπιστώσετε γιατί τα κουφώματα της Άλλοπλαστ είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς, είτε για τον επαγγελματικό σας χώρο, είτε για το γλυκό το σπιτάκι σας. Και βέβαια Smart Finance, Σόλωνος 88, μια ομάδα πολύ ενημερωμένων και πανέξυπνων λογιστών που είναι δίπλα σας εφόσον εσείς το θελήσετε, για να σας κατευθύνει με μαεστρία, για να αποφύγετε κάθε φοροτεχνική και λογιστική κακοτοπιά.

πάρα πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει. Εννοείται ότι θα τα διαβάσω, ότι θα τα ρίξω μια ματιά και θα τα σχολιάσουμε. Θέλω να σχολιάσω λίγο το τι συμβαίνει ακριβώς με τους προπονητές που βλέπω αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, πρώτα μετακινείται το επάνω ράφι, η Ευρωλίγκα, και μετά έρχονται τα υπόλοιπα ράφια και τακτοποιούνται. Αυτό συμβαίνει και στις μεταγραφές, συμβαίνει σε πάρα πολλά επίπεδα και με παίκτες και με προπονητές και με όλα. Πρώτα είναι τα μεγάλα ψάρια, τα οποία κινούνται και κάνουν την δουλειά, και μετά έρχονται τα επόμενα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από πολύ αξιόπιστη πηγή ότι ο Σάσα Ντανίλοβιτς, που τρέχει πλέον σε ρόλο GM τα πράγματα στην Παρτιζάν, έχει επαναπροσεγγίσει και φαίνεται ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στην Παρτιζάν από την καινούργια αγωνιστική περίοδο, με την αποχώρηση και του Προέδρου Μιχαήλοβιτς, με τον οποίο είχε μια τεράστια κόντρα. Ο Ιτούδης, σύμφωνα με δήλωση του ιδίου, χωρίς να έχει υπάρξει παραμικρή διάψευση με τον πρόεδρο, τον πολύ πλούσιο πρόεδρο της Χάπολ Τελαβίβ, παραμένει και συνεχίζει στο τιμόνι της ομάδας από το Ισραήλ, και μάλιστα με ένα budget, λέει, που την καινούργια χρονιά μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 75 εκατομμύρια δολάρια. Μη χειρότερα, θα πω εγώ. Πολύ δύσκολο ο Σκαριόλο να μην μείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης, λένε από την Ισπανία. Έχει επανεξετάσει την πιθανότητα συμμετοχής της Βιλερμπάν, η οποία δεν σκέπτεται το ενδεχόμενο αποχώρησης, μένει στην Ευρωλίγκα, άρα είναι αυτή μια ομάδα που αναζητά προπονητή. Ο Τσάβι Πασκουάλ, κατά πληροφορίες, οδεύει προς Ντουμπάι μεριά, η Ντουμπάι, η οποία κάνει και φοβερές μεταγραφικές κινήσεις χωρίς να περιμένει να προσλάβει προπονητή. Ήδη λέει ότι έχει ολοκληρωθεί ένα διπλό μεταγραφικό μπαμ με Αλφα Ντιαλό και Μαμαντί Ντιακιτέ από Μονακό και από Μπασκόνια αντίστοιχα. Έχει υπογράψει ο Blossom Game στην Ντουμπάι. Χάλασε η μεταγραφή του ο Κόμπο, που είχε συμφωνήσει με την Ντουμπάι, και γενικότερα απέκτησε και έναν ακόμα Αμερικανό από ό,τι διάβασα, τον Μίντς από το BCL. Υπάρχουν και πάρα πολλοί. Η Ζαλγκίρις κρατά τον ίδιο προπονητή, η Φενέρ κρατά τον ίδιο προπονητή, φαίνεται ότι η ΕΦΕΣ θα ανακοινώσει τον Γιάννη το Σφαιρόπουλο. Ο Πασκουάλ φαίνεται να οδεύει προς Ντουμπάι. Ερωτηματικό για την Μπαρτσελώνα. Ο Ερυθρός Αστέρας είπε ότι μένει ο δικός του ο Μπράντοβιτς. Στην Μακάμπι συνεχίζουν όσο έχουν με Κάτας. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα ερωτηματικό, η αλήθεια είναι. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ μικρότερο, δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση ο Μπαρτζόκας να φύγει από εκεί, ο κόσμος να χαλάσει. Όλα αυτά σας τα μεταφέρω για τα πήγαινέλα και για τα στριμοξίδια. Α, και ο Αντών Γκαβέλ υπέγραψε στην Μπάγερν Μονάχου, έτσι. Τώρα υπάρχουν και ομάδες σαν τη Βίρτους, σαν την Αρμάνι, σαν την... Η Μονακό δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Υπάρχει μια κουβέντα με ένα αμερικανικό φαν για να την πάρει από τον πρίγκιπα του Μονακό, αλλά δεν υπάρχει κάτι οριστικό ακόμα. Η Μπούργκ ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Φαίνεται ότι η Μπούργκ θα παίξει τη ζαριά του... της Ευρωλίγκας. Δεν είναι ακόμα αποφασισμένο, αλλά φαίνεται ότι προς τα εκεί οδεύει. Και μάλιστα
λέει ότι θα κάνει τα στραβά μάτια όπως έκανε και με τη Μονακό η Ευρωλίγκα για το γήπεδό της, εκτός και αν μετακινηθεί αλλού. Τέλος πάντων, για σκευή τους ανανέωσε με τη Φενέρμπαχτσε, οπότε το τι θέλει ο Παναθηναϊκός είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες και από το EuroCup και από το Basketball Champions League, οι οποίοι κάνουν φέτος το step up. Εκτιμώ, χωρίς να γνωρίζω κάτι, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να περάσει σε κανέναν το μήνυμα ότι εγώ ξέρω και δεν λέω. Την τύφλα μου δεν ξέρω, κανένα όνομα. Λέω όμως προσωπικά, μην εκπλαγείτε αν παίκτες που σας άρεσαν πάρα πολύ και είτε πέρασαν ως αντίπαλοι από το παλέ, είτε ήταν σε άλλες ομάδες που έπαιξαν καλά και πρωταγωνίστησαν και έκαναν πολύ καλή χρονιά με τις ομάδες τους, αν τους δείτε του χρόνου να περνάνε την πόρτα του παλέ. Γιατί ένα από τα κριτήρια επιλογής, όχι για όλους, αλλά για κάποιους εξ αυτών, είναι να έχουν την δυνατότητα και τις εμπειρίες στο υψηλό επίπεδο του EuroCup, που του χρόνου αποτελεί για τον Άρη μια πολύ σημαντική βασική αγωνιστική υποχρέωση. Και θέλει ο Άρης εκεί να πάει όσο πιο πέρα, όσο πιο μακριά, όσο πιο ψηλά γίνεται.

Τώρα λέει ο Δημήτρης, τον αδιώξε τα μάμ, ποιον φαίνεσαι Γιάννη για το μέγεθος και την πίεση του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω ρε φίλε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει θέμα στο να βρει έναν προπονητή υψηλού βεληνικούς. Και μαθαίνω ότι για το Μοντέρο σφάζονται τώρα, έχουν μπει στο παιχνίδι όλοι, και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και Χάπολ Τελαβίβ. Αυτό το παιδί το κασέτ θα το πάει στα ουράνια. Δεν είπα αυτό Κώστα μου. Υπάρχουν 3-4 ομάδες ακόμα που ψάχνουν προπονητή στην Ευρωλίγκα. Θεολόγια μην βιάζεσαι, σου είπα ότι δεν είναι έτσι. Άντε να έρθει η ώρα που δεν θα αργήσει, πιστεύω, να μιλάμε για Ευρωλίγκα και να περιλαμβάνουμε μέσα και την Αριανάρα Γιάννα ρε. Αλέξανδρε, αυτό είναι το σκεπτικό. Αυτή είναι η επιθυμία, αυτός είναι ο στόχος. Και υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Α, τώρα έμαθα. Α, μισό λεπτό και λίγο. Επειδή κάποιοι δεν μιλάνε για πλάνα, και κάποιοι άλλοι τώρα μιλήσανε για πλάνα που μέχρι τώρα δεν μιλούσαν για πλάνα και κοροϊδεύανε τον Άρη για πλάνα πενταετίας και τριετίας. Τώρα μέσα από κάποιες δηλώσεις είδα ότι και εκεί υπάρχουν πλάνα, απλά δεν τα είπανε. Τέλος πάντων. Τι όμορφα που μένουν πολλοί προπονητές και υπογράφουν άλλη Ευρωλίγκα και ακόμα δεν πάει πουθενά, λέει ο Σπανούλης. Επαναλαμβάνω, πώς ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή, από άνθρωπο εμπιστεύομαι. Μου λέει ξέχασε τον για φέτος. Το Final Four του χρόνου γίνεται στο Ντουμπάι, έχουν στόχο να πάνε στο Final Four, λέει ο Ζαχαρίας. Καλά, κοίταξε να δει Ζαχαρία. Να δούμε πού θα γίνει του χρόνου το Final Four. Γιατί εμείς λέμε για Ντουμπάι, αλλά μην ξεχνάς ότι το καζάνι του πολέμου ακόμα δεν έχει βγει από τη φωτιά κάτω στο Ιράν. Ο Πασκουάλ, αν έχει υπομονή και περιμένει, είναι ταμάμ για Παναθηναϊκό μόλις φύγει ο Αταμάν το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, η προηγούμενη συνεργασία δεν λειτουργήσε καθόλου. Ο φίλος εδώ, ο λογιστής, λέει Γιάννη καλησπέρα, άσχετο, αλλά χθες έκανα μια παραγγελία, κάτι φόρμες και ένα φανελάκι για το κοριτσάκι μου που είναι 11 μηνών από το e-shop της ΠΑΕ, και σήμερα το πρωί μου ήρθε το δέμα, μου έκανε θετική εντύπωση γιατί πλέον μένω Δυτική Μακεδονία. Καλή συνέχεια, προσπαθώ να σε ακούω στο γραφείο. Την αγάπη μου, καλέ μου φίλε, να σε καλά, καλοφόρετα και να σας ζήσει το κοριτσάκι σας το όμορφο. Καλό είναι αυτό. Είναι πολύ καλό να υπάρχουν καλά αντανακλαστικά και καλές υπηρεσίες εμπορικές ΠΑΕ και ΚΑΕ προς τους φίλους της ομάδας. Αγαπήστε τον Άρη, λέει ο φίλος ο Νίκος, και συμπληρώνω ότι εγώ προτιμώ να μην γνωρίζω τίποτα για το ιδιοκτησιακό που έχει γίνει τρόπο ζωής για αρκετούς. Στέλνω μήνυμα, Αριανή, αγαπήστε τον Άρη. Εμένα η γνώμη μου είναι να πάμε Χαριλάου, ειδικά αν τα παιδιά πάρουν τίτλο, για να τους αποθεώσουμε, γιατί παίζουν απέναντι σε πολλά εκατομμύρια και είναι σαν τον Δαβίδ με τον Γολιάθ. Λες γιατί για τους πιτσιρικάδες μας παίζουμε τον ΠΑΟΚ τώρα στις 15 μεθαύριο. Διάβαζα με μεγάλη έκπληξη τα μέτρα τάξης και ασφαλείας για αυτό το τελικό που θα γίνει στο Αγρίνιο. Πω πω πω πω πω. Λες και είναι καράς τελικό Champions League. Αυστηρά 70 από τη μία, 70 από την άλλη. Ολόκληρο σχέδιο έχει βγάλει η αστυνομία του Αγρινίου. Τι πράγμα είναι αυτό ρε φίλε. Όποιος δεν έχει ταυτότητα δεν περνάει. Και άλλα τέτοια πολλά. Διάβαζα τα μέτρα τάξης για το παιχνίδι και κουράστηκα, το παράτησα το άρθρο. Ο Πολ πρώτη φορά λέει υποστηρίζω Ολυμπιακό σε Final Four. Και αυτό φυσικά το λέει γιατί δεν θέλει να φύγει ο Μπαρτσόκας, για τους γνωστούς λόγους. Γιάννη, καλησπέρα. Αν βγάλουμε την επιλογή Σπανούλη που θεωρητικά είναι αδύνατον, ποιον προπονητή θα ήθελες εσύ, γιατί? Απάντησε με όνομα, σε παρακαλώ, και όχι γενικά. Κάτι ρεαλιστικό που θα ήθελες. Ρεαλιστικό. Το πρόβλημα είναι ότι το ρεαλιστικό έχει να κάνει με το τι χρήματα δίνεις και τι θέλει ένας προπονητής. Για παράδειγμα, προπονητής που είναι στην Ευρωλίγκα θα πήγαινε σε κάποια ομάδα με προοπτική στο EuroCup? Ποιον θα ήθελα? Έτσι όπως είναι τα πράγματα, νομίζω ότι
ο Λάκοβιτς θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά. Γιατί γνωρίζει από ελληνικό μπάσκετ, από ελληνική πραγματικότητα, από Άρη. Σίγουρα γνωρίζει από Eurocup, το έχει πάρει κιόλας με την Τενερίφη και νομίζω ότι είναι ένας προπονητής με πολύ καλές παραστάσεις από την ΑΣΕΜΠΕ Λίγκα και ότι μπορεί να δώσει πράγματα στην ομάδα. Να πω και ένα όνομα. Από τη στιγμή που Πρίφτη δεν έχω πια, Αλιμπίγεβιτς μένει Μπεσίκτας, ο Γκαβέλ υπέγραψε στην Μπάγερν Μονάχου που τον μου άρεσε πάρα πολύ ο Αντών Γκαβέλ. Τώρα υπάρχουν και κανένα δύο-τρεις πολύ καλοί Ισπανοί προπονητές που δεν έχουν ακόμα βρει ομάδα, αλλά θεωρώ ότι θα βρουν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και εντάξει, ο Ταμπελίνι ο Ιταλός θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, αλλά μαθαίνω ότι ο Άρης δεν έχει κοιτάξει προς αυτή την κατεύθυνση. Άσε που μάλλον Βενέτσια πάει αυτός και χτυπιέται εκεί με τον Λούκα Μπάνκι για αυτή τη θέση. Θα δούμε. Το φοβερό είναι πως προχθές που ήταν άδειο, που προχθές ήταν άδειο, λέει, στο γήπεδο, μπροστά μου ήταν τέσσερις ξένοι, ένας με σπασμένο πόδι στη θύρα 2. Φοβερό, λέει, γιατί χωρίς κανένα επικοινωνιακό κατηγισμό, χωρίς επιτυχία σε μεγάλο τέλμα, η ομάδα προσελκύει κόσμο από όλα τα μήκη και πλάτη και σε αδιάφορο μάτς χωρίς παροχές και χωρίς διαφήμιση. Είναι καλό αυτό, φίλε Κυριάκο. Είναι καλό και δείχνει ότι υπάρχει πρώτη ύλη. Μήπως γνωρίζεις το οργανόγραμμα της νέας χρονιάς για τις ακαδημίες από τη νέα διοίκηση? Όχι, φίλε Πάνο, θα ανακοινωθεί με το τέλος της χρονιάς. Θα ανακοινωθούν ποιοι θα είναι οι υπεύθυνοι των ακαδημιών. Έχω την αίσθηση ότι θα διατηρηθούν κάποια παιδιά που έχουν τρέξει τον ΑΣ τα προηγούμενα χρόνια. Η εποπτεία θα ανήκει στον Νίκο το Ζήση, αλλά δεν ξέρω ακόμα το οργανόγραμμα, τους προπονητές κλπ. Περιμένω και αυτό με ανυπομονησία, γιατί θα είναι ένα πολύ μεγάλο project και πολύ σοβαρό project για την ΚΑΙ Άρης, οι ακαδημίες της. Έχει δίκιο, λέει το παλικάρι. Τελειώνει η ανανέωση της συνδρομής μας και θα περιμένουμε τον Βλάχο να έρθει το καλοκαίρι να ανανεώσουμε. Αυτός ο άνθρωπος που έχει ταξιδεύει πιο πολύ και από τον Ευθύμη Μπλέτσα. Έχει γίνει happy traveler για τον Άρη. Για τον ΑΣ. Ο φίλος ο Ανδρέας ρωτά γιατί δεν βγάζεις κάποιον από τον ΑΣ, ρε Γιάννη. Δεν μιλάνε, είναι μουγκοί. Δεν οφείλουν να ενημερώνουν τον κόσμο τα 7.000 μέλη. Μήπως μας στέλνουν μόνο για τα λεφτά? Ανδρέα, η απάντηση είναι ότι, και εγώ βρίσκω λογική σε αυτό, ότι πλέον η τοποθέτηση δεν πρέπει να γίνει από κάποιον σε έναν δημοσιογράφο σε μία εκπομπή. Πρέπει να γίνει το δού σου θεσμικά απέναντι σε όλους. Δεν βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν τώρα. Αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τοποθετηθούμε σαν ΑΣ. Έχουν βγει σχεδόν όλοι και μίλησαν στην εκπομπή. Αυτή τη στιγμή περιμένουν να πάρουν κάποιες αποφάσεις και να ανακοινωθούν. Φαίνεται ότι θα δοθεί συνέντευξη τύπου. Ας την περιμένουμε. Καλησπέρα Γιάννη, με αυτά και με αυτά λιγοστεύουν οι μνηστήρες για Σπανόλη. Πάντως η Χάπολ καθαρά αγωνιστικό μπάτζετ θα έχει περίπου 26. Εγώ διάβασα άλλα νούμερα, φίλε Χρήστο. Εξωπραγματικά νούμερα για τα δεδομένα της Ευρωλίγκα, ακόμα και για τα δεδομένα της Ευρωλίγκα. Εύχομαι να έρθει η ώρα και να συζητάμε για τόσο μεγάλα πράγματα για το ποδόσφαιρο. Βέβαια, προέχει να έρθει ένας τρισεκατομμυριούχος με διάθεση να γίνει δισεκατομμυριούχος. Δεν γίνονται εύκολα, φίλοι, τρισεκατομμυριούχοι, δισεκατομμυριούχοι. Το αντίθετο γίνεται. Να είσαι σίγουρος, δεν πεινάνε αυτοί. Αν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν από του χρόνου οι ρωσικές ομάδες, όχι. Δεν μπορούν να συμμετέχουν. Υπάρχει ακόμα σε ισχύ απαγόρευση. Και όσο είναι έτσι η κατάσταση με την Ουκρανία, αυτό θα συνεχιστεί. Και ο κύριος Πιστιόλης είναι προπονητής και μάλιστα βγήκε προπονητής χρονιάς φέτος ξανά στην ΤΣΕΚΑ. Να, και ο κύριος Πιστιόλης θα μπορούσε να είναι μια επιλογή για τον Άρη. Τι λέτε? Καλός προπονητής. Πολύ καλός προπονητής. Δεν ξέρω αν σκέφτεται τον επαναπατρισμό, βέβαια, αλλά. Γιάννη, επειδή τώρα ξεκίνησα να ακούω την εκπομπή, ποιον είπες από την αρχή της εκπομπής ότι ξεχνάμε για φέτος? Είπα ότι ένας καλός φίλος που εμπιστεύομαι μου είπε για φέτος ξέχνα το Σπανούλη. Μπήκαν οι βάσεις για συνεργασία, αλλά μελλοντική, όχι για φέτος. 80 εισιτήρια ο καθένας, λες να τα μοιράσουν σωστά ή δίπλα, ή θα δούμε μάω-μάω? Τι να σου πω, φίλε Γιώργο, δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω, αγαπητέ μου.
Ο Λάκοβιτς λέει θέλει κανένα εξάρι budget. Αυτό ευθύμιο από πού προκύπτει, αν επιτρέπετε δηλαδή. Νάπολη κοιτάει Αλιμπίγεβιτς, δεν είναι σίγουρο ότι μένει, Μπεσίκτας. Εγώ ξέρω ότι μένει Μπεσίκτας, φίλε. Ότι η Νάπολη, εντάξει, θα ανεβάσει πολύ το προϊόν της μετά την φετινή όχι πολύ καλή χρονιά. Θα κάνει και καινούριο γήπεδο, αλλά δεν είναι για να επενδύσει η Νάπολη τόσο πολύ σε, και να πάρει ένα τέτοιο προπονητή. Νομίζω ότι η Μπεσίκτας είναι με την wild card στο χέρι και περιμένει ποια ομάδα δεν θα παίξει για να παίξει θέση της. Δηλαδή, αν αυτή που την κέρδισε στους τελικούς του EuroCup φέτος δεν παίξει την Ευρωλίγκα και παίξει τελικά η Μπεσίκτας. Γιάννη, θεωρείς ότι αν δεν περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four θα γίνει στην Αθήνα? 100% θα γίνει στην Αθήνα. Το είπε και ο Γιαννακόπουλος σε τοποθέτησή του δημόσια. Αν και πιστεύω, παιδιά, ότι θα περάσει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, το απεύχομαι, όσο κακό και αν ακούγεται. Η Βαλένθια θέλω να περάσει, αλλά νομίζω ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Γιάννη, γιατί σου κάνουν εντύπωση τα μέτρα ασφαλείας? Οι δίπλα είναι ικανοί να μαλώσουν ακόμα και σε αγώνα τάβλη. Δεν χρειάζεται να θυμίσω τα επεισόδια της Σουρωτή και τις προάλλες τα σκουφάκια σε αγώνα Πόλο κλπ. Μου κάνει εντύπωση, ρε φιλάκι, γιατί μετά από τόσα πράγματα και επειδή εμπλέκονται παιδιά, δηλαδή εντάξει, okay, ό,τι και να είναι παιδιά. Είναι παιδιά μικρά αυτοί που θα παίξουν τον τελικό. Μπορώ να φανταστώ ότι γονείς, άνθρωποι των ομάδων μπορούν να επιτρέψουν μια τέτοια κατάσταση. Τι να πω. Είναι ίσως αυτό που λένε στην Αμερική wishful thinking. Γιάννη, καλησπέρα. Ποια θα ήταν η ιδανική πεντάδα για τη νέα σεζόν με βάση τα θέλω σου? Μην με βάση τα θέλω μου. Μου βάζεις δύσκολα τώρα. Με βάση τα ρεαλιστικά μου θέλω. Το τεσάρι μου θέλω να είναι ο Νουά. Το διάρι μου θέλω να είναι ο Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ. Το τριάρι μου θέλω να είναι ενδεχομένως ο Κρίκ της Κλουζ. Ο άσος μου μου τον πήρε Γαλάτα Σαράι. Θα πρέπει να βρω έναν άλλον. Ένας πολύ καλός άσος. Αν γίνεται ο άσος μου να είναι Ευρωπαίος, είτε Ιταλός είτε Ισπανός, και το πεντάρι μου ο Νίκολιτς υπέγραψε τη Γαλατά Σαράι, Σπύρο, υπάρχει δημοσίευμα σήμερα. Το πεντάρι μου θα μπορούσε να είναι ο Βίλιαμς της Μπαχτσέσεχιρ. Καλός είναι, δεν λέω όχι. Κάπως έτσι. Ο Λάζαρος εδώ τοποθετεί τις επιλογές του. Βάζει και τον Τάι στην εξίσωση, αλλά παιδιά, ο Τάι είναι ένα παίκτη που θα μείνει στην Ευρωλίγκα που δεν θα συνεχίσει στη Μονακό. Οι περισσότεροι, να ξέρετε, αυτοί οι παίκτες έχουν ήδη συμφωνήσει με ομάδες, απλά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Γιατί είναι εδώ και καιρό ταλαιπωρούνται από οικονομικά προβλήματα κλπ. Με τη Μονακό, ξέρουν ότι θα φύγουν. Άρα οι ατζέντες έχουν ήδη κάνει τη δουλειά, απλά περιμένουν να τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για να ανακοινωθούν. Κάποιοι ήδη ανακοινώνουν, όπως η Dubai, η RA. Ο φίλος λέει ότι τριγκάρει τον Αριανό ότι ο Σπανούλης ακόμα δεν έχει συμφωνήσει ή υπογράψει κάπου. Φίλε Γιάννη, νομίζω ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας για αυτό το θέμα με την κεντρική κυβέρνηση. Χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Ο θεολόγος φαγώνεται και γελάει με διάφορα πράγματα που αφορούν τους γείτονές του. Ah.
Μην τα ΜΜΕ της Τουρκίας, φίλε, λίγο να κρατάς αποστάσεις. Είναι γνωστό πως ένα πράγμα δεν είναι ανίκητο και αυτό το πράγμα το έχουν μπόλικο, λέει κάποιοι. Αυτοί δεν νιώθουν και δεν τους ενδιαφέρουν αν είναι παιδάκι ή οτιδήποτε άλλο. Γεια σου Νικόλα, αντιλαμβάνομαι τι λες. Χαμηλά την παλαιά Αναστάση, γιατί ακούει διάφορα ονόματα έτσι στα μεταγραφικά ψιλοτρελά. Ενώ ο Λάζαρος λέει, Γιάννη μη με προσγειώνεις, άσε με. Λάζαρε, μην πας πολύ ψηλά, θα πάθεις τίποτα. Τον Ίκαρο είχες, θυμάσαι τι έγινε, τα λέγαμε στο σχολείο. Μια πολύ καλή παίκτρια πήρε το γυναικείο βόλεϊ του Άρη, από ό,τι διάβασα, και χάρηκα πάρα πολύ. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει σε αυτά τα τμήματα που φέτος μπουκάρουν σε επαγγελματικές κατηγορίες. Πραγματικά εύχομαι να μπορέσει η ομάδα να ενισχυθεί πάρα πολύ σημαντικά και να είναι πολύ ανταγωνιστική. Σε όλα τα επαγγελματικά αθλήματα πλέον, τα ομαδικά, έχουν ανέβει πάρα πολύ τα budget και οι απαιτήσεις. Και στο βόλεϊ ακούω για κάτι τρελά νούμερα, τα οποία τα μοιράστηκε προχθές. Άκουγα τον Ιάσο να μίσχω να τα μοιράζεται και λέω πώς βγαίνουν αυτά τα χρήματα.

Ρε Χάρη, ποιος είναι ο χοντροκόλλης playmaker της Μανρέσα? Άκου, χοντροκόλλης που μας γλέντισε στο παλέ. Ε, το Χάρη. Κρίμα για τον Νίκολη, της μεγάλη καψούρα. Καλά, εντάξει, σίγουρα πολύ καλός παίκτης, αλλά υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες εκεί έξω, παιδιά. Ο καρντέρας του Περιστερίου, φίλε Δημήτρη, άκουσες και χθες τον Βασίλη τον Ξανθόπουλο που φιλοξενήσαμε, που τον είχε φέτος στο Περιστέρι. Έφυγε χθες για την πατρίδα του. Θα είναι σήμερα και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό σαν θεατής, αλλά αναμένεται να μπει άμεσα. Είχε δοθεί ως δανεικός από την Βαλένθια στο Περιστέρι. Επιστρέφει στη Βαλένθια και μάλιστα αναμένεται να παίξει στα παιχνίδια της ΑΣΕΜΠΕ Λίγκα, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Άμεσα, από φέτος. Έχει το δικαίωμα. Είναι ένας παίκτης για τον οποίο ο Άρης, να ξέρετε, ότι ενδιαφέρθηκε. Ρώτησε μες στη χρονιά, αλλά η Βαλένθια έκλεισε γρήγορα την πόρτα και κάθε συζήτηση και είπε ότι ο παίκτης αυτός του χρόνου επιστρέφει σε εμάς. Μάλλον με το που τελειώνει ο δανεισμός στο Περιστέρι, μπαίνει στην ομάδα. Θα ήταν ένα πολύ ωραίο backup. Μια ωραία backup λύση, δεν είναι για βασικός, αλλά μια πολύ ωραία backup λύση θα μπορούσε να είναι. Φίλε Γιώργο, μόλις σου απάντησα για τον Καρντένας. Σε ό,τι αφορά τον Θανάση, τον Αντετοκούμπο, έχω την εντύπωση ότι ο Θανάσης δεν θα γυρίσει του χρόνου φέτος από το NBA. Τουλάχιστον για μια ακόμα χρονιά θα μείνει εκεί. Κακός για μένα. Πρέπει να έρθει να παίξει μπάσκετ στην Ευρώπη, τον Άρη. Αλλά αυτά είναι αλουνού παπά Ευαγγέλια και δεν μπλέκουμε. Γιάννη, δώσε το Λάζαρο ένα miles and bonus να μαζεύει μίλια, μιας και θέλει να πετάει. Και καλά κάνει, λέει ο αδερφός. Όλοι αυτό θέλουμε. Καλός ή κακός θέλουμε να ενοηρευόμαστε. Παιδιά, δεν θα κάτσουμε εδώ να κάνουμε και τους αστυνόμους των ονείρων σας. Πολύ καλά κάνετε και πολύ καλά γουστάρετε. Αρκετά με τη μιζέρια. Να ονειρευόμαστε μεγάλα και ωραία πράγματα. Ναι, συμφωνώ. Αυτά που ζητάμε όμως είναι καλό να είναι ρεαλιστικά. Ή μάλλον εσείς μπορείτε να ονειρεύεστε ελεύθερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει ο Άρης να λειτουργήσει σε όλα τα επίπεδα με βάση το πλάνο του, που είναι ρεαλιστικό και οδηγεί εκεί που θέλουμε όλοι. Το θέμα είναι τι γίνεται με το Tap and Run, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Εκεί περιμένουμε να μάθουμε πράγματα. Πρώτον, να αδειοδοτηθεί η ομάδα, και μόλις αδειοδοτηθεί και περάσει από την επιτροπή τη σχετική, να μπούμε σε άλλα πράγματα. Έχει καθυστερήσει όμως ο σχεδιασμός της ομάδας και αυτό είναι ένα θεματάκι. Ας ελπίσουμε και ο κύριος Μιχαλίτσος να κάνει πράγματα. Ένα παίκτη Μπεσίκτας μου αναφέρει ο φίλος ο Χρήστος, που δεν το γνωρίζω. Ο Γιάννης λέει ότι η ΑΕΚ θα μείνει σε ξενοδοχείο του Μιστακίδη, λες να τους κάνει και πασιγιό. Κοίταξε, για να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς, συνήθως εκεί έμενε η ΑΕΚ και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άσχετα τώρα αν οι Σαββιδικοί καρφώνουν το Μιστακίδη, μάλλον θέλουν να τον καρφώσουν με αυτό. Είπαμε, υπάρχει χοντρή κόντρα και τρελή εσωστρέφεια, αλλά εκεί έμεινε η ΑΕΚ. Με εξαίρεση το περσινό μάτς που είχε πάει στο ΜΕΤ, είχε κλείσει μισή πόλη για να πάει στην Τούμπα, εκεί έμενε η ΑΕΚ. Και του Μιστακίδη είναι εντάξει, το οικόπεδο κλπ. Ενοικιάζεται από μια άλλη εταιρεία, στις οποίες των συμφερόντων είναι το ξενοδοχείο. Δεν έχει όμως τώρα μεγάλη σημασία. Δεν περιμένουμε να γίνει αυτό για να καταλάβουμε ή να μάθουμε ότι υπάρχει ένας τρομερός πόλεμος εσωτερικός. Και να σου πω κάτι, ούτε να το αναφέρουμε πρέπει, ούτε να μας αφορά. Ας υπάρχει. Για αυτούς δεν είναι καλό. Κρίς, μαζί σου είμαι, αγόρι μου, ονειρέψου ελεύθερα. Ψιλοχαλάστηκα, λέει, να σου πω την αλήθεια, ο Σωκράτης με το άκουσμα της μεταγραφής Νίκολη στη Γαλατά. Το θεωρούσα δεδομένο στον Άσο. Μακάρι να έρθει καλύτερος. Γιάννη, τι πιστεύεις για το Λιόπουλο, θα επιστρέψει? Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το τι θα γίνει στον Παναθηναϊκό, καλέ μου φίλε Δημήτρη. Και σήμερα το βράδυ ένα κομμάτι της απάντησης θα δοθεί. Αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί από το Final Four, θα είναι πολύ σκούρα τα πράγματα και αναμένονται να γίνουν και πολλές αλλαγές, πιστεύω, το καλοκαίρι.
Το Λιό έχει τριετές κλειστό. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός μαζί του δεν ξέρω. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι αν το Λιό είναι διαθέσιμο, ο Άρης θα κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει. 100%. Γνώμη μου, πρέπει να κοιτάξουμε ξένους που παίξανε φέτος Α1. Η ενημέρωση που έχουμε, φίλε, είναι ότι ο Άρης κάποιους παίκτες τους κοιτάζει από την Α1. Αυτά που ζητάμε είναι απόλυτα ρεαλιστικά με βάση αυτά που μας λέγατε εσείς δημοσιογράφοι. Όχι εσύ για να πω την αλήθεια, αλλά αρκετοί άλλοι. Προσωπικά βλέπω μία από τα ίδια του χρόνου και πιθανόν χωρίς επέκταση του γηπέδου. Όχι, Ανδρέα, είναι πολύ σημαντική άνοδος του budget της Καϊάρης και είναι το σίγουρο ότι θα δεις μια πάρα πολύ καλύτερη ομάδα. Δεν θα είναι σίγουρα ίδια. Θα δεις πολύ καλύτερα πράγματα, χωρίς φυσικά να μπορούμε να προεξοφλούμε και να ξέρουμε πού θα καταλήξει η χρονιά. Το σίγουρο είναι ότι θα δεις μια πολύ καλύτερη ομάδα που θα κερδίζει πολύ περισσότερο. Για το παλέ τώρα σου λέω, κρατάμε μια επιφύλαξη και βλέπουμε πώς πάει το πράγμα. Ο Δημήτρης αναφέρει το Βελίτσκα, λέει ότι είναι η καραφλή του Καψούρα, ο παίκτης της Νεπτούνας. Έπεσα προχθές πάνω στο Νεπτούνας Άρης. Το ξαναείδε και ξαναεκνευρίστηκα που είχαμε πάρει διαφορά και τη χάσαμε. Και ξαναπανηγύρισα το τρίποντο του Ελάιζα Μίτρλονγκ που ουσιαστικά μας κλείδωσε την νίκη. Λες και το βλέπα πρώτη φορά το μάτς έκανα ο Μπούφος. Καλός παίκτης ο Βελίτσκα, αλλά είπαμε. Επειδή αναφέρεις παίκτη που έπαιξε κοντά στον Άρη, γενικά φέτος μην αποκλείσει το γεγονός παίκτες που παίξαν με άλλη ομάδα στο Eurocup να τους δείτε φέτος στα κιτρινόμαυρα. Άλλωστε η λογική της Sky Άρης με τα γραφικά ήταν έμπειρους παίκτες, καλούς παίκτες που έδειξαν ότι μπορούν να αντέξουν και να περάσουν και να παίξουν κάτω από πίεση, μπορούν να αποτελέσουν δυνητικούς μεταγραφικούς στόχους της ομάδας.

Μάρκο Ρέπεσα στην ομάδα της Νάπολη, η οποία θα ρίξει, λέει, πολύ χρήμα και κάνει και επένδυση με καινούριο γήπεδο. Και εγώ θέλω, λέει, Βαλένθια, ο φίλος μου ο Πέτρος, αλλά δίνω 51% σε Παναθηναϊκό λόγω φανέλας Κασκορσέ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι μπορεί. Κέρδισε δύο φορές τη Βαλένθια στην έδρα της. Τώρα δεν περίμενα να χάσει και τα δύο μάτς εδώ, τα χάσε. Καλή, πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Με πολύ καλή καθοδήγηση και πλάνο προπονητικό ομάδας. Ο Παναθηναϊκός, ναι, στηρίζεται στο ατομικό ταλέντο και την προσωπικότητα παικταράδων που έχει. Σε τέτοια μάτς όμως οι παικταράδες είναι αυτοί που μιλάνε. Ο Χέις Ντέιβις, που στο προηγούμενο μάτς δεν βλεπόταν και ήταν τραγικός, μην σας εκπλήξει αν σήμερα κάνει όργια ή αν σήμερα ο Ναν κάνει επίσης όργια. Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός και να μείνει ο Αταμάνος να φύγει ο Τολιόπουλος ή να τους καθαρίζουν και να πάνε σπίτια τους με τον Αταμάν να κλαίει. Έλα ρε Γιάννη. Μη μας βάζει σε τέτοια διλήμματα.

0: Ο Γιώργος εδώ προεξοφλεί ότι την καινούργια χρονιά θα είμαστε πέμπτη στην Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί το λες αυτό, φίλε Γιώργο, αλλά μάλλον θα κάνουμε καλύτερη πορεία στο Γιώργο. Βλέπεις δηλαδή τέσσερις ομάδες, δηλαδή άλλες δύο ομάδες πέρα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να είναι καλύτερες από εμάς. Okay. Όχι Πέτρο, δεν έχει καμία σχέση. Άλλη έκταση. Γιάννη, είναι σίγουρο ότι θα γίνουν οι καλοκαιρινές εργασίες στο γήπεδο? Δεν ξέρω αν θα γίνουν στην έκταση που θέλει ο Άρης. Τα είχαμε αναφέρει αυτά, ότι απομένουν κάποια πραγματάκια από την πολιτεία και από τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο Άρης έχει όλη τη διάθεση, τα χρήματα. Έχει κάνει την προεργασία του, αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί έστω και προφορικά σε κάποια πράγματα για να ξεκινήσει. Αν δεν εξασφαλιστεί έστω και προφορικά, επαναλαμβάνω, σε κάποια πράγματα την πολιτεία, δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία επένδυσης χωρίς να είναι εξασφαλισμένα τα συμφέροντα της ΚΑΕ. Η δίπλα στην είναι προπονητικό κέντρο για τις ακαδημίες τους. Από εμάς κάτι το χρειάζεται η ομάδα για να μην κρέμονται το πρόγραμμα του ανδρικού. Εμείς θα είμαστε μια χαρά τακτοποιημένοι, φίλε Ηλία. Μακάρι κάποια στιγμή να πάνε παραπάνω τα σχέδια και να αποκτήσει ο Άρης και προπονητικό. Δεν υπάρχει ή δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα salary πλαφόν για το budget των ομάδων? Τα νούμερα που ακούγονται από τη Χάπολ είναι τρελά. Πώς θα είναι δυνατόν για τις υπόλοιπες ομάδες να ακολουθούν? Επίσης, θα έχει τόσα έσοδα που να δικαιολογούν αυτή την επένδυση? Όχι, φίλε μου, έχει έναν τρελό και πάρα πολύ πλούσιο ιδιοκτήτη. Και τώρα το θέμα του budget και του πλαφόν κλπ. Βλέπεις ότι είναι μια κουβέντα που δεν έχει ανοίξει. Πόσο μάλλον τώρα που έρχεται και, όπως λένε, το NBA Europe και θέλει να δαπανίσει πάνω από 2,5 δις, λέει, γενικότερα στο project NBA Europe. Πώς θα δαπανηθούν αυτά και τι θέλουν να κάνουν, δεν τα ξέρουμε ακόμα. Έχω εντυπωσιαστεί με δύο παίκτες, τον Μίλετης της Λούζ και τον Μπλάζεβιτς της Τόφας, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Πάρα πολύ καλοί παίκτες και οι δύο. Δημήτρη, φέτος δεν μπορούμε να βγούμε τρίτη, γιατί τρίτος θα είναι ο ΠΑΟΚ ό,τι και να γίνει. Δεν θα υπάρξει παιχνίδι, δηλαδή, κατάταξη για την τρίτη θέση. Μέχρι τέταρτη μπορούμε να βγούμε, ή δεύτερη, ή και πρώτη. Αν περάσουμε την ΑΕΚ, αποκλείσουμε και τον Ολυμπιακό. Αλλά μιλάμε ρεαλιστικά. Βρεφόλα τα μάνη μας, θέλεμε. Να πάει Final Four ο Βάζελος. Να γίνει, λέει, της Τεχεράνης εκεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Αταμάν για πάντα στο τραπεζάκι του Σουνίου. Καλησπέρα ρε φιλέ. Η άποψή μου για τον μπάσκετ, λέει ο Γιώργος, είναι να έρθει όποιος προπονητής και όποιοι παίκτες θέλουν. Σημασία έχει να δημιουργηθεί χημεία και να αντιπροσωπεύουν αυτό που εκπροσωπεί ο Άρης μας. Φυσικά, λέει, θα πρέπει να τελειώσει το θέμα του παλαιού, ώστε να γίνουν κλουβί, λέει, τα πράγματα με τα έργα. Και όσο αφορά το ποδόσφαιρο, ο Θεός βοηθός. Αυτά τα ολίγα, καλώς απόγευμα. Γεια σου Γιώργο μου, να είσαι καλά. Βάσει budget φέτος, φίλε Γιώργο, ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 7ος στην Ευρωλίγκα. Άρα δεν πάνε βάσει budget τα πράγματα. Και τι σε κάνει να πιστεύεις, για παράδειγμα, ότι βάσει budget ο Άρης έχει το 5ο budget στην Ελλάδα? Σίγουρα υπάρχουν δύο που θα έχουν παραπάνω, μάλλον τρεις. Και στην μπάλα, πες στο φίλο, μάλλον τη νέα χρονιά 5η θα είμαστε, λέει ο Γιάννης γελώντας. Ενώ ο Γιώργος λέει ότι προτιμώ μια ομάδα με χαμηλό σχετικά budget και 10-12 παίκτες ίδιου επίπεδου να παίζουν σαν ομάδα, παρά 2-3 πανάκριβους και τους υπόλοιπους μέτριους. Οι ομάδες θέλουν star και αντιστάρ, Γιώργο. Να μπορέσεις να φτιάξεις τη χημεία για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις κάθε δυσκολία. Συμφωνώ όμως ότι οι ομάδες σαν τον Άρη την καινούργια χρονιά πρέπει να έχει roster 15 με 16 παίκτες και να έχει 12 ετοιμοπόλεμους και στο ίδιο επίπεδο. Γιάννη, αυτός ο Σμαν τι παιχτάρα είναι? Φώτη, πραγματικά είναι παιχτάρα. Είναι τρομερός παίκτης ο Τσέντι Οσμαν. Εντάξει, το salary, το πρόσωπο πλήρως ο Παναθηναϊκός, φίλε, για τα 3 εκατομμύρια θα μπορέσει και εύκολα να το πληρώσει και η Χάπολ και οποιοδήποτε άλλο. Εδώ λέμε να γίνουν. Να υπάρξουν κάποιοι άλλοι όροι. Γιάννη, θεωρείς υπερβολικό να γίνει μια συνάντηση του ιδιοκτήτη με τους αρμόδιους κυβερνητικούς ώστε να ξεμπλοκάρει η διαδικασία? Δεν θα ήταν πιο φρόνιμο να μιλάει ο leader της ΚΑΕ? Νομίζω πως όχι, φίλε Ανδρέα, γιατί είναι πολύ έξω και μακριά από την ελληνική πραγματικότητα. Είναι ένας άνθρωπος που για αυτό το λόγο έχει επιλέξει ένα δίκτυο συνεργατών για να του κάνει τη δουλειά. Το δικό μου δημοσιογραφικό συνάφι για το θέμα της επέκτασης δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη, διότι, φίλε, η ΚΑΕ και σήμερα λέει ότι εμείς θα τα κάνουμε τα έργα ή όσα έργα περισσότερα μπορούμε, απλά δεν ξέρουμε σε ποια έκταση θα γίνουν τα έργα, γιατί υπάρχουν 10 δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται. Νιώθω ότι έχεις την ανάγκη πολλές φορές να δείξεις με κάποιον το δάχτυλό σου, και αυτό δεν είναι ωραίο που κάνεις. Δεν είναι ωραίο, όχι. Καλά κάνεις και το κάνεις, παιδί μου, έχεις απαιτήσεις, αλλά δεν φταίνει δημοσιογράφη του άρχιε το συνάφι. Η ΚΑΕ έλεγε ξεκινάμε τα έργα την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα για τον Παναθηναϊκό έκανε 4 χρόνια για το ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός έκανε 3 χρόνια για το ΣΕΦ και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα έργα του. Και ο Άρης σε 10 μήνες έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι απίθανο το πόσο εύκολα προδικάζουμε. Λέει ο φίλος. Λέει, μισό λεπτό λίγο. Την πορεία της ομάδας για του χρόνου, ακόμα έχουμε Μάιο και χωρίς κανένα στοιχείο ούτε της ομάδας των αντιπάλων. Ναι, είμαστε λίγο βιαστικοί. Δεν άκουσα έστω έναν παίκτη από Ευρωλίγκα που μπορεί να μας ανεβάσει παραπάνω επίπεδο. Παίκτες και από το Eurocup και από το Basketball Champions League μπορούν να μας ανεβάσουν επίπεδο, φίλε μου. Καψούρα τον Κέρκουντ έχει ένας φίλος και είδα και το Ζήση, λέει, στο μάτς μαζί του να μιλάει μετά τη λήξη του αγώνα. Και στο ποδόσφαιρο η ΑΕΚ το τέταρτο μπάτζετ είχε φέτος και πήρε το πρωτάθλημα, ρε παιδιά, έλεος. Γιάννη, για κάποιο λόγο τον Ουσμάν δεν μπορώ να το βλέπω. Είναι καλός παίξα, αλλά μου γυρνάει το στομάχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι παιχταράς. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, φίλε μου. Λάζαρε, σταμάτα να γράψεις με μπολτ και κεφαλαία. Μπορεί να είμαι μεγάλο σε ηλικία, αλλά ακόμα βλέπω. Λοιπόν, παιδιά, τα μαζεύουμε. Ο Δημήτρης ως αναλύτης θα βγει από Βόλο. Θα έχετε και κάποια πρώτη εικόνα από εκεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Τη λέει εδώ ο Ανδρέας, τελευταίο μήνυμα. Οι τέσσερις μιλάνε οι ίδιοι, εσύ μιλάς για την προσώπων. Όχι και οι ίδιοι. Όχι και οι ίδιοι. Δεν μιλάνε οι ίδιοι, φίλε μου. Δια αντιπροσώπων μιλάει ο Γιαννακόπουλος. Δια αντιπροσώπων. Καλά, τώρα δεν είναι ποιος άλλος να μιλήσει. Για το μπάσκετ. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Είναι η άποψή σου και ας έχεις λάθος, έχεις λάθος. Για τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Δεν είναι δουλειά του αυτή. Και δεν έχει τη γνώση, την τεχνική γνώση κάποιος ιδιοκτήτης να μιλήσει για αυτά τα πράγματα, γιατί θα εκτεθεί. Γι' αυτό πληρώνονται άνθρωποι για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Τώρα, να είστε καλά, ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή. 5 ώρα Βόλος Άρης, καλή επιτυχία στην ομάδα. Ο Χρήστος Ογκάλης λογικά θα είναι στο στούντιο. Yellow News μέχρι και τις 4. Επίδοσης, Μίλτο Ζαχαροπλαστεία, Άλλου Πλαστ αδερφή Δερβίση και Smart Finance λογιστική εταιρεία δίπλα μας. Γεροί να είμαστε, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Εύχομαι καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μένετε συντονισμένοι και φυσικά όσοι δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά το Βόλος Άρης, ο Δημήτρης Ανλής θα είναι εκεί για να σας το μεταφέρει όλο ζωντανά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Ένταση σημειώθηκε πριν από λίγο στο Αιγαίο, 7 μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Τουρκική πυραυλάκα το παρενόχλησε φραστικά το πλοίο Ocean Link, το οποίο προχωρά σε πόντιση οπτικής ίνας, υποστηρίζοντας πως βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας. Η απάντηση από την ελληνική φρεγάτα Αδρίας που έπλεε στην περιοχή ήταν άμεση, ξεκαθαρίζοντας πως το σκάφος βρίσκεται εντός ελληνικής δικαιοδοσίας. Παρά την πρόκληση, το Ocean Link συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του υπό την επιτήρηση του πολεμικού ναυτικού. Τις θέσεις της Ελλάδας για την ενεργειακή ασφάλεια παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο των Financial Times. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να είναι έτοιμη για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και αύξηση του πληθωρισμού. Υπογράμμισε επιπλέον ότι αν και πιστεύει στην πράσινη μετάβαση, τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν κρίσιμα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, σημειώνοντας πως η Ελλάδα είναι αυτάρκης και εξάγει πετρελαϊκά προϊόντα χάρη στα δύο σύγχρονα διυλιστήριά της. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα χθεσινά επεισόδια στα πανεπιστήμια, την ώρα που οι φοιτητές προσέρχονται στις κάλπες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως η παραβατικότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, ενώ ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου υπογράμμισε πως η πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας απαιτεί πλέον κάμερες, τουρνικέ και πανεπιστημιακή αστυνομία. Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται στην Θεσσαλονίκη. Αύριο Πέμπτη από τις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της περιφερειακής οδού προς Καβάλα και Κατερίνη μεταξύ Μετεώρων και Ευκαρπίας για τις εργασίες του flyover. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που επέζησε από τη βουτιά θανάτου στην Ηλίουπολη. Η νεαρή υποβλήθηκε σε κατεπήγουσα νευροχειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικού ειδήματος. Την ίδια ώρα κλιμάκιο ψυχολόγων βρίσκεται στα σχολεία των δύο κοριτσιών για να στηρίξει μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ οι αρχές προσπαθούν να συνδέσουν τον παζλ της τραγωδίας μέσα από το ημερολόγιο και το σημείωμα που άφησαν πίσω τους. Σταθερότητα αλλά και ακαθόδη ζητήματα στην σημερινή συνάντηση Τραμπ και Σι. Οι ηγέτες Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας προετοιμάζονται για το κρίσιμο τετατέτ με τον ανταγωνισμό στην τεχνολογία και το ζήτημα της Ταϊβάν να κυριαρχούν. Στην ατζέντα προστίθεται ο τερματισμός του πολέμου με το Ιράν, με το Πεκίνο να αναλαμβάνει ρόλο ανεπίσημου διαμεσολαβητή. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Καλησπέρα σας κύριε.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
3: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβιμπεντ ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
19: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
20: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.

0: 81-62.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
3: Έλα, Γιώργη!
4: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
3: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
4: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
3: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
4: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
5: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
6: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
5: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
3: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος, εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Λύσαξες.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
13: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
14: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη.
15: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μα

0: Μεσογειανάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News κοντά σας. Άλλη μια εκπομπή που αναλαμβάνω το ρόλο μου στο στούντιο, καθώς ο Δημήτρης βρίσκεται στο Βόλο για το παιχνίδι της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Χρήστος Γκάλης λοιπόν στο μικρόφωνο, 18 λεπτά μετά τις 2, εκπομπή Yellow News. Θα ξεκινήσουμε με τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος σε λίγη ώρα θα πετάξει για την Αθήνα, καθώς αύριο έχει αγώνα. Έχει αλλάξει η ώρα έναρξης του αγώνα με την ΑΕΚ, 7 η ώρα είναι το τζάμπολ αύριο, με ραδιοφωνική μετάδοση Yellow Radio και Γιώργος Σπέντζος. Σήμερα όμως έχει και ποδοσφαιρικό αγώνα στις 5 η ώρα με τον Βόλο, ένα παιχνίδι το οποίο είναι για τη μάχη των ομάδων για την πέμπτη θέση, μια πέμπτη θέση που κανονικά ήταν να δώσει εισιτήριο ευρωπαϊκό, λόγω όμως τα όσα έγιναν στον τελικό δεν δίνει τίποτα, είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Όπως και διαδικαστικού χαρακτήρα είναι πλέον και η μάχη για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ από την Κυριακή είναι πρωταθλήτρια, καθώς καμία από τις ομάδες δεν μπορεί να καλύψει τη διαφορά που έχει χτίσει με τους δύο εναπομείναντες αγώνες, και πλέον ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός όσον αφορά για την πρώτη τετράδα παλεύουν για τη δεύτερη θέση και το καλό εισιτήριο για το Champions League, διότι στην συγκεκριμένη φάση ο τρίτος καίγεται, και λέω ο τρίτος γιατί πέρα από τον τίτλο του πρωταθλητή και το καλό εισιτήριο για το Champions League, και η δεύτερη θέση δίνει καλό εισιτήριο για το Champions League, και ιδιαίτερα άμα είναι Ολυμπιακός. Άγω εχθές ένα συνάδελφο σε άλλο ραδιόφωνο από την Αθήνα που έχει πολλούς βαθμούς, είναι πολύ καλό το εισιτήριο της δεύτερης θέσης για τα προκριματικά του Champions League. Και για τον ΠΑΟΚ είναι καλός, γιατί ένα γύρο, το δεύτερο γύρο, θα τον περάσει πολύ εύκολα, καθώς θα είναι ισχυρός. Στον τρίτο γύρο προκριματικό, εκεί θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, καθώς δεν θα είναι ισχυρός. Αλλά εντάξει, σε αυτό το επίπεδο κανένας αντίπαλος δεν είναι πολύ εύκολος, κανένας αντίπαλος δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολος, εφόσον φτάσει σε αυτό το επίπεδο στα προκριματικά του Champions League. Καλό εισιτήριο ήταν του Όφη ως κυπελούχος για το Europa League, και τα εναπομείνοντα εισιτήρια για το Conference League δεν μπορώ να πω ότι είναι και δελεαστικά. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς βαθμούς, θα περάσει τα προκριματικά πολύ εύκολα, εκεί που τα τελευταία χρόνια σκοντάφτουμε εμείς όταν παίρναμε το εισιτήριο του Conference League.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Μετά τις 3 θα έχουμε Δημήτριο Σανλή για τα τελευταία νέα όσον αφορά την ποδοσφαιρική ομάδα. Και 3,5 ώρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, μπορεί να καθυστερήσουμε και λίγο παραπάνω, θα έχουμε Λάζαρο Κυρίζογλου, τον δήμαρχο Αμπελοκήπων, ο οποίος πρόσφατα σε ένα γήπεδο σε σχολικό συγκρότημα έδωσε το όνομα του καλού του φίλου του Γιάννη Ιωαννίδη.

Συγγνώμη, αλλά ο Γιώργος Πέντζος δεν κρατιέται, δεν ξέρω, έχει μια ανυπομονησία για αυτό το παιχνίδι. Κάτι αισθάνεται ο Γιώργος Πέντζος. Εντάξει, του βγάλαμε τη διαφύσταση, ακολουθήσαμε τη διαδικασία που ακολουθείτε κάθε αγωνιστική, εφόσον δεν πάμε εγώ και ο Δημήτρης. Ή ακόμη και αν πάμε εγώ και ο Δημήτρης, ακολουθούμε τη διαδικασία που προβλέπω εσά και όσον αφορά για τη day pass, τις διαπιστεύσεις και τις θέσεις μας στα γήπεδα για να κάνουμε μετάδοση του αγώνα του Άρη εδώ για το Yellow Radio. Και ο Γιώργος Πέντζος δεν κρατιέται, θέλει να πάει όσο δυνατόν πιο, δηλαδή άμα του έλεγα ότι σε 5 λεπτά είναι το παιχνίδι και δεν ξέρω πόσο μακριά είναι από τα λιώσια, θα πήγαινε. Δεν κρατιέται ο Γιώργος Πέντζος, δεν ξέρω, μήπως νιώθει κάτι, μήπως έχει ένα κληρονομικό χάρισμα το οποίο δεν το έχει παρατηρήσει. Τέλος πάντων, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη εκτός έδρας, η ΑΕΚ κατά ψέματα, αυτό πιστεύω εγώ, κάποιοι άλλοι πιστεύετε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορούμε να το συζητήσουμε όποτε θέλετε, να στείλετε τα μηνύματα, να στείλετε την τοποθέτησή σας. Είναι ωραία να κάνει συζητήσεις για αγωνιστικά, για παίκτες, για τακτική. Είναι πολύ ωραία να μιλάς μόνο και μόνο για αγωνιστικά θέματα και να έχεις αφήσει πίσω σου, ή μάλλον να μην ξέρεις τι είναι οι συζητήσεις για χρέη, μετοχές, επενδυτής και όλα αυτά. Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο και αυτό είναι η δουλειά μας κιόλας, δηλαδή να ασχολούμαστε αγωνιστικά. Τώρα βέβαια, έχοντας επομιστεί το ρεπορτάζ του Άρη τόσα χρόνια και του Μπασκετικού, ο οποίος, εάν αναλογιστεί κανείς, έχει περάσει πολλά περισσότερα από το ποδόσφαιρο διοικητικά. Απλούστατα, στο ποδόσφαιρο το δραματικό της υπόθεσης το κάνουν οι υποβιβασμοί. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ του Μπασκετικού Άρη έχω γίνει δικηγόρος, οικονομολόγος, λογιστής, ορκωτός λογιστής, παράγοντας, διαιτητής, όλα τα έχω κάνει, έχω πτυχίο τόσα χρόνια, ή μάλλον οφείλουν να μου δώσουν πτυχίο ασχολούμενος με το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Άρη, γιατί κάτι μου χρειάστηκε, κάτι φρόντισα να μάθω όλα αυτά τα χρόνια, και όπως καταλαβαίνετε οι γνώσεις που έχω αποκομίσει από τις περιπέτειες του Μπασκετικού Άρη, οι οποίες ανήκουν στο παρελθόν και σιγά σιγά θέλω να σβήνουν και από τις μνήμες μου, μου φαίνονται χρήσιμες δυστυχώς στον ποδοσφαιρικό Άρη, για το οποίο τώρα συζητάμε για μετοχές, επενδυτές, γενικότερα συζητάμε για μια κατάσταση που δεν είναι ευχάριστη για τον κόσμο του Άρη. Βάζω άνω τελεία, αφήνω τον ποδοσφαιρικό Άρη, αν και δεν θα συζητήσουμε σήμερα για διοικητικά, ιδιοκτησιακά θέματα ή οποιασδήποτε άλλες εξελίξεις που τόσο περιμένετε αλλά δεν έρχονται. Εγώ απλώς θέλω να σας πω ότι μην περιμένετε. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Και γι' αυτό και έχω πει ότι του χρόνου τέτοιο καιρό που θα συζητάμε, ιδιοκτήτης θα είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης. Μακάρι να γίνει κάποια αλλαγή, να έρθει κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο, ναι. Αλλά δεν τον βλέπω να έρχεται τόσο εύκολα, και για την ακρίβεια δεν τον βλέπω να έρχεται στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όσο και να προσπαθήσουν αυτοί που είναι να τρέξουν, δεν το βλέπω εύκολο να έρθει κάτι. Γι' αυτό και πρέπει να συμβιβαστούμε και να παρακαλάμε απλούστατα ο ισχυρός άντρας του ποδοσφαιρικού Άρη να φερθεί στην ποδοσφαιρική ομάδα με σοβαρότητα. Μεταγραφές, 15 εξτρέμ, 30 επιθετικούς και κανένα αμυντικό, ή μεταγραφές τύπου βάσει του χρώματος του αθλητή, αυτά μόνο σοβαρότητα δεν είναι. Αν ασχοληθεί σοβαρά, πιστεύω ότι έχει και τις κατάλληλες διασυνδέσεις να πάρει τη σωστή πληροφορία και να την αξιοποιήσει, και παρά το budget που θα είναι συγκριτικά μικρότερο από τις 4 ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, μπορεί να πετύχει πάρα πολλά. Έχει και το δύναμη της έδρας, δηλαδή ο Άρης σε γεμάτο γήπεδο μπορεί πολύ πιο εύκολα να πάρει βαθμούς ή βαθμό απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, πιεζόμενος ο αντίπαλος από την καυτή έδρα,
Λοιπόν, γι' αυτό και λέω ότι άμα γίνει μια σοβαρή προσπάθεια, μια σοβαρή ομάδα, μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα από τη χρηματιστηριακή της αξία.

Εδώ ο Πέτρος με μαλώνει ότι δεν ακούγομαι καλά στο YouTube. Δεν ξέρω, μ' ακούτε καλά? Κάνουμε και ένα τεστ πριν πάμε στα θέματα, πριν πάμε στο μπασκετικό. Άρη, είπαμε, μιλάμε όσον αφορά για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έχουμε πολλά να πούμε, παιδιά, στο μέλλον όσον αφορά για το χτίσιμο της νέας ομάδας. Μιλήσατε και με τον Γιάννη νωρίτερα. Εντάξει, οι παίχτες είναι για να χάνεις τον ένα να βρίσκεις τον άλλο. Τώρα πολύ σταθήκατε στο ότι ο Νίκολιτς, με τον οποίο φλέρταρε ο Άρης, υπέγραψε ή συμφώνησε να πάει στην... Αυτός δεν είναι ακροατής μας, ξέρει ότι δεν έχουμε τηλεφωνήματα αυτή την ώρα. Λοιπόν, γι' αυτό και απομονώνω τα τηλέφωνα για να μην έχουμε άλλη διακοπή. Λοιπόν, πάει στην Γαλατασαράι. Καλά, είναι δεδομένο ότι θα έχει ισχυρό ανταγωνισμό, γιατί είναι πολλές ομάδες που πλέον έχουν χρήματα για να ξοδέψουν και να πετύχουν κάτι καλό. Τώρα, αλλά παιδιά, το Μοναστήρι να είναι καλά. Υπάρχουν καλοί παίχτες. Δηλαδή αμέσως εμείς, χωρίς να είμαστε τεχνικοί διευθυντές, χωρίς να έχουμε τους υπολογιστές, τα πλάνα, τα, πώς θα το πούμε, την ρόστερ ομάδων, τους παίκτες που έχουμε επισημάνει, που έχουμε ξεχωρίσει, που μας ενδιαφέρουν. Ακούσα στη κουβέντα με τον Γιάννη, είπατε 2-3 παίκτες όσον αφορά σε αυτές τις θέσεις. Υπάρχουν παίκτες. Λεφτά για να τους διεκδικήσεις υπάρχουνε? Υπάρχουνε. Τελείως. Εδώ βρίσκαμε παίχτες τα προηγούμενα χρόνια και μερικοί εξ αυτών ήταν και πολύ καλοί. Βρίσκαμε παίχτες τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχαμε λεφτά. Που το λέγαμε τον παίχτη, πάρε 100 χιλιάρικα, δεν έχουμε άλλα. Θα μου πεις ότι κάναμε και λάθη. Ναι, λόγω το όσο πιο λίγα λεφτά δίνεις, τόσο μεγαλύτερο είναι, αν θέλεις στατιστικά, το περιθώριο λάθος. Όσο πιο λίγα δίνεις, τόσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό να κάνεις λάθος. Αλλά όσο ανεβαίνεις τα ποσά, τόσο πιο σίγουρος θα είσαι στην επιλογή σου. Και νομίζω με 500 χιλιάρικα εκεί μέσω όρο που θα είναι η εξάδα των ξένων, κρίνοντας από αυτά που είπε ο Ζήσης, το ότι θα πάρουμε τον ΟΑ γύρω στα 500 παίρνει, συν κάποιους παίχτες, συν 5-6 παίχτες σε αυτό το ποσό, πιστεύω ότι θα βρει πολύ εύκολα. Αφήστε που το πρόβλημα είναι, αν θέλετε, στο χτίσιμο των ομάδων σήμερα, είναι στους ψηλούς. Εκεί έχει πέσει περονόσπορος. Οι λίγοι καλοί παίχτες για Ευρωλίγκα, Eurocup, τους κάνουν σκούπα οι θυγατρικές του NBA. Τους μικρούς σε ηλικία που μπορείς να εκμεταλλευτείς, να πάρεις έναν παίχτη νεαρό από την Αμερική, μόλις έχει τελειώσει το κολέγιο, για να έρθει στην Ευρώπη να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Στο Τζιμπάι G League, και άμα είναι λίγο ακόμα πιο μικρός, δηλαδή σου λένε έλα να πάρεις ένα δεύτερο πτυχίο μέχρι τα 26 να παίξεις στο κολέγιο, που δίνουν και εκεί πολλά λεφτά. Οι λίγοι που υπάρχουν στην Ευρώπη ανακυκλώνονται στις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, της Ευρωλίγκας, και στις υπόλοιπες δεν περισσεύει σχεδόν τίποτα. Έχουμε τον Κώστα, αλλά δίπλα στον Κώστα θέλουμε ένα καλό σέντερ. Γιατί φέτος η διαδρομή θα είναι και μεγάλη και δύσκολη. Φέτος μπαίνεις με ξεκάθαρους στόχους. Πρωταγωνιστής στο ελληνικό πρωτάθλημα, πρωταγωνιστής στην Ευρώπη. Και πρέπει να μπεις με σοβαρά βήματα από το ξεκίνημα της σεζόν. Γι' αυτό και πρέπει να κάνεις καλή επιλογή στον προπονητή
και στις θέσεις 1 και 5. Ξεκάθαρο αυτό, παιδιά. Προπονητής 1-5. Από εκεί ξεκινάνε οι μεγάλες και σοβαρές ομάδες. Έλυσες τα προβλήματα στο 1 και στο 5, πήρες καλούς παίκτες, δεν φοβάσαι τίποτα. Έτσι και αλλιώς και τεσσάρια πολλά υπάρχουν στην αγορά και πεντάρια πολλά υπάρχουν στην αγορά και, συγγνώμη, και τεσσάρια και τριάρια και διάρια υπάρχουν πάρα πολλά στην αγορά.

Και πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα του μπασκετικού Άρη, ανοίγουμε, επειδή έχουμε αγώνα αύριο, βγήκε ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης όσον αφορά για την αποστολή. Είπαμε σε λίγη ώρα, νομίζω 4 η ώρα πετάνε για την Αθήνα. Λοιπόν, ο Άρης παίζει αύριο στις 7 η ώρα στη Σανέλ Αρένα με την ΑΕΚ. Η αποστολή είναι Μήτρου, Λόγκ, Χατζηλάμπρου, Τζόνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχορίδης, Χάρελ, Άντουσιτς, Αντετοκούμπο, Κουλμπόκα. Δηλαδή όλοι πλην του Λέφα, ο οποίος βέβαια Λέφας πέρα από τον τραυματισμό του, εντάξει, με τον Χατζηλάμπρου να έχει καπαρώσει σχεδόν τη μία, από τις, τη μία θέση που υπάρχει για τους νεαρούς σε ηλικία, λόγω του ταλέντου του, θα έμενε και εκτός αποστολής. Δήλωση για το συγκεκριμένο παιχνίδι κάνει ο άμεσος συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλισιτς, Σερχάτ Τσετίν. Εντάξει, έχουν δει την ΑΕΚ, την έχουμε δει. Μία πολύ καλή ανάλυση της ΑΕΚ, της προσεχούς αντιπάλου της ομάδας του Άρη, θα βρείτε στη νέα προσπάθεια που κάνω με τον Παναγιώτη Κουβάτση στο κανάλι του YouTube του Yellow Radio. Ανέβηκε πριν από λίγη ώρα το βίντεο ανάλυση του παιχνιδιού της ΑΕΚ, των παικτών. Προσεγγίζουμε περισσότερο προπονητικού χαρακτήρα η ανάλυση αυτή. Με σχεδιαγράμματα μπορείτε να μπείτε, να δείτε και να μας στείλετε την γνώμη σας στο email της εκπομπής Basketball Analysis, που θα επιμελούμαστε από εδώ και στο εξής, εγώ και ο Παναγιώτης Κουβάτσης. Θα τον ακούσετε και αύριο βέβαια, η μέρα του αγώνα θα τον φιλοξενήσουμε λίγο να μας πει εντάχει από αυτή την ανάλυση όσον αφορά για τον αντίπαλο του Άρη. Είπαμε είναι μια νέα προσπάθεια, την ξεκινάμε τώρα που είναι λίγοι αγώνες, για να αρχίζουμε να εκπαιδευόμαστε, γιατί του χρόνου μας περιμένουν πάρα πολλοί αγώνες, πάρα πολύ δύσκολοι, με μεγάλους αντιπάλους, και καταλαβαίνετε κι εσείς, αυτό χωράει και μεγάλη ανάλυση. Προπονητική, πάντα.

Εδώ ο φίλος μας ο Ντένις λέει, βγάλει το Σπανούλι. Τι να μας πει ο Σπανούλης, παιδιά? Ξέρει ο Σπανούλης? Τι να μας πει? Όταν θα πάρει απόφαση θα μας την ανακοινώσει. Προς στιγμή είναι λίγο νωρίς και αυτός λίγο εξετάζει τις προτάσεις. Άσε που αυτά που είναι να του πούνε τα λέει ο φίλος του ο Ζήσης, συνεργάτης του στην Εθνική, και ας ελπίσουμε να γίνει και συνεργάτης του και σε άλλη ομάδα πέρα από την Εθνική.

Λοιπόν, είπαμε αγώνα αύριο. Η τέταρτη ομάδα της κανονικής περίοδου ΑΕΚ υποδέχεται τον πέμπτο της κανονικής περίοδου Άρη. Ήδη έχει προηγηθεί το ζευγάρι για τις θέσεις 3-6. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή που κέρδισε, που μάλλον τερμάτισε στην κανονική περίοδο τρίτος, αντιμετώπισε το Περιστέρι και με δύο νίκες το πέταξε εκτός συνέχειας. Διακοπές το Περιστέρι, ούτως ή άλλως ό,τι ήταν να κάνει το έκανε το Περιστέρι και με το παραπάνω τερμάτισε στην έκτη θέση. Μια ομάδα η οποία με πολύ χαμηλό μπάτζετ βρέθηκε, ή μάλλον αν θέλετε ήτανε, είχε μοναδικό στόχο να αποφύγει τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Τον πέτυχε το στόχο της και με το παραπάνω. Υπάρχουν και τα ζευγάρια του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό και του Παναθηναϊκού με την Μύκονο. Εντάξει παιδιά, έχουν, ο Παναθηναϊκός έχει υποχρεώσεις για την Ευρωλίγκα. Σήμερα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Είναι με τη Βαλένθια, είναι Βαλένθια Παναθηναϊκός, είναι θάνατος στη ζωή μου. Πέρα από λίγο είδαμε, σήμερα είναι και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό. Ναι, σήμερα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό. Παρασκευή θα παίξει ο Παναθηναϊκός, θα έπαιζε και αυτός Τετάρτη αν είχε τελειώσει τη σειρά με την Βαλένθια. Από τη στιγμή που δεν τελείωσε και συνεχίζεται ακόμα, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού πηγαίνει την Παρασκευή με την Μύκονο, και σήμερα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Βαλένθια. Είδαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Γιαννακόπουλο να πανηγυρίζει γιατί λέει βρήκε τρόπο να μπει μέσα στο γήπεδο, αναφέρομαι στην τιμωρία του. Εντάξει, δεν είναι και κάτι δύσκολο. Εντάξει, καλή πίστη των γηπεδούχων, μπορεί να τον βάλουν σε καμία σουίτα. Ξέρετε, οι σουίτες λύνουν πάρα πολλά προβλήματα. Πέρα από έσοδα έξτρα που έχει η ομάδα, γιατί σίγουρα όσο μεγάλη είναι η ομάδα τόσο ακριβή είναι και η σουίτα, από ένα, σε σύγκριση πάντα με ένα απλό διαρκείας, ακόμη και σε διακεκριμένη θέση. Λοιπόν, πέρα από έσοδα που φέρνει στην ομάδα, λύνει και πάρα πολλά προβλήματα. Όποιος είναι τιμωρημένος, δεν μπορεί να δει αγώνα, τάκ, μέσα στη σουίτα, ή όποιος θέλει να προστατευτεί από την τιμωρία, τάκ, τον βάζει στην σουίτα. Άσε που σε παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν και πλέον είναι δεδικασμένο, είχε τιμωρία της έδρας, αλλά στις σουίτες μπαίνανε κανονικά. Και πέρα από τους κατόχους των εισιτηρίων, των σουιτών οπαδών του Ολυμπιακού, βάλαν και μερικούς άλλους μέσα, οπότε αυτοί που ήταν να δουν το παιχνίδι, που ήθελαν να δουν το παιχνίδι, που ήθελε να βολέψει ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός τους βόλεψε, και από εκεί εξακολουθεί να είναι σαν δεδικασμένο ότι το γήπεδο μπορεί να είναι άδειο, να πρέπει να έχει 20-30 άτομα, αλλά οι σουίτες είναι άλλη δικαιοδοσία και μπορούν να είναι γεμάτες. Το φίλο μας τον Νίκο να στείλω τα χαιρετίσματα στο Εγάλο. Ο φίλος μας ο Νίκος από το Εγάλο, καθημερινός αγωνιστής της ζωής. Ταξί έχει ο άνθρωπος. Φίλε, δύσκολη δουλειά για την Αθήνα. Πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ δρόμοι, πάρα πολύς κόσμος. Δεν το σκέφτεσαι να μετακομίσεις για Θεσσαλονίκη να κάνεις την ίδια δουλειά? Τώρα θα μου πεις βέβαια και στη Θεσσαλονίκη δύσκολα είναι. Άκουγα στο ραδιόφωνο νωρίτερα, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων στην ώρα, ότι πάλι θα κλείσουν τον περιφερειακό. Όταν κλείνει ο περιφερειακός, καταλαβαίνεις τι γίνεται στο κέντρο της πόλης. Όλη η κίνηση, ή ακόμα ένα κομμάτι της κίνησης που προσπαθεί να εξυπηρετήσει ο περιφερειακός έτσι όπως είναι τώρα, με το χτίσιμο του flyover, μεταφέρεται μέσα στην πόλη. Οπότε εμείς που κινούμαστε στο κέντρο της πόλης, καταλαβαίνεις τι περνάμε, ή αν θέλεις να καλύτερα, εμείς αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πώς περνάς εσύ, διότι βιώνουμε πολύ δύσκολες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Άκουγα και νωρίτερα, το σχολιάζατε και στην εκπομπή του Γιάννη όσον αφορά στο κλείσιμο, ότι είναι κομβικό σημείο όσον αφορά για την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό το σημερινό παιχνίδι. Εάν αποκλειστεί από το Final Four, το οποίο διεξάγεται στο γήπεδο του, δεν θα συνεχίσει ο Αταμάν, οπότε θα πάμε σε μια ριζική ανανέωση του ρόστερ του Παναθηναϊκού μαζί με τον νέο προπονητή που θα έρθει. Εάν προκριθεί ο Αταμάν, θεωρείται σίγουρο, άσχετο τι θα κάνει στο πρωτάθλημα, ότι θα παραμείνει, ή γενικά στο Final Four, θα παραμείνει ακόμα έναν χρόνο. Θα μου πεις τι μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει διότι ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός, έχουν πολλούς Έλληνες παίχτες οι οποίοι είναι πολύτιμοι στις υπόλοιπες ομάδες. Παρόλα αυτά όμως, αυτοί για το ενδεχόμενο τους έχουν παρκαρισμένους στην κερκίδα. Πιστεύω ότι οι αλλαγές προπονητή θα φέρει και αλλαγές όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό της ομάδας, δηλαδή κάποιοι παίκτες θα βρουν την ευκαιρία να σπάσουν τα πολυετή και μεγάλα και χρυσοφόρα συμβόλαια που έχουν με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, να μείνουν ελεύθεροι και να ρηχτούν στην αγορά. Σας έχω πει ήδη εδώ και αρκετό καιρό, άσχετα με το τι θα γίνει στη θέση του προπονητή του Παναθηναϊκού, ένας εκ των Τολιόπουλου και Μωραΐτη, επειδή έχουν τον ίδιο ατζέντη, θα δώσουν σκληρή μάχη μόλις τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού για να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Γιατί πλέον και η ΑΕΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ φαντάζουν πιθανή να δώσουν τα λεφτά που παίρνει ο συγκεκριμένος παίκτης από τον Παναθηναϊκό και να τον αποκτήσουν. Μέχρι τώρα τα ποσά τα οποία στα συμβόλαια αυτών των παιχτών που συμφωνούσαν με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ήταν πολύ μεγάλα για τις υπόλοιπες ομάδες. Τώρα αυτές οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν αυτά τα λεφτά και να δελεάσουν τον παίκτη και να του πούνε: μην να πάρεις 100 ευρώ από τον Παναθηναϊκό, θα σου δώσω εγώ τα 100 ευρώ, γιατί σε μένα θα παίζεις, στον Παναθηναϊκό θα είσαι στην κερκίδα.

Ο φίλος ο Πέτρος λέει ότι θα φύγει ο Αταμάν, ό,τι και να γίνει. Εντάξει, ας φύγει. Εγώ δεν πρόκειται να σταθώ στην πόρτα και να του πω μη φύγει, σε παρακαλώ μείνε στον Παναθηναϊκό. Ας φύγει, ας πάει όπου θέλει, άσχετα αν πετύχει. Δηλαδή λες πετύχει δεν πετύχει, που σημαίνει, νομίζω ότι ο ίδιος έλεγε ότι άμα δεν πάρω την Ευρωλίγκα θα φύγω. Άσχετα δηλαδή αν πάρει την Ευρωλίγκα που ακόμα παίζει και θα φύγει, ή αν αποτύχει, όπως το είχε πει ο ίδιος νωρίτερα, πάλι θα φύγει. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει, το θέμα είναι να μπορέσω όσο δυνατόν περισσότεροι παίχτες, γιατί το χρειάζεται αυτό. Το χρειάζονται όχι μόνο οι ομάδες που είναι κάτω από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, το χρειάζονται και οι ομάδες, το χρειάζεται και το πρωτάθλημα αυτό, το χρειάζεται και η εθνική ομάδα. Να έχεις τους παίχτες να αγωνίζονται, να δείχνουν τι μπορούν να προσφέρουν, από το να τους έχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παρκαρισμένος στην κερκίδα. Γι' αυτό λέω ότι το χρειάζονται, το χρειάζονται, το χρειάζονται. Το χρειάζονται και πρέπει να σταματήσει αυτό. Ας ελπίσουμε τώρα που βγαίνουν στην αγορά με αξιώσεις και Άρης και ΠΑΟ και ΑΕΚ, να σταματήσει αυτό το παιχτομάζωμα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, για να παίρνουν παίκτες αν χρειαστούν. Αν χρειαστούν. Εγώ το θεωρώ λάθος. Κακό γενικότερα. Βγάζεις από την αγορά παίχτες οι οποίοι κάτι μπορούν να δώσουν. Και περισσότερα απ' όλα, πέρα από τις ομάδες, μπορούν να δώσουν και στην εθνική. Πας στα παράθυρα και πας με παίχτες που δεν υπάρχουν, που δεν έχουν παίξει όλο αυτό το διάστημα. Και δεν είναι, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εθνικής αυτοί οι παίχτες που δεν έχουν παίξει. Όταν παίζανε ήταν καλοί. Τώρα όμως εδώ και μερικούς μήνες δεν παίζουν. Γι' αυτό και λέω ότι να σπάσει, να σταματήσει αυτό το παιχτομάζωμα, προκειμένου και Άρης και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να έχουν περισσότερες επιλογές στους Έλληνες παίχτες, να πέσουν και λίγο οι τιμές των μέτριων παιχτών, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση και δεν υπάρχει προσφορά, το μέτριο υπερεκτιμείται και ανεβαίνει η αξία του. Δηλαδή εγώ, ένας παίκτης κακός που δεν με παίρνει κανένας, εντάξει, αν δεν έχουν οι ομάδες Έλληνες παίκτες στην εξάδα αυτή, την εφτάδα, για να συμπληρώσουν το ρόστερ, θα πάρουν εμένα. Δείτε στα ρόστερ και του Άρη και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, πήραν παίκτες για να συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό των Ελλήνων παιχτών, παίχτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν τις ομάδες, και πιστεύω ότι όταν τους έπαιρναν το ήξεραν και οι ομάδες ότι δεν θα βοηθήσουν συγκεκριμένοι παίχτες πολύ.

Ο φίλος ο Νίκος μας στέλνει την καλησπέρα του. Είναι ο Νίκος, κάτσε λίγο να δω, είσαι ο Νίκος ο οποίος συμπαθείς πάρα πολύ την ομάδα του Ηρακλή. Αυτός ο Νίκος είσαι. Για βοήθαμε λίγο, ή αυτός είναι άλλος Νίκος. Ο φίλος ο Γιάννης, ωραία Γιάννη, όρεξη είχε σήμερα, ε. Ο φίλος μας ο Γιάννης, να το στείλω τα χαιρετίσματα εκεί στην Πιερία. Με λίγη καθυστέρηση λέει, θέλω να σας συγχαρώ για τις συνεντεύξεις που κάνετε στο κανάλι του σταθμού στο YouTube, ειδικά η συνέντευξη του κυρίου Τσούφινε. Τον Τσούφι δεν τον ήξερα, είναι πολύ καλό παιδί. Θα τον έχω σύντομα δει και εδώ στο ραδιόφωνο. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, με όρεξη για δουλειά, και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπαίνουν πάντα μπροστά. Λοιπόν, εκτός από αισιοδοξία, μας έδωσε και την ευκαιρία να μάθουμε για το Άρης Alliance, αλλά και για τον Εστέχνη Άρη. Αυτό που θέλω να σας προτρέψω είναι οι συνεντεύξεις που ενδεχομένως θα πάρετε στο μέλλον να κινούνται σε αυτό το μοτίβο, δηλαδή να βλέπουμε ανθρώπους που αναφέρονται στο παρόν και κυρίως στο μέλλον του συλλόγου. Αρκετά με τον παρελθόν είναι χιλιοπομένα κάποια πράγματα, ακριβώς και ιδιαίτερα στον Άρη. Είμαστε λάτρεις της ιστορίας. Ίσως γιατί δεν έχουμε και πολλά να ζητάμε από το σήμερα ή το αύριο. Όσο για την απεσιοδοξία σου για ενδεχόμενη διοικητική αλλαγή στο ποδόσφαιρο, είναι απόλυτα κατανοητή. Πρέπει όμως σιγά σιγά να οδηγηθούμε εκεί. Πρέπει, φίλε μου, αλλά όχι όμως με τη φαντασία μας. Γι' αυτό και δεν θέλω, εγώ προσωπικά δεν θέλω, δηλαδή αφού δεν υπάρχει κάτι, οι συνάδελφοι μπορεί να έχουν το ρεπορτάζ, να έχουν κάτι, να ακούνε, δεν είναι κάτι το χειροπιαστό, δεν είναι κάτι το σίγουρο. Και περισσότερο, αν θέλετε την αλήθεια, είναι ευσεβής πόθη. Γιατί μαθαίνοντας 2-3 πράγματα, δεν θέλω, δεν είναι τώρα το για τον αέρα, καταλαβαίνει κανείς ότι για να γίνονται αυτά πάνω απ' όλα δεν υπάρχει τίποτα. Κανένας δεν λέει όχι στο καλύτερο. Κανένας δεν λέει όχι στο καλύτερο. Αλλά αυτή τη στιγμή το καλύτερο δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Αυτό θέλω να σας πω. Άρα πρέπει να αρκεστούμε σε ό,τι έχουμε. Και να μην ταξιδεύει το μυαλό μας σε ό,τι θέλουμε ή ονειρευόμαστε. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι, παιδιά, είναι, επειδή πολλοί το λέτε και το συζητάτε, είναι μια ερώτηση στην οποία κανένας δεν μπορεί να απαντήσει σήμερα και τώρα, αλλά πρέπει να την έχουμε όλοι μας στο μυαλό μας. Λέμε ό,τι λέμε, κάνουμε ό,τι κάνουμε, μάλλον λέμε ό,τι λέμε, κάνουμε κακό στο Καρυπίδη, στην αγαπημένη μας ομάδα, με αυτά που λέμε, στο κάνουμε. Δεν πάμε στο γήπεδο. Φωνάζουμε για αποχή. Δεν αγοράζουμε εισιτήρια. Δεν. Αναλογιστείτε. Στο τέλος που κάνουμε κακό. Στον Καρυπίδη ή στην αγαπημένη μας ομάδα. Δεν θέλω απαντήσεις. Γιατί δεν υπάρχουν απάντηση. Σε αυτά τα ερωτήματα δεν υπάρχει απάντηση. Ή αν θέλετε, η απάντηση είναι κάπου στη χρυσή τομή. Αλλά είναι ερωτήματα που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Και η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε σε αυτά τα ερωτήματα είναι αυτό που θα αποφασίσουμε εμείς. Όταν θα φτάσουμε στον γκισέ του γηπέδου και μέσα μας έχουμε δύο εσωτερικές δυνάμεις, να αγοράσω εισιτήριο και να πάω να στηρίξω την αγαπημένη μου ομάδα, να μην αγοράσω εισιτήριο για να μην στηρίξω τον Καρυπίδη οικονομικά ή και με την παρουσία μου μη στηρίξω την ομάδα του Καρυπίδη. Όλοι θα έχουμε αυτό το ερώτημα. Εκεί η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι αυτό που θα αποφασίσουμε. Και όπως έλεγε σοφά ο Γιάννης Ιωαννίδης, τον οποίο και μνημόνευσα στην αρχή, θα έχουμε το Δήμαρχο Αμπελοκήπων για την ονοματοδοσία του γηπέδου. Εμείς είμαστε λίστα τους Χασικλίδες.
Βέβαια, αυτό το είπε. Α, όχι, ο Σιμεωνίδης το είπε. Άλλο συγχωρημένο. Ο Σιμεωνίδης το είπε. Εμείς είμαστε σαν τους Χατζικλίδες. Ο Σιμεωνίδης έλεγε για τον μπάσκετ. Εγώ το παραφράζω για τον Άρη. Ξέροντας ακόμα ότι μας κάνει κακό, εμείς το παίρνουμε. Έτσι λοιπόν. Ξέρουμε ότι μπορεί αυτό που να δούμε να μην μας αρέσει. Ότι μπορεί αυτό που γίνεται να μην μας αρέσει. Αλλά εμείς εκεί θα είμαστε. Θα στηρίξουμε την αγαπημένη μας ομάδα. Γιατί έτσι μάθαμε.

Να, ο φίλος ο Στέλιος, ευχαριστώ ρε Στέλιο. Αν και στη φωτογραφία δεν φαίνεσαι και πολύ μεγάλος σε σύγκριση μαζί μου. Και το λέω αυτό γιατί θυμάσαι ακόμα μια παλαιότερη έκφραση του αείμνηστου Πεταλίδη. Βελονάκες είμαστε. Παλιά λόγω της χρήσης της, ήταν το, η ηρωίνη ήταν το πιο δεδομένο ναρκωτικό, το οποίο το πέρανε με τη μορφή σύραγγας, οπότε τους λέγανε και βελονάκηδες τους ναρκωμανείς. Λοιπόν, βελονάκηδες είμαστε, όντως. Να, κι άλλος μεγάλος, σε ηλικία, λοιπόν... Μας έλεγε, ο Πεταλής μας έλεγε βελονάκηδες, το θυμήθηκε και ο φίλος ο Γιώργος. Λοιπόν, τι πάτησα σήμερα, τι έχω κάνει σήμερα, deformé είμαι όσον αφορά τα τέτοια.

Λοιπόν, 3 η ώρα. Είπαμε εντά έχει τα αγωνιστικά θέματα του μπάσκετ. Θα επανέλθουμε για το μπάσκετ και με τα δικά σας μηνύματα στο τέλος της εκπομπής. Τώρα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, πάντα με την επιμέλεια του GR Times. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή. Πάμε στον ποδοσφαιρικό Άρη και συγκεκριμένα στο Βόλο, εκεί όπου είναι ήδη ο Δημήτρης Οσαλής για λογαριασμό του Yellow Radio. Μία πρώτη pre-game ενημέρωση, 5 η ώρα η σέντρα του αγώνα Βόλος Άρης.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές της Γαλλίας. Πάνω από 1.700 άτομα βρίσκονται σε καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο Μπορντό μετά το θάνατο ενός 90χρονου επιβάτη και την εκδήλωση οξείας γαστρεντερίτιδα σε τουλάχιστον 50 άτομα. Οι αρχές διενεργούν εξετάσεις για την ανίχνευση νορονοϊού, ενώ η πλειονότητα των επιβατών είναι Βρετανοί και Ιρλανδοί. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Ocean Link, το οποίο τοποθετούσε οπτικές ίνες στην περιοχή ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Το πλοίο εκτελούσε εργασίες σε διεθνή ύδατα όταν δέχθηκε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκική τορπιλάκατο, η οποία ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία. Οι Τούρκοι μάλιστα ζήτησαν από το πλοίο να αποχωρήσει. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξαντλεί τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ. Σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση, η τροφοδοσία από τα στενά του Ορμούς έχει περιοριστεί δραματικά, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να μειώνονται κατά 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τους τελευταίους 2 μήνες. Στο ίδιο κλίμα, ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο των Financial Times σήμερα, τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να λάβει πιο σοβαρά την ενεργειακή ασφάλεια. «Τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει μαζί μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει ενεργειακά θωρακισμένη, αλλά προειδοποίησε για τον κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού όσο παρατείνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Στην σκιά των χθεσινών επεισοδίων, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το ΠΑΔΑ διεξάγονται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως η κανονική αστυνομία πρέπει να αναλάβει την φύλαξη των ιδρυμάτων, καθώς η άοπλη πανεπιστημιακή αστυνομία δεν επαρκεί. Την ίδια ώρα, οι Βρετανικές αρχές ζητούν την άμεση τοποθέτηση καμερών και τουρνικές στις εισόδους των πανεπιστημίων. Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται στην Θεσσαλονίκη. Αύριο 5η από τις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της περιφερειακής οδού προς Καβάλα και Κατερίνη μεταξύ Μετεώρων και Ευκαρπίας για τις εργασίες του flyover. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΔ νοσηλεύεται η 17χρονη που επέζησε από την πτώση στην Ηλιούπολη. Πάνω από 20 γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, καθώς φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα προκειμένου να καταστεί εφικτό ένα χειρουργείο. Την ίδια ώρα συγκίνηση προκαλεί ο αποχαιρετισμός των συμμαθητών στην δεύτερη 17χρονη που έχασε τη ζωή τους με λευκά λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας. Σταθερότητα αλλά και ακαθόδη ζητήματα στην συνάντηση Τραμπ και Σι, οι ηγέτες Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας προετοιμάζονται για το κρίσιμο τετατέτ με τον ανταγωνισμό στην τεχνολογία και το ζήτημα της Ταϊβάν να κυριαρχούν. Στην ατζέντα προστίθεται και ο τερματισμός του πολέμου με το Ιράν, με το Πεκίνο να αναλαμβάνει ρόλο ανεπίσημου διαμεσολαβητή. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
3: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Με το σώμα γεμάτο.
8: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Lease Access.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
18: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία.

0: Τυχεία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
1: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το ακόμα πιο σύντομο δελτίο ειδήσεων, πάντα με την επιμέλεια του GR Times. Περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε απευθείας σε Δημήτριο Σαλή, τον οποίο και έχουμε τώρα μαζί μας από το Βόλο. Έλα Δημήτρη, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Χριστό. Καλησπέρα και στο κορδί του Yellow Radio.
0: Είσαι Βόλο, είσαι στο γήπεδο κιόλας?
1: Όχι, ακόμα δεν έχουμε πάει, σε λίγο πάμε στο γήπεδο. Στην πόλη είμαστε.
0: Ναι, αυτά τα τσιπουράδικα καθυστερούν το πρόγραμμα. Καθυστερούν το πρόγραμμα αυτά.
1: Εδώ με τα φιλαράκια σου είμαι. Έχει χαιρετίσματα από τα φιλαράκια σου εδώ στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Σου στέλνουν τα χαιρετίσματα. Βέβαια, βέβαια. Και οι δύο, και οι δύο οι γνωστοί σου.
0: Ο Γιάννης, ο. Όχι ο Θόδωρος.
1: Και ο Βαρτιβάν. Και ο Βαρτιβάν. Και ο Βαρτιβάν. Σου στέλνουν τα χαιρετίσματά του.
0: Εντάξει, βέβαια, τα χαιρετίσματα. Καθημερινή ακροατές, καλά παιδιά εκεί, Αριανάκια από τον Βόλο, σπάνια.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μαζί μας και στις εκδρομές, κοντινές ή μακρινές. Μπράβο, έτσι. Κιτρινίζουν τον Βόλο, κιτρινίζουν τον Βόλο. Λοιπόν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Παιχνίδι σήμερα, 5 η ώρα. Μ' αρέσει που το βάλα και η ίδια ώρα, 5 η ώρα. Βόλος Άρης και Λεβαδιακό Σόφι. Λες.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι το σύστημα, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είχαν οριστεί από πριν, δεν ξέραν αν θα έχει ενδιαφέρον ή όχι. Αν θα έχουν ενδιαφέρον ή όχι τα παιχνίδια. Οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές γίνονται την ίδια ώρα και στο πρωτάθλημα και στο 1-4 το ίδιο πράγμα είναι και στο 9-14 το ίδιο πράγμα ισχύει. Γίνονται την ίδια ώρα όλα τα παιχνίδια. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική, έτσι άλλο ένα μάτσο έχουμε την Κυριακή σήμερα και την Κυριακή και τελειώνει το πρωτάθλημα. Τελειώνει αυτή η διαδικασία του 5-8. Δεν δίνει κάτι, δεν δίνει κάποιο έπαθλο η πέμπτη θέση όσον αφορά την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Ο Άρης θέλει βέβαια να τερματίσει πέμπτος. Για να το κάνει θέλει δύο νίκες, Χριστό. Ό,τι και να γίνει σήμερα στο άλλο μάτς, ο Άρης θέλει δύο νίκες για να το καταφέρει. Γιατί ακόμα και να χάσει σήμερα η ομάδα του Λεβαδιακού και ο Άρης να κερδίσει, απλά θα ισοβαθμίσουν οι δυο τους και τελευταία αγωνιστική πάλι θα θέλει νίκη ο Άρης. Γιατί με ισοπαλία θα έχει το πλεονέκτημα ο Βόλος, καθώς τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος από τον Άρη. Θα έχουν τέσσερις ισοπαλίες δηλαδή οι ομάδες μεταξύ τους. Και έχει τερματίσει ψηλότερα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος σε σχέση με τον Άρη, ομάδα του Λεβαδιακού. Άρα ο Άρης θέλει δύο νίκες για να μπορέσει να βρεθεί στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι το δεδομένο για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Θα αλλάξει κάποια πράγματα από ό,τι φαίνεται σήμερα ο προπονητής του Άρη. Θα κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις στο πώς θα αγωνιστεί η ομάδα στη σημερινή αναμέτρηση. Είναι λίγο, έχει αυτό τη λογική του, καθώς έπαιξε η ομάδα και την Κυριακή, παίζει και την προσεχή Κυριακή. Κάποια πραγματάκια θα τα αλλάξει ο προπονητής του Άρη. Θυμίζω ότι είχαν προβλήματα ο Φαμπιάνο και ο Πέρεθ. Δεν ξέρουμε αν είναι στην αποστολή, γιατί δεν ανακοινώνει και αποστολή η ομάδα του Άρη. Θα το δούμε δηλαδή όταν πάμε στο γήπεδο, αν θα είναι στην αποστολή. Ο Φαμπιάνο νομίζω ότι δεν θα αγωνιστεί στα υπόλοιπα παιχνίδια που μένουν για να τελειώσει η φετινή σεζόν, δηλαδή στο σημερινό και τη Κυριακή. Οπότε θα δούμε τώρα κάτω τα δοκάρια Αθανασιάδης ή Μάικιτς, καθώς ήθελε να δώσει μια ευκαιρία να παίξει ένα παιχνίδι και ο Κροάτης τερματοφύλακας ομάδας. Αθανασιάδης λοιπόν ή Μάικιτς κάτω τα δοκάρια για την ομάδα του Άρη. Με την αποσία του Φαμπιάνο δίπλα στον Ρόουζ, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Σούντμπερκ, έτσι ο Σουηδός. Και από εκεί και πέρα, στα άκρα της άμυνας μπορεί να τους αλλάξει και τους δύο. Δηλαδή αντί για Παντιγκά που είχαν παίξει και Φρίντεκ, να βάλει Τεχέρο και Μεντίλ. Δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Υπάρχει δηλαδή αυτή.
0: Χάσαμε για λίγο τον.
1: Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή. Με ακούς τώρα, Χριστό?
0: Σε ακούω πολύ καθαρά, συνέχισε. Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Βάσει λοιπόν το δοκιμό που έκανε ο προπονητής του Άρη. Ο Ράτσιτς θα είναι στα χαφ. Τώρα δίπλα του πιθανότητα θα είναι ο Χόγκλα. Έχοντας πιο μπροστά με την απουσία την πιθανή του Πέρεθ είτε τον Γένσεν είτε να βάλει κάποιον. Είτε να βάλει τον Γκαρέ, ας πούμε, στο 10. Και να παίξει με τον Ντούκε Γιαννιώτα στα άκρα. Κορυφή της επίθεσης, ο Κουαμέ έβαλε 2 γκολ στο παιχνίδι το τελευταίο με τον Όφη. Ο Κατεβέρ επιστρέφει, ήταν τιμωρημένος, δεν είχε παίξει το παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής. Ένα από τους δύο, πιστεύω ότι ο Κουαμέ έχει το προβάδισμα λόγω και των 2 γκολ και της μια assist που έδωσε στο παιχνίδι με τον Όφη την προηγούμενη Κυριακή. Έλα.
0: Κοίταξε, αν ήταν ο προηγούμενος προπονητής, θα σου έλεγα οι αλλαγές με τρομάζουν. Τώρα αυτός ο νυν προπονητής δεν έχει δώσει τέτοια δείγματα στο να σε τρομάξει για τις αλλαγές που.
1: Ναι, μωρέ, απλά να σου πω κάτι. Είναι και τα παιχνίδια τώρα δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία. Ο Άρης έχει τρεις συνεχόμενες. Θέλει να τερματίσει πέμπτος ο Άρης, αλλά εντάξει, δεν καίγεται κιόλας. Δεν δίνει κάτι η πέμπτη θέση επί της ουσίας. Έτσι δεν δίνει δηλαδή ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ξέρεις, κάποιοι λένε για δοκιμές, για νέους παίκτες. Εκεί υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι την Παρασκευή γίνεται ο τελικός κυπέλου K19. Οπότε οι παίκτες είναι εκεί έτσι, προσαρμοσμένοι σε εκείνο το παιχνίδι. Οι νεαροί δηλαδή που είναι επαγγελματίες. Ο Χαρούπας, ο Πασαραφιανός, ο Κα.
0: Και πάλι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με το.
1: Είναι εστιασμένοι στο παιχνίδι που έχει να δώσει η ομάδα την Παρασκευή στο τελικό του κυπέλου K19 με τον ΠΑΟΚ. Οπότε από τους υπόλοιπους επιλέγει ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτούς που πιστεύει ότι μπορούν να το φέρουν το αποτέλεσμα.
0: Σήμερα έχουμε και τους αγώνες όσον αφορά για τα play-off για τις θέσεις 1-4 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εντάξει, παιχνίδια
1: εντάξει, τώρα
0: τα
1: πλέον
0: οποία
1: το ενδιαφέρον
0: για τη δεύτερη θέση.
1: Εκεί είναι για τη δεύτερη θέση. Έτσι, το ενδιαφέρον είναι ανάμεσα στο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
0: Ποιος
1: θα τερματίσει δεύτερος.
0: Το Champions
1: League. Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία. Δηλαδή τώρα οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω στην ισοβαθμία με τα αποτελέσματα που έχει κόντρα στον Ολυμπιακό. Οπότε εντάξει, μένουν δύο παιχνίδια. Παίζουν με δύο αδιάφορους. Και η ΑΕΚ είναι αδιάφορη και ο Παναθηναϊκός για διαφορετικούς λόγους. Έτσι, η ΑΕΚ γιατί πήρε το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός γιατί έχει τερματίσει τέταρτος. Παίζουν λοιπόν με τους δύο αδιάφορους. Σήμερα ΠΑΟΚ ΑΕΚ, τελευταία αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα παιχνίδια για τη δεύτερη θέση και το Champions League.
0: Χθες είχαμε τα παιχνίδια για την ουρά, εκεί όπου η ΑΕΛ μας αποχαιρέτησε.
1: Νομίζω, δεν μας αποχαιρέτησε οριστικά.
0: Ναι.
1: Σχεδόν μας αποχαιρέτησε. Νομίζω όμως ότι και εκεί έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Ο Αστέρας πολύ δύσκολα δεν θα μείνει. Θέλει μια νίκη στο μάτς με την αδιάφορη Κηφισιά το προσεχές Σάββατο και έχει παραμείνει στην κατηγορία. Δεν έχει πρόβλημα η ομάδα του Αστέρα. Αυτή τη νίκη θέλει με την αδιάφορη Κηφισιά και παραμένει στην κατηγορία. Θα μας αποχαιρετήσουν Πανσεραϊκός και Λάρισα με τα δεδομένα που έχουμε αυτή την κανονική στιγμή. Ο Πανσεραϊκός έχασε χθες από τον Αστέρα στην Τρίπολη. Η ομάδα της Λάρισας δεν κατάφερε να κερδίσει παρότι προηγήθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Ο Πανετολικός ισοφάρισε. Ο Πανετολικός με αυτή την ισοπαλία σώθηκε και αυτός μετά τον Ατρόμητο και την Κηφισιά που είχαν εξασφαλίσει την παραμονή τους. Και νομίζω ότι και ο Αστέρας κατά 95% ίσως και παραπάνω και αυτός έχει εξασφαλίσει την παραμονή του. Πανσεραϊκός και Λάρισα θα μας αποχαιρετήσουν.
0: Δικαιολογημένα υποβιβάζεται ο Πανσεραϊκός και Λάρισα.
1: Κοίτα, όποιος από τους τρεις, όποιοι δύο από τους τρεις και να έπεφταν, δικαιολογημένο θα ήταν. Δηλαδή και ο Αστέρας Τρίπολης είχε πολλά προβλήματα μέσα στη σεζόν. Απλά ο Πανσεραϊκός έδειξε να έχει πιο πολλές πιθανότητες, αλλά αυτοκτόνησε με τις ήττες στην έδρα του. Δηλαδή τώρα όταν χάνεις από την αδιάφορη Κηφισιά στην έδρα σου, ενώ έχεις προηγηθεί το προηγούμενο Σάββατο. Εντάξει, διαμαρτύρεται για τη διαιτησία χθες, για την αποβολή του Μεονγκά. Να πω ότι μπορεί και να μην ήταν η αποβολή, αλλά όταν έχεις χάσει παιχνίδι που προηγήθηκε στην έδρα σου με αδιάφορο αντίπαλο την Κηφισιά και χάνεις 1-2. Δεν νομίζω ότι μπορείς να γκρινιάξεις και να πεις ότι κάποιος άλλος μου στέρισε την παραμονή. Αν είχε κερδίσει εκείνο το μάτς, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα δεδομένα τώρα. Δεν κέρδισε εκείνο το μάτς και γι' αυτό είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι.
0: Δηλαδή, εσύ την κόκκινη στο Μεογκάδα θα την έδινες.
1: Εντάξει, okay, μπορεί και να την έδινα. Αλλά εντάξει, το 17ο λεπτό μπορεί και να πεις σάντε μια κίτρινη, βαθιά κίτρινη. Να το γλιτώσει την κόκκινη, κάπως έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν
1: να το πω κάπως
0: έτσι. Προσπάθεια όμως. Από τη στιγμή που βλέπει ότι το πόδι του πάει στο πόδι του αντιπάλου, δεν κάνει καμία προσπάθεια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει,
0: είτε
1: μπορεί να τη δώσει.
0: Αλλά είτε να το γυρίσει, πάει με τις τάπες, να του πάρει ό,τι μπορεί περισσότερο.
1: Θα το σκεφτόμουν μια δεύτερη φορά μόνο αυτό, μπορώ να πω τίποτα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχει προσωπικά μηνύματα από το φίλο του Θωμά. Λέει ο Μπέος, λέει, μα σαμποτάρει, κόβει το ίντερνετ. Φημώνουν τον Οσαλίδη, δεν θα περάσει.
1: Τι δεν με κάνει, δεν με περάσει.
0: Όχι, λέει, προσπαθεί ο Μπέος, λέει, κόβεται το ίντερνετ επίτηδες για να σε φημώσει. Δεν θα του περάσει.
1: Όχι,
0: όμως.
1: Όχι. Δεν υπάρχει. Κάποιος παίρνει τηλέφωνο και γι' αυτό κόβεται το ίντερνετ. Δεν είναι άλλο θέμα. Όλα καλά.
0: Λοιπόν, και ο φίλος Ιωάννης λέει, ο Σανλή άσε τα τσίπουρα και γύρνα πίσω. Ο Γκάλης μας κάνει την καρδιά περιβόλη. Μας είπε και του χρόνου καρυπίδι θα έχουμε. Να τον πάρουμε σε γάμο να μας πει και του χρόνου. Τι να σας πω, ρε παιδιά, δεν πιστεύω
1: πάλι.
0: Τίποτα. Μακάρι
1: ο Γκάλης
0: γίνουνε...
1: λέει τα δεδομένα, ο Γκάλης αναφέρει τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έτσι και καλά κάνει για να φέρει. Αν αλλάξουν τα δεδομένα, θα αναφέρει άλλα πράγματα.
0: Δεδομένα,
1: έτσι.
0: Θα έρθουν άλλα πράγματα. Εντάξει. Ζήστε εσείς με τα όνειρα και ότι.
1: Εντάξει,
0: και
1: τα όνειρα καλά είναι. Χρήστο, πρέπει να υπάρχουν όνειρα. Δεν πρέπει να είμαστε τι να είμαστε δηλαδή. Να
0: όνειρα,
1: πιστεύουμε ότι κάτι καλό θα γίνει.
0: Πάνω απ' όλα όμως να υπάρχουν φιλοδοξίες. Να πετύχουμε κάτι δυνατό.
1: Εντάξει.
0: Να μας έρθει κάτι καλό. Ναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά στην Αθηνά και χείρα εκείνη και εμείς να φροντίσουμε να βοηθήσουμε τις καταστάσεις. Μην τις αφήνουμε έτσι. Λοιπόν, έγινε Δημήτρη. Να τους εδώ ποιος.
1: Έγινε.
0: Ο Βάνης παρεμβαίνει. Ο Βάνης ή ο Γιάννης.
1: Όχι, όλα καλά.
0: Ο Βάνης, πες τον μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα τον μαλώσω.
1: Έγινε, έγινε λοιπόν, Χριστό. Έγινε. Άντε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης ο Σανλής από το Βόλο που βρίσκεται 5 η ώρα σέντρα του αγώνα Βόλος Άρης. Και τώρα είδα, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, τα τρία τελευταία παιχνίδια ο Βόλος χάνει και μάλιστα χάνει με μεγάλο σκορ. Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγε 3 από το Λεβαδιακό. Την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη αγωνιστική, την αμέσως προηγούμενη έφαγε 5 από το Λεβαδιακό. Και από μας στο Κλεάν της Βικελίδης έφαγε 3. Δεν είναι κακό. Έτσι. Έτσι, ένα ψηλό βάλτε. Ένα ψηλό βάλτε. Αφού χάνει και μεγάλα σκορ στα τρία τελευταία παιχνίδια, γιατί να μην γίνουν 4.

0: Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια της εκπομπής, εκεί όπου στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων, τον κύριο Κυρίζογλου. Καλησπέρα από το Yellow Radio, Δήμαρχε.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Δήμαρχε, μας ξάφνιασες.
1: Γιατί?
0: Γιατί τώρα εσύ στις δυτικές συνοικίες είσαι και πας και ονομάζεις γήπεδο Γιάννης Ιωαννίδης. Θα στεναχωρέσεις πολλούς δημότες σου.
1: Όχι, κάνετε λάθος.
0: Γιατί?
1: Το αντίθετο. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης,
0: ναι,
1: έτσι, έχει δύο δημοτικούς συμβούλους που πρόσκυνται στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, έναν δημοτικό σύμβουλο και εμένα,
0: ναι,
1: έχει τρεις αριανούς και όλοι οι άλλοι είναι ΠΑΟΚ. Αλλά η απόφαση ήταν ομόφωνη. Γιατί? Διότι η προσωπικότητα του Γιάννη του Ιωαννίδη υπερακοντίζει τα στενά οπαδικά όρια κάθε ομάδας. Είναι μια προσωπικότητα πανελλήνιας εμβέλειας, θα έλεγα και διεθνούς εμβέλειας, αφού κανένας άλλος Έλληνας, δεν ξέρω και κανένα ξένο, ναι, προπονητή, να κέρδισε 12 πρωταθλήματα, 8 με τον Άρη,
0: ναι,
1: 3 με τον Ολυμπιακό και 1 με την ΑΕΚ και 6 κύπελα Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Ήταν μια μεγάλη αθλητική προσωπικότητα. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο την πλάκα τώρα, όχι σοβαρά. Μπράβο στον Δήμο Αμπελοκήπων, γιατί ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης δείχνει να μην ξεχνάει την ιστορία, να μην ξεχνάει τους ανθρώπους που γράψαν την αθλητική ιστορία της πόλης με χρυσά γράμματα.
1: Της πόλης. Και η ιστορία του μπάσκετ πανελλαδικά, παιδιά.
0: Την ιστορία του μπάσκετ. Μπράβο
1: που
0: σας,
1: έβαλε τον μπάσκετ,
0: δεν ξεχνάτε.
1: Ο Γιάννης ο Ιωαννίδης μαζί με τους παίκτες του, οι οποίοι πέρασαν από τα χέρια του, έτσι, μες στις καρδιές, μες στα μυαλά, μες στα σπίτια, σε όλη την Ελλάδα.
0: Μπράβο, μπράβο σας.
1: Και εκείνο που θέλω να, ναι, πω, επιτρέψτε μου, είναι το εξής. Αυτά σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά του Γιάννη του Ιωαννίδη στον αθλητισμό και στο άθλημα το συγκεκριμένο πανελλαδικά. Πάμε τώρα. Γιατί όμως το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, γιατί ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, όταν ο Μιλών είχε φτάσει στο τελείωμα την υπόθεση της παρακόρησης του στρατοπέδου Μέγας Αλέξανδρος του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, 161 στρέμματα,
0: ναι,
1: με εντολή του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή και με εντολή του τότε Υπουργού Άμυνας του Σπύλου του Σπυλιωτόπουλου, είχε μπλέξει το θέμα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και όταν με είδε προβληματισμένο ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, μου λέει, τι έχεις? Του λέω, κοντεύω, έχω έρθει σε απόγνωση για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Στεναχωριέσαι, μου λέει, πάμε μαζί στο Πεντάγωνο. Και εκεί, με πιέσεις τις οποίες άσκησε η γραφειοκρατία, να μην λέω περισσότερα, στην ελληνική και την εντός εισαγωγικών γαλλική γλώσσα,
0: ναι,
1: που τη μιλούσε καλά ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, καταλαβαίνετε τι λέω γαλλικά.
0: Καταλαβαίνουμε, ναι.
1: Ναι, ναι. Λύθηκε το θέμα. Όπως επίσης το θέμα του δασαρχείου, την ίδια περίοδο που παραχωρήθηκε στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, αφού πήγε ο Γιάννης ο Ιωαννίδης και εγώ στο Υπουργείο Γεωργίας, ο Αλέκος ο Κοντός ήταν Υπουργός Γεωργίας τότε, έλειπε, ήταν στη Βουλή, πήρε το φάκελο από το γραφείο του Υπουργού που ήταν προς υπογραφή, τον πήγαμε μαζί στη Βουλή, υπέγραψε και τον ευχαριστούμε και αυτόν για μία ακόμη φορά. Και έχουμε στην Οδό Ελευθερίας και νηπιαγωγείο που κατασκευάστηκε και πάρκο που κατασκευάστηκε. Γιατί τα είπα αυτά? Διότι ξέρετε, στη ζωή υπάρχει ένα αδίκημα του οποίου η ποινή ούτε παραγράφεται, ούτε εξαγοράζεται, ούτε έφεση γίνεται, κληρονομείται και στην άλλη ζωή. Είναι η ποινή για τον αγνώμονα και τον αχάριστο άνθρωπο. Εμείς όμως είμαστε και ευγνώμονες και δεν υπήρξαν αχάριστοι ποτέ και ήταν οφειλόμενη τιμή στο Γιάννη τον Ιωαννίδη. Γιατί όμως σε σχολικό γυμναστήριο, γιατί γνωρίζω πολύ καλά πόσο αγαπούσε τα παιδιά και διότι όλες οι γενιές, οι επόμενες που θα περάσουν από το σχολείο αυτό, θα βλέπουν τη μορφή του, θα βλέπουν το όνομά του και θα δει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων στις επόμενες γενιές που θα περάσουν από εκεί η προσωπικότητα του Γιάννη του Ιωαννίδη. Τώρα συγκινήθηκα που σας μιλάω.
0: Και εμείς συγκινηθήκαμε που το είδαμε το θέμα, και ακόμα περισσότερο συγκινηθήκαμε ακούγοντας την χείρα του Γιάννη Ιωαννίδη να λέει τα καλύτερα
1: Γιούλα,
0: λόγια τη Γιούλα, να λέει τα καλύτερα για σένα. Είχες σχέση όντως φιλικές με τον Γιάννη Ιωαννίδη? Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζανε.
1: Τον Γιάννη τον Ιωαννίδη εγώ δεν το γνώριζα. Γιατί δεν είχα σχέση ούτε με τα ποδόσφαιρα ούτε με τα μπάσκετ. Έπαιζα ποδόσφαιρο νέος.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ανακατευόμουν με αυτόν τον τον αθλητισμό όπως ασκείται από τη ΣΠΑΕ. Έχω συγκεκριμένη θέση. Εγώ είμαι οπαδός, το αγωνιζόμαστε για τη φανέλα και όχι για τα εκατομμύρια όπως γίνεται παγκόσμια σήμερα.
0: Τώρα είναι λίγο δύσκολα για εσάς, γιατί
1: για να
0: η
1: λέμε
0: εποχή λέει
1: στον κόσμο.
0: Όλα είναι επαγγελματικά.
1: Αλλά τον υποστήριξα να εκλεγεί βουλευτής, διότι εθαύμαζα και το ήθος του και τη θέλησή του. Αν θέλει κανείς να περιγράψει τον Γιάννη Ιωαννίδη με πέντε λέξεις, προσέξτε, πέντε λέξεις. Θέληση, αγωνιστικό φρόνημα και υπέρβαση ορίων. Αυτός ήταν ο Γιάννης. Όταν μια φορά έπαιζε με την ομάδα της αστυνομίας μπάσκετ, αυτός είχε τους παλέμαχους στο Παλέντε Σπορ, τους μπασκετικούς, μου λέει έλα, θα έρθω, του λέω. Και πήγαμε και παρακολουθούσαμε εκεί και του λέω, βρεάς τα παιδιά να κερδίσουν. Τι κάθεσαι τώρα, αυτό δεν είναι Super League, του λέω. Τι μου λέει, δεν είσαι καλά, δεν παίζουμε για να περνάει η ώρα, παίζουμε για να νικάμε. Αυτός ήταν ο Γιάννης ο Ιωαννίδης.
0: Μαχητής, μαχητικός μέχρι και στα φιλικά, ε.
1: Τίποτε.
0: Λοιπόν,
1: το θέμα αυτό δεν δεχόταν τίποτε. Σου λέει, δεν παίζω για να περνάει η ώρα, παίζω για να νικάω.
0: Λοιπόν, δεν μου λες που τι υπάρχει.
1: Και πρόσφερε στην πολιτική ο Γιάννης ο Ιωαννίδης και δεν πήρε. Πρόσφερε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα σε φιλοξενήσω μία μέρα εδώ στο ραδιόφωνο του Άρη να μιλήσουμε για όλα αυτά, γιατί εντάξει, ξέρεις, με τα αγωνιστικά, με τα αθλητικά του Γιάννη Ιωαννίδη τα έχουμε αναλύσει, έχουν μιλήσει όλοι. Αλλά για την πολιτική δεν μας έχει μιλήσει κανένας. Οπότε θα είναι χρήσιμη η παρέμβασή σου μια φορά που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Κλείνοντας, δεν μου λες, εσύ είσαι ο μακροβιότερος δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη?
1: Εγώ είμαι μακροβιότερος ως δημοτικός σύμβουλος.
0: Α, ως δημοτικός σύμβουλος.
1: Αλλά ναι, μακροβιότερος είναι με 8 τετραετίες ο Σίμος Δανιλίδης.
0: Εσύ πόσες έχεις?
1: 7 έχει ο Ιγνάτιος ο Καϊτεζίδης και ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος στη Θέρμη.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω 6.
0: 6.
1: Αλλά έχω και 3 ως δημοτικός σύμβουλος. 9.
0: Τώρα θα βρούμε ένα σύστημα του Ιωαννίδη, θα βάλεις τρίποντο στις επόμενες εκλογές. Ξέρεις, θα κερδίσεις για 3 τετραετίες, πενταετίες και θα τους προσπεράσεις όλους. Λοιπόν, συνέχισε δήμαρχε το καλό έργο που κάνεις, γιατί είμαι δημότης σου, να ξέρεις.
1: Πρέπει λοιπόν να μάθουμε σε αυτή τη ζωή, κοιτάξτε να δείτε, πέρα από το που ανήκει και ποια ομάδα έχει κάνει, είναι
0: εσύ
1: οπαδός,
0: κερδίζεις. Και ο Ιγνάτιος που τον ξέρω, τους άλλους συγγνώμη δεν είμαι δημότης τους, ξέρω, αλλά ναι, ξέρω, κερδίζετε τις εκλογές, ούτε κόμματα ούτε τίποτα. Κερδίζετε γιατί
1: όχι,
0: όντως προσφέρετε στον Δήμο σας.
1: Αυτό είναι δεδομένο, δεν κοιτάμε κόμματα, δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Εσύ προσφέρεις στον Δήμο σου, τελείως.
1: Άλλο θέλω να πω, πρέπει και ο Παοκτσής και ο Αριανός και ο παδός του Ηρακλή και ο παδός του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, οποιαδήποτε ομάδας, να βάζει το νου του να σκεφτεί και με κριτήρια λογικά το καλό, τον άριστο, τον καλό, είτε είναι προπονητής στο μπάσκετ, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε είναι αθλητής, να τον αναγνωρίζει. Αυτό λέγεται αθλητικός και κοινωνικός, παύλα πολιτικός πολιτισμός που πρέπει να έχουμε. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά.
0: Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά επέτρεψέ μας να σε προειδοποιήσουμε ότι τώρα με αυτή την ονοματοδοσία Γιάννης Ιωαννίδης στο κλειστό εκεί που θα παίζουν τα παιδάκια, 5-10 ψήφους κληροπυρηνικών από τον ΠΑΟΚ θα τους χάσει, να ξέρεις.
1: Μα σας είπα, ομόφωνη ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Εσύ το είπες, τώρα είναι και κάποιοι όμως οι οποίοι είναι παλιά μυαλά, δεν θέλουν.
1: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
0: Εγώ ονομάζομαι Γκάλης και είχα συνάδελφο δημοσιογράφο γνωστό, δεν θέλω να πω το όνομά του. Μου λέει, μεγάλωσε στο Βόλο Και μετά το τελευταίο πρωτάθλημα που χάσαμε τότε με το τρίποντο του Γιαννάκη, λέει: υποσχέθηκα να μην ξαναπώ το επίθετο. Και του έλεγα: πώς είναι το επίθετό μου, και μου λέει: Χρήστος. Λέω: Χρήστος είναι το όνομά μου. Γκάλης είναι το επίθετο. Πες το, μου λέει: δεν το έλεγε. Δεν το έλεγε. Είχε το παιδί ψυχολογικά. Τι να κάνουμε, λοιπόν.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: μπράβο, δήμαρχε. Μπράβο, δήμαρχε.
1: Πείτε μου εσείς τώρα. Όταν έπαιζε ο Ηρακλής ποδόσφαιρο.
0: Με τον Χατζηπαναγή, όλοι ήμασταν.
1: Τα χρόνια του Χατζηπαναγή. Δεν πηγαίνανε μέσα στο γήπεδο οι Αριανοί και οι Ηρακλειδείς.
0: Και οι Παοξίδες και όλοι. Όλοι.
1: Και οι Παοξίδες και όλοι.
0: Όπως και ο Γκάλης και ο Γκάλης ο Γιαράκης.
1: Γιατί θέλανε να δουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, και να γουστάρουν ποδόσφαιρο. Να ευχαριστηθούν ποδόσφαιρο. Είναι έτσι, δεν είναι.
0: Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Έχεις
1: μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει την αξία του Δωμάζου.
0: Όχι.
1: Του Μίμη του Παπαϊωάννου, να πω παλιούς παίκτες. Του Γιώργου του Κούδα που είναι και φίλος μου. Δεν μπορούσε. Γιατί αυτές είναι αξίες μεγάλες.
0: Μεγάλες αθλητές. Έγινε δήμαρχε, σε ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πάρα
1: σας
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και συγχαρητήρια για αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνετε.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου. Ονομάτισε ένα σχολικό γήπεδο σε Γιάννη Ιωαννίδη. Μας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους πήρε σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο αυτή την απόφαση.

Λοιπόν, πλησιάζοντας προς την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής, πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Ο φίλος ο Νίκος, μάλλον αναφέρεσαι σε άλλο Νίκο, είναι ο φίλος μας ο Νίκος που αγαπάει ιδιαίτερα τον Ηρακλή, λέει original. Νίκο, πρέπει λίγο, επειδή στέλνουν και άλλοι μήνυμα Νίκος, πρέπει να αλλάξεις λίγο το όνομά σου στο Viber, για να ξέρουμε ότι είσαι ο Νίκος που αγαπάει τον Ηρακλή. Δεν ξέρω, βάλε κανένα σήμα του Ηρακλή, βάλε κανένα σήμα του Ηρακλή που σε ελεύθερη πτώση, σε κολοτούμπα, βάλε κάτι να ξέρουμε ότι είσαι εσύ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, το μήνυμα του φίλου του Γιώργου όσον αφορά για το... Ο Πεταλίδης που τους έλεγε μας έλεγε Βελονάκηδες, εμείς που αγαπούσαμε ιδιαίτερα το μπάσκετ, το μετέφερα νωρίτερα. Γιώργο, και εσύ πάλι στη φωτογραφία φαίνεσαι νεότερος, αλλά με τέτοιες γνώσεις ή μάλλον με τέτοια μηνύματα μας προδιαθέτεις ότι είσαι μεγάλος ηλικία, μεγαλύτερος από εμάς. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξης, υπάρχει πιθανότητα ο αγώνας της Κυριακής να αλλάξει από 5 σε 3 για να πάμε σε μπάλα και μπάσκετ? Δεν ξέρω, δεν νομίζω φίλε, δύσκολο. Ο φίλος ο Νίκος, το εγάλεο και ο Άρης να κερδίζει μας μνημονεύει, το τι ακούγονταν τότε από τις κασέτες, το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο του ποδοσφαίρου μου της παρακολουθήσει, ο μεγάλος Κοκαλιάρης έλεγε μου το εγάλεο και ο Ολυμπιακός να κερδίζει και όλοι οι άλλοι να μπιπ. Ο φίλος ο Νίκος το παραφράζει και λέει το εγάλεο και ο Άρης να κερδίζει και όλοι οι άλλοι μπιπ. Εντεκάδα περιμένει ο Νίκος, σε λίγο. Μετά τις 4 δηλαδή που θα είναι ο Σανλής στο γήπεδο, θα μπει, θα έχει μια πρώτη σύνδεση για τις εντεκάδες. Ο φίλος ο Γιώργος, ξέρεις κάτι για τις εταιρείες σχηματισμού του χρόνου στα δύο τμήματα? Εννοείς το τμήμα ποδοσφαίρου και μπάσκετ? Στο τμήμα ποδοσφαίρου δεν ξέρω, στο μπάσκετ αλλάζει. Στο λέω έρχεται η Πούμα και μεγάλη εταιρεία σχηματισμού έχει υπογράψει με τον Ερασιτέχνη. Όλος ο Ερασιτέχνης, όλα τα τμήματα θα φοράνε συγκεκριμένη εταιρεία σχηματισμού, γνωστή. Ο φίλος ο Απόστολος, ο μωρό που βρίσκεται κανονικά, νομίζω, δεν ξέρω, δεν βγήκε αποστολή, αλλά πρέπει να είναι κανονικά. Και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κανονικά στην αποστολή, απλώς δεν αγωνίστηκε, επέστρεψε από τον τραυματισμό του. Ο φίλος, άλλος Απόστολος τώρα, λοιπόν, όλοι θέλουμε με γιστάνα, να ευχαριστούμε όμως τον Θεό που βρέθηκε και μας σημάζεψε ο Κάρι, λέει ο φίλος ο Απόστολος. Τώρα ρε Απόστολε, τι κακός άνθρωπος είσαι, δηλαδή τι φωτιές με ανάβεις τελευταία, και εδώ μεταξύ και εσύ ρε Απόστολε βαριέσαι να γράφεις μηνύματα, το είχες στείλει πριν από ένα μήνα, το έκανες copy paste και το βάζεις, εντάξει. Λοιπόν, γράψε κάτι τέτοιο, πέρασε ένας μήνας από τότε που έστειλες αυτό το μήνυμα. Πέρασε ένας μήνας. Δεν σου λέω να αλλάξεις απόψεις, αλλάξε λίγο το μήνυμα. Copy paste. Αφού φαίνονται όλα αυτά.

Έχουμε παρέμβαση της διοίκησης της Βαλένθια, η οποία λέει ότι είναι τιμωρημένος, δεν έχει εισιτήριο ούτε διαπίστευση, άρα δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο. Έτσι είναι, φίλε κύριε Γιανακόπουλε, έτσι είναι. Άμα σου κανονίζει ο δικηγόρος μία λύση από την πίσω πόρτα και εσύ βγαίνεις και το λες δημόσια, τώρα η Βαλένθια πρέπει να υπερασπίσει τον αυτό, γιατί εάν σε πιάσουν μέσα στο γήπεδο θα σου πούνε ότι είσαι τιμωρημένος και θα σε ρωτήσουν πώς μπήκες, και εσύ φυσικά θα δώσεις αυτόν που σε βοήθησε να μπεις, άρα κινδυνεύει και αυτός με τιμωρία. Οπότε κάτσε στο ξενοδοχείο τώρα που έχει και καλό αρνάκι, για το οποίο όπως λες ταξίδεψε στην Βαλένθια. Ωραία πολύ παιδιά η Βαλένθια, ωραία. Να ξέρετε, μου λείπει από το ταξίδι αυτό, από το EuroCup, ήθελα του χρόνου να το ξανακάνω. Είναι πολύ ωραία πόλη. Είναι μια πόλη η οποία ανταγωνίζεται την Βαρκελόνη και προσπαθεί να φτιάξει ό,τι έχει η Βαρκελόνη ακόμα πιο μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, και πιο ωραία. Ωραίο ταξίδι. Δεν στεναχωριέμαι που τη χάσαμε το EuroCup, γιατί θα πάμε με τον ΠΑΟΚ να παίξουμε στην Ευρωλίγα, οπότε θα το έχουμε το ταξίδι αυτό στην Ευρωλίγα. Όσο είναι ο ΠΑΟΚ και Ευρωλίγα και NBA, για το φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος λέει πάλι δίπλα. Εντάξει, παιδιά, ας κοιτάξουμε εμείς τα κάνουμε. Και σας είπα, το λένε και οι οπαδοί τους. Οι οπαδοί τους το λένε πρώτοι. Αφήστε τι λένε οι δημοσιογράφοι. Και ποιοι δημοσιογράφοι. Οι οπαδοί τους το λένε πρώτοι. Να περιμένουμε το Μιστακίδη μετά τη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει τις καλύτερες των προθέσεων. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει τις καλύτερες των προθέσεων. Αλλά οι ίδιοι τον αφισβητούν. Ή αν δεν τον αφισβητούν, δεν είναι σίγουρο 100% ότι υπόσχεται θα γίνει. Γι' αυτό σου λέει, ας περάσει η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, όπου θα έχουμε εκλογές, και στην προεκλογική περίοδο πολύ εύκολα τάζεις, πως έλεγε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ήθελε να πει θα σας εξασφαλίσουμε, και λέει θα σας εξαφανίσουμε. Τώρα τους λέει ότι θα τους εξασφαλίσει, πρόσεξε μην τους εξαφανίσει. Όταν περάσει η Γενική Συνέλευση του ΠΑΟΚ, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με περισσότερη σιγουριά για τον ΠΑΟΚ. Μέχρι τότε τα όσα ακούγονται είναι προεκλογικές εξαγγελίες. Κατανοητό σε όλους. Γι' αυτό με βλέπετε πολύ διστακτικό. Εντάξει, όσον αφορά σε ό,τι λένε. Και το άλλο παιδιά, σημαντικό, και το λέω και είναι παράπονο, ότι τα όσα υπόσχεται ο Μιστακίδης και οι άνθρωποι του για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ βρίσκουν περισσότερο ανταπόκριση στους Αριανούς παρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Οι ΠΑΟΚτσίδες τα ακούνε και περιμένουν. Είναι διστακτικοί σε ό,τι ακούνε. Δεν πιστεύουν εύκολα. Εμείς πιστεύουμε πολύ εύκολα ό,τι λένε οι ΠΑΟΚτσίδες και δεν πιστεύουμε τους δικούς μας. Είναι κάτι πραγματικά που πρέπει, τι να σου πω τώρα, να ασχοληθεί η επιστήμη. Ο φίλος ο Χάρης, χωρίς θάλασσα λέει, και πάλι
τους γλεντάμε Μαδρίτη μόνο. Ναι, ωραίο ταξίδι και Μαδρίτη. Γενικότερα, φίλε, έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ισπανία. Στο μόνο που δεν έχω πάρει, δεν έχω πάει, είναι πάνω στη Βασκονία. Δεν έχω πάει εκεί καθόλου, πουθενά. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ ωραία και η Σεβίλη και η Μάλαγα και η Μαδρίτη και η Βαρκελόνη και η Βαλένθια. Είναι πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να έχουμε ταξίδια, να τη γυρίσουμε όλη την Ισπανία. Και το ταξίδια σημαίνει θα πηγαίνει καλά τώρα η μπασκετική, αύριο και η ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη.

Λοιπόν, κλείνοντας, πάμε λίγο εντάχει σήμερα στο πρόγραμμα. Έχει πλούσια αγωνιστική δράση. Λοιπόν, σήμερα 5 η ώρα έχουμε δύο ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Εμάς μας ενδιαφέρει το δικό μας. 5 η ώρα Βόλος Άρης, ραδιοφωνική μετάδοση από το Yellow Radio, πάντα με τον αγαπημένο σας Δημήτρη Σαλή. 5 η ώρα Λεβαδιακός Όφη. Και αφού απολαύσουμε το σούπερ θέαμα στα play-off για τις θέσεις 5-8, πάμε για την μάχη της δεύτερης θέσης, εκεί όπου 7.30 ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, 7.30 ώρα υποδέχεται ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Όσον αφορά για το μπάσκετ, σήμερα έχει 5 η ώρα το παιχνίδι ο Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου, και 10 η ώρα μια μεγάλη μάχη για την Ευρωλίγκα, ο νικητής πάει Final Four, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Εδώ για όσους θέλουν έτσι λίγο να παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον το παιχνίδι, στο 2 και κάτι που δίνουν οι περισσότερες εταιρείες, το Παναθηναϊκό θα τον πάρω. Καθαρή νίκη Παναθηναϊκού, 2 και κάτι. Αν θέλετε λίγο έτσι να ρισκάρετε, μην βάλετε όμως μεγάλη διαφορά. Με Παναθηναϊκός πλην 2,5, πλην 3,5, έτσι λίγο να ανεβάσετε το ποσοστό. Και η λογική, η στοιχηματική λογική λέει ότι επιλέγεις και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να κερδίσουν σήμερα στα παιχνίδια τους. Απλούστατα έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό γιατί παίζουν με δύο ομάδες αδιάφορες και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα ενδιαφέρον στο παιχνίδι βαθμολογικό. 1.40 δίνει στον Ολυμπιακό, 1.80 δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες στον ΠΑΟΚ, ο οποίος και ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ καίγονται για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Είπαμε ότι το εισιτήριο για το Champions League και χρονικά βολεύει, δεν ξεκινάς από την αρχή, πας και με τους ισχυρούς, τουλάχιστον στους πρώτο γύρο και οι δύο ομάδες, στον τρίτο γύρο μόνο ο Ολυμπιακός. Γενικότερα, παιδιά, είναι ένα πολύ καλό εισιτήριο. Είναι αυτό που λέει στην κυριολεξία, το παίρνεις βρίσκεσαι στα σαλόνια, το χάνεις βρίσκεσαι στα αλόνια της Ευρώπης. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή Yellow News. Όπως με ενημερώνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Κουβάτης, έχει ανεβεί και το βίντεο με την ανάλυση της ΑΕΚ. Μπορείτε να το δείτε, είναι μια καινούρια προσπάθεια που κάνουμε εγώ με τον προπονητή, τον Παναγιώτη Κουβάτση, μέσω του καναλιού του Yellow Radio στο YouTube. Ανάλυση της ΑΕΚ με γραφήματα, με ό,τι θέλετε, έτσι για να γίνουν πιο κατανοητά ορισμένα πράγματα όσον αφορά στην ανάλυση μπάσκετ. Θα έχουμε και post και pre-game και post-game. Τώρα ξεκινάει η προσπάθεια. Περιμένουμε τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας αξιολογήσεις στο email που θα βρείτε στο κάτω μέρος της οθόνης κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα περνάει με τη μορφή σούπερ. Λοιπόν, να έρχεται ένα ωραίο ξεκούραστο απόγευμα. Νίκη στις ομάδες μας που έστειλε νωρίτερα και ο φίλος ο Γιώργος, δεν παραλείπει ο φίλος ο Γιώργος, άρρωστο αργανάκι, νίκη στις ομάδες μας, το στέλνει και κάθε Παρασκευή. Τώρα μεσοβδόμαδα που έχουν και οι δύο αγωνιστικές υποχρεώσεις, σήμερα το ποδόσφαιρο, αύριο το μπάσκετ, δεν παρέλειψε να το στείλει ο φίλος μας ο Γιώργος. Καλό σας απόγευμα.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκυρά. Υγειονομικός συναγερμός έχει σημάνει στο Μπορντό της Γαλλίας. Περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και πλήρωμα βρίσκονται σε καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο μετά τον θάνατο ενός 90χρονου και την εκδήλωση οξείας γαστρεντερίτιδας σε τουλάχιστον 50 άτομα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο νορονοϊού, ενώ η πλειονότητα των εγκλωβισμένων είναι Βρετανοί και Ιρλανδοί. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε ανατολικά της Αστυπάλαιας όταν τουρκική τορπιλάκατος παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Social Link, το οποίο ποντίζει οπτικές ίνες. Οι Τούρκοι ισχυρίστηκαν μέσω ασυρμάτου πως το πλοίο βρισκόταν σε δική τους δικαιοδοσία και απέτησαν την αποχώρησή του. Ωστόσο, η ελληνική φρεγάτα Αδρίας παρενέβη ακαριαία ενημερώνοντας το τουρκικό σκάφος πως βρίσκεται εντός ελληνικής δικαιοδοσίας. Το Social Link συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Στην Κίνα έφτασε πριν από λίγο Ντόναλντ Τραμπ για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ. Σανάτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Κινέζο ηγέτη εξαιρετικό και αποκάλυψε πως το πρώτο του αίτημα θα είναι το περαιτέρω άνοιγμα της κινέζικης οικονομίας, μια κίνηση που όπως υποστήριξε θα είναι επωφελής και για τις δύο χώρες. Σε ρυθμούς ρεκόρ εξαντλούνται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στο ίδιο κλίμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το σημερινό συνέδριο των Financial Times υπογράμμισε πως τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει μαζί μας. Κινέζικης οικονομίας, μια κίνηση που όπως υποστήριξε θα είναι επωφελής και για τις δύο χώρες. Σε ρυθμούς ρεκόρ εξαντλούνται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στο ίδιο κλίμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το σημερινό συνέδριο των Financial Times υπογράμμισε πως τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει μαζί μας, τονίζοντας την ανάγκη για ενεργειακή θωράκιση της Ευρώπης έναντι του πληθωρισμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί φοιτητικές εκλογές στα τρία πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης. Παρά τον απόϊχο των χθεσινών επεισοδίων στην Πολυτεχνική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά με την συμμετοχή να κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα. Στο επίκεντρο της φετινής ατζέντας βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά και τα ζητήματα ασφαλείας. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΔ νοσηλεύεται η 17χρονη που επέζησε από την πτώση στην Ηλιούπολη. Πάνω από 20 γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, καθώς φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα προκειμένου να καταστεί εφικτό ένα χειρουργείο. Την ίδια ώρα συγκίνηση προκαλεί ο αποχαιρετισμός των συμμαθητών στην δεύτερη 17χρονη που έχασε τη ζωή της με λευκά λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Καλό σας απόγευμα.
0: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
6: Πήγαμε! Με το σώμα και
7: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο.

0: Το Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
4: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
5: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
4: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
5: Ποιος εγώ?
4: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
5: Και ejectionservice.gr.
4: Λύσαξες.
6: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθόματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
5: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
6: Μεϊμάλεις.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με

τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χωρίς πολλά πολλά, εδώ είμαστε. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, στο στούντιο του Yellow Radio 101,7. Θα είμαστε παρέα, όπως σας προναγγείλαμε και Δευτέρα, για τη μετάδοση του αγώνα Άρης, Νούπου Σου Βόλος Άρης μάλλον. Να πάμε πρώτα από τον Γηπεδούχο. Έτσι, καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα Στράτο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 8. Θα έχουμε από λεπτό σε λεπτό τον Δημήτρη Σανλή στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει.
1: Μας βάλει στο κλίμα του αγώνα.
0: Θα μας βάλει στο κλίμα του αγώνα στο κρύο Πανθεσσαλικό, όπως αναμένεται, όπως είναι συνήθως το Πανθεσσαλικό στάδιο βασικά. Από τη στιγμή που ο Νούπου Σου Βόλος έχει αποφασίσει και να άφηνε και άλλους να μπουν, πάλι θα έχει κόσμο, αφού δεν αφήνει τον κόσμο του Άρη. Αλλά τέλος πάντων, εδώ έχει μόνο τα διαρκείας. Έχουμε Δημήτρη Οσανλή από τον Βόλο. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Στάδιο, καλησπέρα Κώστα, από εδώ, από το Βόλο. Σε περίπου 45 λεπτά θα ξεκινήσει αναμέτρηση εδώ στο Πανθεσσαλικό, ανάμεσα στον Άρη και τον Βόλο, τον Βόλο και τον Άρη μάλλον. Πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off 5-8. Πάμε να δούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ο Άρης έχει κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα του σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Αφανασιάδης στα ενδεκάδα τα δοκάρια. Ρόουζ και Σούντμπερκ στο κέντρο της άμυνας. Ο Σούντμπερκ θα παίξει δηλαδή στη θέση του Φαμπιάνο που είναι εκτός. Στα άκρα της άμυνας, Τεχέρο δεξιά με Ντίλ αριστερά, αντί για Φαντικά και Φρίντεκ δηλαδή που έπαιξαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Στα χαφ, Ράτσιτς, Χόγκλα. Μπροστά τους ο Γκαρέ στο 10, λόγω της απουσίας και του Πέρεθ. Θυμίζω Φαμπιάνο και Πέρεθ είναι εκτός της σημερινής αναμέτρησης. Ο Μπουσαΐντ στη μία πλευρά, ο Γιαννιώτα στην άλλη και ο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης.
1: Αρκετές αλλαγές.
0: Καντεβέρε, μάλιστα.
2: Αρκετές αλλαγές, όντως. Και ο Ντουντού είναι έξω και ο Κουαμέ είναι έξω.
0: Ισχύει.
2: Και εγώ περίμενα ότι ο Κουαμέ θα ξεκινήσει.
1: Ναι. Και ο Γένσεν έξω.
2: Και ο Γένσεν έξω. Ναι. Στον πάγκο θα είναι Μάικιτς, Καράι, Φρίντεκ, Ντουντού, Βοριαζίδης, Γένσεν, Παναγίδης, Μωρόν, Γαλανόπουλος, Κουαμέ και Φαντιγκά. Δηλαδή ο Φαμπιάνο και ο Πέρεθ έμειναν εκτός αποστολής για τη σημερινή αναμέτρηση και οι υπόλοιποι είναι στον πάγκο. Αυτή είναι η εντεκάδα για την ομάδα του Άρη, την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Μάλιστα. Στη σημερινή αναμέτρηση. Όσον αφορά το Βόλο, ναι, η εντεκάδα Μορέιρα, Κόμπα, Μίγας, Χέρμανσον, Γρόσδης, Μαρτίνες, Γκονζάλες, Λάμπρου, Τζόκα, Χουάμπι και Ουρτάδο. Αυτή είναι η εντεκάδα για την ομάδα του Βόλου. Στον πάγκο Σιαμπάνης, Παπαθανασίου, Βαϊνόπουλος, Λικουρίνος, Λεγκυσή, Αμπάντα, Τριανταφύλου και Κύρκος. Αυτή είναι στον πάγκο για την ομάδα του Βόλου στη σημερινή αναμέτρηση. Ναι. Ξέρουμε ότι το ενδιαφέρον περιορίζεται στο ποιος θα τερματίσει πέμπτος, δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά είναι η πέμπτη θέση. Ναι, ο Άρης, τα έλεγα και νωρίτερα με τον Χρήστο, θέλει δύο νίκες σίγουρα για να τα καταφέρει. Ό,τι και να κάνει ο Λεβαδιακός με τον Όφη, ακόμα και να χάσει σήμερα ο Λεβαδιακός από τον Όφη, ο Άρης πάλι νίκη θέλει στο τελευταίο παιχνίδι. Αν έχει κερδίσει σήμερα, πάλι νίκη θα θέλει στο τελευταίο παιχνίδι, ναι, κόντρα στον Λεβαδιακό, γιατί με ισοπαλία θα ευνοείται η ομάδα της Λιβαδιάς που τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική διάρκεια. Θυμίζω ότι μετράνε πρώτα τα αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων. Αν έχει έρθει ισοπαλία το τελευταίο μάτς, θα είναι 4 ισοπαλίες, οπότε δεν θα υπάρχει κάποιος με πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι. Και μετά μετράει ποιος τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική διάρκεια και αυτός είναι η ομάδα του Λεβαδιακού.
0: Ωραία, ωραία. Είναι Δημήτρη, θα σε έχουμε στη συνέχεια
2: ώρα,
0: τη μετάδοση.
2: Ναι, σε περίπου 40 λεπτά για τη μετάδοση.
0: Τέλεια, τέλεια. Αυτό ήταν ο Δημήτρης ο Σανλής, μας είπε τις ενδεκάδες.
1: Μας τα είπε. Έτσι, εντάξει, μας τα είπε.
0: Οκ, δεν νομίζω ότι το περίμενε κανείς.
1: Είναι, μέτρησε τις τα γρήγορα γύρω στις 6-7 αλλαγές. Νομίζω κάπου εκεί πρέπει να είναι οι αλλαγές.
0: Λες να είναι τόσο, μπορεί.
1: Είναι μπορεί. Ο Σούντμπερκ σίγουρα, τα δύο μπακ, τρεις αλλαγές μάνι-μάνι. Ο Χόγκλα 4, 5 ο Γιαννιώτα σε. Δεν ξεκίνησε βασικός νομίζω.
0: Όχι, δεν ξεκίνησε.
1: 6 ο Μπουσαΐντ, 7 ο Καντεβέρε. Ναι, άρα.
0: Όντως, 7 ο Καντεβέρε.
1: 7 αλλαγές.
0: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Okay, εγώ πιο πολύ για τον Κουαμέ απορώ βασικά, γιατί.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Νομίζω το έκανε πιο πολύ επειδή δεν έχει και νόημα ίσως το αγωνιστικό κομμάτι. Δεν ξέρω, ίσως βασικά επειδή δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο.
0: Όλα γίνονται. Μπορεί να τους μοιράζει και από ένα μήχρονο, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Ναι, επειδή δεν ξέρω τώρα αν παίζονταν η πέμπτη θέση για Ευρώπη, δεν ξέρω αν θα τον έβγαζε. Αλλά οκ, okay, γιατί βάλει δύο γκολ, κάνει και assist, δηλαδή. Όχι, ήταν ο MVP του προηγούμενου μάτς.
0: Δοκιμάζει πράγματα γενικά και τον Μπουσαΐντ βασικό δεν ξέρω τον έχουμε ξαναδεί βασικό.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί σε κάποιο έτσι ξεχασμένο, δεν ξέρω. Αλλά.
0: Και, αν και. Αυτόν μια ευκαιρία.
1: Του κατεβαίνει, είναι αλήθεια, πριν χάσει το προηγούμενο μάτι. Και ήταν και αυτό σε καλή φόρμα. Ναι, ήταν σε αρκετά καλή φόρμα. Οπότε δεν είναι. Δηλαδή δεν χάνει κάτι ουσιαστικά ιδιαίτερο που βγάζει τον Κουαμέ. Βάζει τον Καντεβέρε. Μια χαρά είσαι και πάλι σε αυτή τη θέση τουλάχιστον. Τώρα στα δύο εξτρέμ, εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Με Γιαννιώτα και Μπουσαΐντ στα πλάγια. Θα πρέπει να δούμε αναγκαστικά κάποιον από τους δύο να κάνει επιθετικές ενέργειες και να βγαίνει ένα εναντίον ενός. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα το κάνει, αν το κάνει ο Γενιώτητας ή ο Μπουσέιτ.
0: Θεωρητικά, βέβαια, ο Μπουσέιτ πρέπει να μπορεί να το κάνει αυτό. Θεωρητικά, αυτό είναι το παιχνίδι του. Είναι τεχνίτης, δεν το έχουμε δει στον Άρη.
1: Ενώ αυτό μου κάνει έτσι περιέργεια. Θέλω να δω τι θα γίνει μετά του τέλου του μάτς, τι θα μπορούμε να πούμε για αυτά τα δύο εξτρέμ, τι θα έχουν κάνει. Επειδή συνήθως υπάρχει κάποιο άλλο, και υπάρχει ο Γκαρέα που ξέρουμε ότι μπορεί να το κάνει. Τώρα που θα είναι ο Μπουσέιτ και ο Γενιώτητας, θα πρέπει να δούμε κάποιον αναγκαστικά να το κάνει. Okay. Ο Χόγκλα, okay, είχε λείψει το προηγούμενο τσάλα, έπαιζε βασικός. Έμεινε εκτός ο Γένσεν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να πεις γι' αυτό.
0: Όχι, τι να πω. Rotation γίνεται, μωρέ, εντάξει.
1: Σούντμπεργκ αναγκαστικά.
0: Ναι, ναι, αναγκαστικά.
1: Και τα δύο back, μάλλον ως rotation τα δύο back. Φαντικά,
0: ο Μεντίλ, κοιτάξτε, ο Φρίντεκ, πιο καλός παίκτης από τον Φρίντεκ. Και ο Φρίντεκ δεν ήταν και ιδιαίτερα καλός στο τελευταίο παιχνίδι. Όχι, ήταν κακός, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Okay, σε ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να δείξει περισσότερα πράγματα. Και με τη λογική ότι ο Μεντίλ επιθετικά μπορεί να δώσει περισσότερα. Και είναι ένας παίκτης που κατά ψέματα ο Φρίντεκ ξέρει ότι δεν τον έχει του χρόνου. Ενώ το Μεντίλ λες ότι είναι μια επιλογή που μπορεί να τον έχει και του χρόνου στο rotation σου. Οπότε θες να του δώσει ρυθμό. Είναι και μια δύσκολη χρονιά για το Μαροκινό με τραυματισμούς και τέτοια. Οπότε χρειάζεται χρόνο Μεντίλ. Τώρα ο Τεχέρο.
1: Πήρε λίγα λεπτά συμμετοχή στο τελευταίο match. Okay,
0: έχουμε πει την άποψή μας νομίζω για τον Τεχέρο πολλές φορές.
1: Ω rotation, μάλλον. Εκεί πήγε,
0: δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει για να σώσει την κατάσταση.
1: Για να ξεκουράσει το φαντικά.
0: Ναι,
1: ξέρω,
0: μόνο έτσι.
1: Κάτι τέτοιο δεν μπορεί
0: να κάνει. Είναι και μεσοβδόμαδο παιχνίδι, μετά ξαναπέζουμε Κυριακή. Δεν ξέρω πάντως ο Τεχέρο τι μπορεί να κάνει για να σώσει την κατάσταση του. Ελπίζουμε να κάνει μια καλή εμφάνιση.
1: Έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει καλή εμφάνιση.
0: Δεν θυμάμαι ένα παιχνίδι που να πω ότι ξεχώρισε στους καλούς.
1: Ναι, η αλήθεια είναι δεν φημίζεται για τα καλά του μάτς το χειρό και ελπίζουμε να κάνει ένα επιτέλους.
0: Καλησπέρα και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα, μια ζωή. Αυτό είναι μήνυμα που πηγαίνει στον Ασλαμά συνήθως, αλλά τώρα είμαστε εμείς αυτή την ώρα. Οπότε την καλησπέρα μας, φίλε Νικόλα, από την Καβάλα. Φαντάζομαι είσαι για να είσαι και ΑΟ Καβάλα, μια ζωή. Εκτός αν ο ΑΟ Καβάλα έχει κόσμο και εκτός Καβάλα. Δεν είναι απίθανο. Ο Κώστας, ρε παιδιά, μία ερώτηση. Ο Μωρόν που τραυματίστηκε και πότε αυτά τα τρίκ. Ναι, για να φύγει κάποιο παίκτη που τον βάζουμε εκτός ομάδας είναι πάλι. Δεν έχει βγει ότι είναι εκτός ομάδας. Ο Μωρόν είναι στον πάγκο. Πρώτα παίζει και δεν τραυματίστηκε.
1: Ποιος είπε ότι τραυματίστηκε κάτι τέτοιο.
0: Είχε έναν τραυματισμό ο Μωρόν. Ναι. Είχε έναν τραυματισμό την προηγούμενη εβδομάδα και με τον Όφη δεν ξέρουμε αν ήταν έτοιμος να παίξει.
1: Ναι, αλλά ήταν στο πάγκο.
0: Ήταν στο πάγκο, αλλά εντάξει, δεν ήταν σίγουρο ότι θα μπορούσε να παίξει.
1: Ναι.
0: Απλά γενικότερα και πριν τραυματιστεί δεν τον είδαμε. Τον έχουμε δει ότι δεν παίζει. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση.
1: Όντως, εντάξει, φαίνεται να μην τον εμπιστεύεται ο Γρηγορίου.
0: Δεν είναι στις λύσεις, εννοείται. Ο Απόστολος Άρης ντοκιμαντέρ Αριανάρα Κατερίνη. Την καλησπέρα μας στην Κιτρόμαυρη Κατερίνη. Μετά το Αόφι Κύπελο και τέτοια, επιστρέψαμε στο Άρη ντοκιμαντέρ. Ο Άρης είναι πάντα ένα ντοκιμαντέρ, εννοείται αυτό.

0: Οπότε κάπως ο Τζουάρης θα πάει στο Πανθεσσαλικό για να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του.
1: Εντάξει, να πούμε ότι τρίτη συνεχόμενη νίκη που κάναμε τον Όφη ήταν η πρώτη στη σεζόν, ενώ δεν είχαμε ξανακάνει ποτέ τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα.
0: Έτσι κι αλλιώς αυτό δεν το έχουμε διαχρονικά.
1: Είχαμε κάνει δύο, όπως θυμάστε στην αρχή, τώρα τι να ήταν, Σεπτέμβριος να ήταν, ή Οκτώβριος, Σεπτέμβριος, φαντάζομαι, κάπου εκεί θα ήταν.
0: Σεπτέμβριος, με Χιμένεθ, εκεί
1: στις,
0: στις αρχές του Χιμένεθ είχαμε κάνει δύο στο πρωτάθλημα και μία στο κύπελο.
1: Ναι, απλά σου λέω στο πρωτάθλημα είναι πρώτη φορά που κάναμε.
0: Δύο και δύο νομίζω ήταν τέσσερις, απλά οι δύο ήταν στο κύπελο.
1: Ναι, οκ. Και το ένα θα ήταν με το Μαρκό. Ναι, δεν το μετράω πολύ γι' αυτό.
0: Εντάξει, οκ. Αλλά στο πρωτάθλημα έχουμε κάνει δύο σερινίκες. Εντάξει, φίλο, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είδες τι έκανε με τη Μαρκό και.
1: Ναι,
0: είδες τι αυτοκτονία έκανε. Μπορούσε να. Ένα γκολ παραπάνω ήθελε εντός έδρας με τη Μαρκό και δεν θα πέφτει. Άστε μετά Πέρες και τον Ολυμπιακό και Πέρες.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά θα άλλαζε όλη η κατάσταση.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Όπως και να έχει. Θα ξανασχοληθούμε με αυτό το θεσμό από του χρόνου και με τον ιδιαίτερο, αν μη τι άλλο, τρόπο διεξαγωγής του. Άρης έχει δύο αγώνες έτσι ώστε να τελειώσει η φετινή αγωνιστική περίοδος και να κοιτάξει από εκεί και πέρα πότε θα κάνει προετοιμασία, πού θα κάνει προετοιμασία. Να πούμε επίσης ότι μας ακούτε και... λοιπόν... Ο Αντώνιο μας λέει: Παιδιά, ενημερώστε αν η εκπομπή είναι ζωντανή, γιατί πολύ κονσέρβα τελευταία στο γέλο. Ευχαριστώ. Ζωντανά είμαστε, αφού έχει αγώνα.
1: Στο YouTube εννοείς. Ναι.
0: Όχι,
1: α, όχι.
0: Πολύ κονσέρβα. Δεν νομίζω ότι έχει Δεν νομίζω κονσέρβα. Τα Σαββατοκύριακα μόνο κάποιες ώρες. Φίλε Αντώνιο, τα Σαββατοκύριακα. Αλλιώς. Δεν νομίζω. Νομίζω κανονικά το πρόγραμμα του γέλου. Τέλος πάντων.
1: Έχει αγώνα, αλλάξαμε.
0: Έχει αγώνα. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν ζωντανά. Όπως και να τον είναι ο καθένας. Να ενημερώσουμε ότι αφού μας ακούτε με όλους τους γνωστούς τρόπους και από την εφαρμογή του Yellow Radio 101,7 που έχει μέσα και το site και μπορείτε να κατεβάσετε, να εύχριστη να τη διαβάσετε και να διαβάσετε τα νέα της ομάδας μάλλον, είτε από οποιαδήποτε ιντερνετική πλατφόρμα να παράγει ραδιοφωνικά προγράμματα, είτε από το 101,7 στα FM, είτε από το YouTube από το οποίο εκπέμπουμε ζωντανά και φυσικά θα μπορείτε να ακούσετε και τη μετάδοση από εκεί πέρα του αγώνα Βόλος Άρης. Πρώτη-τελευταία υποχρέωση για φέτος της ομάδας του Μιχάλη.
1: Τελευταία εκτός έδρας.
0: Τελευταία εκτός έδρας σε ένα γήπεδο το οποίο είναι ό,τι πρέπει για προπόνηση. Οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Να δούμε. Είναι μια ευκαιρία για κάποιους παίκτες ατομικά. Αν μπορούν να δείξουν κάποια πραγματάκια παραπάνω. Βασίλης, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Νίκη για τον Άρη μας. Μπούργος γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Νίκη για τον Άρη μας, καταρχάς εννοείται πάντα. Μπούργος γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα.
1: Η αλήθεια είναι αυτά που έχουμε δει πολλοί να τηλεφωνήσουν, θα θέλαμε, ναι. Νομίζω. Από τους προηγούμενους.
0: Είναι τεχνικός διευθυντής στην 5η κατηγορία της Ισπανίας, νομίζω κάπου. Mm-hmm. Ο Μπούργος τώρα. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε και αυτός να τηλεφωνήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλαμε και εμείς να τηλεφωνήσει βασικά. Και δεν ξέρω και πώς θα συνεννοούντουσαν μεταξύ τους.
1: Ναι, και απλά λες από Γρηγορίου.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά πάλι δεν. Είναι αποδεικμένο ότι ήταν μια λύση που δεν θα πήγαινε μακριά τον Άρη. Βασικά δεν τον πήγε καθόλου μακριά τον Άρη. Έκανε όντως κάποια πολύ καλά αποτελέσματα. Πριν μια κουβέντα που κάνουμε συχνά για τον Μπούργος. Αλλά όντως δηλαδή έφυγε ένας κορμός της ομάδας βασικός και αυτό μας κόστησε σε βάθος χρόνου τελικά. Έτσι φάνηκε και γενικά όταν οι παίκτες δεν έχουν καλή σχέση με έναν προπονητή με στην ομάδα τότε δεν μπορείς να δεις αποτελέσματα μακροπρόθεσμα, είναι απίθανο δηλαδή. Αλλά έχει πολλούς υποστηρικτές ο Χερμάν Μπούργος.
1: Ναι.
0: Νομίζω είναι σε περιπτώσεις που ή το λατρεύεις ή το μισείς. Mm-hmm. Είναι ένα από τα δύο, δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.

0: Να πούμε ότι την ίδια ώρα θα έχει και το Λεβαδιακό Σόφι, έτσι,
1: έτσι,
0: το οποίο μπορεί και να κρίνει και την πέμπτη θέση από αυτή την αγωνιστική. Δεν είναι σίγουρο αν ο Άρης πάρει ένα χειρότερο αποτέ. Αν ο Άρης, ας πούμε,
1: ναι,
0: χάσει και
1: αποτέλεσμα.
0: Ο Λεβαδιακός κερδίσει.
1: Ένα χειρότερο αποτέλεσμα αυτό. Mm-hmm. Ένα χειρότερο αποτέλεσμα αν πάρει ο Άρης, έχει καθαρίσει η κατάσταση. Και στις 7.30 Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, τα παιχνίδια που κρίνουν τη δεύτερη θέση. Βλέπω πολλοί προσπαθούν να υποτιμήσουν βέβαια και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ ότι εντάξει, είναι κάτι ιδιαίτερο, δεύτερη θέση, αλλά.
0: Ποιου,
1: δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφοι του. Αλλά νομίζω.
0: Όχι, νομίζω το θέλουν πολύ, εγώ πιστεύω.
1: Αλλά νομίζω, ναι, ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό mm-hmm. και δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ με το αποτέλεσμα που πήρε στον Πειραιά δείχνει ότι έχει τον πρώτο λόγο.
0: Έχει και την ισοβαθμία κιόλα, οπότε.
1: Ήταν πάνω στην κανονική διάρκεια.
0: Έχει τους μεταξύ τους αγώνες. Δεν είναι Ολυμπιακός, δεν έχει κερδίσει σε 5 παιχνίδια τον ΠΑΟΚ φέτος.
1: Ναι, οκ. Okay. Στα playoff παίζει παραπάνω ρόλο, ναι, μεταξύ τους αγώνες πρώτα, okay, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μεταξύ τους πρώτα. Και εδώ μεταξύ τους τώρα που το σκέφτομαι. Άρα, ναι, αν χάσουμε και κερδίσει ο Λιβαδιακός, αν τον κερδίσουμε μετά πάμε στην ισοβαθμία. Και λόγω της νίκης μας θα είμαστε από πάνω, έτσι.
1: Τον έχουμε στην ισοβαθμία, ναι, αν τον κερδίσουμε.
0: Αν κερδίσουμε. Ναι. Θέλουμε απλά νίκη οπωσδήποτε δεύτερη αγωνιστική και. Ναι,
1: okay. Από εκεί και πέρα, ναι, ο Ολυμπιακός δείχνει μια κακή εικόνα γενικότερα και είναι πάρα πολύ, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ στα μεθεόρτια της κατάκτησης του πρωταθλήματός της, πώς θα παίξει αυτά τα δύο παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Έτσι. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω, δεν ξέρω ποιος θα πάρει δεύτερη θέση. Είναι πολύ κοντά, δεν έχω κάποια ξεκάθαρη άποψη.
0: Ναι, απλά λες ότι στο χέρι του ΠΑΟΚ είναι επειδή αν κάνει 2-2.
1: Ναι, okay.
0: Πώς εμείς για την πέμπτη θέση, αν κάνουμε 2-2, βγαίνουμε εμείς.
1: Κάπως έτσι. Όχι, ναι. Αυτό ισχύει από αυτή την έννοια, ναι. Αλλά και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δείξαν κατώτερο των περιστάσεων όταν μέτρησε παραπάνω. Η αλήθεια είναι.
0: Απλά θεωρητικά έχει και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω τώρα τι αντίσταση θα δείξει ο Παναθηναϊκός. Δεν πιστεύω.
1: Όσο μπορεί.
0: Ναι, ναι. Πιστεύω λογικά. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός λογικά, έστω και δύσκολα.
1: Βέβαια στο πρωτάθλημα του έκανε κηδεία όταν παίξαν, οπότε.
0: Ναι, λογικά θα κρυφθεί τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, ωραία, θα δούμε.
0: Είχαμε και play-out που εκεί είχε πολύ δράμα.
1: Play-out, ναι, ναι.
0: Έμαθες, φαντάζομαι.
1: Έμαθα, είδα όλο το Αστέρας Πανσεραϊκός. Για μένα δεν υπάρχει κόκκινη στο Πανσεραϊκό νωρίς το 17-18, οπότε δίνεται στον Ομιόγκα.
0: Για μένα δεν το έχω εικόνα, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ αυστηρή κόκκινη και το βρίσκει λίγο με την τάπα, αλλά οκ, δεν γίνεται μόνο αυτή η επαφή να είναι απευθείας κόκκινη. Το θεωρώ πάρα πολύ αυστηρό.
0: Να πούμε ότι ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε 1-0.
1: Κέρδισε 1-0 και. Με 10 παίκτες ο Πανσεραϊκός χάνει κλασικό τη ευκαιρία μπροστά από το τέρμα στο 30 τόσο mm-hmm. και στο 85 χάνει τετατέτ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που το βγάζει ο Παδόπουλος. Okay,
0: μεγάλη φαβορή αυτή τη στιγμή ο Αστέρας Τρίπολης για την παραμονή.
1: Σχεδόν έχει μείνει. Ναι. Σχεδόν έχει μείνει μετά το
0: κόλπο. Πρέπει να κερδίσει την επόμενη αγωνιστική με την Κηφισιά.
1: Ναι,
0: θεωρητικά γι' αυτό είναι και φαβορή. Γι' αυτό είναι και φαβορή. Ναι, εντάξει. Αν κερδίσει ο Πανσεραϊκός και δεν χάσει ο Αστέρας, πάλι μπλέκει. Υπερβολικά το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Αστέρας θεωρητικά παίζει εντός έδρας με μια διάφορη πλήρως ομάδα. Οπότε έχει τον πρώτο λόγο
1: και
0: για να μείνει στην κατηγορία.
1: Έφαγε και τρία. Έφαγε και τρία. Από το
0: Ατρόμητο και το άλλο μάτς είχε ακόμα περισσότερο δράμα.
1: Έτσι, το Πανετολικό ΑΕΛ. Ναι, νομίζω ένα γκολ καταδικαστικό για την ΑΕΛ. Ναι.
0: Την έριξε κατηγορία στο 90-5 ο Πανετολικός.
1: Έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
0: Ποιος. Εντάξει, μπορεί να κλείδωσε τώρα και μαθηματικά την παραμονή, αλλά ήταν ψηλοδιάφορο, δεν ξέρω, και είχε βαρύνει το κλίμα από τις πολλές σίτες. Δηλαδή,
1: ναι,
0: μέχρι να έρθει η νίκη με επιατρομή του.
1: Ναι, αλλά θα έμενε στην κατηγορία και ήταν πολύ δύσκολο.
0: Θα έμενε
1: θα αυτό. Βαθμουλάκο. Απλά όταν φτάνει στι τελευταίε δύο αγωνιστικέ και μισό βαθμό να θέσει είναι δύσκολο.
0: Ήταν ειδικό αυτό χειρά η Λάρισα πραγματικά και νομίζω κάπω έτσι κατεδικάζει στο να πέσει. Δηλαδή, ακόμα και αν σου, να πέσει ο Αστέρας, θα σωθεί η Πανσεραϊκό. Ο Λάρισα νομίζω θα έχει πέσει δεδομένα.
1: Ο Πανσεραϊκό έχει να παίξει εντό έδρα με τον Πανετολικό και μετά τελευταία αγωνιστική εκτό με τον Ατρόμητο. Οκ, okay, δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα.
0: Ο Αστέρας έχει θεωρητικά το πρώτο λόγο γιατί έχει εντός έδρας με διάφορο και φυσιά.
1: Και μετά πάει στο Αγρίνιο να παίξει, ναι. Απλά αυτή τη στιγμή.
0: Και το Αγρίνιο είναι διάφορο επειδή κλείδωσε χθες και μαθηματικά την παραμονή.
1: Εντάξει, και ένα χι να φέρει ο Αστέρας με την Κηφισιά νομίζω ότι θα είναι.
0: Απλά σου λέω για να κλειδώσω την επόμενη αγωνιστική παραμονή
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: να μην ασχολείται, ας πούμε.
1: Και ΑΕΛ Ατρόμητος σε ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΛ έχει να παίξει εντός Ατρόμητο και εκτός με Κηφισιά είναι ψηλοδύσκολη κατάσταση.
0: Δεν είναι στο χέρι της αυτή τη στιγμή, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι στο χέρι της
1: και έκανε και πολλά για να μείνει στο χέρι της. Εκεί που το Γενάρη που είχε πάρει κάποιες νίκες μεταξύ αυτών άλλων και με εμάς είχε πάρει βαθμό από την ΑΕΚ στην αρχή της χρονιάς, τον Παναθηναϊκό πήρε βαθμό. Δηλαδή έκανε και μέσα και έξω πριν να πήρε βαθμό.
0: Ναι, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και με τον ΠΑΟΚ δεν πήρε βαθμό στην έδρα του.
1: Με τον ΠΑΟΚ πήρε βαθμό στην έδρα τη.
0: Με τον Ολυμπιακό δεν ξέρω τι έκανε. Μπορεί και να μην πήρε.
1: Δεν νομίζω να πήρε.
0: Πήρε από όλου όλους πήρε. Δηλαδή.
1: Από όλου πήρε. Και στο Χαριλάου έφτασε πολύ κοντά στο να πάρει επίση.
0: Αλλά εκεί μίλησε η κλάση του Ντουντού.
1: Εκεί μίλησε ο Ντουντού στο τέλο. Οπότε ναι, η κατάσταση για την ΑΕΛ είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί έχει κάνει ένα τρομερό ντεμαράζ ή το.
0: Πάντω γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένο από τι ομάδε που πάνε να πέσουν φέτο. Δηλαδή.
1: Ναι, μακάρι να πέσουν αυτέ οι δύο.
0: Πραγματικά αν πέσουν η Λάρισα και ο Πανσεραϊκό. Θα είναι νομίζω το ιδανικό για φέτος. Δηλαδή πραγματικά άχλιο το όνομα από δύο ομάδες που ειδικά ο Μανσαραϊκός, καλό Μανσαραϊκός δεν προσφέρει μιλάμε τίποτα ειλικρινά στο πρωτάθλημα.
1: Προσφέρει
0: τίποτα.
1: Σε κάποιες ομάδες.
0: Ναι, δηλαδή ούτε κόσμο έχει τίποτα, είναι τελείως αδιάφορη ομάδα. Αυτό που είπα δεν προσφέρει καθόλου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και η Λάρισα,
1: είναι μια ομάδα που λειτουργεί, το ρόσπε, λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο.
0: Ναι, και η Λάρισα από το να βγαίνουν και να ανοίγουν το στόμα του σκεφτεί, δηλαδή που είναι τελείως
1: είναι
0: αδιάφορο.
1: Είναι λίγο πανιόνιο στο μπάσκετ η κατάσταση.
0: Ναι, είναι λίγο, δηλαδή τι μιλάτε κι εσείς, αλλά
1: ναι, ναι,
0: α, πέστε λίγο για να μην ακούμε και αυτές τις
1: ναι,
0: φωνές,
1: ναι,
0: κάτι τέτοιο.
1: Ισχύει, αλλά... ισχύει, ναι, είναι λίγο πανιόνιο στο μπάσκετ που...
0: Δεν σ' αρέσει, είναι και πιο συμπαθητική ομάδα στην τελική. Τουλάχιστον στα μάτια μου είναι συμπαθητική ομάδα, σ' αρέσει πολύ.
1: Συμφωνώ. Μένει να δούμε τι θα γίνει πια στις τελευταίες αγωνιστικές. Όμως τα πράγματα όντως όλα δείχνουν. Η κατάσταση δείχνει ότι.
0: Είναι στο χέρι του Αστέρας.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πρέπει να κάνει ό,τι έκανε η Λάρισα για να πέσει η κατηγορία. Τι να πούμε.

0: Οπότε κάπως έτσι είναι τα πράγματα και στη μάχη της. Παραμονής, να πούμε ότι σήμερα στις 5 επίσης υπάρχουν και τα ξεχασμένα, τα στεναχωρεμένα, τα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον κολοσσό της Ρόδου.
1: Ναι, okay. Τελείωσε το διάφορο μάτς.
0: Πάρα πολύ διάφορο παιχνίδι. Και φυσικά έχουμε και την πατέντα. Υπάρχει και το αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και τη Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Και θέλω να κάνω τη σύνδεση γιατί η Βαλένθια κανονικά το Σαββατοκύριακο έπαιξε παιχνίδι με την Μπασκόνια και παίζει το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, το πιο ανταγωνιστικό.
1: Και μεταξύ ανέβασαν τα αθηναϊκά. Το διόρθωσαν, μεταφέρθηκαν. Το άλλαξαν. Όχι το ίδιο το άρθρο, υπάρχει ανεβασμένο. Ότι θα παίξουν με τη χατρική του ομάδα, με τη δεύτερη. Τελικά παίξαν με την κανονική του ομάδα.
0: Χτύπησε και ο Μπράξτον εκεί.
1: Ναι, σωστό.
0: Ήρθε και ο Μπράξτον Κι, ο οποίος έκανε χθες προπόνηση με μάσκα. Είναι αμφίβολος, φαντάζομαι θα παίξει, αλλά όχι στο 100%.
1: Αν και είναι παίξει, είναι πιο πολύ εργαλείο και να πάρει κάποια rebound, κάπως έτσι.
0: Σε αυτά τα μάτσα όλοι χρειάζονται, δεν υπάρχει κανένα.
1: Ναι, εντάξει, όλοι χρειάζονται. Απλά δεν είναι, δεν είναι από τα πρώτα γρανάζια, πιστεύω.
0: Όχι, αλλά είναι από τους πολύτιμους παίκτες της Βαλένθια στη φετινή πορεία της Βαλένθια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι από τους πρωταγωνιστές. Εντάξει, δεν είναι επίπεδο Μοντέρο, okay, αλλά είναι από τους παίκτες που θα σου
1: κάνουν. Νομίζω ψηλοαρκετούς που θα ήθελες να μην τραυματιστούν περισσότερο από τον Κι.
0: Εντάξει. Οκ, okay, ναι. Εντάξει.
1: Αλλά ναι, είναι μια απουσία. Οκ, δεν το.
0: Μια απουσία και έπαιξε κανονικά με την Μπασκόνια σε ένα πάρα πολύ σκληρό πρωτάθλημα την ίδια ώρα που εδώ και 3-4 χρόνια πώς το κάνουμε.
1: Νομίζω έχασε και στο καλάθι, δηλαδή πρέπει να πήγε ντέρμπι.
0: Ναι, πήγε ντέρμπι. Και στο δικό μας το απέσιο και κακό πρωτάθλημα βλέπουμε πάρα πολλές φορές.
1: Και να έπαιζε ο Παναθηναϊκός, πιστεύω, λόγω και της Ευρωλίγκας, οι διαιτητές θα καθάριζαν το μάτς πιο εύκολα.
0: Ναι, αλλά ούτε αυτό δεν θέλουν. Ούτε να μπουν στο παρκέ να παίξουν, να τους κουράσουν καθόλου.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Δεν θέλουν.
0: Τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, ας να παίξουμε τη Μύκονο. Να πάνε και ένα ταξίδι να παίξουν τη Μύκονο. Τι θα γίνει δηλαδή. Θα κουραστούν.
1: Ούτε μην παραπλανηθούν από
0: τα
1: τη Μύκονο. Όχι, τα τη Μύκονο.
0: Θα δείξουν τα συστήματά τους. Με τη Μύκονο πάντως Παναθηναϊκός.
1: Όχι γι' αυτό. Μήπως πάνε σε καμιά παραλία, φοβούνται κάτι τέτοιο.
0: Ας πάνε. Πάντως η διοργανώτερη αρχή μια χαρά φροντίζει και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό όταν έχουν αγώνες Ευρωλίγκας. Να μην παίζουν ούτε αυτά τα πανεύκολα τα προπονητικού χαρακτήρα παιχνίδια που έχουν.
1: Ναι, δεν κάνουμε Βιλερμπάν, ας πούμε, να πάει ντέρμπι. Είναι
0: στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή προβολικά εύκολα μάτς με Μύκονο. Δηλαδή,
0: με Μύκονο και κολοσσό Ρόδο Ολυμπιακός. Δηλαδή, οκ. Σε παρακαλώ.
1: Τελείωσα διάφορο. Αύριο έχει το ενδιαφέρον.
0: Ναι, αύριο έχει το ενδιαφέρον. Αύριο θα το δούμε και την Παρασκευή θα κάνουμε ένα πρώτο σχολιάκι. Γιατί θα είμαστε και την Παρασκευή στούντιο όσο μπορούμε
1: για τον τελικό κυπέλλου.
0: Για τον τελικό κυπέλλου τη ΚΑΠΑ 19 εκεί όπου ο Άρης αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Θα φανεί, θα γίνει εκεί πέρα, εδώ θα είμαστε. Να σας πούμε, παιδιά, τηλεφωνικές γραμμές δεν ανοίγουν πριν.
1: Όποιος θέλει, ας στείλει το μήνυμά του να σχολιάσει κάτι. Θα το διαβάσουμε.
0: 6936-512-099. Όποιος θέλει, στέλνει το μήνυμά του στο Viber. Δωρεάν είναι, παιδιά. Σύνδεση στο ίντερνετ χρειάζεται μόνο.
1: Ναι, για να μην παίρνει και τηλέφωνο, δεν χρειάζεται. Έτσι,
0: και θέλετε,
1: τώρα,
0: να το διαβάσουμε.
1: Σε λίγο θα βγει και ο Δημήτρης Σαλής για τη μετάδοση. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Σε 20 λεπτά προγραμματισμένη η σέντρα του αγώνα του Άρη. Με τον Ουπουσό Αχιλέα, με τον
1: ναι.
0: Βόλο. Με τον Βόλο. Να επαναλάβουμε τις ενδεκάδες. Αθανασιάδη, Τεχέρο, Μεντίλ, Σούντμπεργκ, Ρόζ στο κέντρο της άμυνας.
1: Αυτή είναι η αμυντική με
0: Τεχέρο στα αριστερά. Ναι. Τεχέρο στα δεξιά, Μεντίλ στα αριστερά.
1: Μόνο δηλαδή ο Αθανασιάδης και ο Ρόζ είναι οι παίκτες οι οποίοι αποτελούν το κορμό από το προηγούμενο μάτς.
0: Ράτσετ Χόγκλα στο κέντρο.
1: Ο Ράτσετ, αυτός που μένει.
0: Γκαρέ στο 10, Μπούσα έντα αριστερά, Γιαννιώτας δεξιά και Τίνο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης.
1: Για την επίθεση μόνο Γκαρέ.
0: Μάικη Τσκαράη, Κουαμέ, Φρίντεν, Καλανόπουλο, Βοριαζίδη, Ντουντού, Παναγίδη, Μωρόν, Φαντιγκά και Γένσεν στον κυτρινό μαύρο πάγκο.
1: Δύο στην άμυνα δηλαδή που μένουν από την προηγούμενη αγωνιστική. Ένα χαφ και ένα φιλικό. Γενικά η ομάδα άλλαξε αρκετά η αλήθεια είναι το που το σκέφτομαι ακόμα περισσότερο. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 7 παίκτες είπαμε από τους 11, είναι αλλαγές.
0: Σε σχέση με το παιχνίδι με τον. Με τον Όφη και υπάρχει και μια τελευταία αγωνιστική με τον Λεβαδιακό στο Βικελίδης. Ενώ για τον Βόλο ξεκινάνε Μορέιρα, Μίγας, Κόμπα, Γρόσδης, Χέρμανσον, Γκονζάλες, Μαρτίνεθ, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου και Ουρτάδο.
1: Δεν ξεκινάω Σχεμπάνης, αυτή είναι η έκπληξη.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω πάντα βασικός μπορεί, ναι, ναι. Προφανώς μπορεί να το κάνει από τη στιγμή που τελείωσε και το θέμα της πέμπτης θέσης λογικά.
0: Αλλά ναι, και ψυχολογικό κιόλας να πάρει και λεπτά.
1: Ναι, γι' αυτό. Και αυτό στο πλαίσιο rotation προφανώς.
0: Ναι, ναι, το κάνουν αρκετά αυτό.
1: Κατά τα άλλα, βασική ομάδα του Βόλου.
0: Βασική.
1: Ουρτάδο, Λάμπρου, όλοι αυτοί παίζουν κανονικότατα.
0: Ναι, ναι. Ο Δημήτρης Γιάννης Παλικάρια, χαίρομαι πολύ να ακούω νέες φωνές. Εύχομαι να δώσει ο Θεός τη σταδιοδρομία σας, να περιγράψετε, Παύλο, σχολιάσετε πολλούς μεγάλους αγώνες και επιτυχίες για την Αργενάρα μας. Μακάρι. Μακάρι. Θα ήταν πολύ καλό. Χαιρετισμούς από Middlesbrough. Εδώ βλέπω και στο γήπεδο της Middlesbrough με φανέλα Άρη.
1: Έτσι.
0: Την έχουμε και εμείς αυτή τη φανέλα. Ωραία φανέλα.
1: Ναι.
0: Σεζόν 21-22. Μέσα στο γήπεδο
1: έχει και νούμερο για να δούμε. Όχι.
0: Όχι, είναι μπροστά. Μπροστά, αλλά ωραία φωτογραφία με φανέλα Άρη με στο γήπεδο της Middlesbrough. Στο κατακίτρινο Middlesbrough, τα χαιρετίσματά μας και εκεί πέρα. Χθες νομίζω η Middlesbrough δεν ήταν που αποκλείστηκε από τη Southampton.
1: Νομίζω.
0: Ναι, 2-1 στην είδα την παράταση.
1: Τώρα γιατί τον χτυπάς έτσι.
0: Είδα την παράταση, ναι, εντάξει.
1: Τον χτυπάς.
0: Αλήθεια είναι.
1: Μας έγραψε ένα καλό μήνυμα και συγκεκριθεί.
0: Εντάξει. Απλά ήταν στην επικαιρότητα. Απλά ήταν στην επικαιρότητα την παράταση. Και τώρα παίζει τελικό με τη Χαλ. Αν θυμάμαι καλά. Με τη Χαλ. Εντάξει. Έχει καιρό να παίξει η Χαλ πρώτη κατηγορία. Σαν θα τον είναι λες και έπαιζε ακόμα. Λες και παίζει ακόμα.
1: Εγώ προτιμώ. Ναι, μπράβο. Σαν θα τον είναι η κλασικότατη ομάδα και συνήθω είναι και πάντα από τι χαμηλέ. Δηλαδή, δεν ξέρω. Πότε έχει κάνει καλή σεζόν σαν που θα τον
0: ανανέψει. Έχει κάνει, κάνει μια πολύ καλή χρονιά όταν είχε τον Σέιν Λόγκ επιθετικό.
1: Ποια και χρονιά λες εσύ.
0: 15-16.
1: Ναι, γενικά είναι από τις ομάδες όπως που πάντα τις, ναι, τις βλέπεις στη χαμηλή κατάταξη προς τον εμβιβασμό δηλαδή. Τι αυτό είναι το καιρό στόχο να σωθούν. Η αλήθεια είναι εγώ πρώτο μου τη Χαλ. Θέλω να δω τη Χαλ.
0: Ναι, εγώ θέλω να δω τη Χαλ.
1: Συμπαθητική η ομάδα.
0: Από την οποία United. Από την οποία μάλλον η Λέστερ είχε πάρει τον Χάρι Μαγκουάιρ και η Λίβερπουλ είναι 8 εκατομμυρίων. Είχε πάρει τον Άντριου Ρόμπερτσον, ήταν συμπαίκτε στη Χαλ αυτοί οι δύο.
1: Να χαρά.
0: Και του είχαν τσιμπήσει. Βέβαια από τη Southampton, ρε φίλε, τι να σου πω, η Λίβερπουλ πάντα έπαιρνε παίκτε. Καταρχά πήρε το Φαντάικ από εκεί.
1: Ναι.
0: Πήρε το Μανέ από εκεί. Δεν θυμάμαι αν έπαιζε. Δεν θυμάμαι αν έπαιζε και ο Λαλάνα εκεί. Δεν θυμάμαι, αλλά γενικότερα πήρε παίκτε. Πάντα έπαιρνε παίκτε από εκεί, είναι ψηλό παράρτημα. Γκολ στο 116, ανατροπή, σέντρα που πέρασε από όλους και μπήκε μέσα. Πάντως δεν έχει τελειώσει τίποτα.
1: Πόσο άρεσε, ναι.
0: Ναι, πραγματικά. Γιατί έγινε μεγάλο σκάνδαλο, πιάστηκε άνθρωπο του Southampton να κατασκοπεύει την προπόνηση τη Middlesbrough δύο μέρες πριν τον πρώτο αγώνα και γίνει ο κακός χαμός. Έλα ρε, σοβαρά, αυτό δεν το πήρα.
1: Γιατί υπάρχει περίπτωση δηλαδή να αλλάξει κάτι.
0: Συνήθως σχεδόν ποτέ δεν αλλάζει κάτι.
1: Ναι.
0: Εκτός αν είσαι Africa Cup of Nations.
1: Επειδή είπε δεν έχει τελειώσει τίποτα γι' αυτό.
0: Ναι, μπορεί προφανώς να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, αλλά δεν πιστεύω τον.
1: Ναι, δύσκολα γι' αυτό το λόγο η αλήθεια.
0: Μπορεί καμία τιμωρία, κανένα πρόστιμο, κάτι τέτοιο. Ο Κώστας έχει δύο εβδομάδες που λέει ο Νίκος ότι είναι τραυματίας. Τώρα πόσο ένας τραυματίας έχει αποστολή, αυτά μόνο εδώ. Δεν νομίζω, επειδή ακούω τον Νίκο, δεν νομίζω να λέει εδώ και δύο εβδομάδες ότι είναι τραυματίας. Δεν νομίζω, γιατί ήταν σίγουρα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ήταν στον πάγκο, δεν ήταν 100% έτοιμος να παίξει. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η εβδομάδα είναι τραυματίας, αυτό το έχασα φίλε Κώστα να σου πω, την αλήθεια δεν είμαι 100%.
1: Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι και πριν να πούμε ότι ήταν τραυματίας, πριν ακούστε ότι είναι τραυματίας, γρήγορο έτσι και όσο τον έβαζε, δηλαδή δεν τον βάζει γενικά.
0: Ναι, ναι, είναι μια.
1: Δηλαδή ακόμα και όταν είχαμε καντεβέρ, μετά έβαζε κουαμέ, δηλαδή ναι, είχε. Δεν έβαζε το μόνο.
0: Ναι, Κώστα είχε ένα τραυματισμό, απλά νομίζω ότι είχε μπει και σε full πρόγραμμα, αν θυμάμαι καλά, και ήταν στον πάγκο στο παιχνίδι με τον Όφη και προφανώς. Ήταν στην προετοιμασία της ομάδας, δηλαδή θα μπορούσε να. Από ό,τι κατάλαβα, εγώ μπορούσε να παίξει. Αποδείχθηκε. Δεν ξέρω αν δεν έπαιξε επειδή δεν μπορούσε να παίξει, απλά επειδή τον έβαλε ο Γρηγορίου. Είχε όμως έναν τραυματισμό, ναι, στην προπόνηση. Αλλά είχε μπει στο πλήρες πρόγραμμα, δηλαδή θυμάμαι ότι είχε επανέλθει κανονικά. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω τι άλλο είχε με το μόνο. Πάντως φαίνεται ότι είναι λίγο περιβλητική.
1: Μπορούμε να ρωτήσουμε και τον Δημήτρη Σαλή με το που τον βγάλουμε. Ισχύει. Να πούμε ότι υπάρχει.
0: Οπότε
1: περιμένετε να ακούσετε, θα γίνει να ξεκαθαρίσει αυτό, τουλάχιστον να πει τι γνωρίζει.
0: Ισχύει, νομίζω είπε στην καλύτερη πηγή που θα μπορούσαμε. Καταλαβαίνουμε ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όχι εσείς, κατάλαβες τι λέω. Θέλουν να το σουτάρουν και μάλλον το πάνε λαού. Δεν είναι απίθανο αυτό που λες στον Άρη, εννοείται. Ναι, απλά και εμείς επειδή δεν έχουμε ρεπορτάζ. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες, φίλε Κώστα. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λες. Καταστάσεις Super League, λέει ο Δημήτρης, οι οπαδοί της Southampton έσκασαν μύτη στους φιλοξενούμενους με κιάλια για να πικάρουν τους οπαδούς της Middlesbrough. Κατέθηκε ένσταση, αλλά δύσκολο να γίνει κάτι. Ωραία πραγματάκια στην Championship. Ωραία πραγματάκια από τις κορυφαίες λίγκες. Από τις κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης, δηλαδή είναι πραγματικά.
1: Είναι και νομίζω και μεγαλύτερη σε διάρκεια στους αγώνες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει 48 παιχνίδια έχει.
1: Ναι, ναι, είναι πρωταθληματά, έτσι είναι, το ζητάμε.
0: Είναι κάτι τέτοιο. Είναι εντυπωσιακό. Ή 46. Είναι πάντως.
1: Και γενικά χαίρομαι όταν παίρναμε τέτοιους παίκτες. Αν και πολλές φορές δεν μας έβγαινε, αλλά χαιρόμουν όταν παίρναμε τέτοιους παίκτες. Γιατί περιμένεις.
0: Πόσες έχουν πάρει από την Champions
1: League. Έχουν πάρει αρκετούς. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω και λάθος όμως.
0: Ναι, ο Καμαρά όταν ήρθε ήταν
1: ναι.
0: Champions League.
1: Φούλα.
0: Φούλα, μην ήταν Φούλα.
1: Ήταν Champions League όμως. Μπορεί να τη χρονιά που ανέβηκε, δεν ξέρω. Ήταν όμως
0: ναι, Champions, Champions League. Ο Σάντε Σίλβα ήταν West Ham. Αλλά δεν νομίζω να ήταν Championship.
1: Ο τέτοιος, ο Ντεμπάτζο δεν ήταν Championship.
0: Ο Ντεμπάτζο ήταν Championship και πολλές σεζόν, ναι. Ο Μπεναλουάν.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι αν τον πήραμε από τη Λέστερ. Απευθείας από τη Λέστερ τον πήραμε.
1: Όχι, δεν θυμάμαι που τον πήραμε τον Μπέναμα.
0: Αλλά ναι, υπήρχε μια περίοδος που ο Νικόλας Ιωάννου.
1: Μπράβο, μπράβο, σωστό, σωστό. Ήταν σίγουρα. Δεν το ζητάμε.
0: Οπότε ναι, γενικότερα.
1: Τώρα και άλλους μπορεί τώρα, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Ναι, στείλτε κάποιος να θυμάται παίκτη που πήραμε από την Championship πλάκα-πλάκα. Γιατί θα έχουμε. Ο Ντουμπάτζη, ο οποίος είδες, πήρε δύο πρωταθλήματα φέτος.
1: Ναι.
0: Πήρε δύο κανονικά και έχει δικαίωμα. Εννοείται θα πάρει και το μετάλλιο, γιατί συμμετείχε και στα δύο ενεργά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή και με την Ομόνια και με την ΑΕΚ. Γιατί έφυγε ναι. το Γενάρη. Οπότε είναι μια από τις σπάνιες συγκυρίες. Μπράβο mm-hmm. στον Μόζο Ντουμπάτζη. Μακάρι να παίρνε με εμάς, ξέρεις τα κλασικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας καλός. Και τον Γκρέι που λέει ο Θοδωρής, βέβαια.
1: Μπράβο και τον Γκρέι, ναι, βέβαια. Αυτό είναι. Πώ το ξεχάσαμε, ναι. Αλίμονο. Σωστό.
0: Εννοείται.
1: Τα βαριά ονόματα τη Champions League.
0: Βαριά ονόματα, ναι.
1: Πολύ
0: ναι.
1: Μεγάλο όνομα γενικά. Δηλαδή ο Γκρέι.
0: Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος παίκτης, πολύ μου άρεσε.
1: Και ακούστε και πάρα πολύ, θυμάμαι, άρα, δηλαδή ναι. το παίζανε πάρα πολύ και τα αθηναϊκά μέσα, δηλαδή γνωστός παίκτης ο Γκρέι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί στη Watford
1: ναι, ναι, ναι.
0: ήταν ένας...
1: Είχε βάλει κάτι γκολάρις εκεί, βλέπα, πάνω στην ποιότητα.
0: Και εμάς, εντάξει, έχει χάσει βέβαια και...
1: Έχει βάλει το ψαλιδάκι με τον Ιωνικό, νομίζω, με τον Ιωνικό, δεν είναι, όφι, συγγνώμη.
0: Έχει βάλει και άλλα ωραία γκολ πάντως,
1: ναι,
0: πέρα από το ψαλιδάκι. Νομίζω τον έχουμε υποτιμήσει, γιατί τώρα θέλω να δω λίγο...
1: Του Καμαρό, ποιος θέλει βέβαια να βάλει το γκολ
0: στο
1: φιλικό με τα Γιάννενα, όποιος το έχει ξεχάσει. Θα πει ότι το καλύτερο γκολ που έχει μπει στον Άρη, νομίζω, δεν ξέρω, είναι φοβερό γκολ.
0: Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ. Εντάξει, προτιμώ ψαλιδάκι Γκρέι.
1: Το άλλο είναι πιο εντυπωσιακό. Του Καμαρέ είναι πιο εντυπωσιακό. Αν το βάλεις πιστεύω θα το πεις και εσύ.
0: Ξέρω, δεν ορκίζομαι.
1: Okay.
0: Το θυμάμαι, αλλά εντάξει ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εντάξει, δεν είναι και απίθανο να το πει κάποιο πιο ωραίο. Μπορεί η περισσότερο να το πει πιο ωραίο. Ο Γκρέι, ας πούμε, στον Άρη είχε 43 εμφανίσεις και 13 γκολ και 3 assist. Δηλαδή.
1: Τίμια,
0: 13 γκολ. Ρε φίλε, 13 γκολ είχε και το έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν έκανε τίποτα και έμεινε, ξέρω εγώ.
1: Καλά, αυτή είναι υπερβολή, δεν έκανε τίποτα. Εντάξει, δεν είναι σε ναι. τέτοιο βαθμό, δεν είναι Λόπεθ.
0: Καλά, εντάξει. Σίγουρα δεν είναι Λόπεθ.
1: Ναι, είναι σίγουρα σε πιο καλό επίπεδο, okay.
0: Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ καλός. Ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης ο Γκρέι. Δύο γκολ και με την Κόμελ στο τεπούντο του. Δύο γκολ στο δεύτερο μάτς με την Κόμελ. Ένα γκολ με τη Μακάμπη από το πέναλτι. Με το Λεβαδιακό πρεμιέρα. Με τον Αστέρ έχει βάλει ένα πολύ ωραίο στην Τρίπολη Φορίσιο. Εδώ βλέπουμε τον Ιωνικό στο 2-1 εντός είχε βάλει γκολ.
1: Και τον βάλει το που είπαμε.
0: Με τον Όφη. Με τη Λαμία στο 5-0 βεβαίως είχε βάλει. Και τρεις σύστοιχε. Mm-hmm. Γκολ με τον Πανετολικό στο 1-0 εντός. Που από εκείνο το μάτς θυμάσαι είχε βάλει τρία γκολ και μέτρησε το 1.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Βάλει τρία γκολ και μέτρησε το 1. Γενικότερα είχε αρκετή δουλίτσα ο Άντρε Γκρέι. Ήταν κακός εκτελεστής πέναλτι. Ήταν κακός εκτελεστής πέναλτι. Δεν ξέρω γιατί εκτελούσε αυτός. Αλλά οκ, okay, δεν του συμπεριφερθήκαμε ούτε αυτού καλά με τον τρόπο που έφυγε. Γιατί έπαιξε κιόλας μετά με ένα ράτ, ένα πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Άρης καταστάσεις. Ακριβώς αυτό λέει ο Θοδωρής, το βγάλαμε άχρηστο και αυτό. Ναι, το κάνουμε πολλές φορές. Ο Καμαρά, παιδιά, ήταν παικτάρα όταν ήρθε έτσι, όχι όταν έκανε τα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η πρώτη χρονιά του Καμαρά, και ειδικά το.
1: Φοβερή.
0: Και ειδικά το φινάλε τη. Το φινάλε της, θα έλεγα, ήταν φοβερό.
1: Πολύ καλός ο Καμαρά στην πρώτη χρονιά.
0: Ήταν φοβερό το φινάλε της.
1: Και με γκολ με τον Πάουκ στη Τούμπα δύο φορές κιόλας. Δηλαδή.
0: Μία
1: ήταν, οκ. Okay.
0: Μία.
1: Αλλά και γενικά ήταν και με τον Ολυμπιακό, δηλαδή θυμάμαι με την ανατροπή 1-2.
0: Ναι.
1: Που σοφάρισε, συντριφορήθηκε και αυτό έτσι την κίνηση, τετατέτ, ωραίο.
0: Ναι, ναι, ο Καμαρά είχε κάνει.
1: Είχε βάλει γκολ και πριν, μάλιστα και ακυρώθηκε στο offside. Δηλαδή είχε βάλει δύο σκέντο το μάτς.
0: Ακυρώθηκε, ναι, πριν το φάουλ του. Του Γκάμα 51 εμφανίσεις, 14 γκολ, 4 assists για τον Μπακάρ Καμαρά, ο οποίος στην πρώτη του σεζόν πέτυχε 6 και 2, 8 και 2, 10. Μια χαρά σε όλες τις διοργανώσεις. Ναι.
1: Ωραίο θα ήταν βέβαια αυτό σαν θέμα, να δούμε ποιοι παίκτησαν από την Champions League και τι κάνανε.
0: Ναι, ναι, ωραίο αυτό. Εντάξει, τη δεύτερη φορά που ήρθε στον Άρη ήταν και το μυαλό του αλλού φαινόταν.
1: Ναι, ναι, δεν ήταν καλός ιδιαίτερα.
0: Όχι. Ήταν ο ξύθιμος. Περίεργα πράγματα και ο Θοδωρής λέει, νομίζω, ξεκάθαρα την καλύτερη στιγμή του Μπακάρ Καμαρά. Πάρα πολύ ωραίο γκολ στην Τούμπα, αλλά όλα τα λεφτά είναι η χαμένη φάση που κέρδισε με την ΑΕΚ και κερδίσαμε. Όντως κάνει και ο Τακουνάκη. Όλα τα λεφτά είναι αυτά για τον, αυτό για τον Καμαρά.
1: Σωστό.
0: Νομίζω. Mm-hmm. Μία χρονιά, το πώς σε διεκδικεί. Πώς, δεν ξέρω,
1: βάζει το σώμα του και τον κερδίζει για πλάκα. Τον
0: καταπίνει. Το καταλαβαίνουν αυτό οι ποδοσφαιριστές, ας πούμε, γιατί ήταν ο Μίτογλου.
1: Mm-hmm.
0: Και θυμάμαι και μια παρόμοια εντύπωση που έσκασε μπάλα και με το Μωρόν σε ένα Άρης Ολυμπιακός 1-1 που ήταν ο Ντόι. Και λέω: καταλαβαίνω ότι είναι αυτός ο αμυντικός, κάτι να τον πιέσω παραπάνω.
1: Αυτό νομίζω είναι και ευθύνη όμως του σκάουτερ. Δηλαδή, ναι. Θεωρώ ότι θα του δείξει το μάτσο ότι ξέρει τι αυτόν τον center back, ότι αυτός δεν είναι βασικός
0: ναι, ναι.
1: ή δεν είναι τόσο καλός. Στο κομμάτι μισό-μισό θα μπορούσε να τον κερδίσει. Χτύπα τον, οκ. Okay. Η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι ότι το βλέπουν κάπως αυτό.
0: Ναι. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Ο Αλέξανδρος, πάσα τα κουνάκια στην ανθρωπίνη. Να έκανε και αυτό αυτό, λέει. Εντάξει, ήταν,
1: τον κατάπιε το Μίτογλου, εντάξει, και βάλει το σώμα του για πλάκα.
0: Ήταν τρομερή δεν... στιγμή και η πάσα του Γκάμα μετά στο Ματέο. Και το δοκάρι, γιατί άρισε, εννοείται δεν θα μπει κατευθείαν.
1: Ευτυχώς δηλαδή που ήρθε στο Ματέο.
0: Πώς δεν πήγε, τι να πω.
1: Πώς δεν έγινε πράγμα. Το άρισε να ήταν να μην το έβαζε ούτε με τη δεύτερη, αλλά
0: την
1: εντάξει.
0: Μπάλα, την μπάλα δεν μπορούσε να την πάρει κανείς. Ένα τάγκ ήταν. Η αλήθεια είναι εκεί. Και σε κάποια στα ντέρμπι.
1: Στα ντέρμπι είχαμε και ήταν πολύ καλό αυτό.
0: Ναι, ήταν εξαιρετικό. Στα άλλα παιχνίδια είχε θέματα, έγινε πιο πολύ έξω από την περιοχή. Δεν ήταν τόσο
1: κάναν συνέχεια φάουλ.
0: Ναι, σε όλου του φορτουάρι τελευταία χρόνια. Σε όλου του φορτουάρι τελευταία χρόνια και στον Ιντέγια, που θυμάμαι να τον σπάνε στο ξύλο. Και στον Καμαρά εννοείται.
1: Ναι, απλά αυτό το βλέπαμε λίγο και στον Γκρέ και στον Καμαρά. Εντάξει, στο Μωρόνο δεν το είδαμε τόσο, δηλαδή να κάνει πιο πολλά φάουλ. Πιο πολύ το θυμάμαι με Καμαρά και Γκρέ.
0: Κοίτα, ο Μωρόν δεν είναι τόσο τη.
1: Και τώρα με κατεβαίνει κουαμέ ούτε. Βέβαια, στο τελευταίο μάτσο κουαμέ ήταν.
0: Δώσε χρόνο, δώσε χρόνο.
1: Ναι, θα δώσω, εννοείται. Απλά λέω ότι με τον Καμαρά και τον Γκρέι το είχα κάπω πιο πολύ στο μυαλό μου αυτό.
0: Ήταν
1: ότι...
0: πιο ογκώδη.
1: Ναι, ήταν πιο ογκώδη και βάζαν σώμα και συνέχεια του κάνουν του κάναν φάουλ. Δηλαδή, αυτό το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι. Ήταν καλές περιπτώσεις. Αν μη τι άλλο, βοήθησαν αρκετά.
1: Εντάξει, πλησιάζει η ώρα τη. Έναρξη του αγώνα, δεν ξέρω αν θες να διαβάσει τα τελευταία μήνυματα πριν αρχίσει.
0: Θες να διαβάσω τελευταία.
1: Γιατί θα βγει και ο Δημήτρης Σαλής για τη μετάδοση.
0: Τελευταία μηνύματα, αφού πούμε ότι το Μεζεδοπολείο Μόστρα είναι αυτό που μας. Που είναι χορηγός μετάδοση για το σημερινό αγώνα και το ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Το Yellow Radio είναι και σε αυτούς τους αγώνες. Ήμασταν και σε άλλους και άλλους, δηλαδή τώρα και σε αυτούς που δείχνουν.
1: Είμαστε και στο τελικό της K19, παντού θα είμαστε.
0: Και ευχαριστούμε και τους χορηγούς Μεζεδοπολείο Μόστρα λοιπόν για σήμερα. Πάρα πολύ, το ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χορηγία στη μετάδοση. Ο Κώστας, θυμάστε γκολ που Μπαντίγια με Πανθρακικό, γκολάρα. Δεν θυμόμαστε γκολ που Μπαντίγια με Πανθρακικό, πράγμα ήταν αρκετά μικρή στον γκολ που Μπαντίγια με τον Πανθρακικό, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα για τον Μπαντίγια γενικά. Ο Χρήστος, καλησπέρα παιδιά. Ο Γκρέι ακόμα έχει γλέντι γάμου, είχε ξεχάσει να γυρίσει και φυσικά ήταν βαρύς εκείνο το καλοκαίρι. Όχι, νομίζω παρεξηγήθηκε, είχε ένα πολύ ιδιαίτερο σωματότυπο ο Γκρέι.
1: Νομίζω όταν ήρθε ήταν όντως βαρύς όμως, εγώ έτσι θυμάμαι.
0: Ναι, αλλά έπαιξε και έπαιξε μες στη χρονιά. Ενώ
1: μα, ήταν μα σε ένα σημείο και μετά ήταν καλός. Δηλαδή ναι. Δεν τον θεωρώ άχρηστο όπως τον θεωρούν πολλοί.
0: Ναι,
1: τον
0: okay.
1: Θεωρώ τίμιο και καλό παίκτη. Δηλαδή, εγώ ναι, τον ναι. Με συμπάθεια του θυμάμαι δηλαδή, για το πώς έπαιξε τον Άρη. Απλά σου λέω στην αρχή ότι όντως θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν λίγο χοντρούλης, αλλά οκ. Okay.
0: Ναι, όταν ήρθε μπορεί να έχει.
1: Αυτό δεν το λέω για μετά όμως τι έγινε. Μετά έπαιξε κανονικά, ναι.
0: Okay. Ορίστε, του Δημήτρη του έχει μείνει. Το πέναλτι που εκτέλεσε με δική του πρωτοβουλία, εδώ ο Πάγκος έδωσε να το εκτελέσει άλλο στη Λεωφόρο 1-1. Τζάμπα νίκη δεν πήραμε. Αδιάφορο παιχνίδι βέβαια, αλλά τζάμπα νίκη δεν πήραμε.
1: Με γκολ Τούρμπε.
0: Με γκολ Τούρμπε. 1-1 εκεί πέρα που ο Παναθηναϊκός είναι ξενερωμένος, έχει χάσει το πρωτάθλημα, ήταν φαβορί κλπ. Αλλά...
1: Μεγάλη ευκαιρία για διπλό. Η αλήθεια ευκαιρία... ήταν ενδιάφορα, αλλά δεν παίρνει συχνά διπλό στη Λεωφόρο. Οπότε θα μπορούσαμε η αλήθεια να το είχαμε πάρει.
0: Δυστυχώς άλλο πέναλτι του Καμαρά μας έχει μείνει βέβαια παραπάνω.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Άλλο πέναλτι που δεν ξέρω αν ήταν με δικιά του, αν ήταν πρωτοβουλία του Πάγκου. Στείλ το μέσα, ρε Καμαρά, εκείνο. Δεν το στείλει και άλλο. Τι να πω, τέλος πάντων. Δηλαδή είναι αυτές οι λεπτομέρειες που από έναν παίκτη που σε θυμάται ο κόσμος. Ντεμί. Μπορεί να σε
1: κάνει. Τώρα που λες πέναλτι, θυμάσαι του Γκρέι με Τζολάκι.
0: Ναι, νομίζω ότι τον Γκρέι είπαμε και με Τζολάκι και με τον Πάουκ.
1: Α, το πες.
0: Το πρώτο πράγμα.
1: Sorry, δεν το άκουσα.
0: Κάτι σα εκτελέσει και ίδιο. Και με την Κόμελ το πρώτο που βάλε πέρασε την γραμμή, αλλά ήταν κακό. Ο Θοδωρής ξέρουμε αν δείξει πουθενά το τελικό της K19 Nova Sports Start. Νομίζω στην Nova θα το δείξει το τελικό της K19.
1: Στο YouTube.
0: Νομίζω και YouTube έλεγε θα το δείξει, δεν ξέρω, είναι σίγουρο. Λογικά και το YouTube της
1: Nova. Αλλά σίγουρα η Nova πάντως.
0: Και σίγουρα Yellow Radio 101,7 μετάδοση από Αγρίνιο θα είναι ο Δημήτρης Σανλής και εκεί πέρα να σας μεταφέρει την ατμόσφαιρα και όλων των

0: Και νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα για να μεταφερθούμε στο πανθεσσαλικό στάδιο, εκεί όπου βρίσκεται ο Δημήτρης Σουναλής, και σιγά σιγά θα μπει και αυτό στην παρέα μας για τη μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και πάλι.
2: Καλησπέρα παιδιά, Στράτο και Κώστα, εδώ από το Πανθεσσαλικό. Σε περίπου 5 λεπτά θα ξεκινήσει αναμέτρηση ανάμεσα στον Βόλο και τον Άρη, Βόλος Νουπουσού Άρης. Παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική των play-off 5 έως 8 της Super League. Πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, του συγκεκριμένου. Στέναν ηλιόλου στο Βόλο, τρομερός καιρός. Κάναμε και εμείς τη βόλτα μας.
0: Για Τσίπουρα.
2: Τρομερά ήταν και για Τσίπουρα πήγαμε και για μια καφέ πήγαμε.
1: Πολύ πάντα στο Βόλο είναι νομίζω αυτονόητο.
2: Πανέμορφος. Ταβέρνα Στάφυλλος, να ξέρουν οι φίλοι που μας ακούν. Αριανάκι άρρωστο από τη Σκόπελο. Έχει ταβέρνα εδώ στο Βόλο. Στάφυλλος, όποιος θέλει να την επισκεφθεί.
0: Ωραιότατα.
2: Είναι τρομερή. Λοιπόν, βγαίνουν σιγά σιγά και οι παίκτες των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Νωρίτερα πέρασε και ο αξιέπαινος, αξιέραστος. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσει, ο Αχιλλέας Μπέος.
0: Ναι.
2: Διέξε το γήπεδο έτσι με την κορμοστασιά του και κατευθύνθηκε εδώ για τα επίσημα.
0: Να μην σε ρωτήσουμε πόσο κόσμο έχει τώρα, ας πούμε.
2: Μαζί νομίζω έχει άλλα 32 άτομα πρέπει να είναι.
0: Ναι, είναι μόνο τα διαρκείας.
2: Αν τα είδα καλά. Ναι. Πανστρατιά έχει γίνει.
1: Οι φίλοι του Αχιλλέα Μπέου από τα Ουζουρί, δηλαδή κάπως έτσι νομίζω.
2: Κάτι πάλι του Δήμου. Εντάξει, ήρθαν εδώ πέρα για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Δεν είναι φυσικά διαφορετική εικόνα από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Απλά τώρα ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι δύσκολα κάποιος θα επέλεγε σήμερα να ερχόταν εδώ και να μην έκανε κάτι άλλο στο Βόλο που έχει τόσο ωραία πράγματα να κάνεις. Λοιπόν, στο γήπεδο οι δύο εντεκάδες, τις θυμίζω. Ο Άρης με Αθανασιάδη κατά τα δοκάρια. Ρόουζ και Σούντμπεργκ στο κέντρο της άμυνας. Τεχέρο δεξιά με Ντιλ αριστερά. Ράτσιτς Χόγκλα στα χαφ, ο Γκαρέ μπροστά του στο 10. Μπουσαΐντ Γιαννιώτας στα άκρα της επίθεσης και Καντεβέρε στην κορυφή αυτής. Από την άλλη πλευρά ο Βόλος με Μορέιρα, Λάμπρου, Τζόκα, Ουρτάδο, Χουάμπι, Μαρτίνες, Γρόσδη, Κόμπα, Γκονζάλες, Μίγα και Χέρμανσον. Στον πάγκο Άρης, Μάικιτς, Καράι, Φρίντεκ, Ροντρίγκες, Βοριαζίδη, Γένσεν, Παναγίδη, Μωρόν, Γαλανόπουλο, Κουαμέ και Φαντιγκά. Και για τον Βόλο, Σκιαμπάνης, Παπαθανασίου, Βαϊνόπουλος, Λικουρίνος, Κύρκος, Λεγκισί, Τριανταφύλου και Αμπάντα. Μ' αρέσει που τα λέει και τα ονόματα έτσι ο άνθρωπος εδώ στο γήπεδο, για να ακουστούν και τα όλε από την κερκίδα. Δεν ακούγεται τίποτα, μόνο εμείς δεν μπορούμε να ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, διετής αναμέτρησης ο Τάσος Σιδηρόπουλος, με βοηθούς τον Παντελή Σπυρόπουλο και τον Χρήστο Κορώνα, τέταρτος ο Τσέτσιλας, Τσιμεντερίδης και Μόσχος στο ΒΑΡ της σημερινής αναμέτρησης. Μιχάλης Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη, ο Κώστας Μπράτσος στον πάγκο του Βόλου, οι δύο προπονητές των ομάδων. Ανταλλάσσουν χειραψίες τώρα με τους διαιτητές και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Παναθηναϊκός πήγε στον πάγκο εκεί και έδωσε κάτι. Πρέπει να είναι αρχηγός ο Παναθηναϊκός, γιατί λείπει ο Φαμπιάνο σήμερα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να το πάρει ο Ράτσιτς, αλλά αν βλέπεις.
2: Όχι, δεν είναι ο Αθανασιάδης. Ποιος είναι εκεί τώρα, ο Ράτσιτς είναι. Ναι, ο Ράτσιτς είναι.
1: Ναι.
2: Τώρα το βλέπω κι εγώ.
0: Ναι.
2: Αρχηγός της ομάδας ο Σέρβος, λοιπόν. Σέρβος μέσος.
0: Δημήτρη, επειδή ρωτούσε ο κόσμος πριν τη σέντρα, υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού με το Μωρόν, μπορεί να παίξει.
2: Όχι, μόνο κανονικά είναι.
0: Ωραία, αυτό.
2: Δεν επιλέγει. Κατεβέρε.
0: Ναι.
1: Μας ρώτησαν γιατί και σχετικά με τα προηγούμενα μάτς, γιατί δεν έπαιξε κτλ.
2: Είχε θέμα στο παιχνίδι με τον Όφη στην Κρήτη. Εκεί ήταν και εκτός αποστολής.
0: Ναι.
2: Στα δύο επόμενα είναι κανονικά στην αποστολή. Okay. Απλά δεν τον επιλέγει ο. Μα τον είχε σηκώσει και για ζέσταμα. Όσοι ήταν την Κυριακή στο γήπεδο.
0: Α, ναι.
2: Είδαν, σηκώθηκε κανονικά για ζέσταμα. Απλά δεν τον επέλεξε τον
0: Όφη. Αλλά μπορούσε να παίξει. Okay. Αυτό.
2: Λοιπόν, Σιδηρόπουλος με την μπάλα στα χέρια πηγαίνει στη σέντρα. Σιδηρόπουλος, πόσο χρόνο είναι, ρε παιδιά, δηλαδή ψάξτε το λίγο στο.
0: Αυτό, ναι,
1: νομίζω έπρεπε να έχει σταματήσει, αλλά πήρε παράταση. Δηλαδή, φέτος νομίζω δεν εμπρασφυρίζει.
2: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί τον θυμάμαι πάνω από 16, 17, 18 χρόνια να είναι διαιτητής.
1: Νομίζω έλεγαν πέρυσι ότι φέτος θα σταματούσε, αλλά τελικά δεν σταμάτησε.
2: Δηλαδή, θυμάμαι ήμουνα στα σπόρα ακόμα. Το 9, δηλαδή. Πόσα πολλά χρόνια έχει, 17 χρόνια που θυμάμαι Σιδηρόπουλο.
0: Είναι στα 47 του.
2: Μόνο,
0: Ναι. Είναι 47 του Σιδηρόπουλος.
2: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Πρώτο σφύριγμα του Σιδηρόπουλου. Σέντρα για τους παίκτες του Βόλου. Τον Ουρτάδο, η μπάλα πάει πίσω. στο κέντρο της άμυνας τον Χέρμανσον. Με τριάδα πρέπει να παίζει στο κέντρο της άμυνας, έτσι, αν τους βλέπω καλά. Θα το δούμε βέβαια και στη διάρκεια ποιοι θα είναι. Βέβαια, δεν τους ξεχωρίζω και πολύ τώρα. Αυτές οι μπλε φανέλες με τα κόκκινα νούμερα από πίσω. Και εδώ μακριά που καθόμαστε στα δημοσιογραφικά του Παναθηναϊκού που είναι πολύ ψηλά.
0: Δεν βοηθάει, ναι.
2: Στο περίπου. Λοιπόν, τώρα υπάρχει παίκτης του Άρη πεσμένος στο χορτάρι. Ο Ουρτάδο έπεσε πάνω στο Ρόουζ, ο οποίος είναι πεσμένος εκεί λίγο έξω από την περιοχή του Άρη, πλάγια αριστερά, στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Πηγαίνει και ο Θανασιάδης κοντά του. Τώρα σηκώνεται ο Ρόουζ και ο Σιδηρόπουλος εκεί. Είναι okay ο Λίντζε Ρόουζ και ο Θανασιάδης ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο τερματοφύλακας της ομάδας του Άρη. Έλεγαν ότι μπορεί να δώσει κάποια ευκαιρία στο Μάικιτς. Τώρα ένα παιχνίδι έμεινε ακόμα. Αυτό της Κυριακής με το Λεβαδιακό. Να δούμε.
0: Περίεργη,
2: θα το και δώσει εκεί.
0: Περίεργη υπόθεση ο Μάικιτς γενικά φέτος.
2: Ίσως... Πολύ.
0: Συνεχίζεται και βασικός.
2: Ναι. Από τον Αύγουστο έχουμε να τον δούμε.
1: Ζωστό.
2: Τελευταίο μάτς με τον Πανετολικό, τελευταίο μάτς του Ζουνίδη.
0: Το 0-2,
2: μαζί με τον Ζουνίδη του είδαμε τελευταία φορά.
1: Πιστεύω αφού δεν τον έβαλε και σήμερα, δεν θα τον βάλει με το Λεβαδιακό. Αλλιώς θα τον έβαζε και σήμερα.
2: Αναλόγως και το αποτέλεσμα το σημερινό. Και αν δούμε τον επέξω βόλιο στην επίθεση, ο Χουάμπι πολύ ωραία κάθεται πάσα για τον Λάμπρου. Προλαβαίνει και ο Σούτμπερ, καλύπτει με το σώμα. Και ο Θανασιάδης μπλοκάρει. Και με τα χέρια δίνει για τον Ρόουζ. Μεντίλ, που επιστρέφει και αυτό στην βασική ενδεκάδα. Σούτμπερκ. Χόγκλα. Είχε αποβληθεί εδώ στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, όπως θα θυμάστε, ο Χόγκλα στο 1-1. Και πάλι με την μπάλα τώρα ο Χόγκλα. Το άνοιγμα ωραίο αριστερά εκεί που είναι ο Μεντίλ. Κατεβάζει ο Μεντίλ. Ράτσιτς. Πίσω για τον Ρόουζ. Χόγκλα. Σούτμπερκ. Σούτμπερκ για τον Τεχέρο. Τεχέρο ο οποίος ανεβαίνει από τα δεξιά. Άλλαξε με τον Γιαννιώτα και πάλι μπάλα στον Τεχέρο. Ο Γκαρέ κάνει τη σέντρα. Μες στην περιοχή διώχνουν οι παίκτες του Βόλου. Ο Λάμπρου μια κεφαλιά πίσω για τον Κόμπα. Και αυτός θα βρει τον Χουάμπι τώρα, ο οποίος έχει χώρο για να βγει μπροστά. Η παλιά του για τον Λάμπρου καλύπτει. Ο Σούτμπερ κερδίζει την μπάλα και δίνει στον Τεχέρο. Χόγκλα. Βλέπουμε δεξιά Γιαννιώτα, αριστερά Μπουσαΐντ. Και τον Γκαρέ, όπως είπαμε, πίσω από τον Καντεβέρε. Χόγκλα για τον Σούτμπερ. Τρία λεπτά συμπληρώθηκαν στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 0-0. Ρόουζ. Η παλιά του Ρόουζ τώρα για τον Γκαρέ που έχει βγει πλάγια δεξιά. Ωραία είναι η παλιά. Ο Γκαρέ την κατεβάζει την μπάλα. Δίνει στον Τεχέρο. Γιαννιώτα ζητάει. Τεχέρο καθυστερεί. Θα δώσει πίσω για το Ράτσιτς. Ο Σέρβος θα κάνει τη σέντρα. Διώχνουν οι παίκτες του Βόλου. Προσπαθεί ο Γκαρέ να κερδίσει πάλι την μπάλα. Θα τη χάσει. Στο χορτάρι ο Γκαρέ υπάρχει φάουλ. Δέχτηκε μια κλωτσιά εκεί στην προσπάθεια του παίκτη του Βόλου. Μπενχαμίν Γκαρέ σηκώνεται τώρα. Το φάουλ για τον Άρη από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Ο Γκαρέ είναι πάνω στην μπάλα και ο Γιαννιώτας. Λείπει σήμερα ο Πέρεθ, ο οποίος εκτελεί τα στημένα συνήθως όταν αγωνίζεται. Γκαρέ λοιπόν και ο Γιαννιώτας. Γιαννιώτας με το δεξί, Γκαρέ με το αριστερό. Θα δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει. Δύο παίχτες του Βόλου στο τείχος, στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Βόλος Άρης 0-0. Σιδηρόπουλος τοποθέτησε στο τείχος και μιλάει και στους παίκτες εκεί μέσα στην περιοχή. Και τώρα σφυρίζει. Ο Γιαννιώτας θα εκτελέσει. Δεύτερο δοκάρι, δυνατή εκτέλεση. Περνάει από όλους και καταλήγει out. Κακή εκτέλεση από τον Γιαννιώτα, πολύ δυνατή. Μπάλα πέρασε απευθείας out. Και ο Σιαμπάνης ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μορέιρα, συγγνώμη, ο Σιαμπάνης. Σιαμπάνης στον πάγκο. Ο Μορέιρα έβαλε τον αναπληρωματικό θεωρητικά τερματοφύλακα. Ο Σιαμπάνης παίζει συνήθως. Μορέιρα γεμίζει. Ψάχνοντας τον Κόμπα, πέρασε η μπάλα από Μεντίλ και Κόμπα. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Το εκτελεί ο Μεντίλ για τον Ρόουζ. Μεντίλ. Χόγκλα για τον Ρόουζ. Χόγκλα. Παλιά του για το Γιαννιώτα, θέλει να γυρίσει αυτός. Θα πάρει και την μπάλα ο Γκαρέ. Γιαννιώτας ανεβαίνει και ο Τεχέρο δεξιά τον βλέπει, του δίνει την μπάλα ο Γιαννιώτας. Μπαίνει μες στην περιοχή ο Τεχέρο, το γύρισμα με τη μία το shoot out από τον Γκαρέ. Ωραία η ενέργεια εδώ των παιχνών του Άρη και το ανέβασμα. Ο Γιαννιώτας άνοιξε για τον Τεχέρο, αυτός μπήκε στην περιοχή. Γύρισε ο Τεχέρο, ήταν αυτός ο οποίος έκανε και το shoot. Από εκεί ξεκίνησε, εκεί κατέληξε η φάση με τον Τεχέρο να κάνει το shoot και η μπάλα να καταλήγει out από το γύρισμα. Καλή προσπάθεια των παιχνών του Άρη. Μορέιρα τώρα γεμίζει. Ο Σούντμπερκ με το κεφάλι θα διώξει. Κάνει και φάουλο ο Ουρτάδο πάνω στο Σούντμπερκ. Το άφησε ο Σιδηρόπουλος. Μπάλα έφτασε στον Ρόουζ. Ρόουζ για τον Μεντίλ. Ρόουζ. Σούντμπερκ. Γιαννιώτας πίσω για τον Τεχέρο. Σούντμπερκ τον πιέζει ο Λάμπρου. Γυρίζει την μπάλα στον Αθανασιάδη. Σούντμπερκ. Σούντμπερκ για τον Τεχέρο. Χόγκλα. Γυρίζει ωραία, κερδίζει και μια κόντρα. Ράτσιτς θέλει να ανοίξει για τον Μεντίλ, θα το κάνει τώρα. Είναι πολύ καλό το άνοιγμά του. Μεντίλ φτάνει στην μπάλα. Έχει τον Μαρτίνες μπροστά του. Μεντίλ για τον Μπουσαΐντ. Έξω την περιοχή για τον Ράτσιτς. Αυτός για τον Χόγκλα. Θα κλειστεί και θα χάσει την μπάλα. Τώρα εδώ παίξει του Βόλου, πήγαν να βγουν μπροστά. Η μπάλα κόντραρε στον Σιδηρόπουλο. Σταματά το παιχνίδι ο διαιτητής. Σωστά. Η μπάλα στους παίκτες του Βόλου. Ο Σιδηρόπουλος αφήσει στον Χέρμανσον. Και αυτός για τον Μίγα. Μίγας κλείνεται, γυρίζει την μπάλα και πάλι στο Χέρμανσον. Και αυτός για τον Μορέιρα. Θα δώσει για τον Γρόσδη. Η παλιά του τώρα για Λάμπρου και Ουρτάδο. Περνάει από όλους. Θανασιάδης βγαίνει από την περιοχή του και ελέγχει. Δίνει στο Ρόουζ. Μεντίλ. Ρόουζ. Για τον Σούντμπερκ. Σούντμπερκ για τον Χόγκλα. Τεχέρο. Χόγκλα. Πίσω για τον Ρόουζ. Πίεσε εκεί ο Χουάμπι, αλλά δεν έφτασε στην μπάλα. Ο Ρόζ ανεβαίνει τώρα, δίνει στο Μεντίλ. Κάνει κίνηση ο Μπουσαΐντ, η μπάλα πάει στον Μπουσαΐντ. Πλάγιο για τον Άρη. Το εκτελούν γρήγορα τώρα με τον Μπουσαΐντ. Μεντίλ θέλει να κάνει το γύρισμα, κόρνερ. Ή out. Out έδωσε ο Σιδηρόπουλος. Ή foul έδωσε. Δεν ξέρω αν έδωσε φάουλ, δεν πήγαν σε φάουλ. Out όμως, πάνω κόντρα την μπάλα και στον Μεντίλ. Γιατί δεν βλέπω να διαμαρτύρεται ο Μεντίλ.
0: Ναι, πρέπει να βρει και ξανά στο σώμα του Μεντίλ.
2: Πρέπει να βρει και πάλι μπάλα πάνω του.
0: Ναι, ναι.
2: Σηκώνει τώρα ο παίκτης του Βόλου για να συνεχίσει το παιχνίδι. Στο ένα το λεπτό της αναμέτρησης είμαστε στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 0-0. Και ο Μορέιρα είναι έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αφήνει στο Χέρμανσον. Χέρμανσον περιμένει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για τον Μορέιρα. Ένα γέμισμα για τον Ουρτάδο. Θα πάρει την κεφαλιά αυτός. Ο Λάμπρου με τον Σούντμπερκ. Ο Σούντμπερκ πρώτος στην μπάλα. Παραχωρεί πλάγιο. Την ίδια ώρα γίνεται και το παιχνίδι στην Λιβαδιά. Είπαμε και νωρίτερα βέβαια ότι ο Άρης πρέπει να κερδίσει σήμερα και ό,τι και να γίνει σε εκείνο το μάτς θα θέλει νίκη τελευταία αγωνιστική. Κόντρα στον Λεβαδιακό.

0: Το άνοιγμά του θα προλάβει ο Μεντίλ. Ροζ. Για τον Τεχέρο. Τεχέρο κρατάει. Τώρα το άνοιγμά του για τον Μεντίλ. Είναι δυνατό. Μεντίλ θα προλάβει όμως. Ωραία. Τριπλάρι. Μεντίλ. Έξω την περιοχή. Για τον Ράτσιτς. Κλείστηκε από δύο. Ράτσιτς έχασε. Κατεβέρε. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Βόλου. Από τον Ράτσιτς. Είχε και άλλες επιλογές εκεί ο Μεντίλ. Η πάσα του για τον Ράτσιτς που ήταν κλεισμένος από δύο. Έχασε την μπάλα, έκανε και το φάουλ. Υπάρχει παίκτης πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο του Βόλου. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Χέρμανσον πάνω στην μπάλα. Από ό,τι βλέπω πρέπει να βάλει γκολ όφι.
1: Να το επιβεβαιώσουμε.
0: Και να προηγείται 0-1, να βλέπω στη Super League ο Ανδρούτσος στο 10.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αλλά είπαμε ότι για το αποτέλεσμα δεν μας ενδιαφέρει, αλλά στείλει νίκη. Αν χάσει δηλαδή, μάλλον αν χάσουν σήμερα και οι δύο ομάδες, τότε πάλι θα θέλει νίκη τελευταία γωνιά.
2: Να παίζει έναν ρόλο βασικά το μεταξύ του μάτς. Δηλαδή, αν εμείς βγούμε σοπαλία και ο Λεβαδιακός κέρδιζε, δεν θα μας ενδιαφέρει το τελευταίο μάτς.
0: Όχι, αυτό λέω, θα τελειώνει. Γι' αυτό λέω, εμείς θέλουμε νίκη.
2: Ναι. Απλά αν δεν κερδίσει.
0: Στο άλλο μάτς θέλουμε νίκη σε εκείνο.
2: Απλά, ας πούμε, αν χάσει ο Λεβαδιακός, χάσουμε και εμείς. Πάλι παίζεται στην τελευταία αγωνιστική.
0: Πάλι παίζεται, μετά με νίκη. Πάλι νίκη θέλουμε.
2: Ναι.
0: Εμείς θα θέλουμε νίκη ό,τι και να γίνει πάντως στην τελευταία αγωνιστική. Αυτό είναι το μόνο. Το πλάγιο τώρα για τον Βόλο. Το εκτελέσει ο Γκρόσδης. Μπάλα πέρασε. Τρέχει τώρα ο Κόμπα. Ο Σούντμπερκ πρώτος πάει στην μπάλα και την αφήνει να καταλήξει out. 14ο λεπτό. Κόρνερ είναι μάλλον. Όπως δείχνει ο Σιδηρόπουλος. Κακός την άφησε ο Σούντμπερκ.
1: Χορηγός μετάδοση με ζεδοπολείο Μόστρα, να υπενθυμίσουμε.
0: Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα του Βόλου με τον Χουάμπι πρώτο στο παιχνίδι. Από τα αριστερά. 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Χουάμπι πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση. Το εκτελεί. Μια κεφαλιά. Η μπάλα πάει στο δεύτερο δοκάρι. Κόλλησε μες στην περιοχή. Υπάρχει φάουλ. Στη συνέχεια. Φάουλ από τον Ουρτάδο. Πεσμένο στο χορτάρι ο Ούρος Ράτσιτς. Όχι, δεν είναι ο Ράτσιτς. Ο Ρόουζ πρέπει να είναι. Ή ο Μεντίλ. Έχουν πάει τώρα και οι παίχτες του Άρη και ο Σιδηρόπουλος εκεί που είναι.
1: Νομίζω ο Γκαρέ είναι κάτω.
0: Ο Γκαρέ είναι. Ναι, τώρα τον βλέπω και εγώ που σηκώθηκε. Με το νούμερο 90. Αθανασιάς έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Χωρίς κανέναν ρυθμό για αναμέτρηση μέχρι τώρα. Σούντμπερκ. Τεχέρο. Τεχέρο θέλει να κάνει ένα άνοιγμα. Δεν είναι καλά. Άφησε την μπάλα να κυλήσει και την έστειλε απευθείας πλάγιο. Το οποίο θα εκτελέσει ο Γκρόσδης. Καθυστερεί αρκετά. Τώρα το εκτελεί για τον Κόμπα. Γρόζης για τον Μαρτίνες. Κόβουν οι παίκτες του Άρη εκεί με τον Γιαννιώτα. Μπαλιά πέρασε για τον Ουρτάδο. Ουρτάδο πατάει για τον Λάμπρου. Έξω την περιοχή ο Λάμπρου κάνει κάποιες τρίπλες. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά. Μια σέντρα. Κόντρα. Πάει η μπάλα μέσα στην εστία. Το βγάζει ο Αθανασιάς εντυπωσιακά. Αυτό γκολ θα ήταν. Υπάρχει όμως και offside. Πολύ καλή ευκαιρία εδώ για τον Βόλο. Η μπάλα κόντρα σε παίκτη του Άρη στο Μεντίλ πρέπει να ήταν. Με τον Αθανασιάδη εντυπωσιακά να το βγάζει στο 15. Και συνέχεια εδώ και offside. Αθανασιάδης έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με πάσα για το Σούντμπερκ. Σούντμπερκ για τον Ρόουζ.

0: με deal. Πίσω και πάλι για τον Ρόουζ, αφήνει αυτός για τον Αφανασιάδη. Αφανασιάδης γεμίζει, ο Καντεβέρη θέλει να κάνει το κοντρόλ, του έφυγε το κοντρόλ, κέρδισαν οι παίχτες του Βόλου, θέλουν να βγουν μπροστά. Ο Ρόουζ καλύπτει ωραία και κερδίζει την μπάλα. Με deal. Βαλιά του με deal για τον Μπουσαΐντ, ο οποίος κατέβασε, αλλά δεν μπορούσε να κρατήσει τον αγωνιστικό χώρο την μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Το εκτελεί ο Μίγας για τον Χέρμανσον. Μίγας. Με τη μία ο Κόμπα εκεί για τον Τζόκα. Και πάλι για τον Κόμπα. Λάμπρου. Για τον Γκονζάλες. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του Γκονζάλες. Δίνει προς τα πίσω. Εκεί ο Καντεβέρη πήγε να πιέσει. Ο Γρόζες πρόλαβε και γύρισε στον Μορέιρα. Χέρμανσον. Χουάμπι. Το άνοιγμα του Χουάμπι για τον Τζόκα. Κάλυψε ο Μεντίλ. Κέρδισε την μπάλα και την απομάκρυνε. Ο Ράτσιτς με τη μία για τον Μπουσαΐντ. Δεν μπορούσε να κρατήσει τον αγωνιστικό χώρο την μπάλα. Πλάγιο και πάλι για τον Βόλο. Το εκτελεί ο Μίγας προς τα πίσω για τον Χέρμανσον. Γρόζδης. Γρόζδης για τον Λάμπρου. Έχει την πλάτη τον Τεχέρο. Λάμπρου κρατάει, δίνει στον Κόμπα. Και πάλι Γρόζδης. Η παλιά του για τον Λάμπρου. Θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Ο Σούντμπερκ θα διώξει. Τεχέρο εκεί. Έρχεται ο Ράτσι να κερδίσει. Κάνει ανοιχτό κοντρόλ όμως και κερδίζει την μπάλα ο Λάμπρου. Καλύπτει ωραία όμως με το κόλμη του συνέχεια ο Ράτσι και παίρνει το πλάγιο για τον Άρη. Με τον Τεχέρο έτοιμο να το εκτελέσει. Τεχέρο για τον Γκαρέ. Πάλι βγήκε πλάγιο η μπάλα. Ένα γέμισμα από τον Κόμπα. Ο Χουάμπι κατεβάζει. Κόβει όμως ο Μπουσαΐντ. Ρόουζ. Πίσω για τον Αθανασιάδη. Και αυτός για τον Σούντμπερκ. Ράτσιτς. Σούντμπερκ. Τεχέρο. Για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Χόγκλα. Το άνοιγμα τώρα για τον Μπουσαΐντ από τα αριστερά. Μπουσαΐντ πλησιάζει. Μπαίνει στην περιοχή. Κάνει τις τρίπλες. Μπουσαΐντ η πάσα με τον Καρέ. Πάλι Μπουσαΐντ. Πολύ δυνατή όμως η σέντρα του. Ωραία συνεργασία με τον Καρέ. Αλλά η σέντρα του Μπουσαΐντ ήταν πάρα πολύ δυνατή. Παίκτες του Βόλου τώρα απομακρύνουμε τον Γρόζδη. Σούντμπερκ με τον Ουρτάδο. Φάουλ από τον Σούντμπερκ. Τώρα την έχασε κατά κράτος τη μονομαχία ο Σούντμπερκ από τον Ουρτάδο. Δεν μπορούσε ούτε να διώξει, έκανε και το φάουλ μετά. Συνέχισε το παιχνίδι τώρα με το φάουλ για τον Βόλο. Ο Γρόζης πάνω στην μπάλα. 20 λεπτά εδώ στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο. Βόλος Άρης 0-0. Καλύτερη φάση αυτή για τον Βόλο. Και για τον Άρη με τον Τεχέρο εκεί στη συνεργασία που έγινε με τον Γκαρέ. Μια κεφαλιά τώρα προς τα πίσω. Τρέχει ο Καντεβέρε, προλαβαίνει ο Μορέιρα. Βγαίνει από την εστία του και παραχωρεί το πλάγι για τον Άρη από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Ο Τεχέρο θα το εκτελέσει. Τεχέρο για τον Γκαρέ. Από τον Τεχέρο η μπάλα πίσω στον Ρόουζ. Μπουσαΐντ, Ρόουζ. Και πάλι για τον Μπουσαΐντ, Ρόουζ. Χόγκλα. Σούντμπερκ. Σούντμπερκ για τον Τεχέρο. Και πάλι Σούντμπερκ. Ράτσιτς με τη μία πάρα πολύ ωραία παλιά για τον Γιαννιώτα τώρα στα δεξιά. Προλαβαίνει την μπάλα αυτός πριν βγει out. Γιαννιώτας. Τεχέρο δεν έκανε με τη μία τη σέντρα. Τεχέρο για τον Γκαρέ, Τεχέρο για τον Χόγκλα, Γκαρέ με την μπάλα μπροστά του, η παλιά του με στην περιοχή για τον Μπουσαΐντ, η σέντρα του, διώχνουν οι παίκτες του Βόλου, μια κεφαλιά, η μπάλα στο Χόγκλα, το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ για τον Άρη 1-0 με τον Μάρτιν Χόγκλα. Η μπάλα έμεινε μέσα στην περιοχή, ένα δυνατό σου του Χόγκλα. Η μπάλα στα δίχτυα του Μορέρα που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Να λοιπόν ο Άρης ανοίγει το σκορ στο 21 με τον Μάρτιν Χόγκλα. Δεύτερο γκολ πάλι κοντά στο Βόλο νομίζω. Είχε κάνει και το 1-0 στο Βικελίδης, αν θυμάμαι καλά. Δεύτερο προσωπικό γκολ λοιπόν του Χόγκλα στο πρωτάθλημα. Βόλος Άρης 0-1 στο 21.
1: Έτσι, ακριβώς. Με τον Βόλο είχε πετύχει τον γκολ και στο Βικελίδης.
2: Με πολύ ωραίο σουτ κιόλας.
1: Το σουτ εκτός περιοχής. Τώρα εντός περιοχής τη βρήκε την μπάλα νομίζω όπως θα ήθελε.
0: Όποτε παίζουμε με τον Βόλο, κάτι κάνει ο Χόγκλα.
1: Κάτι κάνει. Είτε καλό είτε κακό.
0: Ή γκολ θα βάλει.
1: Ισχύει. Έτσι,
0: σήμερα έβαλε γκολ. Σήμερα είναι στα καλά του.
1: Πάντως
0: όπως έκανε και στο Βικελίδης.
1: Μια φάση με πολύ ωραία κυκλοφορία έτσι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι μια φάση που έχει πάει πάρα πολύ καλά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Την παλιά του Ράτσι στο Γιαννιώτα, το γύρισμα του Μπουσουέντ που δεν φεύγει καλά και το σου του Χόγκλα που παίρνει πάρα πολύ ωραία φάλτσα και καταλήγει στα ίδια. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι ο τροματοφύλακας του Βόλου. Πάει δοκάρι και μέσα.
2: Πολύ ωραίο σουτ. Ναι.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο σουτ από τον Μάρτιν Χόγκλα.
0: Όπως και στο πρώτο μάτς.
1: Την έχει προλάβει
0: ήταν
1: ωραίο τον
0: γκολ. Οπότε... Έτσι και σήμερα.
1: Έτσι. Μάλιστα.
0: 1-0 λοιπόν. 0-1 μάλλον. Βόλος Άρης.
2: Και φαγιά του Γκαρέ, άρα χρόνεται εσύ τον Γκαρέ.
1: Όχι, δεν έκανε τον Γκαρέ νομίζω.
2: Όχι, την έκανε τον Γκαρέ.
1: Όχι, νομίζω την πήρε ο παίκτης του Βόλου.
0: Από αντίπαλο πρέπει να ήταν.
2: Α, οκ. Okay.
1: Ναι,
0: να δούμε τώρα οι παίκτες του Βόλου έχουν την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Με τον Τζόκα. Ο Άρης έχει κάνει μία-δύο τέτοιες καλές προσπάθειες, τέτοιες καλή ανάπτυξη. Αυτή τη φορά την ολοκλήρωσε κιόλας. Σε δεύτερο χρόνο με το σου του Χόγκλα. Με ντύλ στο πλάγιο τώρα για τον Άρη από τα αριστερά. Πίσω η μπάλα στον Ρόουζ. Σούντμπερκ. Τεχέρο. Χόγκλα. Χόγκλα για τον Ρόουζ. Ρόουζ. Είχε αποβληθεί ο Χόγκλα στο μάτι της κανονικής διάρκειας. Σήμερα έβαλε τον γκολ. Με τις δύο κίτρινες κάρτες. Σε 4 λεπτά τις είχε πάρει. Να δούμε ωραία μπαλιά τώρα για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε προσπαθεί. Τσιμπάει την μπαλά από το Μορέιρα. Πλασάρι. Out. Εξωτερική πλευρά των δικτύων. Εδώ ο Καντεβέρε έβαλε πολύ ωραία το κορμί του. Ο Μορέιρα δεν μπορούσε να διώξει. Απλά ήταν πολύ πλάγια ο Καντεβέρε. Από τη μακρινή αυτή πάσα. Πλάσαρε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 22 ο Άρης, στο 23 ο Άρης χάνει ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ με τον Τίνο Καντεβέρε. Έβαλε ωραία εκεί το κορμί, τον μπέρδεψε το Μορέιρα, ο οποίος έχασε την μπάλα. Ήταν πολύ πλάγια βέβαια ο Καντεβέρε. Δεν μπορώ να δω αν είχε συμπέκτη μέσα στην περιοχή, μπορούσε να γυρίσει την μπάλα.
1: Νομίζω σωστή
0: έκανε πάντως με τη μία το πλασέ.
1: Ήταν το σούτ, απλά.
2: Και εκείνη η ευθεία.
1: Ναι, απλά νομίζω μπορούσε να το στείλει στο στόχο. Εδώ στο replay τώρα θα παίζαμε τα εκατοστά.
0: Λοιπόν, έχουμε cooling break. Να λοιπόν. Πολύ καιρό είχαμε να δούμε cooling break.
2: Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο όπως το βλέπουμε στο replay. Η αλήθεια είναι, είχε ευκαιρία να βάλει γκολ. Θα μπορούσε να
0: βάλει γκολ. Έπιανε το κεφάλι του, άρα ναι, το ίδιο ναι. Κατάλαβα ότι ήταν ναι. Καλή ευκαιρία να πετύχει.
1: Εδώ φαίνεται απογοητευμένο ο
2: Κούλινγκ. Να ήταν κλασικότατη ευκαιρία.
1: Έτσι, καλοκαιρινό.
0: Ναι, έτσι. Cooling break. Λοιπόν, έχουν πάει στου πάγκου οι παίκτε των δύο ομάδων. Ο Άρης από το 21 προηγείται 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα. Πριν λίγο έχασε και καλή ευκαιρία με τον Καντεβέρε. Να πετύχει και δεύτερο γκολ. Δεν έχει πολύ καλό ρυθμό το παιχνίδι. Ο Άρης δύο-τρεις φορές πάντως έχει κάνει ωραίες συνεργασίες.
2: Νομίζω αυτές οι δύο φάσεις και η φάση του Βόλου που ήρθε ουσιαστικά από εμάς, δηλαδή που παραλίγο να δεχτούμε αυτό το γκολ. Δηλαδή.
0: Που το έβγαλε ο Αθανασιάδης.
2: Mm-hmm. Δεν έχει κάτι άλλο αξιόλογο.
0: Έτσι. Όχι, δεν έχει κάτι άλλο αξιόλογο.
1: Ωραία,
0: τώρα επιστρέφουν οι παίκτες των δύο ομάδων.
1: Να υπενθυμίσουμε χορηγός μετάδοση με ζεδοπολείο Μόστρα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεισφορά τους.
0: Πάντως χρειαζόταν το cooling break. Έχει πολύ ζέστη, παιδιά.
1: Ναι.
0: Θυμίζει έτσι καλοκαιριό, δηλαδή έχουμε σκάσει πραγματικά.
2: Και εδώ τα ίδια νομίζω.
0: Ναι, και είναι και 5,5 ώρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχει πολύ ζέστη.
1: Δημοκρασίες με ήλιο.
0: Ευτυχώς είμαστε σκιά εμείς γιατί. Είμαστε 30 βαθμούς έχει. Βλέπω τώρα και το. Θερμοκρασία εδώ, 30 βαθμούς. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Χέρμανσον. Στο 25 είμαστε στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 0-1 από το 21 με τον γκολ του Χόγκλα. Μίγας. Παίρνει κάποια μέτρα. Ο Μίγας γεμίζει ψάχνοντας τον Ουρτάδο και τον Λάμπρου. Περνάει μπάλα από όλους. Ο Αθανασιάδης βγαίνει από την εστία του και μπλοκάρει την μπάλα. Και με τα χέρια δίνει για τον Σούντμπερκ. Χόγκλα. Ο σκόρερ του Άρη. Για τον Ρόουζ. Ροζ για τον Μπουσαΐντ. Αυτός με τη μία πήγε να δώσει το Μεντίλ, έκανε το λάθος. Συνέχεια το φάουλ υπέρ του Βόλου από τον Μπουσαΐντ. Με πάσα εκεί για τον Τζόκα, πίσω για τον Μίγα. Χέρμανσον κατεβαίνει να βαίνει να πιέσει. Πίσω στον Μορέιρα. Μορέιρα για τον Ρόσδη. Απέφυγε αυτό τον Καρέ. Δίνει στον Χέρμανσον. Παίρνει μέτρα τώρα ο Χέρμανσον. Η μπαλιά του για τον Γκονζάλες. Κάνει μια σέντρα αυτός και μια δεύτερη. Του παίρνει την μπάλα ο Τεχέρο. Ο Γιαννιώτας είναι και παίρνει και το φάουλ. Έκανε δύο τρίπλες εκεί ο Γκονζάλες. Του πήρε την μπάλα ο Γιαννιώτας, πήρε και το φάουλ. Ο Βόλος παίζει με τριάδα πίσω. Μίγα, Χέρμανσον και Γρόσδη. Και όλη την πλευρά παίζει ο Γκονζάλες από τη μία και από την άλλη ο Τζόκα. Ρόουζ για τον Μεντίλ. Ρόουζ. Σούντμπερκ. Σούντμπερκ για τον Τεχέρο. Γκαρέ. Πίσω και πάλι για τον Τεχέρο. Χόγκλα για τον Σούντμπερκ. Παρατήρησης κάνει στον Τεχέρο. Ο Γρηγορίου κάτι ήθελε πιο γρήγορα να κάνει ο δεξιός του πιστοφύλακας. Σούντμπερκ τώρα για τον Άρη. Σούντμπερκ για τον Τεχέρο. Φαίνει την μπάλα μπροστά του. Δίνει στον Γκαρέ. Κλείνεται από δύο εκεί ο Γκαρέ. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Σούντμπερκ. Ράτσιτς. Σούντμπερκ και Ρόουζ. 28ο λεπτό στο Βόλο. Βόλο Άρης 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα στο 21. Ο Μίγας τώρα πάνω να τον πιέσει και ο Καντεβέρε. Θα βρει το Χουάμπι, κάνει λάθος ο Χουάμπι, κλέβει ο Χόγκλα, Μπουσαΐντ. Μέσα στην περιοχή για τον Καντεβέρε, είναι δυνατή όμως η πάσα του. Πρόλαβε ο Χέρμανσον, βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα και την κέρδισε. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη και κερδίζουν και πάλι την μπάλα. Χόγκλα για τον Ράτσιτς. Γιαννιώτας έξω την περιοχή, κάνει τις τρίπλες, δίνει και πάλι στον Ράτσιτς. Ζητάει ο Τεχέρο και παίρνει την μπάλα στα δεξιά. Τεχέρο κάνει μια τρίπλα, έξω και πάλι για το σέρβο, Ράτσιτς. Γκαρέ. Τεχέρο, Γκαρέ, Ράτσιτς, κρατάει ο Σέρβος, δίνει και πάλι στον Γκαρέ, αυτός πίσω στον Σούντμπερκ. Χόγκλα, και πάλι για τον Ράτσιτς, πίσω αυτός στον Ρόουζ, Γκαρέ. Τεχέρο. Έξω την περιοχή για τον Ράτσιτς. Αυτός και πάλι για τον Σούντμπερκ. Γκαρέ. Σούντμπερκ. Στον Ρόουζ δεν είναι καλό το γύρισμά του. Πολύ δυνατό. Ο Ρόουζ θα προλάβει. Θα δώσει το Μεντίλ, ο οποίος θα χάσει όμως την μπάλα από τους παίκτες του Βόλου, από τον Τζόκα. Ουρτάδο. Η μπαλιά για τον Λάμπρου. Με στην περιοχή τώρα ο Λάμπρου έχει συμπλάτει τον Τεχέρο. Τον βγάζει εκτός περιοχής ο Τεχέρο. Πάντα Λάμπρου με την μπάλα. Λάμπρου. Μπαλιά του για τον Γκονζάλες και τον Κόμπα έξω την περιοχή. Τώρα μια μπαλιά πολύ δυνατή. Δεν θα μπορούσε να προλάβει τον ο Χουάμπι. Την μπαλιά του Τζόκα η μπάλα καταλήγει out. Στο 30 αυτή η προσπάθεια για τους παίκτες του Βόλου. Από το 21 ο Άρης προηγείται 0-1 με τον γκολ του Μάρτιν Χόγκλα. Θανασιάδης για τον Σούντμπερκ. Μπαλιά του Σούντμπερκ για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε θα πάρει την κεφαλιά. Ο Γιαννιώτας τρέχει, προλαβαίνει ο Μίγας και διώχνει την μπάλα σε πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. Γιαννιώτας πηγαίνει να πάρει την μπάλα. Θα εκτελέσει ή θα αφήσει τον. Όχι, θα αφήσει την μπάλα στον Τεχέρο για να εκτελέσει το πλάγιο για τον Άρη. Τεχέρο. Για τον Καντεβέρε, κατεβάζει αυτό με το στήθος, ανοίγει όμως την μπάλα, αφήνει ο Λάμπρου. Το πλάγιο τώρα είναι για τον Βόλο. Ο Γρόσδης θα εκτελέσει το πλάγιο. Εκτελεί ο Γρόσδης. Ορτάδο θέλει να κατεβάσει, Τεχέρο μπαίνει στη φάση, ο Λάμπρου κερδίζει. Τον πιέζει όμως ο Τεχέρο, παίρνει την μπάλα με φάουλ. Φάουλ υπέρ του Βόλου. Το εκτελεί ο Γκονζάλες Λάμπρου. Του παίρνει την μπάλα ο Τεχέρο. Χόγκλα για τον Γιαννιώτα. Η παλιά του Γιαννιώτα για τον Καντεβέρ. Είναι δυνατή. Χέρμανσον. Ο Καντεβέρ θα πάρει την μπάλα από τον Χέρμανσον. Και θα πλασάρει. Δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Ο Καντεβέρ πανέξυπνα είδε τον Μορέιρα έξω από την εστία του. Πήρε την μπάλα από τον Χέρμανσον. Πλάσαρε ο Καντεβέρ. Ακόμη ένα δοκάρι. Καντεβέρ είναι ρέκορντμαν δοκαριών.
1: Μια ιδιαίτερη σχέση με τα δοκάρια ο Καντεβέρ.
0: Πραγματικά.
1: Και ήταν και πολύ έξυπνο αυτό που έκανε.
0: Πολύ έξυπνο αυτό που έκανε, και πραγματικά.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ήταν πολύ πιο δύσκολο από το προηγούμενο.
1: Έτσι, πολύ πιο δύσκολο.
0: Τόσο στην εξωτερική πλευρά.
2: Πολύ πιο και το έκανε καλύτερο. Το παράδοξο.
0: 32.
1: Είναι φέτος με τα δοκάρια δεν το θέλει καθόλου, είναι αλήθεια.
2: Πάντως θα έπρεπε να είχε σκοράρει ο Καντεβέρ. Είναι άτυχος αυτό το μάτι, αλήθεια είναι.
0: Βέβαια.
2: Το άξιζε νομίζω.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το βόλο που ανεβαίνει με τον Γκρόσδη. Η παλιά του Γκρόσδη για Ουρτάδο και τον Τσόκα πέρασε και από τους δύο. Μπλόκαρε την μπάλα ο Αφανασιάδης και με τα χέρια δίνει τώρα στον Μεντίλ. Ανεβαίνει ο Μεντίλ. Ράτσιτς. Ο Σέρβος θα ψάξει τώρα τον Γιαννιώτα. Είναι πολύ ωραίο το άνοιγμά του. Γιαννιώτας κατεβάζει όμορφα. Γιαννιώτας, ωραία η τρίπλα. Μέσα στην περιοχή ο Γιαννιώτας, η σέντρα. Διώχνουν οι παίκτες του Βόλου. Δεν βρήκε συμπαίκτη του εκεί. Είχε τρεις συμπαίκτες μέσα στην περιοχή, δεν τους βρήκε. Χόγκλα και πάλι για τον Άρη. Νέα σέντρα. Διώχνει ο Μίγας. Κεφαλιά τώρα από τον Ουρτάδο. Εκεί την κέρδισε από τον Σούντμπερκ. Πλάγιο για τον Άρη. Το εκτελεί ο Τεχέρο για τον Σούντμπερκ. 34ο λεπτό. Στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 0-1. Από το 21 με τον γκολ του Χόγκλα. Δοκάρι. Πριν από 2 λεπτά με τον Καντεβέρε για τον Άρη. Μεντίλ. Ρόουζ. Ζητάει ο Τεχέρο, τον βλέπει ο Ρόουζ και του πετάει ωραία την μπάλα. Κατεβάζει ο Τεχέρο. Θέλει να κάνει όμως την τρίπλα. Δεν είναι καλή, κερδίζει την μπάλα ο Γκονζάλες. Λάμπρου. Τον πιέζει ο Τεχέρο πάνω του, πάρει την μπάλα. Μένει στους παίκτες του Βόλου όμως, στον Γκρόσδη. Και τώρα αυτό το άνοιγμα για τον Τζόκα. Μίγας. Η παλιά του Μίγα για τον Γκονζάλες. Θέλει να κατεβάσει. Έχει πάνω το Γιαννιώτα. Κρατάει ο Γκονζάλες. Πίσω για τον Κόμπα υπάρχει φάουλ. Το Γιαννιώτας χωρίς λόγο κανέναν, ενώ έχει φύγει η μπάλα τον παίκτη του Βόλου, τον κλωτσάει. Κάνει ένα φάουλ. Χαζό τώρα εδώ ο Γιαννιώτας, δίνοντας την μπάλα στους παίκτες του Βόλου να εκτελέσουν ένα φάουλ από τα αριστερά. Το φάουλ του Γιαννιώτα και οι παίκτες του Βόλου έτοιμοι να το εκτελέσουν.
1: Νομίζω έχει δοθεί στον Τεχέρο πάντως.
0: Ναι,
1: το Τεχέρο είναι το φάουλ.
0: Ο Χουάνπι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Το εκτελεί με στην περιοχή, βγαίνει Αθανασιάδη σταθερά και μπλοκάρει. Η έξοδος του Γιώργου Αθανασιάδη μπλοκάρει την μπάλα. Και ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 35. Χόγκλα. Χόγκλα κρατάει. Πάντα στον άξονα. Το άνοιγμα πάλι στα δεξιά. Ο Άρης παίζει πολύ περισσότερο από τα δεξιά από ό,τι από τα αριστερά. Έρχεται και ο Γκαρέ. Εντάξει, όντας βασικά δεξί, εξτρέμ και αυτός συγκλίνει συνεχώς δεξιά. Μπουσαΐντ. Ρόουζ. Τώρα πάει ο Άρης από τα αριστερά με τον Μεντίλ. Μπουσαΐντ. Και πάλι για τον Μεντίλ, ωραίο το άνοιγμά του. Μεντίλ θα προλάβει, σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Διώχνουν οι παίκτες του Βόλου. Γιαννιώτας ελέγχει την μπάλα. Γιαννιώτας. Ωραία η τρίπλα του. Μπαίνει μες στην περιοχή ο Γιαννιώτας στο γύρισμα. Γκαρέ οι τρίπλες. Είναι από τρεις κλεισμένος. Τους περνάει και τους τρεις. Γιαννιώτας μέσα στην περιοχή. Μπάλα εξωτερική πλευρά των δικτύων. Out. Ωραία η προσπάθεια του Γκαρέ. Τους πέρασε τους αντιπάλους του πολύ όμορφα. Μπήκε στη φάση εκεί ο Γιαννιώτας και έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 36 αυτή η φάση για τον Άρη. Γκαρέ ήταν κλεισμένος από τρεις εκεί, αλλά τους πέρασε.
1: Εντυπωσιακές τρίπλες, είναι αλήθεια εκεί πέρα, σε κλειστό χώρο.
0: Απλά μπήκε ο Γιαννιώτας μετά στη φάση.
1: Ναι, νομίζω και ο ίδιος ο Γκαρέ ήθελε να τελειώσει μόνος του.
0: Ήθελε να τελειώσει μόνος του. Φάνηκε ότι δεν του άρεσε η ενέργεια του συμπαίκτη του. Αλλά και ο Γιαννιώτας ασυναίσθητα το έκανε και ήρθε η μπάλα.
1: Ναι,
0: και μπήκε. Μορέρα τώρα έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γεμίζει. Κεφαλιά από τον Σούντμπεργκ, πρώτο ουρτάδο. Πλάγιο για τον Άρη. Έβγαλε την μπάλα ο Κόμπα. Τεχέρο στο πλάγιο. Περιμένει τους συμπαίκτες του να κινηθούν. Ο Τεχέρο τώρα για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς με τη μία γεμίζει για τον Καντεβέρο. Ο Χέρμανσον παίρνει την κεφαλιά. Δεν μπορούσε να κατεβάσει ο Γκαρέ. Χόγκλα. Πάσα του δυνατή. Πλάγιο για τον Βόλο. Χόγκλα γκρινιάζει. Ήθελε το πλάγιο για τον Άρη. Γκονζάλες εκτελέσει το πλάγιο. Φάουλ ήθελε ο Χόγκλα.
1: Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Δημήτρης.
0: Λοιπόν, άνοιγμα τώρα από τον Ουρτάδο για τον Τζόκα. Τζόκα η σέντρα μες στην περιοχή. Θα διώξω Τεχέρο, επικίνδυνη σέντρα. Ο Μπουσαΐτ διώχνει πιο μακριά. Ελέγχουν την μπάλα επέκταση του Βόλου. Πίσω για τον Γρόσδη. Αυτός κάνει λάθος τώρα. Κλέβει την μπάλα ο Άρης με τον Μπουσαΐτ. Παλιά του Μπουσαΐτ δεν είναι καλή για τον Καντεβέρε. Τώρα ανάποδα στην κίνηση του Καντεβέρε έκανε την πάσα ο Μπουσαΐτ. Και χάθηκε εδώ μια καλή προϋπόθεση για τον Άρη από το λάθος των παικτών του Βόλου. Γρόσδης για τον Γκονζάλες. Πίσω και πάλι για τον Γρόσδη. Και ακόμα πιο πίσω για τον Μορέιρα. Μορέιρα για τον Χέρμανσον. Κόμπα για τον Μαρτίνες. Γρόσδης. Πίσω για τον Γκονζάλες. Μπαλιά του Γκονζάλες για τον Χουάμπι. Αυτό σηκώνει την μπάλα. Ο Σούντμπεργκ με το κεφάλι διώχνει. Νέα κεφαλιά από τον Γκονζάλες. Κερδίζει την μπάλα ο Σούντμπεργκ. Ράτσιτς για τον Ρόουζ. Μεντίλ. Στο 38 είμαστε στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 0-1 από το 21 με τον κολ του Χόγκλα. Δοκάρι για τον Άρη με τον Καντεβέρε στο 33. Παλιά τώρα του Χόγκλα είναι πάρα πολύ καλή και πάλι για τον Γιαννιώτα. Κατεβάζει ο Γιαννιώτα, θέλει να κάνει την τρίπλα. Θα κερδίσει την κόντρα. Πάντα Γιαννιώτα πίσω για τον Χόγκλα. Μουσαΐτ να τσιμπήσει για τον Καντεβέρε. Δεν είναι καλό το καλή πάσα του. Μπλοκάρει ο Μορέιρα. Δεν δίνει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Μορέιρα για τον Γρόσδη. Μαρτίνες για τον Γρόσδη. Λάμπρου. Πίσω για τον Γκονζάλες. Αυτός για τον Κόμπα προς τα πίσω. Πάει να γίνει το λάθος. Τέτοιο Καντεβέρε. Τσιμπάει την μπάλα, αλλά βάζει την κόντρα ο Μορέιρα. Η μπάλα πάει στον Ράτσιτς, ο οποίος της δίνει ύψος. Μπαίνει στη φάση ο Καντεβέρε. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Βόλου, λέει ο Σιδηρόπουλος. Εδώ τώρα μπλέχτηκαν δύο παίχτες. Εδώ στο φάουλ υπέρ του Βόλου ο Σιδηρόπουλος. Φάουλ υπέρ του Βόλου.
1: Εδώ να πούμε ότι ο Όφη έχει κάνει το 0-2 μέσα στη Λιβαδιά. Με γκολ του Σαλσίδο στο 37.
0: Λάμπρου για τον Ουρτάδο. Η παλιά του Ουρτάδο κερδίζει την μπάλα με Ντίλ. Μπουσαΐντ. Και πάλι για το Μεντίλ. Ρόουζ. Ρόουζ για τον Σούντμπεργκ. Τεχέρο. Τεχέρο για τον Χόγκλα. Μεντίλ. Ρόουζ για τον Μεντίλ. Ρόουζ, Ράτσιτς. Ρόουζ. Τεχέρο. Πίσω για τον Σούντμπεργκ. Ράτσιτς. Ροζ. 44 είμαστε στο Βόλο. Το 0-1 παραμένει υπέρ του Άρη από το 21 με τον γκολ του Χόγκλα. Ράτσις για τον Τεχέρο. Κάνει λάθος ο Τεχέρο. Κλέβουν οι παίκτες του Βόλου τώρα και βγαίνουν μπροστά με τον Γκονζάλες που έχει πολύ χώρο. Ανεβαίνει ο Γκονζάλες. Βαλιά από την άλλη πλευρά για τον Χουάμπι. Οι τρύπες τον κόβει πάρα πολύ ωραία ο Ράτσις εδώ. Του πήρε το πορτοφόλι του Χουάμπι. Και η μπαλιά του τώρα για τον Χόγκλα. Κατεβάζει ο Καμερουνέζος. Χόγκλα κάνει τις τρίπλες. Γκαρέ μπαίνει στην περιοχή. Πάντα Γκαρέ πέρασε. Θέλει να γυρίσει και την μπάλα. Όπως οι παίκτες του Βόλου. Θα απομακρύνουν τώρα για τον Γκονζάλες. Θα του πάρει την μπάλα ο Γιαννιώτας. Τεχέρο. Έξω την περιοχή ο Τεχέρο κάνει ένα σουτ. Δεν είναι πολύ δυνατό. Εύκολα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μορέιρα. Με τα χέρια τώρα για τον κόμπα από τον Μορέιρα. Μίγας. Για τον Γρόσδη. Χέρμανσον. Και πάλι Γρόσδης. Χέρμανσον. Μίγας. Τον πιέζει ο Κατεβέρε. Δίνει στον Τζόκα. Αυτός πίσω για τον Χέρμανσον. Μαρτίνες. Χουάμπι. Θα τον κόψει πάρα πολύ ο Ράτσις και πάλι. Φάουλ. Δεν φάνηκε να υπάρχει κανένα φάουλ. Σιδηρόπουλος δίνει φάουλ υπέρ του Βόλου. Μπάλα φάνηκε να βρίσκει ο Ράτσις. Από εδώ τουλάχιστον που είμαστε εμείς. Το φάουλ για τον Βόλο. Δύο παίχτες της γηπεδού ομάδας πάνω στην μπάλα. Στο 43 είμαστε. Βόλος Άρης 0-1 από το 21 με τον γκολ του Χόγκλα. Ο Χουάμπι και ο Κόμπα είναι πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Εκτελείται με στην περιοχή. Μπάλα παίρνει ύψος. Ο Θανασιάδης βγαίνει, του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Ο Σούντμπεργκ απομακρύνει. Πίσω για τον Τζόκα που είχε μείνει πίσω για να πάρει την μπάλα. Η μπαλιά του Τζόκα τώρα για τον Γκονζάλες. Ο Τεχέρο παραχωρεί πλάγιο. Για τον Βόλο από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Γρόσδης εκτελεί το πλάγιο για τον Λάμπρου. Γρόσδης και πάλι για τον Λάμπρου. Κάνει τις τρίπλες εκεί ο Λάμπρου. Θα διώξει ο Σούντμπεργκ. Σε πλάγιο για τον Βόλο. Πολύ μπροστά τώρα ο Γρόζης πάει να εκτελέσει το πλάγιο του. Λέει ο Σιδηρόπουλος να πάει πιο πίσω. Γρόζης. Ο Σούντμπεργκ θα διώξει. Κεφαλιά προς τα πίσω. Πλάγιο για τον Άρη. Από την κεφαλιά του Κόμπα. Τεχέρο. Στο 45 είμαστε. Από το 21 βαρές πρόκειται 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα. Δοκάρι με τον Κατεβέρε στο 33. Πίσω η μπάλα στον Θανασιάδη. Το δοκάρι λέμε, το δοκάρι. Στο 33. Πίσω η μπάλα στον Ρόουζ. Ράτσιτς αφήνει την μπάλα να περάσει για τον Γκαρέ τώρα που έχει χώρο. Ο Αργεντίνος Γκαρέ. Το άνοιγμα για τον Γιαννιώτα που είναι αρκετά ορεξάτος στο πρώτο ημίχρονο. Γιαννιώτας κρατάει την μπάλα. Καθυστέρησε τώρα. Θα τη γύρισει πίσω για τον Σούντμπεργκ. Και δεν τη γύρισε και καλά. Ο Σούντμπεργκ πρόλαβε αλλά παραχώρησε πλάγιο. Γιαννιώτας εδώ δεν έχει πόσες επιλογές. Τώρα γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις ξεκινούν να μετρούν ήδη. Μαρτίνες για τον Γρόσδη. Η μπαλιά του Γρόσδη, ο Τεχέρο θα διώξει σε πλάγιο για τον Βόλο. Γρόζη στο πλάγιο. Το εκτελεί Ουρτάδο. Το πλάγιο και πάλι για τους παίκτες του Βόλου, το φάουλ για τους παίκτες του Βόλου. Από τα αριστερά όπως επιτίθενται με το Λάμπρου πάνω στην μπάλα. Για να το εκτελέσει. Ο Λάμπρου εκτελεί μες στην περιοχή, μια κεφαλιά προς τα πίσω, περνάει και καταλήγει κόρνερ για τον Βόλο. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Καρέ ήταν. Στο δεύτερο των καθυστερήσεων είμαστε. Εδώ στο Πανθεσσαλικό, ένα κόρνερ για τον Βόλο, το δεύτερο στο παιχνίδι. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα του Βόλου, εκτελείται μια κεφαλιά, θα απομακρύνει την μπάλα όχι πολύ καλά ο Καντεβέρε. Παίρνει πολύ ύψος, πάρα πολύ ωραία την κατεβάζει ο Γιαννιώτας, αλλά τη χάνει συνέχεια από το Λάμπρου. Από το Χέρμανσον μάλλον τώρα ο Λάμπρου. Κάνει σέντα δεύτερο δοκάρι. Θα διώξουν οι παίχτες του Άρη. Σιδηρόπουλος φυρίζει για τελευταία φορά, τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στο Βόλο, Βόλος Άρης 0-1 από το 21 με τον γκολ του Χόγκλα. Ο Άρης είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες στη συνέχεια με τον Καντεβέρε. Μία στο 23 που έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Και μία στο 31 με το δοκάρι, το οποίο είχε ο Τίνο Καντεβέρε. Και πάλι ένα πρώτο ημίχρονο με τον Άρη να είναι καλύτερος, να έχει τις ευκαιρίες. Ο Βόλος είχε μία από αυτογκόλ θα ήταν, με τον Αθανασιάδη να βγάζει εντυπωσιακά να κάνει την επέμβαση. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο από το Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 0-1. Στράτο και Κώστα.
1: Τέλεια, θα επιστρέψουμε στο Βόλο για τη μετά του δεύτερου ημίχρονου. Καλό ο Άρης, αρκετά καλό είναι ο Άρης.
2: Έχετε κατοχή, έχει τις φάσεις.
1: Έχει κατοχή, έχει ευκαιρίες. Σωστό. Έχει τις στιγμές του.
2: Θα πρέπει ο Καντεβέρε να έχει βάλει ένα γκολ.
1: Να έχει σκοράρει.
2: Και να ήταν το μάτζι 0-2, ώστε να είμαστε και πιο άνετοι.
1: Ισχύει. Έχει το γκολ του Χόγκλα που έχει δώσει τη λύση μέχρι στιγμής.
2: Ωραίο γκολ, όπως και το πρώτο του.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 για τη μετάδοση του δεύτερου μέρους του αγώνα της πέμπτης αγωνιστικής στο Playoff για θέση 5-8 ανάμεσα σε Βόλο και Άρη. Break και επανερχόμαστε. Μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
3: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Λευτεράκι, τα είδες?
16: Τι να δω ρε Ζωζό.
15: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
16: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
15: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
16: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
15: Τις κληρώσεις?
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
18: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
21: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
22: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
10: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
13: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
14: GPS και βυθώματο έχεις?
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS λογικό έχεις?
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
13: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
14: Μεϊμάρης.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Με ζεδοπολείο Μόστρα μας κρατάει συντροφιά και το ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι χορηγός μετάδοσης του σημερινού παιχνιδιού. Ο Άρης προηγείται 0-1 μέσα στο Βόλο με τον γκολ του Μάρτιν Χόγκλα με το σουτ που έπιασε εντός περιοχής. Να διαβάσω κάποια μηνύματα.
1: Όσο προλάβουμε, γιατί θα βγει και ο Δημήτρης Σαλής όπου να είναι.
0: Ο Καμαρά, όταν είχε έρθει πίσω από τον Ολυμπιακό, ήταν λεπτός. Όχι ιδιαίτερα, αλλά πιο αθλητικός. Okay. Έτσι κι αλλιώς. Ο Χρήστος ο Γκρέ, εκτός από την κολάρα με τον Όφη, στο δύο μάτς του είχαν ακυρώσει ένα γκολ που βάλανε την γραμμή όπως θέλουν και έληξε 1-1. Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά θυμάμαι πολλά γκολ εκείνη τη χρονιά ακυρώνονται με offside
1: ναι.
0: Και με περίεργα πράγματα. Και επειδή όντως είμαστε μια ομάδα η οποία έχει δει τη γραμμή να μπαίνει σε λάθος παίκτη που έχει βάρ, άσχετα που μέτρησε και πάλι τον γκολ. Δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος. Ο Ντένις, καλησπέρα παιδιά. Κάποιο νεότερο με τις επαφές της Καέμε Σπανούλη και Μάικ Τζέιμς? Δεν ξέρω. Τίποτα νεότερο. Ο Δημήτρης 1979. Δεν ξέρω που πάει το 1979. Τι είπαμε. Ο Θάνος Ζημιάς από το τελικό κυπέλου. Βλέπω πληρώθηκαν και αποκαταστάθηκαν άμεσα. Τώρα, για να το βλέπεις, μάλλον θα ισχύει κιόλας. Ο Σωτήρης, καλησπέρα. Με αυτά αποτελέσματα έχουμε πιάσει ήδη το Λεβαδιακό. Ισχύει αυτό.
1: Απλά δεν έχουμε την ισοβαθμία, οπότε πρέπει να κερδίσουμε στο επόμενο μάτς.
0: Ο Κόσλε Κουαμέ θα το έβαζε, μάλλον και θα έρθει ο Κοντεβέρε. Εντάξει, και ο Κοντεβέρε ο ίδιος θα το έβαζε. Είναι η στιγμή. Είναι η στιγμή.
1: Να πούμε κιόλας ότι ο Όφη έχει πάρει και κόκκινη κάρτα, οπότε μπορεί να αλλάξει λίγο το μάτς μέσα στη Λιβαδιά που είναι 0-2, αλλά ο Όφη με κόκκινη κάρτα.
0: Παίζει με 10 παίκτες.
1: Με κόκκινη κάρτα δεν ήταν και στο ημιτελικό.
0: Ναι. Και πριν βάλει γκολ.
1: Ναι, και πριν βάλει γκολ και δεν κατάφερε ο Λιβαδιακός. Γενικά ο Λιβαδιακός έχει βρει το δασκαλό του μπροστά στον Όφη, νομίζω φέτος.
0: Ισχύει. Ο Γιάννης, παιδιά, εγώ που είμαι στον δρόμο και δεν το βλέπω το μάτσα, αλλά μόνο το ακούω. Αδύναμος κρίκος είναι ο Μπουσαΐδη και δεύτερος ο Τεχέρο. Δεν πέφτει πολύ μακριά.
1: Μπορεί απλά να έβαζα τον Σούντμπερκ δεύτερο. Κατά τα άλλα, έχεις δίκιο. Δηλαδή αυτή η τριάδα, και Μπουσαΐδη, Σούντμπερκ και Τεχέρο. Δεν μου αρέσουν σήμερα, η αλήθεια είναι εμένα.
0: Άμα παίζαμε λίγο Χρήστος έτσι στην κανονική διάρκεια τετράδα, θα ήμασταν τι να πει τώρα. Τεσ πάει υγεία να έχουμε και του χρόνου να αλλάξουν όλα στο ποδόσφαιρο. Εύχομαι. Ο Χρήστος λέει μεγάλο που λένε ο Κατεβέρε. Και ο Κώστας λέει λαθέρο, όχι τεχέρο, σταθερό άλλη μια μέρα στη δουλειά του. Τράτζικ όπως πάντα. Λέει για τον...
1: η αλήθεια είναι άλλη μια μέρα που δεν είναι καλό ο τεχέρο. Δυστυχώς, ακόμα τον ψάχνουμε το χέρο να κάνει ένα καλό παιχνίδι.
0: Πότε όμως, ναι. Τελείωσε χρονιά.
1: Ο Γκαντεβέρε, αν και έχασε τη μεγάλη ευκαιρία, μου αρέσει το πώς κερδίζει τις μπάλες, τι τοποθετήσει, πώς βάζει το σώμα του.
0: Πώς τρέχει, πιέζει.
1: Το ένα τελείωμα ήταν και καλό, συγγνώμη το αυτό μου ξέφυγε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το δεύτερο, δηλαδή, παραλίγο να βάλει και γκολ, ήταν καλό τελείωμα. Δηλαδή, παρότι πήγε δοκάρι. Το πρώτο ήταν κακό τελείωμα. Τέλο πάντων, συμβαίνει και αυτό.
0: Συμβαίνουν αυτά. Να δούμε.
1: Γενικά, καλό σου Γκαντεβέρε σήμερα.
0: Ναι, ναι, να δούμε αν θα έχουμε και αλλαγέ με τη σέρα του δεύτερου μηχρόνου από κάποιον εκ των δύο πάγκων. Δεν ξέρω αν. Υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή, Χόγκλα, Ράσιτς, Γκαρέ, Κατεβέρι ξεχωρίζουν αρκετά νομίζω.
0: Ο Στέλιος λέει καλησπέρα, γιατί δεν έχουμε την ισοβαθμία. Γιατί μεταξύ μας παιχνίδια έχουν έρθει όλα χει και η θέση, η κανονική διάρκεια είναι πάνω από Λεβαδιακός αυτή τη στιγμή.
1: Αν δεν νικήσουμε στο επόμενο. Και είμαστε δηλαδή. Πες ότι ο Λεβαδιακός χάνει και κερδίσουμε εμείς σήμερα.
0: Ναι, πάλι από πάνω μας είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, αφού είναι όλα και τα τρία παιχνίδια που παίξαμε έχουν έρθει χει. Και
1: γκολ σίγουρα θα έχει παραπάνω από εμάς.
0: Όχι, δεν έχει. Στην κανονική διάρκεια ήταν πάνω από εμάς.
1: Αυτό είναι το δεύτερο, όχι. Ναι, okay.
0: Δημήτρη, προτάσαν ο Κέρκες είναι αποστολή. Δεν νομίζω. Να είναι αποστολή.
1: Και νάντ.
0: Ναι, πώς να απαντήσω, δεν ξέρω. Για τον Κέρκες είναι αποστολή. Περιμένουμε τον Δημήτρη Σαλή να συνδεθεί για τη μετάδοση του δεύτερου μηχρόνου.
1: Οι παίκτες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.
0: Απλά να φαίνεται να μπαίνουν από τη φυσούνα στο γήπεδο.
1: Του Άρη, να εδώ Γρηγορίου.
0: Με τον Κουλιά, εδώ του δείχνει μιλούν.
1: Φαντικά που μπορεί να περάσει νομίζω σε αλλαγή κάποια στιγμή.
0: Ναι, πολύ πιθανό να μοιραστούν ευκαιρίες να πάρθει χρόνο.
1: Γιατί και στο προηγούμενο μάτσο, όταν έπαιξε βασικό σου Φαντικά, ο Τεχέρο μπήκε ως αλλαγή. Οπότε μπορεί να συμβεί το ίδιο και σε αυτό το μάτσο, τον αντίστροφο δηλαδή, να μπει ο Φαντικά ως αλλαγή. Μπαίνουν και οι διαιτητές και οι παίκτες του Βόλου έχουν μπει στο γήπεδο. Όπου να είναι, θα έχουμε και από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο τον Δημήτρη Σαλή.
0: Έτσι, και σιγά σιγά νομίζω είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα του Β' μέρους.
1: Δεν νομίζω να έχουμε κάποια αλλαγή πάντως. Τεχέρο βλέπω, οπότε.
0: Ναι, ναι.
1: Φαίνεται λίγο δύσκολο.
0: Μπαίνουν λες και μπαίνουν για το πρώτο ημίχρονο. Λες και ξεκινάει τώρα το μάτς.
1: Ναι.
0: Τες με την μπάλα. Ναι, δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια αλλαγή. Δεν νομίζω κιόλα. Ίσως και για το 60 να δούμε.
1: Ναι, κι εγώ δεν πιστεύω.
0: Περισσότερα πράγματα. Πάμε στο Βόλο και στο Δημήτριο Σαλή. Ξεκινάει το δεύτερο 45 λεπτό.
2: Καλησπέρα και πάλι Στράτο και Κώστα. Εδώ από το Πανθεσσαλικό. Στον αγωνιστικό χώρο επέκτησαν δύο ομάδων. Τώρα βγήκαν και οι διαιτητές. και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στον Βόλο. Βόλος Άρης 0-1 με τον γκολ του Μάρτιν Χόγκλα στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Δοκάρι για τον Άρη στο 31 με τον Καντεβέρε και μια πολύ καλή φάση ακόμη στο 23 με τον Λατίνο Καντεβέρε. Για τον Βόλο η καλύτερη φάση ήταν μια προσπάθεια παίκτη του Άρη που την έβγαλε ο Αθανασιάδης εντυπωσιακά. Αλλαγή έχουμε για τον Βόλο. Βγήκε ο Χέρμανσον και μπήκε στη θέση του Τριανταφύλου. Άλλαξε κεντρικό αμυντικό δηλαδή ο Μπράτσος. Τριανταφύλου λοιπόν στη θέση του Χέρμανσον. Στη σέντρα είναι οι παίκτες του Άρη με τον Καντεβέρε πάνω στην μπάλα. Περιμένει το πρώτο σφύριγμα του Σιδηρόπουλου για να δώσει και πάλι το ξεκίνημα στην αναμέτρηση. Περιμένει το και από τον τέταρτο διαιτητή ο Σιδηρόπουλος. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Τώρα ο Σιδηρόπουλος σφυρίζει και το παιχνίδι ξεκινάει. Καντεβέρε πίσω για τον Χόγκλα. Ρόουζ. Ρόουζ και πάλι για τον Χόγκλα. Με ντυλ, δεν είναι καλή η πάσα του. Βγαίνει ο Τζόκα, αλλά παραχωρεί το πλάγιο για τον Άρη. Θα το εκτελέσει ο Μεντίλ. Μεντίλ στο πλάγιο για τον Καντεβέρε. Θέλει να κατεβάσει αυτό, θα χάσει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Άρη. Ο Μίγας και ο Τριανταφύλου εκεί πίεσαν και έκαναν το φάουλ. Σηκώνεται ο Τίνο Καντεβέρε. Αυτό το φάουλ για τον Άρη από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Με τον Χόγκλα να πηγαίνει πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Χόγκλα το εκτελεί γρήγορα για τον Καντεβέρε. Δυνατή όμως η εκτέλεση. Η μπάλα περνάει και καταλήγει out. Δυνατή εκτέλεση του Καμερουνέζου. Για τον Ιβοριανό με την μπάλα να καταλήγει out. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Τριανταφύλου. Δίνει δίπλα του στον Μορέιρα. Μορέιρα γεμίζει. Τρέχει ο Ουρτάδο. Ο Μεντίλ είναι πιο κοντά στην μπάλα. Ο Ουρτάδο τον πιέζει. Υπάρχει πλάγιο ή φάουλ. Φάουλ υπάρχει. Ή πλάγιο υπέρ του Άρη. Πλάγιο υπέρ του Άρη. Αν είδα καλά. Πίεσε και ο Ουρτάδο. Μεντίλ βρέθηκε στο χορτάρι. Το πλάι για τον Άρη. Με τον Ρόγους έτοιμο να το εκτελέσει. Με την Κουτσένη, δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Ο Ρόγους πάντως εκτελεί το πλάγιο. Σπρώξιμο εκεί στον Καντεβέρα από τον Μίγα που κέρδισε την μπάλα. Μπαλιά του Μίγα την αφήνει ο Μεντίλ να περάσει και καταλήγει στα χέρια του Αθανασιάδη. Αυτός για τον Σούντμπερκ. Ανεβαίνει ο Σουηδός Σούντμπερκ. Τεχέρο. Και πάλι Σούντμπερκ. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης γεμίζει. Ελέγχει την μπάλα εκεί ο Γρόσδης, ο οποίος απομακρύνει. Κεφαλιά του Σούντμπερκ. Τεχέρο. Τεχέρο για τον Καρέ, ανοιχτό κοντρόλ. Ο Ράτσιτς κερδίζει την μπάλα και αποφεύγει και δύο αντιπάλους. Πάντα Ράτσιτς. Το άνοιγμα τώρα για τον Γιαννιώτα. Από τα δεξιά Γιαννιώτας ανεβαίνει. Πάντα ο Γιαννιώτας στη σέντρα. Σε αντίπαλο είναι. Έχετε να την κερδίσει όμως ο Ρόουζ. Έξω από την περιοχή τώρα ο Ρόουζ. Θα ψάξει ένα σουτ. Η μπάλα out. Ο Ρόουζ εδώ δεν έψαξε κάποια άλλη επιλογή. Έκανε ένα σουτ με την μπάλα να καταλήγει out. Μωρέιρα αφήνει στον Τριανταφύλου για να δώσει νίκη στο παιχνίδι. Στο 49 είμαστε. Βόλος Άρης 0-1. Μωρέιρα γεμίζει. Κεφαλιά του Τεχέρο. Πλάγιο για τον Βόλο. Όχι, υπάρχει φάουλ. Υπέρ του Άρη που υπέδειξε ο Σιδηρόπουλος. καθώς όταν σηκώθηκε το χέρι τον έσπρωξε ο αντίπαλός του. Πίσω για τον Σούντμπερκ. Τεχέρο. Για τον Γκαρέ ανοιχτό κοντρόλ. Αυτός κερδίζουν οι παίκτες του Βόλου και πάλι. Από τα αριστερά θέλουν να βγουν μπροστά. Πολύ ωραία η αμυντική προσπάθεια του Τεχέρο, όμως ο οποίος κόβει. Ο Χόγκλα γυρίζει στον Αθανασιάδη. Σούντμπερκ. Τεχέρο. Χόγκλα. Κατέβασε την μπάλα, θα την πετάξει πάρα πολύ ωραίο για τον Καντεβέρε, ο οποίος πέρασε τους αντιπάλους του. Καντεβέρε τέτα τέτ, πλασάρι το βγάζει ο Μορέιρα. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία τώρα για τον Τίνο Καντεβέρε, υπάρχει offside όμως. Όπως υποδεικνύεται από τον βοηθό, τρομερή πάσα του Χόγκλα. Μετά σήκωσε το σημειάκι του ο βοηθός και υπέδειξε θέση offside τον Καντεβέρε. Οπότε δεν μετράει φάση. Σύμφωνα με την υπόδειξη του offside. Το έβγαλε πάντως ο Μορέιρα. Θα ελεγχόταν. Αν έμπαινε γκολ, θα ελεγχόταν μετά για το αν ήταν όντως offside ή όχι. Για να δούμε τώρα τον Βόλο, ο οποίος βγαίνει μπροστά με τον Χουάνπι.
0: Πρέπει να ήταν, αλλά θα ελεγχόταν. Ναι, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο.
2: Αλλά αν έμπαινε, σίγουρα.
1: Και το replay δεν είναι και στην ευθεία, οπότε ναι, δεν μπορούμε να έχουμε άποψη.
0: Δεν είναι.
2: Τζόκα για τον Κόμπα, γλιστράει μόνο του. Παίρνει την μπάλα ο Ράτσιτ. Έχετε να του την πάρει πάρα πολύ τώρα ο Γκαρέ και να βγάλει τον Άρη γρήγορα μπροστά. Πάντα ο Γκαρέ, η πάσα του, η σέντρα δεν είναι καλή τώρα εδώ. Είναι πέντε παίχτες, έξι παίχτες του Άρη και κάνουν τη χειρότερη δυνατή επιλογή τώρα εδώ. Είχαν πάρα πολλές επιλογές αλλά κάνουν τη χειρότερη δυνατή. Και τώρα τεχαίρονται ψηλά και ο Βόλος θέλει να βγει από εκείνη την πλευρά. Ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή με ντύλ ελέγχη και κερδίζει την μπάλα από τον Ουρτάδο. Και δίνει στον Μπουσαΐντ. Χόγκλα. Η παλιά του Χόγκλα είναι πολύ καλή για το Γιαννιώτα. Γιαννιώτας κατεβάζει ωραία την μπάλα.

0: σήμερα δεν ξέρω
1: τι σημαίνει. Θα τώρα το Βόλο, ο οποίος βγαίνει από τα δεξιά με τον Λάμπρου. Λάμπρου κάνει μια τρίπλα με στην περιοχή και μια δεύτερη. Θα χάσει την μπάλα μόνος του. Και τώρα ο Άρης θέλει να βγει μπροστά, έχει καλές προϋποθέσεις. Με τον Γκαρέ να έχει πολύ χώρο και δίπλα του το Γιαννιώτα. Γκαρέ ανεβαίνει, πάντα Γκαρέ. Έξω την περιοχή, τρίπλες, Γκαρέ για τον Κατεβέρε. Το shoot out. Τρομερή προσπάθεια του Γκαρέ. Η μπάλα στρώθηκε στον Κατεβέρε, αυτός έκανε shoot. Η μπάλα έφυγε ψηλά, out. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Άλλη μια πολύ ωραία προσπάθεια πάντως του Γκαρέ σε αυτές στους μικρούς χώρους. Είναι πολύ καλός ο Γκαρέ. Κατεβέρε έκανε ένα πολύ άστοχο σου την μπάλα έφυγε out στο 53 αυτή η φάση για τον Άρη. Ένα λεπτό μετά το δοκάρι του Κατεβέρε, το δεύτερο στο παιχνίδι. Βόλος τώρα με τον Ρόσδη γεμίζει, κόβει ο Σούντμπερκ, Χόγκλα ελέγχει την μπάλα, Μπουσαΐντ και πάλι για τον Χόγκλα, αυτός και πάλι για τον Μπουσαΐντ. Από τα αριστερά Μπουσαΐντ θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, την άνοιξε την μπάλα και την έχασε από τον Κόμπα. Ο Μίγας τώρα για τον Βόλο, βάζει για τον Ουρτάδο, Ουρτάδο με τη μία προς τα πίσω για τον Μαρτίνες. Κρατάει αυτός την μπάλα και την ανοίγει από την άλλη πλευρά τώρα για τον Λάμπρου. Λάμπρου άλλαξε την μπάλα, μπήκε με στην περιοχή τώρα ο Λάμπρου. Μια τρίπλα, ένα σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα πήγε κοντά στο κορμί του Αθανασιάδη, δεν έπεσε καλά ο Αθανασιάδης. Η μπάλα πέρασε και κατέληξε στα δίχτυα, ο Βόλος ισοφαρίζει. Στο 54 η ισοφάριση για τον Βόλο. Δύο λεπτά μετά το δοκάρι του Κατεβέρε για να κάνει ο Άρης το 0-2. Δέχεται τον γκολ με τον Λάμπρου. Σίγουρα είχε ευθύνη και ο Αθανασιάδης, ήταν πολύ κοντά στο κορμί του, δεν έπεσε καλά. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. 1-1. Ισοφαρίζει ο Βόλος αντί για 0-2.
2: Εντάξει, αυτό το μάτς, ότι είναι 1-1 αυτό το μάτς τώρα.
1: Πραγματικά.
2: Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Με όντως έχει ευθύνη ο Αθανασιάδης, έχει πάει αυτό που είπες πολύ κοντά στο σώμα του μπάλα.
1: Έχει κοντά στο σώμα
2: έχει αντίθετη κίνηση ο ίδιος προφανώς. Δηλαδή πιστεύει ότι ο Λάμπρου τη στείλει από την άλλη και τη στέλνει.
1: 1-1 λοιπόν ισοφαρίζει ο Βόλος.
2: Να εδώ τώρα. Θα μας δείξει και το replay το συνδρομητικό. Εδώ το σου του Λάμπρου. Ναι.
1: Ενώ και μειώσει ο Λεβαδιακός, βλέπω 1-2 με γκολ του Όσμπολτ, παίζει και με 10 όφη.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, ναι, εδώ. Πάει κοντά η μπάλα.
1: Φωνάζει τώρα.
2: Ο Άρης έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες για να κάνει το 0-2.
0: Πάντως ήταν και στη γωνία στην οποία ήταν ο Αθανασιάδης.
2: Ναι, ναι, αυτό. Δηλαδή έπρεπε να το βγάλει.
0: Ναι, ναι.
2: Έπρεπε να το βγάλει.
1: Τρεις παίκτες φώναξε τώρα. Ο ίδιο είναι ο Ντουντού και ο Γένσεν σίγουρα.
2: Μάλιστα.
1: Να δούμε ποιοι θα είναι οι άλλοι. Ο Άρης τώρα με το Ράτσι, παλιά του κάθεται πάρα πολύ ωραία. Γιαννιώτας μπαίνει μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα από κοντά. Γκολ. Αυτή τη φορά ο Κατεβέρε δεν θα μπορούσε να το χάσει. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα λεπτό αμέσως μετά. Τρομερή πάσα του Χόγκλα. Βγάζει τον Γιαννιώτα, ο οποίος κάνει
0: το γύρισμα. Πάσα σήμερα ο Χόγκλα.
1: Και τον γκολ από τον Κατεβέρε. 1-2. Ο Άρης.
2: Βασικά η πάσα
1: δεν θα μπορούσε να το χάσει και αυτό. Δεν θα μπορούσε πάνω στη γραμμή.
2: Η αλήθεια είναι δεν τη βρήκε όπως ήθελε, νομίζω. Αλλά η ουσία είναι.
1: Εγώ στην αρχή δεν κατάλαβα ότι μπήκε. Νόμιζα ότι έφυγε. Δεν είναι τόσο. Πήγε πολύ ψηλά.
2: Ναι. Αλλά εντάξει.
1: Μπήκε πάντως στα δίχτυα.
2: Πάρα πολύ ανοιχτή.
1: Το βρήκε τον Κολοκατεβέρε.
2: Και καταπληκτική η πάσα του Ράτσι στην αρχή.
1: Βέβαια.
0: Πιάσαμε να προτείνουμε μετά τον Κολοκατεβέρε.
1: Και το χέρι του Γιαννιώτα, έτσι.
2: Ναι, και το χέρι του Γιαννιώτα που δίνει άλλη μια assist.
1: Βέβαια. Άλλη μια assist όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι ο Γιαννιώτα. Έτσι και σήμερα.
0: Πάντως όλα τα λεφτά είναι η πρώτη πάσα, νομίζω.
2: Ναι, ναι, η πάσα του Ράτσι.
1: Έχουν βγάλει πολλές τέτοιες καλές πάσες και ο Ράτσι και ο Χόγκλα.
2: Ισχύει.
0: Εξαιρετική πάσα. Είναι από τους καλύτερους σήμερα. Ο Χόγκλα και ο Ράτσι είναι εξαιρετικοί.
2: Μήπως είναι αυτό. Μήπως είναι αυτό γκολ.
1: Λες.
2: Αυτό γκολ νομίζω είναι. Νομίζω είναι αυτό γκολ. Τώρα εδώ, αν μας δείξει το replay, πρέπει να είναι αυτό γκολ.
1: Τώρα δηλαδή, συγγνώμη, θα το
2: πει. Ο παίκτης του Βόλου δεν έχει βρει την μπάλα.
1: Εντάξει. Ντροπή του.
2: Πραγματικά ντροπή.
0: Άστο για το Κατεβέρε,
2: φίλε.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να φοβήθηκε ότι θα το έχανε ο Κατεβέρε.
1: Όχι, λες θα το έχανε.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό την έστειλε στα δύο κατευθείαν.
1: 1-2 ο Άρης πάντως.
2: Ο Τριανταφύλου είναι.
1: Ο Τριανταφύλου. Η αλλαγή στο ημίχρονο.
2: Μάλιστα.
1: Ένα λεπτό λοιπόν ο Άρης μετά το 1-1. Πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Να δω και στην Λίγκα. Όχι, στην Λίγκα το έχει χρεώσει τον Κατεβέρε, να ξέρετε για την ώρα. Σούπερ Λίγκα.
2: Ας το αφήσουν έτσι.
1: Εμείς με Σούπερ Λίγκα είμαστε.
2: Με Σούπερ Λίγκα είμαστε πάντα.
1: Εκτός αν ακούει εμάς η Σούπερ Λίγκα και το δηλώνει. Άρα εμείς λέμε Κατεβέρε.
2: Κατεβέρε. Ο Κατεβέρε το βάλε. Τέλεια.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Μορέιρα, ο οποίος γεμίζει. Κερδίζει ο Χόγκλα, υψώνει την μπάλα για τον Γιαννιώτα, κόβουν οι παίκτες του Βόλου. Χόγκλα αφήνει την μπάλα να καταλήξει πλάγιο υπέρ του Άρη. Ο οποίος προηγείται και πάλι 1-2 τώρα. Και στα δύο παιχνίδια είναι 1-2 το σκορ.

0: και εδώ και στη Λιβαδιά. Εκτελέσει και το πλάγιο. Ετοιμάζονται τώρα οι παίκτες του Άρη. Ο Μωρόν είναι ο άλλος. Να λοιπόν ο Μωρόν, όριστε που τον ψάχνανε.
1: Δεν το περιμέναμε, είναι η αλήθεια.
0: Μωρόν, Γένσεν και Ντουντού. Θα μπουν στο παιχνίδι. Θα βγει ο Καντεβέρε σίγουρα. Θα βγει ο Γκαρέ, πιστεύω. Και θα δούμε αν θα είναι ο Γιαννιώτας ο άλλος ή ο Μπουσαΐτη, πιστεύω θα είναι. Δύο βασικά από τους Γιαννιώτα, Μπουσαΐτη και Γκαρέ. Ή εκτός αν βγάλει κάποιον Χόγκλα ή Ράτσιτσλες και να βάλει το Γένσεν εκεί, μπορεί.
1: Να ξαναδούμε χαφ-χαφ, ναι, που δεν είναι απίθανο.
0: Να δούμε αν θα τον βάλει στα χαφ. Λοιπόν, ο πρώτος που βγαίνει είναι ο Χόγκλα. Όντως. Χόγκλα λοιπόν έξω, μέσα Γένσεν. Άρα στα χαφ θα τον βάλει το Γένσεν. Χόγκλα ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του Άρη. Και στον πίνακα εδώ Καντεβέρε το έχουν χρεώσει. Αλλά αμέσως θα σας πω ότι η Λίγκα το έχει αλλάξει και το έχει κάνει 30 φίλου.
1: Πολύ κράτησε, δεν πειράζει. Ναι, το όνειρο κράτησε λίγο.
0: Στον πίνακα λέει Καντεβέρε, εγώ εκεί θα βλέπω.
1: Σωστό, σωστό. Σωστό.
2: Γιατί όχι.
0: Η δεύτερη αλλαγή είναι ο Καντεβέρε, ο οποίος βγαίνει.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς χωρίς να σκοράρει στο παιχνίδι. Συμμετείχε όμως στο δεύτερο γκολ.
1: Συμμετείχε, δεν ήταν η μέρα του σήμερα.
0: Έτσι, ακριβώς με τον Μωρόν να μπαίνει στη θέση του.
2: Από ότι ήταν καλός πρώτο σκόρερ και αξιοκυρίες.
0: Ήταν καλός βέβαια για ένα ακόμη παιχνίδι. Και ήταν πολύ κινητικός.
2: Κερδισμένες μονομαχίες πολλές.
0: Η φάση που έκανε και η πρώτη και η δεύτερη, αν θυμάσαι, και το εξωτερική πλευρά των δικτύων και το πρώτο δοκάρι, είναι από προσπάθειες δικές του σε χαμένες.
1: Έχει τρέξει, έχει πάρει την μπάλα, ναι, ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, ο Μπουσαΐτ βγήκε για να μπει ο Ντουντού. Άρα έξω ο Μπουσαΐτ.
1: Λίγα πράγματα.
2: Έξω δεν τον είδαμε δυστυχώς.
0: Όχι, λίγα πράγματα. Έξω Καντεβέρε, εκτελείται τώρα το φάουλ. Με στην περιοχή περνάει μπάλα, δεύτερο δοκάρι. Ο Ντουντού δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Out. Ο Ρόουζ είναι.
1: Εμείς δεν υπενθυμίσουμε ότι ο χορηγός μετάδοσης για σήμερα είναι το Μεζεδοπολείο Μόστρα.
0: Δεν αλλάζει κάτι στα δεδομένα. Αριστερά έχει πάει ο Κυπέπριζο Μπουσαΐτ ο Ντουντού. Ο Μωρόν έχει πάει στην κορυφή του Καντεβέρε. Και ο Γένσεν δίπλα στο Ράτσιτς. Και είπε και ο Χόγκλα. Τεχέρο. Πίσω η μπάλα για τον Αθανασιάδη. 60 λεπτό της αναμέτρησης. Βόλος Άρης 1-2. Χόγκλα το 0-1 για τον Άρη. Το 1-1 με το Λάμπρο για τον Βόλο. Το 1-2. Ο Καντεβέρε για τον Άρη. Μορέιρα. Δίνει στον Μίγα. Κόμπα πιέζει εκεί ο Γένσεν. Η μπάλα πάει στον Μορέιρα. Κόβει με το κεφάλι ο Ντουντού. Είναι offside ο Γένσεν και δεν πάει στη φάση. Μίγα τον πιέζει ο Μωρόν. Ο Μίγα κρατάει. Βάζει την κόντρα. Ο Μωρόν κερδίζει ο Μεντίλ. Ντουντού για τον Γένσεν. Γένσεν φαίνεται την μπάλα ωραία μπροστά του. Πατάει ο Γκαρέ. Ο Ράτσιτς το άνοιγμα. Με στην περιοχή για τον Γιαννιώτα. Προλαβαίνουν εκεί οι παίκτες του Βόλου. Πλάγιο για τον Άρη. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, με τον Τεχέρο να πηγαίνει να το εκτελέσει. Αλλαγή τώρα για τον Βόλο. Ο Λικουρίνος μπαίνει στο παιχνίδι στη θέση του Χουάμπη, ο οποίος αποχωρεί. Η δεύτερη αλλαγή του Βόλου, με είχε κάνει και στο ημίχρονο. Ο Άρης έκανε τρεις μαζεμένες λίγο πριν. Με τον Γένσεν στη θέση του Χόγκλα. Τον Ντουντού στη θέση του Μπουσαΐτ και τον Μωρόν στη θέση του Καντεβέρε. Το πλάγιο τον Άρη από τα δεξιά με τον Τεχέρο. Παίκτης του Άρη από τα δεξιά. Κρατούν την μπάλα, έξω την περιοχή τώρα για το Ράτσιτς. Η σέντρα του Ράτσιτς με στην περιοχή για τον Μωρόν μπλοκάρει ο Μορέιρα. Και με τα χέρια δίνει για τον Μαρτίνες. Πίσω η μπάλα για τον Βόλο και πάλι με τον Κόμπα. Παραμένει το 1-2 στο Πανθεσσαλικό. Τώρα ο Βόλος θέλει να βγει μπροστά. Ο Σούντμπεργκ εκεί θα βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. το δεύτερο στο παιχνίδι για τον Βόλο. Ένα κόρνερ τώρα για τον Βόλο από τα αριστερά. Στη Λιβαδία πάντως παραμένει το 0-2, έτσι ακυρώθηκε το γκολ που είχε μπει νωρίτερα. Εκτελείται το κόρνερ, διώχνουν οι παίκτες του Άρη, άρα παραμένει το 0-2 υπέρ του Όφη. Που παίζει με κόκκινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Το πλάγι για τον Άρη από τα δεξιά με τον Τεχέρο. 63ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 1-2. Ο Άρης άνοιξε το σκορ στο 21 με τον Χόγκλα. Στο 54 ισοφάρισε ο Λάμπρου για τον Βόλο. Ένα λεπτό μετά ο Άρης πήρε και πάλι το προβάδισμα για το 1-2.
1: Εν τω μεταξύ, το γκολ του Λεβαδιακού έχει μπει στο 54 και τώρα
0: και ακυρώθηκε
1: στο 63-64. Ναι.
0: Μα και αυτό και ο καθυστέρησα. Λέω.
1: Ναι, πολύ...
2: 10 λεπτά περίπου κυρίωσαν τη φάση.
0: Όταν έβαλε τον γκολ ο Βόλος μπήκε.
1: Ναι, πραγματικά. Του Λεβαδιακού. Δεν ξέρω. Ποιος ξέρει τι έγινε.
0: Μα και εγώ μου το δείχνει εδώ δίπλα ότι ακυρώθηκε. Λέω, μα είχε μπει πριν 10 λεπτά. Και μετά βλέπω ότι όντως ακυρώθηκε. Μπορεί να χάλασε το VAR. Τίποτα σουβλάκια στη Λεβαδιά είναι κιόλα.
1: Είναι ευκαιρία.
0: Έχει ωραία σουβλάκια. Για να δούμε τώρα τον Άρη, ο οποίος βγαίνει γρήγορα μπροστά με τον Ντουντού. Ντουντού για τον Γκαρέ. Πίσω η μπάλα για τον Ράτσι, έξω την περιοχή. Το άνοιγμα του Ράτσι για τον Μεντίλ. Μεντίλ είναι πολύ δυνατή η πάσα του για τον Γιαννιώτα. Η μπάλα καταλήγει out. Έχει αριστερά ο Γιαννιώτας, έχει πάει δεξιά ο Ντουντού. Ο Γκαρέ παραμένει πίσω από τον Μωρόν πλέον που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Και ο Γένσεν δίπλα στο Ράτσιτς. Κάνουν ζέσταμα για τον Άρη. 5 παίκτες κάνουν ζέσταμα. Είναι ο Φρίντεκ. Είναι ο Γαλανόπουλος. Είναι ο Κουαμή. Είναι ο Φαντιγκά. Και ο Βοριαζίδης. Ο Άρης τώρα με τον Ντουντού. Γένσεν για τον Τεχέρο. Πίσω για τον Σούντμπεργκ. Τεχέρο. Τεχέρο ανεβαίνει. Δίνει στον Ντουντού. Πίσω αυτός για τον Γένσεν. Σούντμπεργκ για τον Ρόουζ. Ανεβαίνει ο Ρόουζ. Μπαλιά του για τον Μωρόν. Πέφτει κάτω αυτός. Δεν υπάρχει κάτι. Ο Βόλος τώρα θέλει να βγει στην επίθεση. Υπάρχει φάουλα από τον Γιαννιώτα. Εκτελείται γρήγορα. Σταματάει όμως. Μπάλα κυλούσε, λέει ο Σιδηρόπουλος, να εκτελεστεί και πάλι το φάουλ. Ο Βόλος τώρα με τον Μαρτίνες, μπαλιά του για τον Λάμπρου, κάνει το κοντρόλ. Είναι μέσα στην περιοχή, θα κοπεί όμως εκεί, από τον Ντουντού που είχε γυρίσει πίσω και κάλυψε. Γένσεν για τον Γκαρέ, Τεχέρο. Μεντίλ. Μεντίλ για τον Τεχέρο. Κερδίζει το πλάγιο ο Άρης από τα δεξιά. Από τα αριστερά, συγγνώμη, όπως επιτίθεται. Στο 66 είμαστε. Βόλος Άρης 1-2. Μεντίλ στο πλάγιο. Μόνο παίρνει την κεφαλιά, κερδίζουν οι παίκτες του Βόλου και υπάρχει φάουλ συνέχεια από το Ράτσιτς που παίρνει και κάρτα από τον Σιδηρόπουλο. Πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκτη του Άρη. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι γενικά. Είναι για το Ράτσιτς στο 66. 67.
1: Νομίζω να το επιβεβαιώσω κιόλας ότι έχει πάρει και ο Ουρτάδο. Ναι, έχει πάρει και ο Ουρτάδο στο 14 μία.
0: Α, μάλιστα και ο Ουρτάδο στο 14. Okay. Ο Βόλος τώρα μια παλιά για τον Λάμπρου. Θα πάρει αυτό στην κεφαλιά. Ο Σούντμπεργκ απομακρύνει. Ο Ωραία κεφαλιά εκεί του Γκαρέ και η παλιά δεν περνάει όμως για τον Ντουντού. Ο Βόλος με τον Μαρτίνες. Μίγας. Η παλιά του Μίγα τώρα στην πλάτη της άμυνας εκεί για τον Λάμπρου. Καλύπτει ο Ρόουζ πολύ ωραία και δίνει στο Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς πίσω για τον Αθανασιάδη. Και ο Αθανασιάδης για τον Τεχέρο. Ο οποίος τώρα έχει χώρο για να ανέβει. Τεχέρο. Γκαρέ. Μικρή πλάγια δεξιά. Πάντα ο Μενχαμίν Γκαρέ. Τεχέρο. Ντουντού. Τεχέρο. Γκαρέ. Πάντα ο Γκαρέ. Κάνει τις τρίπλες. Πατάει ωραία την μπάλα για τον Τεχέρο. Η σέντρα του Τεχέρο με στην περιοχή. Θα διώξουν παίκτες του Βόλου. Ράτσις κάνει. Παίρνει την μπάλα. Κάνει και ένα σουτ. Το βγάζει ο Μορέρα. Κεφαλιά του Μωρόν. Η μπάλα out. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Δυνατό σουτ του Ράτσιτς. Το έβγαλα σταθώς ο Μορέρα. Ο Μωρόν πήρε την κεφαλιά με τη μία. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 68. Ευκαιρία για τον Άρη. Πετύχει ένα τρίτο γκολ. Με τον Μωρόν ο οποίος έστειλε την μπάλα out. Από το δυνατό σουτ του Ράτσιτς. Δεν μπορούσε ο Μορέρα σταθερά να μπλοκάρει. Ο Βόλος τώρα με τον Μίγα ο οποίος γεμίζει. Ουρτάδο, τον πιέζει ο Ρόουζ. Η μπάλα πάει πίσω στον τρενταφύλλο που κάνει ένα γέμισμα. Ο Ράτσιτς κόβει με το κεφάλι. Λάμπρου. Η μπάλα πηγαίνει στον Κόμπα. Και αυτό το άνοιγμα τώρα για τον Τζόκα. Τζόκα κάνει μια τρίπλα, κάνει και μια δεύτερη. Βγάζει έξω την μπάλα. Μια σέντρα, πολύ δυνατή μπάλα. Περνάει από όλους και καταλήγει out. Χωρίς πρόβλημα για τον Αθανασιάδη. Στο 69 αυτή η προσπάθεια για τους παίκτες του Βόλου. Cooling break, έχουμε στα μισά και λίγο παραπάνω του δευτέρου ημιχρόνου. Βόλος Άρης 1-2. Μάλιστα. Πηγαίνουν στους πάγκους οι παίκτες των δύο ομάδων να δροσιστούν. Το μικρόφωνο για λίγο σε εσάς.
1: Ωραία, ωραία. Χορηγός μετάδοσης με ζητοπολείο Μόστρα. Να πούμε.
2: Νομίζω παρόμοια εικόνα με το πρώτο ημίχρονο. Εμείς τις φάσεις.
1: Απλά υπήρχε ένα λεπτό που μπήκαν δύο γκολ. Αυτό.
2: Ναι, εμείς τις φάσεις, εμείς την κατοχή. Μια ευκαιρία ο Βόλος όπως και στο πρώτο ημίχρονο, αυτή τη φορά από δικό του παίκτη.
1: Ένα γκολ.
2: Ο Θανασιάδης δεν αντέδρασε σωστά. Δεν ήταν νομίζω καλή προσπάθειά του. Μπορούσε και καλύτερα να το έχει βγάλει δηλαδή.
1: Όπως και να έχει.
2: Συνεχίζει όμως το μάτς εφόσον σκοράραμε γρήγορα. Συνεχίζει το 1-2. Εφόσον και ο Λεβαδιακός χάνει.
1: Υπάρχουν και οι χώροι.
2: Όλα δείχνουν ότι θα κρυθεί η τελευταία αγωνιστική. Το πέμπτη θέση.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι...
2: Στο 70, είμαστε 20 άλλοι το έχει μείνει.
1: Ναι. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Να πούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός προηγείται του Κολοσσού Ρόδου για τον μπάσκετ 103-65 στην τέταρτη περίοδο, 6 λεπτά πριν το τέλος.
2: Και απλά να προσέχει ο Ράσιτς επειδή έχει κίτρινη κάρτα, μήπως να βάλει Γαλανόπουλο. Δηλαδή...
1: Δεν ξέρω τι ισχύει με τον Γαλανόπουλο. Πραγματικά θα τον δούμε να παίζει ξανά. Δεν έχω ιδέα.
2: Δεν ξέρω, απλά επειδή ο Ράσιτς έχει κίτρινη, μην το ρισκάρουμε. Επειδή okay, ναι, μπαίνει και στις μονομαχίες. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην παίξουμε τη Λιβαδιά.
1: Ναι, όντως.
2: Ας πούμε θα τον έβγαζα, αλλά οκ. Okay, δεν ξέρω, θα τη σκέφτεται. Τι έχει στο μυαλό του, μάλλον.
1: Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να γίνει. Πάμε πάλι στο Βόλο.
0: Έχουν επιστρέψει οι παίκτες των δύο ομάδων. Όλα την να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Τώρα ο Αθανασιάδης θα γεμίσει. Το Αλανόπουλο τον είχαμε δει ρε, στην Κρήτη και εγώ έψαχνα τώρα να το βρω. Με τον Όφη.
1: Α, είχε παίξει στην Κρήτη.
0: Είχε μπει στο 90.
1: Στο 90, αυτό, ναι, ισχύει.
0: Τον είδαμε αυτό και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ, λέω, κάπου τον είδα να μπαίνει. Ναι. Δεν είχα πάει σε εκείνο το μάτς, γι' αυτό το ψάξα λίγο.
1: Ελάχιστα.
0: Για να δούμε τώρα τον Άρη. Με τον Ντουντού από τα δεξιά, μπαίνει στην περιοχή. Πέρασε, κρατάει την μπάλα ο Ντουντού, η σέντρα. Διώχνουν οι παίκτες του Βόλου. Δεύτερη κεφαλιά τώρα, ψύχρεμα προς τα πίσω από τον Τζόκα στον Μορέιρα. Και αυτό σου δίνει και πάλι την μπάλα τώρα με τα χέρια. Τζόκα. Κρατάει την μπάλα ο Γκονζάλες. Θα κλέψουν οι παίκτες του Άρη τώρα με τον Γκαρέ. Γκαρέ έχει το Μωρόν δίπλα του, του δίνει την μπάλα. Μωρόν το πλασέ, το βγάζει εντυπωσιακά ο Μωρέιρα σε κόρνερ με τη μία το σουτ. Με το μύτο που λέμε το έκανε ο Μωρόν. Από την πάσα του Γκαρέ. Στη γωνία του ο Μωρέιρα παραχωρεί κόρνερ για τον Άρη. Το πρώτο στο παιχνίδι. Στο 72. Άλλη μια καλή επιθετική προσπάθεια των παιχτών του Άρη. Μωρόν χάνει δεύτερη ευκαιρία. Με τη μία το έκανε το σουτ, δυνατό, στη γωνία. Το έβγαλε ο Μορέρα σε κόρνερ, το οποίο θα εκτελέσει τώρα ο Μπενχαμίν Γκαρέ. Στο 73. Άρης. Βόλος Άρης 1-2. Γκαρέ. Έτοιμος να εκτελέσει. Το κόρνερ το εκτελεί με στην περιοχή, μπάλα πάει στα χέρια του Μορέιρα. Βρήκε σε κάποιους παίκτες εκεί και στρώθηκε στο Μορέιρα, ο οποίος την μπλόκαρε. Και θα δώσει ένα γεια στο παιχνίδι τώρα με τα χέρια για τον Κόμπα. Τριανταφύλου. Ρόζδης. Κρατάει, δίνει στον Λάμπρου. Αυτός για τον Μίγα. Κλέβουν οι παίκτες του Άτρου και θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά. Μωρόν. Δίνει και πάλι, μπαίνει μες στην περιοχή τώρα, το γύρισμα πολύ ωραίο, η τρίπλα, το πλασέ, τρομερή χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη, το γύρισμα του Γιαννιώτα, ο Γκαρέ πρέπει να είναι αυτός ο οποίος χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία με το δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Άρη. Το βγάζει ο Μορέιρα. Τρομερή πάντως η επιθετική προσπάθεια των παιχνών του Άρη και οι τρίπλες εκεί μες στην περιοχή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Γκαρέ.
1: Έχει κάνει πολύ μεγάλη απόκριση ο τερματοφύλακας του Βόλου εδώ.
0: Ο Μορέιρα.
1: Ναι, ναι.
0: Κρατώντας το 1-2.
2: Α, πήγε και το έδωσε το χέρι μετά.
1: Του και το χέρι ο Γκαρέ μετά, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία και προσπάθεια του Γιαννιώτα, έτσι, πώς κάτσε την μπάλα, πώς την γύρισε.
1: Σήμερα τα γυρίσματα του Γιαννιώτα είναι εξαιρετικά.
0: Πάρα πολύ καλός ο Γιαννιώτας. Ντουντού, ναι, ναι. Το σουτ, την μπάλα φεύγει απευθείας out. Δυνατό το σουτ του Βραζιλιάνου. Η μπάλα πάνω από το ζώο το δοκάρι. Ο Βόλος τώρα με τον Μίγα. Λάμπρου. Για τον Μαρτίνες. Κόμπα, Μίγας, Γκονζάλες. Από την άλλη πλευρά, από τον Κόμπα τώρα για τον Γρόσδη. Η παλιά του Γρόσδη, ο Σούντμπεργκ θα μακρύνει την μπάλα, υπάρχει offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Ουρτάδο στην παλιά που έγινε. Σταματάει η φάση. Αλλαγή τώρα για τον Βόλο. Αλλά έτσι με το φύλακα. Βάζει το νερό Παπαθανασίου ο Μπράτσος, όπως βάζει και τον Κύρκο. Ο Παπαθανασίου λοιπόν στο παιχνίδι.
1: Δεν το βλέπουμε συχνά.
0: Ο Κύρκος θεματοφύλακας.
1: Δεν το βλέπουμε συχνά, εντάξει, προφανώς.
0: Εντάξει, ο μάλλον θέλει να του δώσει μια συμμετοχή. Και μπαίνει και ο Κύρκος. Είστε στον Γκονζάλες νομίζω. Αν είδα καλά. Συνήθεια στο παιχνίδι τώρα με τον Μεντίλ. Πίσω στον Αθανασιάδη, ο οποίος γεμίζει. Μια κεφαλιά που μάκρυσε τους παίκτες του Βόλου. Το πλάγιο, όχι παίκτου Άρη, και το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Στο 76. Βόλος Άρης 1-2. Ο Άρης είχε και δύο δοκάρια με τον Καντεβέρε πέραν από τα γκολ του Χόγκλα και το αυτογκολ του Τριανταφύλου. Και αρκετές άλλες ευκαιρίες, νομίζω, από τα πιο γεμάτα παιχνίδια επιθετικά για τον Άρη. Βαλιά τώρα από τον Ρόουζ, πέρασε, κάθετα για τον Ντουντού, με στην περιοχή. Θα προλάβουν εκεί οι παίκτες του Βόλου, θα βάλουν λίγο το πόδι τους και ο Παπαθανασίου θα μπλοκάρει και θα δώσουμε τα χέρια για τον Λάμπρου. Λάμπρου τώρα εκεί με την μπάλα από τα αριστερά για τον Βόλο, συγκλίνει στον άξονα, από την άλλη πλευρά για τον Κόμπα. Η παλιά του Κόμπα είναι δυνατή. Περνάει και καταλήγει στα χέρια του Αθανασιάδη. Το Γκουάμε βλέπω να ετοιμάζεται για τον Άρη. Τώρα υπάρχει παίκτης του Άρη. Εκεί με στην περιοχή της ομάδας.
1: Ο Σούντμπεργκ είναι κάτω.
0: Οπότε περιμένουν λίγο από τον πάγκο τώρα. Ο Γκουάμε ήταν έτοιμος για να μπει, αν είδα καλά. Αλλά περιμένουν τώρα λίγο.
1: Ναι, για να δουν τι
2: έχει. Δεν ξέρω και πόσες αλλαγές έχουν μείνει.
0: Άλλες δύο έχουμε, άλλες δύο.
2: Άρα μπορεί και πάλι να μπει.
0: Απλά... Για τριπλή κάναμε μαζεμένη.
1: Ναι, σκέφτομαι μαζεμένη, οπότε έχουμε και διακοπές να κάνουμε.
0: Απλά τώρα κέντρο άμυνας, ποιος μπορεί να παίξει. Χόγκλα θα μπορούσε να παίξει αν ήταν στην 11, δεν είναι όμως.
1: Να γυρίσει πιο πίσω ο Ράτσης και να μπει κάποιος άλλος στο κέντρο.
0: Δεν ξέρω ο Ράτσης αν μπορεί να παίξει, μήπως Φαντιγκά, ξέρω εγώ.
1: Α, κάπως έτσι.
2: Ναι, ναι, νομίζω συνήθως με τα back πηγαίνουν στην πάντα, center back.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Ο Χόγκλα σίγουρα μπορεί να παίξει πάντως αν ήταν μέσα.
1: Ναι, αυτό όλα.
0: Δεδομένα παίζει.
1: Δεν ξέρω το Φρίντεκα αν μπορεί καθόλου. Δεν έχουμε και κάτι άλλο εκεί πέρα βασικά.
0: Για να δούμε. Πάντως ο Σούντμπερκ ακόμη είναι στο χορτάρι. Μπήκε το ιατρικό επιτελείο του Άρη μέσα. Τον Φρίντεκ φωνάζει. Αν βλέπω καλά, δηλαδή αυτός έρχεται πιο γρήγορα από αυτούς που έκαναν ζέσταμα.
1: Στην προετοιμασία θυμόμαστε είχε παίξει ως αμυντικό χαφ τώρα σαν στόπερ.
0: Είχε παίξει αμυντικό χαφ, ναι.
1: Τώρα υπό συνθήκες.
0: Λες ο Κουαμέ,
2: ναι, ναι, για λίγα λεπτά.
0: Ήταν έτοιμος να μην μπει. Για να δούμε.
1: Ψηλό παιδί είναι ο Κουαμέ, αν θέλει.
0: Τον βλέπω τον Κουαμέ να γυρίζει προς τα πίσω τώρα.
1: Ναι. Κρίμα.
0: Ενώ ήταν έτοιμος.
1: Κρίμα.
0: Ή πως περιμένει για να μπει μαζί με τον Φρίντεκ, να δούμε.
2: Ήθελε να κρατήσει και μια αλλαγή για κάποιον τραυματισμό όπως συνεβαίνει τώρα, αλλά δεν ξέρω.
0: Στο 78 είμαστε. Παραμένει το 1-2 υπέρ του Άρη. Για να δούμε. Είναι εκτός αγωνιστικού χώρου ο Σούντμπερκ. Δεν θα ξαναεπιστρέψει από ό,τι βλέπω. Είναι εκεί με το ιατρικό επιτελείο.
1: Δεν υπάρχει και λόγος τώρα.
2: Στον Αστράγολο φαίνεται να έχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κουτσένι,
2: ναι, ναι. Πρέπει να γύρισε λίγο ο Αστράγολος του.
0: Ο Φρίντεκ είναι ήδη έτοιμος.
2: Έντονο πάγο και κρύο νερό.
0: Ναι, ναι, παγός. Βοηθούν κιόλας υποβασταζόμενος αποχωρεί.
1: Ναι, δε,
0: εκεί το με πατάει, τον κύριο Χρήστο και με τον.
1: Το πατάει με το ζόρι το αριστερό του πόδι.
0: Και ο Φρίντεκ είναι έτοιμος για να μπει στο παιχνίδι. Ο Ράτσης έχει γύρισει και την ώρα λίγο πιο πίσω. Όχι, μάλλον ο Γένσεν έχει γύρισει, όχι ο Ράτσης.
1: Αυτό είναι, αυτός είναι που συνήθως παίζει σε διάφορες θέσεις.
0: Καλά, ο Γένσεν.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέση που δεν παίζει.
1: Πραγματικά. Το βλέπουμε έστω και για
2: λίγο. Φόρδε, κάρι, χαφ, όλο έχει πετάει. Και τώρα και center back.
0: Δεξί, full extreme.
2: Μόνο τέρμα δεν έχει φύγει.
0: Full back, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, full back.
0: Δεκάρι, είπαμε φόρο, τα πάντα extreme. Για να δούμε τώρα. Κερδίζει την μπάλα από το Μεντίλε εκεί ο Τζόκα. Πες κάνει τώρα μία σέντρα δυνατή με στην περιοχή. Εύκολα Αθανασιάδης βγαίνει και μπλοκάρει. Φρίντεκ περιμένει. Ο Κουαμέ έχει επιστρέψει στον πάγκο. Άτυχος και ο Κουαμέ. Έχει φορέσει πάλι τώρα τη φανέλα. Κάνει ζέσταμα πάντως. Και μόνος του Κουαμέ. Είναι επαγγελματίας πάντως. Οι υπόλοιποι έχουν πάει στον πάγκο. Ο Κουαμέ μόνος του κάνει τρεξίματα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να περάσει έστω λίγο πιο μετά.
0: Θα περίμενε πάντως να παίξει σήμερα έτσι κι αλλιώς. Γιατί
1: ναι.
0: Έχει βάλει δύο γκολ και μία ασίστ στο προηγούμενο μάτς.
1: Αυτό, ναι.
0: Το ότι δεν έπαιξε είναι περίεργο. Αλλά μπήκε ο Μόρον, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μην τα θέλουμε όλα δικά μας τώρα.
1: Τώρα που τους έχουμε και τους τρεις διαθέσιμους.
0: Αυτό τώρα, εκεί που δεν είχαμε κανέναν τώρα που δεν έχει καμία σημασία, τους έχουμε όλους.
1: Ναι.
0: Συνεχίζει να κάνει τα σπίτια του Κουαμέ. Το παιχνίδι συνεχίζεται τώρα για τους παίκτες του Άρη. Στο 80 είμαστε. Τον φώναξε. Ετοιμάζει το Κουαμέ. Θα μπει λογικά. Για να δούμε τώρα, δεν μπορεί ο Ορτάδο να περάσει. Κερδίζει ο Ράτσης για τον Άρη. Έξω την περιοχή τώρα ο Γκαρέ. Κάνει τις τρίπλες. Του φύγε λίγο η μπάλα. Κρατάνε οι παίκτες του Άρη. Γένσεν. Τεχέρο. Και πάλι ο Γένσεν. Τεχέρο πίσω στον Ρόουζ. Και αυτός για τον Φρίντεκ που παίζει δίπλα του πλέον. Μεντίλ. Ενώ ο Κουαμέ είναι έτοιμος για να μπει. Μεντίλ. Μεντίλ για τον Ράτσιτς. Το άνοιγμα του Ράτσιτς είναι καλό. Κατεβάζει την μπάλα ο Γκαρέ. Με στην περιοχή τρίπλες και πάλι από τον Γκαρέ. Το γύρισμα, το σούτ με τη μία στην αγκαλιά. Δεν ήταν καλό το γύρισμα του Γιαννιώτα. Το πλασέ του Γιαννιώτα με τη μία εκεί. Κερδίζουν και πάλι πέρα του Άρη με τον Γιαννιώτα. Ο οποίος έτρεξε και κέρδισε Ράτσιτς. Πολύ καλή χαμένη ευκαιρία εδώ για τον Άρη. Ο Γκαρέ πάλι έκανε τρίπλες ωραίες με στην περιοχή. Ο Γιαννιώτας τώρα κρατάει την μπάλα. Κάνει και μια τρίπλα. Δίνει στον Μωρόν έξω από την περιοχή. Σταματάει το μάτσο όμως και δίνει ένα φάουλ υπέρ του Άρη. Ο Μωρόν του λέει: τι κάνεις του Σιδηρόπουλου. Μα έχουν την μπάλα επέκτηση του Άρη και μπάλουν έξω από την περιοχή. Στον Ντουντούκιο σταματάει το παιχνίδι του Σιδηρόπουλου και δίνει φάουλ. Ο Σιδηρόπουλος εδώ δεν είδε ότι η φάση συνεχιζόταν. Συνήθως αφήνουν πλεονέκτημα.
1: Ισχύει, πολύ περίεργο. Ισχύει.
0: Δεν το κατάλαβε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Γκαρέ θα βγει από το παιχνίδι. Ο οποίος είχε κάποιες πολύ εντυπωσιακές προσπάθειες.
2: Ναι, από τους καλύτερους ασυζητητή, εξαιρετικός.
1: Ναι, τρομερή εμφάνιση.
0: Ξέρει πολύ μπάλα, φαίνεται ρε παιδί μου. Και στο 10 είναι καλός.
1: Ισχύει, παίζει το ίδιο καλά.
2: Όλες οι μπάλες, όλες οι επιθέσεις πέρασαν σίγουρα από αυτόν. Δηλαδή, δημιουργικά ήταν εξαιρετικό σήμερα.
1: Και από όταν ήρθε είναι επιδραστικό, τόσο τώρα. Να δούμε.
0: Το Κουαμέ λοιπόν μπαίνει στη θέση του. Θα παίξει τώρα μαζί με το μωρό μπροστά.
1: Χορηγός μετάδοση με ζεδοπολείο Μόστρα. Να υπενθυμίσουμε και το ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεισφορά του.
0: 4-4-2. Στο 83 είμαστε από το φάουλ για τον Άρη. Γιαννιώτας με σέντρα, κεφαλιά, η μπάλα out. Πολύ ωραία εκτέλεση του Γιαννιώτα. Ο Μωρόν έκανε την κίνηση. Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα έφυγε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Παπαθανασίου. Δεν σηκώθηκε το σημειάκι. Δεν υπάρχει offside. Δεν σηκώθηκε το σημειάκι ποτέ. Οπότε μετράει φάση κανονικά. Το γέμισμα ο Ρόουζ ελέγχει. Ο Ρόουζ ο οποίος παίζει πλέον δεξί στόπερ μετά την έξοδο του Σούντμπερκ. Έχει πάει αριστερό στόπερ φυσικά ο Φρίντεκ. Ράτσιτς για τον Τεχέρο. Δεν είναι καλή εκεί η κεφαλιά. Κερδίζουν οι παίκτες του Βόλου τώρα και θέλουν να βγουν επικίνδυνα μπροστά. Ένα γύρισμα, ένα σουτ. Αδύναμο, εύκολο. Αθανασιάδης μπλοκάρει. Το σουτ του Μαρτίνες. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα από τον Αθανασιάδη. Παίκτες του Βόλου με τον Τζόκα ελέγχουν. Πίσω αυτός τον Παπαθανασίου. Τριανταφύλου για τον Γρόσδη. Γρόσδης κατά την μπάλα. Κάτι ο Σιδηρόπουλος τώρα έχει σταματήσει το παιχνίδι. Φωνάζει κοντά του το Μίγα και τον Γιαννιώτα και κάτι τους λέει. Ο Σιδηρόπουλος και τώρα θα πάει να πάρει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Οι παίκτες του Βόλου έχουν την μπάλα. Κόμπα. Μπαλιά του για τον Κύρκο. Απέφυγε αυτός τώρα δύο αντιπάλους. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Την πατάει για τον Τζόκα. Τζόκα κάνει λάθος. Ο Φρίντεκ ελέγχει. Και θα δώσει ωραία για τον Κουαμέ. Φάουλ εκεί πάνω στον Κουαμέ. Φάουλ που κερδίζει ο Άρης. Με τον Αθανασιάδη να έρχεται για να δώσει νέα στο παιχνίδι. Βόλος Άρης 1-2. Στο 21 ο Χόγκλα το 0-1 για τον Άρη. Στο 54 το 1-1 με τον Λάμπλου για τον Βόλο. Ένα λεπτό μετά στο 55 αυτό το γκολ του Τριανταφύλου για το 1-2 του Άρη. Δύο δοκάρια για τον Άρη με τον Καντεβέρη και πολλές ακόμη ευκαιρίες να πετύχει κι άλλα γκολ. Κερδίζει ένα πλάγιο ο Άρης από τα αριστερά. 85 συμπληρωμένα λεπτά στο Πανθεσσαλικό. Ο Μεντίλ πηγαίνει για να εκτελέσει το πλάγιο. Γιαννιώτας, Μεντίλ. Πλάγιο τώρα είναι για τον Βόλο. Η μπάλα κόντραρε στο πόδι του Μεντίλ. Ο Μίγας εκτελέσει το πλάγιο. Το εκτελεί για τον Τριανταφύλου. Τριανταφύλου για τον Λάμπρο. Αυτό τσιμπάει την μπάλα για τον Γρόζη τώρα που έχει χώρο από τα αριστερά για να ανέβει. Αλλά ανοίγει την μπάλα. Ο Ρόζ διαβάζει τη φάση, βγαίνει και παραχωρεί το πλάγιο. Ο Γρόζη το εκτελεί και πάλι για τον Λάμπρο. Ο Τεχέρο κερδίζει και απομακρύνει την μπάλα. Και βάζει τους παίκτες του Βόλου. Κρατάει την μπάλα ο Κόμπα, τον πιέζει ο Ράτσιτς. Μπάλα πάει πίσω, Μίγας. Πάντα ο Μίγας πέρασε την μπάλα σε συμπαίκτη του στον Κύρκο. Η παλιά του Κύρκου από την άλλη πλευρά τώρα. Έχει χώρο ο Γρόζης στο γύρισμα. Ένα πλασέ αδύναμο. Θα διώξει την μπάλα ο Ρόουζ. Και πάλι παίξει του Βόλου έξω την περιοχή. Μίγας. Η σέντρα του Μίγα. Με το κεφάλι θα διώξει ο Κουαμέ. Τώρα ο Άρης θέλει να βγει μπροστά με τον Ντουντού. Ντουντού για τον Κουαμέ. Κουαμέ κρατάει. Δίνει και πάλι στον Ντουντού. Έχει μπροστά ο Κουαμέλα. Δεν του πέρασαν την μπάλα. Τώρα αυτή πηγαίνει αριστερά στον Μεντίλ. Ο 87ο λεπτό στο Βόλο. Βόλος Άρης 1-2. Φρίντεκ. Παραμένει και το 0-2 στη Λιβαδιά. Η παλιά του Φρίντεκ είναι δυνατή. Θα βγει από την εστία του και θα ελέγξει ο Παπαθανασίου. Ο Βόλος τώρα με τον Τριανταφύλου Γρόσδης. Πάντα ο Γρόσδης κερδίζει το πλάγι ο Βόλος. Προσπάθεια του Λικουρίνου. Μαρτίνες. Δίπλα του για τον Γρόσδη τώρα που παίρνει πάλι τον χώρο που του δόθηκε. Ο Τεχέρο ελέγχει και δίνει στον Γένσεν. Ράτσιτς και πάλι για τον Φιλανδό. Η παλιά του Γένσεν τώρα είναι δυνατή για τον Ντουντού. Τρέχει ο Βραζιλιάνος και θα προλάβει, θα κρατήσει την παρατός αγωνιστικού χώρου. Όχι, δεν προλάβε. Αρχικά πρόλαβε, δεν βγήκε η μπάλα πλάγιο, συνέχεια όμως η μπάλα βγήκε out. Σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού, ο οποίος ήταν μπροστά ακριβώς στη φάση. Αρχικά την κράτησε την μπάλα από το πλάγιο εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά που έφυγε μετά λίγο το κοντρόλ και ο βοηθός υπέδειξε ότι βγήκε out. Παπαθανασίου θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 89 είμαστε πλέον. Άλλη μια αλλαγή ετοιμάζει ο Βόλος. Η τελευταία. Θα μπει ο Λεγκισί. Βγαίνει ο Μίγας και μπαίνει ο Λεγκισί. Ο οποίος παρά το περίεργο όνομα Έλληνας πρέπει να είναι, γιατί Διαμαντής βλέπω το μικρό. Συνέχεια στο παιχνίδι του Παπαθανασίου. Ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, το 90, να δούμε και τις καθυστερήσεις τις οποίες θα δείξει ο τέταρτος. Ο Άρης προηγείται πάντα 1-2. Παπαθανασίου για τον Γρόσδη, ο οποίος γεμίζει. Διώχνει την μπάλα ο Φρίντεκ. Σπαθεί ο Κουαμέξ από την περιοχή και δίζουν οι παίκτες του Βόλου. Και βγαίνουν τώρα μπροστά από τα αριστερά. Πίσω η μπάλα στον Γρόσδη και στον Τριανταφύλου. Κάτι αυτός πάντα την μπάλα στην κατοχή του. Θα την δώσει τώρα μπροστά στον Κύρκο. Η μπαλιά του, ο Μεντίλ θα κόψει με το κεφάλι. Τέσσερα θα το καθυστερήσουν, έχουν ξεκινήσει ήδη να μετρούν. Ο Ράτσις κέρδισε πολύ ωραία την μπάλα. Κουαμέ για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας και πάλι για τον Κουαμέ. Αυτός πίσω στον Φρίντεκ. Και αυτός ωραία για τον Τεχέρο. Ελευθέρωσε που έχει χώρο ο Ισπανός. Τεχέρο. Ράτσις. Μεντίλ. Καθυστέρησε ο Μεντίλ. Πίσω για τον Φρίντεκ. Και αυτός για τον Αφανασιάδη. Αφανασιάδης γεμίζει. Περνάει μπάλα από όλους. Την ελέγχει από Αφανασίου. Και δίνει με τα χέρια για τον Γρόσδη. Κόμπα για τον Τζόκα. Έχει χώρο τώρα ο Τζόκα, ανεβαίνει, κάνει και μια σέντρα, θα διώξει ο Τεχέρο. Μια κεφαλιά από το Ράτσιτς. Δεν έφυγε η μπάλα όμως μακριά. Κέρδισε και μια κόντρα εκεί παίχτες του Βόλου με τον Κύρκο. Μέσα στην περιοχή η πάσα, τώρα ένα σούτ, η μπάλα είναι κόρνερ. Πάνω στο Γένσεν κόντρα η μπάλα και κατέληξε κόρνερ για τον Βόλο. Το τρίτο στο παιχνίδι. Εκτελείται τώρα το corner με τον Λάμπρου από τα δεξιά για τον Βόλο. Εκτελείται, περνάει μπάλα, πέφτει ο Αθανασιάδης και διώχνει την μπάλα. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Αθανασιάδη, ο οποίος κρατάει το 1-2 για τον Άρη. Πλάγιο τώρα για τον Βόλο.
1: Ενώ ο Λεβαδιακός έχει μειώσει σε 1-2. Να πούμε. Στο
0: 90-2
1: με τον Ζέγκοβιτς, ναι.
0: Και έχει δώσει και 12 λεπτά καθυστερήσεις, μάλλον για εκείνη τη φάση.
1: Ναι, ναι, 12 λεπτά. Ναι.
0: Μέτρησε με τα 7 χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε τώρα μια σέντρα με στην περιοχή του Άρη. Μια κεφαλιά, η μπάλα πολύ ψηλά out από τον παίκτη του Βόλου. Εκεί έβαλε το κορμί του ο Ρόζ, δεν τον άφησε να πάρει εύκολα την κεφαλιά. Ο Ουρτάδο, η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά out. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Βόλος Άρης 1-2. Αθανασιάδης, έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Του ζητάει να πάει λίγο πιο πίσω ο Σιδηρόπουλος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αθανασιάδης γεμίζει. Πέρασε από όλους η μπάλα. Τρέχει ο Μωρόν εκεί να πιέσει. Γυρίζει ο Τριανταφύλου πίσω στον τερματοφύλακα του Βόλου και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τριανταφύλου. Πέρασε μια πάσα για τον Κόμπα. Κόβει ο Μεντίλ. Ήθελε να δώσει μπροστά για τον Κουαμέ. Η μπάλα πέρασε και κατέληξε πάλι στον Παπαθανασίου. Παπαθανασίου κάνει λάθος. Μάλλον έχει κρατάνει την μπάλα επέκτης του Βόλου εντός αγωνιστικού χώρου. Έξω την περιοχή τώρα ο Λάμπρου κάνει μια τρίπλα. Η μπαλιά του στο δεύτερο δοκάρι κατεβάζει ο Τζόκα. Προλαβαίνει εκεί ο Μεντίλ. Κόβει και απομακρύνει την μπάλα. Σφυρίζει για τελευταία φορά ο Σιδηρόπουλος. Τέλος του παιχνιδιού. Βόλος Άρης 1-2. Ενώ γίνει 2-2 το μάτς στη Λιβαδιά, ε.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι, αλλά και δεν έχει καμιά σημασία τώρα που τελείωσε το δικό μας.
2: Ναι, ναι, ναι. Και αν κερδίσει δηλαδή έχει καμιά σημασία.
1: Ο Νίκας σκόραρε 2-2
0: στο 90,2 και 90,4.
1: Και έχει και άλλα 8 λεπτά, ε. Δηλαδή...
0: Έτσι ακριβώς.
2: Λες να βάλει 3 γκολ στις καθυστερήσεις.
1: Όλα γίνονται.
0: Ο Άρης πάντως την πήρε τη νίκη.
1: Έτσι.
0: Έτσι έχει φτάσει πλέον στους 28 βαθμούς. Θα δούμε πόσο θα έχει η Λιβαδιά. 29 θα έχει τώρα με την ισοπαλία.
2: Αλλά είπαμε ότι και να κερδίσει το ίδιο είναι. Το
0: και
2: ίδιο.
0: Να κερδίσει ακόμα. Ο Άρης θέλει νίκη τελευταία αγωνιστική. Γιατί αν κερδίσει, παίρνει την ισοβαθμία αυτομάτως. Mm-hmm. Οι δύο ομάδες έχουν 3 ισοπαλίες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν ο Άρης κερδίσει, θα έχει και την ισοβαθμία. Ο Άρης έκανε τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Εντάξει, δεν είναι. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι πρώτη φορά που το καταφέρνει μέσα στη σεζόν. Όπως και το 3 στα 3 το έχει πετύχει για πρώτη φορά στη σεζόν. Mm-hmm. 6 και κάνει όλη τη χρονιά έτσι κι αλλιώς η ομάδα του Άρη. Είχε κάνει 6 νίκες, είχε βάλει 20 γκολ. Στα play-off είχε κάνει ήδη 4 νίκες και είχε βάλει 11 γκολ, νομίζω.
2: Ναι, τα λέει
0: όλα. Και θα μπορούσε να βάλει και άλλα 2 και 3 και 4 ναι. Με τις φάσεις που είχε. Κυρίως με τον Καντεβέρε, με τα 2
2: δεκάρια. Ναι, άλλα 2 γκολ θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει.
0: Άνετα. Πολύ άνετα. Θα μπορούσε η ομάδα του Άρη να τα έχει βάλει. Πάντως την πήρε τη νίκη 1-2. Πλέον μένει μια τελευταία αγωνιστική υποχρέωση. Την Κυριακή 5 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Λεβαδιακός. Και εκεί είπαμε ότι θα κρυθεί και το ποιος θα τερματίσει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Αυτά για την ώρα. Ωραία. Εδώ το Πανθεσσαλικό.
1: Θα βγεις από το Viber μετά στην ενδείξη τύπου.
0: Από το Viber, από το Viber.
1: Ωραία, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Έγινε Δημήτρη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Αυτό είναι ο Δημήτρης Σουάνλης. Ο Άρης κέρδισε με 1-2 μέσα στο Βόλο. Δικαιότατα νομίζω. Θα έπρεπε να κερδίσει και με 2 γκολ διαφορά.
2: Ναι, με διαφορά, οκ. Okay, δεν ήταν ας πούμε, δίκαιο το 1-2, αλλά ήταν σίγουρα δίκαιη η νίκη. Οκ, okay.
1: Okay, ήρθε η νίκη. Μέχρι να έρθει η συνέντευξη τύπου, να περιμένουμε μπας και ακούσουμε τι θα πει στο συνδρομητικό Μιχάλης Γρηγοριού.
2: Δίκαιο έχεις.
1: Να ξεκινήσουμε από.
2: Δεν μπορούσε πάντως να σκοράρει και ο Βόλος. Βλέπουμε εδώ μια φάση που τη βγάζει ο Αθανάσης εντυπωσιακά, ναι, ενώ το σκορ είναι στο 1-2.
1: Και στο τέλος το γύρισμα που κοντράρει στο Γένισεν και βγαίνει.
2: Σωστό, σωστό. Είχε κάποιες προϋποθέσεις. Α, έχουμε Γρηγορίου.
3: Τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Κρατάτε τους ποδοσφαιριστές σε γρήγορση και πλέον φουλάρετε για την πέμπτη θέση, τη θέση γοήτρου.
4: Ναι, το είπαμε από την αρχή ότι θέλουμε την πέμπτη θέση. Ανεξάρτητα από την έκβαση η οποία είχε πέμπτη θέση, το ότι δεν πλέον οδηγεί στην Ευρώπη μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη. Αλλά όταν ήρθαμε, ενώ φαινομενικά ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, είπαμε ότι ο μόνος στόχος είναι αυτός. Και εννοείται ότι ήταν ο μόνος στόχος που ήταν εφικτός για τον Άρη αυτός και θα τον κυνηγούσαμε. Και νομίζω ότι τα παιδιά πραγματικά, γιατί είναι δύσκολο αυτή την εποχή να μπορέσεις να τους κρατήσεις με κίνητρο, με καθημερινότητα, με δουλειά, να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό στον αγωνιστικό χώρο και να μπορούν και να σκοράρουν πλέον και αρκετές φορές, και τους δίνουν συγχαρητήρια. Και θέλουμε, εννοείται, και την νίκη την Κυριακή για να κλείσουμε αισίως αυτή την χρονιά, τουλάχιστον από την ημέρα που είμαι εγώ εδώ. Ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια τα παιδιά.
5: Τους δώσατε κίνητρο ακόμα και όταν δεν είχε νόημα η πέμπτη θέση. Ο Άρης Κοντάρη καταρρυπάς στα play-offs για τις θέσεις 5-8. Τι είχε η ομάδα σε αυτά τα 11 δευτερόλεπτα για να πάρει ξανά το προβάδισμα και να κρατήσει την νίκη μέχρι το τέλος?
4: Έχω την εντύπωση ότι βάσει ευκαιριών είχαμε πολλές ευκαιρίες. Ένα ανοιχτό παιχνίδι και η ομάδα του Βόλου χωρίς σκοπιμότητες, πολύ καλή ομάδα, στο να μπορέσει να διεξαχθεί ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Νομίζω ότι είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και από το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο, και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και περισσότερα γκολ, όπως και η ομάδα του Βόλου ίσως να είχε μπορέσει να σκοράρει και άλλο γκολ. Είναι η αγωνιστική ταυτότητα που θέλουμε να έχουμε, ότι οπωσδήποτε, όπως και να κυλήσει ένα παιχνίδι, εμείς θέλουμε την νίκη. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, μόνο για την νίκη. Άρα το γεγονός ότι σοφαριστήκαμε και αμέσως τα παιδιά αντέδρασαν είναι κάτι πάρα πολύ θετικό σε αυτό το οποίο θέλουμε, έστω και τώρα και από την ημέρα που είμαστε, να περάσουμε στην ομάδα.
5: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ.
1: Αυτά λοιπόν. Αυτά από το Άρη, αυτά από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Τα είπε ό,τι ήταν να πει και περιμένουμε εμείς να τον ακούσουμε. Θα πήγε συνέντευξη τύπου στο Δημήτριο Σανλή και στους λοιπούς δημοσιογράφους που θα βρίσκονται εκεί πέρα. Ο Δημήτρης από την Καλαμαριά, απέντης κερκίδες στο πέτρελο φαίνουν τα σπασμένα καρεκλάκια των διπλανών οικογενειάρχων από τον τελικό. Ο Δήμαρχος τα είδε. Δεν νομίζω ο Δήμαρχος να έχει θέμα να σπάσουν τα καρεκλάκια συγκεκριμένη.
2: Μια τιμωρία υποτίθεται τη φάγαν, αλλά τώρα οκ. Okay.
1: Ο Μπέος θα έχει κάποιο θέμα, θα τους αφήσει. Δηλαδή δεν θα τους ξαναφήσει να μπουν, φαντάζομαι.
2: Δεν μπορεί να την πληρώσουν.
1: Α, ναι, φαίνεται, αφού είναι και καλοί άνθρωποι κατά βάθος. Αφού είναι και καλοί άνθρωποι. Ο Κώστας για τα χέρια και για νιώτα κράζει. Ήταν πολύ καλός ο Γιαννιώτα σήμερα.
2: Ναι, ούτε έκανε κάποιες λάθος πάσεις, αλλά γενικά ήταν πολύ καλός. Ο τυχερό του ήταν κακός και σήμερα.
1: Ο Ανδρέας, ο Πανόπουλος τον 96 είχε πολλά δοκάρια και πέσαμε στη Β'. Δεν την είχα αυτή η γνώση. Οκ, Πανόπουλος τον 96, μάλιστα. Δεν την είχα αυτή η γνώση. Ο Γιάννης, ποιος είναι ο αρχηγός μας σήμερα? Ο Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς ήταν ο αρχηγός μας σήμερα. Ο Κωστής, σε 11 δευτερόλεπτα απαντήσαμε στον γκολ του Βόλου. Ναι, ναι. Απ' τη σέντρα κατευθείαν. Μία πάσα, ένα γύρισμα και ένα αυτόν γκολ. Ο Σωτήρης λέει Βοριαζίδη, παιδιά, όχι Γαλανόπουλο. Ναι, θα μπορούσε να βάλει και τον Βοριαζίδη.
2: Αυτός δεν μπορεί να παίξει στον τελικό K19.
1: Δεν νομίζω ότι είναι K19 ο Βοριαζίδης.
2: Δεν είναι, δεν θυμάμαι πόσο χρονών είναι, οκ.
1: Δεν νομίζω ότι τον πιάνει.
2: Ναι, μπορεί να είναι πιο μεγάλος, οκ.
1: Ναι, ναι. Αλλιώς σίγουρα θα ήταν.
2: Ναι, αλλιώς γιατί τον έβαλε και εγώ δεν θα μου πει να τον βάλει. Τέλος
1: πάντων. Ναι, εννοείται. Και δεν ξέρω και ποια θα είναι εκεί η εξέλιξη της συνεργασίας Άρη Γαλανόπουλου. Είναι αλήθεια, δεν έχει ακούσει τίποτα, δεν έχω ιδέα πραγματικά.
2: Πόσο χρόνο είναι το συμβόλαιο, δεν θυμάμαι.
1: Ο Γιώργος, τα γεράμα του Σιδρόπουλου, αυτή που έκοψε τη φάση, λες. Ο Γιάννης, αλλαγή.
2: Αμνησία, έτσι. Γεροντική άνοιβα.
1: Ναι, φέτος άμυνα χάρτινη. Οκ, okay. Εντάξει, η άμυνα έχει θεματάκια. Ο Κώστας, μιλάμε έτσι για τρύπα σαν τον Τεχέρο που χάνει αρχικά τον παίκτη που δίνει ασίστ στο Λάμπρου, δεν έχει περάσει ξανά. Βασιλιά του Δοκαριού, Καντεβέρ, επέστρεψε. Νέο καημένο, σήμερα ήταν πολύ άτυχος. Σήμερα ήταν πολύ άτυχος. Ο Τεχέρο είναι ένα μπακ που το θεωρώ τουλάχιστον.
2: Και να σου πω κάτι, δίπλα του ήταν ο Σούντμπρεκ ή ήταν ο Ρόζ δίπλα του?
1: Ο Σούντμπρεκ νομίζω ήταν. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρο, ήταν ο Σούντμπερκ ή ο Ρόζ, δεν ξέρω.
2: Πάντως στην άμυνα, okay, οι δύο από τους τέσσερις αμυντικούς ήταν ο Σούντμπερκ και ο Τεχέρο.
1: Ναι.
2: Που καταλαβαίνουμε όλοι μεταξύ. Εντάξει, δεν είναι κακό να το παραδεχτούμε. Χαμηλή ποιότητα και δυναμική και ιδιαίτερα αρκετά χαμηλή. Δεν είναι παίκτη που θέλουμε στον Άρη. Όπως σου είπα, ό,τι κάνει σαν αλλαγή.
1: Δίπλα, δίπλα στον Τεχέρο, α το παιχνίδι, λες τη φάση του γκολ.
2: Παιχνίδι.
1: Στο παιχνίδι έπαιζε, ξεκίνησε ο Σούντμπερκ δίπλα και μετά κατά το 60 τόσο 70 πήγε ο Ρόουζ δεξί στόπερ. Άρα ξεκίνησε δεξί στόπερ ο Σούντμπερκ.
2: Ναι, ναι. Πολύ χαμηλή ποιότητα δυναμική αυτή η άμυνα.
1: Δηλαδή, όντω ο Ρόουζ φαινόταν ω ένα πολύ καλό στόπερ μπροστά του. Δηλαδή, φαινόταν.
2: Ναι, ναι, ναι. Απλά ακόμα και δίπλα να μην έπαιζε. Ενώ οι δύο από του τέσσερι όταν είναι αυτοί. Είναι λογικό να μην είσαι καλό στην άμυνα. Δηλαδή, χαμηλή ποιότητα παίκτη. Τέλο πάντων, ελπίζω με τον χρόνο να κάνουμε μεταγραφέ και να μην χρειάζεται να μπαίνουν αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
2: Για τον Άρη να μπαίνουν πολύ αναπληρωματικά. Κυρίω ότι χέρι γιατί ο Σούπερ είναι και ιδανικό, δεν νομίζω να δώσουμε και λεφτά γι' αυτόν. Τέλο πάντων.
1: Ελπίζω όχι. Εδώ ο φίλο ο Κιάννη μα λέει το γύρισε Λιβαδιά. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. 3-2. Ποτέ μην υποτιμά τον Κομπότη όταν χάνει 0-2 στο ημίχρονο.
2: 3-0 και τα 3 γκολ στο 90 και μετά.
1: 90-2, 90-4, 90-10.
2: Εντυπωσιακό. 3 γκολ. Δηλαδή, για μένα το Όφη τι έπαθε μετά το 90. Δηλαδή, το κρατούσε μέχρι το 90 με 10 και μετά έβαλε 3 γκολ ο Λεβαδιακός.
1: Ας μην το σχολιάσουμε παραπάνω. Να, και ο Ιωάννης αυτό λέει: μύρισε Ελλάδα στο Λεβαδιακό Όφη να τροπεί με 3 γκολ στο 92, 94 και 100. Αν ο τελικός κυπέλλου γίνεται πριν, δίνει μετά πάτημα, εντάξει. Αν δεν γίνεται στο τέλος. Okay.
2: Ναι.
1: Ο Παρασκευάς μεγάλη παικτάρα, ο Ράτσιτς. Ναι, είναι εξαιρετικός.
2: Ναι.
1: Εξαιρετικός. Ο Ράτσιτς για ακόμη μια φορά και τις μεταβιβάσεις του. Ο Μιχάλης χειρότερη φετινή μεταγραφή με διαφορά είναι ο Μπουσουαίντ. Δεν ξέρω αν είναι χειρότερη. Δεν ξέρω αν είναι χειρότερη.
2: Η αλήθεια είναι υπάρχουν άλλοι δύο στο μυαλό. Η αλήθεια είναι ας πούμε, και ο Μπουσουαίντ και ο Τεχέρα τον ανταγωνίζονται νομίζω και οι δύο ναι. Πολύ άξια πιστεύω.
1: Ράτσιτς και Γκαρέλη ο Κώστας πολλά κιλά μπάλα. Πολλά κιλά μπάλα, όντως.
2: Ο Γκαρέ έδειξε σήμερα ότι πάλι πρέπει να μείνει οπωσδήποτε του χρόνου.
1: Ναι, εννοείται πρέπει να μείνει ο Γκαρέ. Είπαμε, έχουμε έναν ψιλοκορμό. Ελπίζω να τον κρατήσουμε έστω και σαν εναλλακτικές λύσεις. Και ο Γκαρέ και ο Ντουντού για μένα πρέπει να μείνουν σαν εξτρέμ. Ο Γκαρέ έχει ένα παραπάνω ρόλο. Ναι.
2: Ναι, αυτό ο Γκαρέ μου δείχνει.
1: Είναι πιο καλό.
2: Μπορεί ακόμα και βασικό. Δηλαδή...
1: Σε κάποια μάτια, ναι, παιδιά, τηλεφωνικές γραμμές δεν θα πάρουμε εμείς.
2: Δηλαδή δεν είναι ότι απαραίτητα για αλλαγή. Μπορεί και ο Ράτσιτς εννοείται βασικό, απλά ο Γκαρέ μπορεί και. Μπορεί και βασικό στο
1: ναι,
2: Καρέ.
1: Είναι... Έχει κάποιου παίκτε που μπορούν να. Γιατί συμφωνώ με τον Καρέ, έχει κάποιου παίκτε που μπορούν να κουβαλήσουν βάρο που δεν το περίμενε φέτο που ναι. Μιλούσαμε το Γενάρη-Φλεβάρι.
2: Να το Ράσιτς τον έχει του χρόνου σίγουρα, τον Καρέ δεν τον έχει σίγουρα γιατί είναι δανεικό. Οπότε θα πρέπει εκεί η ΠΑΕ να κάνει την προσπάθειά τη να τον κρατήσει. Δηλαδή, οκ, okay, βρήκαμε έναν παίκτη που τέλος τουλάχιστον είναι ικανοποιητικό και είναι καλό, δηλαδή κρατήστε τον. Τι να πω άλλο.
1: Και πάρει κι άλλο ένα εξτρέμ να έχει βασικό. Εννοείται. Και δύο εξτρέμ θα πάρει, απλά πάρει και έναν βασικό. Δηλαδή, κάνε την υπέρβαση του ένα εξτρέμ, δηλαδή, Βήμαρτον.
2: Και να δουν και λίγο την περίπτωση του Μπουσέιτ, τι είδου παίκτη είναι, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει του χρόνου. Ενώ αν,
1: δεν έχω ιδέα,
2: αν είναι παίκτη ο οποίο μπορεί να έχει ρόλο στην ομάδα του Μπουσέιτ. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο σε μένα.
1: Αν έχει και Γκαρέ και Ντουντού, μετά θα πάρει κι άλλου δύο, θα έχει και Μπουσέιτ για πέντε, πιο πιθανό να έχει έναν Έλληνα.
2: Αυτό σου λέω. Είναι καλύτερα να
1: ο
2: δεν ξέρω αν μπορεί
1: λέει
2: να
1: αυτό που θέλω να πω κι εγώ ότι ο Γκαρέ έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο, ναι, και εγώ θα ήμουν για 1,5 χρόνο τον πήραμε βασικό. Μέχρι το Δεκέμβριο δηλαδή τον πήραμε βασικό.
2: Μα ναι, σωστά, ναι. Αλλά ναι, οκ, okay, θα πάντα το σκεφτούν.
1: Παραμονή Τιτάνα Γρηγορίου, γκράφτη από τζίρα την καινούργια λέξη που μάθαμε φέτος γόητρο. Ναι. Οκ, okay, εντάξει, δεν μπορώ να διαβάσω παραπάνω. Για τους άλλους μισογράφους του Άρη, ο Γιάννης λέει για το Γιαννιώτα. Πολύ καλά σχόλια, ναι, προφανώς.
2: Καλώς ήταν ο Γιαννιώτης.
1: Ο Λάζαρος με τον Άρη δεν βαριέσαι ποτέ. Είχε να βάλει πάνω από ένα γκολ ένα χρόνο και έχει 4 αγώνες σε ρίπ. Μιλάζει δίγκολα και τρίγκολα, τι να πω. Εντάξει, είναι όμως πιο ανοιχτά παιχνίδια και λογικό. Και ψυχολογικό κιόλα μετά από ένα σημείο. Okay.
2: Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες τις προηγούμενα μάτσες δεν είχαμε κάνει. Είχαμε κάνει μια φορά δύο σερήνικες και τώρα κάναμε 4 σερήνικες. Εντάξει, είναι καθόλου τυχαίο. Okay, τι να λέμε τώρα.
1: Ναι. Ο Νίκος, καλησπέρα. Μόλις τελείωσε το μάτς με νίκη του Άρη, έβαλε μετά δύο γκολ Λεβαδιακός. Τυχαίο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι όμως.
1: Δεν τώρα, μπορούμε τίποτα.
2: Μόνο και αν το δει συγκεκριμένα το μάτς, πάντως βαθμολογικά δεν επηρεάζει καθόλου. Γιατί. Εμείς πάλι πρέπει να κερδίσουμε τον Λοβέκο και να είχαν ο Λιβερακός να κερδίσουμε τον Λοβέκο μετά και να κέρδιζε, οπότε το ίδιο πράγμα είναι.
1: Έχει λίγο πλάκα.
2: Είναι λίγο περίεργο. Okay.

0: Ο Δημήτρης Οράσης έχει τρομερή ποιότητα. Μπουσαίτε, χαίρομαι. Ντίλ, Φρέντι, Γκαλνόπουλο, Σούντμπεργκ, Ρόζ. Να φύγουν, δεν θα το πω. Ευγενικά πρέπει να μείνουν Γκαρέ, Καντεβέρε για αλλαγή, Κουαμέ για αλλαγή, Ντουντούφα, Μπιάνο, Θανασιάδης, Διούδης. Ας μείνουν αυτοί, εγώ και το Μεντίλ θα.
1: Τόσο γρήγορα που τους πες, τα χάσα λίγο. Τόσο γρήγορα
0: λοιπόν,
1: που τα πεις.
0: Μπουσαίτ, χαίρομαι, Ντίλ, Φρίντε, Γκαλανόπουλο, Σούντμπεργκ και Ρόζ λέει να φύγουν. Νομίζω ο Μεντίλ μπορεί να σταθεί.
1: Και εγώ μόνο από αυτούς, μόνο το Μεντίλ νομίζω θα κρατούσα. Σαν δεύτερο.
0: Ναι. Ή έστω με ένα εισάξιο αριστερό μπάκα μπορεί να βρει καλύτερο μακάρι. Πρέπει να μείνουν Γκαρέ, Καντεβέρε και Κουαμέ για αλλαγή. Ναι.
1: Ο Γκαρέ μπορεί και βασικό στα πω. Αλλά οκ, Καντεβέρε και Κουαμέ, αν του έχει αλλαγή θα ήταν τέλειο.
0: Να δούμε γιατί και αυτά τα παιχνίδια όμω είναι ανοιχτά. Να δούμε
1: ναι, αλλά και πριν τα ανοιχτά είδε τον Γκαρέ.
0: Πόσο?
1: Τον είδε. Ξεχώρισε πάλι.
0: Ναι, είναι μικρό το δείγμα.
1: Ναι, αλλά ξεχώρισε και εκεί.
0: Ναι, είναι μικρό το δείγμα για να πει ότι είναι βασικό εξτρέμ.
1: Δείχνει την ποιότητα των
0: παιχνιδιών. Ναι, μου τη δείχνει, αλλά είναι μικρό το δείγμα για να βάζει. Καλά, στον Άρη το βασικό και το αλλαγή έχει ξεκινήσει.
1: Εντάξει, αυτό μου δείχνει εμένα.
0: Θα έχει τραυματισμού και τέτοια. Μα δεν υπάρχει στον Άρη, ειδικά για βασικό και αλλαγή, τόσου τραυματισμού που έχουμε. Λε και μα βγουν οι μεταγραφέ που θα πάρουμε.
1: Εντάξει, βρε, σου λέω. Εντάξει, μπορούσα να το πει όμω και πάλι. Μπορούσα να πει αν θε έναν βασικό ή όχι.
0: Δεν θα πα να πάρει ένα βαρβάτο εξτρέμε εκεί.
1: Ναι, πολύ καλό, ναι.
0: Άρα. Τι
1: σου λέω ότι. Okay, ακόμα και να μην σου βγει, μια χαρά στέκει με Γκαρέ ως βασικό αυτό. Εννοώ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αν δεν σου βγει, δεν είναι ότι θα έχει μετά τον Μπουσαίτ και θα κλέμει, θα έχει τον Δόνο και να περιμένει πότε θα παίξει. Θα έχει τον Γκαρέ και θα είσαι ήσυχο. Αυτό
0: ναι,
1: εννοώ.
0: Ναι. Ο Κώστας, ο Άρης είναι ο κλασικό τύπο που κλείνει ραντεβού μαζί του. Π.χ. στις 5 και αυτό 5 βγαίνει από τον μπάνιο και μετά στον δρόμο πάει με 200. Τι πα με 200 τώρα, φοράει έτσι κι αλλιώ. Μην πηγαίνετε με 200. Ο Γιάννης κρατάς Αθανασιάδη, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Μεντίλ, Ράτσιτς, Χόγκλα, Βουριαζίδη, Γκαρέ, Ντουντού, Γιαννιώτα και Σέντερ Φόρ και βλέπουμε. Και Σέντερ Φόρ βλέπουμε. Ναι. Οκ, okay, ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει για μετά Φόρ, είναι περίεργο το οποίο.
1: Αυτή η ομάδα. Ναι. Τι το λες αυτό.
0: Γιατί έχει ήδη δύο Φόρ, θα πας να πάρεις και τρίτο, Μωρόν τι θα γίνει, δεν ξέρουμε. Να δούμε.
1: Να, αυτό με Μωρόν είναι κυριολεκτικά ερωτηματικό.
0: Ναι, να δούμε. Αυτή η ομάδα πήρε κύπελο τραβήξεων. Ναι, εντάξει. Αλλιώς όταν κατακτάς το κύπελο και μετά είσαι άδειος, παιδιά, νομίζω είναι πάρα πολύ λογικό αυτό. Είναι πάρα πολύ λογικό.
1: Και επειδή πήρε το κύπελο, δεν σημαίνει ότι ήταν ένα μαδάρι το ίδιο, ήταν και πριν πάρει το κύπελο. Ναι. Ένα μάτς ήταν το τελικό, και έμεινε το.
0: Ναι, 100%.
1: Εντάξει, και το να του απευθεώνει και να του κράζει δεν είναι σωστό. Okay. Είναι η ομάδα που είναι όλη τη χρονιά.
0: Είναι
1: δεν κρίνεται από το κύπελο εννοώ.
0: Ναι. Να νομίζετε πως δεν κρίνεται το Κύπρο, γιατί είναι κάτι που μπορεί να τύχει σε μία ομάδα.
1: Θα δώσουμε το μάτς Λεβαδιά, έλξε.
0: Ναι, 3-2. Να κάνει δύο καλά 90 λεπτά και να πάρει το κύπελο. Ρε, τι λέτε, ποιον να κρατήσει και ποιον όχι. Εδώ ο Αθανασιάδης κάθε παιχνίδι σου λέει: κοίτα εδώ, κοίτα με βγάζουμε πάντως και άλλο του κάνει μείωση. Ο Αθανασιάδης είναι σπέξ που θέλουμε να κρατήσουμε. Εννοείται. Τώρα είναι τα μηνύματα, έτσι γι' αυτό σίγουρα σε κάποια εκπομπή θα το συζητήσουμε ή στο Δευτέρα βράδυ θα το συζητήσουμε αρκετά.
1: Σωστό, γιατί Δευτέρα βράδυ θα έχει και δαγιώσει και το πρωτάθλημα. Δεν θα έχουμε άλλο μάτς. Έχει τελειώσει η σεζόν δηλαδή ολόκληρη. Θα πάνε παίξει διακοπές. Οπότε ναι, θα είναι μια επίκαιρη όντως συζήτηση.
0: Και... απλά και ξέρεις τώρα και πιο αργά θα ξεκινήσει το καλοκαίρι προετοιμασία. Οπότε ναι. Θα συζητάμε μετά. Θα έχουμε και μπάσκετ να δούμε με τι θα πάμε. Ελπίζω να έχουμε κάτι καλό να πούμε και τον μπάσκετ το βράδυ τη Δευτέρα. Ο Δημήτρης ψάχνει βασικό φόρμα αλλαγές. Καντεβέρε, Κουαμέ, Ράτσι, Τσακλώνει το Σεντεκάδα. Όλα τα λεφτά για τρία εξτρέμ. Τρία εξτρέμ λες, οι δύο βασικοί. Εγώ θα έλεγα δύο εξτρέμ. Ποια είναι για βασική και οι δύο. Ένα εξάρι μηχανάκι, συμφωνώ. Και ένα δεκαράκι, σε παρένθεση Φορτούνης. Okay, ένα δεκαράκι.
1: Ένα δεκαρί θες
0: σίγουρα.
1: Δεν μπορείς να έχεις πάντα τον Γιάννη για όλα.
0: Όχι, πρέπει να έχεις ένα δεκαρί.
1: Να έχεις ένα καθαρό δεκάρι. Και ένα καθαρό δεκάρι.
0: Και το, ναι,
1: που να είναι και. Να μην είναι 5-6 θέσεις. Να είναι δεκάρι.
0: Ψάχνεις τρία στόπερ, δύο βασικοί, Φαμπιάνο Πάγκο. Ναι, ψάχνεις τρία στόπερ.
1: Θα ήταν τέλειο. Να έχεις.
0: Αλλά. Ξέχασες τι θα γίνει στον μπακ. Δεξί μπακ 100% ψάχνεις, έτσι.
1: Με τεχέρο λες.
0: Αριστερό. Αριστερό μπακ με το χέρο. Όχι, δεξί μπακ είναι. Ναι, δεν ψάχνει δεξί μπακ, ξέρει το χέρο.
1: Τεχέρο Φρίντεκ εκεί.
0: Φρίντεκ Μεντίλ είναι η πλευρά. Α, συγγνώμη. Τεχέρο Φαντιγκά. Μα το Φαντιγκά θέλει ένα ακόμη να κάνει δίδυμο του Φαντιγκά. Γιατί
1: ναι.
0: Εκτό αν θα κρατούσε το χέρο για ακόμη μια χρονιά.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά πιστεύω ότι θα μείνει ω εναλλακτική.
0: Γιατί, ναι, μπορεί να το κάνουμε.
1: Ξέρετε,
0: ναι.
1: Επειδή είναι αλλαγή, πιστεύω ότι θα δώσουμε βάρο αυτό στο να λύσουμε το συμβόλαιό του. Αλλά εντάξει, εγώ δεν θα τον κρατούσα, αλλά οκ. Πιστεύω ότι θα μείνει, δηλαδή μπορεί, υπάρχει περίπτωση.
0: Ο Λάζαρος ερώτησε ακόμα ο Παδόπουλος είναι το κελεπούρι που το έχουμε βάλει στο μάτι το μεγάλο αυτόν προπονητή, τον αμορφωτή, τον ομορφόπεδο. Ευτυχώς που ο χρόνος βάζει τον καθένα στη θέση του. Είναι πολύ καλός προπονητής ο Παδόπουλος. Απλά βιαζόμαστε να κρίνουμε γιατί και εμείς πόσο off πήρε το κύπελο και θυμάμαι εδώ γινόταν μια εβδομάδα εκπομπές και συζητούσαμε, ας πούμε, γράφανε ακροατές μηνύματα ότι οι παιχταράδες του off και ο Κόντις και οκ. Και τον Παδόπουλο, παιδιά, το ίδιο είναι πολύ καλός προπονητής. Όντως
1: για τον χρόνο, αν.
0: Απλά ναι, δεν είναι
1: πολύ καλός. Αν βγει πέμπτος ή κάνει μια πορεία για πέμπτη θέση. Ναι. Θα λέμε, OK, προπονητή του Πανετολικού, Αναστασίου, δείξε ποιο είναι, προπονητάρα είναι και έτσι θα λέμε.
0: Ο Γιάννης είναι 970 χιλιάρικα λίγο. Δεν νομίζω να παίρνει 970 χιλιάρικα ο Γιάννης πάντω.
1: Κάπου τόσο πρέπει να παίρνουν κάτι βέβαιο.
0: Ναι, ναι, και ο Πέρεθ. Τέλος πάντων, πάμε στο Δημήτριο Σανλή για τη συνέντευξη τύπου του Μιχάλη Γρηγορίου.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Έρχεται ο προπονητή του Άρη. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις του για το σημερινό παιχνίδι. Συνέντευξη τύπου.
3: Τι κάνεις?
4: Γεια σας.
5: Γεια σας.
2: Παίρνει τη θέση του προπονητή του Άρη. Αφήνω και εγώ για να ακούσουμε τις δηλώσεις.

Καλησπέρα. Ήρθαμε σήμερα αντιμετωπίζοντας συνομιλία.

0: από την πλευρά της βοήθησε για να γίνει ένα, θεωρώ, ωραίο παιχνίδι με αρκετές φάσεις και με 3 γκολ. Το ζητούμενο για εμάς είναι, το είχα πει από την πρώτη μέρα που ήρθα, άσχετα το πόσο εφικτό φαινόταν τότε ή όχι, το να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την πέμπτη θέση. Το ότι στην πορεία η πέμπτη θέση δεν θα οδηγήσει σε ευρωπαϊκό εισιτήριο λόγω της κατάρτισης του τροπαίου από τον Όφη είναι κάτι το οποίο προφανώς και δεν το είχαμε στο μυαλό μας, αλλά δεν ήταν και ότι μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εμείς συνεχίσαμε, συνεχίζουμε και με και την τελευταία αγωνιστική θέλουμε να κλείσουμε καταπτώντας αυτό τον φαινομενικά πάρα πολύ δύσκολο στόχο όταν είχα έρθει. Επαναλαμβάνω, η χρονιά δεν μπορεί να μιλάει κανένας ότι δεν είναι αποτυχημένη για τον Άρη, εφόσον δεν έχει κατακτηθεί κάποιος στόχος. Αλλά από εκεί πέρα, από την πλευρά που μας αναλογεί εμάς, εμένα, από την ημέρα που έχουμε έρθει, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, όπως αρμόζει στην ιστορία και τη φανέλα και στο λαό του Άρη, το έχω τονίσει πάμπολες φορές μέχρι τώρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί πραγματικά λίγες εβδομάδες, λίγες μέρες πριν τελειώσει η αγωνιστική περίοδο και έχοντας ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς η αγωνιστική περίοδο για αυτά τα παιδιά, αντιλαμβάνω ότι την κατάσταση, η καθημερινότητα προφανώς και είναι αυτή που μας οδηγεί εδώ, ανταποκρίνονται στο να έχουν κίνητρο μέχρι και το τελευταίο λεπτό του πρωταθλήματος και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Και θεωρώ ότι το ίδιο θα κάνουμε και την Κυριακή για να τελειώσει αυτή η χρονιά, επαναλαμβάνω, όπως πρέπει. Αυτά.
1: Ερωτήσεις. Κόουτς, έχουμε κάτι τρόπο το Σόλμπεργκ?
0: Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα εκτίμηση, γιατί θεωρώ ότι, αν το είδα καλά στο replay, νομίζω ότι χτύπησε μόνος σε αυτή τη φάση. Ζήτησε αλλαγή. Έχουμε και τον Φαμπιάνο, βέβαια, ο οποίος είναι εκτός σίγουρα και για την Κυριακή, όπως ενημερώθηκα το πρωί από τη μαθητική που έκανε. Άρα θα πρέπει να βρούμε λύση όσον αφορά το κομμάτι του στόπερ για την Κυριακή, αλλά θα δούμε κιόλας, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ο Σούντερ θα λείπει την Κυριακή.
1: Προσέβαλατε στο σενάριο της ερευνής παραμονής και την όταν βγάλει πέρα από
0: του. Είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί μετά το πέρας του πρωταθλήματος. Προφανώς και υφίσταται σαν ενδεχόμενο. Από εκεί πέρα είναι θέμα της διοίκησης και το να μπορέσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε για αρκετά θέματα στο κομμάτι αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Απάντησε στο τέλος και σε ερώτημα, ναι, για το μέλλον. Ναι. Είπε, υφίσταται ως ενδεχόμενο, είπε.
3: Ήταν υπάρχει στα σενάρια, τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, αλλά υπάρχει στα σενάρια νομίζω.
2: Δεν το απέκλεισε.
3: Ναι.
2: Δηλαδή. Εντάξει, νομίζω δεν θα μπορούσε να το αποκλείσει κιόλας. Δεν είναι κάτι.
4: Γιατί θα πει, δεν πρόκειται να
2: μείνει. 100% από το δικό του χέρι.
3: Ισχύει.
2: Να πω ότι είχε έρθει και η σύζυγός του και τα τρία παιδιά του. Καθώς μιλούσε από τη Λάρισα ο Μιχάλης Γρηγορίου.
3: Σωστά. Οπότε
2: είχαν έρθει και εδώ και τον παρακολούθησαν να δω και τα πιτσιρίκια.
3: Πήρε και την νίκη.
2: Και η κόρη του.
3: Πήρε και την νίκη.
2: Είχαν έρθει για να τον δουν τον παπά του. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τώρα ο Γρηγορίου αυτό που μπορούσε. Νομίζω το έχει κάνει. Τον έφερε η ομάδα για να. Προσπαθήσει να παλέψει για την πέμπτη θέση. Παλεύει ακόμα τελευταία αγωνιστική. Έτσι. Την Κυριακή ο Άρης είναι μέσα.
3: Υπό συνθήκες θα ήταν παιχνίδι Ευρώπης αυτό. Ναι.
2: Θα ήταν παιχνίδι Ευρώπης. Όντως δεν είναι όμως.
4: Τελικά κέρδισε και ο Λεβαδιακός.
3: Ναι.
2: Αυτό πάλι.
3: Αυτό, ναι. Ναι, αυτό πάλι.
4: Τρία γκολ στις καθυστερήσεις.
2: Νομίζω ότι η καθυστέρηση στην εξέταση του γκολ έγινε για αυτό το λόγο. Για να έχουμε χρόνο μπροστά μας να δούμε το τι και το πώς.
3: Ο Κόντης είπε ότι ο τελικός πρέπει να γίνεται μετά. Τελικό κυπέλλου, καλό είναι να γίνεται στο τέλος. Τι να πω.
2: Έκαλα, φυσικά.
3: Από εκεί πέρα.
2: Λοιπόν, ωραία. Αυτά από τον Βόλο. Άγινε, και από μένα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά, Δημήτρη.
3: Ο Δημήτρης Σανλής. Ακούστηκε τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ήταν στο Βόλο. Θα τον ξανακούσετε.
4: Mm-hmm.
3: Το ακούστηκε αύριο προφανώς. Και μεθαύριο θα τον ακούσετε που θα μεταδώσει τον τελικό της K19.
4: Από το αυτά ήταν λοιπόν και τελείωσε και πρώτη-τελευταία αγωνιστική.
3: Τελείωσε και πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Βαδίζουμε
4: στην τελευταία.
3: Σιγά-σιγά.

0: προς το τέλος, προς το καλοκαιράκι. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο έχουν να δουν τα ματάκια μας, γιατί στον Άρη εντυπωσιακά γίνονται και μέσα στη χρονιά, αλλά όταν είσαι Άρης δεν βαριέσαι ποτέ και γίνονται πολλές φορές και όταν τελειώσει η χρονιά τα εντυπωσιακά αυτά που βλέπουμε στον Άρη. Ελπίζουμε τουλάχιστον αν είναι κάτι να έχουμε θετικές εξελίξεις. Ο Λάζαρος, το έχουμε ξαναπεί, ότι θα είναι μοναδική χρονιά που ο Κάρι θα πάρει 15 παίκτες και θα λέμε φέρε κι άλλους αν έχει λεφτά να κάνει μεταγραφές. Α, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν θα ήθελα. Ο Δημήτρης λέει: συμφωνώ. Δύο δεξιά μπακ θα έπαιρνε αυτό τον Όφη που είναι τραυματίας στο Γκονζάλης. Ενώ όχι δύο δεξιά μπακ, ένα. Ένα. Ο Φαντικά είναι πολύ καλός.
1: Ναι, ο Φαντικά και βασικός μπορεί να είναι. Εμένα αυτό μου έχει λήξει. Είναι εξαιρετικός
0: που Φαντικά. Είμαι σχεδόν σίγουρος του Γρηγορίου θα μείνει, ειδικά αν πάρει τον Κομπότη, αν γυρίσει του Λεβαδιακού.
1: Για Γκονζάλης το ακούω.
0: Πολύ καλός παίκτης. Το ακούω. Ναι, ναι. Θα τον ήθελα ιδανικά. Mm-hmm. Εννοείται.
1: Αλλά αν έχει συμβόλαιο, πολύ... δεν νομίζω ότι πρακτικά και Όφη να συνεργαστεί με εμάς δηλαδή.
0: Είδαμε και με τον Καραχάλιο το καλοκαίρι, δεν ήταν πολύ εύκολο.
1: Όφη δεν είναι μια ομάδα που θα συνεργαστεί με σένα και θα τον δώσει εύκολα. Υπάρχει άλλη ομάδα εδώ στην πόλη που μπορεί να τον δώσει πανεύκολα.
0: Πολύ πιο εύκολα, ισχύει.
1: Σε εμάς δεν πρόκειται να τον δώσει. Οπότε μόνο αν έμενε ελεύθερος, αλλά δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Ισχύει μόνο αυτό. Εδώ λέει δήλωση Κόντι, λέει ο Νίκος, για σφαγή του Όφη. Δεν είδα κάτι.
1: Είπε τη λέξη σφαγή και όλα, λε.
0: Όχι, εντάξει, μπορεί να πούμε για διαιτησία. Νομίζω δεν έχω δει κάτι τώρα αυτή τη στιγμή, δεν είναι και πολύ εύκολο. Οπότε στείλτε κάποιος αν μπορεί τις δηλώσεις του Κόντι. Τελειώσω, το ψάξω σε λίγο να το τσεκάρω. Ο Κώστας, λοιπόν, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ο Γρηγορίου κάνει πορεία που δεν περίμενε κανένας να κάνει και αυτό μας ανησυχεί γιατί φοβόμαστε μην τον κρατήσουν. Και ο Παδόπουλος κάνει πορεία που κανένας δεν περίμενε. Εγώ περίμενα βασικά και χαιρόμαστε γιατί πιθανόν θα το φέρει. Σωστό, σωστή ανάγνωση είναι αυτή.
1: Ναι, είναι.
0: Σωστή ανάγνωση είναι αυτή.
1: Σωστά το είπε.
0: Γεια σας, τι κάνετε, λέει ο Τζίμις. Ο Μωρόν, σήμερα στον αγώνα ακούμπησε καθόλου την μπάλα. Ευχαριστώ, Δημήτρης. Ακούμπησε, είχε και δύο ευκαιρίες.
1: Μπράβο, ναι, είχε και δύο ευκαιρίες.
0: Μια κεφαλιά στο rebound και ένα με το μητάκι. Τρεις. Και μια ακόμη κεφαλιά πήγε να τη γυρίσει, δεν ήταν τόσο καλή, αλλά...
1: όχι, ήταν επικίνδυνη. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν την έκανε πολύ καλά. Ήταν
0: γυρίσει, ήταν το κεφάλι.
1: Ήταν
0: του, ναι.
1: Πολύ επικίνδυνο να το δει. Μπαλά, ναι, ναι. Κυλούσε ο τροματοφύλακα, είχε βγει εκτός.
0: Και έσκασε κιόλα κάτω, ναι, ναι.
1: Και πεζόταν, δηλαδή. Αν ήταν ανευσκεστή, α πούμε, τα γκολ.
0: Ο Ιωάννης στέλνει το πιο σωστό μήνυμα. Το πιο σωστό, τι έχετε να πείτε στον Ιάσονο που προδίκασε ότι θα φέρετε μόνο είτε σε αυτές τις μέρες. Όντως, εγώ του είπα ότι όταν είμαστε στο στούντιο δεν έχουμε καθόλου θετικό.
1: Σωστό.
0: Και έχουμε χάλια αποτελέσματα. Του το είπε στο τηλέφωνο και εδώ με τον Νίκο γελούσαν, ειδικά ο Ιάσονα ήταν προκλητικότατο και έλεγε ότι μην περιμένει το Άρης να κερδίσει το Βόλο με τίποτα. Ότι θα χάσει σίγουρα επειδή ο Σανλής επιμένει να βάζει τα παιδιά στο στούντιο. Ορίστε, η απάντηση στο γήπεδο.
1: Εμείς απαντάμε πάντα στο χορτάρι.
0: Εμείς απαντάμε στο χορτάρι.
1: Εξωαγωνιστικά απαντάνε άλλοι.
0: Έτσι, έτσι. Άλλοι απαντάνε εξωαγωνιστικά. Και τώρα που βλέπω, φίλε Ιωάννη, και το μήνυμά σου, ο Κώστας εδώ έκανε κάτι αστιάκι για την ακουνιά του Γομπανιά. Μα σήμερα δεν τον βλέπω να έχει κάνει μηδενική αναφορά. Μηδενική αναφορά. Δευτέρα έλεγε για την ακουνιά του Γομπανιά. Μα σήμερα μηδενική αναφορά.
1: Τώρα δεν έχει αξία.
0: Μηδενική αναφορά.
1: Τώρα δεν έχει αξία.
0: Μπήκε locked in, προσιλωμένος από την πρώτη περίοδο.
1: Έδωσε καμιά γωνιά, όχι τώρα.
0: Τους έκανε χαβαλέ, μόνο αγωνιστικές φαλιάρες. Τους έκανε χαβαλέ από πρώτη περίοδο και μετά κατέβασε ρυθμούς όσο έπρεπε. Για να κάνουν οι Spurs 126-97, πόσο έλεξε κάτι.
1: Κάπου εκεί πρέπει να. Όντως, νομίζω δεν πράσκοραν κάτω από του.
0: 126 είναι σίγουρο. Πάντως, νομίζω 97 ήταν. Τίμπεργκλους. Δείχνουν μια προδιάθεση. Τα προβαδίσματά μας τα κρατάνε πολύ δύσκολα. Ευτυχώς τέλος το κρατήσαμε. Δείχνουμε. Δηλαδή, τα μεγάλα προβαδίσματα δεν μας εμπιστεύεσαι καθόλου. Αλλά πράγματι ήταν φανταστικό ο Γουέμπι.
1: Εντάξει, και, το άλλο μπορεί να μην... και στο άλλο μπορεί να μην το χάνατε αν δεν αποβλώνατε. Εντάξει, λογικά βασικά
0: δεν
1: το χάνατε κιόλας. Ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα πρέπει να πάμε εκεί να κερδίσουμε. Μην πάμε σε Game 7, πρέπει να πάμε εκεί να κερδίσουμε.
1: Αν δεν κάνει καμιά γωνιά, μπορεί να το κερδίσετε.
0: Για να δούμε. Δεν είναι εύκολο γιατί ο Έντουαρτς είναι σε καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης εδώ μας στέλνει τα στοιχεία του Μπόρχα Γκονζάλης. Για να δούμε εδώ πέρα. Στο Πίντο γεννήθηκε τη Ισπανία το 17 Νοέμβρη. Ω, εδώ είμαστε. 17 Νοέμβρη, ορίστε.
1: Μάλιστα.
0: Στο Πολυτεχνείο. 30 χρόνια του 95. 31 θα γίνει. Μια χαρά. Ωραίο επαναστατικό πνεύμα. 1,76 Ισπανός, δεξί ως μπακ. Α, τελειώνει το συμβόλαιό του, λέει, το 26 τώρα το καλοκαίρι. Μας έχει βάλει και γκολ από απευθείας φάουλ αυτό. Για να το τσεκάρουμε.
1: Ναι, δηλαδή τελειώνει τώρα.
0: Ναι, τελειώνει. Λέει 36 του 26.
1: Έλα ρε.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτό είναι μήνυμα προς τον ΠΑΕ να τον κοιτάξουν.
0: Ακούτε και στην ΠΑΕ.
1: Θα ήταν πολύ καλή μεταγραφή. Και ξέρει και τον εγώ πρωτάθλημα, θα ήταν ιδανικό η αλήθεια. Μάλλον
0: αν το φέρετε.
1: Και αυτό μας το έστειλε προφανώς.
0: Ναι. Αν το φέρετε, να τουλάχιστον να μας δώσετε τα εύσημα.
1: Να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο, ρε παιδί μου. Δηλαδή να τελειώνει
0: το κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Ναι. Όπως και να έχει, μακάρι, ωραίος παίκτης είναι. Λες να έχει αναλάβει δράση ήδη ο οργανισμός scouting του Άρη. Θέλω βασικά Δευτέρα βράδυ τουλάχιστον θέλω να έρθουν προτάσεις όσοι ακούσετε. Έτσι, θέλω προτάσεις.
1: Προτάσεις παίκτες.
0: Γιατί
1: έτσι.
0: Πάντα υπάρχουν κάποιοι που προτείνουν παίκτες που ψάχνουν. Έχει πλάκα. Από τους 10 που λήγουν τα συμβόλαιά τους, κρατάς τους 4. Παναγίδης, Μεσεούη, Ρόου, Σούντμπεργκ, Πέρε, Φρίντεκ. Ναι, εντάξει, νομίζω να μείνει κανείς από αυτούς. Μεσεούη έχει περίπτωση παίκτη. Πέρεθ επίσης φαντάζομαι, Ρόου τα έχουμε πει. Σούντμπεργκ ελπίζω να μην τον κρατήσουμε.
1: Εντάξει, ο Ρόου για 4ο-5ο.
0: Αυτό ήταν για φέτος, αλλά.
1: Τι για το χρόνο δεν μπορεί.
0: Κοίτα, φέτος λέγαμε 4ο-5ο και κατέληξε να παίζει βασικότατος.
1: Ναι, αλλά ας πούμε, αν έχουμε δύο βασικούς σούντερμπακ, αλλαγή το Φαμπιάνο και πιο μετά. Μπορεί να τον έχει και τον Ρόου.
0: Εξαρτάται ποιον θα φέρει. Αν μου φέρει τον Αϊδόνι, ας πούμε, ναι. Αν μου φέρει τον.
1: Όχι, δύο καλά σέντερμπακ.
0: Όχι, εννοώ για 4ο. Ποιο και εναλλακτική. Θα είναι κάποιο που
1: θα φέρει. Ένα τον Ρόου, κάπω έτσι.
0: Ένα άξονα τον Ρόου, εντάξει, ναι. Απλά εντάξει, πιστεύω ο Ρόου ήδη έχει γράψει κάτι καλαμάτα, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Ναι, μπορεί να φύγει. Δεν...
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει, έτσι το λε.
1: Δηλαδή δεν θα με χάλει για 4ο, γιατί πρέπει να έχει 4-5 σέντερμπακ
0: έτσι κι αλλιώ. Και λε λίγο και στα ποδητήρια και έτσι, ναι.
1: Ναι, επειδή είναι και εντάξει, νιώθει και από Άρη, είναι και τόσα χρόνια στην ομάδα. Να παίρνει λίγο όμως χρόνο συμμετοχής, έτσι. Δεν είμαι κανένας που υποστηρικτής.
0: Ιδανικά να παίρνει λίγο τώρα.
1: Ναι, να παίρνει ελάχιστο χρόνο. Δηλαδή, okay.
0: Τώρα, αν πάρει κανένα βασικό στόμπερ και σου βγει Άλβαρο και μετά τον πουλήσει και δεν πάρει κανέναν άλλον. Ισχύει. Και πάρει το Σούντμπερκ.
1: Ή και σου βγει Σούντμπερκ.
0: Ναι, δηλαδή. Τι
1: είναι χειρότερο από τον Άλβαρο. Εμένα αυτό που πήγε τουλάχιστον Σούντμπερκ.
0: Αν και ο Άλβαρο τον περιμέναμε πολύ καλύτερο.
1: Ναι, αλλά ο Σούντμπερκ είναι χειρότερο.
0: Ναι, απλά τον Άλβαρο τον περιμέναμε βασικότατο. Το Σούντμπερκ λέγαμε μια εναλλακτική.
1: Σωστό.
0: Ο Άλβαρο
1: υπογοήθηκε. Φτυχώς είναι ιδανικός Σούντμπερκ και δεν θα μείνει.
0: Σούντμπερκ δεν ήταν πολύ κακός, αλλά έχει 650.000 λίτρα πολύ ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχει τόσο μεγάλη λίτρα, αλλά. Δεν είναι ρε εσύ τώρα.
1: Για μένα είναι λίγο κακός. Δηλαδή. Τώρα μα το λέω. Α, κακός είναι.
0: Ενώ στην αρχή είχε μια σταθερότητα, τουλάχιστον ήταν ουδέτερος. Μου βγάζει ότι το παιχνίδι είναι όλο και χειρότερο. Οπότε...
1: Ναι, είναι, μοιάζει λίγο με τον Τεχέρο. Δηλαδή ανταγωνίζονται λίγο για το MVP του χειρότερου.
0: Ναι, ο Τεχέρο είναι αρκετά χειρότερο. Έχει παίξει και σε όλα τα μάτσα ο Τεχέρο, μπορώ να πω. Έχει πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Νομίζω είναι χειρότερο.
1: Ναι, απλά πιστεύω ότι ο Σούντμπερκ τον ανταγωνίζεται.
0: Ναι, μπορεί να είναι στην κουβέντα. Οκ, okay. Μπορεί να είναι στην κουβέντα. Μπορεί να είναι στην κουβέντα δυστυχώς.
1: Ο Μπουσόιντ δεν μπορεί για την άφα του, αλλά οκ.
0: Ο Μπουσόιντ δεν έχει παίξει και τόσο. Αν έπαιρνε τι ευκαιρίες του, μπορεί να ήταν και αυτό στην κουβέντα.
1: Ναι, εγώ πιστεύω σίγουρα. Αν έπαιζε περισσότερα μάτια, ήταν σίγουρα στην κουβέντα.
0: Απλά έχει και κάποια παιχνιδάκια που έχει μπει λίγο και δείξει ότι όντως μπορεί να βοηθήσει.
1: Δεν μου φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει, αλλά μπορεί και να προσφέρει.
0: Δεν νομίζω να προσφέρει στον Άρη, αλλά είχε και ένα δοκάρι με στη Λιβαδιά εκεί.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να του κάτσει αλλιώ. Αλλά κυρίω παίζει 5 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά, δεν παίζει πολύ. Τώρα είναι ένα βασικό. Okay,
1: δεν έδειξε
0: τίποτα
1: βασικό.
0: Ήταν κακός.

0: Ποιος μου σέντρε, παιδιά, ένα 40 ύψος έχει, δύναμη να σουτάρει, δεν έχει. Επίσης, ο Άλβαρο είναι μακράν χειρότερος από Σούλμπερ, ξεχάσατε τα κόλπα που έκανε. Καλά, μακράν χειρότερος δεν μπορεί να είναι. Χειρότερος, δηλαδή, να πούμε ότι είναι, δεν μπορεί να είναι μακράν χειρότερος. Αλλά έκανε και αυτό αρκετά λαθάκια.
1: Ναι, και εμένα δεν μ' άρεσε ο Άλβαρο. Δηλαδή...
0: Κρίμα, ενώ φαίνεται ότι ναι. Τον πήραμε, ήταν ένα παίκτη που.
1: Έχει βάλει και ένα γκολ στο φιλικό. Όχι, δύο κιόλα με ένα χέρι.
0: Έβαζε, ναι, και πρώτη αγωνιστική έβαλε καταρχά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έβαλε και στην πρώτη αγωνιστική. Αλλά... Έδειχνε ότι ήταν απελπτικό στι μένε μπάλε.
1: Ναι, δεν είναι αποέδωσε τελικά ο Άλβαρο. Αλλά πάλι πιστεύω ότι είναι καλό από το Σούλμπερ
0: και εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι είναι πιο καλό παίκτη.
1: Αλλά κανένα από του δύο δεν θα ήθελα.
0: Ναι, αυτό, ναι, αυτό.
1: Σε αυτό νομίζω πιστεύω ας, θα συμφωνήσουμε.
0: Ας μείνουμε εκεί, ας μείνουμε εκεί. Ο Χάρης μας έχει στείλει μια φωτογραφία και την έχει διαγράψει κατευθείαν. Εντάξει, δεν ξέρω τι.
1: Μπορεί να πήγαινε αλλού,
0: δεν ξέρω. Μπορεί να πήγαινε αλλού, ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όπως και να έχει, να πούμε ότι σε λίγο ετοιμαζόμαστε για σέντρα. Α, λάθος λέει. Okay. Θα την βρω. Μάλιστα. Από αυτό το ελάχιστο που είδα, νομίζω ήταν η δήλωση του Λεβαντόφσκι ότι μπορεί να έρθει σε πιο μικρό πρωτάθλημα. Αυτό το ελάχιστο, αυτό το δευτερόλεπτο, ότι μπορεί ότι υπάρχει πάντα επιλογή να έρθει σε πιο χαμηλό πρωτάθλημα.
1: Μένα ξέρει ποια αγορά μου έρθει κατευθείαν.
0: Ποια?
1: Εσένα σου έρθει καμία.
0: Ποια, ποια, ποια, ποια,
1: δεν ξέρω αν σκέφτεσαι. Όχι, λέω.
0: Τι πράγμα.
1: Ποια χώρα σου έρχεται κατευθείαν. Εμένα μου έρθει μία κατευθείαν. Χαμηλότερο, αλλά που μπορεί να παίξει γιατί υπάρχει λεφτά. Να δω αν σκέφτεσαι την ίδια.
0: Σαουδική Αραβία, α πούμε.
1: Όχι. Τουρκία.
0: Τουρκία. Α, οκ, okay, δεν σκέφτεται.
1: Μένα μου ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Ναι, αυτό είναι το λάθος. Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε να... να πάει εκεί πέρα. Θα μπορούσε. Είναι μια επιλογή πάντα. Ο Δημήτρης εδώ μας έχει... Το ζουμάρουμε κιόλας. Α, μας έχει στείλει ελεύθεροι Έλληνες είναι αυτοί. Παίκτες Έλληνες μένουν ελεύθεροι.
1: Ωραίο.
0: Αυτό είναι για να κάνουμε κουμπί. Φίλε Δημήτρη, αυτό... Θα μου επιτρέψεις να το... να το βγάλω μια φωτογραφία και να συζητήσουμε τη Δευτέρα. Αλλά θα αναφέρω τα ονόματα. Ναι. Απλά για να μην πούμε ένα-ένα τώρα.
1: Και αν μπορεί να... Αν μπορεί να μας το στείλει και τη Δευτέρα, αν ακούει, δηλαδή.
0: Θα ναι, Δευτέρα το βράδυ, αυτό το θέλω, είναι το ιδανικό. Θα αναφέρω τα ονόματα τώρα, γιατί έχουν πολύ ζουμί, δεν θέλω να τα σχολιάσουμε τώρα. Ναι. Απλά αναφέρω τα ονόματα, γιατί μας τα έχει στείλει. Φορτούνης, Φούντας, Λυκογιάννης, Καλογερόπουλος, Κατράνης, Κουρμπέλης, Μπαλογιάννης, Κούτρης, Αθανασιάδης. Έχουμε και δικό μας. Μιλόγεβιτς, Βέργος, Μασούρας, Χατζηθοδωρίδης, Σταυρόπουλος, Κότσιρας και Βούρος. Αυτά είναι τα ονόματα. Και περισσότερα τη Δευτέρα. Ωραίο, ωραίο θεματάκι.
1: Δύο-τρεις έτσι τα γρήγορα τους κρατούσα, ναι, ναι. Αλλά πολύ δύο-τρεις εκεί δεν.
0: Ναι, παραπάνω. Δεν πάει. Πιστεύω πολλοί κόσμος παραπάνω, οπότε θα ναι. Αναφέρουμε τα ονόματα και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό ψωμάκι εδώ. Εντάξει, βγήκε η φωτογραφία. Τελειότατα. Ξέρεις, οι Έλληνες είναι και αυτοί που ακούγονται και πρώτοι, επειδή τους ξέρουμε και παραπάνω τώρα, mm-hmm. Ας πούμε, ξένοι παίκτες. Δεν ξέρω τι θα κάνει και ο Ρέγιας, αλλά δεν ξέρω πώς θα.
1: Ξέρω και τη λογική θα έχει πάει, γιατί πέρυσι, ας πούμε, είχε τη λογική λίγο πάνω με κάποιους Έλληνες.
0: Πέρυσι υπήρχε πολύ και με Ζουνίδη και έτσι υπήρχε πάρα πολύ να πάρει.
1: Τώρα να δούμε, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η ίδια λογική.
0: Ναι, ισχύει, είναι κάτι που περιμένουμε.

0: Έχει και Premier League σήμερα, στις 10.
1: Έχει City Crystal Palace.
0: City Palace.
1: Ναι, ωραίο match.
0: Και πάρα πολύ σημαντικό εννοείται. Και πάρα πολύ
1: σημαντικό. Ανάλογα, αν διάσω να τα κερδίσω όλα, δεν θα έχει καμία σημασία. Αλλά
0: είναι, ναι, αλλά πρέπει να το κερδίσει η City.
1: Πρέπει, ναι.
0: Πρέπει να το κερδίσει η City. Αυτό
1: εκτός να το κερδίζει.
0: Ξεκουράζεται ενώπιση Σαββάτου.
1: Ναι, απλά αν κερδίσει η City το παίρνει από τώρα. Okay. Νομίζω θα μου λύγει για ποια άλλα μάτσα τώρα που αρχίζουν, αλλά τελικά δεν θα τα πει.
0: Σε ένα λεπτό, ναι. Super League αρχίζει. Έχουμε σέντρα στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ο Χάρης, εμείς δεν έχουμε κανένα center back να μας αγοράσει και δείχνει ότι ο Σέρχιο Ράμος πήρε για 405 εκατομμύρια ευρώ τη Σεβίλη. Κάνα κολτσίδα κλπ. Δεν νομίζω κολτσίδα.
1: Πήρε τη Σεβίλη.
0: Ναι, ναι, υπήρχε αυτή η φήμη. Τώρα εδώ μας το στέλνει και επίσημα, ναι.
1: Το πλειοψηφικό πακέτο. Κανονικά είναι ο πρόεδρος της Σεβίλης.
0: Ναι, της Σεβίλης.
1: 450, εδώ εμείς θα ζητούσαμε πολύ λιγότερο γιατί δεν ήρθε σε εμάς. Κάποιοι έλεγαν περισσότερο, εντάξει.
0: Μάλιστα. Ο Γιάννης, quiz. Ποιοι ήταν οι δύο center back του Άρη με προσόν ταχύτητα σύγχρονη ιστορία? Γνώμη μου, Γιώργος Κότσιρας. Κότσιρας, κουλτσίδες, μπορείς να πεις. Και Νασίφ Μόρις. Στη σύγχρονη ιστορία. Ναι, εντάξει, εμείς πάμε στην πιο, ακόμη πιο σύγχρονη ιστορία. Center back του Άρη με προσόν ταχύτητα. Να θυμηθούμε ένα center back. Κοίτα, ο Βέλεθ ήταν αρκετά γρήγορος, ειδικά στην πρώτη θητεία. Που ήταν και πιο νέος, ήταν αρκετά γρήγορος το.
1: Μα με τον κόλ σε αντιπίθεση.
0: Με τη Λάρισα.
1: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Α, με τον Παναθηναϊκό, ναι, με τη Λάρισα το βάλε. Ναι, με τον Παναθηναϊκό, ναι, ναι, το δεύτερο.
1: Ναι, ναι. Αντιπίθεση από κόρνερ, λες και ήταν, ξέρω, extreme four ήταν. Δηλαδή.
0: Έχει κάνει συγκλονιστικά δύσκολο τελείωμα έτσι. Είναι πολύ δύσκολη γωνία του.
1: Ναι, απλά είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακό το πόσο έτρεξε όλο το γήπεδο και είναι center back,
0: παιδί. Ξεκινάει από σούτ του Μακέντα, νομίζω, που τη διώχνει ο Κουέστα και έτσι είναι κόντρα.
1: Με μπουνιές, έτσι, με γροθιές. Η πρώτη θητεία ήταν όντως γρήγορος ο Βέλεθ.
0: Ο Βέλεθ ήταν αρκετά γρήγορο στόπερ. Τώρα, κατά τα άλλα, για γρήγορο στόπερ, τι είχαμε φέρει και μέσα στα χρόνια. Τι είχαμε φέρει μέσα στα χρόνια. Τώρα ο Δελιζής δεν είναι γρήγορο. Okay. Ο Ρόουζ δεν είναι αργό, αλλά δεν είναι το προσόν του ταχύτητα.
1: Όχι, όχι, δεν το βάλει.
0: Ποιο άλλο είχαμε μετά, ο Μπεναλουάν, όχι.
1: Ξέρω αν είχαμε κάποιο.
0: Ποιο άλλο είχαμε φέρει.
1: Ντάτκοβιτς, όχι.
0: Ντάτκοβιτς, όχι. Φαμπιάνο Μπράμπετς δεν ήταν το ατού του ταχύτητα σε καμία περίπτωση. Αν και όχι, δεν ήταν το ατού του ταχύτητα, δικά του Φαμπιάνο. Δικά του Μπράμπετς, μάλλον Φαμπιάνο ήταν πιο γρήγορο. Οκ. Okay. Ποιο άλλο στόπερ του Άρη μπορεί να έχει. Ξέρεις, μείναμε και σε αυτό το δίδυμο αρκετό καιρό στο Φαμπιάνο Μπράμπετς.
1: Γενικά δεν πήραμε πάρα πολύ center back.
0: Δεν πήραμε γιατί βρήκαμε και το δίδυμο που μα βόλεψε. Τώρα δεν ξέρουμε ο Εδόνης αν είναι γρήγορο, α πούμε.
1: Όχι, εντάξει, δεν το ξέρουμε.
0: Στο κέντρο της άμυνας okay, έπαιξε και ο Ντουμπάτζιο, αλλά δεν είναι στόπερ. Και ο Πίρισμαν έπαιξε, αλλά δεν είναι στόπερ. Ο οποίος Πίρισμαν βραβεύτηκε από τη Χρόνιχεν για τις 100 συμμετοχές του με τη φανέλα της.
1: Έφτασε και όλους 100, μάλιστα.
0: Έφτασε 100, ναι. Αφού ανέβηκαν την κατηγορία, είναι και περνάει και αγαπητός στον κόσμο. Μια χαρά την έχει βρει ο Μάρβιν Πίρισμαν. Αν μη τι άλλο, δεν νομίζω ότι περνάει άσχημα εκεί στην Ολλανδία. Είναι και Βέλγος, οπότε αυτές οι χώρες έχουν και μια ιδιαίτερη. Μια σχέση τέλος πάντων καλή μπορούμε να πούμε μεταξύ τους, οπότε είναι και λογικό να νιώθει και άνετα.

0: Αν δεν ξέρεις ότι ήταν γρήγορος ο νέος Χούμελς, θέλω να σου πω, νέο εδώ ισχύει το παρατσούκλι του. Ήταν ο νέος Χούμελς. Έτσι λέγανε.
1: Okay.
0: Έτσι λέγανε, γιατί ήταν εκεί η Ντόρτμουντ και έτσι ακαδημίες κτλ. Αλλά.
1: Πού είναι τώρα ο Διόνυς, θυμάσαι.
0: Σε μια φάση είχε πάει πάλι σε κάτι Ντόρτμουντονοειδές. Ντόρτμουντονοειδές.
1: Μάλιστα.
0: Σε πάλι είχε πάει κάπου εκεί. Αλλά θα βρω πάρα πολύ εύκολα που είναι ο Αντώνης Αϊδόνης. Αν δεν ξέρεις, αν υπάρχει στο Transmart και δεν το έχει διαβάσει και αυτό και δεν το έχει διαγράψει.
1: Mm-hmm.
0: Και το συγκεκριμένο Αντώνης Αϊδόνης. Ναι, 24 μεγάλος ο Αϊδόνης. Είναι στην Σόνενχοφ.
1: Ολλανδία, τι είναι αυτό.
0: Ω, Γερμανία.
1: Α, Γερμανία.
0: Regionalliga Südwest. Τώρα αυτό είναι κάποιο πρωτάθλημα. Τέταρτη κατηγορία Γερμανίας. Μια χαρά. Μια χαρά τέταρτη κατηγορία Γερμανίας. Ο Αϊδόνης, στόπερ. Δεν ξέρω και αν παίζει φέτος ιδιαίτερα. Δεν ξέρω και αν παίζει ιδιαίτερα φέτος συγκεκριμένος. Ορίστε, γεμάτη χρονιά έχει. Έχει παίξει ένα παιχνίδι στο κύπελλο καταρχάς και έχει παίξει 30 αγώνες και έχει και 2 γκολ.
1: Mm-hmm.
0: Και έχει 2 γκολ ο Αϊδόνης. Μια χαρά. Μια χαρά. Για και πάλι ο Αβραάμ, μήπως ήταν γρήγορος, ο Αβραάμ Παδόπουλος. Σίγουρα όχι ο Αβραάμ, παίρνει τηλέφωνο.
1: Αλλά που το ξέρεις.
0: Εντάξει,
1: να κρατιέται για την ηλικία του μια χαρά.
0: Δεν φαντάζομαι ότι ταχύτητα είναι το προσόν του. Τι να πω.
1: Ξέρεις, στα κριτήρια μπαίνει και ηλικία, ενώ είναι ανάλογα στην ηλικία του. Αν είναι πιο γρήγορο από του άλλου στην ηλικία του, τέλο πάντων, πολύ το σχολιάσαμε.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω γιατί έμεινε σε αυτή την κουβέντα.
1: Δεν ξέρω τι μ' άρεσε.
0: Αλλά δεν νομίζω. Ρώτων την επόμενη φορά που θα πάρει.
1: Τέλο πάντων, ναι.
0: Ο Αβραάμ Παδόπουλος δεν ξέρω αν είναι γρήγορο. Θα μα απαντήσουν οι παλαιότεροι. Δεν μπορώ να πω παλαιότεροι. Θα μα απαντήσουν πιο μεγάλοι από εμά απλά.
1: Δεν είναι και δύσκολο
0: να το πω. Ναι, έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί να ήταν γρήγορο, αλλά δεν τον έχω δει. Δεν τον έχω δει, mm-hmm. Δεν έχω ιδέα. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω τελευταία του στον Ολυμπιακό. Αλλά στον Άρη, ναι, πολύ πιθανό να ήταν γρήγορο.
1: Σε βάλει και γκολ, νομίζω.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε βάλει και γκολ. Α, το φιλικό ήταν.
0: Σε ένα φιλικό 1-1.
1: Δεν ήταν επίσημο που είχες έρθει, θυμάσαι, λίγο μετά την αρχή που μας σοφάρισε ένα το φιλικό αυτό, θυμάμαι.
0: Δεν είχα έρθει μετά την αρχή σκηνή το φιλικό.
1: Όχι, λέω το φιλικό είναι αυτό με το 1-1 που
0: σοφάρισε. Μα είχε σοφαρίσει με κεφαλιά ο Αβραάμ στο φιλικό 1-1.
1: Μάλλον αυτό
0: που ήταν, που ήταν, ναι, που μετά είχε, είχε την πορεία μετά.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος είχε ανοίξει το σκορ σκηνή το παιχνίδι. Πολύ καλή ερώτηση, το έχω θυμάμαι. Νομίζω Ματέο.
1: Α, μπορεί, δε.
0: Νομίζω Ματέο. Νομίζω ο Ματέο Γκαρσία έχει ανοίξει σκορ εκείνο το φιλικό. Αν θυμάται κανεί, Άρης Ολυμπιακός 1-1 φιλικό.
1: Νομίζω ότι. Τέλο πάντων.
0: Έχω μια αίσθηση τώρα. Δεν ξέρω ότι ήταν 3 Σεπτεμβρίου εκείνο το μάτσο.
1: Καλά. Τέλο πάντων. Ξέρω εγώ.
0: Ναι, θα το ψάξω για να το βρω. Ήταν γρήγορο, λέει ο Δημήτρη. Τέλεια. Ναι, ήταν γρήγορο, λέει και ο Αλέξανδρος. Ορίστε. Είχε ταχύτητα ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, μάλιστα. Υπήρξε ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή.

0: Όντως ήταν 3 Σεπτεμβρίου. Όντως ήταν 3 Σεπτεμβρίου, κοίτα να δεις. Μου ήρθε η ημερομηνία. Τέλος πάντων, για να δούμε. Ο Ματέο με κεφαλιά ανέστο 28 λεπτό. Στο 80 βράμεν ένα. Δοκάρι στο 55 ο Μαντσίνι. Μάλιστα. Αυτά για από εκείνο το φιλικό. Ντένι, Σάκιτς, Λούμορ, Μπεναλουάν, Φαμπιάνο, Εντιαγέ, Σάσα, Μαντσίνι, Μπερτόγλιο, Ματέο και Μάνο η ενδεκάδα. Και μπήκαν ως αλλαγή Μαρμαρίδης, Ματίγια, Χαϊρόβιτς, Τούρμπε και Γκάνεα. Και για τον Ολυμπιακό έπαιζαν Κρίστινσον, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Μπακ, Καρμπόβνικο, Χριστός και Παναγία από την Μπράιτον, είχαν παρευθούν. Εμβιλά, Ξενιτίδης, Βαλμπουενά, Λόπες, Ρόνι Λόπες, Τικίνιο και Ελαραμπή. Και αλλαγές μπήκαν ο Αποστολόπουλος, ο Παδόπουλος, που έβαλε και γκολ, ο Κινκουέ που δεν ξέρω ποιος είναι, και ο Αλγκασίμ Μπα, μάλιστα. Από εκείνο το φιλικό που μετά είχε και την πορεία. Επίσης, λέει ο Βράμ στις υποδομές μας έπαιζε φόρ. Δεν το ήξερα αυτό, ότι έπαιζε φόρ στα μικρά ο Βράμ. Μάλιστα, εκείνη την κεφαλιά καλά την είχε βάλει, όμως ήταν φορίσια, υποθέτω. Ο Νίκος από Γάλλιο, καλησπέρα παιδιά από Γάλλιο. Ο Γκαρέ, πολύ ποιότητα, όλη η ομάδα καλή. Συμφωνώ, πολύ ποιότητα ο Γκαρέ. Και σήμερα έδειξε και ότι μπορεί και σε κλειστούς χώρους. Ενώ συνήθως ήταν σε ανοιχτό γήπεδο, ναι, αλλά έδειξε ότι σε κλειστούς χώρους.
1: Έχει την τρίπλα, δεν το ζητάμε.
0: Ναι, ναι. Απλά θέλω να το δω και σε κλειστούς χώρους και σε ένα παιχνίδι, ξέρεις, κανονικό Super League που θα έχει ακουστεί.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι κλασικά, μπορεί να περιμένουμε το χρόνο.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Άρα θα έχει αποφασιστεί ήδη αν θα μείνει ή όχι. Τέλος πάντων.
0: Καλά, δεν νομίζω να φύγει, δηλαδή ήμαρτον. Να αποφασίσουμε να το. Όχι. Δεν είπα.
1: Αλλά έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι το χειμώνα τελειώνει το συμβόλαιο, ότι έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, άρα, αλλά εσύ εμπιστεύεσαι καθαρά κάθε ενημέρωση τη ΠΑΕ Άρης.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, θα είναι η πρώτη φορά που θα μας πούνε για κάποιον παίκτη ότι έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο και ότι ξέρει, δεν υπάρχει αυτό ή ειδικά με του δανεισμού, άστο, α μην μπλέκουμε καλύτερα. Μέρα με τη μέρα πάνε αυτά στην ομάδα μας. Μέχρι να σταματήσουν να πηγαίνουν, ελπίζουμε.

0: Να πούμε για τα μπασκετικά, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 117-76 συν 41 του,
1: okay,
0: του Κολοσσού της Ρόδου. Και σήμερα στις 10 υπάρχει και μια ματσάρα, έτσι.
1: Σωστό.
0: Ένα Βαλένθια Παναθηναϊκός.
1: Όποιος είναι μπασκετόφιλος, νομίζω δεν υπάρχει πίσω να το χάσει αυτό το μάτς.
0: Ναι.
1: Ακόμα και δηλαδή, το ακούω, δηλαδή να έχει έξοδο και να μην βγει. Γιατί
0: ναι, ναι, εννοείται.
1: Είναι, είναι ναι, ναι. Πέμπτο γκέμ, είναι ματσάρα, δεν το ζητάμε.
0: Είναι, είναι πέμπτο παιχνίδι,
1: τέλειο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Εγώ αυτό περιμένω πώ και πώ, δηλαδή.
0: Okay.
1: Πολύ ωραίο μάτς.
0: Εντάξει, έχουμε και, το, και ένα παραπάνω ενδιαφέρον να περάσει η Βαλένθια. Η αλήθεια είναι.
1: Να δούμε τι θα γίνει με Γιανακόπουλο εκεί, γιατί ο ίδιος έχει ταξιδέψει, να πούμε,
0: έχει
1: στη
0: ταξιδέψει
1: Βαλένθια.
0: Και ανέβασε και ένα story το πρωί ότι να, αν έχει καλό δικηγόρο, όλα γίνονται και αυτό ο αυτό με βρήκε τρόπο να μπω στο γήπεδο.
1: Ενώ,
0: η Βαλένθια ναι. βγάζει ανακοίνωση ήδη παύλα διαρροή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στο γήπεδο, είναι τιμωρημένο.
1: Είναι τιμωρημένο, να πούμε, ο Γιανακόπουλο.
0: Ναι, ναι,
1: ότι απαγορεύεται να μπει.
0: Του
1: λέει ότι θα μπει. Έχει ταξιδέψει, λέει θα μπει, οπότε θα έχει πολύ πλάκα να δούμε τι θα γίνει.
0: Εδώ ο Βασίλη μα έχει στείλει. Για τον Τρινκέρι, μία δήλωση. Άντε, να ανοίξουμε. Ο Μιστακίδης θέλει να κάνει μεγάλα πράγματα στον ΠΑΟ και δεν έχει τη διάθεση ούτε τον χρόνο να ακούει αερολογίες. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τη διοίκηση που έφυγε, με τους ανθρώπους που φύγανε. Πολύ πιθανό. Φίλε Βασίλη, ξέρω τι θα μας πεις γι' αυτό. Να δούμε και ο ΠΑΟ τι θα κάνει. Ο Αβραάμ λέει: ο Κώστας το διγενήλα ακόμα το ήταν center for και νομίζω ότι είχε βγει και πρώτο σκόρερ. Μάλιστα, μάλιστα. Ο Νίκος από το Γάλλιο μας λέει: απλώς είναι δανεικός και χρειάζονται πολλά λεφτά τα οποία αποκλείεται να δοθούν. Παίζει και η City. Ναι, την είπαμε τη City ότι παίζει στις 10 με την Crystal Palace. Αρκετά σημαντικό. Ο Βαλάντι σήμερα έχει και Βαλένθια Παναθηναϊκός. Πώς το βλέπετε, μακελιό θα γίνει. Δίνω προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι στο εκτός έδρας θα μπει πιο συγκεντρωμένος, θα μπει σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά ελάχιστα, ξέρεις τώρα, το δίνω προβάδισμα είναι κάτι.
1: Είναι πολύ ελάχιστο και εγώ θα συμφωνήσω με σένα. Πιστεύω ότι.
0: Και ξέρεις, been there, done that. Έχει παίκτες που το έχουν κάνει αυτό.
1: Ναι, απλά ξέρεις, είναι παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός στα δύο προηγούμενα μάτς δεν μπήκε δυνατά. Δεν ήταν δυνατός στις μονομαχίες. Και όταν έγινε δυνατός στις μονομαχίες στο τέλος, όντως η Βαλένθια ψιλοκατάρρευσε. Οπότε, αν μπει δυνατά στο μάτς, θεωρώ ότι θα έχει το πρώτο λόγο για την.
0: Εντάξει, πάντως και στη Βαλένθια πήγε δυνατά και πήγε παιχνίδι στην παράταση και θα μπορούσε κάλλιστα να το χάσει.
1: Γιατί είναι οριακό έτσι, γιατί είναι και ντέρμπι. Είναι, ναι, λογικό έτσι. Και πάλι.
0: Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός είναι στη μέρα που, είναι πάλι, που ήταν στο δεύτερο παιχνίδι, τι να πω. Δηλαδή.
1: Αν είναι, δεν μπορεί να πάει καν ντέρμπι, αλλά τώρα μιλάμε για εκείνο το μάτς που τα βάζει όλο.
0: Ναι,
1: και πάλι η Βαλένθια ήταν εξαιρετική. Δηλαδή,
0: πάλι έχασε από μια τελευταία επίθεση. Που θα μπορούσε κάλλιστα να μην μπει. Δηλαδή, μια ατομική ενέργεια του Hayes Davis, ένα
1: ναι.
0: play του Ταμάν που κατέληξε την ατομική ενέργεια του Hayes Davis. Οκ, προφανώς αυτό ήθελε να κάνει και του βγήκε σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Να δούμε, γιατί ακούγονται πολλά για τον Μοντέρο ότι, ότι ξέρουν πώς να τον κλείσουν πλέον, ότι τους έχουν μάθει και τέτοια. Θέλω να δω. Δηλαδή...
0: Δεν υπάρχει. Και να μην παίξει καλά ο Μοντέρο δεν υπάρχει πλέον. Ξέρουν, δεν. Είναι ξεκάθαρα συστηματικό. Νομίζω αυτά είναι επικοινωνιακά. Ότι ξέρουν τι το κατάλαβαν. Δηλαδή μετά από 2 συν 4, μετά από 6 παιχνίδια κατάλαβαν.
1: Γι' αυτό σου λέω. Μ' αρέσει να δω τι θα γίνει μετά αν τυχόν καταφέρει η Βαλένθια.
0: Α, αν τα καταφέρει η Βαλένθια, δεν ξέρω τι θα λέει. Κοίτα, διαιτησία.
1: Ναι, οκ, εκτός από αυτό.
0: Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υπάρχει πραγματικά. Είδα σήμερα το πρωί ένα άρθρο σε site συγκεκριμένης απόχρωσης που έλεγε ότι, ρε παιδί μου, ότι το να γίνει το Final Four χωρίς τον. Χωρίς τον Παναθηναϊκό, ναι, θα είναι πάρα πολύ κακό. Δηλαδή ότι δεν γίνεται Final Four χωρίς τον Παναθηναϊκό, είναι Ευρωλίγκα, είναι σαν φαγητό χωρίς αλάτι. Αν είναι δυνατόν, πώς θα αντέξουν, κάτι τέτοιο.
1: Μακάρι πραγματικά να συνέβαινε το θετικό αποτέλεσμα για τη Βαλένθια, αλλά.
0: Ναι, μακάρι, μακάρι.
1: Και
0: θα στείλουμε θετική μας ενέργεια. Πέρσι τη στηρίξαμε τη Βαλένθια εδώ πέρα και με όλες τις τράσεις που έκανε η Άρης. Παλίγο να τους κερδίσουμε κιόλας.
1: Αν δεν είμαστε σε πολύ κακή μέρα και εμείς θα τους κερδίζαμε. Δηλαδή...
0: Τους πετύχαμε βέβαια σε μια πολύ συγκεκριμένη συγκυρία okay, που είχαν γίνει καταστροφές
1: ναι,
0: στη Βαλένθια.
1: Ναι, σωστό. Okay, αυτό ναι. ήταν και αυτή καλή. Θα μπορούσαμε να τους είχαμε κερδίσει τέλος πάντων.
0: Έπαιζε και ο Μοντέρο και ο Μπαντιό. Παίζανε. Μια χαρά.
1: Ναι,
0: ναι βέβαια, βέβαια παίζανε. Και ο Ρίβερς.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ κι άλλους. Ο Χάρης, ο Πάου κατευθείαν NBA τελικούς με Thunder. Δεν το χωράει Ευρωλίγκα. Πάρα πολύ πιθανό να μπει να παίξει με Thunder. Από την Ανατολή θα τον βάλω. Από την Ανατολή. Θα μπει μασκαρεμένος για τον DPG. Μπορεί, όλα μπορεί να τα κάνει. Εγώ πάντως λέει ο Βαλάντης πιστεύω στον Αταμάν θα είναι ο έκτος παίκτης της Βαλένθια αν είναι στη μέρα του. Καλά, στο τελευταίο ήταν σίγουρα έκτος παίκτης της Βαλένθια πάντως.
1: Ναι.
0: Στο τελευταίο ήταν σίγουρα έκτος παίκτης της Βαλένθια με τις εντυπωσιακές του εμπνεύσεις.
1: Απλά
0: και
1: πάνω απλά,
0: που θα περάσει ο Παναθηναϊκός και θα θέλω να περάσει θα είναι να κάνει ο Τολιόπουλος ματσάρας.
1: Κι εγώ. Απλά να πω στον φίλο που μας έστειλε αυτό το μήνυμα ότι ο Αταμάν μπορεί να είναι ο έκτος παίκτης της Βαλένθια. Μπορεί να δεν ξέρω, είναι πολύ επικίνδυνο να τον επηρεάζει απίστευτα τους διαιτητές. Δηλαδή πάλι όταν μπαίνει στο γήπεδο μετά αλλάζει λίγο το κλίμα. Αυτό έγινε. Και στο δεύτερο game, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που είχε μπει στο γήπεδο.
0: Ε, καλά, πάντα. Στο εκτός, πάντοτε,
1: καλά, πάντα μπαίνει. Βέβαια,
0: ναι, εντάξει. Πάντοτε αλλάζει το κλίμα, ναι.
1: Συγκεκριμένα είχε αλλάξει και πολύ η εικόνα των διαιτητών μετά από το δεύτερο game, όταν μπήκε στο γήπεδο ο Αταμάν. Οπότε ο Αταμάν μπορεί να.
0: Πάντω οι διαιτησίε του ΑΚ ήταν καλέ.
1: Ναι, το καλό του στοιχείο απλά πιστεύω ότι ο Αταμάν είναι πιο πολύ αυτό. Ότι ξέρει τι, ναι, μπορώ να μπω στο γήπεδο να καταστρέψω το μάτς εκείνη τη στιγμή.
0: Ο Δημήτρη Τσοκάι, Μπάλτσι, Πόμπο, Μπαρτόλο και Τζούρι τη Ελεύθερη. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.
1: Κάποιες.
0: Όλοι αυτοί. Εντάξει, ο Μπαρτόλος.
1: Τσοκάι σου αρέσει, δηλαδή.
0: Δεν με χαλάει σε μια εναλλακτική, ναι. Δεν με χαλάει σε μια εναλλακτική. Φέτος έχει κάνει πολύ καλή χρονιά φέτος ο Τσοκάι. Έχει κάνει πολύ καλή χρονιά στο Λεβαδιακό φέτος ο Τσοκάι. Δεν με χαλάει σε μια εναλλακτική. Οκ, Μπαρτόλο, τρελόμουν. Τζούρισιτ, σαν μια λύση εκεί στο 10. Και αυτό θα μπορούσε να είναι μια καλή
1: χρονιά.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Εγώ. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάνε και περισσότερο χρόνο στον Παναθηναϊκό για μένα ο Τζούρις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για μένα δηλαδή τουλάχιστον, και δεν το βλέπω αυτό πολύ Παναθηναϊκό και λόγω έτσι πιστεύω. Και κάθε φορά που έπεσε γενικά πάντα επηρέαζε.
0: Ήταν επιδραστικός, μπράβο. Και τέτοια πραγματάκια.
1: Εγώ θα τον ήθελα τον Τζούρις, ναι. Ναι. Βέβαια, ξέρω στην ηλικία είναι, αλλά λογικά θα τον ήθελα εκεί.
0: Είναι μια πραγματικότητα κι αυτή. Είναι μια πραγματικότητα και ένα μπασκετικό φέρτε Watson αντί Forrester. Όχι, δεν με συγκινεί, θέλω κάτι καλύτερο.
1: Πανιωνίου.
0: Ναι.
1: Μετά από τόσο κακή χρονιά, δεν ξέρω.
0: Θέλω κάτι καλύτερο. Θέλω
1: έκανε
0: καλύτερο.
1: Και πολύ κακή χρονιά, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αν μου το έλεγε. Σε αυτή την κακή ομάδα πετάει.
1: Ναι, δίκιο έχει. Απλά δεν θέλω να πω και ψέματα στον εαυτό μου. Ότι αν μου το έλεγε το καλοκαίρι το προηγούμενο, θα έλεγα εννοείται Φέρτονα.
0: Ναι,
1: αλλά ήταν προβολικά κακή η χρονιά του.
0: Ο Τζούρι είναι 34, βέβαια. Είναι και αυτό ένα στοιχείο.
1: Ναι,
0: αλλά
1: μόνο για ένα χρόνο να τον έφερνε, αλλά οκ. Okay.
0: Ένα-δύο τώρα. Εξαρτάται, θα φανεί στο γήπεδο.
1: Τέλο πάντων, και αν με το φέρει.
0: Δεν του θέλουμε για γάμο.
1: Δεν τρελαίνουμε, απλά τον θεωρώ καλό
0: παιδί. Όχι, είναι καλή λύση ο συγκεκριμένο θεωρώ. Οκ, okay. Θα φανεί. Θα φανεί. Θα φανεί και θα κάνουμε στο μπάσκετ, να τελειώσει και εκεί η χρονιά και θα συζητήσουμε πολλά πραγματάκια με σίγουρους και.
1: Να δούμε, μπορεί να έχει τελειώσει και τη Δευτέρα το πρωτάθλημα. Τη Δευτέρα, οπότε θα τα πούμε εκεί πάρα πολύ.
0: Μπορεί και να μην έχει τελειώσει και να έχουμε Σωστό. Σειρά με τον Ολυμπιακό μπροστά μας. Γιατί όχι.
1: Σωστό.
0: Μπορεί επίσης, το πιο πιθανό, να έχουμε 1-1 και να έχουμε ένα τελευταίο παιχνίδι.
1: Μακάρι. Το δεύτερο βασικά.
0: Ναι, ναι. Μακάρι να κερδίσουμε βασικά την Πέμπτη πρώτα.
1: Ναι, αυτό σου λέω, το δεύτερο, έτσι. Να κερδίσουμε και στα δύο και να παίξουμε λίγο ακόμα.
0: Έτσι.

0: Συνεχίζουμε εδώ, θα είμαστε για ένα. Οπα, εδώ, τελεία. Για ένα τεπτάκι ακόμα. Στρατός Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, μέχρι και τις 8 θα σκρατήσουμε παρέα. Πρώτο παραδώσουμε σκυτάλη στη Μάριον για να σκρατήσει συντροφιά. Μέχρι και τις 10 και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Yellow Radio στη συνέχεια. Να πούμε ότι υπάρχει ένας αγώνας στην Τουρκία, και ένα διάφορο, σε ένα Φενέρμπαχτσε Μπεσίκτας που είναι 24-40 πριν για την Μπεσίκτας. Αλλά okay. είναι αδιάφορο για την. Δεν θα το λέγω ότι είναι αδιάφορο, γιατί η Μπεσίκτας θα πάρει την πρώτη θέση, έτσι. Ναι. Θα βγει δεύτερη. Περί ομάδων EuroCup κλπ.
1: Α, θα μείνουμε έξω την κουβέντα αυτή. Δε, τελευταία φορά
0: εντάξει,
1: δεν πήγε καλά.
0: Έτυχε. Εντάξει, τώρα που την θα πούνε πρώτη Μπεσίκτας, είχε ξεκινήσει με σκορ 1-21 η Μπεσίκτας αυτό. Αυτό ήθελα να το αναφέρω.
1: Θα σου βρουν τώρα, θα βρει κάποιο μια ομάδα από το Euro που κάποιοι θα πει πόσο καλή η διοργάνωση είναι και θα θυμώσω κάπως έτσι πηγαίνει τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, στο πότε μην την ανοίξει το κουβέντα.
0: Τουλάχιστον από τον χρόνο πιστεύω θα.
1: Θα σταματήσουν γιατί και ο Πάουκ θα παίζει Euro που κάπου και οι δικοί μα θα σταματήσουν κάποιοι να στέλνουν μηνύματα για ομάδε στο Euro.
0: Θα ηρεμήσουμε λίγο. Ο Βαλάδης πάντως θεωρώ παιδιά να σπάσουμε την έδρα την Πέμπτη, την Κυριακή γλιτώνουν εδώ μέσα, του καταπιούμε εμεί από την κερκίδα. Α πάσουμε έδρα την Πέμπτη και ό,τι και να γίνει πολύ. Εγώ το φοβάμαι πολύ το μάτι τη Κυριακή. Δεν έχω νόημα στην κανονική διάρκεια, ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα τους κερδίσουμε. Δεν έχω τέτοια αισιοδοξία τώρα. Δεν μπορώ να πω την πίσω, δεν έχω κάποια τέτοια αισιοδοξία.
1: Αυτό βέβαια. Ξέρω και πώς θα είμαστε μετά από μια διακοπή. Καλά, θα φανεί και την Πέμπτη, αλλά okay. Ναι, γιατί υπάρχει μια διακοπή.
0: Και εντάξει, θα ήθελα πάρα πολύ σε ένα παιχνίδι που θα γεμίσει το γήπεδο μας να παίξουμε όντως πάρα πολύ καλά. Πέρα από το μάτς με Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα δηλαδή να το κάνουμε. Η Άκη είναι ένας αντίπαλος που στην κατάσταση που είναι, όντως, αν τη κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, μπορεί να είναι ευάλωτη, να είναι έτοιμη για διακοπές. Αλλά δεν ξέρουμε.
1: Ναι,
0: δεν ξέρουμε
1: γιατί είναι και αυτή. Θυμόμαστε όλοι ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι.
0: Μα και το ψυχολογικά. Το παιχνίδι που παίξαμε πάντως στην κανονική διάρκεια εντός έδρας ήταν για να το έχουμε καθαρίσει και τρία λεπτά πριν το τέλος μας πέρασαν κιόλας.
1: Κάναμε με σφαγή κυριολεκτικά. Εκεί μέσα λες.
0: Όχι, εδώ, εδώ.
1: Α, εδώ, συγγνώμη.
0: Ήμασταν για να του κερδίσουμε καμία. Ήμασταν καμία δεκαριά πόντου σταθερά
1: πάνω. Ναι, ήμασταν καλύτεροι.
0: Την τελευταία περίοδο, ένα τρίλεπτο πριν το τέλο, πέρασαν μπροστά κιόλα ένα πόντο. Βρήκαμε τι λύσει, οκ. Καλά, εκεί μέσα δεν το συζητώ ότι μόνο λόγω διαιτησία χάσαμε.
1: Ήταν απίστευτα πράγματα.
0: Να δούμε τι θα γίνει και τώρα με διαιτησία στην εξωτική σταθερά.
1: Είναι επικίνδυνο. Μέσα στην ΑΕΚ είναι πολύ επικίνδυνη διαιτησία.
0: Πού κοιτάνε καμία έδρα που γέμιζε, δηλαδή που είχε κόσμο. Αυτό είναι και.
1: Είναι ΑΕΚ στην έδρα τη, οπότε το φοβάμαι πάρα πολύ. Πάντως, δηλαδή, και όποιος δεν το φοβάται, έχει τρανό παράδειγμα το προηγούμενο μάτς με στην ΑΕΚ που ήδη της ήταν παράδεικτη.
0: Ισχύει. Και αν κοιτάξουμε και ένα μάτς με στην ΑΕΚ, δεν θα έχεις καλή διαιτησία σε καμία περίπτωση. Πάντως, είναι και γιατί έβαλα να δω αρκετές εκπομπές μετά το. Όσες μπόρεσα, τουλάχιστον μετά την ήττα της ΑΕΚ στο τελικό, που βγάλανε ρεπορτάζ και έτσι. Εντάξει, είχα περισσότερο κοινό, αν το έπαιρνα δεν θα έβαζα.
1: Φαντάζομαι. Πολύ. Ναι, δεν θα το άδειξαν αυτό πολύ.
0: Ναι, δεν το άδειξαν πολύ και το είχαν πάρα πολύ παράπονο. Το λέγανε σαν ρεπορτάζ αρκετοί δημοσιογράφοι ότι και οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν παράπονο που ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει στο γήπεδο.
1: Α, ναι.
0: Σαν Ελαρένα, ναι, ναι. Και ότι πούλησαν ελάχιστα εισιτήρια για το Final Four και ότι δεν είχαν. Ότι ήθελαν πολύ
1: περισσότερο. 600 από τα 2.000 που δίναν περίπου, κάπως έτσι.
0: Κάτι τέτοιο πρέπει να πούλησαν. Τα 2.500 δίναν και.
1: Ναι, και πήγαν 600 τη ΑΕΚ. Δεν πήγαν πολύ. Η αλήθεια είναι για
0: τελικό. Μα εδώ λένε και για το γήπεδο του. Και μάλιστα λέγανε ότι με τον Άρη σιγά μην είναι γεμάτο και ολοκληρώνει να έχει πολύ κόσμο.
1: Μα 20.000 να μα δίναν θα πηγαίναμε, αλλά.
0: Πιστεύω κάλλιστα.
1: Η ΑΕΚ δεν είναι και τόσο πασχετική, εντάξει. Ναι.
0: Ποτέ εδώ πήραν το. Όταν το είχαν πάρει τον BCL στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος είχαν ελάχιστο κόσμο στο γήπεδο.
1: Δεν ενδιαφέρονται πολύ για τον μπάσκετ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν νομίζω να διαφωνούν κανεί. Βασικά, εντάξει, μπορεί από τον κόσμο να συμφωνούν, αλλά όντω η ΑΕΚ δεν μαζεύει τόσο κόσμο ιδιαίτερα στο γήπεδο τη.
0: Γενικά, οι δικέφαλοι δεν το έχουμε κόσμο. Τώρα, και ο Πάουκ με το Περιστέρι, μετά τον τελικό με την Μπιλμπάο, άδειο ήταν. Ήταν άδειο μετά τον τελικό.
1: Τώρα μπορεί να πει ότι ήταν πικραμένο. Ότι αιτήθηκε, ρε φίλε.
0: Σκληρό. Αυτό δεν πήγα. Ναι, ήταν πολύ σκληρό.
1: Δεν σου λέω ότι θα γίνει το sold out, απλά σου λέω ότι θα μπορεί να πήγαν περισσότερο να το πέραν το ευρωπαϊκό. Και το πιστεύω, θα ήταν ένα ευρωπαϊκό.
0: Καλά, αν το πάρει το ευρωπαϊκό, ξέρω κι εγώ.
1: Αυτό σου λέω, εντάξει. Μετά
0: θα πάνε. Εγώ μετά την ήττα.
1: Η ΑΕΚ θα έχει περισσότερο να το παίρνει. Εντάξει.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Έτσι
0: ναι, μπορεί να είναι και κατάμεστο αν το παίρνει τώρα.
1: Ναι,
0: το παίρνει
1: τον συμφωνώ και εγώ πιστεύω μπορεί να είναι κατάμεστο.
0: Γιατί και ο Άρης είναι ένας αντίπαλος που πουλάει. Ναι, και το έχουμε δει. Ναι, ρε, για διαιτησία μέσα στην ΑΕΚ το θυμάμαι σαν χθες το έβλεπα και έλεγα με το ζόρι να κερδίσουν. Ναι, με το ζόρι ήταν για να κερδίσουν. Ο Δημήτρης φέρε ρεσιά αυτή την αρρώστια το Φλίν. Νομίζω να νεώνει με την Μπαχτσεσεχίρ ενώ ήταν να πάει στην ΕΦΕΣ.
1: Αμάριστα. Εντάξει, αν τον ήθελε έτσι και αν τον.
0: Ναι, νομίζω να νεώνει με την Μπαχτσεσεχίρ ήταν τελευταία πληροφορία. Ενώ τον ήθελε και ΕΦΕΣ. Δεν ξέρω που θα πάει.
1: Μπορεί η Μπαχτσεσεχίρ να δίνει περισσότερο.
0: Ναι, δεν είναι απίθανο. Επίσης ο Φλίν, παιδιά, παίζει και με τουρκικό διαβατήριο, έτσι. Από φέτος. Οπότε σκεφτείτε για το πρωτάθλημα Τουρκίας πόσο σημαντικό είναι.
1: Ναι, λογικά.
0: Παίζει με τουρκικό
1: δεν διαβατήριο. Δεν μπορούμε να τον πάρουμε τον Φλίν, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τον ήθελε ο Ολυμπιακός, δηλαδή τον ήθελε, είπε σε ΕΦΕΣ. Δηλαδή,
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Φλίν ομάδες Ευρωλίγκας θα τον παίρνανε, δηλαδή.
0: Καλά, 100%.
1: Μόνο αν κάναμε budget που πάμε να το πάρουμε κατευθείαν, θα μπορούσαμε να το πάρουμε το Φλίν. Ο Φλίν είναι,
0: δύσκολα, ναι.
1: Ο Φλίν είναι για την ομάδα που πάει να το πάρει, δηλαδή. Έτσι, έτσι, έτσι. Δεν είχε κάτι λιγότερο.
0: Αν και απογοήτευση είναι αλήθεια στους ημιτελικούς με την Μπεσίκτας. Ναι. Όπως και όλοι οι Μπαχτσεζεχήρ. Όπως και η Μπεσίκτας απογοήτευσε. Ειδικά στον πρώτο τελικό με την Μπουργκ απογοήτευσε. Στο δεύτερο ήταν τέλειο και στον πρώτο απογοήτευσε. Και έτσι η Μπουργκ κατέξε το Euro.
1: Θα παίξει στην Ευρωλίγκα τελικά.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Δεν είναι σίγουρο.
0: Γιατί θα είναι μεγάλο το καλοκαίρι.
1: Κάτι λένε ότι δεν μπορούν να παίξουν στο γήπεδό του.
0: Στο Εκκινόξο, ναι. Είναι
1: δεν μπορούν να παίξουν στον Μπουργκ.
0: Δεν ξέρω τι
1: φάση. Και θυμάμαι και σε ποια έδρα λέγανε θα πάνε, αλλά το δεν θυμάμαι. Νομίζω δεν μπορούν να παίξουν στην έδρα του. Πρέπει να παίξουν κοπαλού.
0: Πού να πάνε στις Villarban.
1: Το είχαν γράψει, δεν θυμάμαι τώρα, το ξέχασα.
0: Στη Μονακό δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι Μονακό, όχι.
0: Κάπου στη Γαλλία θα πάνε.
1: Ναι, δεν θυμάμαι σου λέω. Αν το γράψει θα το βγάλω.
0: Δεν παίζει άλλη ομάδα τρολί από τη Γαλλία.
1: Ναι, δεν θυμάμαι σου λέω.
0: Θα πάνε στο παλιό τη Villarban. Το παλιό τη Villarban τι κάνει. Το παλιό τη Villarban τι κάνει. Το Αστρομπάλ τι κάνει.
1: Δεν ξέρω τώρα αν το γράψει σίγουρα. Θυμάμαι δηλαδή ότι έχει βγει σαν ρεπορτάζ σε ποιο γήπεδο θα μπορούν να παίξουν.
0: Το ψάξω.
1: Και ότι δεν το συμφέρει λόγω και των ταξιδιών, δηλαδή γιατί το πρωτάθλημα θα μπορούν να παίζουν και θα πρέπει είτε να μετακομίσουν τελείως είτε να παίζουν μία στο πρωτάθλημα στο γήπεδο της και μία στην Ευρωλίγκα σαν εκτός ουσιαστικά και δεν το έχουν καθόλου σίγουρο στην Μπουργκ.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολα τα πράγματα για αυτούς.
1: Μπεσίκτας πάντως που είναι φιλαλίστ. Το είχε πει ο Προεδρός ότι ξεκάθαρα θα παίξουν Ευρωλίγκα αν θέλουν.
0: Και έτσι όπως πάει και στο πρωτάθλημα, δεν ξέρω για την Ευρωλίγκα μπορεί να έχει πολύ καλή κίνηση. Είναι η πρώτη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη. Μη συγκρίνετε την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Από τη μία έχει ομάδα που έχει μπασκετική ιστορία και από την άλλη ομάδα κλεφτών και παραχαρακτών. Καλά, σίγουρα η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερη μπασκετική ιστορία από τον ΠΑΟΚ. Δεν το συζητούμε. Σαν ιστορία, σαν κόσμο, λέμε στο γήπεδο που και οι δύο δεν πηγαίνουν. Τώρα το Παπαγκοσμίου δεν άρχισαν να πηγαίνουν από πέρσι που έγινε αυτό με το Europe Cup.
1: Από τον τελικό δηλαδή, όχι πριν.
0: Ναι, από τον τελικό.
1: Αντιμητελικό να πεις. Ούτε πέρυσι από εκείνη το σημείο και μετά.
0: Τώρα που άκουσαν ότι θα πάνε καλά.
1: Και πώς θα είμαστε εκεί, τι να κάνουμε αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν να πηγαίνουν. Ίσως πατούσαν καθόλου στο γήπεδο.
0: Γνώμη για ποδοσφαιρική ΑΕΚ που μένει στο ξενοδοχείο του Μιστακίδη στη Θεσσαλονίκη. Στο βλέπεις αυτό για το μάτς με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, πω, φαντάζομαι τι κόντρα έχουν.
0: Γίνονται ωραία πραγματάκια εκεί πέρα. Γίνονται ωραία πραγματάκια.
1: Εντάξει, τα διαβάζουμε καθημερινά. Εντάξει,
0: στο 0-0 πάντως και τα δύο παιχνίδια να πούμε, ναι.
1: Υπάρχει κόντρα μεταξύ τους, θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενα αυτό, αλήθεια να το ακούσω, δεν το ήξερα.
0: Ναι, στο ξενοδοχείο του Μιστακίδη.
1: Εντάξει, υπάρχει αυτό η αλήθεια. Είναι που μεριά του εντάξει θα το κρύψουν, οκ, okay, δεν του συμφέρει να βγει, αλλά οκ. Okay.
0: Ισχύει. Ο Δημήτρης εδώ στέλνει τον παιχταρά, τον εξαιρετικό παίκτη, τον Ρετίνο Μπάσοχαν τη Μανρέσα, παιχταρά μεγάλο. Εξαιρετική περίπτωση καλωσφαιριστή. Πόσο χρόνο είναι ο Μπάσοχαν βέβαια, αλλά μιλάμε για έναν εξαιρετικό παίκτη. Εδώ 12,1 σπότ, 2,3 rebound, 1,9 assist, 1,1 κλέψιμο στην Εντέσα, στην ACB. Παλιά λόγω την Εντέσα. Μια χαρά είναι ο Ρετίνο Μπάσοχαν. Μια χαρά έτσι δυνατό γκάρντ. Πολύ ωραίο πάτημα, πολύ μ' αρέσει.
1: Mm-hmm.
0: Μ' αρέσει ο Μπάσοχαν.
1: Νομίζω τώρα που λέγε για παίκτη, καλό νομίζω θα λέγε τον Έντουαρτ, αλλά δεν ξέρω τι κάνει αυτό το παιδί.
0: Τον Γκάρσεν.
1: Τη Τσεντεβίτ.
0: Το Στιούαρτ.
1: Το Στιούαρτ, συγγνώμη, Έντουαρτ, ναι, συγγνώμη. Ναι. Το Στιούαρτ θέλω να πω. Ναι.
0: Δεν ξέρω τι κάνει η Τζεντεβίτα. Καλά θα είναι, μωρέ. Στην Τζεντεβίτα είναι, δεν ξέρω αν έχει κλείσει πουθενά.
1: Ενώ ρε παιδιά, αν δεν έχει κλείσει, σα παρακαλώ.
0: Το φωνάζουμε από εδώ. Δεν φωνάζουμε. Το Στιούαρτ και το Μίλετιτ φωνάζουμε να πάρουμε.
1: Αυτού του δύο. Δεν ξέρω αν δεν έχει ακούμπαστε. Δηλαδή, ο Έλιο.
0: Εσύ δεν ακού.
1: Απορούμε.
0: Αλλά και ο Μπάσοχαν πάρα πολύ ωραίο. Είναι ωραία περίπτωση. Και έχει παίξει και Ευρωλίγκα ο διεθνή Βέλγο καλαθοσφαιριστή.
1: Α, τουλάχιστον απέναντι το Στιούαρτ και το Μίλετιτ. Θα χτίζαμε βάσεις για.
0: 32 είναι μια χαρά.
1: Θα χτίζαμε
0: τον Μπάσοχαν έστω. Έστω τον Μπάσοχαν, ρε παιδιά.
1: Και το Στιούαρτ, εγώ θέλω.
0: Το Στιούαρτ είναι κίνηση ματ.
1: Ναι. Δεν δηλαδή, και πολυθεσίτη και, μαρκάρει από το 1 στο 4. Δεν το ζητάμε. Απίστευτο παίκτη. Αν τον παίρναμε το Στιούαρτ.
0: Είναι κίνηση ματ.

0: Πάντως και μόνο το EuroCup να πάρουν παίκτες θα είναι πάρα πάρα πολύ καλό.
1: Εντάξει, καμιά φορά δεν πετυχαίνει πάντα, γιατί τον είναι από το EuroCup τον πήρε θεωρητικά. Δεν έπαιζε στο EuroCup μέσα κάτι προηγούμενη χρονιά, αλλά έκανε καριέρα και στο EuroCup. Δηλαδή και στην Ευρωλίγκα που ήταν σίγουρα πολύ ψηλό το επίπεδο, αλλά δεν μα βγήκε και παράμε. Εντάξει, κανείς δεν λέει βέβαια ότι δεν και καλά θα βγει όποιον καλό και πάρει.
0: Ναι.
1: Σε αυτό έτσι και ο Forbes το είδαμε έτσι και ο με φοβερή καριέρα, αλλά δεν βγήκε. Οπότε.
0: Ισχύει. Θεω...
1: Ή δεν βγήκε σε βαθμό που θα πιστεύαμε. Okay.
0: Δεν βγήκε σαν μεταγραφή, σε καμία περίπτωση δεν βγήκε.
1: Οπότε ναι. Απλά ελπίζουμε σε αυτό. Θα κάνουμε κινήσεις τέτοιου βιλιανικού. Ακόμα και τους συγκεκριμένους να μην πάρεις, περιμένεις αυτό το επίπεδο.
0: Και ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε από την αρχή μια κανονική ομάδα για να μπορέσουν να ανθίσουν όλοι. Να είμαστε μια κανονική ομάδα από την αρχή. Γιατί φέτος δεν είμαστε κανονική ομάδα από την αρχή. Βαζόμασταν σε εξάρσεις τώρα κακά τα ψέματα.
1: Κάναμε λάθη στην αρχή της χρονιάς.
0: Και δεν παίζαμε και καθόλου ωραίο μπάσκετ.
1: Το σημαντικό είναι ότι πλέον η διοίκηση. Ότι συγχωρούμε αυτό για τη διοίκηση. Πλέον όμως έχει την υποχρέωση να μην επαναλάβει τα λάθη της.
0: Και είναι και ένα καλοκαίρι το οποίο δεν έχει εθνική.
1: Ναι.
0: Μετά πολύ καιρό, οπότε.
1: Ισπανούλη το λες.
0: Όχι, όχι.
1: Ξέρω το λες γιατί, αλλά ήθελα να το πω.
0: Να πούμε ότι είχε ακουστεί τώρα που λέγαμε για τον Πάουκ στο μπάσκετ ότι ανανέωσε με τον Μουρ τη συνεργασία του. Με τον Μπεν Μουρ. Καλός παίκτης ο Μουρ.
1: Πολύ καλός.
0: Δεν φαινόταν. Mm-hmm. Νομίζω ότι απλά είναι πολύ δυνατό. Α, ναι, αθλητικός είναι γι' αυτό. Okay. Είναι δυνατός. Έχει πολύ καλή τοποθέτηση στα rebound. Βοηθάει.
1: Εγώ που ξέρω από άτομα που ξέρει πάλι του Πάουκ. Τον θέλαν πάρα πολύ. Αλήθεια είναι.
0: Λογικό.
1: Είναι για αυτούς, μπορεί να είναι και ο δεύτερος καλύτερος παίκτης μετά τον Ταϊρή. Δηλαδή, okay.
0: Ο Κάβανο λέει επίσης ο Δημήτρης. Καλός είναι και ο Κάβανο. Καλός είναι και
1: Λέζαμε, τον θέλαμε. Ναι.
0: Καλός είναι και ο Κάβανο. Ναι. Απλά μην μπούμε πάλι σε Χαραλαμπούπουλο κουβέντα. Αν θα παίζει 4 ή 3 ή 5. Ο Κάβανο είναι 4, δεν θα παίζει το 5 αν έρθει. Το λέω εγώ δηλαδή, δεν χρειάζεται. Το λέω εγώ στο Ζήση, θα πάω να το πω. Ότι... Πώς λέγαμε το Χαραλαμπούπουλο το καλοκαίρι. Α, πώς σας φάνηκε. Κάτσε να σας βγάλω. Πώς σας φάνηκε όταν ο Χαραλαμπόπουλος στην προσπάθεια του να μαρκάρει τον Γκουντάι της με τη Ρήτας. Τα πήγε αρκετά καλά.
1: Μόνο στην παράταση τον είδα. Που του έκανε καλά και φάου.
0: Τα πήγε αρκετά καλά, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων.
1: Και τι να μαρκάρει όμως τον Γκουντάι της αυτό αστέει.
0: Όχι, δεν φταίει αυτός.
1: Άρα.
0: Ο Σάκοντα αυτή που τον έβαλε σε αυτή τη θέση.
1: Εντάξει, εμένα τι με λες.
0: Και εσείς που θέλετε ο Χαραλαμπόπουλος να μπορεί να παίξει στο 4, αν παίζει στο 4, σημαίνει ότι θα μπορεί να μαρκάρει έστω και λίγο πεντάρια.
1: Εντάξει, και ήταν και το συγκεκριμένο πεντάριο.
0: Όχι, συγγνώμη, θέλαμε τον Χαραλαμπόπουλο να μαρκάρει, να παίζει 4. Να
1: εσύ έλεγε ότι είναι 3 ρωτησάρι, δεν είναι
0: 3,5.
1: Ναι, άρα και 3 και 4. Άρα.
0: Βέβαια, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό που λέγεται να πάρουμε να έχουμε το 4 μας και το δεύτερο 4 μας να είναι ο Χαραλαμπόπουλος.
1: Όχι, εγώ έλεγα.
0: Αυτή ήταν
1: όχι, εγώ έλεγα δύο ξένους του Χαραλαμπόπουλου.
0: Όχι, το θυμάμαι, δεν διαφωνούσα. Το θυμάμαι 100%. Θυμάμαι 100%.
1: Όλα δεν θυμάμαι.
0: Όλα καταγεγραμμένα είναι. Έτσι. Το θυμάσαι, φαίνεται. Επίσης ο Περίν του Αμβούργου δεν θα με χαλούσε για αλλαγή. Πολύ καλός ο Περίν. Ναι, άνετα έπαιρνα Περίν για πεντάρι, ναι.
1: Τον φοβάμαι ότι λίγο με Κώστα και Περίν δεν ξέρω.
0: Ότι θα κάνουν ότι είναι λίγο το μπασκετικό του IQ δεν είναι πολύ ψηλό.
1: Θα ήθελα κάτι άλλο. Επειδή αν δεν έμενε ο Κώστας που θα μείνει. Θέλω δεδομένο, ελπίζω δηλαδή. Θα μπορεί να σου λέγαμε ναι, πάμε να πάρουμε το Περίν, αλλά επειδή θα έχουμε τον Κώστα, θεωρώ ότι καλύτερα να πάρεις κάτι άλλο. Αυτό.
0: Μπορείς να πάρεις τον Τρέβιον Γουίλιαμς.
1: Τώρα μου λες. Μα θα ήταν το ιδανικό.
0: Μπορείς να πάρεις τον Μίλετιτς.
1: Και αυτό το ιδανικό θα ήταν.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Αυτές θα ήταν οι τέλειες κινήσεις.
0: Αλλά και ο Περίν είναι ένα κορμί πιο βαρύ, αθλητικό, αλλά πιο βαρύ
1: καλώς από τον Κώστα. Καλώς είναι, αλλά επειδή θα έχεις τον Κώστα, θα ήθελα εγώ τουλάχιστον κάτι άλλο, αλλά οκ.
0: Ναι, okay.
1: Δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Θα ήθελες Κώστα και Περίν, δεν ξέρω.
0: Ναι, θα είναι καλό δίδυμο. Δεν είναι πάντως το στυλ του Κώστα. Δεν ξέρω πόσο εύκολα κάνει φάουλ.
1: Είναι λίγο επικίνδυνο.
0: Και θα έχει και τα νούλη.
1: Αυτό λίγο απλά αυτό το δίδυμο μου φαίνεται λίγο επικίνδυνο.
0: Λίγο επιπόλαιο. Μπορεί να είναι λίγο
1: αυτό. Ναι, αυτό καλύτερα. Επιπόλαιο λίγο αυτό το δίδυμο. Αν μπορούσα να πάρει κάποιον από του Μίλιτιτς ή Γουίλιαμς, θα ήταν
0: τότε. Ο Πεκταράς Περίν Μάγκης είναι 22 χρονών, πάει για draft φέτος. Νομίζω ότι πέρασε. Μπορεί να το επιλεγεί κάπου χαμηλά, αλλά νομίζω πέρασε περίοδος που μπορούσε ο Περίν να είναι ψηλά στο draft. Υπήρχαν δηλαδή κάποιες χρόνια πιο παλιά, πριν από κάποια χρόνια θεωρούταν ως επιλογή που πάει ψηλά στο draft.
1: Ναι, θυμάμαι που. Ναι. Το θυμάμαι αυτό ότι.
0: Όντως ακουγόταν και ο Κρίκ είναι Πεκταράς για το 3 ο Αυστραλός. 4 θα έλεγα. Ο Κρίκ, αλλά ο Κρίκ είναι.
1: Ναι.
0: MVP EuroCup, κάλλιστα θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει. Παίξει μπορεί να σου βγει MVP στο EuroCup τον Κρίκ. Καλά, δεν το συζητώ. Ο Μίτσελ Κρίκ, ότι είναι ένα τεστ.
1: Δεν μπορεί να ακούσει. Δηλαδή, Θεέ μου, δεν μπορεί να ακούσει μια τέτοια μεταγραφή ενός τέτοιου παίκτη. Δηλαδή, θα ήταν τέλειο, αλλά.
0: Ναι, ρε γαμώ, για ξέρει την τωρία ότι θα περάσει και κάτω από τα ραντάρ. Δεν θα πει κανεί ο Άρης πάει να κάνει μπαμ και τέτοια.
1: Ναι, να ακούσει κανένα Κρίκ, κανένα Στιούαρτ, δηλαδή, όντω κανένα Μίλιτιτ, δηλαδή θα ήταν. Το ιδανικό, αλλά
0: τέλεια, έχουμε... τέλεια. Μακάρι να ακουστούν όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε το καλοκαίρι να τα πούμε. Αλλά σίγουρα θα είμαστε εδώ και την Παρασκευή. 6 με 8 παιδιά θα μας ξανακούσετε. θα είμαστε στούντιο. Μακάρι να φέρουμε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα. Θα είμαστε στο Άρης ΠΑΟΚ K19. Τον τελικό. Εδώ μας έχει στείλει και τους πρώτους στα rebound. Για να δούμε. Ο Αϊμάκ, ναι, τη Λετγκαμπέλη, ο Γουάιλι Περίν. Ναι, είναι τρίτο στα rebound. Έχει 8,1. Όσο ο Βίλιαμ, Μίλετ, Τζίζιτ, Χόρτον, Τζόρτζεβιτ, Γέμπουν, Ντανουσεβίτ, Γιακυμόφσκι και ο Νουάλι.
1: Μα εννοείται πω ο Περίν θα είναι τόσο ψηλά, αφού είναι και πολύ ψηλό παιδί. Δηλαδή, λογικό είναι.
0: Τέλος πάντων, αυτά από εμάς. Θα κάνουμε και περισσότερη κουβέντα την Παρασκευή. Θα είμαστε, μακάρι να φέρουμε και το κύπελο.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά δηλαδή τη K19, όχι εμείς, να φέρουμε το κύπελο. Άρα θα τα πούμε Παρασκευή 6 με 8 κανονικά. Δημήτρη Σουναλίστη, μετάδοση από το Αγρίνιο για το τελικό τη K19. Στράτος Μουζίνας Κωνσταντίνος στο 20. Ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα από τις 4 μέχρι και τις 8. Μάριον Συριώτο ακολουθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Τα λέμε ξανά την Παρασκευή στον τελικό πια, έτσι. Καλή συνέχεια σε
1: όλους. Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Mark. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Mark. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθώματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
21: GPS λογικό έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
20: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
21: Μεϊμάρις.
22: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
23: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

14 λεπτά μετά τις 8. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε, μιλάμε εκπομπές 3 στα 3. Και τι εννοώ, 3 μάλλον, 3 στις 3 εκπομπές θα έχουμε After Game. 13 Μαΐου 2026 εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα Σαριανά μου, ακόμα ένα μάχη μου κυτρινό μαύρο ντύλ, η εκπομπή μας λαμβάνει αρχή. Τέλος τα λέω. Εδώ είμαι λοιπόν, Μάριον Σύριο, το ακούτε Yellow Radio 101,7. Με ωραία ξένη μουσική σήμερα, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη. Το κεντρικό μαύρο ντύλ, 8 με 10, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρεΐτσα. Εννοείται ότι θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, λίγο πιο αργότερα βέβαια. Στο 23-13-28-8-28, έτσι να τα πούμε για το match. Μετά από νίκη της Αριανάρας μας, η ποδοσφαιρική μας η Αριανάρα.

Εγώ εντωμεταξύ το παιχνίδι. Εννοείται ότι είχα στο αυτή τον Ωσαν Λί, το Yellow Radio, έτσι άκουγα. Αλλά το είδα στο ωραίο το μαγαζάκι μας εκεί, τη μαγαζάρα μας μέσα στο εντός γηπέδου στο Ναός. Τι ωραία έτσι που έφυγε και με τον ήλιο απέναντι στις κερκίδες. Ναι, σίγουρα κάτι πίνω. Αλλά δεν σας το δίνω. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, στον Γιτρινό Μαυράγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκος μόνο στον Μπιλάκο, που είναι κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτός και σας περιμένει. Να φάτε τα καλύτερα εκεί με την παρέα σας, τώρα καλοκαιριάζει, να κάνουμε έτσι, ξέρετε, τα έτσι μας, να κόψουμε δρόμο για την Γιτρινό Μαύρη Χαλκιδική. Του λέτε από την Μάριον για να τσεπώσετε και το δωράκι σας στον αγαπημένο τον Μπίλη. Και ζεστούλα σήμερα, τι καιρός έτσι. Εκεί που βρέχει, λέει, βγάζει έναν ήλιο. Εκεί που έχει ήλιο, πάρε μια συννεφιά και κάτι μπαμπούμ. Μπορεί και να μπουμπουνίξει. Χθες μπουμπουνίξει κιόλας. Πάρε, λέει, έτσι μια βροχούλα. Πάρε ξανά μια ζεστάρα. Ο κακός σου χαμούλης. Ο κακός σου χαμούλης, βέβαια, γίνεται και γενικότερα στην κοινωνία μας. Έτσι, με αυτά τα δυσάρεστα που ακούμε όλες αυτές τις μέρες. Ανοίγεις, ρε παιδάκι μου, ειδήσεις. Σε πιάνει έτσι μια ωραιότατη κατάθλιψη. Κάνω έτσι και ένα κοινωνικό σχόλιο, δεν μπορώ να μην δεν το κάνω, συγγνώμη. Λοιπόν, άντε πάμε και σήμερα, καλή μας εκπομπή, καλή σας ακρόαση. Τρόποι επικοινωνίας είναι ή γνωστοί, έχει ανέβει το post στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε. Να καρδουλολοκάρετε, μην ξεχνάτε. Και έλεος δέχομαι και λυπάμαι δέχομαι και ό,τι γουσταρίζεστε μαζί σας σήμερα. Φυσικά στο Yellow Viper, κούτρα, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69-36-512-099. Και σιγά σιγά να βάλουμε λίγο και το πρώτο τραγουδάκι έτσι να μας κρατάει συντροφιά σαν χάλι.

Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν αυτά τα υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά ιδιαίτερα να δώσω στην γλυκερία μου, σε μια γυναίκα Ενάρη, πολύ μαχήμη. Στην κυτρινόμαυρη Μηχανιώνα νομίζω είναι το κορίτσι μας και είναι η αγιογράφος της καρδιάς μας. Γλυκερία μου, χρόνια σου πολλά κοριτσάρα μου, ό,τι ποθείς. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε σήμερα γενέθλια. Εγώ θα βλέπω και το σκόρ που είναι σε εξέλιξη τώρα αυτή τη στιγμή του παιχνίδι. Καλά έτσι, διάβασα σήμερα κάτι, δεν μπορώ να μην σας το πω. Δεν μπορώ, εγώ τέτοια θέλω, καταλαβαίνεις. Έτσι λίγο ένα τσίκρε παιδί μου, μια παρένθεση πειράζει. Έτσι μια καζουρίτσα βρε αδερφέ, γι' αυτά ζούμε άλλωστε. Έδωσε, λέει, το ξενοδοχείο του ο κύριος Μιστακίδης στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ να καταλύσει. Να που υπάρχουν και χειρότερα τελικά. Δεν θέλω να σκεφτώ αν γινόταν κάτι παρόμοιο σε εμάς, έτσι. Θα είχα φύγει από όλες τις σελίδες του σύμπαντος. Από όλες τις αθλητικές, νομίζω. Έδωσε το ξενοδοχείο του Μιστακίδης στην ΑΕΚ, όντως. Να το αφήσω εγώ η γυναίκα να πέσει κάτω αυτό. Δεν μπορώ.

υπέροχη White Snake. Υπέροχη. Like a drifter, I was born to walk along. Για πάμε λοιπόν να δούμε τώρα λίγο και τα της Αριανάρας μας για όσον αφορά το σημερινό το παιχνίδι. Και την βαθμολογία των play-off μετά τις νίκες του Άρια αλλά και του Λεβαδιακού. Τι ισχύει έτσι για την πέμπτη θέση. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας καταρχήν. Ό,τι και να είναι μία νίκη. Ασήμαντη, σημαντική. Έγραψε νίκη. Ο Θεός του πολέμου. Και μετά την νίκη μάλιστα ανατροπής του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις επί του Όφη. Ο Άρης παραμένει στο μείον 3 τώρα από την πέμπτη θέση. Χρειάζεται την νίκη βέβαια, την τελευταία αγωνιστική. Να την κάνουμε δική μας. Τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής λοιπόν είναι το αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο εμάς της ομάδας μας. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Και τώρα η βαθμολογία για αυτήν την αγωνιστική είναι: ο Λεβαδιακός έχει 31 βαθμούς, ο Άρης μας 28, Όφη 20 και Βόλος 17. Η τελευταία αγωνιστική, η έκτη, είναι την Κυριακή 17 Μαΐου. Με το Άρης Λεβαδιακός εδώ εντός έδρας στο σπίτι μας και το Όφη Βόλος. Και καθώς έβλεπα λίγο τα στιγμιότυπα από το παιχνίδι, ο κύριος Μπέος, ο οποίος είχε κάτι τερχάματα εχθές εκεί στον Κίτρινο Μαυροβόλο με τον Δήμο, κάτι νομικής φύσεως, δεν ξέρω τι έγινε, κάτι θα πήγαινε, λέει, ανακρίτεια, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να το ρωτήσω λίγο κάτι, ρε φίλε, γιατί έβλεπα από πίσω τις κερκίδες εκεί που ήταν οι παίκτες ταύτων. Τα καρεκλάκια εκείνα και με, κύριε Μπέο, εκείνα τα καρεκλάκια που βλέπαμε σπασμένα, μήπως τα σπάσαμε εμείς, α? Τάδες, εγώ τάδα, εσύ. Έλεγα εκεί με την παρέα μου στο νεός. Δες, λέω, τα βλέπω, τα είδα. Καλέ, άσε, λέω, μην ξύνεις, λέω, πληγές. Τούτος, λέω, είναι ικανός να βγει να μας πει ότι είναι από τότε, τα δικά μας. Αλλά ξαφνικά, λέει, τυφλός. Έκανε δηλώσεις και ο κύριος Γρηγορίου βέβαια μετά το ματς. Ήρθαμε, λέει, για την νίκη και τις καλές εμφανίσεις. Θέμα της διοίκησης, λέει, η παραμονή μου στον Άρη που ερωτήθηκε. Τόνισε την σημασία της κατάκτησης νικών, έτσι, μέσω ποιοτικού ποδοσφαίρου, παρά την αποτυχία ευρωπαϊκής εξόδου. Ρε, σήκατε βέβαια τα δοκάρια μου μέσα. Ναι, φαντάζομαι ότι και εσείς το σκάσατε εκεί πέρα, δεν το λέω μόνο εγώ. Ωραίος Κατεβέρε, ωραίος. Ορμάνε γενικότερα. Δεν πειράζει. Αυτό που λέγαμε τόσα χρόνια. Σουτάρετε. Σουτ. Ένα θα πάει στο δοκάρι. Άλλο θα πάει στα Περιστέρια. Άλλο θα το αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Θα μπει το ένα. Αυτό βλέπουμε λίγο με τον κύριο Γρηγορίου. Τώρα θα μου πεις ναι, χωρίς καμία σημασία. Ναι, έχει. Νίκες. Γράφει το Τευτέρι μου, νίκες για την ομαδάρα μου. Για μένα έχει. Ότι τους βλέπουμε λίγο πιο επιθετικούς. Παρά την αποτυχία, λέει εδώ, ευρωπαϊκής εξόδου, ενώ με δηλώσεις του άφησε ανοιχτό και το μέλλον του στον Κιτρινό Μαύρο Πάγκο, ήρθαμε, λέει, για την νίκη και τις καλές εμφανίσεις. Τα καταφέραμε με ένα αρκετά καλό τρόπο, συνεχίζοντας με αυτό το οποίο θέλουμε να περάσουμε στην ομάδα. Να δημιουργούμε και να πιέζουμε. Α, αυτό. Δύο γκολ και πολλές φάσεις σε ένα ανοιχτό μάτς με μια καλή ομάδα όπως ο Βόλος που βοήθησε να δούμε έτσι ένα ωραίο μάτς. Το ζητούμενο, μας λέει ο coach για εμάς, πόσο εφικτό ήταν στην αρχή, είναι να κατακτήσουμε την πέμπτη θέση. Το ότι δεν οδηγεί στην Ευρώπη είναι κάτι που προφανώς και δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Συνεχίζαμε και συνεχίζουμε. Θέλουμε, λέει ο coach, να κλείσουμε τη χρονιά με την πέμπτη θέση. Ένας φαινομενικά δύσκολος στόχος όταν είχα έρθει. Η χρονιά είναι αποτυχημένη. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που μας αναλογεί, προσπαθούμε, μας λέει, για το καλύτερο δυνατό όπως αρμόζει στον κόσμο. Συγχαρητήρια, λέει, στα παιδιά, λίγες μέρες πριν τελειώσει η σεζόν και έχοντας ξεκινήσει νωρίς, αντιλαμβάνομαι την κατάσταση. Ανταποκρίνονται, έχουν κίνητρο. Το ίδιο θα κάνουν και την Κυριακή.
για τον τραυματισμό τώρα του Σούντμπεργκ. Χτύπησε, λέει, μόνος του. Είναι θέμα, διότι τον είδαμε όλοι βγαίνει υποβασταζόμενος και κουτσένοντας. Είναι θέμα, λέει ο coach, διότι δεν υπάρχει και ο Φαμπιάνο ως επιλογή ακριβώς. Οπότε θα εξετάσουμε, λέει, τις επιλογές μας εάν ο Σούντμπεργκ δεν είναι τελικά διαθέσιμος για το κυριακάτικο μάτς. Και για το ενδεχόμενο παραμονής του, λοιπόν, στην ομάδα, δήλωσε ο προπονητής, είναι κάτι που θα εξεταστεί μετά το πέρας του πρωταθλήματος. Υφίσταται ως ενδεχόμενο, αλλά είναι θέμα της διοίκησης. 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού, στη Θεσσαλονίκη. Ζέστη, ζεστούλα. Και 65% είναι η υγρασία.

Πολύ ωραίος Άρης, έτσι υπερηχητικός. 4-4 νίκες πλέον. Τσουβάλι ευκαιριών για σήμερα, όπως λέει εδώ και το άρθρο μας. Μπορείτε να το διαβάσετε στο site μας, στο yellowradio.gr. Τσουβάλι ευκαιριών που δημιούργησαν οι παίκτες. Σίγουρα το σκορ αυτό παραπάνω ήθελα. Ένα μόνο δύο δοκάρια να βάλεις, τέλος. Πρώτη καλή στιγμή του αγώνα, φυσικά ανήκει στον Άρη μας. Στο έκτο λεπτό ο Γιαννιώτος, ο οποίος μ' άρεσε και σήμερα. Πάσαρε στα δεξιά του στον Τεχέρο. Ο Ισπανός, ο οποίος έκανε το γύρισμα στην περιοχή, και ο Γκαρέ με αριστεροπόδαρο. Αριστεροπόδαρο, πλασέ, παρακαλώ, έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Μορέιρα.

Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ τους κύριους White Snake με το υπέροχο τραγουδάκι που ακούσαμε, Here I Go Again. Born to be wild.

Και κάποιες δηλώσεις μάλιστα έκανε και ο Ρόουζ, λέει είμαι δεμένος με τον Άρη. Μόνο ο Θεός, λέει, και ο μάνατζέρ μου ξέρουν για το μέλλον μου. Εσύ γιατί όχι ρε Ρόουζ, άγνωμος είσαι. Έπρεπε να πεις μόνο ο Θεός, εγώ και ο μάνατζερ ξέρουμε το μέλλον μου. Σε τι φάση, δεν συμμετέχεις στο μέλλον σου.

Καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο 268. Κωνσταντίνε μου εσύ, είναι λίγο μισαδάκι η φωτό σου, δεν μπορώ να καταλάβω, μόνο τη φραπεδιά βλέπω καθαρά. Καλησπέρα λέει. Σε περίπτωση νίκης την Κυριακή επί του Λεβαδιακού, ο Άρης έχει το πλεονέκτημα της πέμπτης θέσης. Δεν ρωτάς, ρωτάς, ερωτηματικό. Ο Άρης έχει το πλεονέκτημα της πέμπτης θέσης. Σε περίπτωση νίκης την Κυριακή, ναι, αυτό εγώ νομίζω. Αν και έβλεπα το Σαββατοκύριακο σε κάτι αθλητικές εκπομπές, έλεγε ότι ο Λεβαδιακός κλείδωσε, λέει, από την προηγούμενη αγωνιστική και όλα στην πέμπτη θέση. Οπότε δεν το κατάλαβα εγώ αυτό, εφόσον ότι αν υπάρχει νίκη επίσης την Κυριακή, γιατί θέλαμε μόνο νίκες για την πέμπτη θέση, νομίζω ότι εμείς θα την πάρουμε. Καλησπέρα Κωνσταντίνε με το ωραίο το όνομα. Αν είσαι εσύ που κατάλαβα δηλαδή από τη φωτό, όσο βλέπω μέχρι τα γυαλάκια, τα φιλιά μου.

0: το ωραίο το όνομα, κυρίες και κύριοι. Ο Άρης, αυτό το παλικάρι, βλέπαμε μαζί το παιχνίδι. Νάτος, ο 554. Ο οποίος Άρης. Το όνομά του Άρης, έτσι. Είναι από την κυτρινόμαυρη Athens, κυρίες και κύριοι. Και έτυχε να βρίσκεται εδώ για λόγους επαγγελματικούς. Και ήρθε και στην Κηπεδάρα. Σήμερα ήρθε στο ναό. Καθόμασταν εκεί μαζί παρέα, όλο τυχαίο, γνωριστήκαμε. Γεια σου, ρε Άρη, καλησπέρα. Η αλήθεια, μας λέει ο Άρης, είναι ότι από την αρχή ο κύριος Γρηγορίου στις δηλώσεις του είναι πολύ σοβαρός. Και μάλιστα λέει και με σεβασμό στον σύλλογο, λέει, πάντα μιλάει. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ, Άρη μου, σε αυτήν την σημείωση. Ναι, όντως, έχεις δίκιο. Άρης, λέει, Αθήνα. Γεια σου, φιλαράκι. Κιτρινόμαυρη Athens, φιλιά σε όλα τα αδέρφια. Γεια σου, Άρη. Λοιπόν, να ανοίξω, λέτε, σιγά σιγά καμία τηλεφωνική γραμμή, να το κάνω σε λίγο. Να το σκεφτώ. Ήδη άρχισαν να βαράνε οι γραμμές, βέβαια. Άντε, ας ανοίξω ο λόγος σε εσάς, γιατί τα παιδιά πριν δεν ανοίξανε γραμμές. Και μετά από παιχνίδι, έτσι όλο και κάποιος θέλει να τονίσει, να συμπληρώσει κάτι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, λοιπόν. 23-10-3-28-8-28. Καλεί όποιος θέλει. Γεια σου, Πορτογιάννη, κυτρινόμαυρε Βόλε, 598. Καλησπέρες, λέει Μάριο. Καλησπέρα, Πορτογιάννη. Πήγες, βρε, στο μάτς. Μόνο, λέει, τα διαρκείας, λέει, επέτρεψε ο Μπέος. Γελάνε και τα καρτελάκια. 1,5 άτομο ήταν μέσα. Ένας μπαμπάς με ένα παιδί, γι' αυτό λέω μισαδάκι, 1,5. Πώς δεν μπορούσαν να έχουν από τον κυτρινόμαυρο Βόλο διαρκείας, άλλωστε. Όχι, δεν πήγες, δεν έχω, δεν έχεις διαρκείας. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές, στην πρώτη, ορίστε. Παρακαλώ, στην πρώτη γραμμή μας, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αύριο έχουμε μπασκετάρα. Την Παρασκευή έχουμε τα παλικαράκια μας, K19, τελικό σκυπέλου με δάφτους. Στο κεντρινό μαύρο. Α, ορίστε τώρα. Είναι αυτό που μπερδεύω. Αγρίνιο ή γίνει. Αγρίνιο. Πένσα ή τανάλια. Μασκάστε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ναι. Πρόντο, παρακαλώ. Τι έγινε, ρε παιδιά, παίρνετε τηλέφωνο και δεν μιλάτε, ναι.

0: Καλώ ήταν και τον Τζίμι, ο 5-20. Συγχρόνω το διαβάζω για να μην είμαστε όπω ήδη ξεκίνησα. Ανοιχτέ είναι οι γραμμέ. Τώρα που τι άνοιξα εδώ μεταξύ, τώρα δεν χτυπάει. 23-13-28-8-28. Α, τα ακούω έξω στη γραμματεία βαράει. Έχει σχολάσει η Τζούλια. Το πατάτε το 2 για να περάσετε στούδιο. 2, ντουο. Δεν ακούτε την Εύη με την γλυκύτα τη φωνή που σας το λέει. Για να βγείτε λέει στο στούδιο πατήστε 2. Ορίστε, έτσι μπράβο. Παρακαλώ στην πρώτη γραμμή, στην τρίτη που δεν έβαλε, ναι.
1: Έλα βρε Αιδόνη.
0: Δεν έβαλε καλό στο στράτο.
1: Λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Το λέω όχι μόνο για σένα, να το διορθώσουν. Παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και χτυπάει έξω, μέσα δεν μπαίνει η γραμμή.
0: Γιατί πάτησε το 2, να τώρα αυτό έλεγα.
1: Δεν το λέω για μένα, συνέχεια γίνεται. Και σε μένα γίνεται και σε όλους γίνεται.
0: Κάτι
1: συμβαίνει εκεί πέρα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι κάτι.
1: Όπως δεν βγαίνει η γραμμή.
0: Κάτσε να σου πω.
1: Παρά το 2 που πατάνε. Εντάξει?
0: Το πατάνε δηλαδή και πάλι δεν βγαίνει. Τώρα πώς βγήκες.
1: Έχει συμβεί σε μένα άπειρες φορές.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Και περιμένει ο άλλος μέσα. Τηλέφωνο και δεν μπαίνει γραμμή μέσα.
0: Γι' αυτό το ακούω το σύνορα έξω βαράει.
1: Ακριβώς, έτσι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Θα τους πεις να το διορθώσουν.
0: Ευχαριστούμε.
1: Είσαι καλά.
0: Είμαι καλά ρε Στράτο, δόξα τω Θεώ εσύ.
1: Εγώ καλά είμαι, δόξα
0: μπράβο
1: τω Θεώ.
0: Μπράβο φίλε μου, καλά να είσαι.
1: Η Αριανάρα μας θα πάει καλά.
0: Να δούμε.
1: Λοιπόν, είδες ένας προπονητής, 5 αγώνες είναι, πώς έκανε την ομάδα και παίζει μπάλα.
0: Αυτό πάλι είναι το πιο επιθετικό, ε. Μπράβο του πάντως. Το λες και επίτευγμα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι.
0: Να το πεις.
1: Θέλουν να έρθει προπονητής.
0: Ναι.
1: Θέλουν να έρθει ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι.
1: Σκέφτεσαι ένας πρόεδρος, ο άλλος προπονητής, δύο πόντι, τι θα γίνει. Θα γίνει σκοτωμός.
0: Τι εννοείς τώρα, δεν σε κατάλαβα. Προπονητής δύο πόντι, ναι, τι δεν κατάλαβα, τι θες να πεις.
1: Πρόεδρος προπονητής.
0: Ναι.
1: Είναι. Πρόεδρος πόντιος.
0: Α, αυτό θες να πεις.
1: Προπονητής πόντιος. Έχεις ιδέα τι θα γίνει. Θα σκοτωθούνε.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό το συνειρμό που έχεις κάνει, ρε φίλε.
1: Εγώ επειδή τα ζω, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, καλός ο συνειρμός.
1: Ποτέ...
0: Κοίταξε όμως, να σου πω κάτι.
1: Έχω φοβερό εγωισμό, ε.
0: Άκου λίγο όμως.
1: Για να κάνει πίσω κάποιος δεν κάνει η μαράκι μου με κανένα τρόπο.
0: Μπορεί όμως και να τα βρουν.
1: Αποκλείεται.
0: Λες.
1: Είναι τόσο εγωιστέ.
0: Ναι.
1: Που δεν έχεις συναλληλιστεί με ποντίους.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Λοιπόν, εάν πεις πάμε σε ένα βουνό τώρα ορειβασία.
0: Ναι.
1: Και λες όχι από εδώ γιατί είναι γκρεμός 100 μέτρων. Επειδή θα το πεις θα πάει και θα πέσει εκεί πέρα. Δεν θα έρθει πιο αριστερά πιο δεξιά.
0: Τρελό.
1: Θα το ξέρεις. Λοιπόν, άντε, καλή εκπομπή, σε χαιρετώ, φιλάκια.
0: Να σε καλά, γεια σου ρε Στράτο μου, φιλιά, τσάω. Τι συνειρμό βρε άτιμα. Πού τα βρίσκετε βρε και τα σκέφτεστε και τα κάνετε αυτές τις σκέψεις. Πάμε στην επόμενη γραμμή παρακαλώ.
2: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Γεια σου γλυκέ μου κυρία Στέρια. Καλησπέρα σου. Τι καλά κάνεις και τρινά μαύρη χορτιάτη μου.
2: Καλά, καλά είπε το παλικάρι. Ότι γίνεται πολλές φορές αυτό. Εγώ τώρα πριν ξαναέκλεισα και ξαναπήρα.
0: Α, οκ. Okay.
2: Και συνέχεια τουρλου.
0: Α, και εσύ ήσουν έξω. Ναι, τις άκουγα εγώ τις γραμμές έξω και λέω τι γίνεται, κάτι γίνεται.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Καλά πάρει για την ώρα, αλλά τώρα είναι στο τέλος. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, κάλλια αργά, παρά ποτέ τουλάχιστον, είναι και αυτό, ε.
2: Για χρονιά να ετοιμαστούμε, να οργανωθούμε.
0: Να οργανωθούμε, παιδιά, να οργανωθούμε, έτσι.
2: Έτσι. Λοιπόν, με το Λεβίδη το Κυριάκο τα είπαμε, με πήρε τηλέφωνο.
0: Θα μιλήσατε?
2: Μιλήσατε.
0: Όχι που δεν θα μιλούσατε εσείς.
2: Λοιπόν, είναι ωραίος ο καλύτερος.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, άλλο τι από να χαιρετήσω.
0: Όχι, έναν γιατί έχω γραμμές τώρα, είναι και το μάτς κύριε Αστέρη μου, να πούμε σε όλους.
2: Έγινε, καλή συνέχεια Μάριο.
0: Άντε γλυκούλη μου, τα φιλιά μου, τα κυτρινό μαύρο χορτιάτη. Γεια σου κύριε Αστέρη μου. Γεια σου γλυκούλη μου. I was made for loving you, ακούμε. Ο Τζίμις λοιπόν, έρχομαι στη γραμμή μισό λεπτάκι και άφησα στη μέση το μήνυμά του, ο 5-20. Δόξα τον Πανάγαθο, γεια σου Τζίμι. Ωραίο τραγούδι λες στο ξεκίνημα της εκπομπής. πρέπει να το έχω εναρκτήριο τραγούδι αυτό, Τζίμι. Σε βάζω απουσίες, είσαι καινούριος μάλλον στην παρέα. Τα τελευταία 5 χρόνια σίγουρα. Πώς σου φάνηκε, λέει ο Άρης, λέει, με τον Βόλο σήμερα, ή τα είπα όλα λίγο εντάχει, Τζίμι. Καλή εκπομπή, ο Δημήτρης από Κιτρινό Μαυρισιάτιστα Κοζάνης. Γεια σου, Μίτσο. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
3: Μπράβο.
0: Μπράβο. Γιατί μιλάτε χαμηλόφωνα? Χαμηλόφωνα, λέω, γιατί φωνάτε, δεν φωνάζετε λίγο, δεν φάγαμε το μεσημέρι?
3: Όχι πολύ.
0: Γιατί?
3: Λόγω... Λόγω δίαιτα, γι' αυτό.
0: Πα να μου τη φέρει τώρα εσύ, αλαμπουρνέζικα, κίτρινο μαύρη ρόδο, να πούμε. Αλλάζει τη φωνή για να μην σε καταλάβω, αλλά. Σε τσάκωσα πάλι.
3: Μάλιστα.
0: Τι έγινε, Αποστόλη? Χωροτατζή, Αποστόλη. Καλά, είμαι, δόξα τω Θεώ, εσύ.
3: Εκεί. Εκπομπούλα κάνει.
0: Εκπομπούλα, να εδώ.
3: Αν περάσει, περάσει και λίγο η μέρα μα.
0: Ναι, ωραία μέρα. Εντάξει.
3: Εντάξει, η ομάδα σήμερα εντάξει, κέρδισε. Κάνει πολλέ ευκαιρίε. Πώς να βάλει και περισσότερα πάνω,
0: ναι, αυτό λέει,
3: ένα πριν. Και δύο γκολ.
0: Άντε, άλλα δύο σίγουρα, δύο δοκάρια ένα, είχες να θεμάτω.
3: Ένα.
0: Δύο δεν ήταν, δύο δεν ήταν.
3: Ναι, δύο. Ναι. Τέρα με το άλλο που από την πλάγια τρώει, που δεν μπορούσε να το βάλει, και το άλλο το σούτ.
0: Να, ακριβώς.
3: Ναι. Τώρα αυτό είναι, μπας και του χρόνου, οργανωθούμε καλύτερα, φτιάξουμε κάπως καλύτερα, στην περίπτωση που δεν αλλάξει δικτυακό ή κάποιος άλλος ή μείνει. Ο κύριος Καρυπίδης, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Να δούμε, αυτό περιμένουμε.
3: Να δούμε τι θα γίνει.
0: Βήμα-βήμα, step είναι by τώρα, step.
3: Ναι, τώρα πήρε και αδιέτηση η ομάδα. Αδιέτηση, άδεια.
0: Την αδειοδότηση, ναι, την πήρε, ναι.
3: Ναι, ότι ήταν, λέει, όλα οκ. Okay.
0: Καταθέθηκε, λέει, ο φάκελος, κάτι διάβαζα και εγώ, κάτι αρθρούμπες, ότι
3: μάλλον ευτυχήσε, πώς είναι όλα οκ. Okay. Αυτά που δίνουν περί χρέωση.
0: Ναι.
3: Τι γίνεται, από τη μια...
0: Ρε Σι Αποστόλη, όταν υπάρχει ένα χρέος, υπάρχει και πας και το διακανονίζεις και πληρώνεις δόσεις. Άρα λοιπόν είναι διακανονισμένα τα χρέη, υφίστανται τα χρέη, είναι διακανονισμένα, πληρώνεις τις δόσεις και παίρνεις αδειοδότηση. Απλά πράγματα.
3: Ναι.
0: Δεν είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν χρέη, επειδή πήρε την αδειοδότηση. Υπάρχουν, φυσικά υπάρχουν.
3: Αλλά,
0: απλά είναι διακανονισμένα.
3: Υπάρχουν, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Εδώ η Κουτσή Μαρία. Η Κουτσή Μαρία έχει το δημόσιο χρέη.
3: Πώς δεν έχει. Όλοι έχουμε.
0: Άμα θα μάθεις,
3: να μην έχει χρέος.
0: Άμα θα μάθεις τα χρέη που έχουν τα κόμματα και τα κανάλια, θα σου φύγει το κλαπέτο. Μιλάμε για εκατομμύρια.
3: Εκεί είναι άλλη περίπτωση. Εκεί είναι...
0: Τι άλλη περίπτωση. Εκεί
3: έχουν άλλα συστήματα, εντάξει.
0: Δεν έχει άλλα συστήματα. Χρέη είναι και αυτά και μάλιστα είναι υπέρογκα.
3: Ναι, χρέη που δεν τα κοιτάζουν όμως. Κοιτάζει το πρόσωπο του ανθρώπου που έχει ένα χρέος. Να το πάρουν και το σπίτι.
0: Ξέρεις ποιον κοιτάζουν. Ξέρεις ποιανού χρέους κοιτάζουν. Του κυριούλη και της κυριούλας που μπαίνει καθαρίστρια,
3: ναι.
0: Που πουλάει κουλουράκια Θεσσαλονίκης, αυτά. Αυτά είναι τα σημαντικά, κατάλαβες. Άμα φοροδιαφεύγεις.
3: Ένας που έχει πολλά λεφτά,
0: να φοροδιαφεύγεις.
3: Θα το πάρουν. Τώρα το παίζουμε την Κυριακή 5 η ώρα,
0: Λιβαδιά. Την Κυριακή 5 η ώρα με το Λιβαδιακό εντός έδρας, εδώ Κλεάνθης Βικελίδης. 5.30 εδώ μεταξύ είναι και το παιχνίδι στο μπάσκετ την Κυριακή.
3: Το βασικό είναι το αυριανό.
0: Άρης ΑΕΚ, αύριο είναι το ΑΕΚ Άρης.
3: Αύριο το πρώτο παιχνίδι.
0: Το πρώτο, ακριβώς.
3: Θα δούμε άμα το και το σπάρουμε.
0: Με το καλό. Με το καλό θα πω.
3: Την Παρασκευή έχουμε την ΚΑΠΑ 19.
0: Και την ΚΑΠΑ 19 μας ο τελικός κυπέλλου, ακριβώς.
3: Με τους δίπλα.
0: Θα έχουμε μετάδοση.
3: Θα
0: έχουμε μετάδοση εδώ από το Yellow Radio. Ο Σανλής θα βρίσκεται στα παιδιά.
3: Α, θα πάει Αγρίνιο.
0: Θα πάει στο Κιτρινό Μαύρο Αγρίνιο, ναι.
3: Μπράβο.
0: Και θα κάνει τη μετάδοση για τα παλικαράκια μας.
3: Ας πω, τηλεοπτική μετάδοση θα υπάρχει.
0: Από ό,τι άκουσα, θα υπάρχει και στο YouTube, μάλλον, αλλά θα είναι και στο Nova, αν δεν κάνω λάθος. Θα το δείξει και η Nova, ναι. Με επιφύλαξη, αλλά έτσι νομίζω κάτι διάβασα.
3: Ναι, για να το δούμε, εμείς είμαστε μακριά από τη Ευρώπη.
0: Ναι, βρε, ναι. Έγινε, Αποστόλη μου, να σε αφήσω.
3: Έγινε.
0: Άντε, τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας, η Κιτρινό Μαυρή Ρόδο.
3: Έγινε, κούκλα μου.
0: Τσάω, για Αποστόλη.

τι λες ρε Δήμο τώρα. Τώρα δεν μπορώ να τα ανοίξω βέβαια. Τι λες ρε Δήμο, πώς μεγάλωσε έτσι το παλικαράκι σου ρε Δήμο. Και φοράει και την μπλουζάρα το νούμερο 6, Νίκος Γκάλης. Ρε όντως τώρα, πώς μεγάλωσε έτσι τούτος. Την καλησπέρα μου Δήμο. Να τον δώσεις φιλάκια τον πιτσιρίκο που άρχισε να γίνεται παιδάκι ρε φίλε. Μα πώς περνούν τα ρημάδια τα χρόνια έτσι. Καλέ κούκλος έγινε, άντε, τυχερέ. Σαν άρχισα σε μοιάζει λιγουλάκι, έτσι το ετούτο. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε. Παρακαλώ στη γραμμή, ναι. Αχ, ναι.

0: να σας πω λίγο και έτσι μια ανακοίνωση σχετικά για το τμήμα παραδοσιακών χορών του Άρη μας. Για όσους από εσάς δεν θα πάτε σε ένα από τα δύο μάτς ή θα φύγετε λίγο πιο μετά και προλαβαίνετε, γιατί όχι, και εγώ μπορεί να κάνω καμιά σκασιά. Εγώ βέβαια δεν θα βρίσκομαι στο παλέ την Κυριακή. Επέλεξα να πάω στο παιδάκι μας του ΑΣΥΓΜΑ, το οποίο πονάει και είναι αρρωστούλικο. Πρέπει να του βάλω θερμόμετρο, καμιά κομπρεσούλα αν έχει δέκατα, να του δώσω κανένα φαρμακάκι. Έτσι κι αλλιώς το παλέ υπάρχει υγεία, είναι υγιέστατο το παιδί μας. Θα έχει τον κόσμο δίπλα. Οπότε θα πάω Κλεάνθης Βικελίδη. Την Κυριακή λοιπόν χορεύουμε το τμήμα παραδοσιακών χορών. Συγγνώμη, λίγο έρχομαι στις γραμμές. Λίγο μια σύντομη ανακοίνωση να κάνω. Στο πάρκο της Νέας Ελβετίας. Θα έχει μάλιστα και γευσηγνωσία, θα έχει και διάφορα έτσι εδέσματα, το τμήμα παραδοσιακού χορού Άρης Θεσσαλονίκης. Θα χορέψουμε Θεσσαλία και το τραπέζι το δικό μας θα έχει θεσσαλικά φαγητά, έτσι πίτες, γλυκά, ωραία πράγματα. Στον χώρο θα μαζεύουμε και τρόφιμα μακράς διαρκείας για το κοινωνικό παντοπολείο του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής εδώ στην Χαριλάου. Όσοι θέλετε να παρευρεθείτε, είναι και για καλό σκοπό όπως ακούτε, θα μαζεύουμε έτσι κάποια τρόφιμα. Είναι της Αγίας Κυριακής το αντάμωμα, έτσι λέγεται η εκδήλωση. Κυριακή 17 Μαΐου, θα δω λίγο και την ώρα να σας την πω αμέσως. Στο θεατράκι του Άλσους εδώ στην Νέα Ελβετία, 6.30 ώρα το απόγευμα. Επαναλαμβάνω ότι θα γίνεται συγκέντρωση και τροφίμων μακράς διαρκείας για το κοινωνικό παντοπολείο του Ιερού Ναού της Αγίας Κυριακής Χαριλάου. Όσοι θέλετε, γιατί όχι. Είστε και εσείς που αγαπάτε και την παράδοση, αγαπάτε και το θέμα όλο αυτό. Πάμε λίγο στις γραμμές, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Τι κάνεις, Αβραάμ?
1: Καλά.
0: Δεν μου λες να σε κάνω μια ερώτηση λίγο?
1: Ναι.
0: Λύσαξες να παίρνεις τηλέφωνα πριν στην προηγούμενη εκπομπή, ενώ δεν είχαν ανοίξει γραμμές. Έπαιρνες ξανά.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι, μη με λες όχι. Έβλεπα το τηλέφωνο
1: γιατί
0: ήμουνα έξω στη γραμματεία και έβλεπα το τηλέφωνό σου. Μη μου λες όχι. Αναγνώριση έχω έξω.
1: Ναι, αναγνώριση, όλες τα ξέρεις.
0: Όλα τα ξέρω, φυσικά, γιατί εσύ ήσουν. Παίρνεις μια, δυο, τρεις, πέντε. Κλείστο, δεν σηκώνουν γραμμές.
1: Θα σε κάνω, θα σε τελάρω.
0: Δεν σηκώνουν γραμμές τα παιδιά, κλείστο. Γελάει, ρε φίλε.
1: Τι είδες, ρε Μάρη, όφι, τι το έδωσε τα παιχνίδι. Όχι, 8 λεπτά να γίνει ανατροπή.
0: Ανατροπάρα, είδες.
1: Τι είναι αυτά, ρε.
0: Τι είναι αυτά, αυτά που φωνάζουμε.
1: Μην
0: χαρακτηρίζεις τον αέρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι, μπράβο. Όμορφα. Δεν υιοθετούμε τέτοια πράγματα.
1: Μέχρι το 90 και βάζει 2-0 και μετά να γίνει.
0: Στο πόσο, Αβραάμ, στο πόσο έγινε, θύμισε μου λίγο, γιατί δεν το είδα.
1: Μέχρι το 90-2-0 ήταν η όφηλε. Με 10 παίκτες. Σε 8 λεπτά έγινε να το πήρε.
0: Είδες. Είδες τι ωραίο πρωτάθλημα που έχουμε, ρε φίλε. Τέλειο δεν είναι. Τέτοιο suspense. Εγώ σας τα λέω, βρε, δεν μ' ακούτε, βρε. Θέλει suspense το στοίχημα, λέμε.
1: Το τάρμα καλό. Ο κότς προπονητής του Τόφιλ για μετά την διαιτησία. Άσε τώρα, βρε. Άσε 8 λεπτά.
0: Άκου να δεις, ρε φίλε. Και πόσο καθυστερήσεις έδωσε?
1: 8 λεπτά, ρε.
0: Α, 8 λεπτά έδωσε καθυστερήσεις.
1: Ναι, και σε 8 λεπτά 3-2.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο πρωτάμα. Μηδέν λέει αυτή απέναντι.
0: Για να δεν είδα, κάτσε λίγο να το ξανακοιτάξω λίγο, γιατί έχω ώρα.
1: 1-0 και εδώ Ολυμπιακός.
0: 1-0 νικάει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Ναι, 0-0 βλέπω. Είναι στο 54. Μάλιστα. Αβραμάκο, άντε, γιατί έχω και άλλες γραμμές. Έλα, ακούω γρήγορα, πες μου.
1: Σαν την Κυριακή, ποιο διαιτητή θα μας βγάλει?
0: Δεν ξέρω αν βγήκανε λογικά. Σήμερα, αύριο βγαίνουν οι διαιτητές, ναι, δεν το είδα. Θα το δώσω λίγο.
1: Κάνανε τέτοιο τζίρο και καλά.
0: Λες,
1: και τον άλλο το δεν μας κρούζει.
0: Λες, να βάλουμε κανένα τζίρο. Από ό,τι βλέπω,
1: ακούει τίποτα, Μάριο, τίποτα, ε.
0: Όχι, όχι, ησυχία, Αβραμάκο, άμα είναι εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Σ' αφήνω, σ' αφήνω, Αβραμά, σ' αφήνω γιατί έχω κι άλλη γραμμή, Αβραμάκο, μάντε.
1: Ναι.
0: Άντε, φιλάκια, φιλάκια, τσάου, τσάου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Γεια σου, Μάρια, Δημήτρη, σήμερα.
0: Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα, φίλε μου.
2: Να τελειώσει η χρονιά στο ποδόσφαιρο, φτάνει πια, άντε, φτάνει, δηλαδή, να μην ακούσω ξανά νέο θέλω.
0: Τι να, τι να μην ακούσεις?
2: Να μην ακούσω κανένα νέο.
0: Δεν θέλεις.
2: Μπράβο και στον Οσανλή που μέχρι το Βόλο πάει εδώ, πάει εκεί.
0: Πάει, το, πάει το πουλάκι μου, πάει.
2: Και αυτός ο άνθρωπος.
0: Έτσι. Καλά τώρα, εσύ τώρα βλέπεις που πάει τώρα. Εδώ έτρεχε ο έρμος στη Γάμα και στη Β Εθνική παντού, ρε.
2: Μαρία, αυτό έχει κουράσει πολύ με τον Άρη ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι τόσα τα χρόνια, δηλαδή μια Β, μια Γ, μια έτσι, μια γιουβέτσι, δηλαδή σε κουράζει την ψυχή αυτό το πράγμα. Δηλαδή την ψυχή σε κουράζει.
0: Τώρα οι παίκτες
2: που έχουμε παίζουν μπάλα, βάζουν γκολ, σκοράρουν όλο το πρωτάθλημα άφαντι. Άντε τώρα.
0: Ναι, καλή αργά παρά ποτέ. Τι θέλεις, να μην βάζουν ούτε τώρα, ναι, Μίτσο.
2: Τα διάφορα μάτια δεν με νοιάζει, να σου το πω και έτσι.
0: Ναι, δεν το λες και τόσο αδιάφορο το να για το γόητρο, ρε φίλε, να δεν θες να καταλήξεις πέμπτος. Γιατί όχι, στην πρώτη πεντάδα.
2: Πώς?
0: Δεν θέλεις, λέω, για την πρώτη πεντάδα σου. Εγώ θέλω. Δεν θέλω έκτος.
2: Καθόλου, καθόλου.
0: Εγώ θέλω.
2: Καθόλου. Εγώ δεν βλέπω πρωτάθλημα, εγώ βλέπω δεν θα δω στη ζωή μου. Εγώ σου λέω, πρωτάθλημα στη ζωή μου δεν θα δω.
0: Όσο πιο ψηλά, τόσο το καλύτερο.
2: Ας Μαρία τώρα, πέμπτη και έκτη θέση τώρα. Εγώ δεν τα βάζω να σου πω κάτι, επειδή λένε για τη διοίκηση. Είχαν αυτοί οι παίκτες νοοτροπία από την αρχή της χρονιάς τώρα. Ήταν νοοτροπία αυτή.
0: Από την αρχή όχι, τώρα κάτι ξυπνήσαμε.
2: Τώρα δηλαδή για πες μου, ας πούμε, στα διάφορα μάτς.
0: Ίσως επειδή δεν έχουν το άγχος. Πού να ξέρω εγώ, ρε Μίτσο, στο κεφάλι τους είμαι.
2: Δεν έχουν το άγχος, αρέσκεται... Στα μεγάλα μάτια έπαιζαν, ας πούμε, στον ημιτελικό, συγγνώμη, με τον Παναθηναϊκό. Συγγνώμη, στα προημιτελικά του κυπέλου. Εκεί για μένα, Μαρία, ξεχύλισα το ποτήρι. Εκεί μετά έβαλα ένα stop και λέω ξανά δεν βλέπω.
0: Το είδες σήμερα?
2: Όχι καθόλου. Δεν
0: α, είδες. Δεν είδες. Ούτε άκουγες τον Οσανλή?
2: Όχι, ούτε γκολ, άκουγα τίποτα. Μουσική άκουγα.
0: Μπράβο,
2: γιατί, όχι λόγω διοίκησης. Δεν μου αρέσει η νοοτροπία αυτών των παικτών. Ας το πω και έτσι.
0: Πώς αντέχετε, πρόεδρε, σας θαυμάζω, έτσι. Σας θαυμάζω, λέω, σας θαυμάζω. Μπράβο.
2: Μαρία, δεν μου αρέσει. Καλύτερα να έχω 10 Έλληνες και ας μην κλωτσάν την μπάλα όπως πρέπει. Καλύτερα να έχω 10 πιτσιρίκια.
0: Τα πιτσιρίκια σου δεν έπρεπε να τα βάλουμε τώρα, αυτό λέγαμε.
2: Γιατί πρέπει να τους πούμε. Τα πιτσιρίκια δεν τα βάλε.
0: Να μην τα βάλουμε, λέμε την Παρασκευή. Έχουν επίσης ματσάρα. Τι λες τώρα, έχουμε φτράπελο. Καλά έκανε.
2: Στην Κυριακή θα τα βάλει τα πιτσιρίκια.
0: Κάλχας δεν με λένε, κάλχα.
2: Ας παίξουν και λίγο
0: δεν
2: και
0: έχω
2: αυτά τα παιδιά.
0: Τελειώσει μαντίο.
2: Πότε θα παίξουν αυτά τα παιδιά.
0: Μακάρι, αυτό δεν λένε. Απλά δεν ήταν σήμερα το time, γιατί έχουν μάτς. Την Παρασκευή.
2: Για να βγω πέμπτος ή έκτος, το ίδιο είναι. Δεν δίνει κάτι, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο για μένα. Άλλο πέμπτος, άλλο έκτος. Άλλο τέταρτος, άλλο πέμπτος. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν
0: φυσικά
2: προσέχει.
0: Και ήθελα να είμαι πρώτη. Δεν το συζητάμε καν έτσι. Αλλά άμα με ρωτάς.
2: Μαρία, συγγνώμη που θα το πω. Συγγνώμη για να κλείσω. Με ακούς πολύ απεσιόδοξο. Δεν νομίζω να το ζήσω.
0: Ναι, ρε φίλε, σε μέρα με νίκη, γιατί τέτοια πράγματα. Τι μαυρίλα.
2: Πώς?
0: Σε μέρα νίκη, λέω, γιατί τέτοια μαυρίλα, ρε Μίτσο. Προχθές που.
2: Γιατί...
0: Προχθές εδώ μεταξύ ήσουν πιο ευδιάθετος.
2: Όχι, μπράβο, ξέρεις γιατί είμαι τσατισμένος.
0: Γιατί?
2: Γιατί αυτά έπρεπε να γίνουν στο πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια, όχι τώρα. Τώρα τι να το κάνω εγώ.
0: Να πέρασε το τρένο. Από το να μην γίνονται καθόλου, ξέρω εγώ. Λέω τώρα.
2: Μέχρι Μαρία, αλλά δεν γίνεται και έτσι όμως.
0: Ένα που επίσης, έγινε όμως, έτσι δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
2: Επίσης, άκουγα.
0: Αλλά δεν θα είμαι για μαυρίλα μέσα σε μέρα νίκης. Αυτό λέω.
2: Θα φύγει αυτός, άρτε εκείνος. Κορμό θέλει η ομάδα, παιδιά. Κορμό θέλει.
0: Άσε με τώρα με αυτόν τον κορμό, τον ακούω.
2: Κορμό
0: 152
2: θέλει.
0: Χρόνια κορμός και κορμός. Κορμός, γλυκό.
2: Μαριά, στο μπάσκετ οι άνθρωποι έχουν μια λογική. Βήμα-βήμα, σου λέει δεν μπορώ να διώξω και τους 15.
0: Φυσικά,
2: θα κρατήσω τον Ποχορίδη, θα κρατήσω Ξεοχάρη, θα κρατήσω...
0: Πού το ξέρεις τι θα κάνει, κάτσετε. Ακόμα δεν έγινε τίποτα, θα το μάθουμε με την καινούργια.
2: Από χρονιά σε χρονιά πρέπει να μένει ένα μικρό κομμάτι. Εγώ
0: ναι, αυτό σου λέω. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει τώρα το καλοκαίρι. Τι κορμό θα κρατήσει. Και μετά θα μιλήσουμε.
2: Ο Μωρόνα έπαιξε σήμερα.
0: Έπαιξε, ναι.
2: Πώς πήγε?
0: Καλά, καλύτερα.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Αυτό, έγινε.
0: Εντάξει, Μίτσο μου. Άντε, πουλάκι μου. Φιλιά, φιλιά, τσάου, γεια. Ωπ, καλέ, γιατί τελείωσε και το τραγούδι, ωραίο τραγούδι είχαμε το μεταξύ. Παρακαλώ, στην επόμενη γραμμή.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, κύριε μου.
3: Σας παίρνω από τη Δράμα τηλέφωνο.
0: Α, κυτρινόμαυρη πατρίδα μου, μισή Δράμα.
3: Ναι, ναι. Το ανακάλυψα και εγώ, γιατί δεν είμαι από εδώ.
0: Το όνομά σας.
3: Τελευταία 11 χρόνια.
0: Mm-hmm. Το όνομά σας, αν θέλετε.
3: Α, Αργύρης, Αργύρης.
0: Γεια σου, Αργύρη μου, πρώτη φορά μιλάμε.
3: Μπορεί, δεν θυμάμαι τώρα. Σου πω, για να παίρνω πολύ σπάνια τηλέφωνο στο ραδιόφωνο.
0: Ωραία, ωραία.
3: Πάρα πολύ σπάνια. Τόσο σπάνια που δεν θυμάμαι σε ποιους έχω πάρει τηλέφωνο.
0: Καλώς ήταν, καλώς ήρθες λοιπόν. Για πες μου.
3: Όσοι είστε εντός των τυχών, και το λέω για αυτούς που μένουν στη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ είμαι Θεσσαλονικιός είμαι, πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό, που δεν χρειάζεται να πάρετε τρένα, πλοία, αεροπλάνα, υποβρύχια κτλ. Για να πάτε στο γήπεδο.
0: Σωστός.
3: Άμα δεν σας αρέσει αυτή η ομάδα, αλλάξτε ομάδα.
0: Να αλλάξουμε ομάδα δεν γίνεται. Δεν αλλάζει.
3: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, το ξέρω, ναι.
0: Δεν αλλάζει ομάδα, τα κατά ψέματα.
3: Όποιος είναι απεσιόδοξος, σας κάτσει εκεί πέρα στη δικιά του τη μαυρίλα, παιδιά. Μην βγαίνει να μαυρίζει εμάς. Γεια σου, Νικό.
0: Γεια σου, Νικόλα, και από εμάς.
3: Πέρασε και ένας φίλος, πέρασε και ένας φίλος.
0: Ναι, το άκουσα. Αργιανός είναι κι αυτός.
3: Όχι, καμία σχέση.
0: Δεν πειράζει, κανείς δεν είναι τέλειος.
3: Δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
0: Α,
3: εντάξει.
0: Καλό.
3: Ακριβώς.
0: Θα δει την μπάλα και την πάει στο τμήμα, είπες.
3: Στο τμήμα, ακριβώς, ναι. Καμία σχέση.
0: Καλό. Πολύ ωραίο. Πρώτη φορά το άκουσα.
3: Είδα το παιχνίδι, πλήρωσα σε ένα καφέ, να πιω έναν καφέ για να δω το παιχνίδι. Γιατί ήθελα να δω τον Άρη. Είμαι 55 χρονών, δεν είμαι 25, ούτε 30. Είμαι 55 στα 56. Δεν έχω δει τίποτα από τον ποδοσφαιρικό Άρη και έχω πάρει μόνο πίκρες.
0: Έτσι, όπως και εγώ. Όπως και
3: κάποιες νίκες που κάναμε στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό ή τα λοιπά, ό,τι κάναμε, δεν το θεωρώ εγώ για τον ποδόσφαιρο επιτυχία.
0: Ναι.
3: Μας τραπάδε σηκώσαμε.
0: Έτσι.
3: Και όμως τρέχουμε εκεί πέρα. Μπορεί να ήμουν εκνευρισμένος όταν ήμασταν στη Β' και στη Γ' Εθνική, να μην ήθελα να τους δω, δηλαδή να μην ήθελα, όχι να μην δω την ομάδα,
0: ναι.
3: Να μην ήθελα να τους βλέπω αυτούς την κατάδια.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
3: Αλλά δεν γίνεται τώρα, δηλαδή, πώς σας το πω, σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα, να υπάρχει τόση μαύρηλα, ρε παιδί μου. Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ίσως γιατί όλη την χρονιά, εσύ, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τα ξέρεις. Αφού παρακολουθείς την ομάδα, γι' αυτό υπάρχει αυτή η απεσιοδοξία.
3: Συμφωνώ. Έχουμε ρίξει μπινελί και έχουμε κάνει, έχουμε ράνει. Αλλά πώς θα το πω, εγώ δεν το καταλάβαινα αυτό. Μέχρι που έφυγα τη Θεσσαλονίκη, είμαι εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, σήμερα αυτή τη.
3: Εκτός Θεσσαλονίκης δεν το καταλάβω. Είναι αχάριστη για μένα.
0: Αργυρή, συγγνώμη, σε διακόπτω, βάλε μια άνω τελεία. Αυτό ακριβώς λέγαμε και με τον Άρη που ήμασταν τώρα στο ΝΑΟΣ, στο γήπεδο, πίναμε το καφεδάκι μας και βλέπαμε το ματς, ο οποίος είναι από την Αθήνα. Ακριβώς αυτό μου έλεγε και αυτός, αυτό που λες και εσύ. Που αυτός δεν ήταν ποτέ Θεσσαλονίκη, μόνο Αθήνα, έτσι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα μου έλεγε. Ακριβώς.
3: Σκέψου, δηλαδή τώρα εγώ, ας πούμε, όσο έφυγα, έχω 11 χρόνια, ήμουν 40 χρονών, δεν μπορούσα να σκεφτώ, ας πούμε, ότι δεν θα πάω στο γήπεδο. Δεν υπήρχε σαν σκέψη, δηλαδή. Είναι πως πας στη δουλειά ή θα πας και στο γήπεδο. Θα πάω,
0: ούτε, ναι, ούτε δουλειά. Η δουλειά πας και καταναγκαστικά.
3: Ναι,
0: εκεί πάω,
3: πω,
0: εγώ, δηλαδή, εγώ προσωπικά πάω με χαρά.
3: Το βάζεις με τη ρουτίνα σου. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί. Το βάζεις με τη ρουτίνα σου.
0: Μέσα στις αγαπημένες σου συνήθειες.
3: Πηγαίναμε στα πέτρινα τα χρόνια που δεν περιμέναμε τίποτα από την ομάδα. Περιμέναμε μόνο να δούμε τη φανέλα. Ούτε και με ενδιαφέρει με ποιον θα παίξει ο Άρης. Εγώ ήθελα να δω και τη φανέλα του Άρη. Άμα θα παίξουμε τον Αθηναϊκό, άμα θα παίξουμε τον Ολυμπιακό, σκοτίστηκα. Δεν με ενδιαφέρει. Άμα θα χάσουμε, αν θα κερδίσουμε, εντάξει, με ενδιαφέρει, αλλά πάλι την άλλη εβδομάδα εκεί θέλει.
0: Έτσι ακριβώς. Και εγώ το ίδιο feeling έχω. Το ίδιο, ακριβώς. Το ίδιο, την ίδια σκέψη.
3: Συνειδητοποιήστε λίγο που μένετε και τι κάνετε και τι γίνεται, να πούμε.
0: Ναι.
3: Και μην γυρνάτε την πλάτη στην ομάδα. Και επίσης, θέλω να πω κάτι άλλο. Ένα τελευταίο για να κλείσω.
0: Ναι, Αργύρη μου, πες μου.
3: Επειδή είμαι και Λίβερπουλάκι.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, έβλεπα τον αγώνα τον τελευταίο που έπαιζε η Λίβερπουλ εντός, δεν θυμάμαι με ποιον έπαιξε.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, και έκανε αλλαγή ένα πιτσιρικά γύρω στο 70, δεν θυμάμαι, για να βάλει τον Ίζακ μέσα. Νομίζω mm-hmm. έκανε τον Κουμόχα και να βάλει τον Ίζακ. Είχε 65.000 κόσμο μέσα, 70 πόσο είχε.
0: Mm-hmm.
3: Να χαρά. Και έφαγε κράξιμο ο προπονητής από τόσο κόσμο.
0: Mm-hmm.
3: Άλλο να τρως κράξιμο από 1500 άτομα και άλλο από 20.000 κόσμο.
0: Σωστό είσαι και αυτός.
3: 20.000 κόσμο την ακούς στερεοφωνικά.
0: Έτσι.
3: Από 1.000 άτομα δεν σ' ακούει και σε γράφει και όλος εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Δεν είσαι δυνατός. Δεν υπάρχεις γι' αυτό. άμα είσαι στον γήπεδο συνέχεια και τον κράζεις συνέχεια, κάτι θα καταλάβει. Γιατί τα λέω, όταν είσαι στον γήπεδο να είσαι πάνω από 15.000 κόσμο. Δεν μπορώ να διανοηθώ τη Θεσσαλονίκη, που είναι μια πόλη που είναι 1-2 εκατομμύρια μαζί με τα περίχωρα, δεν υπάρχουν 20.000 κόσμο να πας στο γήπεδο που έχουν λεφτά.
0: Αυτή την αριθμητική την έφτιαχνε ο συγχωρεμένος ο Στέλιος, ο κύριος Στέλιος. Έτσι έλεγε πάντα. Άμα βάλουμε τόση, αυτός βέβαια το έλεγε για τις εγγραφές του ΑΣΥΓΜΑ, δεν είναι δυνατόν λέει, να μην έχουμε δεν αυτή τη στιγμή δυνατόν. Πάνω από 15.000 εγγραφές. Αργυρί μου, επειδή πρέπει να πάω και σε διαφημιστικό να σε διακόψω. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Τα χαιρετίσματά μου στην πατρίδα, την Δράμα, την Κιτρινόμαυρη.
3: Να μην ξεχνάτε ποτέ ότι είστε τυχεροί που μένετε στη Θεσσαλονίκη, την ωραίτερη πόλη του κόσμου και την πόλη του Θεού.
0: Να σε καλά, ρε Αργυρί μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά Κιτρινόμαυρη Δράμα. Λοιπόν, τελευταία. Όχι, δεν παίρνω άλλη γραμμή. Είναι νέα ακριβώς. Συγγνώμη, στον επόμενο, αν είναι στην αναμονή. Ας κλείσει να ξαναπάρει με το διαφημιστικό, γιατί είναι νέα ντάγκα. Πρέπει να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ θα είμαι και την δεύτερη ώρα μέχρι τις 10 με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, οπότε θα μπορείτε να καλέσετε. Κιτρινό Μαυροντήλι εκπομπή, ακούτε Yellow Radio 101,7 και Faithless, Insomnia, τέλειο τραγούδι.

0: days, a couple of weeks.
1: Πήγα λίγο να δω. Άριξε ένα ματοτσίνο ρο, βρε αδερφέ. Και θα έρθω και στα δικά σας τα μηνύματα. Πού γύρισε το κεφάλι μου τώρα, γέμισε η οθόνη. Στο Viper. Τώρα μόλις επανέλθω, μόλις έρθω από τις διαφημίσεις. Εδώ θα είμαστε. Take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep.

θυμημένο Goa. Κλαμπάρα καλοκαιρινή. Σικιά, κυτρινό μαύρη σικιά Χαλκιδική. Οι παλιοί τώρα νιώθετε που ακούτε και τους Faithless. Πόσα ξενύχτια στο Goa. Πάμε λοιπόν για το διαφημιστικό. Ο χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Billy Storm Gitri, Νόμαυρο Άγιο Πρόδρομο, Χαλκιδικής με το καλύτερο παραδοσιακό Greek σούβλακος. Και η κουζίνα του Μπιλάκου με τα καλύτερότερα κρεατικά. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον να τσεπώσετε δωράκι. Δικό του πάρκινγκ πάνω στον κεντρικό δρόμο, δίπλα στην εκκλησία. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά. So when it... Πάμε για το διαφημιστικό και έρχομαι σε λίγο να μην φύγει κανείς. The beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο σου Μάκη. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ema Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ema Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθόματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λογικό έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
10: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
11: Μεϊμάρις.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 25% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπο

Masterclass. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go? Σιγά μη φύγω, εδώ είμαι. Στα 14 λεπτά μετά τις 9.

Ακούτε Yellow Radio 101,7. Κιτρινό μαυρό τηλε εκπομπή. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10. Μάριον Συριώτου πίσω από το μικρόφωνο. Τρόποι επικοινωνίας Yellow Viper 69-36-5-12-0-99. Όπως επίσης στο post στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio. Κάτω από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε. Στο 80 βλέπω πάω κάκ 0-1. Το γκολ Γιόβιτς το 73. Αθλητικό ιδιόφωνο είμαστε. Μην τα λέμε.

Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Στο 2310-328-828, συγγνώμη από τον τελευταίο ακροατή ή ακροάτρια που ήταν, που έκλεισα λίγο άκουμψα, αλλά έπρεπε να πάω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα όμως είναι πάλι ανοιχτές οι γραμμές. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει. Καλώς ήταν και τον Κυριάκαρο και τρινό μαύρο φίλιρο. Λίξτα. Τα παιχνίδια λέει. Α, δώσε μου ραπόρτο λίγο για το άλλο. Δεν το έχω ανοιχτό. Μόνο το ένα έχω. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω λίγο να βλέπω τα δικά σας μηνύματα, φυσικά που είναι πάρα πολλά, μέχρι να έρθει η πρώτη, δεύτερη, τρίτη γραμμή, θα μου επιτρέψετε λίγο να κάνω ένα σχόλιο έτσι κοινωνικής φύσεως, γιατί το είχα κατά νου, το είπα και στην πρώτη ώρα, ότι θα ήθελα λίγο, γι' αυτό έκλεισα έτσι, χαμήλωσα λίγο και την μουσική, θα ήθελα λίγο να τοποθετηθώ σε κάτι, γιατί είναι αυτή η βουτιά στο κενό, που, το οποίο είναι ένα κείμενο το οποίο το δανείζει, η αλήθεια είναι, από τα social media, και ύστερα θα πω και το χορηγό μου. Είναι μια βουτιά στο κενό, σε ένα κενό που έχουμε βυθιστεί ως κοινωνία αρκετά χρόνια τώρα. Απλά τον τελευταίο καιρό δείχνει η κοινωνία μας ότι νοσεί με μια ασθένεια η οποία είναι ανίατη, κατ' εμέ. Και μιλάω φυσικά για την τραγωδία των δύο κοριτσιών στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη, όπου συνιστά τη μεγαλύτερη απόδειξη. Αυτό που σας έλεγα, ότι έχουμε αποτύχει, δυστυχώς. Έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία. Εγώ θα περίμενα πολλές παραιτήσεις μετά από αυτή τη βουτιά στο κενό των κοριτσιών. Αλλά δυστυχώς και πάλι δεν τις είδαμε. Όχι απλά δεν τις είδαμε, ίσα-ίσα μην ξεχνιόμαστε και με την τραγωδία των Τεμπών, έτσι. Ο άλλος μετά πήγε και έβαλε και υποψηφιότητα, αντί να παραιτηθεί. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Τώρα έτσι απλά το έθεσα και αυτό. Γιατί το σημείωμα της μίας κοπέλας αποκαλύπτει την κατάσταση που περνάνε οι νέοι σε αυτές τις ηλικίες. Όλοι έχουμε περάσει την εφηβεία, όπου καλούμασταν να διαχειριστούμε το οποιοδήποτε άγχος τότε είχαμε, την πίεση, απαιτήσεις ίσως από γονείς. Εγώ προσωπικά δεν είχα καμία απαίτηση από τους δικούς μου τους γονείς και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Τα φροντιστήρια, από ανθρώπους που σε κοιτάνε μόνο ως βαθμό και όχι ως άνθρωπο. Όταν φτάνει λοιπόν ένα παιδί τέτοιας ηλικίας να κάνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι εγκλωβίστηκε. Αισθάνθηκε ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό, πέφτοντας σε κατάθλιψη, και δεν βρέθηκε ένας να το βοηθήσει.

Και εδώ υπάρχουν και οι τεράστιες ευθύνες της πολιτείας. Τεράστιες ευθύνες κατ' εμέ, γιατί δεν έχει αγκαλιάσει την νεολαία, δυστυχώς. Η σημερινή κατάσταση επιτείνει περαιτέρω το πρόβλημα, καθώς νέοι καλούνται από πολύ μικροί να περάσουν ξένες γλώσσες, να μπουν στο βάσανο των εξετάσεων, μεγάλου στρες, να αποκτήσουν βαριά βιογραφικά, πιστοποιήσεις, υπολογιστές, χαρτιά, να πρέπει να κάνουν επιτυχίες σε ό,τι κάνουν. Σε ό,τι κάνουν πρέπει να κάνουν επιτυχίες και λοιπά και λοιπά, παραδείγματα άπειρα να σας πω. Μπαίνουν σε έναν φαύλο κύκλο, σε ένα σπιράλ αδυσόπιτου ανταγωνισμού και με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που έχει αποτύχει προπολού. Αφού δεν λειτουργεί ως χώρος καλλιέργειας προσωπικότητων και με τις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως είναι χρόνια τώρα, να αποτελεί έναν μεγάλο βραχνά για το μέλλον των παιδιών, τα οποία φυσικά νομίζουν ότι θα στιγματίσουν τη ζωή τους με αποτυχία ή ευτυχία. Είτε αποτύχουν, είτε επιτύχουν, νομίζουν ότι έτσι θα έρθει η ευτυχία, μόνο με την επιτυχία δηλαδή. Εδώ, σε αυτό το σημείο, οι γονείς είναι που παίζουν το σημαντικότατο ρόλο. Διότι όλοι μας θέλουμε, έτσι, τα παιδιά μας, τα νύψια μας, τα βαφτιστήρια μας, τα ξαδεφάκια μας, ό,τι έχουμε τέλος πάντων στο σώμα μας, ειδικά όταν μιλάμε τώρα και για τους γονείς, να έχουν ένα καλύτερο μέλλον τα παιδιά μας, έτσι. Δεν αντιλέει κανείς, συμφωνούμε. Αλλά πρέπει να έχουμε και την ενσυναίσθηση, εάν και το παιδί επιθυμεί και μπορεί να πάει περαιτέρω. Μπαίνουμε δηλαδή άθελά μας πολλές φορές σε διαδικασία σύγκρισης και αυτό τα επιφορτίζει περισσότερο και τα απογοητεύει σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες που ακόμα ψάχνονται να καταλάβουν τι τους γίνεται και τι θα κάνουν στο μέλλον και ποια θα είναι η σταδιοδρομία τους. Πόσο δε περισσότερο όταν καθημερινά βομβαρδίζονται από εικόνες επιτυχίας, έτσι, τα social media, αυτός ο καρκίνος. Είναι καρκίνωμα τα social media. Θα το ξαναπώ πολλάκι, αναπολώ ωραίες εποχές ελευθερίας χωρίς social media, χωρίς κινητά. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή η ελευθερία που είχαμε και αυτή η επίκριση που υπάρχει μέσω των social media. Βομβαρδίζονται λοιπόν μέσα από τα social media εικόνες επιτυχίας. Όλοι φαίνονται ευτυχισμένοι, επιτυχημένοι, όμορφοι, ομορφιάς, κοινωνικής αποδοχής και οικονομικής άνεσης. Σε έναν κόσμο δηλαδή που είναι έτσι, τι να πω, virtual reality. Καθώς πολλές φορές τα περισσότερα εξ αυτών που βλέπουμε να ανεβαίνουν στα social media είναι fake, είναι ψεύτικα δηλαδή. Σου παρουσιάζεται ένας νέος, μία νέα κοπέλα, βαμμένη, περιποιημένη, στο Ντουμπάι, στα νησιά, στα κότερα. Πω, πω, τα βλέπουν τα παιδάκια, κοιτάνε γύρω τους, πω, πω, τι έχω εγώ, κατάθλιψη. Δεν υπάρχει λοιπόν μόνο επιτυχία, όπως παρουσιάζεται στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και θα πρέπει να είμαστε εκεί δίπλα τους να τα ενημερώνουμε. Αυτό είναι το καθήκον μας, είτε είμαστε πνευματικοί γονείς, είτε είμαστε γονείς. Πρέπει να τους δώσουμε το δικαίωμα να αποτύχουν, ρε φίλε. Ναι, παιδί μου, θα αποτύχεις. Φάει τα μούτρα σου, πρέπει. Να καταλάβεις και να συγκρίνεις ποια είναι η αποτυχία και ποια είναι η επιτυχία. Χωρίς να νιώσουν μέσα από την αποτυχία ότι καταστρέφονται. Ότι αν και εφόσον έρθει μία αποτυχία, ήρθε η καταστροφή. Αυτό πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν. Ότι και η αποτυχία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω και το εξής, ότι αυτό μπορώ να πω ότι ισχύει και για τις ομάδες μας. Ισχύει και για την ομάδα δική μας, τέλος πάντων. Για αυτήν θα αναφερθώ, δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιπες. Για αυτήν που αγαπάμε εμείς. Ναι, θα υπάρξουν και οι αποτυχίες. Θα πρέπει λοιπόν στα παιδιά να είμαστε δίπλα τους, ακόμα και στην αποτυχία τους. Και αν είναι μεγάλη η αποτυχία, να είμαστε 10 φορές δίπλα στα παιδιά μας. Να τους μάθουμε ότι υπάρχει και η αποτυχία. Ευτυχισμένα τα θέλουμε τα παιδιά μας. Όχι καταδικασμένα
μέσα σε μια οθόνη, βλέποντας ότι όλα είναι τέλεια και ρόδινα σε αυτή τη ζωή. Όχι, δεν είναι ούτε τέλεια, ούτε ρόδινα. Υπάρχει και η ευτυχία, υπάρχει και η δυστυχία. Γονείς, δίπλα στα παιδιά σας, δίπλα στα παιδιά μας, να τα μαθαίνετε πρώτα την αποτυχία. Ότι όταν αποτυγχάνεις, εκεί είναι και η ομορφιά, στο ότι παίρνεις δύναμη και μπορείς και καταλαβαίνεις μετά την επιτυχία. So come on and let me know. Να με συμπαθάτε. Ήθελα όμως πάρα πολύ να το κάνω όλο αυτό το σχόλιο. Το είχα στο μυαλό μου, γιατί αυτό το γεγονός εμένα προσωπικά έτσι μου έκανε ένα κράκ στην ψυχή μου, βλέποντας τα κορίτσια αυτά. Βέβαια διαφωνώ για ακόμη μια φορά με τα social media και με όλο αυτό τον κακό το σερφετό, στο ότι δημοσιοποιείται ένα γράμμα ενός παιδιού. Όχι, δεν πρέπει. Το είδα σαν μια ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού. Μην δημοσιεύετε τέτοια γράμματα. Μπορεί να υπάρχουν παιδιά που να επηρεαστούν μέσα από αυτά τα γράμματα. Να επηρεαστούν ως προς την κακή οδό, εννοώ, έτσι. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού. Μην τα δημοσιεύετε, ρε εσείς δημοσιογράφοι. Μην εκτίθετε τα παιδιά, ούτε τις οικογένειες. Δεν συμφωνώ, όχι. Αυτά. Συγγνώμη και πάλι αν σας κούρασα. Αλλά το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να το πω. Έστω και μισός νέος, μισός γονιός να με άκουσε. Μην πιέζουμε τα παιδιά μας να περάσουν στα πανεπιστήμια. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Όχι, δεν ήμουν εγώ για πανεπιστήμιο, δεν πήγα. Και so what?

Έλα ρε Κυριάκα ρε. Ένα μηδέν Ολυμπιακός. Ένα έγινε το άλλο. Πότε μωρέ τώρα που μιλούσα. Άθε μάτια. Ένα. Στο 88 αλίμον. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν μου διακόψατε τον συνειρμό μου και τον ειρμό των σκέψεων και δεν χτύπησε το τηλέφωνο για τα κορίτσια. Ήθελα πάρα πολύ να τα πω αυτά που είπα. Ευχαριστώ. Να κάνουμε και κανένα κομμάτι δουλειά εδώ. Έχουμε που έχουμε το μαρκούτσι μπροστά στα μούτρα μας. Τουλάχιστον ακούει και κανένας χριστιανός. Και εμείς. Ο φίλος ο Τζίμιλς λέει για το τραγούδι που ξεκινά στην εκπομπή, λέει εννοώ ότι γενικά είναι καλό τραγούδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ρε Τζίμι μου, να είσαι καλά φίλε μου. Το παίζω εδώ τα τελευταία 5 χρόνια. Πολύ ωραία λέει τα είπες για τα παιδιά, συγχαρητήρια. Ο Δημήτρης από την Κιτρινόμαυρη Σιά της Τακοζάνης. Να είσαι καλά ρε Τζίμι.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους The Class. Επόμενο τραγούδι φυσικά είναι από τους υπέροχους Metallica, το Enter Sandman. Τους Metallica, τους οποίους τους χορτάσατε μερικοί από εσάς που κατεβήκατε και την Κιτρινόμαυρη Athens στη συναυλία τους. Ο φίλος ο Τζόρτζο 030. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Τρένο πάει η ομάδα, λέει. Μακάρι να μείνω Καρυπίδης, λέει, άλλα 10 χρόνια. Τζόρτζ, κιτρινόμαυρεύος με. Να ανανεώσει ο Γρηγορίου. Μην μας φύγουν οι παίκτες που πλέον δεν τραυματίζονται, λέει, επιτέλους. Να, είδες που τραυματίστηκε αυτός. Ναι. Δώσε λίγο, δώσε. Να κλείσουμε τη χρονιά, λέει, με φιέστα στο Χαριλάου, λέει, για την πέμπτη θέση. Σταμάτα, βρε, γκρίνια, βρε. Κιτρινόμαυρεύος με. Γεια σου, Τζόρτζ.

0: Γκορ. Κιτρινό μαύρη Ολλανδία. Εσύ, Γκορ, θα πάρει 787. Νομίζω θα σε βαφτίσω και σένα σαν τον Κωνσταντίνο. Που όταν παίζω ξένα ζητά ελληνικά και όταν παίζω ελληνικά ζητά ξένα. Να το κοιτάξουμε λίγο αυτό, ναι. Καλησπέρα, λέει Μάριον, και σε όλο το λαό του Άρη. Ακούστε, λέει, τι όνειρο είδα, λέει, μετά την Eurovision χτες. Δεν την είδα. Μόλις με πήρε, λέει, ο ύπνος, λέει, μετά το διαγωνισμό και ονειρεύτηκα, λέει, ότι αυτό το τραγούδι μου κέρδισε, λέει, την Eurovision και όλο το στάδιο, λέει, φώναζε. Άρης, Άρης, Άρης. Ωραία όνειρα, βλέπεις, Γκορ. Αυτό είναι, λέει, το τραγούδι και γελάει. Next time. Το αθάνατος Άρης από την καναλάρα του Γκορ. Δεν θέλει τώρα λίγο. Eurovision, φίλε. Άλλωσε με τόσο. Sorry, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου, να με συμπαθάτε. Το φετινό τραγούδι. Άντε να μην λιδωρώ προσπάθειες ανθρώπων. Πάντα αυτό λέω, δεν μ' αρέσει και εμένα. Άντε να κάνουμε, να πούμε και τη γνώμη μας όμως. Χωρίς να λιδωρούμε την προσπάθεια του παλικαριού. Δεν μου αρέσει καθόλου προσωπικά. Δεν είναι τέχνη. Δεν είναι τραγούδι. Θα πεις τώρα εσύ, Μάριον, τι ψάχνεις, τη Eurovision τέχνη. Λέμε τώρα, να. Έτσι, είπα. Μια βλακία, βράδερφε. Πετάξτε την χάμω. Την καλησπέρα μου, κυτρινά μαύρη Holland. Γεια σου, Γκορ. Να βγει το όνειρό σου πραγματικότητα, αλλά όχι στη Eurovision. Πάμε στη γραμμή, ορίστε.
1: Καλησπέρα, Μαρία.
0: Ω, καλησπέρισες. Τι Μαρία καλέσει. Το είπες και... Τελείωσε. Το είπες και γρήγορα.
1: Τελείωσαν και τα δύο.
0: Α, και τα δύο. Για κάτσε
1: λίγο. Ένα μικρό γάβρος και ένα τα πουλιά.
0: Και ένα, ένα-ένα, για να δω. Ναι, ένα-ένα.
1: Τι να δεις, όπως το λέω.
0: Ναι, ναι, οκ.
1: Βάμος. Λοιπόν, για τα κοριτσάκια, κρίμα, δεν το συζητάμε.
0: Δεν το συζητώ.
1: Κάτι πρέπει να φταίει και με το σπίτι.
0: Αυτό σίγουρα. έλεγα, σίγουρα. Αυτό έλεγα. Γι' αυτό πρέπει οι γονείς να μην πιέζουμε τα παιδιά μας ότι η μόνη επιτυχία είναι να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο. Όχι. Δεν είναι η μόνη επιτυχία αυτό. Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Πρέπει πολλοί γονείς να τα μάθουν αυτά, να τα ακούσουν, να τα δουν. Εντάξει, εγώ ζαμάν φού ήμουνα. Με λέγει ο πατέρας μου συγχωρεμένος, τα βιβλία σου αλλάζεις μόνο και πας.
0: Ναι, γιατί όχι. Δεν ήσουν για τα γράμματα, ρε Κυριάκο, έτσι
1: δεν
0: είναι.
1: Ήμουν. Μα έτσι δεν είχαμε φούρνο αυτά, τώρα τι ασχοληθώ με τα γράμματα.
0: Αυτό. Μα, δεν είναι μόνο, κοίταξε, δεν πάει να πει ότι επειδή είχατε το φούρνο, μπορεί να τα αγαπούσε τα γράμματα και να ήθελες. Έτσι δεν είναι.
1: Δεν.
0: Και δεν μου λες και ποιος θα γίνει ψυχτικός, ποιος θα γίνει υδραυλικός,
1: ποιος θα πάει.
0: Αυτό ακριβώς. Ποιος θα χτίζει τις πολυκατοικίες, δεν πρέπει κάποιος να γίνει σοβατζής, δεν πρέπει κάποιος να γίνει μπογιατζής. Δεν είναι όλοι για τα πανεπιστήμια, ρε φίλε. Λίγο να ξεκολλάμε και εμείς οι γονείς. Όχι, θέλω το παιδί μου να γίνει γιατρός. Θέλω να γίνει δικηγόρος.
1: Γιατρός, δικηγόρος, αυτό το
0: ναι,
1: πρακτικό.
0: Δηλαδή, εντάξει, έλεος.
1: Και μετά πάει το παιδί και αυτοκτονεί.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό το ήξερα με την ανιψιά μου, η οποία ήθελε να είναι πάντα του 20. Εντάξει, το κορίτσι βρήκε
0: το ήθελε...
1: δρόμο του, ναι, έχει μια πολύ καλή δουλειά με πάρα πολύ καλό μισθό.
0: Μπράβο.
1: Καμία σχέση για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Οι προσπάθειές της, ανταμείφθηκαν,
1: ήθελε.
0: Αλλά το ήθελε.
1: Εγώ έτσι, δεν μπράβο. Το ήθελα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όπως ξαναείπα πριν, θέμα που... και το άλλο πράγμα που τώρα άκουσα γραμμή, έχω ακόμη ένα λεπτάκι έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Και το άλλο πράγμα που με χάλασε πάρα πολύ υπερβολικά και με συγκλώνησε, ήταν αυτό με το Survivor, με το Σταυράκι.
0: Και αυτό,
1: με
0: ναι.
1: Το πιτυρικά.
0: Και τελικά έχω του δώσανε κάνει... το έπαθλο, διάβαζα σήμερα.
1: Τι να το κάνεις, δεν θα βάζω το πόδι μου. Ούτε με ένα εκατομμύριο.
0: Όχι,
1: να το δώσει τα 250 και πλάκα ποια είναι. Ότι αυτός έδινε κουράγιο τη μάνα του, γιατί παίρνω, διαβάζω συνέχεια. Για το πιτυρικό, 22 χρόνια τώρα παιδάκι.
0: Το πουλάκι μου, ρε φίλε, στα καλά καθόλου. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει η παραγωγή.
1: Τουλάχιστον είσαι. Ναι. Τουλάχιστον είσαι. Αυτό είναι το κυριότερο, γιατί έχασε πολύ αίμα.
0: Δόξα τω Θεώ, το παλικάρι.
1: Απλά αυτό, ρε παιδιά, με τα ψαροτούφεκα, όσοι πάτε, όσοι κάνετε, επειδή έχω κάνει. Μάριο, έμπαινα μέσα, άκουγα, δεν, εγώ σημαντικό δεν έπαιρνα μαζί μου ποτέ.
0: Ναι.
1: Βαριόμουν.
0: Ναι.
1: Να το φουσκώνω, να το δένω γύρω-γύρω και τα σχετικά. Ο θόρυβος στη θάλασσα μεταφέρεται πολύ πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Με το που άκουγα κάτι έβγαινα επάνω και έβλεπα 500 μέτρα στο χιλιόμετρο μια βάρκα.
0: Ναι, έτσι πρέπει.
1: Δηλαδή πώς την πάθανε αυτά τα παιδιά.
0: Άστε. Κακιά ώρα.
1: Κρίμα. Τα μάτια στις 14. Όσοι πάτε ό,τι κάνετε μέσα στη θάλασσα.
0: Έτσι.
1: Γιατί υπάρχουν και οι βλάκες που δεν προσέχουν τίποτα, τέλος πάντων.
0: Έτσι, έτσι. Να σε καλά, ρε
1: Κυριάκο. Αγάπη μου, καλό βράδυ.
0: Επίσης, βάμος, φιλιά, καγιά. Κιτρινό μαυροφύλλυρο. Πάμε στην επόμενη και από ό,τι βλέπω και τελευταία γραμμή. Ναι, ορίστε.
2: Μάριον.
0: Γεια σου, Κερνίκο μου.
2: Πάμε, Μάριον.
0: Πού είσαι, βρε, Κερνίκο μου.
2: Δεν μου λες.
0: Δεν σου λέω, πας και τα λες.
2: Πάω και τα λέω, ναι. Ο ένας που έπαιρνε από την Αρτέμιδα, Δημήτρης ήταν, το θυμάσαι?
0: Δημήτρης ή Παναγιώτης?
2: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης ήταν τι από γίνεται, την Αρτέμιδα,
2: ναι.
0: Μπράβο.
2: Τι γίνεται αυτό, γιατί δεν παίρνει?
0: Και αυτός έχει καιρό που χάθηκε, μέσα στους απολεσθέντες είναι.
2: Μάλιστα.
0: Βρε Παναγιώτη, κυτρινό μαύρη Αρτέμιδα, πού είσαι εσύ βρε πουλάκι μου, καλά λέει ο Κυρνίκος.
2: Κλείνεις τώρα?
0: Όχι ακόμα, τις γραμμές είναι, σε λίγο τις κλείνω, ναι, ναι, ναι.
2: Θέλω να μου πεις.
0: Να σου πω.
2: Αυτό το τραγούδι που βάζετε το Σουρλατέι, Σουρλατά. Τι του βρίσκεται?
0: Τραγουδάρα είναι, Κυρνίκο μου, τι λες?
2: Όχι, είναι τραγούδι αυτό.
0: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, δεν είναι της εποχής σου. Πού να τα ξέρεις εσύ αυτά, βρε?
2: Καλά, σοβαρά μιλάς.
0: Άντε, πού να το ξέρεις? Λογικό είναι. Να μη σ' αρέσει.
2: Αλήθεια, είναι τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα είναι, πάρα πολύ ωραίο.
2: Όχι, ρε.
0: Είναι και παλιό κιόλας. Δεν είναι καινούργιο.
2: Το παίζεις και εσύ, το παίζουν όλοι εδώ. Και ποιος άλλος?
0: Αλήθεια, και άλλοι το βάζουν.
2: Καθόλου.
0: Τι να κάνουμε, γούστα είναι αυτό.
2: Ούτε καν είναι τραγούδι. Δεν το
0: είναι,
2: πρέπει
0: είναι
2: να το θεωρείτε τραγούδι αυτό. Λοιπόν, θα πάμε την Κυριακή.
0: Εννοείται, θα σε δω.
2: Θα είμαι εκεί.
0: Και εγώ θα είμαι εκεί, στην 7 ραντεβού. Να σου δώσω ένα φιλί. Αλλά δεν είναι με κραγιόν, μην μας ζηλέψουν.
2: Θα σε φιλήσω εγώ, ρε.
0: Αυτά είναι, τέτοια να ακούω. Γεια σου, Κυρνίκο μου.
2: Καληνύχτα, Μάη.
0: Καληνύχτα, γλυκολίτσα. Γεια σου, Μάη μου, γεια. Ναι, ξύπνωσε. Αν μην σε φιλήσω όλο με κραγιόν, γιατί τίποτα έχουμε ζηλοτυπή. Θα δώσω γόλι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Όχι που δεν θα έπαιρνε.
0: Όχι που δεν θα έπαιρνε. Τελευταίος, κυρίες και κύριοι.
3: Τελευταίος και καταεδρωμένος.
0: Κλείνουν οι γραμμές με τον καλύτερο τρόπο.
3: Μείνουν οι γραμμές, τα πάντα όλα. Πέφτουν τα φώτα της αυλαίας.
0: Τι θα γίνει, ρε εξιντάρι, πόσες φορές θα εξηγήσεις αυτό το ραδιόφωνο ότι το εξιντάρι δεν είναι η ηλικία σου?
3: Δεν είναι η ηλικία μου.
0: Πόσες φορές, ρε φίλε, το έχουμε πει?
3: Πέρασα τα 60. Πάμε.
0: Επαναγιά μου, άκουγα πάλι προχθές το επεξηγούσες. Λέω, καλά, ρε φίλε, λέω. Κανένας δεν ακούει, λέω, έστω μία εκπομπή, λέω, στο γέλο. Μόνο εγώ. Το έχω πει 10 φορές.
3: Θα το βάλω στο YouTube βίντεο να το βλέπουν στο YouTube.
0: Επεξήγηση εξιντάρι στο YouTube.
3: Τον Κυριάκαρο, τα χαιρετίσματά μου και τον κύριο Αστέριο από το χώρι του. Τον Αρχηγόπουλο. Τα χαιρετίσματα. Λοιπόν, στη Ζένια, σε όλα τα Αλάνια, έτσι, σε όλα τα Αριανά, παντού, απανταχού, όπου και να ακούνε. Γερμανίες, Αμερικές, Αυστραλίες και δεν συμμαζεύεται.
0: Και Αφρικά, και Αφρικές και Βόρειο Πόλο.
3: Την Πάμπη, Κογκό και παντού όπου είναι.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα?
0: Τι γίνεται?
3: Αυτός ο προπονητής, δεν σε είπα εγώ, μ' αρέσει και με έλεγε, σ' αρέσει η 60 αυτός ο προπονητής.
0: Ναι, να, είδες κάτι, σημάδεψε λίγο τα σημάδια.
3: Σημάδεψε την ομάδα. Εντάξει, από ό,τι ήμασταν, ο άνθρωπος κάνει δουλειά, έδειξε έργο. Δεν είναι. Τώρα σε...
0: Εμένα μου αρέσει αυτό που είπε και πριν ένας ακροατής, ότι είναι σοβαρός στις δηλώσεις του.
3: Σοβαρός, ήρεμος άνθρωπος, ναι, σοβαρός, ναι. Ωραίος. Εγώ λέω να τον κρατήσει, άμα είναι, να πάρουμε Έλληνα προπονητή, να κρατήσει τον Γρηγορίου.
0: Να δούμε στην πορεία.
3: Αυτή τη γνώμη είμαι εγώ.
0: Γεια σου, ρε μεγάλη, λέει ο Κυριάκος. Μαμό το YouTube.
3: Γεια σου, Κυριάκα, ρε. Λοιπόν, λέω εγώ ότι είναι καλός. Έχει μπει και στο πνεύμα της ομάδας. Γιατί να τον αλλάξει τον προπονητή τώρα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Να σε κάνει και 5-6 μεταγραφές του χρόνου, 10 πόσες θέλει ο άνθρωπος. Γιατί είναι παλαδόφατσα ο Γρηγορίου.
0: Τι να σου πω.
3: Δηλαδή, εμένα μου αρέσει.
0: Αν πάρεις καλύτερους παίκτες όμως, να έχω την εντύπωση, χωρίς να θέλω να μειώσω τον άνθρωπο αλίμονο, η προσπάθεια πάντα επικροτείται. Ότι άμα πάρεις όμως καλύτερους παίκτες, εσύ νομίζω ότι δεν θα δένει με τους παίκτες μεγαλύτερου ελληνικού. Δεν ξέρω.
3: Δεν έχει πρόβλημα. Αυτός είναι ωραίος.
0: Μακάρι ο άνθρωπος. Μακάρι. Ποιος θα το θέλει?
3: Είναι ωραίος τύπος, λέω. Όταν ήρθε στην αρχή, θυμάσαι τι σε είπα. Και με λες, σ' αρέσει το εξιντάρι αυτό το προπονητή? Σε λέω, μ' αρέσει. Θα κάνει δουλειά, σε λέω αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το πες. Ήσουν λίγο μάντης.
3: Ναι, όχι. Το ξέρω από άλλες ομάδες. Το ξέρω, παρουσίασε όπου και σε μικρές ομάδες ήταν φυσικά, αλλά παρουσίαζε έργο άνθρωπους. Δηλαδή το έβλεπες ότι τις ομάδες που είχε παίζανε ποδόσφαιρο. Ναι. Άσχετα άμα ήταν, ας πούμε, τώρα μικρές ομάδες δεν ήταν σαν τη δικιά μας.
0: Θα ρω ότι στην πρώτη μεγάλη ομάδα δεν είναι που προπονεί. Κουκουτσάρι.
3: Ναι, δεν είναι ξαναπήγει σε μεγάλη ομάδα. Ο Γρηγόριο. Πρώτη φορά. Αλλά βλέπω δείχνει έργο. Εκεί που να κάνουν πειράματα, σκρατήσουμε έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου. Μπορεί να φτιάξει ομάδα ο άνθρωπος.
0: Έχουμε δει τόσα πολλά που έχει σκιαχτεί το μάτι μας η αλήθεια.
3: Αφιβήσαμε πια μια ο ένας, μια ο άλλος. Αλλάζουν τρόπο, δεν θα τα μπουκάμισα να πούμε. Και δεν μπορούμε να βρούμε. Βρήκαμε τώρα έναν άνθρωπο, λίγο σημάζωσε την ομάδα.
0: Θα δούμε στην πορεία, εξεντάρι μου.
3: Θα με πεις εντάξει, τώρα βλέποντας τι κάνω.
0: Αυτό. Βήμα-βήμα, βλέποντας τι κάνω.
3: Εγώ βλέπω πάντως το πάει καλά το καράβι. Τώρα εντάξει, ο άνθρωπος για μένα καλός είναι. Όπως έλεγα και για το Μάντζιο να μην φύγει. Θυμάστε που έλεγα.
0: Βέβαια, πώς μαζί τα λέγαμε για το Μάντζιο. Ναι. Ούτε εγώ ήθελα.
3: Φαγωθήκα να φύγει ο Μάντζιο.
0: Φαγώθηκα, μπρελίσαξα.
3: Φαγωθήκα, λησάξανε. Να φύγει και να φύγει γιατί γίνει το ταβάνι του και αυτό είναι το τέτοιο του.
0: Με το ταβάνι αυτό.
3: Το ταβάνι. Δεν ο Μάντζιο που δεν μας δώσαν το πέναλτι στον Παναθηναϊκό. Κολοφραπάρα εκείνη. Που δεν έδωσε το χέρι. Άμα έδινε το χέρι θα πέραμε το κύπελο.
0: Εξεντάρι μου να σε αφήσω γιατί βαράνε και γραμμές, αλλά δεν θα πάρω άλλη έτσι καλλιώς. Παιδιά, έχω κλείσει τις γραμμές. Άντε, φιλιά, φιλιά.
3: Καλό βράδυ, άντε.
0: Καλό βράδυ, εξεντάρι μου, φιλιά. Τσάω. Κλείσαν οι γραμμές, αδέρφια μου. Ο Αποστόλης, ο 103, καλησπέρα, λέει Μάριον, και καλή εκπομπή από τον κυτρινόμαυρο Χορτιάτη. Κυτρινόμαυρο Χορτιάτη μου, γεια σου, Αποστόλη. Καλησπέρα, φίλε μου. Ο Πορτογιάννης εδώ, Αβραμάκος, λέει ψυχούλα. Όταν κοιμάται είναι μια ψυχούλα ήσυχη ο Αβραμάκος. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου και στον Κωνσταντίνο με το ωραίο τόνομα εδώ που μου στέλνει ωραία κίτρινα τραντάφυλλα. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε.

αύριο λοιπόν, 14 του μηνού, 7 η ώρα το απόγευμα, το παιχνίδι, το μπασκετικό μας παιχνίδι, η μπασκετάρα μας ΑΕΚ Άρης. Εννοείται θα έχουμε μετάδοση εδώ από το Yellow Radio και μετά το παιχνίδι θα έρθω εγώ. Αύριο μόνο που το ραντεβού μας θα αλλάξει λίγο την ώρα του, εννοείται, η εκπομπή μας λόγω του παιχνιδιού. Κατά τις 9.30 με κόβω να έρχομαι. Και το επόμενο μπασκετικό παιχνίδι μας είναι εντός έδρας Νίγκ Άλις Χολ. Άρης ΑΕΚ. 5.30 ώρα.

ομαδάρα μας, η οποία στο μπάσκετ τερματίσαμε πέμπτη, στην πέμπτη θέση της κανονικής περίοδου. Αντιμετωπίζουμε μειονέκτημα βέβαια έδρα στην τέταρτη ΑΕΚ αύριο. Η πρόκριση η οποία κρίνεται στις δύο νίκες και η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί, όπως σας είπα και προηγούμενο, στην Κυριακή 17 του μηνού. Είναι καλή σχόλη. Η προετοιμασία του μπασκετικού μας Άρη ολοκληρώθηκε σήμερα με μία μεσημεριανή προπόνηση στο Νικ Γκάλης Χολ. Ο προπονητής της ομάδας είδε όλους τους παίκτες παρόντες πλην του νεαρού Παναγιώτη Ραφαήλ Λέφα, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, έχει ενοχλήσεις στο ισχύο. Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό team ανέλησε τον αυριανό αντίπαλο με την χρήση βίντεο. Η αποστολή της ομάδας μας αναχώρησε το απόγευμα αεροπορικός για την Κιτρινομαύρη Athens. Να δούμε λίγο την αποστολή. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Χατζηλάμπρου, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχορίδης, Χάρελ, Άντζουσικ, Αντετοκούνμπο, Κουλμπόκα. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο άμεσος συνεργάτης του κ. Μίλισιτς. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για ένα σημαντικό αποτέλεσμα, είπε. Για εμάς το κλειδί είναι να παραμείνουμε ενωμένοι, να ακολουθήσουμε τις αρχές μας και να αγωνιστούμε με τη σωστή νοοτροπία για 40 λεπτά. Είμαστε ενθουσιασμένοι, λέει ο βοηθός του προπονητή μας, που ξεκινούν τα play-off και θέλουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ. Να παλέψουμε και να δώσουμε στους εαυτούς μας την ευκαιρία να πετύχουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Παναγιώτη, ο 621. Καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο τεταρτάκι, σιγά σιγά, τελική ευθεία, να διαβάσω όλα τα μηνύματα.

Καλησπέρα, λέει Μάριον, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Από το κυτρινό μαύρο μάχημο λαγκαδά βλέπω εδώ. Εγώ πάλι, λέει ο Παναγιώτης, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ρε αλανάρες, με μεγάλα γράμματα το αλανάρες του Άρη, αδικήσατε, λέει, τους εαυτούς σας, λέει, στο πρωτάθλημα. Πολύ συμφωνώ. Run and miss me, MC. Walk this way. Τραγουδάρα, γεια σου ρε Παναγιώτρη, κυτρινό μαύρε λαγκαδά, έλατε. Γιατί αδικήσανε τους εαυτούς, αυτή την απορία είχαμε όλα. Ο φίλος ο Τζίμις. Να σε ρωτήσω, λέει, υπάρχει, λέει, κάποιο πρόβλημα στη συχνότητα της εκπομπής μέσω ίντερνετ? Κάνει διακοπές, λέει, για δευτερόλεπτα. Μου δίνει και τα αποτελέσματα των παιχνιδιών. Δεν γνωρίζω, φίλε μου, μήπως είναι κάτι με το σήμα σου. Για να κάνει, μου λες, διακοπές για δευτερόλεπτα, κάτι τρέχει με το σήμα σου. Είτε στο Wi-Fi είτε στα δεδομένα σου, λίγο να το τσεκάρεις. Επίσης να σας πω και το εξής, ότι όταν κάνει έτσι διακοπές ή κόβεται, καλό είναι λίγο να κλείνετε την εφαρμογή και να την ξανανοίγετε και επανέρχεται. Το κάνω πάμπολες φορές. Καλησπέρα, κυτρινά μαύρη σιά της.

Ωραίο ραπόρτο είχα εδώ από τον φίλο τον Στέλιο, ο 145. Στέλιο, επειδή έχει πολύ ώρα που το έστειλες και πήγαινα σε διαφημίσεις εκείνη την ώρα, μετά με έπιασε η λογοδιάρεια. Τι πρωτότυπο. Πρώτη φορά μου ξανασυμβαίνει. Aerosmith, Walk This Way. Συμβαίνει, λέει, τώρα ο Στέλιος. Εκείνη την ώρα ήταν 9 η ώρα. 9 η ώρα λοιπόν που μου έστειλε το μήνυμα ο αγαπητός ο Στέλιος, αν είσαι ακόμα στην παρέα μας, πες μου Στελάρα. Είμαι, λέει, στο rest area στον Ευαγγελισμό. Έχω κάτσει, λέει, σε ένα fast food και τσουπ, Sky Media Αριανάρα, λέει, η αποστολή όλη. Οι παίκτες και συναφοί. Προφανώς, λέει, στην επιστροφή από τη Λιβαδία. Εγώ, λέει, πάντως χάρηκα, λέει, που τους είδα μπροστά μου έτσι ξαφνικά. Όποιος δεν χαίρεται, λέει, ας το ψάξει λίγο. Φιλιά πολλά. Από τη Λιβαδιά. Επιστροφή από το Βόλο είναι. Ποια Λιβαδιά? Με μπέρδεψες τώρα. Καλά, από το Βόλο. Α, εδώ είναι ο Στέλιος. Να, το σπαρών. Στον Ευαγγελισμό. Κάτσε λίγο, δώσε μου λίγο ρε Σιραπόρτο. Πού ήσουν τελικά εκεί πέρα? Δηλαδή μου δίνεις το fast food και τσουπς καημίτια Ριανάρα. Όλη η αποστολή. Εγώ, λέει, πάντως χάρηκα, λέει, που τους είδα μπροστά μου. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Όποιος δεν χαίρεται, λέει, ας το ψάξει λίγο, φιλιά. Σωστό, Στελάρα. Το Βόλο, συγγνώμη. Ναι, ρε φίλε. Ρε εσύ, Στέλιο, να πούμε. Είμαστε που είμαστε καμένα χαρτιά. Κάψε με, λέει, κι άλλο, λέει, μπορείς. Την καλησπέρα μου, Στέλιο. Δεν έκανε λίγο ένα τουκ τουκ τουκ η καρδούλα? Το έκανε. Ο Χριστός και η Παναγία Φάντομ. Καλησπέρα, λέει, Μάριον ο Φάντομ. Κιτρινόμαυρο Όσλο, ο 296. Ο Χριστός και η Παναγία, γιατί είναι μεγάλο το μήνυμα γι' αυτό. Καλησπέρα, λέει, Μάριον. Άλλη μια εμφάνιση, λέει, με Γρηγορίο ο Άρης μας. Με στρωτό, λέει, ποδόσφαιρο και επιθετικό. Δείγμα το ότι σκοράρουμε συνεχώς, λέει, μετά από μια κατάσταση αστοχίας που είχαμε, λέει, για μήνες, έτσι ακριβώς. Ελπίζω, λέει, έστω Γρηγορίου να κρατήσουμε για τη νέα σεζόν. Ή αλλιώς, λέει, το, λέει, μακριά από Παπαδόπουλο. Να, δεν θέλει ο φάντομ τον Παπαδόπουλο, βλέπω εδώ. Και τι λέει εσείς? Πρέπει επίσης, λέει, το σύστημα παιδείας να αλλάξει. Γι' αυτό που έλεγα για τα κορίτσια. Οι γονείς να μην πιέζουν τα παιδιά τόσο για να πάρουν ένα χαρτί. Κοίταξε, υπάρχουν ειδών χαρτιά. Υπάρχει χαρτί πανεπιστημίου, υπάρχει χαρτί από μια απλή σχολή, υπάρχει χαρτί από τεχνική σχολή. Υπάρχουν πολλά χαρτιά. Ό,τι χαρτί επιθυμεί το παιδί, τέλος πάντων. Αυτό θέλεις να πεις και επικροτώ. Ακριβώς. Υπάρχουν, λέει, ένα σωρό τεχνικά επαγγέλματα που υπάρχει ζήτηση, ακριβώς, και όλα είναι στην ανάγκη της κοινωνίας μας. Αλλά όλα μα όλα γενικά ξεκινούν από το σπίτι. Έχει χαθεί ο οικογενειακός θεσμός. Νίκη στην ομάδα του μπάσκετ μας, λέει, αύριο, τα φιλιά μου. Βάλε, λέει, ο σκέτσαπ. Κιτρινόμαυρες καρδούλες πολλές, τριαντάφυλλο και κόκκινες. Γεια σου, Μάκη, κιτρινόμαυρο Όσλο.

Η αγαπημένη Ανδρομάχη εδώ, η 362. Συγγνώμη λίγο να με συμπαθάτε. Τις γραμμές έκλεισα, ναι, τις έκλεισα. Okay. Μην παίρνει τηλέφωνο, παιδιά, είναι κλειστές. Ακούμε Black Sabbath, το Paranoid. Καλησπέρα σας, λέει η Ανδρομάχη. Πρώτη φορά στην παρέα μας. Σε καλωσορίζω, Ανδρομάχη μου. Ήρθες για να μείνεις, φαντάζομαι. Ονομάζομαι, λέει, Ανδρομάχη και είμαι και στις γυναίκες ενάρη. Ο παππούς μου είναι ο Φώτης, λέει, και ο θείος μου είναι ο Γιώργος, λέει, που σας παίρνει τηλέφωνο. Έχει γενέθλια ο παππούς Φώτης. Αχ, θύμισέ μου, μπράβο, που μου λέει συνέχεια ότι είναι στο... και μας ακούει και... αυτό. Αχ, και μου στέλνει φωτογραφία. Συγχαρητήρια, λέει, και για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκιά μου Ανδρομάχη. Μου στέλνει φωτογραφία με τον γλυκύτατο παππού Φώτη. Την καλησπέρα μου, Ανδρομάχη. Έχει γενέθλια ο γλυκούλης στη φωτογραφία. Ακούει. Χρόνια σου πολλά, κύριε Φώτη. Χρόνια σου πολλά, γλυκέ μου. Να τον χαίρεστε, Ανδρομάχη μου. Και ο κύριος Γιώργος. Κάτι πάω να θυμηθώ, να ξέρεις τώρα που μου λες για το τηλέφωνο. Σε καλωσορίζω λοιπόν στην... στην τρέλα εκπομπή μας. Είναι γλυκύτατος. Να είναι, γε,

Ram Jam, Black Betty. Και θα κάνω λίγο μια γυρισιά. Δεν θέλω άλλο να το ακούσω αυτό, γιατί είναι και περιορισμένος ο χρόνος μας. Θέλω να ακούσουμε λίγο Red Hot Chili Peppers. Το Can't Stop. Καλώ ήταν και τον Κωνσταντίνο 301. Και που ξέρει, λέει ο Γκάλης, ο Θεός, για το συμβόλαιο, λέει, του Ρόουζ. Καλησπέρα, λέει Μάριον, και τραγούδι δεν λέει, δεν ζητάω. Έτσι κι αλλιώς, λέει, δεν το βάζεις. Δεν το βάζω γιατί ζητάς ελληνικό, ρε μεσκέ. Έτσι, λέει, πέστα, λέει, κύριε Νίκο, να συμφωνεί με το Μάι μου. Να βάλει ένα βολάνι, λέει, και όχι αυτά τα σρούντρα σρέι, ο σρούντατς σρέι. Σρούντα γκο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε μου, τα φιλιά μου στο γλυκό μου τον

Καλώ το να και το φιλεράκι μου, ο Βασίλη ο 105. Καλησπέρα, Μάριο Νάρο, Χοντοπούλα και Χωριατοπούλα. Πού είσαι, Σίβρε? Και φυσικά έχει κάνει και το, έτσι, την ομοιοκατάληξη. Καλησπέρα Μάριον Αρχοντοπούλα και Χωριατοπούλα, γιατί πήδη πούλα. 1914 λέει ζωές μόνο Άρης. Τρινόμαυρος Άγιος Αντώνιος. Γιατί παντού υπάρχει ένας Αντώνης. Καλησπέρα Βασίλη. Τρινόμαυρος Άγιος Αντώνιος. Ο γλυκός μου εδώ, ο κύριος Φώτης, ο παππούς ο Φώτης, ο οποίος λέει είναι 95, κυρίες και κύριοι. Και στη φωτογραφία φυσικά του έχει ένα ωραίο κέικ με ένα κεράκι. Τώρα το πρόσεξα να σου πω την αλήθεια. Ευχαριστώ, λέει γλυκούλα. 95 ετών, ο γλυκός μου. Άρα δηλαδή σήμερα κλείνει τα 95 και πάει στα 96. Ωραίος.

Ναι, λέει 96, λέει σωστά. Δεν εύχομαι να τα εκατοστήσει. Όχι. Δεν θέλω να ζήσει μόνο άλλα 4 χρόνια, αλλά ξέρεις κάτι, γλυκιά μου. Όσα χρόνια για να του χαρίσει ο καλός ο Θεός, να είναι καλά. Αυτό να παρακαλάς.

Λοιπόν, θερμή παράκληση, μην στέλνετε άλλα μηνύματα, γιατί βλέπω το ρολογάκι μου είναι ήδη παραπέντε. Αυτό ακριβώς λέει η γλυκιά μου. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Δεν βάζεις λέει λουσκέτσα, λέει. Τώρα θα δεις. Ου, Παναγίτσα μου, χρυσή. Απαναθεμάσαι, θα πες στο ίντερνετ τώρα. Άπου να σκαγε. Ρε εσύ, τι που τον στέλνεις τούτο να τον κατέμει. Καλώς τον και τον Απόστολο, 737, Άρης Ντοκιμαντέρ, Αριανάρα Κατερίνη. Κιτρινό μαύρη Κατερίνη μου, φιλιά Απόστολε και στη φαμίλια και στην Ήβη μου, σε όλα τα αδέρφια. Ο φίλος ο Αθανάσιος, ο 714, και πάω γρήγορα στο post. Κάτσε να στείλουμε λίγο και τους αγαπημένους εδώ, τους Red Hot Chili Peppers, να βάλουμε ένα τελευταίο τραγούδι, το Human, και μπαίνει τραγουδάκι λήξης. Δεν αδικήσανε, λέει ο φίλος ο Αθανάσιος, τους εαυτούς τους. Απλά λέει πολλοί παίκτες καινούργοι και δεν ήταν, λέει, ομάδα με το που πέρασε ο καιρός και γνωριστήκαμε μεταξύ τους. Nah. Γίνανε ομάδα, είναι, λέει, και ο Καρυπίδης, λέει, παρεμβατικός και δεν αφήνει την ομάδα να παίξει μπάλα. It, so όλο πάλι και να κατέβεται, λέει, και γι' αυτό, λέει, είχαμε, λέει, αυτά τα αποτελέσματα. Human. Όλα μαζί που λες είναι Αθανάσιο. Ένα αχταρμά. Αλλά τους αδικήσανε κιόλα, παίζει και αυτό. Μην το βγάζει δηλαδή από την εξίσωση. Τώρα λέει με το που θα βγει κανένας καλός παίκτης και θα πάρει αξία, λέει, θα τον πουλήσει, λέει, για να βγάλει και ένα φράγκο. Ναι, φυσικά δεν πρέπει. Για να φέρουμε άλλους όπως λες, να τους προετοιμάσουμε για πώληση, λέει. Αυτά βαρεθήκαμε, λέει. Δεν είναι, λέει, ότι δεν πληρώνει, ότι έχει, λέει, είναι ότι έχει, λέει, αυτήν την τακτική. Καλός ή κακός, φίλε μου Αθανάση, την καλησπέρα μου καταρχήν. Ούτε μια καλησπέρα, βρε μισχύ. Καλησπέρα, Αθανάση. Καλώς ή κακώς, αδερφούλη μου. Από τότε που έγινε αυτό, αγκαρίζω και φωνάζω. Από τότε που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, αυτά θα βλέπουμε. Αυτά, προηγούμενα, επόμενα που θα έρθουν. Τι περιμένεις? Ποιος να νιώσει όπως εγώ και εσύ, Φανέλα? Ο Μωρόν. Ο Γιαννιώτης νιώθει. Ο Γιαννιώτας. Αυτά. Σε κάλυψα. Άτιμο το χρήμα, φίλε Αθανάσιε. Όπου μπαίνει, μόνο κακό έχει κάνει. Πάνε εκείνες οι τιμημένες εποχές που οι παιχθαράδες μας παίζανε για ένα μπουκαλάκι πορτοκαλάδα και το δεύτερο το πλήρωναν.

Στο post βλέπω έχω έτσι 5. Οικοκοινομαλούσα, η ομορφιά μου, η αντιγονίτσα που μου στέλνει καρδούλες με τα χεράκια της και 6 κυτρινόμαυρες. Από την κυτρινόμαυρη τούμπα. Γεια σου αντιγόνη μου, σε σένα και στους γονείς σου, φίλια πολλά. Η Πόλα μου στέλνει ένα ωραίο gif με το bulldog μας, Άρης Super 3. Γεια σου Πόλα, γεια σου Στέφο, γεια σου Αγγελούκο. Ο Στάθης, ο γραμματέας μου, γεια σου λέει boss. Γεια σου Λενιό, γεια σου Στάθη. Το μαράκι μου, κοριτσάρα μου, καλή, λέει, καλή εκπομπή. Vamos Άρης. Την καλησπέρα μου και σε σένα μαράκι μου και στον σύζυγο, στο Μάχο, τα φιλιά μου. Ο Δημήτριος, καλησπέρα λέει, ομορφέσα. Δυστυχώς λέει όλοι οι... τώρα τι περιμένεις, θα το διαβάσω τώρα αυτό εδώ πέρα που γράφει. Ρε εσύ Δημήτρη. Όλοι οι τάδε λέει, μπίπ είναι τυχεροί και δεν χάνουν. Περαστικά λέει στο δήμαρχο. Μεγάλη χαρά λέει μετά από κάθε νίκη της Αριανάρας μας. Βάμος Αριανάρα, αγάπη μας γλυκιά. Τσέπωσε καρδούλα γιατί συμφωνώ, απλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Την καλησπέρα μου Δημήτριος. Τραγουδάκι λήξης. Αυτό ήταν για σήμερα λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος. Τα λέμε αύριο, το κεντρινό μαύρο ντύλι εκπομπή μας που λαμβάνει τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, απλά όχι στις 8. Περίπου στις 9.30 γιατί είναι το μάτς, 7 η ώρα. Θα δούμε Αριανάρα, μπασκετάρα, ΑΕΚ Άρης. Ακολουθούν τα παιδιά, οι κυτρινόμαυροι οδηγοί. Πώς το λένε, οι οδηγοί κυτρινόμαυρης επιβίωσης. Το βρήκα. Θα σας κρατήσουν σε τροφιά για το. Θα πνιγώ για το επόμενο δύο ώρα. Ευράχνη σας, Μάριον, φυσικά. Ντούρου, ντούρου. Ασταμάτησε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την συμμετοχή και το όμορφο παρεάκι και σήμερα. Τα λέμε αύριο το βράδυ στις 9.30. Καλή επιτυχία στην πασχετική Αριανάρα μας για αύριο. Εύχομαι να έρθω, να είμαστε πάλι έτσι χαρούμενα άντζες. Χορηγός εκπομπής στο εστιατόριο Μπίλι, στο κεντρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Την καλύτερη κουζίνα, το καλύτερα, καλύτερότερα κρεατικά και το καλύτερότερο φυσικά παραδοσιακό γκρίκ σουβλάκι στον Άγιο Πρόδρομο. Στο Μπίλι. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Σας εύχομαι να έχετε ένα καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

φιλούμπες, Σαριανά μου, φιλούμπες. Και να μην σοβαρευτείτε ποτέ. Πολύ μεγάλη παγίδα. Στην

το σοφάζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πώς δεν σε άφησα στα δύσκολα. Σε ακολούθησα παντού πίστα.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχερή ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Το House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
14: Money.
12: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό. Και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finacota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 25% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε, Yellow Radio 101.7. Ακούτε τους οδηγούς και τον άποψη επιβίωσης, πίσω το μικρόφωνα Νίκος Λαδόπουλος και Φώτης Αναστασιάδης. Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά.
0: Ωραία, ο Νίκος θα μας συντροφεύσει σήμερα για το πρώτο μίσο της εκπομπής. Μετά του δίνουμε έτσι μια... Κάτσε, πώς λεγότανε? Διόρη, ολιγόρη, πώς λεγόταν η άδεια στράτου?
1: Ολιγόρη.
0: Ολιγόρη, ναι. Μια ολιγόρη άδεια. Και μετά τυχαία να τελειώσει η εκπομπή, οπότε δεν θα επιστρέψει κιόλας. Οπα, ωραίος.
1: Μπράβο.
0: Ωραίος Ντέβις. Εμείς τώρα τι κάνουμε όλοι μαζί εδώ πέρα? Εντάξει, εννοείται ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε δύο πράγματα. Ότι λαχταράτε εσείς βλέπετε, είτε το... Επειδή έχουμε άμεσα ενδιαφερόμενο εδώ πέρα στην εκπομπή, το λέω, είτε μπορούμε να δούμε έτσι όλοι μαζί σφιχταγκαλιασμένοι την Crystal Palace με την Manchester City. Εκεί πέρα που ο Νίκος παρακαλάει ότι δεν θα στραβοπατήσει για να πάρει και τυπικά το πρωτάθλημα.
1: Έχουμε το πάνω χέρι τώρα, δεν ανησυχώ.
0: Ναι. Τα πρώτα... πρώτες δύο εβδομάδες είναι δύσκολες. Τώρα που λέω δύο εβδομάδες είναι δύσκολες, να έχουμε πάλι τέτοια έργα με τον ιό αυτό τον καινούριο, τον...
1: Οχ, λες.
0: Ξέρω, τι να πω. Ελπίζω πως όχι.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν θα ήθελα δεν πάλι να στέλνουμε για...
1: Για να βγαίνουμε έξω.
0: Φίλε, κάποια στιγμή και εσύ και εγώ πλέον, όταν τα παιδιά μας θα γίνουν, θα πάρουν κάποια χρόνια ακόμα για να μπορούν να καταλάβουν ακριβώς. Γιατί και εσύ τώρα μπορείς να τις πεις κάποιες κουβέντες, αλλά...
1: Ναι.
0: Θα δείξω όσα 10-15 χρόνια από τώρα. Αν τους λέμε ότι, ή, να σου το πω όλες, στα 20 τους ή στα 15 τους, που θα βγαίνουν, ρε παιδί μου, είτε ξέρω, στα 20 για να ποτώ ή στα 15 για να παίξουν μπάλο, οτιδήποτε, θα τους λέμε ότι κάποια στιγμή, το 2020,

0: για να το κάνετε αυτό τώρα, πρώτον θα μπορούσατε και θα ήταν όλα κλειστά. Και δεύτερον, αν ήθελες να πας μια βόλτα, ρε παιδί μου, να πας τη φίλη σου να πας μια βόλτα,
1: ναι,
0: θα έπρεπε να στείλεις το 5. Να στείλεις ένα μήνυμα και να πάρεις και να γράψεις 5.
1: Αστείο.
0: Ναι. Αστείο. Ή ξέρω εγώ, άμα ήθελες, δεν είσαι καλά, ρε παιδί μου, και σε πονάει ο λαιμός, θες να πας να πάρεις καραμέλα για το λαιμό. Ναι. Θα έπρεπε να στείλεις το 2.
1: Και αν έστελνε το 3 και σε κάνανε έλεγχο, είχε πρόστιμο.
0: Ναι, είχε πρόστιμο, ακριβώς. Έτσι. ή αν αύριο μεθαύριο, όταν εσύ θα είσαι 40 και εμείς θα είμαστε 70-80, ξέρω πώς θα είμαστε, και θα πρέπει να. Θα σε χρειαστούμε να έρθει να μας γυροκομίσεις, να μας προσφέρεις μια βοήθεια, να μας φέρεις ένα σούπερ μάρκετ, παιδί μου. Θα πρέπει να στείλεις το 4. Εγώ μια φορά έτυχε μέσα αυτό το διάστημα να με σταματήσουν. Είχα στείλει 4. Είχα πάει τότε στη μετέπειτα γυναίκα μου, τέλος πάντων, στο σπίτι της. Και στο γύρνα ήταν 11.30, γιατί ήταν και αυτό. Ότι ναι, μέχρι τις 11 να είσαι έξω.
1: Έχω ιστορία γι' αυτό.
0: Ναι. Και ήταν 11.30, με σταματάνε. Λέω, ρε παιδιά, έχω στείλει το 4, ορίστε. Πήγα εδώ πέρα στους παππούδες μου. Δεν θυμάμαι τι είχα πει, ότι ο παππούς μου έχει άνοια.
1: Και τα για κοπέλες αφήνανε συνήθως.
0: Εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία αυτή.
1: Έπρεπε να το χρησιμοποιήσει το χαρτί αυτό.
0: Ναι, όχι, δεν μπήκα στη διαδικασία. Πήραν ταυτότητά μου, είδαν τι ήθελαν να δούνε. Μου τη δώσανε. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ να πάτε ευθεία στο σπίτι, μην κάνετε.
1: Ναι, όχι. Μην κάνετε στάση για παγωτό.
0: Ναι, δεν σταματήσει κανένα άλλο. Ναι, και επίσης μπορούσε να το κάνει, εννοείται αυτό, μέσα σε κάποιες ώρες, έτσι. 2 ώρες, νομίζω, μέσα σε 2 ώρες.
1: Αυτό δεν τα θυμάμαι. Δεν ήμουν πολύ συνεπής με αυτά.
0: Ήταν νομίζω, το φαρμακείο μέσα σε 2 ώρες, ναι, να μπορούσε να πας. Δηλαδή, δεν είχε στείλει ένα μήνυμα το 2 για το φαρμακείο, δεν θυμάμαι, και το είχε στείλει 10 ώρες το πρωί, μπορούσε να πας μέχρι τις 12. Και επίσης δεν μπορούσε να το ξαναστείλει. Δεν μπορούσε να στείλει πάλι το απόγευμα, ναι, να πάω. Έπρεπε να πας, ας πούμε, μέσα σε 2 ώρες, θυμάμαι τώρα το χρονικό διάστημα, και εννοείται ότι δεν μπορούσε να πας σε φαρμακείο. Είχες άλλη περιοχή. Χάρη Λάου.
1: Ναι.
0: Και όχι σε άλλη περιοχή.
1: Άλλου τετραγώνου.
0: Άλλου τετραγώνου φάση. Ναι, γιατί τα, ναι, φαρμακεία και όλα ήταν πολύ κοντά. Ναι. Άμα εσύ, εκτός αν δεν εκτέρευε, επειδή μου εκεί. Αλλά μετά είναι μέρα μεσημέρι που ήταν πριν αυτά τα φαρμακεία, 12 ώρα το πρωί, ας πούμε, και πήγαινε από. Έμενε κάτω το γήπεδο του Άρη και πήγαινε πάνω το γήπεδο του Άρη, σου λέγανε,
1: όπα.
0: Έχεις από κάτω, γιατί τόσο μακριά.
1: Παράνομαι.
0: Για να θες και ιστορία δικιά σου.
1: Εγώ έχω ιστορία αντίστοιχη. Είχα βγει με ένα φίλο μου που είχε γυρίσει από Γερμανία. Είχα πολύ καιρό να το δω. Και βγήκαμε για μια μπύρα, δεν θυμάμαι τώρα που είχαμε πάει. Και ήταν το όριο 11 η ώρα, νομίζω.
0: Okay.
1: Και εκεί που ήμασταν στο δρόμο να αποχαιρετηθούμε, πιάσαμε την μπάρλα και είχε πάει 11 και 20, 11.30. Και ήμουν σε έναν δρόμο πάνω στο Δελφόν που θεωρητικά περνάνε συχνά μηχανάκια, ας πούμε, από αστυνομικούς. Και πηγαίνοντας προς το σπίτι μου, που ήταν ακριβώς 1,5 λεπτό από εκεί που ήμουνα, είχα στο μυαλό μου ότι, όχ, να δεις που θα πετύχω αστυνομικό. Και με είχε πιάσει αυτό το άγχος του, χωρίς κανένα λόγο, ας πούμε, λες και έκανα κάτι κακό. Και ακούω δύο μηχανάκια να έρχονται.
0: Ήτανε κάτι κακό.
1: Ήταν όντως, ναι.
0: Ήταν πολύ κακό.
1: Ακούω δύο μηχανάκια να έρχονται. Εν τω μεταξύ, εγώ, επειδή είχε και λίγο, ήταν τέτοια περίοδος. Απλά είχε, όπως σήμερα έχει κρύο, είχα βάλει και την κουκούλα εγώ. Και περπατούσα, ξέρεις, ναι.
0: Ναι.
1: Και ακούω τα μηχανάκια, γυρνάω, κοιτάω λίγο ύποπτος κι εγώ. Και χωρίς να μου δώσουν καμία σημασία, γιατί είχε και άλλους ανθρώπους τριγύρω εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ έχω την αίσθηση ότι με κοιτάνε. Και λέω, θα έρθουν να με κόψουν πρόστιμο. Και τι κάνω, αναστροφή. Και πριν προλάβω να μπω μέσα στο στενό, μπήκα σε μια, έτσι, πιλωτή. Μέχρι να σκεφτώ πού να πάω, είχαν σκάσει δίπλα μου. Με γονάτισαν κάτω και με λένε πίσω τα χέρια. Και ήταν η φάση, ήταν, λες, και έχω κάνει τώρα. Έχω διαπράξει έγκλημα με 5 αστεράκια στο GTA.
0: Ναι, ας πούμε. Ναι, κανονικά. Θα σκάσει το τάγκ τώρα, περίμενε. Έχεις ελικόπτερο σίγουρα από πάνω σου.
1: Ναι, ναι. Και καλά, εντάξει, εκείνη την ώρα ψιλοφρίκαρα.
0: Καλά, τα είδες όλα.
1: Και με το που με σήκωσαν, ας πούμε, και μου κάναν ταυτοποίηση, άρχισα να βάζω τα γέλια και λέω, εντάξει, τι έχω κάνει τώρα, για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Και μου λέει, είναι δυνατόν, λέει, Να σε κυνηγήσουμε για την ώρα. Κυνηγάμε, λέει, τους εγκληματίες, κυνηγάμε και τους μπούφους, μου είπε.
0: Καλά, εντάξει, ναι, okay.
1: Και βάζω, με το που φεύγω, βάζω τα γέλια. Είναι δυνατά, αλλά δεν παίζει να γίνει αυτό. Ιστορία ζωής, ξέρω εγώ.
0: Εν τέλει.
1: Εν τέλει τίποτα, δεν με γράψανε.
0: Α, οκ. Okay.
1: Το έσωσα.
0: Ναι.
1: Αλλά βίωσα όλο αυτό, ρε παιδί μου, και λέω, δεν παίζει, ρε φίλε. Δηλαδή, κάποιο άλλο στη θέση μου μπορεί να το παίρνει πολύ κατάκαρτα. Γιατί. Είναι χοντρό, ρε φίλε. Τώρα να σε χωνατίζουν με τα χέρια πίσω.
0: Είναι, ναι, εντάξει, όχι.
1: Okay. Όταν δεν έχεις καμία επαφή με το έγκλημα, έτσι. Mm. Αλλά εντάξει, το πήρα στο χαβαλέ. Μετά από εκεί και πέρα, κάνα δύο φορές με σταμάτησαν και με το αυτοκίνητο. Έτυχε. Αλλά όλα καλά, εντάξει. Δεν ήμουν πολύ παράνομος.
0: Ήσουν λίγο, εντάξει. Άμα ήσουν λίγο.
1: Αλλά ναι, αυτή η ιστορία λοιπόν. Δεν ξέρω αν είναι αστεία, αν είναι περίεργη, αν με θεωρούν χαζό.
0: Είναι πολύ καλή ιστορία.
1: Εγώ πάντως γέλασα πολύ εκεί.
0: Ναι, ναι,
1: και όποτε τη σκέφτομαι και τη λέω, γελάω, λέω, δεν παίζει να το έκανα αυτό.
0: Είναι πολύ καλή ιστορία. Είναι πολύ καλή ιστορία γιατί είναι αυτό που δεν το νιώθεις, λέω, ότι το κάνεις.
1: Ναι.
0: Γίνεται τόσο συνείδητα. Που νομίζω ότι είναι αυτό που λες, νομίζεις ότι έχεις διαπράξει το χειρότερο έγκλημα.
1: Ναι.
0: Είναι σαν αυτό που μπαίνεις μέσα σε ένα περίπτωση, σε ένα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν παίρνεις κάτι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μπορεί, ξέρω εγώ, να πας να. Ακόμα και σήμερα το κάνω. Τώρα, ειδικά με πράγματα που είναι για τη μικρή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάμε στο σούπερ μάρκετ για κάτι συγκεκριμένο να βρω, να μην το έχει.
1: Και να θες να βγεις και να πεις.
0: Ναι, και να θέλω να βγω και να σκέφτομαι τώρα.
1: Ναι, ναι, πώς θα βγω.
0: Ας πάρω μια σοκολάτα.
1: Μπράβο, ξέρω, ναι, ναι.
0: Να πάρω μια σοκολάτα έτσι, σαν να πω ότι παίρνω κάτι. Εκεί πέρα με το που περνάς από τα. Πώς το λένε. Δεν ξέρω αν το έχω κάνει κιόλας, αλλά ξέρω το αίσθημα του να πηγαίνω προς αυτό. Μπορεί σε περίπτωση να το έχω κάνει. Πηγαίνοντας προς τα ταμεία, αν περάσεις από εκεί, αρχικά είσαι σίγουρος θα χτυπήσει για κάποιο λόγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Χωρίς να έχεις κάτι πάνω σου.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να πιστεύεις ότι θα χτυπήσει ένα ταμπελάκι, μπορεί να έχεις πάνω σου ένα μπουφάν σου, ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά άξι, ποτέ δεν γίνεται τίποτα. Και λες ότι τώρα με κοιτάνε όλοι. Τώρα
1: ναι.
0: Με κοιτάνε όλοι.
1: Έχει τύχει να περάσω από αυτά τα καταστήματα, ας πούμε, που βγαίνεις απ' έξω και να χτυπήσει ένα περνάνε, περνάνε κι άλλοι.
0: Ναι,
1: και okay. Να πούνε, οκ, okay, κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και είμαι σε φάση, ή έκλεψα κάτι και δεν το ξέρω, ή έκλεψε ο άλλος κάτι και δεν το ξέρουμε, ή απλά είναι χαλασμένο.
0: Και επειδή έχω περάσει, δούλευα κάποια στιγμή σε σούπερ μάρκετ, έχω περάσει και από την άλλη πλευρά,
1: ναι.
0: Πόσο καθόλου δεν ασχολούν. Ή, την ακρίβεια, για να ασχοληθώ εγώ σαν εργαζόμενος, θα πρέπει κάτι να μου κινήσει την περιέργεια, επειδή.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι normal. Δεν είναι οικείο το να μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να μην μπαίνεις τίποτα, να σου το πω έτσι, για να. Εμένα και για σένα. Αλλά μέσα στη διάρκεια της ημέρας γίνεται, ξέρω εγώ, 40 φορές αυτό το πράγμα.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Από 40 διαφορετικούς ανθρώπους. Απλά εμείς πάντα νομίζουμε ότι είμαστε ο ένας που το κάνει όλη τη μέρα.
1: Ναι, ναι. Είναι αμήχανο, είναι αμήχανο και δεν ξέρουμε γιατί είναι αμήχανο.
0: Ναι. Ή και επίσης κάτι άλλο, μια άλλη αμηχανία που είχα. Βέβαια, εντάξει, την είχα ξεπεράσει, ρε παιδί μου. Γρήγορα, αλλά την είχα τις πρώτες φορές. Όταν πήγα να πάρω προφορευτικά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Σαν νεαρός κι εγώ, τις πρώτες φορές πήγα να πάρω προφορευτικά. Δεν έπαιρνα μόνο προφορευτικά.
1: Έπαιρνα
0: και μια σοκολάτα.
1: Καμουφλάζ.
0: Θα με κάλυπτε σε πράγματα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Δηλαδή το σκέφτομαι, ξέρω εγώ τώρα και γελάω, ότι άμα πήγαινα μόνο προφορευτικά θα έλεγε ο Βερετεράς. Ενώ πήγαινα σοκολάτα. Α, η σοκολάτα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σκοπός το αυτό.
1: Είναι μεγάλη βραδιά.
0: Ναι, ισχύει. Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει αυτό τώρα με τη σοκολάτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπως θα έχει μπερδέψει και δύο σοκολάτες κιόλας.
1: Μπορεί.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Μπορεί, κατά όσο το πήρε. Αυτό χρώσω, δεν πειράζει.
1: Ναι,
0: ναι, το είχα κάνει και αυτό. Κάνει δύο φορές. Νομίζω μετά εντάξει, σταμάτησα.
1: Ναι.
0: Ήθελα να πω αυτό, πήγαινε πριν αυτό, ξέρω εγώ. Okay.
1: Εγώ μετά από αυτό το συμβάν κατάλαβα ότι θα ήμουν πολύ κακός να ήμουν παράνομος άνθρωπος.
0: Okay.
1: Δηλαδή θα με είχαν πιάσει σίγουρα. Οπότε όντας αθώος με πιάσανε, φαντάσου να ήμουν παράνομος, φίλε.
0: Πολύ αλήθεια λες αυτό, πολύ αλήθεια λες. Ναι, και επειδή είπαμε για την Arsenal και την...
1: που κλέβει το πρωτάθλημα.
0: Που κλέβει το πρωτάθλημα, βασικά που πήγε να δώσει το
1: πρωτάθλημμα. Ναι, ναι.
0: Εν τέλει City είπε ότι ούτε εγώ το θέλω. Εμείς αυτή τη στιγμή, όλοι μαζί εδώ παρέα, άμα θέλετε κι εσείς, δεν βλέπουμε αυτό εν τέλει.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Το City Crystal Palace, τι είναι.
1: City Palace.
0: Το City Palace.
1: 0-0 είναι στο 30.
0: Ωραίο. Αλλά βλέπουμε το πέμπτο match της σειράς του Valencia Παναθηναϊκός. Να παραχαζεύουμε όλοι μαζί. Μόλις προηγήθηκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, 16-17. Εμείς το πιάσαμε στο 11-4 του μάτσα, μπορούμε να μας ευγνωμονούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Εντάξει, μπορεί, θα έχει χαβάνε πέρα στο Παναθηναϊκό, θα πάνε τελικό. Γενικά στο Final Four Παναθηναϊκός Ολυμπιακός όπως και πέρυσι.
1: Θα είναι ωραίο.
0: Γίνει και στο ΆΚΑ, οπότε θα έχει μουστάκι. Θέλω να μου πεις πόσες φορές πιστεύεις σε όλη την πορεία του θεσμού της Ευρωλίγκας,
1: ναι,
0: ότι έχουν περάσει ομάδες οι οποίες έκαναν αυτό σωστικά που κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή έκαναν break δύο φορές την έδρα στο τέταρτο μάτς, όπως κέρδισε ο Παναθηναϊκός δύο φορές μέσα στη Βαλένθια, και έχασαν δύο φορές στην έδρα τους. Ναι. Και πήγανε στο πέμπτο μάτς μέσα στην έδρα του αυτό που τερμάτισε πιο πάνω, ναι, πάντων, και πήραν την πρόκριση. Πόσες φορές πιστεύεις ότι έχει γίνει στην ιστορία της Ευρωλίγας?
1: Έτσι πως το θέτεις, θα μπορούσε να ήταν και καμία ή μία.
0: Ναι. Είναι δύο. Mm-hmm. Και το εξαιρετικό, το απίστευτο βασικά, είναι ότι έχει γίνει, ας πούμε, έχει τύχει ενώ να παίξουν μάτς τέτοιο. Θα σου πω ακριβώς στις πόσες φορές, γιατί το θέτω έτσι. Λοιπόν, επειδή το πήρε το μάτι μου στα πολύ πρόσφατα και θα το βρω χωρίς να καθυστερήσω. Λοιπόν, εδώ στα 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 μάτς, στις 23 φορές που έχει γίνει αυτό, έχει επιβεβαιωθεί 8,26%. Δηλαδή δύο φορές. Δύο φορές στις 23. Το ακραίο γεγονός σε αυτό είναι ότι αυτό το έχουν επιβεβαιώσει δύο ομάδες την ίδια μέρα.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Αυτό γίνεται γιατί ήταν ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι παίζαν την ίδια μέρα και την ίδια ώρα το Game 5.
1: Okay.
0: Όχι, συγγνώμη. Όχι, την ίδια μέρα, όχι την ίδια ώρα, την ίδια μέρα έπαιζε πρώτα η Φενέρμπαχτσε, κέρδισε, ήταν η πρώτη ομάδα που το έκανε.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν θυμάμαι ποια απέκλεισε, ρε παιδί μου. Και ο Ολυμπιακός μετά από τρεις ώρες, που ήταν το δικό του μάτσε,
1: το
0: επανέλαβε. Είναι ακραίο. Δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Στις 21 προηγούμενες φορές να μην γίνει ποτέ, και έγινε αυτά δύο και άλλη μια φορά απέτυχε. Και οι μοναδικές φορές που έγιναν ήταν μέσα στην ίδια μέρα.
1: Κοίτα να δεις.
0: Ναι. Έτσι, ένα ενδιαφέρον ή και όχι τεσού. Τώρα, πάμε λίγο και σε εσάς. Καλησπέρα, Φώτη και Νίκο, λέει ο Χρήστος ο Μπάρας. Δεν μπορούσαν τα καμάρια μας να παίξουν έτσι μέσα στη ζώνη, να ήμασταν τετράδα. Τι λέω τώρα, σε ελπίσουμε του χρόνου να δούμε πολύ καλύτερα πράγματα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα ξεννοείτε. Άρης ντοκιμαντέρ, Γιαννάρη Κατερίνη, γεια σου Απόστολε. Ναι, εντάξει. Το ελπίζουμε όλοι. Ελπίζουμε όλοι να δούμε αυτού του είδους την μπάλα. Και Νίκο, επειδή έχουμε μισή ώρα μπροστά μας,
1: ναι,
0: και μετά θα αποχωρήσει και εσύ λοιπόν.
1: Mm-hmm.
0: Λέω να κάνουμε αυτό που αφήσαμε ανοιχτό την προηγούμενη φορά. Γιατί θα σου δώσω και ένα κακό γκολ. Αλλά δεν μας πειράζει, πρωταθλητές,
1: ναι,
0: είμαστε.
1: Ναι, ναι, το φάγαμε.
0: Ο Σεμένιο έκανε το 1-0, αλλά δεν αγχώνομαι. 2-3 Σεβίλη με τη Βιαρεάλ σώζει τη χρονιά. Είδες λίγο μήπως σκορ, άσε το αν είδες το μάτς από η Σεβίλη, πω ακραίο, η Σεβίλη πριν από δύο αγώνες ήταν 18η και τώρα είναι 10η.
1: Πω.
0: Στην Ισπανία αυτός που πέφτει έχει 38 και αυτός που βγαίνει Ευρώπη αυτή τη στιγμή η Σοσιεδάδ έχει 44, 6 βαθμούς διαφορά.
1: Ακραίο.
0: Και τις χωρίζουν 11 θέσεις.
1: Κάτι τέτοια σε κάτι Νορβηγίες βλέπεις, που ο πρώτος με τον τελευταίο έχουν 3 βαθμούς διαφορά.
0: Αν εξαιρέσει τη Θέλτα που έχει 50, από εκεί πέρα έχει Χετάφε 46, Conference, ο Europa League, συγγνώμη, Sociedad Conference 44, και μετά Bilbao 44, Σεβίλη 43, Βαγιακάνο 43, Οσασούνα Βαλένθια Ισπανιόλ 42, Μαγιόρκα 40, 39, Έλτσε Λεβάντε εκτός υποβασμού, 39 η Χιρόνα εντός υποβασμού και 38 οι Αλαβές εντός υποβασμού.
1: Πόπο.
0: Δηλαδή οι Αλαβές που αυτή τη στιγμή παίζει με την Μπαρτσελώνα, σε περίπτωση που κερδίσει, αδιάφορο είναι Μπαρτσελώνα ούτως ή άλλως, σε περίπτωση που κερδίσει
1: σώνεται.
0: Σώνεται, είναι εκτός.
1: Βέβαια η Χιρόνα έχει ένα μάτς λιγότερο, βλέπω. Και ο Βιέδο, εντάξει, ο Βιέδο έπεσε.
0: Real Sociedad. Όχι, κάνω. Έχω κάποιες ομάδες από το 35.
1: Ναι, ναι. Αλλά και πάλι είναι ακραίο. Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι σήμερα κλειδώνει και το πρωτάθλημα στη Γαλλία. Είχε μια ελπίδα η Lens. Αν σήμερα κέρδιζε την Paris Germain, να μείνουν τη διαφορά στους τρεις, αλλά αυτή τη στιγμή χάνει στο 34-01 με Κβαρατσέγια, ο οποίος είναι ένα αρρώστιο άνθρωπος, έτσι. Είναι...
1: Ο Κβαραντών εννοείς.
0: Ναι, ο Κβαραντών είναι ακραίος. Είναι ακραίος. Τα σπάει εδώ πέρα ο Ρογκαβόπουλος. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε ρόστερ Άρη. Δεν θα σου πω, δεν θέλω να πούμε στη δικασία ποιος έχει συμβόλαιο, ποιος δεν έχει.
1: Ναι. Okay.
0: Εγώ σου λέω ότι έστω ότι λήγουν όλα τα συμβόλαια φέτος, δεν έχει καν ενεργό.
1: Ναι.
0: Και θέλω να το πιάσουμε παίκτη-παίκτη, όπως τους βλέπω εγώ εδώ πέρα, mm-hmm. όπως μας τους δίνει το σόβασκορ, η εφαρμογή, για να μου λες, ρε παιδί μου, αν κρατούσες ή όχι.
1: Ωραία, πάμε. Θες και αιτιολόγηση?
0: Δύο λογάκια θα ήθελα.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, Εμιλιάνο Καράι. Ο τερματοφύλακας, ο τερματοφύλακας του Άρη.
1: Δεν τον είδαμε ποτέ. Τον κρατάς γιατί είναι...
0: Γιατί όχι. Σοκράτης Διούδης.
1: Μένει. Για μένα μένει.
0: Μένει. Λόβρο Μάγιτς.
1: Δεν θα τον ξαναδούμε, νομίζω.
0: Εγώ ελπίζω. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν συμβόλαιο, όπως το Μάγκητς, θα το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Δανεικό ή ελεύθερο? Δηλαδή, θα ήθελες, παιδί μου, να πεις ότι πάει πίσω στην Κροατία του χρόνου, να κάνει άλλα 30 παιχνίδια με την Ίστρα, την Χ Ίστρα, και να ξανάρθει.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος δαπανίσαμε χρήματα, σωστά?
0: Σωστά.
1: Και νομίζω και αρκετά, όχι...
0: Γύρω στα 300 χιλιάρικα, νομίζω.
1: Α, okay.
0: 300-500 κάπου εκεί μέσα.
1: Δεν ξέρω αν συμφέρει να τον δώσεις δανεικό. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση είναι ένα project το οποίο περιμένεις να σου δείξει κάτι για να τον κρατήσεις?
0: Είναι στα 26 του.
1: Okay.
0: Αν πάει δανεικό, σκεφτείς ότι θα γυρίσει στα 28 του.
1: Όχι, για μένα.
0: Δεν είναι και τεράστια η επένδυση που έχεις κάνει.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω. Για κάποιο λόγο τρεις προπονητές ήρθανε, κανένας δεν τον έβαζε.
1: Ναι.
0: Από εγώ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τρεις προπονητές θανατοφυλάκων πέρασαν. Θα συνεχίσω να θα πω εγώ ότι όλο και κάποιος θα έκανε θέμα γι' αυτό. Οπότε, όχι.
1: Εγώ τον αποδεσμεύω.
0: Τον αποδεσμεύω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαζί σου. Γιώργος Αθανασιάδης.
1: Τον κρατάω.
0: Τον κρατάς και κλείνεις την τριάδα των θανατοφυλάκων έτσι ή πας για προσθήκη?
1: Δεν είναι, για να κάνεις μια προσθήκη τερματοφύλακα θα κοιτάξεις να κάνεις μια προσθήκη κάποιου καλύτερου τερματοφύλακα. Επειδή δεν θα γίνει αυτό, έχεις μια πολύ ωραία διάδα.
0: Έχει νόημα να το κάνεις αυτό?
1: Όχι.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Όχι. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κρατήσεις Αθανασιάδη.
0: Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει και λόγος να πάρεις τύπου Σιντκλέφ ή τύπου κάποιον μικρό Έλληνα.
1: Έχει τον Καράι.
0: Βάζει τον Έμι, τον Εμιλιάνο, ο οποίος έχει. Προπονηθεί κάτω από πολύ έμπειρα χέρια.
1: Mm-hmm.
0: Τα δικά μου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Τον είχα παίχτη στον Ολυμπιακό Θεσσαλονίκης. Σε έναν προπονητή στον Ανήμον.
1: Είχε δείγματα.
0: Θα σου πω τι δείγματα έχει ο Έμι τότε. Εγώ όταν τον είχα. Βασικά τον είχα 2 χρονιές. Η πρώτη χρονιά που τον είχα ήταν. Τελευταία χρονιά. Στο 6-6 και την επόμενη ήταν που μπαίνα στο 9-9.
1: Mm.
0: Όταν ήταν 6-6 έπαιζε τερματοφύλακας. Okay. Όταν δεν μπορούσε η ομάδα να βάλει γκολ,
1: το βάζαμε μπροστά.
0: Τον έβαζα μέσα, έβαζε γκολ και γυρνούσε στο τέρμα.
1: Ακραίο.
0: Αυτό σου πω.
1: Τι έπαιζε με τα γάντια στην τσέπη?
0: Αφορούσε φανέλα, τα έβγαζε, τα άφηνε στην άκρη. Αλλά το θυμάμαι, το κάνω πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Να παίζουμε, να βάζουμε γκολ, να παίζουμε καλά. Τον έβαζε μέσα, έπαιρνε την μπάλα, μπορούσε δύο παίχτες, έβαζε γκολ.
1: Και γιατί τον κρατούσατε στο τέρμα?
0: Ήταν πάρα πολύ καλό στο τέρμα.
1: Και στο τέρμα?
0: Ήταν ακραία καλό στο τέρμα, ναι. Μέσα, ξέρω εγώ, ήταν. Τον έβαζε στην τερφόρ, του ερχόταν η μπάλα, γυρνούσε.
1: Goal.
0: Έκανε μια τρίπλα, το έβαζε. Δεν ήταν καλό στο να μοιράζει μπάλα, στο να παίζει ομαδικά, να το πω έτσι. ήταν εδώ, ή ξέρω εγώ, πηδούσε κεφαλιές που ήταν μικρά τότε για να το κάνω. Δεν πηδάνε κεφαλιά τα παιδιά. Πηδούσε εδώ, έκανε κεφαλιές. Και πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Μετά στο 9-9, όπου μεγάλωσαν και εσείς, άρχισε να δείχνει το πόσο καλός, πόσο καλύτερος στο τέρμα από τη μέσα. Πάλι καμιά φορά ψευτο έπαιζε μέσα γιατί του άρεσε κιόλας, αλλά από εκεί ξεκίνησε, γιατί άρχισε να μπαίνει και μπόι καλό, ρε παιδί μου, ξεκίνησε να φαίνεται και η διαφορά του στο τέρμα. Δηλαδή εκτινάξει τέτοια. Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Δεν το συζητώ για τον φύλακα.
1: Βοηθάει πολύ όταν
0: πολύ σύγχρονο goalkeeper. Ελπίζω κάποια στιγμή. Τον είδαμε σε ένα φιλικό στην αρχή τη χρονιά. Δεν θυμάμαι τώρα με το Αστέρα Τρίπολη ήταν. Δεν κάνω λάθος. Έπαιξε σε ένα φιλικό. Ελπίζω να το δούμε και του χρόνου. Προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Εγώ θα ήθελα να το δω και τώρα, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχει κάποιο.
0: Ένα τελευταίο μάτσο έχει. Ναι, όσο ο Διόδης είναι τραυματίας. Αν θες να βάλεις το Μάκητς, βάλ το Νέμι. Το τελευταίο αγωνιστική.
1: Δεν έχει καμία λογική να μην παίξει. Εγώ έτσι να το θέσω.
0: Εντάξει. Όπως ήρθαν τα πράγματα τώρα στον όμιλο, άμα κερδίσει το Λεβαδιακό, βγαίνει πέμπτο.
1: Εντάξει, μπορεί να τον κερδίσει το Λεβαδιακό και με τον Καράιμες.
0: Ναι, εντάξει, okay. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, αλλά. Και τώρα, εδώ σε θέλω καρδιά μου.
1: Oh.
0: Εδώ σε θέλω καρδιά.
1: Εδώ έχουμε απολύσεις πολλές.
0: Λοιπόν, άρα στο τέρμα είστε τέλεια.
1: Στο τέρμα είστε καλά, ναι. Τέλειο δεν θα το έλεγα.
0: Εγώ θα το έλεγα τέλειο. Για μένα είναι πάρα πολύ καλό δίδυμο για να έχει το τέρμα οι δυο τους.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή να έχει Αθανασιάδη στα 32, σε 33 του και Διούδη επίσης 32, πρέπει να είναι και αυτός εκεί. 32-33, νομίζω έχουν ίδια ηλικία ακριβώς. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος. Να τους έχεις και τους δύο. Το 93 είναι γεννηθής. Ναι, το 93 είναι και οι δύο γεννηθείς. Δεν παίρνει πολύ καλή διάδα.
1: Ναι.
0: Για ένα χρόνο ακόμα.
1: Αυτό, έτσι, ένα χρόνο ακόμα.
0: Για μένα η λογική πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Ποιος θα μας είσαι, ποια είναι η λογική. Στο δικό μου το μυαλό, οι δυο τους του χρόνου και του παραχρόνου, ένας από τους δύο αποχωρεί, έρχεται ένας άλλος για βασικός και μένει ένας δεύτερος.
1: Σωστό.
0: Κάπως
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε για μένα η τριάδα είναι μια χαρά. Τώρα, άμυνα.
1: Ναι.
0: Μάρτιν Φρίντεκ.
1: Γεια σας.
0: Με συνοπτικές.
1: Δεν έχει σχόλιο εδώ. Είναι.
0: Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Λίντσεϊ Ρόους.
1: Αποχωρεί ούτε σε άλλους νομίζω.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Ούτε εδώ κάποια άλλη.
1: Αλλά εξήση. Και πάλι δεν θα τον κρατούσα κι εγώ. Mm-hmm.
0: Φαμπιάνο.
1: Εδώ με ερωτηματικό.
0: Εγώ τον κρατούσα όχι με τον ρόλο που έχει τώρα. Δηλαδή του βασικού και αντικατάστατου του κεντρικού αμυντικού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν σου λέω να μην είναι ο βασικός, να μην έχει στο μυαλό σου να είναι ένας βασικός, απλά επειδή τα 34 χρόνια που έχει πάνω του άρχισαν να φαίνονται, του χρόνου θα είναι 35.
1: Να ξέρει, ένας ηγέτης γενικότερα στο κλαμπ.
0: Ναι, χρειάζεται τους παίχτες, εννοείται. Αλλά αρχικά σήμερα μου άρεσε πάρα πολύ η εικόνα του Ράχτης με τον Περιβραχιόνιο. Πιστεύω μπορεί να το υποστηρίξει. Αυτό είναι άλλο που Ευαγγέλιο. Θα το δούμε στην πορεία. Άρα, Φαμπιάνο.
1: Ας το κρατήσουμε.
0: Κρατάμε.
1: Ναι.
0: Μάρκο Κέρκες.
1: Εντάξει.
0: Ο οποίος στη συνέντευξή του, όταν είχε έρθει.
1: Την είπε, πρώτη ή τη δεύτερη φορά.
0: Τη δεύτερη φορά.
1: Ναι.
0: Σωστά, έχεις δίκιο. Είπε ότι την προηγούμενη φορά κάποιες αστοχίες, κάποια θέματα και τα σχετικά, με κάνα να μην μπορώ να δείξω, να αποδείξω στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Τότε να θυμίσω, είχε κάνει μια συμμετοχή στο τελευταίο μάτσο του πρωταθλήματος με τον Όφη, αν δεν κάνω λάθος. Στο τελευταίο μάτσο των play-off ήταν Άρης Όφη στο Χαριλάου. Φέτος, που ήρθε τον Ιανουάριο, όπως και εκείνη τη χρονιά, πάλι δεν έχει παίξει κανένα παιχνίδι, ούτε λεπτό. Και θα δούμε άμα αγωνιστεί ή όχι με τον Λεβαδιακό τελευταία αγωνιστική. Στα 25 του έτη, ο αδερφός του Κέρκες της Λίβερπουλ, τότε είχε παίξει, από ό,τι βλέπω, εκείνη τη χρονιά, το 24-25, όταν είχε έρθει ένα μάτς 30 λεπτών με την Παρτιζάν, στο σέρβικο πρωτάθλημα. Τον Ιανουάριο ήρθε στον Άρη, έπαιξε άλλο ένα μάτς, τρομακτικός, τρομακτικά καλός παίχτης. Και τώρα πέρυσι είχε το 25-26 ένα παιχνίδι. Όχι, τώρα είναι 25-26. Ναι, ναι, τώρα είναι 25-26. Στο πρώτο μισό είχε τρία παιχνίδια στην. Βασικά, τρία παιχνίδια. Τρία παιχνίδια που έπαιξε σύνολο 24 λεπτά. Να είμαστε ακριβείς. Με την Φορτούνα Σίταρτ. Στην.
1: Τι απίστευτη καριέρα έχει κάνει. Ότι πας απλά κάθεται και πληρώνεται.
0: Ναι.
1: Και λέει παίζω μπάλα. Ορίστε.
0: Και με τον Άρη δεν έχει γράψει ακόμα ούτε λεπτό.
1: Σωστός. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Το αγοράζω.
0: Το αγοράζεις.
1: Ναι. Θα έπαιζα έτσι. Από τη στιγμή που.
0: Εγώ πιστεύω δεν το αγοράζεις εσύ.
1: Κοίταξε να δεις, αν με βάλεις να επιλέξω, αν θα ήθελα να μάχομαι για να παίζω και να είμαι βασικός ή να έχω αυτή την καριέρα, προφανώς θα επιλέξω την πρώτη επιλογή.
0: Άρα τα αγοράζεις.
1: Τα αγοράζω, τα ανταλλάζω με αυτό που έχω τώρα, ας πούμε.
0: Εντάξει, Νίκο, παίζω στην αναπνέα κιόλας, εντάξει. Που και πάλι, δεν ξέρω.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Δεν ξέρω και πάλι. Κοίτα,
1: για πέντε χρονάκια θα το έκανα.
0: Είναι και η δουλειά σου.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δίπλα από το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Οπότε βολεύει και λίγο.
1: Ισχύει. Θα πετάγομαι.
0: Ναι.
1: Θα κάθομαι λίγο πάγκο, μετά θα ξαναγυρίσω.
0: Ναι. Ναι. Δεν κάθεται καν και πάγκο. Δεν, εντάξει. Σωστά, έχει καλή στον πάγκο. Απλά συνήθως είναι κερκίδα. Οπότε. Α, δω λίγο τώρα. Πάγκο. Α, σχεδόν όλα πάγκο. Εντάξει. Okay. Θα μπορούσε το κάνει λοιπόν.
1: Ναι.
0: Κάτσε, τι είναι τα 19 λεπτά είναι αυτά. Κάτσερες. Α, το 2025. Με την Τρίπολη ήταν. Ναι. Εναντίον του Αστέρα Τρίπολης είχε παίξει για 19 ολόκληρα λεπτά.
1: Παιχταράς.
0: Είχε κάνει 14 επαφές, ένα τάκλιν, μια απόκρουση.
1: Άρα δεν έχει δείξει αυτά που θέλουμε να δούμε ακόμα. Μπορεί να τον κρατούσαμε.
0: Είχε μια κερδισμένη μονομαχία. Ωραία. Στο έδαφος. Μια στον αέρα.
1: Δηλαδή παίζουμε λίγο.
0: 6 χαμένες κατοχές, ένα φάουλ, άρχοντας.
1: Πόσο χειρότερους παίκτες μπορεί να έχουμε, που δεν πιστεύω ότι έχουμε, για να μην ήταν ο Κέρκες στην. Εδώ, ναι, τι γίνεται.
0: Εντάξει, μιλάμε εδώ με τον Νίκο δύο λεπτά, ξέρω εγώ, χωρίς να έχουμε κοιτάξει το match. Εδώ πέρα το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Γυρνάμε το βλέπουμε τον Θόνη και βλέπουμε.
1: 35-18. Καλά πήγε αυτό.
0: Ξαφνικά σκοτίνιασε. Μην βάζει μέσα το Λιόπουλο. Α, έβαλε.
1: Τώρα έτσι που ζόρισε, το έβαλε.
0: Κάτσε, έβαλε το Λιόπουλο τώρα, θα έχουμε έργο. Λοιπόν, ο Κώστας. Ή παίρνει καλύτερα να το φλάκα και νιώθει το Διούδη που φέτος δεν έδειξε κάτι, ή κατά στον Αθανασιάδη και ό,τι γίνει. Οκ. Okay. Δευτερολογώ, Αθανασιάδης δεν πιστεύω να κάτσει με λιγότερα λεφτά. Α, εντάξει, θα το δούμε αυτό. Ο Ευάγγελος ωραία, ζήτησε για το ρόστερ. Το Θόδωρο το ρωτήσατε, δεν μας νοιάζει τώρα. Και ο Θόδωρος και ο Μόδωρας δεν μας νοιάζει κανείς.
1: Έστω ότι πήραμε εμείς την ομάδα.
0: Αυτό, δεν μας. Τώρα εμείς κάνουμε κουβέντα. Καφενιακή που λέμε.
1: Ακριβώς. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν. Νόα Σόνκο Σούντμπεργκ.
1: Δεν μου γεμίζει το μάτι, εγώ δεν το κρατούσα.
0: Ούτε εγώ, ούτε ο άλλος είναι δανεικός. Αλλά είπαμε τώρα κάνουμε συζήτηση. Mm-hmm. Okay. Άρα τον αφήνουμε να γυρίσει
1: εκεί, γυρίσει.
0: Ναι. Στο Λουντογκόρετς. Άλβαρο Τεχέρο.
1: Ναι, να πάει στο καλό. Έχει πολλές ομάδες στην Ισπανία. Του ταιριάζει κιόλας.
0: Κύριος Ιβίτα.
1: Κύριος Ιβίτα, ναι, ναι.
0: Μιζω τώρα στην Αλφα, ναι.
1: Ο Αλφα με τίποτα.
0: Χαμζά Μεντίλ. Ένα παίκτη ο οποίο τελειώνει και το συμβόλαιο του. Κάποτε είχαν δαπανηθεί 6 εκατομμύρια από την Σάλκε.
1: Ναι, το έχω διαβάσει αυτό. Μπορείς να βρεις καλύτερο παίκτη στη θέση του.
0: Να συμφωνήσω. Πάντως έχει μόλις 11 συμμετοχές. Ταλαιπωρήθηκε πολύ ο τραυματισμός. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και αυτό.
1: Παίζει το ρόλο του.
0: Είναι απόρρια. Συν ότι το Λιόπουλο από το σπίτι του όχι. Δεν φορά στο κεντρικό μαύρο αγόρι μου. Άμυνα δεν μπορεί να βγάλει ποτέ, το ξέρουμε. Μπορεί όμως ο Γκραντ. Όπου εδώ πέρα έχουμε τραγικό μπάσκετ Παναθηναϊκού. Χαμζά Μεντίλ, και εγώ πιστεύω ότι έχει 6 κάρτες σε 11 παιχνίδια. Ακραίος. Πάνω από μισό.
1: 50%.
0: 50%, ναι. Από το Λιόπουλο δεν μπορεί να πάρει με τίποτα. Είναι για τον Άρη 100%.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι βαρέα πορτοκαλί μπαμπούτσια, πλάκα κάνει. Ρίξε το Λιόπουλο. Ωραία. Χαμζά με τι. Νοά Φαντιγκά.
1: Εμένα μου αρέσει ο Φαντιγκά. Όταν έπαιξε καλά σε κάποια μάτς, μου έδειξε έναν μπακ ο οποίος θα μου γέμιζε πάρα πολύ το μάτι. Πιστεύω ότι και η κατάσταση της ομάδας φέτος δεν το βοήθησε και ο ίδιος δεν ήρθε έτοιμος, κακά τα ψέματα, δηλαδή στην αρχή κανείς δεν ήταν έτοιμος. Mm-hmm. Και ίσως η εμπιστοσύνη που να του έδειχνε και ο κόσμος και οι προπονητές να επηρεάστηκε πολύ και από αυτό, από τα πρώτα του πολύ άσχημα παιχνίδια. Δηλαδή ήταν λες και πατούσε, δεν ήξερε καν τη θέση.
0: Ναι, ναι, αλλά λες και δεν είχε παίξει θέση.
1: Ναι, ναι. Αυτό. Ενώ ήταν ένας ακραίος μπακ που έχει καλό όνομα, έτσι. Δεν
0: ναι,
1: είναι...
0: Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ναι. Τέτοιος μπακ, δηλαδή. Okay.
1: Κρατάω το Φαντιγκά με το σκεπτικό ότι θα μου κάνει τα παιχνίδια που είδα τα καλά. Αυτό. Δίνοντας δηλαδή μια δεύτερη ευκαιρία, κάπως έτσι.
0: Και σίγουρα παίρνοντας κάποιον ο οποίος θα προήρθε και βασικός.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Αυτό νομίζω εξυπακούεται ότι για όποιον λέμε ότι από το φετινό ρόστερο τον κρατάμε. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος τον κρατάμε βασικό. Θα φανεί στην πορεία.
1: Κάποιοι ίσως, από αυτούς που είπαμε τώρα λες.
0: Ναι, μέχρι στιγμής κανέναν.
1: Έμανε ο Αθανασιάδης.
0: Ναι, οκ, okay, σε περίπτωση που πάμε σε αυτό το, σε αυτή τη διάδα, ναι.
1: Δεν ξέρω τι μισθό έχει ο Φαντιγκάν. Έχει μεγάλο μισθό για.
0: Το θέμα είναι ότι δαπανήθηκαν, όπως λένε, περί του 1,5 εκατομμυρίου.
1: Για να τον αγοράσουμε.
0: Για να αγοράσουν τα δικαιώματά του.
1: Μάλιστα.
0: Αφάνει. Λοιπόν, τελειώνοντας από τους αμυντικούς, κλείνουμε κάπως έτσι και λέμε ότι έχουμε κρατήσει Φαμπιάνο και Φαντιγκάν.
1: Ναι.
0: Από όλη την άμυνα.
1: Άρα κρατάς και εσύ Φαντιγκά.
0: Ναι, κρατάω και εγώ Φαντιγκά. Mm-hmm. Αλήθεια, ναι, κρατάω και εγώ Φαντιγκά. Και δεν έχει να κάνει με το. Δεν θέλω να βάλω τον παράγοντα για να μείνουν κάποιοι. Ναι. Όχι, άμα δεν κάνω να μην μείνουν.
1: Πολύ σωστά.
0: Τι έκανα. Πάλι 40 μεταγραφές. Πάλι 80, όχι 40. 80 πας και βγουν 20, ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Σαραφιανός από Σαραφιανός.
1: Εντάξει.
0: Δεν το συζητώ. Ναι. Ή Κωνσταντίνος Χαρούπας, ας πούμε. Α, Χαρούπας. Θα τον έδινε δανεικό κάπου ή θα τον κρατούσε με την προοπτική του κυπέλου.
1: Έχουμε και αυτό τώρα, ναι.
0: Είναι και αυτό.
1: Κοίταξε να δεις. Σε αυτές τις ηλικίες, καλό είναι τα παιδιά να παίρνουν παιχνίδια. Δηλαδή, στο ερώτημα να μείνει να κάνει προπονήσεις με δυνατούς συμπαίκτες ή να παίζει παιχνίδια σε μια χαμηλότερη κατηγορία, προτιμώ το δεύτερο.
0: Κοίτα. Όμως. Ο Παναγίδης, ας πούμε, φέτος, ειδικά με τον τραυματισμό του Βοριαζίδη, ήξερε ότι θα παίξει σίγουρα τρία παιχνίδια και πιθανόν και ένα τέταρτο, το οποίο θα ήταν και πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι αν ρωτούσες οποιονδήποτε από τους Παναγίδη, Χαρούπα, Βοριαζίδη, Παπασαραφιανό, ποιον άλλον είχαμε, νομίζω αυτή ή τον Καράι, ας πούμε. Mm-hmm. Οποιοδήποτε από αυτούς αν ρωτούσες, θες να πας β' εθνική, γιατί εντάξει πάντα μιλάμε να πας σε μια ομάδα β' εθνική να παίξεις, όχι σε α' εθνική, άμα να παίξεις α' εθνική, οκ, το συζητώ εννοείται. Θες να πας σε β' εθνική να παίξεις τα μισά παιχνίδια, θα σου πω εγώ. Δεν σου λέω όλα, γιατί όλα νομίζω ότι μπορεί να αγόραζαν αυτό. Ή να κάτσεις και να παίξεις αυτά τα σίγουρα τέσσερα παιχνίδια με τον Άρη, και, που είναι τέσσερα παιχνίδια τα οποία θα σου δώσουν ευκαιρία.
1: Βέβαια.
0: Ακραία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αν θυμάσαι, μπήκε τα παιχνίδια του Κυπέλλου, πέθανε κοντά. Ο Παναγιώτης είχε κάνει καλές εμφανίσεις.
1: Πολύ καλές.
0: Αν εξαιρέσεις το παιχνίδι μας στον Παναθηναϊκό, που ήταν εκτρός, είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις.
1: Νομίζω το μάτς με την ΑΕΚ ήταν το καλύτερό του που είχε δοκάρι.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει.
1: Αυτό ήταν το μάτς.
0: Αυτό ήταν το πρωτάθλημα όμως.
1: Έπαιξε.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί κοντά όμως.
0: Ήταν μέσα σε αυτά. Και κρίνεται θέση του μέσα από το πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε πιστεύω ότι για αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, αλλά δεν. Έχεις τώρα να. Έχεις πέντε παιδιά για μία θέση στην ουσία.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορούν και οι πέντε να επιλέξουν αυτό.
0: Ναι, σίγουρα, okay. Τώρα πάμε έναν.
1: Και
0: θα κάνουν τον εαυτό τους.
1: Και ο Παναγίδης στην αρχή δεν το ήξερε αυτό. Δεν ήξερε ότι θα πάρει παιχνίδι στο κυπέλλο.
0: Γιατί το λέω σε μετάφραση ότι αποκτήθηκε ο Βοριαζίδης.
1: Αποκτήθηκε ο Βοριαζίδης για αυτόν τον λόγο και ναι. Έτυχε να πρέπει να παίξει ο Παναγίδης.
0: Ναι, εντάξει, το ξέραμε την αρχή της χρονιάς αυτό όμως. Και γι' αυτό ίσως μέσα αγωγικά κράτησε και τον Παναγίδη.
1: Ναι. Αρχή είχε ξεκινήσει η χρονιά, αλλά ναι, κατάλαβα πώς το λες. Ναι. Υπήρχε ακόμα η μεταγραφική περίοδος, εννοείς.
0: Ναι,
1: ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν,
1: θα μπορούσε όμως ο Παναγίδης να είχε φύγει το καλοκαίρι, έτσι.
0: Ναι, ισχύει. Μιχάλης Βοριαζίδης.
1: Όσο έπαιζε το παλικάρι, ήταν πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Δεν μπορείς να στηριχτείς πάνω του ακόμα. αλλά έδειξε ότι έχει στοιχεία και μπορεί να υπάρχει στο ρόστερ.
0: Να αποκριθείς.
1: Ναι, ναι.
0: Μαζί σου συμφωνώ. Ο Κωνσταντίνος Χαρούμπας είπαμε ότι okay, ρε παιδί μου, είναι αυτό το νόμισμα,
1: ναι,
0: στην προκειμένη.
1: Ναι.
0: Μιχάλης Παναγίδης νομίζω ότι πέρασε πλέον και τα 21 χρόνια, πήγε 22, οπότε δεν μπορεί να βοηθήσει στο κομμάτι του κυπέλου. Ναι. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος του στον Άρη, μεγάλος κύκλος.
1: Βέβαια. Έτσι. Τρία χρόνια κράτησε.
0: Είναι από το 22 στην πρώτη ομάδα.
1: Τέσσερα χρόνια.
0: Και νωρίτερα πέστηκε από 19, εντάξει, okay, αλλά από το 22 στην πρώτη ομάδα, με συμμετοχές. Έτσι. Έχει πάρει αγώνες. Φέτος πήρε 8 αγώνες. Για την ακρίβεια, πήρε 8 αγώνες Super League. Και 3 κυπέλου. Είναι πολλά.
1: Πολλά
0: μάτς. Όμως, βέβαια, καμιά φορά και την αλήθεια την λέει για το.
1: Η στατιστική.
0: Η στατιστική. Μέσο όρο ήταν το 6,41.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχει καλύτερο μάτς αυτό της 7ης Δεκεμβρίου, το 6,6 με τον ΠΑΟΚ σαν βαθμολογία, που ήταν πραγματικά καλός ξεκίνημα το μάτς.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Και με την ΑΕΚ ήταν 6,5, ξέρω εγώ. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ήταν καλός, η αλήθεια είναι. Ο Παναγίδης είναι βέβαια ένας ακόμα άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο κομμάτι των εξτρέμων δεκαριών, ο οποίος, οκ, okay, 8 παιχνίδια, αλλά 0 γκολ, 0 assist, που είναι και η ουσία.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Οπότε συμφωνούμε και ιδίως στον Παναγίδη ότι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μαμαντού Νίνγκ. Και αυτός έχει παίξει 6 παιχνίδια φέτος.
1: Αλήθεια.
0: Έχει κάνει 6 συμμετοχές. Έχει παίξει με Λάρισα 68 λεπτά συνολικά, βέβαια. Έχει παίξει με Λάρισα, με Τρίπολη, με Κηφισιά, με Όφη και του Κυπέλου. Έχει παίξει 2 παιχνίδια στο Κύπελο. Τον Παντολικό, ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίνγκ.
0: Πέταμα.
1: Τι θα κάνω.
0: Ξέρω εγώ. Τι μου φίλε,
1: 19
0: χρονών.
1: 19.
0: Ως κάπου να.
1: Δω, στο δανεικό.
0: Αυτό, εκεί.
1: Αλλά να πληρώνεται από την ομάδα που
0: ναι, σωστό,
1: παίζει.
0: Σωστό. Μαζί σου. Ναι. Ένα παιδί για το οποίο λογικά θα πανήθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αλήθεια λες. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Εγώ, τι ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι άσπου. Αυτό έλεγαν τα ρεπορτάζ, αυτό λέει και η εφαρμογή. Που δεν είναι του Άρη εφαρμογή.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, πώς ισχύει, πώς όχι. Για να πω αλλού από Ευαγγείλιο, δεν είμαστε εδώ για να το κρίνουμε αυτό. Οπότε ο Νίνγκ δανεικός καταλήγουμε.
1: Δανεικότατος.
0: Κούκλι.
1: Δανεικότατος.
0: Πρέπει να τα πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί αυτό και 57.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Ντούντου.
1: Εδώ χτύπησες πλέβα.
0: Το ξέρω.
1: Θεωρώ ότι ο Ντούντου, παρότι είναι ο πιο αποτελεσματικός εξτρέμ μας.
0: Αλήθεια λες.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον Βραζιλιάνο εξτρέμ που να μην ξέρει να τριπλάρει.
0: Αλήθεια λες αυτό.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι το εξτρέμ που θα ήθελα να είναι. Έχεις από τη μία τον Καρέ και λες τι παιχτάρα είναι αυτή. Και έχεις και από την άλλη τον Ντουντού που λες θα σου βγάλει το μάτι, θα σου το βγάλει. Δηλαδή δεν είναι ο παίκτης που θα βασιστείς πάνω του. Τι ηλικία έχει.
0: Στην τρυφερή ηλικία των 23 ετών.
1: Δεν θεωρείται και ταλέντο.
0: Νομίζω ότι
1: εγώ δεν θα τον κρατούσα. Α, θες να το βάλουμε ερωτηματικό.
0: Θέλω να τον κρατήσουμε πίσω στο rotation. Πίσω στο rotation όμως.
1: Ναι.
0: Να έχει μια θέση 4-5 εξτρέμ.
1: Άντε καλά. Επειδή έχει και αποτελεσματικότητα. Ας τον.
0: Εντάξει, ναι, μπορούμε να πούμε
1: ναι.
0: Τι έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Οθμανέ Μπουσαΐντ.
1: Δεν θέλω να το βλέπω.
0: Ούτε.
1: Δεν ξέρω πώς παίζει αλφα εθνική αυτός ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι και δύσκολο να μην το βλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά να είναι το παιδί.
1: Δηλαδή έχω δει κάτι πάσες που κάνει, κάτι σκέψεις που λες δεν μπορεί να το σκέφτηκε τώρα παίκτης αλφα εθνικής αυτό.
0: Πάμε λίγο τώρα και σε αυτό που δεν θέλω να βλέπω εγώ. Φρέντ Γκένσεν.
1: Εντάξει, πάρα πολύ αρωματισμό.
0: Ο άνθρωπος μόνο προς τα πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει. Ένα χρόνο, άμα είχε στατιστικό πάσες μπροστά πρέπει να έχει 0. Ο άνθρωπος δίνει μόνο πλάγι και πίσω μπάσα. Δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Okay, τρεξίματα, okay, έχει κάνει και 2 γκολάκια. Ναι. Μπορεί να πει ότι κάτι έχει δώσει. έχει βάλει και ένα ωραίο γκολ. Για την ακρίβεια, νομίζω έχει ένα γκολ με την άκρη και ένα γκολ με τον Μπάκ. Αυτά 2 γκολ έχει. Αλλά δηλαδή σε ντέρμπι. Αλλά...
1: Ένα ωραίο. Ένα what if ήταν ο Γένσεν, δεν σου βγήκε.
0: Ναι, εντάξει. Είναι και 28. Δηλαδή δεν θα περιμένει κάτι. Εδώ είναι ένα καλό ερωτηματικό. Κώστας Γαλανόπουλος.
1: Λίγο,
0: στα 28 του.
1: Λίγο τον είδαμε. Κοίτα. Εμένα προσωπικά το σκεπτικό της δεύτερης ευκαιρίας στο Γρανόπουλο μου αρέσει.
0: Εμένα προσωπικά μου φάνηκε σε ένας άνθρωπος ο οποίος βαρέθηκε να παίζει μπάλα. Αυτό μου έβγαλε. Δηλαδή όσο έπαιξε, επειδή είναι και καλός παίκτης, έτσι, πιστεύω ότι ό,τι έκανε, το έκανε επειδή ξέρει μπάλα, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Αλλά μου φαινόταν σαν δεν ξέρω, σου έχει τύχει να έχεις συμπαίχτες που πριν από χρόνια. Πριν από 2-3 χρόνια, όχι τώρα. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ καλή, πολύ επιδραστική. Μπορεί ακόμα να είναι παιχταράδες, οκ. Okay. Αλλά είναι πάρα πολύ επιδραστική και ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο. Να λες, εσύ πέρυσι ήταν αυτό, ξέρω, ο συμπαίχτης μου ή πριν από 2 χρόνια
1: πέρα. Ή έγινε τόσο καλός εγώ που τον ξεπέρασα τόσο.
0: Ναι, εγώ φίλε, ναι. Έχω παραδείγματα τέτοια συμπαίχτων μου και μου το θύμισαν πάρα πολύ. Δηλαδή. Παίχτες που ξέρω, τώρα ειδικά επειδή μιλάμε για αριστεχνικό, που άλλαξαν προτεραιότητες του. Ξέρω εγώ, κάνανε ένα παιδί, πιάσαν μια δουλειά, ξέρω εγώ, πιο κουραστική, οτιδήποτε και άλλαξαν προτεραιότητες του. Απλά επειδή το μιλάμε για επαγγελματία ποδοσφαιριστή που είναι η δουλειά του αυτό, και είστε 28 του, μέσα 32-33 να πει ότι okay, ήρθε ο κορεσμός και τα σχετικά. Ναι, μεν τραυματισμοί, αλλά ακόμα από αυτό πληρώνεσαι και πληρώνεσαι και καλά.
1: Ναι.
0: Και ταλαιπωριόμαστε ένα καλοκαίρι μαζί σου. Δηλαδή. Σε κυνηγήσαμε αρκετά. Θυμάμαι το Μάιο τρέχει η υπόθεση Γαλανόπουλου. Συγγνώμη, αλλά δεν. Δηλαδή, με 15 μάτσες όλη τη χρονιά. Δεν ξέρω. Και με 919 λεπτά. Δηλαδή, 61 λεπτά ένα παιχνίδι δεν έχει βγάλει. Δεν έχει βγάλει καν κάποιο. Λογικά θα βγάλει κάποιο παιχνίδι. Αλλά δεν παίζει καν ένα ολόκληρο παιχνίδι. Παίζει μια ώρα παιχνιδιού.
1: Να.
0: Και από αυτή τη μια ώρα. Πόσο επιδραστικότητα έχει.
1: Δεν θυμάμαι και καμιά φάση έτσι να πω.
0: Αυτό
1: δεν μου θυμίζει καν ο Γαλανόπουλος φανέλα του Άρη. Να σκεφτείς.
0: Πολύ άσχημο έτσι.
1: Ναι, πολύ άσχημο. Κοίτα και. Είναι Έλληνας. Για μένα αυτό παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Παίζει ρόλο, εντάξει, σίγουρα. Τον κρατούσα. Μου πει δεύτερη ευκαιρία.
1: Εγώ θα το έδινα μια δεύτερη ευκαιρία. Ναι.
0: Okay, το ακούω. Γκαμπριέλ Μισεουί. Δεν ξέρω καν ακόμα εδώ.
1: Το χάσαμε, δεν ξέρω.
0: Δεν συζητάμε. Ναι. Ο Ούρος Ράσιτς νομίζω ότι είναι ο νούμερο ένα και διαπραγμάτευτος.
1: Ο επόμενος αρχηγός.
0: Πολύ πολύ πιθανό. Είναι και ο μοναδικός ο οποίος έχει καταφέρει να αυξήσει την χρηματιστηριακή του αξία αυτή την χρονιά.
1: Αν θυμάσαι για το Ράσιτς, σου είχα πει ότι τέτοια κορμιά χρειάζονται χρόνο. Και όντως φάνηκε μέσα στη χρονιά να αρχίσει να ανεβαίνει. Πάρα πολύ σε σχέση με το πώς ήρθε.
0: Σήμερα πάλι το είδες.
1: Πόπο, ναι.
0: Εκεί στην κεφαλιά που χάνει μεταμορών.
1: Πόπο.
0: Τρομακτικός. Δεν θέλει πολύ χρόνο για τα σχετικά έτσι. 28 μάτς, εκ των οποίων 27 βασικός, 85 λεπτά ανά παιχνίδι. Παίζει δηλαδή όλο το μάτς.
1: Και πολλές φορές αλλαγή χωρίς λόγο βγήκε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και εκνευρίστηκε κιόλας.
0: Έχει βάλει 3 γκολ.
1: Ναι.
0: Okay, έχει κάνει 2 assist. Πολύ επιδραστικός. Δεν θα σταζήσουμε παραπάνω. Κάρλες Πέρεθ. Όχι, Ρενικό, μην το σκέφτεσαι, Ρενικό. Μην το σκέφτεσαι, Ρενικό.
1: Θεωρώ τον Πέρεθ μετά τον Γκάρε πλέον το πιο ποιοτικό σου εξτρέμ.
0: Όχι, είναι και πιο ποιοτικό από τον Γκάρε, πιστεύω. Συνολικά. Έτσι, συνολικά πιστεύω ότι σε ένα εναντίον ενός τον έχει.
1: Μπορεί, γιατί, μπορεί.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Ο Γκάρε είναι πιο εντυπωσιακό, δηλαδή θα σου κάνει πιο καλή τρίπλα, αλλά ο Πέρεθ είναι πιο ταχυδυναμικό, πιο δυνατό, πιο εκρηκτικό. Τα έχει όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Πιθανόν είναι και καλύτερο στο τελείωμα, αλλά δεν το μάθαμε ποτέ.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Είναι ένα παίκτη επίση που κυνήγησε και είδε πράγματα από αυτόν. Οπότε έδειξε ότι έχει ψαχτεί για αυτόν τον παίκτη. Πιστεύω ότι ήταν μια απίστευτα κακή παρένθεση. Γενικότερα ο Άρης φέτος ήταν μια κακή παρένθεση.
0: Ήταν ο Άρης μια αγγίλη.
1: Ναι,
0: και
1: ακριβώς.
0: Μέσα και ακριβώς. Και αρκετέ παρένθεσει είχε.
1: Πιστεύω ότι αν μείνει. Και δείξει έστω 5% παραπάνω από αυτό που έδειξε φέτος, θα μιλάμε για παίχτη μεγάλης κλάσης.
0: Ερώτηση. Δανεικό τον κρατούσες?
1: Να τον κρατήσω δανεικό.
0: Μπαίνεις στο τελευταίο του χρόνου του συμβολέου με την Θέλτα.
1: Ναι.
0: Η Θέλτα δεν το θέλει.
1: Mm-hmm.
0: Ξεκάθαρο. Πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να τον πουλήσει. Έτσι.
1: Τον κρατούσα, ναι.
0: Δεν πιστεύω ότι θα βρει να τον πουλήσει. Ο Ρέγκες το θέλει σαν τρελός. Είναι καψόρο του τεράστιο.
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανό και ο. Δεν ξέρω αν έχει ξέρει πέτσο ο Πέρεθ, αλλά να θέλει και αυτό να αποδείξει 27 χρόνων, έτσι. Στα 28.
1: Βέβαια.
0: Να θέλει να αποδείξει ότι αυτή η χρονιά ήταν παρένθεση. Ναι. Όπως λες.
1: Πιστεύω του χρόνου θα έχει.
0: Με τι ποσοστό θα τον κρατούσες?
1: Χρηματικά εννοείς.
0: Συμβολέου. Δηλαδή.
1: Σαν δανεικό.
0: Ναι, δεν μας νοιάζει, ξέρω εγώ, είτε παίρνει 10.000 είτε παίρνει 1 εκατομμύριο, είτε παίρνει 10 εκατομμύρια. Πόσο συμβόλαιο θα έδινες εσύ σαν 20 για να τον κρατήσεις στις 100?
1: Τώρα τι δίνεις?
0: Νομίζω 50 πρέπει να δίνεις.
1: Με το ίδιο ποσοστό.
0: Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ, Νίκο. Δηλαδή με τα ίδια λεφτά που του έδωσε φέτος, του δώσε του χρόνου, γιατί? Τι θα κερδίσει ο Άρης από αυτό? Τίποτα. Εγώ θα του έκανα ένα 25% κάτω τώρα.
1: Ναι, αλλά αυτά τα χρήματα θα τα πλήρωνε η Θέλτα. Εννοείς να μειωθεί γενικότερα ο μισθός του?
0: Να μειωθεί και άλλο μισθό. Όχι, να μειωθεί το αυτό που θα δώσει ο Άρης.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή αν ο Άρης τώρα δίνει 50, να δώσει 35. Ναι. Ας πούμε, κάπου εκεί. Και για να πεις ότι έχεις κάτι. Εγώ θα σε κρατήσω όλη μια χρονιά.
1: Ναι, αλλά με λιγότερα χρήματα.
0: Θέλτα, εγώ δεν, άμα τον πουλήσει, πουλήσα τον καλό. Αλλά εγώ μέχρι εδώ δίνω.
1: Ναι.
0: Ο Πέτσι ξέρω θα θέλει να μείνει.
1: Έχουμε εικόνα. Σε τι χρήματα αναλογεί το 50%?
0: Νομίζω ότι μιλάμε για κοντά στο 1 εκατομμύριο.
1: Α, όχι, εντάξει, είναι πολύ. Παίρνει 1 εκατομμύριο πέρα θα. Και είναι το 50% αυτό. Κοίτα να δεις.
0: Ευχαριστή, ωραία. Ένα σπέτσι τον οποίο κάποτε δεν πανέθηκαν 13 εκατομμύρια ευρώ από τη Ρώμα στην Μπαρτσελώνα, μετά 5,2 από τη Θέλτα.
1: Τον κρατάμε δανεικό με μειωμένο.
0: Μένουμε εκεί.
1: Έμεινα εκεί κι εγώ.
0: Μάρτιν Χόγκλα.
1: Ωραίος παίκτης.
0: Μ' αρέσει πολύ που το κέντρο του Άρη του χρόνου καλά να είναι ο άνθρωπος, έτσι, γιατί ήταν πάρα πολύ κατάστατο να κάνει επέμβαση στο γόνατο. Τελειώνει το ποτάσμα, θα ξεκουραστεί κι αυτός. Μ' αρέσει που το κέντρο του Άρη του χρόνου ξεκινάει έτοιμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: είχαμε
0: βασική,
1: πολύ καιρό να το δούμε αυτό.
0: Βασική του, έτσι. Και θα κάνω μια παρένθεση. Γιατί είμαστε σύμφωνοι και δύο στο Χόγκλα 100%. Μπόντσου. Είναι παίκτης του Άρη. Δανεικός είναι.
1: Αχα.
0: Υπάρχουν 5 εκατομμύρια ρήτρα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω εκεί πρέπει να είναι. Μπορεί να είναι το πλούσιο μάλλον στο Μεξικό εκεί, αλλά είναι παίκτης του Άρη το καλοκαίρι. Μπορεί να είναι, ή έχει μέχρι το Δεκέμβριο. Νομίζω μέχρι το καλοκαίρι είναι. 6 μήνες νομίζω τον πήρα δανεικό.
1: Υπάρχει αυτό το δεχόμενο?
0: Ξέρω εγώ, από τον παίκτη κρίνεται. Γιατί αυτό. Από την ομάδα και τον παίκτη κρίνονται συνδυαστικά, γιατί ο Μόντσο με τον πληρώνει ο δανεισμό του είναι αναγκασμό να γυρίσει πίσω, άμα δεν τον αγοράσει η ομάδα του.
1: Ναι.
0: Κάτω δεν υπάρχει υποχρεωτική ρήτρα. Έτσι. Όπως στην περίπτωση και θα πάμε σε αυτόν του DND. Που ο DND σε περίπτωση που ανέβει η ομάδα του Σαουδική Αραβία έχει υποχρεωτική ρήτρα στα 5 εκατομμύρια ευρώ και είναι κοντά στο να ανέβει. Οπότε δεν μιλάμε για την περίπτωση του DND. Και πάμε στον Benjamin Gare, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Άρη μέχρι και το Δεκέμβριο, γιατί έγινε για ένα χρόνο ο δανεισμός του, αλλά εμείς θα πάμε ότι έστω ότι τελειώνει τώρα το συμβόλαιό του.
1: Έλα γόρι μου εδώ. Ποιο νούμερο θες εκτός από το 10 που το έχει ο Ράσιτς? Πάρτο. Πόσα χρήματα θες? Λογικά, πάρτα, σε λογικά πλαίσια. Και ανέλαβε.
0: Στα 25 αυτό. Του έτη, Talekual.
1: Καλά, με ένα το που λένε μου στο FIFA, στο
0: παίξε, ναι, ναι, ναι. Παίξε 10, παίξε extreme, ναι. Παίξε κρυφό φόρο, ό,τι θες παίξε. Για ναι, να ναι. Πάρεις την μπάλα, κάτσε μπροστά, μην κουνιέσαι, ό,τι θες. Ό,τι θες, ειλικρινά. Γιάννης Γιαννιώτας.
1: Εντάξει.
0: 100% ανανέωση για μένα.
1: Ναι.
0: Για πολύ διαφορετικούς λόγους ποδοσφαιρικούς, τους οποίους στους τελευταίους αγώνες τίνει να σου πει ότι
1: δεν είμαι
0: θείος, δεν έχω εξοφλήσει.
1: Είμαι εδώ.
0: Έτσι. Okay, είμαι στα 33 μου, αλλά παίζω ανάμεσα στα 20 μου. Όχι τα 20 μου, εντάξει, τα 26 μου. Μπορώ να παίξω μισή ώρα, μπορώ να παίξω 40, τα 50, 60, θα παίξω.
1: Με εννοείται το κρατάς.
0: Μίκελ Αλφαρέρα, ο οποίος δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει με τον κύριο. Ο οποίος έχει αγοραστεί, έτσι. Έχει παίξει μόλις 10 παιχνίδια από την αρχή της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Δύο πολύ δύσκολους τραυματισμούς πέρασε. Τελευταία φορά τον είδαμε στο Πασαραϊκό στις 14 Τρίτου. Από εκεί πέρα η τύχη το αγνοείται.
1: Μάλιστα.
0: Λένε για διάφορα θέματα. Ακούστηκαν και προσφυγές και τέτοια, αλλά δεν, βασικά δεν έχουν πάνει.
1: Ναι. Εντάξει, είχε ωραία στοιχεία σαν παίκτης. Δεν τον κρατάω όμως. Ναι.
0: Αναστάσιος Δόνης. Ο οποίος και αυτός. Δεν παίζει τώρα αυτό. Και αυτός λέει ο χαμένος είναι. Εγώ για τον Δόνη. Έχω τη λογική αυτή που λες για τον Γαλανόπουλο. Βέβαια, ο ναι. Δόνης είναι και λίγο μεγαλύτερος. Είναι στα 29 του. 28-29 από εκεί.
1: Οι ηλικίες που λέμε τώρα είναι top ηλικίες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θεωρητικά.
0: Ναι. Εγώ το κρατάω τον Δόνη. Θα μου πεις, Λες ξέρω για τους άλλους Δόνους πόσα μάτς έχει παίξει. Ο Δόνους έχει παίξει 12 μάτς.
1: Σου είχε ένα γκολ.
0: Ούτε πολλά ούτε λίγα. Μου είχε ένα γκολ, σωστά, και ένα ακυρωμένο. Το θυμάμαι το ακυρωμένο. Είναι όμως επιδραστικός στα πέσει. Δηλαδή, σχέση με τον Γαλανόπουλο, ο Δόνης είναι επιδραστικός.
1: Εντάξει, άλλος ο ρόλος του.
0: Ναι, αλλά.
1: Αν δεν ήταν και ο Δόνης επιδραστικός, δηλαδή. Ποιος θα ήταν.
0: Μην το λες. Και ο Πέρεθ θα έπρεπε να ήταν, αλλά δεν είναι.
1: Οκ, ναι. Εντάξει. Είναι άλλο το φαινόμενο Πέρεθ. Οπότε τι κρατάμε. Έχουμε κρατήσει Δόνη, έχουμε κρατήσει Γιαννιώτια, έχουμε κρατήσει Πέρεθ, έχουμε κρατήσει Γκαρέ. Άρα δεν παίρνουμε παίκτη σε αυτές τις θέσεις.
0: Ναι. Μωρόν. Λόρεν Μωρόν.
1: Την είχα σήμερα αυτή τη ζήτηση για τον Μωρόν.
0: Για μένα έχει κλείσει ο κύκλος του στον Άρη, ξεκάθαρα.
1: Εγώ θα σου πω το άλλο.
0: Πες μου και το άλλο.
1: Έρχεται. Πες ότι δεν είμαστε εγώ και εσύ. Και έρχεται ένας με καλά λεφτά. Ιδιοκτήτης. Και σου λέει: έχω 15 εκατομμύρια να φτιάξω την ομάδα. Και σου φέρνω δίπλα σου παιχταράδες. Θα παίξει μπάλα. Λέει αυτός ναι. Μείνε.
0: Μπορεί.
1: Φυσικά και μπορεί.
0: Φίλε, είναι 32. Το χρόνο δεν είναι 33.
1: Είναι ξενερωμένος.
0: Ο Μωρόν δεν είναι. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος. Για την ακρίβεια, ο Μωρόν καριέρα στον Άρη, θα σου πω. Δεν μας νοιάζει πιο πριν. Έτσι. Έκανε γιατί είχε το killer instinct. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Να είναι μέσα στην περιοχή και έξω από αυτήν, να παίρνει την μπάλα να γυρνάει να σου με τη μία. Όχι να τρέχει, όχι να μαρκάρει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το έκανε κάποιες φορές.
1: Το έκανε και, το έκανε και πολύ επιδραστικά.
0: Ναι. Εκεί έγινε το κομμάτι του ξενερό.
1: Ναι,
0: ξενερό,
1: ναι, ναι. Ναι.
0: Το δημιουργό θέμα στα αποδυτήρια κάνει ρόλο, εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό. Άμα είσαι σοβαρός, δεν σου δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Άμα είσαι σαν πρόεδρος, διοίκηση, προπονητής, δηλαδή όλο το από πάνω κομμάτι είναι σοβαρό, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και άμα δημιουργήσει κάποιος, ο πρώτος που θα δημιουργήσει θα φύγει και δεν θα ξαναδημιουργηθεί ποτέ.
1: Έτσι.
0: Τώρα δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε τι δημιουργούν και τι δημιουργούν οι παίχτες, γιατί άμα ήταν δεμένοι με λουριά τραβηγμένα και τα σχετικά, δεν δημιουργούσε κανείς θέμα.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε ναι, πιστεύω ότι ο Μωρόν είναι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι χάνουν με το πέρασμα του χρόνου την όρεξή τους για μπάλα.
1: Άρα πιστεύεις ότι είναι επανόρθωτο αυτό.
0: Ναι. Έτσι πιστεύω. Okay. Δηλαδή τώρα πιστεύω ότι σε οποιαδήποτε ομάδα και να πάει, επειδή είναι ο Μωρόν και είναι killer όπως σου λέω, θα βάλει 6 γκολ, 5 γκολ, το οποίο όμως για Μωρόν είναι λίγα. Τα 4 γκολ που έχει φέτος είναι ο πρώτος γκολ του Άρη. Αλλά το θυμάμαστε κτρά το Μωρόν. Γιατί έχουν έρθει πιο πριν 2 χρονιές με 20 άρες, έτσι. Τι να συζητάμε δηλαδή τώρα.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Οπότε είναι για μένα, εσύ λες ότι. Το ακούς.
1: Με ενδεχόμενα, έτσι πάντα.
0: Εντάξει, τώρα ρε φίλε, θα έχει από τη μία δίπλα τον Γκαρέ και από την άλλη τον Πέρεθ.
1: Ναι. Άσχημο είναι.
0: Είσαι σε μια χαρά, είναι. Αλλά ναι. Ψυχή φέτος.
1: Φέτος ήταν γενικά τώρα η ομάδα. Πολύ περίεργη.
0: Εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Ήρθε η ώρα να φανείς δυνατή. Οπότε τον κρατάς, οκ.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Τι είναι ο Καντεβέρε.
1: Ένας τίμιος. Παίκτης που δεν έχει καθόλου σκοράρισμα.
0: Ένα τίμιο τραυματία. Και αυτό 15 μάτ. Ναι, έχει παίξει 15 μάτ μόλις. Ένα γκολ, 2 assist. Okay.
1: Αργήσαν πάρα πολύ όλοι αυτοί να δείξουν έστω και τα στοιχεία, τα θετικά
0: πολύ,
1: που θέλουν.
0: Πολύ τραυματισμό,
1: πολύ παίζει, ναι. Πολύ. Καλά, αυτό μπορεί να φταίει και, ξέρεις, και το τεχνικό επιτελείο μπορεί να φταίει.
0: Και άλλα πράγματα, ναι, okay. Και τι κάνουμε εδώ. Δεν σε βλέπω να μου απαντάς.
1: Θα σου πω το άλλο. Κουαμέ ή Καντεβέρε.
0: Γιατί Κουαμέ ή Καντεβέρε. Και τους δύο.
1: Τριάδα δηλαδή. Κουαμέ, Καντεβέρε, Μωρόν.
0: Εγώ δεν κράτησα Μωρόν.
1: Εσύ δεν κράτησε Μωρόν.
0: Γι' αυτό.
1: Άρα εσύ κρατάς Κουαμέ, Καντεβέρε.
0: Εγώ κρατάω Κουαμέ, Καντεβέρε. Γιατί πιστεύω ότι είναι δύο ποδοσφαιριστές που είναι ίδιοι. Ίδιοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ίδιο στυλ.
0: Μια θα παίζει ένα, μια θα παίζει ο άλλο, θα το πω έτσι. Και από εκεί πέρα θα φέρω έναν. Αντιμωρών, δηλαδή θα φέρω ένα βασικό center for. Δεν θα σου πω. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να φέρει Μωρόν στον προηγούμενο 2 χρόνο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχει αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να φέρει κάλλιστα έναν. Πώς το λένε, του που πήγε τώρα στον πάγο από τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Γερεμέγεφ.
0: Ένα Γερεμέγεφ, αυτό μπορεί να το φέρει. Δεν μιλάω για ηλικιακά και τα σχετικά, αλλά εντάξει, να βάλω 10 γκολ τη χρονιά. που είναι μια χαρά για
1: στιγμή. Ναι,
0: λέγοντα, να πει ότι έχει και του άλλου από πίσω, θα βάλουν και αυτοί 2-3-4 ο καθένα, να πει ότι ναι, έχω από τα σεντερφόρ μου 20-25 γκολ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε ναι, εγώ κρατάω αυτού του δύο και αλλάζω τον χώρο. Εσύ κρατά έναν από του δύο.
1: Όχι, εγώ είπα με το ενδεχόμενο να μην κρατήσουμε όλου αυτού. Με το ενδεχόμενο να γίνει κάτι δυνατό. Και ναι, να έρθει κρατάς, να σου πει.
0: Ναι, κρατάς το μωρόν και φεύγουν και
1: οι άλλοι.
0: Ναι, κρατάς το μωρόν και φεύγουν και οι δύο οι άλλοι.
1: Θα κρατήσω έναν από τους δύο, γιατί όπως είπες είναι οι ίδιοι.
0: Okay.

0: να λείπει 5. Μπουσέιντ Γκέντερ 17. Με deal για ψυχολογική υποστήριξη. Χόγκλα για να έπαιζε με Μπουγιουκλή Σαμόλη να δώσει λίγο ύψος στο κέντρο. Καντεβέρε έχει ένα βασικό πρόβλημα. Σκοράρει με το σταγονόμετρο. Πέρεθ 0 γκολ 0 assist. Ο Βασίλης Κούτας φαντάζει Μέση μπροστά του. Γέννησε ένα μοναδικό σκανδιναβός που γρυπώνεται 3 μήνες το χρόνο. Απλός λιτός, δωρικός χομπίστας. Ο Άρης λέει τρία τρεπαιδικά για τον Μωρόν φέτος, ούτε τροφοδοτήθηκε σωστά, ούτε είχε χρησιμοποιηθεί σωστά αποχημένα κτλ. Από εξτρέμ κατάσταση να νιώτα Ντούντου και τον Καρέ τον έχει στο 10. Η άποψη του Άρη. Ακούσε τις δικές μας. Κάτι πάνω σε αυτά. Νίκο. Αυτά για σήμερα.
1: Αυτά για σήμερα από μένα.
0: Ένα τεταρτάκι ακόμα σε κρατήσαμε.
1: Δεν πειράζει. Χαλάλι. Τώρα μένω και εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, οπότε... οπότε είμαστε λίγο...
1: είμαστε λίγο σφιχτά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φάγαμε λίγο χρόνο εδώ πέρα για να τα αναλύσουμε αυτά. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Η οδηγή και τρόνος επιβίωσης θα είναι πάλι κοντά σας. Με πίσω το μικρόφωνα Φώτη Αναστασιάδη και Νίκο Λαδόπουλο. Μην πάτε πουθενά.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
3: Smart Finance.
2: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
3: Smart Finance.
2: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
3: Smart Finance.
2: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
4: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τίποτα! Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε Λαετουάρ με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσου.

0: 2310-31-61-62.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
0: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος, εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
14: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
15: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με
2: πει. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
17: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Γέλο Radio 101,7 στα FM. Ακούτε τους οδηγούς και την όμορφη επιβίωση. Πίσω από το μικρόφωνο πλέον μόνος ο Φώτης Αναστασιάδης. Είχαμε την αποχώρηση του Νίκου του Λαδόπουλου, ο οποίος επιστρέφει στην κατοικία του και πλέον βρίσκεται εκτός Θεσσαλονίκης. Οπότε θα είμαστε λίγο πιο ελαστικοί μαζί του. Έτσι θα του κάνουμε τη χάρη σε τέτοιες περιπτώσεις. Να το επιτρέπουμε να πηγαίνει να ξεκουραστεί και αυτός, καθώς και αυτός όπως και όλοι και είναι αργά και είμαστε καρφιά από δουλειά. Κατάνοητο πιστεύω από όλους.

με δύο σχόλια από το Facebook θα συνεχίσω. Εκεί πέρα από ο Γιάννης Ολεγερός, ο αδερφός, λέει καλησπέρα αδερφιά, καλή εκπομπή. Γεια σου Γιαννάρα. Και ο Ευθύμης ο Χαλιαμπάλιας, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς κύριε Ευθύμη που μας ακούτε και είσαστε εδώ μαζί μας. Darkness, evil, hell. The gates are open. Να ξέρω ότι έχουμε και επιστροφή στη Β' Εθνική για τον Απόλλων Καλαμαριάς. Άρα μια ομάδα της πόλης μακάρι να ανέβηκε στην Α να έχουμε ωραία τους αδράς παιχνίδια. Gate 4, there's no way out. Gate 5, feel the fire. Gate 6, pick up your weapons and fight. Fight. Fight and dance with the devil. Το Λιόπουλος, ο οποίος έχει 8 πόντους, τον εμπιστεύεται για 14 λεπτά στο σημερινό μάτς ο προπονητής του, ο Ανταμάν, για πολύ λίγες οι φορές που τον έχει εμπιστευτεί τόσα λεπτά. Για την ακρίβεια, είναι ο παίκτης με τα πέμπτα περισσότερα λεπτά αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. 26 έχει παίξει ο Χέις Ντέιβις, 21 ο Ναν, 23 ο Γκραντ, 15 ο Σμαν και 14 ο Τολιόπουλος, ο οποίος έχει 8 πόντους, 2 rebound, ένα κλέψιμο, και τα 2 rebound κιόλας είναι επιθετικά, ή γενικά έτσι μια 2-2 βολές, 2-4 τρίποντα. Έχει ένα 50% που κρατεί τον Παναθηναϊκό μέσα στο παιχνίδι, 62-50 αυτή τη στιγμή, 7-19 για το τέλος. Τώρα τον απέσυρε ο Αταμάν. Να δούμε τι μπορεί να καταφέρει ο Παναθηναϊκός και χαιρόμαστε πάντα να βλέπουμε τον Τολιόπουλο να πηγαίνει καλά.

Εντάξει, με αυτό και με εκείνα, τι όπως είδαμε σήμερα να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας στη Βιωτία, εκεί πέρα που ο τοπικός λεβαδιακός ανέτρεψε το 0-2 του ημιχρόνου σε 3-2, στο 92, στο 94 και στο 90-10. Και 100 αν θέλετε. Τι ακραίο ήταν αυτό τώρα. Άρα είχα τελειώνει το παιχνίδι αν δεν κέρδιζε εντύπωση λεβαδιακός. Χωρίς να δικαιβεύεται κάτι εννοείται. Και ίσως γι' αυτό κιόλας να είναι τόσο εύκολα.

Εδώ μας δεν έχουμε υποχωρήσει, με συγχωρείτε, απλώς είναι κάτι προσωπικό που έπρεπε να επικοινωνήσω. Καταλαβαίνετε τώρα, νέος πατέρας είμαι και εγώ, θα δημιουργήσετε. Όταν έχουμε έτσι λίγο γκρίνια, λίγο τέτοια, 35 ημερών πατέρας είμαι. Νομίζω μας φαίνεται περίεργο το οτιδήποτε, οπότε έπρεπε να υπάρξει μια σχετική έτσι, επικοινωνία με τη σύζυγο για να δούμε τι ακριβώς πρόκειται. Όλα καλά, όλα καλά. Τώρα σε λίγο κλείνουμε να γυρίσουμε και εμείς σπίτι μας. Λοιπόν, εδώ πέρα τι έχουμε, έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος το παλεύει, θα μπορούσα να πω, στους 11. Το παλεύω την άποψη ότι έχανε για πολύ περισσότερους. Στους 11 πιθανόν τώρα στους 12. Με 2 και 32 να απομένουν. Εντάξει, ένα θαύμα χρειάζεται, αλλά έχει τους παίχτες να το κάνουν αυτό το θαύμα. Θα φάνει, έτσι μπορούμε να το δούμε και μαζί αυτά τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία 2 και 26. Η Βαλένθια κάνε μια πάρα πολύ καλή σειρά. Μοσμάν για 3 μέσα. Είναι κάποια από αυτά τα θαύματα που μπορεί να γίνουν από αυτά τα σουτ. Στους 9 έχει πολύ δρόμο ο Παναθηναϊκός μπροστά του ακόμα, βέβαια, αλλά όσο ζει κανείς, ελπίζει. Εδώ παραλίγο να κλέψει την μπάλα ο Παναθηναϊκός. 2 και 2 για το τέλος. 12 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Βαλένθια, η οποία αναστοχίσει αυτό το σουτ και ο Παναθηναϊκός σκοράρει από πλευράς του. Νομίζω ότι έχουμε παιχνίδι, αλλά μέχρι τότε υπάρχουν άλλα 10 δευτερόλεπτα για τη Βαλένθια. Μοντέρο, αυτός ο εκπληκτικός παίκτης, μέχρι μέσα το χάνει. Επιθετικό rebound από τη Βαλένθια. Νομίζω ήταν μαχαιριά στο 1.47. Για να δούμε. Προσπαθεί να κλέψει ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί. Καλάθι για την Βαλένθια. Και πάλι στους 11 με 1.40. Να μένει 75-64. Πολύ χαμηλά έχει κυμανθεί στο σκορ ο Παναθηναϊκός με βάση την ποιότητα των παικτών του, πάντα έτσι. Ο Ντέβιο τον Αν. Ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ. Νομίζω ότι κάπου εδώ όλα τελειώνουν. Με 1.22 να μένει. Διαφορά στους 11. Κυνηγάνε επίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν έχουν πολλές πιθανότητες, πιστεύω. Δεκαεθρόλτα στη διάθεση της Βαλένθια, 1 και 10 συνολικά. Ναι, η διάφορα στους 13, κάπου εδώ το παιχνίδι τελειώνει, ένα λεπτό μένει ακόμα. Μπάλα στα χέρια του Γκραντ. Πρέπει να βιάσει άμα θέλει κάτι ο Παναθηναϊκός. Ντέιβις για 3 από μακριά, αστοχή. Η Βαλένθια θα είναι αυτή που θα δώσει παρόν στο Final Four του ΆΚΑ. Εκεί που δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, από ό,τι φαίνεται. Όχι από ό,τι φαίνεται, ξεκάθαρο πλέον. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα αρχίσει να μας αποσχολεί από τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή ελπίζουμε να μας αποσχολεί, με τον Άρη να μπορεί και να δηλώνει όχι απλά παρόν σε τέτοιες διοργανώσεις, αλλά να το κάνει με τον τρόπο που το κάνει τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός, τα τελευταία πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, δηλαδή πρωταγωνιστώντας σε αυτό. Τέταρτο συνεχόμενο Final Four για τον Ολυμπιακό, ή τέταρτο ή πέμπτο, δεν κάνω λάθος. Ο Παναθηναϊκός και αυτό φτάνει μια ανάσα. Πέρυσι το κατέκτησε, το 7ο της ιστορίας του. Μισμένοι σε αυτή τη διοργάνωση πλέον και οι δύο, και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Φτάνει να δούμε τον Άρη να επιστρέφει σε αυτή μια διοργάνωση που τον γνωρίζει και την γνωρίζει αρκετά καλά, και με το που επιστρέψει, να επιστρέψει όπως ακριβώς πρέπει, δηλαδή με ρόλο όχι κομπάρσου. Ο Παναθηναϊκός με ένα τεράστιο ρόστερ και από επιλογές και από λεφτά, έτσι. Εδώ έχουμε μια συμπλοκή στο κέντρο. Έχουμε και το τέλος του Αταμάν, κατά πάσα πιθανότητα, για τον Παναθηναϊκό. Και γενικά δεν ξέρω τι θα γίνει με τα συμβόλαια που έχει, καθώς έχει τεράστια συμβόλαια αυτή τη στιγμή. Και ο Ντέιβις και ο Ναν και ο Σλούκας.
και ο Λεσόρ και ο Σμάν. Μιλάμε για συμβόλαια πάρα πολλών εκατομμυρίων. Και σίγουρα κάποιους ξεχνάω κιόλας, όχι πως οι άλλοι παίρνουν λίγα. Δηλαδή η second unit, ας πούμε, ο Σόρτς, ο Γκραντ, εδώ πέρα λίγο, ναι, ωραία, γιατί έχουμε λίγο χάμος έγινε εδώ πέρα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Για κάποιο λόγο εκνευρίστηκε αρκετά ο Μοντέρο, που είναι και 15 πόντους μπροστά η ομάδα του. Ο Ερνάν Γκόμες, πολύ μεγάλα συμβόλαια. Τα κέρδισε ο Άρης αυτά τα συμβόλαια, να πούμε έτσι, και το Τέσου, το ενδιαφέρον. Τα κερδίζει τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι κάθε χρονιά η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, ακόμα και αν γίνεται έτσι σταθερά τα τελευταία χρόνια μία νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Κυρίως έχει να κάνει με το ότι υπάρχει τεράστια θέληση για αυτά τα παιχνίδια και κάποιες φορές το καταφέρουν και το κερδίζουν οι μπασκετμπολίστες του Άρη αυτό.

Καλησπέρα στην παρέα. Μπράβο στο ωραίο που βγήκε στο Αλτσαντήρι και ανέφερε τη μεγάλη ομάδα του Αυτοκράτορα. Για πες τι έχουμε, Γιώργο εδώ πέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κιόλας. Τι σου υπάρχει γύρω από αυτό.

Πάνω στο Γιώργο Σκελέωσο για Παναθηναϊκό. Λυπάμαι τα μάν, τόσο καιρό στον πάγκο Ντολιόπουλο και τον. Και τώρα που έσφιξαν τα γάλα, τον έβαλε και να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ισχύει και άλλε φορέ το έκανε σε αυτή τη σειρά. Και ανταποκρίθηκε ο Ντολιόπουλο, είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτή ήταν η οδηγή των όμορφη επιβίωση και σήμερα. Ελπίζω να πέρασετε καλά, ειδικά στο πρώτο μισό τη εκπομπή που είχαμε και συνεχόμενη ροή. Τώρα στο δεύτερο, από ό,τι καταλαβαίνετε, είχαμε έτσι λίγο κάποιες παύσεις, κάποια προσωπικά πραγματάκια που προέκυψαν, αλλά όλα καλά. Τώρα, εγώ περιμένω εδώ αν παραδίδω σε Αλέξανδρο Πόχο. Αν το κάνω, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απολαύσετε Αλέξανδρο Πόχο και χορεύοντας με τους λύκους. Αν δε, να σας καληνυχτήσω εγώ εκ μέρους του Yellow Radio για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας με το καλό αύριο ημέρα Πέμπτη. Να είστε πάντα καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να μην ξεχνάτε ποτέ. Άλκη ζωντανός για πανταριανός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενος κιλού, τώρα μόνο 3,99.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Εκεί που η άνεση αγκαλιάζει την κομψότητα και το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Καλωσορίσατε στο Πεύκη Deluxe Residences στο μαγευτικό Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μόλις λίγα βήματα από την καρδιά του χωριού και την παραλία, δημιουργήσαμε ένα μικρό παράδεισο. Πολυτελή στούντιο, ευρύχωρα διαμερίσματα και βίλες που σας προσκαλούν να ζήσετε κάτι παραπάνω από διακοπές. Μια εμπειρία που θα θυμάστε. Για πληροφορίες, καλέστε 2374-062-222. Κάντε την κράτησή σας στο pevkideluxe.com. Pevki Deluxe Residences. Μέλος του ομίλου επιχειρήσεων Καραμανλής.
3: Μαζί της έχω γλεντήσει τις χαρές μου. Έχω μοιραστεί τους πόνους μου. Έχει ακούσει τα γέλια μου. Και με γλύκανε στις στεναχώριες μου. Αυτή η Σαλονικιά είναι πάντα μαζί μου. Ρετσίνα Σαλονικιά. Απ' την Ελβίνο.
4: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας ή την επιχείρησή σας με τη βοήθεια της φύσης.
5: Φυτόρια Βασιλιάδη, δίπλα στο ξενοδοχείο Hyatt.
4: Σε εμάς μπορείτε να βρείτε φυτά δικής μας παραγωγής, δέντρα, καλοπιστικά, αρωματικά.
5: Σπόρους, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, γεωργικά μηχανήματα, καθώς και πύληνα.
4: Αναλαμβάνουμε επίσης εγκαταστάσεις αρδευτικών, χωματουργικών έργων και γκαζών.
5: Φυτόρια Βασιλιάδης Δημήτριος, δίπλα στο ξενοδοχείο Hyatt, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-024-561.
4: Φυτόρια Βασιλιάδη. Φέρνουμε την ομορφιά της φύσης στον χώρο σας.
2: Προσφορά για τους ακροατές του Yellow Radio, 20% έκπτωση.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
6: Για πάνω από 20 χρόνια προσφέρουμε ολοκληρωμένες και επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικιών. Προτέας. Από τη διαχείριση των κοινοχρήστων δαπανών μέχρι την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της κάθε πολυκατοικίας. Εφαρμόζουμε σύγχρονες πρακτικές για να εξασφαλίσουμε την ευχάριστη και ασφαλή διαμονή των ενίκων. Η προσοχή στη λεπτομέρεια μας καθιστούν ηγέτες στον τομέα των κοινοχρήστων, έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε την κάθε πρόκληση. Προτέας. Φράγκον 19, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2310-55-07-05. Προτέας. Ξεκινάμε ως συνεργάτες, συνεχίζουμε ως φίλοι.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

είμαστε περίπου 2 ώρες μαζί και τα μηνύματά σας εδώ θα περιμένω με αγωνία στο Viber του σταθμού 6936 5.

Λοιπόν, ιδιαίτερη η βραδιά σήμερα, καθότι νομίζω, αλλά δεν ξέρω αν με ακούει ο Γιώργος. Κατά τύχη διαβάζω τα μηνύματά σου, άνοιξε το Viber και ο τελευταίος ακροατής που έχει στείλει μηνύματα στο σταθμό είσαι εσύ, που λέει κιόλας. Το αναπαράγω για άλλη μια φορά, έτσι, προφανώς διαβάστηκε. Όσο για Βάζελο λυπάμαι αταμάν. Τόσο καιρό στον πάγο του Τολιόπουλου και όταν έσφιξαν τα γάλατα τον έβαλε για να του βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά και δεν τον ξαναέβαλε. Ξαναέβαλε. Ρωτάω τώρα, δεν το είδα ολόκληρο. Όχι, δεν το είδα. Είδα πολύ λίγο. Είδα τώρα στο τέλος και μέχρι και το... τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μετά δεν το είδα. Τρίτη περίοδο δεν είδα. Ήθελα έτσι να μην έχω... πώς το λένε. Να μην το δω, παιδί μου. Δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και βλέπω εδώ πέρα συζητούσατε επί του αποτελέσματος της σημερινής αναμέτρησης μεταξύ του Άρεος με τον κύριο οικογενειάρχη. Ναι. Έως πάνω, μια χαρά. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, επειδή είπα, δεν ξέρω, ναι. Όχι. Δεν μπορώ να το διαβάσω, δεν γίνεται. Είπαμε, ας στέλνετε μηνύματα, πέρασε 12 η ώρα, αλλά όχι και έτσι. Να ξεκινήσω λοιπόν εγώ σιγά σιγά εδώ πέρα τραγουδάκια και βλέπουμε έτσι, σιγά σιγά. Παρ' όλα αυτά, στείλτε τις επιδημίες σας εδώ στο Yellow Radio, στο Viber του σταθμού, 6936-512-099. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι σήμερα έχασε η αλαζονία. Δεν ξέρω εσείς τι άποψη έχετε. Μένα κάπως έτσι μου φαίνεται. Κάπως έτσι μου φαίνεται. Εάν εσείς έχετε διαφορετική άποψη, πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε και να πούμε και να πούμε και να πούμε και να πούμε. Λοιπόν, περιμένω.

μόνο δια των πράσινο αλαζόμα που έχει διπλό πρόσωπο. Μάλλον είναι δύο τα πρόσωπα. Μιλώ γενικότερα για την αλαζονία, έτσι. Και είχαν υπήρξει κι άλλη απώλεια σήμερα και καλώς γενωμένη. Τι τεράστια, δεν είναι αρνητή φυσικά, όχι, όχι, όχι. Μειονέκτημα, τι τεράστιο μειονέκτημα λοιπόν είναι να κουβαλάς αυτό το πράγμα επάνω σου, να είσαι αλαζόνας. Όσα λεφτά κι αν έχεις. Αυτό που πρέπει να διακρίνει τον άνθρωπο, εάν δεν θέλει να είναι ενάρετος και ταπεινός, τουλάχιστον μην κομπάζεις. Και σήμερα λοιπόν για μία ακόμα φορά θα πω ότι ναι, δεν κάνε, θα το πω έτσι λαϊκά, δεν κάνε μόνο τα λεφτά. Καλώς τον Αλέξη. Δεν κάνε μόνο τα λεφτά, ρε παιδιά. Πρώτον, νικάει η διαπλοκή. Νικάει η διαπλοκή. Είχαμε ένα παράδειγμα των 20 λεπτών καθυστέρηση σε ένα παιχνίδι εκεί στη Λαμία. Σήμερα είχαμε άλλο ένα παιχνίδι κοντάσιμα στη Λαμία, στη Λιβαδιά, με 12 λεπτά καθυστέρηση. Και λέει τώρα ο Αλέξης, αλήθεια, το λεβαδιακό σόφι θα το ελέγξουν καθόλου ή θα περάσει στον Τούκου? Και έχει από πίσω καμιά 5-6 ερωτηματικά. Βρώμα και δυσοδεία με το πιο βρώμικο πρωτάθλημα. Τρία παμαστή. Άντε Άρη μου, νίκησε την Κυριακή τον Κομποντιακό και ας μην έχει αξία πια. Έστω την πέμπτη θέση και ας ελπίσουμε σε κάτι πολύ καλύτερο του χρόνου, συνονόματος Αλέξα. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, γιατί είμαι και πολύ γοντυπίσος. Εάν κερδίσουμε το λεβαδιακό, δεν ισοβαθμούμε? Ρωτάω εγώ τώρα. Απαντήστε μου εσείς, ρε παιδιά, που ξέρετε κάτι παραπάνω. Δεν ισοβαθμούμε? Τι λέει ο Νίκος? Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθες και εσύ. Κάτι τέτοια βλέπει ο οικογενειάρχηδας και νιώθει γατάκι. Να πω ότι έχεις άδικο καθόλου. Άκου. Και νιώθει λίγα γατάκι. Ρε τι έχουμε πάθει. Ωραία, να συνεχίσουμε εμείς και τα ξαναλέμε εδώ. Ακούσουμε κανένα τραγουδάκι όμορφο. Πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Κάνε ένα μήνυμα άλλο καινούργιο δεν έχω. Γράφει τώρα ο Αλέξανδρος. Ο άλλος είχε την πεποίθηση ότι φέτος θα τα σαρώσει όλα. Τι ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ έβλεπε ευρωπαϊκή κούπα. Το βόλεϊ το είχε σίγουρο. Κύπελο από εδώ, πρωτάθλημα από εκεί. Τίποτα δεν πήρε ο Κακομοίρης πουθενά. Ο Κακομοίρης. Και εμείς έχουμε βγάλει τον τελευταίο καιρό μια εσωστρέφεια ολίγων τη Βγάλαμε λοιπόν μια εσωστρέφεια κάπως έτσι, πώς να το πω ρε παιδί. Για να βάλω το τραγουδάκι τώρα για να συνεχίσουμε την...

Λοιπόν, πηγαίνω και πάλι στα μηνύματα. Συνεννόματε, μα νομίζω πως αν νικήσουμε και ισοβαθμίσουμε με τα σουβλάκια Λιβαδιάς, εμείς παίρνουμε την πέμπτη θέση. Λες να το αλλάξουν ξαφνικά όπως με τον Μπαράζ το 1980. Στο Ελλάδισταν όλα να τα περιμένουμε. Μπόχα και αλητεία. Μπαουκ. Α, όχι, κάτσε, πήρξε γραμμή. Έχει κι άλλο. Άντε ρε πιτσιρικάδες, λέει, της ΚΑΠΑ 19, την Παρασκευή πάρτε το κύπελο από τα τζιψάκια της Μπαουκ. Μάλιστα. Και ποιος δεν το θέλει. Και ποιος δεν το προσδοκεί και ποιος δεν το περιμένει. Όχι τίποτα άλλο, ρε παιδί. Μα για να πάει η χρονιά στράφει εντελώς. Εντελώς. Εντελώς. Τώρα, από την άλλη πλευρά, αυτό δεν το έχουν καταλάβει σήμερα. 12 λεπτά καθυστέρηση. Ποιος φύριζε στη Λεβάδια. Όχι ότι οι άλλοι δεν κυνηγούσαν την ισοφάριση εδώ στο Πανθεσσαλικό. Βέβαια. Συνεννοημένοι ήταν. Κατ' εμέ. Μην τυχόν και χαθεί τίποτα. Να μην πέσει, σου λέει τώρα. Μια χαρά να πάμε μέχρι εδώ. Άντε να ισοφαρίσουμε κι εμείς. Ούτε για το γόητρο ο άλλος. Τι να πεις. Εμείς έχουμε και τα δικά μας φυσικά. Και είναι και πολλά, δεν είναι και λίγα. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι και λίγα. Για πάμε τραγούδι και τα ξαναλέμε.

Ωραίο το κομμάτι, αλλά ο λίγο τι γρήγορο. Η στίγινη της Ρόζας Εσκενάζη και η μουσική είναι αγνώστου συνθέτη. Πρώτη εκτέλεση, Ρόζα Εσκενάζη. Λοιπόν, επανέρχομαι εδώ στα δικά μας και λέω το εξής. Την ώρα λοιπόν που οι άλλοι τρώγονται αναμετάξυ τους, όπως λέγει και κάποιος, το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς, μόνο που έχει μία διαφορά. Εμείς δεχόμαστε και θα έλεγα, αυτό διαπιστώνω. Μακάρι να διαψευστώ, αλλά δεν το βλέπω. Δεχόμαστε έναν εκβιασμό, θα έλεγα, μία πίεση. Κάποιος προσπαθεί να μας πει ότι έχει δίκιο. Κάποιος προσπαθεί να μας πει ότι, ξέρετε παιδιά, με έχετε ανάγκη. Τι να πει κανείς. Ανάγκη ως προς τι. Μάλλον εσύ μας είχες ανάγκη, αλλά από την άλλη πλευρά κάτι δεν έκανες σωστά. Οι μέρες περνούν. Έχεις και μέχρι την Κυριακή. Τελειώνουν τα βάσανα. Να δω μετά τι θα γίνει. Γιατί σε τούτη εδώ την περίπτωση ένας τρόπος υπάρχει. Ένας τρόπος υπάρχει. Να βγεις και να μας πεις ακριβώς τι σκέφτεσαι να κάνεις από τούδε και στο εξής. Γιατί σας βλέπω, ας πούμε, διάβασα τα προηγούμενα μηνύματα ότι έτσι ο ένας ο ποδοσφαιριστής, έτσι ο άλλος, ο ένας δεν έκανε αυτό που έπρεπε, ενώ δεν κάνανε και άλλοι αυτό που έπρεπε κλπ. Δηλαδή κάνουν μια κριτική στους ποδοσφαιριστές σαν να φταίνε μόνο αυτοί. Εγώ απορώ. Καταρχάς, έτσι όπως δείχνει το πράγμα, ήρθε ένας Γρηγορίου. Δεν ξέρω τώρα το πόσο συνέβαλε και το πόσο δεν συνέβαλε στην ψυχολογία της ομάδας. Εγώ αυτό που βλέπω είναι μια διάθεση καλύτερη και ένα προγραμματισμό ανάλογα με το παιχνίδι πιο εντελεχίας και μια τακτική καθόλου δυσνόητη, ενώ με τις προηγούμενες δύο καταστάσεις πονέσαμε τα μυαλά μας, δηλαδή φτάσαμε σε σημείο να αναρωτιούμαστε εάν αυτό που βλέπουμε εμείς δεν το κατανοούμε. Επομένως, τσάπα και βερεσέ τα τόσα χρόνια, ή βρισκόμαστε σε βαθιά νιρβάνα. Και αυτό που βλέπουμε είναι μία μαγική εικόνα. Ήρθε λοιπόν ο Μιχάλης ο Γρηγορίου και μέσα σε ένα διάστημα δύο μηνών, ας πούμε δύο μηνών, κατορθώσει η ομάδα να κάνει 4-4. Να μου πείτε τώρα, δεν υπάρχει και το απαιτούμενο ενδιαφέρον βαθμολογικά, ας πούμε, εφόσον κρίθηκαν όλα στο τελικό του κυπέλου με κατακτητή του τροπέου τον Όφη, από εκεί και μετά πάγωσαν όλοι και δεν υπάρχει κίνητρο. Ναι, αλλά εάν παραδείγματος χάρη ο Λεβαδιακός πάει στην έκτη θέση, η ιστορία θα γράψει ότι τερμάτισε έκτος και θα πετάξει τον κάλαθο των αχρήστων την όλη προσπάθεια που έχει κάνει, ας το πούμε δικαίως,
που έχει κάνει εδώ και τόσους μήνες. Κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί. Τι εννοώ δηλαδή. Εγώ βλέπω τον Λιβαδιακό να καταλήγει έξω σου. Okay. Αν και έχω έναν ενδιασμό, συνονόματε γιατί δεν ξέρω αν παίζει ρόλο η διαφορά τερμάτων ή παίζουν ρόλο μόνο τα αποτελέσματα στα play-offs. Δεν το ξέρω αυτό. Από την άλλη πλευρά, έχεις έναν Όφη ο οποίος προσπαθεί, θα πρέπει μάλλον να προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του κυπελούχου. Όλοι δηλαδή σκέφτονται τις διακοπές πλην των παικτών του Άρεως. Και δική μας, ας πούμε, λέγαμε εμείς έτσι, αδιάφοροι είναι. Τι είναι αυτό όμως που κατάφερε ο Γρηγορίου και με ένα-δύο πραγματάκια εξαφάνισε, μπορεί όχι στο 100%, μπορεί σε λιγότερο ποσοστό, εξαφάνισε κατά κάποιο τρόπο τέλος πάντων ή μετρίασε, να το πω καλύτερα, αυτή την αδιαφορία. Πού τη βλέπαμε εμείς, αλλά ήταν τελικά αδιαφορία των παικτών ή και αυτοί δεν μπορούσαν να διαβάσουν τα γραμμένα σε οδηγίες των δύο προηγουμένων. Τι να συνέβαινε άραγε. Εσείς έχετε άποψη. Στείλτε εδώ πέρα σε μηνυματάκι στο Viber 6936-512-099. Στείλτε λοιπόν και εσείς εδώ την άποψη σας να την συζητήσουμε. Πάμε τραγουδάκι.

Λοιπόν, αξιοπρεπέστατος ο Γρηγόριου, λέει ο Πασκουάλ. Δεν λέω να μείνει, αλλά αν ήταν ξένος τώρα θα λέγαμε κρατήστε τον. Έστρωσε την ομάδα σε όλα τα επίπεδα μετά την καταστροφή από ο Ζουμίδη και με τη μη σωστή τακτική Γιμένεθ, παρόλο που στην αρχή είχε πολλά δικαιολογητικά λόγω τραυματισμών, μετά κάπου το έχασε, εξαφάνισε παίκτες και είχε αιμονές. Δεν διαφωνώ καθόλου εγώ. Και για τον Μαρίνο Ζουνίδη, αλλά και για τον Μανώλο Χιμένεθ. Στην περίπτωση του Μανώλο Χιμένεθ θα σταθώ λίγο παραπάνω και θα σταθώ στο θέμα της επικοινωνίας που είχε με την ιδιοκτησία της ομάδας, όπου σε κάποια φάση μέχρι να λήξουν οι μεταγραφές του Γενάρη, κάπως τα πράγματα πηγαίνανε λίγο κουτσάστραβα, πηγαίνανε να ισχυώσουν, ξαναχαλούσανε, να έτρε ένα στραβατισμός, να εκεί, να εδώ. Αλλά νομίζω ότι η ρήξη ήρθε μετά τη λήξη των μεταγραφών. Η ρήξη, η μεγάλη ρήξη. Δεν πάρθηκε ο Τσούμπερ, λες και δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εδώ οι πληροφορίες λέγανε ότι ο άνθρωπος είχε εταιρεία Real Estate στην Αθήνα και έπρεπε να μεταγραφεί στην Αθήνα. Δεν του τέριαζε η Θεσσαλονίκη βάσει των επιχειρηματικών του σχεδίων. Από την άλλη πλευρά έφυγε και ο μόνος κάκιστη επιλογή. Κάκιστη επιλογή σε κάκιστη ώρα. Τέλος πάντων, φεύγουμε από εκεί. Πάει και αυτό. Ησυχάσαμε. Κατά κάποιο τρόπο. Έρχεται λοιπόν ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό εδώ το πρόσωπο και στην κουβέντα που λέει τώρα ο Πασκουάλ, λέει, αν, δεν λέω να μείνει, αλλά αν ήταν ξένος τώρα θα λέγαμε κρατήστε τον, κράτησέ τον. Μήπως αυτή η ταπεινότητα που βγάζει τουλάχιστον αυτός ο χαμηλός τόνος, ρε παιδί μου, των λόγων του, αυτή η συμπεριφορά στον πάγκο, η νυφάλια που καρτερικά και στοϊκά περιμένει να επιτύχει η ομάδα το στόχο χωρίς φανφάρες, χωρίς εκρήξεις. Μήπως ταιριάζει τελικά. Μήπως ταιριάζει και στη δικιά μας την περίπτωση. Μήπως μας περνά ένα μήνυμα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ρωτάω εγώ τώρα. Γιατί και εμείς τον τελευταίο καιρό είμαστε σαν τα μαλλιά της τρελής. Ο ένας προσπαθεί να βγάλει το μάτι τα λουνού. Και από ό,τι πληροφορούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι καυγάδες πάνε και έρχονται. Τα βρυσίδια δεν σταματούν. Ρωτάω, ρε παιδί μου, εγώ τώρα. Μήπως μας περνάει ένα μήνυμα, χωρίς και αυτός ο ίδιος να το καταλαβαίνει, ίσως. Λέει ο φίλος μου Γιώργος. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ξύπνησε ο Άρης. Γρηγορίου ο προπονητής που θα αναγεννήσει το σύλλογο και θα μας πάει στα αστέρια του Champions League. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα εσύ το λες. Με τρολάρεις ο λίγον τι, δεν με ενοχλεί, καλά κάνεις. Αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι η ιστορία γράφουν οι παρέες. Αυτή της άποψης είμαι. Δεν προλαβαίνει ο άλλος να γίνει παρέα. Άμα δεν έχει περάσει και ένα χρονικό διάστημα. Δεν έχει φάει και δύο-τρεις φαλιάρες μας. Αυτό που λέει σοφά ο ελληνικός λαός, μαζί λέει φάγαμε ψωμί και αλάτι. Ψωμί για λάτι έβγες καμιά φορά να δεις τι. Μιλάμε για πίκρα, ε. Μιλάμε για πίκρα.
Ψωμί ζάχαρη είναι μια χαρά. Ου, λουκούμι. Βρεγμένο ψωμάκι γελί, πασπαλημένη ζάχαρη από πάνω είναι σούπερ. Θα τρώγαμε πιτσιρικάδες. Ψωμί και αλάτι. Πίκρα σου λέω. Τι λες ρε Γιώργο. Αλλά μένω εδώ στο αξιοπρεπέστατο του Γρηγορίου. Δεν λέω να μην είναι, αλλά αν ήταν ξένος. Τι ωραίο ερώτημα έχει θέσει τώρα ο Πασκουάλε. Για το μόνο που θα δώσω δίκιο στον Γρηγορίου είναι που έβγαλε μωρό από την 11η. Τον έβαλε σήμερα. Τον έβαλε σήμερα και παραλίγο θα βάζει γκολ. Εσείς κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Τώρα θα μου πεις ποιο είναι το μειονέκτημα του Λορέν. Γνωστό. Δεν έχει τσαγανό στην άμυνα. Βαριέται, παιδί μου το παιδί. Ξέρω, λέω, βαριέται, μήπως κάτσε για να μην βγάλω και συμπέρασμα και τον πάρκο στο λαιμό μου. Λες να βαριέται. Του είναι κάπως η άμυνα, δεν την έχει, δεν τη θέλει, δεν τη γουστάρει, δεν την αγαπά. Λέει ότι οι υπόλοιποι παίκτες είναι καλύτεροι αμυντικοί από αυτόν. Τι να συμβαίνει άραγε. Γιατί σπάνια τον είδαμε να τρέχει και να πρεσάρει. Λέω εγώ τώρα, τι γίνεται ρε παιδιά. Έχετε εσείς καμία φαϊνή ιδέα. Ρωτάω. Ή όλο αυτό είναι κάτι τυχαίο. Επίσης ρωτάω. Γιατί αν είναι κάτι τυχαίο, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό, όχι. Αλλά αν είναι έργο Μιχάλη Γρηγορίου, παράδειγμα, κάτι θέλει να μας πει.

0: Λοιπόν, όχι, δεν επέλεξα το κομμάτι τυχαία, αλλά μήπως σε εμείς, ρε παιδί μου, ήρθε η ώρα με μια αγάπη καινούρια να χαράξω πορεία. Δεν ξέρω τι λέτε. Πάντως, τα πράγματα δείχνουν κάτι της. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, για μένα έχει τη σφραγίδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Που ομολογουμένως από την μέχρι τώρα, πορεία του, δεν είχα και την καλύτερη άποψη, ρε παιδί μου. Έλεγα, ας πούμε, ότι εντάξει, με τις ομάδες που είχαν αναλάβει, πέσει ένα στυλ ποδοσφαίρου ολίγων τι ρυψοκίνδυνο, ένα ποδόσφαιρο ανορθόδοξο, φτούξε ελευθερία, κι άμα το βάλουμε, το βάλαμε, ρε παιδιά, και κρυφτείτε όλοι πίσω. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σήμερα έχεις κάνει ωραία δουλίτσα. Τι γίνεται τώρα δηλαδή, πώς ξαφνικά ο Καντεβέρε ξεκλείδωσε? Ή καλύτερα να το πω, ξεκλειδώθηκε. Και πώς? Από την άλλη βλέπεις ένα Ράτσιτς να είναι σαν το παλιό καλό κρασί και να λες, Παναγιά μου και Χριστέ μου, έτσι και φύγει αυτός από το κέντρο, μην καήκαμε. Ή τυχόν και πάθει τίποτα το παιδί και δεν είναι ψέματα. Από εκεί και μετά, στα χάφη έχεις ένα Γκαρέ, ο οποίος θα πάει πάρα πολύ καλά και μου άρεσε σήμερα η κίνηση αυτή του μπράβο ρε συντερματοφύλακα, το βγάλες ρε παιδί, που το εφαγωνίζεις, ας πούμε. Θα πεις σε άλλη περίπτωση, σε άλλο παιχνίδι θα το ήθελες να το δεις. Δεν ξέρω. Θα σε γελάσω. Θα σε γελάσω και δεν το θέλω. Έβγαλε λοιπόν το μωρό να δίνει δεκάδα, είχε το σθένος. Ο άλλος τώρα το πήρε το μήνυμα. Γιατί σήμερα αυτές οι δύο ευκαιρίες που έκανε είναι κάπως εκεί. Δηλαδή το ένα το σου το πήρα την μπάλα, σούταρα, απέκρουσε δοκάρι και έξω. Κάτι μου λέει εμένα, ρε παιδί. Πότε τον έκανε αλλαγή στο 67. Για δώστε μου λίγο τα φώτα σας μέχρι να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Άντε σας παρακαλώ.
1: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη μεγάλη φωνή. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.
2: Σπέρεσες.
1: Καλώς την. Πίτσα, τι θα μας πεις, κορίτσι μου, έτσι?
2: Εγώ θα τολμήσω, βέβαια. Θα πω το... Γιατί με ρωτάτε κρυφά να σας πω.
1: Να το πεις και να σας ακούσουν.

Λοιπόν, πάω και πάλι στα μηνύματα. Από τα να έρθει η κομπλεξάρα ο Παπαδόπουλος, χίλιες φορές ο Γρηγορίου. Γιατί είναι κομπλεξάρα ρε, ο άνθρωπος. Και συγγνώμη για το ρε. Γιατί είναι, έχει κόμπλεξ ο Μίστερ Παπαδόπουλος. Τι έχει ο Νικόλας, ο Νικολάκης. Κάτσε γιατί εδώ το χρωστάμε για λεφτά. Περίμενε. Αλλά, θα βάλω εγώ ένα δίλημα τώρα. Ένα τρίλημα μάλλον. Γρηγορίου Παπαδόπουλου Σύγκλετο. Ορίστε. Ορίστε, ειδού το ερώτημα. Τώρα το θέμα είναι όμως ότι από την άλλη πλευρά καλά κάνουμε εμείς και τα λέμε από εδώ. Πολύ ωραία τα λέμε. Τι θα κάνει όμως η ιδιοκτήτρια της ομάδος. Ορίστε. Γιατί εδώ έχουμε θέμα μεγάλο. Ήδη Κασάνδρες αναφέρουν ότι θα απολέσουμε πολλούς από το έμψυχο δυναμικό. Διότι η στρόφη κακλίνει. Ορίστε μας. Από την άλλη πλευρά επίσης, μήπως ο κύριος Γρηγορίου έχει βρει και το κουμπί της επικοινωνίας με την ιδιοκτησία της ομάδος. Ρωτάω εγώ. Δεν ξέρω, ρωτάω ρε παιδί. Ιδέα δεν έχω. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Εδώ λένε παραδείγματος χάρη ότι λέω εγώ τώρα, είπαμε, λέω ότι ακούγεται. Ότι υπήρξε μείωση, πρόταση μειωμένων αποδοχών στον πρώτο μας τερματοφύλακα, τον νυν πρώτο μας τερματοφύλακα, ο οποίος φυσικά δεν αποδέχθηκε και οδεύει σε άλλη ομάδα. Αληθής η πληροφορία ή όχι. Και αν είναι αληθής και συμβαίνει αυτό στην περίπτωση του τερματοφύλακά μας, τι θα συμβεί με τους υπόλοιπους παίκτες. Ιδού το ερώτημα. Πάμε τραγουδάκι.

Λοιπόν, επιστρέφω στην Αλαζονία. Ναι, επιστρέφω στην Αλαζονία. Και διαβάζω λοιπόν εδώ. Ο Ανταμάν διέκοψε συνέντευξη τύπου στη μέση και αποχώρησε μετά από ερώτηση δημοσιογράφου. Στη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια, ο Ανταμάν αποχώρησε χωρίς να θέλει να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου. Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός ρωτήθηκε από ξένο δημοσιογράφο σχετικά με μια δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν για το γεγονός πως αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει την EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα θα αποχωρήσει από τον πάγκο των Πράσινων. Ο Ανταμάν δεν θέλησε να απαντήσει, ευχαρίστησε και αποχώρησε. Η Αλαζονία συνεχίζεται. Τώρα, τι θα έκανα εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί πολλές φορές οι δηλώσεις μας, μάλλον το πάω αλλιώς, πολλές φορές οι δηλώσεις ενός προπονητή, ενός αθλητή, ποδοσφαιριστή, μπασκετμπολίστα, βολεϊμπολίστα, τενίστα, αρσιβαρίστα, και συγγνώμη για την υπερβολή, γίνονται κάτω από μία ψυχική εφορία ή το αντίθετο. Καμιά φορά υπερβάλλουμε το δυνατοτήτων μας, παιδί μου, έτσι το έχουμε στο μυαλό μας ότι εγώ θα τα καταφέρω όλα. Εδώ όμως είναι. Εδώ είναι η αλαζονία. Εδώ. Εγώ. Είμαι ο mastermind. Και κάποτε κάποιος ρωτήθηκε, λέει, μα τώρα εγώ λέει έχω γίνει ενάρετος και Θεέ μου, και είμαι μια χαρά, εσύ τι άποψη έχεις? Και απάντησε λοιπόν ο Θεός, λέει, κοίταξε να δεις, νομίζω ότι καλύτερος από σένα να τσαγκάρεις γειτονιά σου. Τι να πεις τώρα εσύ εκεί πέρα? Αλλά δεν απαντάτε. Γεια σου Φωτεινή. Καλέ, εσύ τέτοια ώρα βάρδια τελειώνεις, όπου με έχεις τρελάνει. Παίρνεις ακριβώς μία η ώρα, παιδί, μία και κάτι. Λοιπόν, εδώ είναι το κλειδί της υπόθεσης, εδώ είναι ότι πρέπει να βάλεις το μυαλό σου κάτω και να πεις, λες, γιατί να είμαι εγώ πάντα ο καλύτερος? Και όπως πολύ σωστά οι περισσότεροι λέμε ότι είναι πολύ εύκολο να κατακτήσεις την κορυφή, αλλά πολύ δύσκολο να κρατηθείς σε αυτή. Τώρα, η κορυφή, αγαπητέ Κωνσταντίνε, που λες για τον κομπλεξάρα, ας πούμε, που δεν ξέρω αν έχει κομπλέξο άνθρωπος, μπορεί να σε χαλάει, να σου τρελαίνει το μυαλό, να σε πειράζει ο αέρας εκεί πάνω. Λίγοι καλλιτέχνες, λίγοι αθλητές έχουν επηρεαστεί από την τεράστια τους επιτυχία και κατέληξαν με αγοροφοβικά συναισθήματα. Έχουμε και εδώ στην Ελλάδα περιπτώσεις όπου καλλιτέχνες μεγάλοι φοβόντουσαν να βγουν έξω το σπίτι γιατί δεν μπορούσαν να διαχειριστούν την επιτυχία του. Α, τι βλέπω εδώ, τι βλέπω εδώ. Τι βλέπω εδώ. Εδώ κάποιος έχει στείλει Πασκουάλ, ναι. Καθώς κρολάριζα, συγγνώμη Πασκουάλ, αλλά βλέπω τα budget, αυτά είναι budget που βλέπω εδώ πέρα, για δώσε μου. Αυτά τα έχει στείλει στο Γιάννη το μεσημέρι. Κάτσε, γιατί εδώ όσο πάμε και ανεβαίνουμε. Βαλέντε 9,5 εκατομμύρια μόνο. Και πόσο έχει ο Πανάθας? Πανάθας πόσο έχει? Για ρίξει μια πληροφορία, σε παρακαλώ. Θα βάλω το τραγουδάκι εδώ πέρα.

μπορεί να προκύψει και ένας άλλος. Ή Γρηγορίου, τι θα επιλέγαμε. Εμείς, άσου τι θα κάνει η διοκτησία, εμείς τι θα επιλέγαμε. Και ενώ είναι άλλη περίπτωση. Άντε τραγουδάκι. Και ωραίος επίκυκο κιόλας.

Λοιπόν, εντάξει, γνωστό το άνθρωπο που κάνει στο φορό, Βασίλης Τσιτσάνης, ούτε συζήτηση, για λόγω στα μηνύματα απάντηση δεν έχω πάρει. Απάντηση δεν έχω πάρει για το ποιον από τους τρεις θα επιλέγαμε τώρα στο μέλλον. Γρηγορίου, Παπαδόπουλο ή Λέτο. Εγώ τον λέω το παραδείγματος χάρη, ας πω τώρα. Δεν τον έχω και πολύ στην καρδιά μου μετά από εκείνο τον τελικό, ρε παιδί μου. Τι να κάνω τώρα, αυτό αισθάνομαι. Να τα αλλάξω δεν γίνεται. Με βαριά καρδιά θα τον βλέπω στον πάγκο, άμα έρθει. Δεν ξεχνιέται εκείνο, ρε παιδί μου. Δεν καταπίνονται ορισμένα πράγματα, δεν καταπίνονται. Πήγαινε μπάλα σαν πατσαβούρα. Βγόταν από τα 5 χιλιόμετρα. Και ο άλλος κοιμόταν. Τι πάθαμε. Απάντηση θα στείλετε. Αλλά βλέπω τώρα εδώ πέρα Βαλένθια λέει 9,5 εκατομμύρια συνολικό. Λέει ο Πασκουάλ. Ενώ πιο πάνω, ας πούμε, βλέπω άλλες ομάδες 14,5 εκατομμύρια ευρώ η Μπαρτσελόνα μόνο στο αγωνιστικό. Ενώ η Βαλένθια 9,5 εκατομμύρια συνολικά, δηλαδή και το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο κλπ. Κλπ. Κλπ. Κλπ. Επίσης βγάζουμε έξω ταξίδια, εντάξει. Και να είναι ο λίγο τι περίεργα τα πακέτα. Αλλά

πάει, ας πούμε, που βλέπω εδώ πέρα τώρα άλλη κουβέντα αυτή, 18 εκατομμύρια στο αγωνιστικό. Δεν έχει πρόβλημα στα ταξίδια, και δικιά της αεροπορική εταιρεία εκεί πέρα, εμμύριδες, κακομύριδες που δεν έχουν που την κεφαλή πλύνε. Βάζουν για ένα αεροπλάνο, δικό τους είναι καύσιμα, έχουν, ανοίγουν μια τρύπα, τσακ, πηδάει το πετρέλαιο. Τι ωραία, τι καλά. Εμείς εδώ τι κάνουμε. 1,5 εκατομμύρια λέει η Βαλένθια. Πώς θα έχει ο Πανάθας. Και οποία ξεκτήλα σήμερα να κυκλοφοράει η φωτογραφία του Αλαζόνα στα χέρια των φιλάθλων της Βαλένθια. Οποία ξεφτύλα. Οποία ξεφτύλα, επαναλαμβάνω. Άρα τώρα, συνεπώς, όπως λέμε και στο χωριό μου, εάν εμείς την επόμενη χρονιά, τώρα φέτος είχαμε 4 με 5, είχαμε φέτος αγωνιστικό μπάτζετ, γιατί τα 3,5 εκατομμύρια πήγανε στα παλιά χρέη. Εάν εμείς κάνουμε 4 με 5 και βάλει και άλλα δύο σύμφωνα με αυτά που διαβάζω. Ξυπνήσω Ντένις. Όχι, τι με περιμένω. Σύμφωνα με αυτά λοιπόν που σκέφτομαι και διαβάζω. Και βάλει και άλλα δύο και πάμε στα 7. Δεν είμαστε και πολύ μακριά, ρε παιδί μου, από τη Βαλένθια. Έτσι λένε τα νούμερα. Εγώ όμως δεν είμαι με τα νούμερα. Και λέει τώρα ο Ντένις. Έτσι κάνουμε και λίγο καλαμπούρι, ε. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Λέτο επειδή είναι νέος. Μπαρδόν. Δεν κατάλαβα αυτό δηλαδή. Επειδή είναι νέος. Γιατί εμείς τι είμαστε δηλαδή. Δεν είμαστε νέοι εμείς. Και θέλει να φτιάξει το όνομά του. Οπότε πιθανότητα θα έλεγε όχι στο χαρτάκι να τη θέσει με τους υπόλοιπους. Ο, τώρα μην τα γύρισες εδώ. Δηλαδή θες να πεις ότι Γρηγορίου παίρνει χαρτάκι. Κάτσε, μας έπλεξες πολύ άσχημα. Δεν είσαι εδώ, γίναμε τώρα... Πατήσουμε πατώσεις. Πέσανε πολλά τώρα στη μέση. Η πενίσθηση δηλαδή... Και η ώρα, εντάξει, μια χαρά είναι, μία και μισή. Μπορούμε να πούμε τα πάντα. Υπενήσει ότι ο κύριος Γρηγορίου λαμβάνει σημείωμα το οποίο καταδεικνύει τη σύνδεση και την κατάρτιση της ενδεκάδος. Παρακαλώ. Λέει ο Πασκουάλε. Θα βλέπω τον Λέτο και θα θυμάμαι. Έχεις δίκιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παπαδόπουλος αγώνευτος. Γιατί είναι Παπαδόπουλος. Κάτσε ρε. Παπαδόπουλος αγώνευτος. Καλά δεν μας πήγε ως παίκτης. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Ήτανε χτύπωση και ωραία. Μπενάλτι. Και Γρηγορίου. Για Γρηγορίου λέει μας κόπο. Δεν μεγαλάει πολύ βέβαια σε σχέση με τους άλλους δύο. Αν δεν έρθει κάτι άλλο. Ο Πανάδας κοντά σε 30 εκατομμύρια αγωνιστικό, σχεδόν 40 σύνολο. Τι λες, ωραία. Σοβαρά τώρα. Τα 9,5 εκατομμύρια κέρδισαν σήμερα τα 30. Άρα δηλαδή επιβεβαιώνομαι για μία ακόμα φορά ότι τα χρήματα δεν είναι το μόνο... Είναι ένα από τα συστατικά, αλλά είναι το βασικότερο. Ρωτάω τώρα να μου πείτε, ρε παιδιά. Βονές κάλεσε. Ορίστε μας. Πάμε τραγουδάκι. Δεν ξέρω αν θα πέσω μέσα ή όχι.

0: Και φτάνουμε λοιπόν σε συμπεράσματα, λέει ο Ντένις. Άρα πάμε για πρωτάθλημα εμείς με τα 4 εκατομμύρια μπάτζετ. Πάμε του χρόνου θα αυξηθεί. Θα πάμε συν 2. Για πρωτάθλημα δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις. Πρωτάθλημα δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις, καθότι η κατάσταση στην Basket League, Παύλα Εσάκε, είναι μαύρη και άραχνη. Μοιάζει σαν εκείνη την μπαράγκα με τον ιδιοκτήτη του Εγάλεο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις πρωτάθλημα, εκτός αν γίνουν πράγματα και θάματα. Αλλά για τρίτο του χρόνου, γιατί όχι. Δεν λέω είμαστε σίγουροι, αλλά γιατί όχι. Τώρα μην με πεις για τους δίπλα. Όπα, γιατί στους δίπλα τα βαλεί το καλοκαίρι τώρα, γιατί έχουν βγει τα μαχαίρια και αγωνίζονται, αλφαγιώτα. Ακονίζονται τα μαχαίρια. Εδώ γνωστό τη πάση πλέον ότι είναι ακριβό, λέει, το γήπεδο, λέει, και δεν το θέλουμε. Γι' αυτό και εμείς, λέει, θα φτιάξουμε δικό μας. Λέει, ο Τέλης, λέει. Αμήν και πότε να φτιάξετε γήπεδο δικό σας, παιδιά. Παιδιά, ξεφτύλα. Δεν θα υπάρξει ένα άλλο. Τώρα ξαναεπανέλθουμε λοιπόν εγώ στους τρεις προπονητάδες. Και θέλω να δω τι γίνεται με αυτό το κόμπλεξ του Παπαδόπουλου. Υπόψη. Ότι ο Παπαδόπουλος ως ποδοσφαιριστής στη δική μας την ομάδα μια χαρά δεν πήγε. Νομίζω. Αλλά εγώ στέκομαι στην ταπεινότητα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στέκομαι σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος θα φύγει, αν φύγει από τον Άρη, και δεν θα βγαίνει να λέει εγώ ήμουν αυτός. Εν αντιθέσει με κάποιους άλλους που βγαίνανε και λέγανε έτσι ομπήξε, έτσι οδείξε, μου κάνε εκείνο, μου κάνε τ' άλλο, μου κάνε και το παράλλο. Τώρα θα μου πεις, από την άλλη πλευρά υπήρχε περίπτωση, εάν δεν υπήρχε τέτοια κακή συγκυρία, να ερχότανε προπονητής στον Άρη. Ποτέ μιλες ποτέ. Δεν το ξέρεις. Για πάμε τραγούδι πάλι.
1: Και τα παλιά καλά λαϊκά τραγούδια.

Έχει απόλυτο δίκιο και σε ευχαριστώ για αυτό, Ντένις. Την πατάω συχνά μπαλιγκάρι. Με αυτά τα διαγωγεία εδώ πέρα που έχω μπλέξει. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο προπονητής, τώρα με ακούτε έτσι. Ποιος είναι αυτός ο προπονητής που έμπαινε μέσα στα αποδυτήρια και του λέγανε οι άλλοι, και τους έλεγε ο ίδιος ότι εσείς είστε οι καλύτεροι. Τώρα επαναλαμβάνω, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου θα ρω πως μπαίνει μέσα από διτήρια και τον κοιτάνε κάπως οι ποδοσφαιριστές. Σαν να αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από ότι αυτοί τα έχουν στο κεφάλι τους. Και το ποδόσφαιρο είναι ένα ωραίο παιχνίδι που πρέπει να πρώτα να τα απολαύσεις, να παίξεις καλό ποδόσφαιρο και μετά να κερδίσεις, έλεγε ένας άλλος. Άντε να πάω σε τραγούδι μέχρι να στείλετε εσείς κανένα μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ, Ντένις.

Και επιστρέφω λοιπόν εγώ στην Αμαζονία. Άιντε τώρα, βρε. Άιντε τώρα, βρε, να σε δω, βρε. Με τι μούτρα θα βγεις, βρε. Με τι μούτρα θα βγεις, βρε. Που στο Άγκα θα πέσουν όλοι εκτός από σένα, βρε. Και έλεγες, και έλεγες, και έλεγες, και έλεγες, και έλεγες. Τι θα πεις τώρα. Ρε, κάντε και κάνα σάπρο, ρε, ανάψε κάνα κερί, βρε. Πείτε και μια κουβέντα τουλάχιστον για τα μάτια του κόσμου. Ποτέ μη λες ποτέ. Έλεος αυτό το πράγμα. Έλεος. Και έλεγε, και έλεγε, ο άλλος πάλι βγήκε να πει ότι η διαιτησία τον έφτιαξε. Καλά ρε άνθρωπε. Τρία παιχνίδια. Τρία παιχνίδια. Στη σειρά έχασες. Το ένα να έπαιρνε σε και τελειώσει υπόθεση. Τρία παιχνίδια στη σειρά έχασες. Μιλάς κιόλας. Άσε να μιλήσει κανένας άλλος. Ρε τι πάθαμε. Πού πάμε και τους βρίσκουμε και τους τρώμε και στη μάπα κιόλας. Τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936-512-099. Εγώ έχω πάντως μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει καλά στο ποδόσφαιρο. Δεν περιμένω επενδυτή. Ξεκαθαρίζουν. Νέος επενδυτής τουλάχιστον μέχρι και τα Χριστούγεννα δεν έρχεται. Για μένα. Τι θα γίνει από εκεί και μετά δεν έχω ιδέα. Αλλά μέχρι εκεί δεν έρχεται για μένα νέος επενδυτής. Τώρα τι λέτε εσείς οι υπόλοιποι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχετε ρε παιδί μου καλύτερο ένσυχτο από ότι εγώ. Λοιπόν, για να πάμε και σε κανένα κομματάκι. Για να περνάει και όμορφα η ώρα. Και είπαμε, περιμένω εδώ τα μηνύματά σου, τα μηνύματά σας. Πάμε, κάνε κλάκι.

Τώρα ποιο ήταν το καρυκλάκι και σε ποιον την έσκασε δεν ξέρω. Λοιπόν, μηνύματα από ό,τι βλέπω δεν έχω. Και από την άλλη πλευρά, εμάς αυτό που μας καίει είναι τι θα κάνει η ιδιοκτησία της ομάδος, όπως είπα και πιο μπροστά. Πράγματα γράφονται, πράγματα ακούγονται, όχι εκείνο, όχι το άλλο, θα κλείσει στρόφιγγα, δεν θα κλείσει στρόφιγγα, όχι θα έρθει εκείνος, αλλά αυτό ρε παιδί μου που μου κάνει εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ένα. Ο Ρέγες θα βγει να μας πει τελικά τι εννοούσε με εκείνη τη δήλωση ότι δεν θυσιάζει το καλό της ομάδος για μία πρόκριση στην Ευρώπη, ισχύει η πεποίθησή του και σήμερα, πιστεύει ακριβώς το ίδιο πράγμα και σήμερα. Από την άλλη πλευρά έχω την απορία, άραγε η ιδιοκτησία της ομάδος τον προσέλαβε για να κάνει μεταγραφές η ίδια χωρίς τη δική του σύμφωνη γνώμη και οποίο το δικό του καθήκον στην όλη ιστορία. Οποία είναι η αρμοδιότητά του να διώχνει και να κλείνει η συμβόλαια, να τελειώνει με τα παλιά, να κανονίζει το ότι δεν κάνει που θα πάει σε δανεισμό ή όχι. Ρωτάω, ρε. Ρωτάω. Γιατί περίμενε και δύο κουβέντες σε τεχνικός διευθυντής, ρε. Που σημαίνει. Τι σημαίνει τεχνικός διευθυντής. Ότι ξέρεις και λίγα παραπάνω από τον προπονητή, έτσι. Ή τουλάχιστον ξέρεις τα ίδια. Άμα δεν ξέρεις παραπάνω, αλλά εσύ έχεις μια δεξιότητα παραπάνω στο να βλέπεις πιθανούς ποδοσφαιριστές, πιθανούς αυριανούς ποδοσφαιριστές της ομάδος, να μπορείς να λες ότι αυτό είναι ένα ταλέντο ανερχόμενο, αυτός είναι στη δύση της καρκέρας του και από ό,τι πληροφορούμε έχοντας φυσικά ένα τεράστιο δίκτυο πληροφοριών ώστε να ξέρεις το ποιόν του κάθε ποδοσφαιριστή αγωνιστικό και μη αγωνιστικό, εννοώ αν έχει τραυματισμούς ή όχι και πόσους, σε ποια περίοδο και σε τι βαθμό επανάληψης, χαρακτήρα κλπ. Τους δίνει ο τεχνικός διευθυντής. Κάνω λάθος? Να, εδώ όμως έχουμε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών οι οποίοι μάλλον δεν ερωτήθηκε ο τεχνικός διευθυντής. Και ρωτάω λοιπόν ποια είναι η αρμοδιότητά του. Γιατί είδαμε ποδοσφαιριστή που ήρθε πόσα λεπτά έπαιξε συγκεκριμένος. Πόσα λεπτά έχει παίξει ο Δόνης μέχρι σήμερα, ρε παιδιά. Για το όνομα του Θεού, είπαμε ρε παιδί μου να κάνουμε για ένα και μια αγαθοεργία, αλλά καλύτερα αλλιώς μη στη φταίμε. Μη στη φταίμε η διοκτησία της ομάδος να βλέπουμε μια τέτοια κακάμια. Ιδού το ερώτημα, να μας απαντήσετε. Εκτός αν μας περνάτε ας πούμε για αγνώμονες, για ανόητους. Είχατε την πεποίθηση ότι τούτο εδώ ας πούμε το κομμάτι που λέγεται τάδε ποδοσφαιριστής και έχει συχνούς τραυματισμούς, εγώ φταίω δηλαδή που τραυματίζεται. Θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση, θα ερχόταν σε καλύτερη κατάσταση μήνα με το μήνα. Το είδαμε. Αλλά έχουμε και ένα παρελθόν το οποίο μας προδιαθέτει να είμαστε προκατελημένοι. Εάν μας περνάτε για προκατελημένους.
Σωστά. Σωστά θα πω. Λοιπόν, πάω τραγουδάκι. Σιγά σιγά. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται και χωρίς μουσικούλα. Δεν βλέπεις την τεχνολογία, γιατί σήμερα πρέπει να μου πεις μόνος.

Λοιπόν, κανένα άλλο μήνυμα δεν έχω. Προφανώς όλοι έχετε πέσει για ύπνο και καλά κάνατε. Είναι η ώρα. Λίγο περίεργη, πήγαμε 2 και 2 λεπτά. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ και εγώ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Πέμπτης. Και εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα προφανώς Σαββατοκύριακο. Προφανώς. Να προσέχετε τους εαυτούς σας λοιπόν και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούει.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
1: It said,